μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
4: Ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
5: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
6: Απολύτως.
5: Τις κάλψες.
7: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
8: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζα

Η προϊστάμενη μη χώνει στη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι. Πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας.

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα

κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή

0: Είσαι κομμουνιστής?
1: Όχι.
0: Είσαι αριστερός?
1: Όχι.
0: Είσαι δεξιός?
1: Όχι.
0: Είσαι κέντρο?
1: Όχι.
0: Είσαι πακ?
1: Όχι.
0: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
1: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
0: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
1: Όχι.
0: Ήταν όμως ο παππούς σου?
1: Όχι.
2: Έχετε ώρα?
1: Όχι.

0: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα δινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
1: Αμέ!
2: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
3: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
4: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
5: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
6: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Κύριε, κάνετε υπομονή και χαίρετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, μικρούς και μεγάλους.
1: Αχ, κορμί μου φιλινό, και εσύ.
0: Καλημέρα στους ταξιδεύοντες.
1: Ποιος μας κρατάει σε τούτο το
0: χώρο. Στους οικειοακούοντες.
1: Ποιος που μας σκέφτεται.
0: Και στους ευρισκόμενους ενεργασία. Καλημέρα σε όλους, με άλλα λόγια.
1: Θα γυρίσεις στο άλλο του πλευρό. Αχ, κορμί μου φιλινό, ποιος μας κρατάει σε τούτο το χώρο.
0: Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Μετρόπολης 95,5.
1: Στα ψυχή μου κι ανέβασα φτερό.
0: Από την πραγματική Μακεδονία σας μιλάμε, έτσι, όχι από την άλλη, την ψεύτικη, την ημιτασιόν. Μας εγκαταλείπει αύριο ο 8ος μήνας του έτους, προτελευταία μέρα σήμερα, ο Αύγουστος. Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως σήμερα. Αγίου Ευλαλίου, Ιεράρχου εν Κύπρο, Οσίου Φύλακος σήμερα. Χρόνια πολλά Αλέξανδρε, χρόνια πολλά Αλέκο, χρόνια πολλά Αλέξη, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, Αλεξία. Είναι και Αλεξάνδρα, είναι και Αλεξάνδρα, έτσι. Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Σάντρα, Ευλάλιος, Ευλαλία που γιορτάζεται σήμερα. Φύλακας. Φύλακας, τέτοιο όνομα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Φύλακας. Θα μου πεις τώρα Ευλαλία, άκουσες? Δεν θυμάμαι. Η Ευλαλία πρέπει να έχει και ωραία λαλιά, έτσι δεν είναι? Άρα πολλές Ευλαλίες έχουμε ακούσει. Και από την θετική πλευρά της οτοακουστικότητας και από την αρνητική, και εννοείτο. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Μελβούρνη το 1835, παιδιά. Σαν σήμερα, για όσοι μας ακούτε στην Μελβούρνη, χαιρετίσματά μου, χρόνια πολλά. Πρέπει να γιορτάζετε σήμερα, έτσι δεν είναι? Ήταν, επαναλαμβάνω, 30 Αυγούστου του 1835 που ιδρύθηκε η Μελβούρνη. Αν πάμε τώρα προ Χριστού, έτσι, αν πάμε προ Χριστού, γιατί ο μήνας Αύγουστος, το όνομά του το πήρε γύρω στον 8ο προ Χριστού αιώνα, έτσι. 8, επαναλαμβάνω, 8 προ Χριστού αιώνα, οπότε τώρα δεν μπορώ να τα λογαριάσω ακριβώς, αλλά από ό,τι τουλάχιστον είδα στο, εκεί στο, πώς θα το πω, το ημερολόγιο το αρχαίο. Σαν σήμερα 30 Αυγούστου, το 30 προ Χριστού, το 30 προ Χριστού, αυτοκτόνησε στην Αλεξάνδρεια ο Μάρκος Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, αυτοκτόνησαν. Για να έρθουμε στα πιο εδώ, έτσι,

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα πιο εδώ, δηλαδή στα τα πιο καινούργια, ας πούμε, αυτά τα οποία έγιναν. Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος 1862. Οι συνωμόσπονδες δυνάμεις Νότι νικούν τις δυνάμεις της Ένωσης Βόρη στη μάχη του Ρίσμοντ. Οι Νότι κέρδισαν τους Βόρειους. Τώρα όσοι είστε έτσι με τον Αλέξη, χαρήκατε, φαντάζομαι. Αλλά όσοι είστε με τον Αλέξη δεν χαρήκατε. 1914, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, που οι Γερμανοί νίκησαν τους Ρώσους στη μάχη του Τάνεμπεργκ. Εδώ τώρα χάρηκαν κάποιοι απόγονοι, οι οποίοι κυβερνάνε και σήμερα, και εννοείτο. Ενώ οι Βρετανικές δυνάμεις το 1945 έφτασαν μέχρι το Χονγκ Κονγκ για να το απελευθερώσουν, και το απελευθέρωσαν, λέει, από τους Ιάπωνες. Οι Βρετανικές δυνάμεις το Χονγκ Κονγκ από τους Ιάπωνες, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, ρε, εσύ, τι έγινε. Δηλαδή, λες και η ιστορία επανέρχεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται μέσα στο διάβα των αιώνων.
1: Δεν κλαίμε, δε στενάς.
0: Όχι καθόλου. Εν τω μεταξύ, εμείς μάθαμε για κόκκινα τηλέφωνα, για τις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, ας πούμε. Σήκωσε το κόκκινο τηλέφωνο και μίλησαν και λοιπά. Το 1963, έτσι, για πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή Μόσχας-Ουάσιγκτον μεταξύ των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της τότε Σοβιετικής Ένωσης.
1: Της αγάπης μας τα πλούτη και γι' αυτό πετύχαμε.
0: Εν τω μεταξύ ήταν εκείνες οι ανακατατάξεις μετά την Σοβιετική Ένωση, και σαν σήμερα, ενέτη 1991, το Αζερμπαϊτζάν κήρυξε την ανεξαρτησία του από την Σοβιετική Ένωση.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν βρήκα κάτι άλλο τώρα. Για να δούμε. Πας και βρούμε και κάτι άλλο, το οποίο μου διέφυγε χθες το βράδυ που διάβαζα τι ακριβώς έγινε σαν σήμερα. Έτσι, γιατί για να είμαι ειλικρινής, σε δύο διαφορετικές πλευρές τα βλέπω αυτά και θα σας πω γιατί. Γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, δεν τα λένε όλοι αυτά τα οποία πολλές φορές θα έπρεπε να γράφουν. Έτσι. Θα έπρεπε να γράφουν, αλλά δεν το γράφουν και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τίποτα γεγονότα τα οποία θα πρέπει και εμείς να τα λέμε στην εκπομπή. Όπως τώρα τι βλέπω εδώ πέρα. Α, μια στιγμή περιμένω. 1922 διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής εκστρατείας κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Δυστυχώς, η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ημέρα της νίκης. Για φανταστείτε δηλαδή. Μας κέρδισαν και μια φορά μέσα στις 100 και το γιορτάζουν. Μετά πήγανε στην Κύπρο, γιορτάζουν μια δεύτερη, διότι και η Κύπρος κείται μακράν και δεν είναι μόνο που η Κύπρος τότε ήταν μακράν, τώρα είναι κοντά όπως φαίνεται τα πράγματα, αλλά ήταν και αυτοί οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας, αυτοί που έτσι σαν φίλοι ήρθανε και όλοι αυτοί οι οποίοι παίξανε και εξακολουθούν να παίζουν το δικό τους παιχνίδι και τον δικό τους ρόλο στην Κύπρο. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ας πούμε, διαβάζω ότι το 1996 στην Ολλανδία η στρατιωτική θητεία έγινε προαιρετική. Εντάξει, εκείνοι δεν έχουν δίπλα Τούρκους, δεν έχουν δίπλα γείτονες οι οποίοι επιβουλεύονται εδάφη τους. Τα μηνύματά σας, Κουρσάρος Μακ, έτσι, Κουρσάρος Μακ, κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά τα γράμματα, για να επικοινωνούμε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, με τα μηνύματα. Ο φίλος μου ο Νίκος, καλά τώρα εσύ εδώ και μια ώρα μου στείλες μήνυμα ρε φίλε, να σου πω το στοίχημα τώρα αυτή την ώρα, το στοίχημα μετά τα απογνωστικά, μετά στο τέλος της εκπομπής. Τώρα από πλευράς καιρό, για να δούμε, ήρθαν μηνύματα. Α, ήρθαν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ήρθαν. Ίσως αυτό είναι και το ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα, παρότι και το επόμενο μου φαίνεται έτσι καλό θα είναι, και μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε καλά Σαββατοκύριακα που εσείς θα επισκεφτείτε εξωτικές παραλιακές ακτές. Θα φάτε σκόνη, γιατί πολλούς χωματόδρομους έχουμε ακόμη στις παραλίες μας, σε όμορφες περιοχές, κάτι που δεν θα γινόταν αν ήμασταν σε κάποιες άλλες χώρες. Τι να το κάνουμε, τι να κάνουμε, δυστυχώς. Διατί να το κρύψουμε ένα άλλος, δε. Και σε αυτό νομίζω δεν συμβάλλουν μόνο οι κυβερνήσεις, τα υπουργεία κλπ, αλλά και οι τοπικές κοινότητες, οι οποίες δεν διεκδικούν. Να διεκδικούν, να διεκδικούν, να διεκδικούν. Άμα δεν διεκδικείς και θέλεις απλά να είσαι κολλητός με την εξουσία, έτσι φίλε, δεν ξεφεύγεις αγαπητέ. Δεν ξεφεύγεις, έτσι, δεν ξεφεύγεις. Και αυτό που τα λέμε τώρα, ακούω και την Βλαχοπούλου, αυτό, τη Ρένα που τραγουδάει αυτό το τραγούδι, το «Γελά γαλάζιος ουρανός», καιρό έχουμε να το βάλουμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Έτσι, το μυαλό μου πηγαίνει πραγματικά, εάν στην Ελλάδα ήμασταν άνθρωποι του ωραίου, δηλαδή να θέλουμε να κάνουμε κάτι ωραίο, έτσι, κάτι ωραίο. Βλέπω, ας πούμε, φωτισμό σε ορισμένες περιοχές, έτσι, απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Άμα θέλαμε να κάναμε ένα πεζοδρόμιο, να το κρατήσουμε καθαρό, να περιποιηθούμε τα διαζώματα στους δρόμους. Ακόμη και εμείς οι πολίτες, τις αυλές για όσους έχουν ή την πρασιά στις πιλωτές. Πόσο πιο όμορφη θα ήταν η ομορφότερη χώρα ενδεχομένως από τις ομορφότερες στη γη. Οπότε γι' αυτό ευθυνόμαστε και εμείς που δυστυχώς παραμένουμε συνεχώς στο ίδιο έργο θεατές. Φίλε μου Νίκο, σε πότε σαροδόστα μου πρωί δεν πρόκειται να σε βάλω, γιατί ξέρεις πως αρχίζει αυτό το τραγούδι, έτσι, και δεν θέλω να αρχίσουμε έτσι. Το τραγούδι μια χαρά είναι, αλλά, αλλά, αλλά. Πάντοτε υπάρχουν και τα αλλά. Αναστάσιος Καζατζίδης, καλημέρα, Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρη. Η ευχή μου είναι για σήμερα, αν και δύσκολα, καλή επιτυχία στην ομάδα μας, στην Παοκάρα μας. Καλή ανάσταση για την πατρίδα μας. Έτσι, καλή ανάσταση και για την Παοκάρα μας, γράψει δίπλα Τάσο. Σε όσα δεινά θα ακολουθήσουν, καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Τάσο τον Πατριώτη, υπομονή και όλα θα περάσουν. Αυτό είναι, θα βάλω και το τραγούδι τώρα μου το θύμισε. Να το βρω ρε παιδί μου, το έχω κάπου εδώ. Την υπομονή να βάλω, να βρω το τραγούδι, να το βρω κάπου, το έχω, δεν μπορεί. Θα μου πεις τώρα, σε αυτόν τον τόπο κάνουμε και τίποτα άλλο, μωρέ, υπομονή κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Την ημέρα που γεννιόμαστε, έτσι, υπομονή, υπομονή, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Αλλά πιο μεγάλη υπομονή είναι αυτή.
1: Υπομονή κύριε, υπομονή, θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματα σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
0: Εγώ θα συνέχιζα και ότι σας γράφουμε, το ξέρετε και πού ακριβώς όταν δεν έχουμε σας γράφουμε έτσι. Πού είμαστε εμείς, στο ίδιο εργοθεατές είμαστε εδώ πέρα, να μην ξεφεύγουμε. Έτσι με αυτές τις μουσικές τις ωραίες. Η φίλη μου η Τάσα από την Καλαμαριά, καλημέρα Αποστόλη, πάρα πολύ ωραία το ξεκίνησες και σήμερα. Ρίχτα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, με στο αυτοκίνητο σε ακούω, λέει, έτσι θα βρω ένα μέρος να παρκάρω, θα πάω στη δουλειά, θα σε ακούω. Καλή δουλειά Παναγιώτη, αφού δουλεύεις. Μάλλον ναι, η εργασία σου είναι τέτοια που μπορείς να με ακούς. Ευχάριστο ετούτο. Τώρα για μένα, για τις μετρήσεις του Μετρόπολης 95,5, για όλους μας, για τους συνεργάτες σου, για τους συνεργάτες μου. Γενικά είναι καλά να σε ακούνε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά και με τόσο ευχαρίστηση τους το γράφουν αυτό στα μηνύματα. Ο Πάνος από την Άνω Πόλη την καλημέρα του μας στέλνει. Καλημέρα Πάνο. Εδώ προσπαθεύω λίγο τώρα τον καιρό, να κατεβάσω τον καιρό για να περάσουμε και στα καιρικά φαινόμενα της ημέρας. Ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο, πρωινό σήμερα είναι μαζί μας, γιατί συνήθως μετά τις 7 το έστελνε το μήνυμα. Τι έγινε εσύ? Τι έγινε, γιατί σηκώθηκες τόσο πρωί, το βράδυ δεν ξέχασες να κάνεις το ψηλό σου? Τι κάθομαι και λέω τώρα πρωί πρωί ρε φίλε. Αλλά τώρα με συγχωρείτε, δηλαδή επειδή λέω και αλήθειες εδώ στην εκπομπή, αυτό δεν σκεφτήκατε οι περισσότεροι? Ένας που σηκώνεται πρωί πρωί γιατί να σηκωθεί ρε παιδί? Εκτός αν θέλει τη δροσά που έχει εκεί στο Ρεόκαστρο να βγει έξω στην αυλή, να δροσιστεί, εντάξει. Ή αν έχει και κήπο, έτσι, να ποτίσει πρωί-πρωί τα λουλούδια στον κήπο, να ανοίξει το αυτόματο και να ακούει Μετρόπολης 95,5. Αυτά τα χρόνια. Αυτές οι εμπλοκές είναι. Τώρα πήγε και 28, τι καιρό να πω, θα τον πω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Οπότε να συνεχίσω λίγο με τα δικά σας μηνύματα, τα οποία έρχονται στο Κουρσάρο Σμακ. Και εσείς που θέλετε να μην αναφέρω το επώνυμο, αλλά να αναφέρω μόνο το όνομά σας, θα ξεκινάτε με το όχι. Όχι. Το όχι, το κανονικό όχι αυτό της δημοσκόπησης. Το α, λάμδα, εξ κλπ. Θα περπατήσουμε και απόψε. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, το κύριος Γιώργος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, για τα μηνύματά του. Της εποχής μας τους χρησμούς. Ο Νίκος επίσης, ο οδηγός που μας ακούει στο Καλοχώρι, μια τεράστια καλημέρα, σύντροφε, για κατεβαίνω για Αθήνα. Το βαρόμετρο της κοινής γνώμης, ο φίλος μου Στάθης μας ακούει από το κέντρο της Απόλης σήμερα. Γιατί από το κέντρο, μας ακούς από τα δυτικά συνήθως, νομίζω, έτσι. Μάλλον από τα δυτικά, εσύ πρέπει να είσαι Στάθη. Καλημέρα, καλό κατεβόδιο, καλή δουλειά, καλά ταξίδια μέσα στην πόλη. Γιατί οι ώρες που κάνεις μέσα στην πόλη όταν έχει κίνηση, είναι καλύτερα να πας από εδώ, ξέρω εγώ, μέχρι τη Λάρισα, παρά να ξεκινήσεις από το Φίνικα, είτε μέσω περιφερειακού, είτε όχι, ξέρω εγώ, να κατέβεις στο Κορδελιό, έτσι. Χειρότερα. Καλύτερα να πας από εδώ, πας, φύγε, πήγαινε Κατερίνη Λάρισα. πιο εύκολα, πιο γρήγορα θα πας, δεν θα κουραστείς κιόλας. Λίγο εκεί στα διόδια μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Έτσι, στο ίδιο έργο θεατές ήμασταν, στο ίδιο έργο θεατές θα παραμείνουμε. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό για να, να συνεχίσουμε με τον καιρό μετά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εντάξει, τώρα μιλάμε Βίκυ Λέανδρος, τι πραγματικά να πει κάποιος για αυτή τη φωνή, τη μοναδική φωνή. Ήταν μια βραδιά. Εγώ τώρα προσπαθώ εδώ να βρω εάν θα έχουμε ιετό, εάν θα έχουμε καμιά βροχούλα, γιατί βλέπω συννεφιά τώρα το πρωί, αλλά πολύ βόρεια πάνω εκεί στην μεταξύ Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, και κάτι καταιγίδες στα ορεινά τμήματα βλέπω, έτσι, με κάτι αστραπόβροντρα που λέει και ο αδερφός του Γρηγόρη, τα οποία θα συνεχίσουν ιδιαίτερα στο κομμάτι της Ανατολικής Μακεδονίας και ένα κομμάτι από το δυτικό τμήμα της Ελεύθερης Θράκης, της Ελληνικής δηλαδή. Για να πάω λίγο παρακάτω να δω και στη ορεινά τμήματα της Ελλάδος, ένθεν και εκείθεν της Πίνδου, βλέπω έτσι κάποιες βροχές ενδεχομένως να έχουμε το απόγευμα, και τα ίδια ακριβώς θα συμβούν και αύριο το μεσημέρι και με λιγότερα φαινόμενα την Τρίτη μετά. Όσο δε για τους ανέμους εσείς που ακόμη ταξιδεύετε, εντάξει, έρχονται και οι Ιταλοί τώρα. Οι Ιταλοί συνήθως παίρνουν Αύγουστο και Σεπτέμβριο άδειες, και αυτό είναι γεμάτο το Ιόνιο συνήθως ακόμη και το Σεπτέμβριο, με Ιταλούς κατά κύριο λόγο. Να πούμε ότι στο Ιόνιο μια χαρά είναι τα πράγματα, μια χαρά είναι το νοτιαδάκι, πουθενά δεν είναι πάνω από 3, άιντε βαριά 4 μποφόρ. Βοριάς είναι εδώ, νοτιά έχουμε εδώ στο Θερμαϊκό, και βοριά έχουμε και νοτιά έχουμε, γυρίζει ο άνεμος, τριφογυρίζει, αλλάζει διευθύνσεις, κατευθύνσεις και επίπεδα, αλλά τα επίπεδα του δεν υπερβαίνουν πουθενά τα 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο βοριαδάκι έχουμε μέχρι και 4 μποφόρ ακριβώς, στο ύψος της Καρίστου, αν πάρεις έτσι νοητή ευθεία δεξιά στο Αιγαίο, μέχρι εκεί τα μποφόρ είναι 4. Από εκεί και κάτω στο νοτιοανατολικό ιδιαίτερα τμήμα του Αιγαίου, δηλαδή να το πω καλύτερα έτσι στα Δωδεκάνησα, φτάνουμε αυτή την ώρα και τα 6 μποφοράκια, ενώ στα ανοιχτά το μεσημεράκι θα έχουμε και 7, με τους ανέμους να πάνε συνεχώς έτσι, δηλαδή και αύριο, δηλαδή μιλάμε νοτιαδάκι με την ίδια ένταση στο Αιγαίο και βοριαδάκι, συγγνώμη, στο Ιόνιο και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Εξάλλου αυτό τον καιρό το Αιγαίο, όπως και να έχει, παιδιά, το ζήτημα, έχει περισσότερο άνεμο, περισσότερο αέρα για να δροσίσει εκεί τις καρδιές των νησιωτών και των τουριστών που παρέμειναν ακόμη εκεί, ενώ από ό,τι βλέπω και εγώ, επειδή τα αεροπλάνα που έρχονται από την Ευρώπη συνήθως περνάνε πάνω από το σπίτι μου, έχω φάτσα κάρτα το αεροδρόμιο, νομίζω ότι τα αεροδρόμια, τα αεροπορικά δεν είναι τόσο πυκνά όσο ήταν πριν από 15 τουλάχιστον ημέρες. Αραιώνουν.

0: Τώρα θα μου πείτε τι θα γίνει από θερμοκρασιακής άποψης. Έτσι θα σας τα πω αμέσως, μην πανικοβάλλεστε. Κλιματική αλλαγή ναι, αλλά όχι στις θερμοκρασίες. Έτσι, κλιματική αλλαγή στο Νεπάλ παραδείγματος χάρη είδαμε που λιώσαν οι υπάγοι. Τι έπαθαν εκεί δυστυχώς οι άνθρωποι. Στη Φλόρινα ένα εικοσάρι είχαμε το πρωί σε Κελσίου πάντα, δεν λέει, μιλάω για σε βαθμούς Κέλβιν. Φαρενάιντ, μη συγχωρείτε, Κέλβιν. Φαρενάιντ ήθελα να πω. Τρεις ώρα το μεσημέρι στη Φλόρινα θα έχουμε ένα 30°C. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, οι θερμοκρασίες γενικά στην πόλη, τώρα ερχόμουν, είχαμε 25 βαθμούς επάνω στον Αϊκιάνη στο Φίνικα και 24 είχε εδώ επάνω στα Πηλιώτικα, εδώ, Πηλιώτικα, Κωνσταντινοπολίτικα. Το μεσημέρι και εδώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν 30, 31 βαθμούς, άι 32. Λέτε να φτάσουν 33, τι να σας πω, δεν ξέρω, αλλά 33 θα έχουν οι Σέρες και η Δράμα. 32 βαθμούς θα έχουμε πάνω στον Εύρο, δίκαια, 31 θα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, όσοι δηλαδή θερμοκρασία θα έχουμε και στην Καβάλα, ενώ ένα 35 θα χτυπήσει στην... Τι είναι εδώ, η Ιγουμενίτσα είναι εδώ, στην Ιγουμενίτσα, 36 βλέπω εκεί μεταξύ Γερβενών και Τρικάλων, 36 ίδια θερμοκρασία θα έχει και ο Κάμπος, αυτό όλο το κύμα θα κατεβεί δεξιά της Πίνδου, θα τραβήξουν αυτά τα 35-36 κάτω από τον Κάμπο σε μια ευθεία γραμμή και θα φτάσουν με 34 βαθμούς τουλάχιστον στην πρωτεύουσά μας, στην Αθήνα τουλάχιστον. Στο Ιόνιο τα πράγματα είναι 36 βαθμοί, τα πράγματα στο Αιγαίο είναι ψηλά από τη Χαλκίδα έτσι στην νοητή γραμμή στην ευθεία στην Εύβοια, το κέντρο της Εύβοιας και πάνω θα έχουμε 30, 31, παραδείγματος χάρη 30 θα έχουμε στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, 30 θα έχουμε στη Χίο, 31 θα έχουμε στη Σάμο και παρακάτω θα έχουμε 32 με 33 εκεί στο Καστελόριζο, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνικό, γι' αυτό και γύρω από το Καστελόριζο πλέον ελληνικά πολεμικά πλοία, ξέρω πόσα πλέον αλλά δεν μπορώ να το αναφέρω για τους γνωστούς λόγους. Τώρα επειδή εδώ στην Κρήτη αυτές οι θερμοκρασίες, τώρα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες στην Κρήτη ρε παιδί μου, τόσο χαμηλές? Κάτσε να πάω λίγο να δω τον καιρό στο Ηράκλειο για να βγάλω κι εγώ ένα συμπέρασμα αν έχει γίνει εδώ πέρα κάποιο λάθος, παιδιά. Για να δούμε, εδώ είμαστε, Ηράκλειον Κρήτης, για να δούμε τι λέει. 27 με 31 η βαθμή σήμερα, 23 με 31 αύριο, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, έχουν υγρασία εκεί πέρα στο Ηράκλειο? Έχει υγρασία, για να δούμε. Στο Ηράκλειο η υγρασία είναι 27% είναι τώρα η υγρασία στο Ηράκλειο, δεν θα ξεπεράσει το 31% η υγρασία, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό και θα πάμε τώρα, γιατί δεν λέμε μόνο καιρό στην Ελλάδα, λέμε καιρό σε πόλεις που λογικά θα έπρεπε να ανήκουν στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, άσχετα αν δεν ανήκουν, γιατί είπαμε, σαν φίλοι ήρθανε, κοίτε μακράν, η δική μας συμπεριφορά τόσα χρόνια στην διπλωματία, έτσι, μας έκανε να τραγουδούμε όλοι πολλές φορές μαζί αυτό το τραγούδι, «Βάστα καρδιά μου». Στο Αργυρόκαστρο λοιπόν να πάμε, εκεί θα έχουμε ηλιοφάνεια, 34 βαθμοί το μεσημέρι, 27 ήταν λίγο πριν. Τα ίδια θα είναι εκεί πέρα ο καιρός και την αυριανή μέρα, με μικρή πτώση στις ανώτερες θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας, ενώ στο Μοναστήρι 34 βαθμούς και λίγα σύννεφα το μεσημέρι η θερμοκρασία. Κάνα 2 βαθμούς χαμηλότερη αύριο το μεσημέρι και το πρωί η θερμοκρασία είναι γύρω στους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε λίγο μέχρι την Αμόχωστο, να πάμε μέχρι την Κύπρο που είχαμε πλημμύρες, που είχαμε μπόρες, που είχαμε καταιγίδες, που είχαμε φοβερά πράγματα χθες, έτσι. Δυστυχώς. 22 με 34 οι βαθμοί σήμερα, η συννεφιά θα φύγει, θα έρθει σε λίγο ο ήλιος κατά το μεσημεράκι. 21 με 34 αύριο και αύριο το μεσημέρι εδώ βλέπω ενδεχομένως να έχει μια ψιλοβροχούλα στην Αμόχωστο. Μια καθαρά ελληνική πόλη η οποία είναι μέσα στα σειρματοπλέγματα, αλλά αγοράζουν στα εδάφη της κάποιοι ακόμη και Ευρωπαία. Από ποιους τα αγοράζουν άραγε? Από τους Τούρκους? Ποιους Τούρκους? Πώς πήγαν εκεί οι Τούρκοι? Πώς πάτησαν το πόδι τους? Αγοράζουν περιουσίες Ελλήνων, έτσι. Και η Αμόχωστος όμως, όπως έχετε καταλάβει πλέον, δεν κοίται μακράν. Τροφιά τον πόνο μου. Μακράν πια κινείται κάποιες ιδέες πολιτικών εκείνης της εποχής που δεν ξέρουμε για ποιους λόγους παίρνανε τέτοιες αποφάσεις. Και να πάμε στην Τραπεζούντα, έτσι, να πάμε στην πρωτεύουσα του Πόντου. 22 μέχρι 25 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Εκεί θα έχουμε βροχούλα το μεσημέρι, μετά θα βγει ξανά ήλιος, μετά θα ξαναβρέξει. Έτσι θα είναι και αύριο με καταιγίδες και στην Τραπεζούντα, ενώ ολόκληρη εβδομάδα δεν θα έχει θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη θα είναι λίγο μεγαλύτερη, θα πιάσει και τους 26. Έτσι να ενδιαφερόμαστε λίγο και για τα προγονικά πατροεδάφη.
1: Θα πάρω πια τα μάτια μου.
0: Έτσι με το μαλακό, με το μαλακό.

στα καρδιά μου. Κάνε, κατεβεί αυτό το διαδίκτυο εδώ πέρα να δω τα μηνύματά σας, ρε φίλε. 8 ώρες, τι στο καλό συμβαίνει. Έτσι, ναύτεξ θα έχουμε από την Ελλάδα. Καλώδιο χωρίς τουρκική άδεια. Τριετή συναγερμό θα έχουμε στο Αιγαίο. Έτσι, για 3 χρόνια βάλουμε τώρα το συναγερμό, μέχρι να μαστούν και τα άλλα οπλικά συστήματα. Και αυτό δεν το κάνει μόνη της η Ελλάδα, και το Παρίσι και η Γαλλία συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή στείλουν ένα τείχος στην Άγκυρα η Ελλάδα και η Γαλλία. Έτσι, τι, ακούγεται καλά η φωνή μου? Ακούγεται καλά τώρα? Και η Γαλλία στείλουμε ένα τείχος. Στείλουμε ένα τείχος στους Τούρκους και θα ποντίσουμε το καλώδιο χωρίς να πάρουμε άδεια απολύτως από κανέναν. Καιρός ήτανε. Καιρός ήτανε πλέον. Καιρός ήτανε.

0: Εδώ μεταξύ, στο άλλο το μέτωπο, θα τα πούμε αυτά έτσι τα εθνικά, τα δικά μας τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά, θα τα πούμε και με τον κύριο Καρακοστάνογλου λίγο μετά τις 8, ενώ 7.30 σήμερα θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, που δεν τον είχαμε χθες, επειδή ήταν στον δρόμο και τον οδηγάς, έτσι δεν μπορείς τώρα να μιλάς και στο ραδιόφωνο. Ακολουθούμε και την νομοθεσία, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Κόλαση εκρήξεων στο Κίεβο, είναι πάρα πολλές σελίδες οι οποίες αναφέρουν αυτό, ιστοσελίδες, ειδησιογραφικές κατά κύριο λόγο, για την κόλαση εκρήξεων στο Κίεβο σήμερα το βράδυ. Υπήρξαν κάποιες μυστικές αποθήκες όπλων, όπως τουλάχιστον, άρα και τι όπλα είχαν αυτές μέσα, εγγλέζικα, αμερικάνικα, γερμανικά και δικά μας όπλα, ποιος να ξέρει. Έγιναν στάχτη λοιπόν μυστικές αποθήκες όπλων και η Ρωσία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταστρέψει την ενέργεια, αυτό που κάνει δηλαδή και οι Ουκρανοί.
1: Τα χέρια κύματα, τα μάτια σου σιωπή, οι ανάσες σύννεφα.
0: Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε πια πόλεμο από τις ΗΠΑ, ούτε στο μέτωπο, όπως τουλάχιστον φαίνεται, αλλά όχι και στην οικονομία. Απλώς υπάρχει ένα σύστημα πλέον χειραγώγησης, έτσι, χειραγώγησης των οικονομικών μέσω του Ορμούζ, των διαδρομών, των πλοίων μέσω του Ορμούζ.
1: Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί.
0: Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχουμε και τη διεθνή έκθεση το άλλο Σαββατοκύριακο, τα γνωστά δηλαδή. Και οι αγρότες αποφάσισαν να τον προϋπαντήσουν και να, έτσι, να, από το Λευκό Πύργο, να μαζευτούν εκεί, δηλαδή κάποια βήματα πέρα από την έκθεση. Πόσα μέτρα είναι, ένα χιλιόμετρο δεν είναι, έτσι. Να μαζέψουν τα τρακτέρ τους εκεί, και, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς ούτε Τέμπη ξεχνάμε, ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν ξέρω κατά πόσο βόλεψε την κυβέρνηση, αλλά και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, αυτή η ιστορία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί φύγαμε από τα Τέμπη και πήγαμε στο κόμμα, έτσι, φύγαμε από τα Τέμπη, τα ξεχάσαμε. Καριστιανού πλέον έχει συνδεδεμένο το όνομά της με το κόμμα της, δεν το έχει τόσο πολύ με τα Τέμπη, και ξεχάσαμε και ξυλόλαια, ξεχάστηκαν και βίντεο, έτσι, τα οποία βίντεο ήταν ψεύτικα τελικά. Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν ψεύτικα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη στο Μόναχο. Να τον χαρίσω σήμερα το τραγούδι, γιατί πολλές φορές του είπα θα σου βάλω το τραγουδάκι σου και ξέχασα να το βάλω. Καλημέρα στο Μόναχο.
2: Στο σταθμό του Μονάχου με πέταξε ακού.
0: 90 χρόνια έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε, παιδιά. Αλλά έχουμε και Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Έγινε μια σύσκεψη στα Μάλγαρα, έγινε και σύσκεψη, αν θυμάμαι καλά, για το συλλαλητήριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, την ίδια ημέρα με τα εγγένεια δηλαδή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρώτα θα γίνει το συλλαλητήριο, μετά θα ακούσουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ώρα που καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας. Και στη σύσκεψη αυτή η οποία έγινε, δεν συμμετείχαν μόνο εκπρόσωποι από εδώ, από Θεσσαλονίκη και από τον κάμπο, από τη Λάρισα, την Καρδίτσα κλπ. Συμμετείχαν αγρότες από την Πιερία, την Ημαθία, την Μπέλα, τα Γρεβενά, τις Σέρες. Και όλοι αυτοί δηλαδή από όλες αυτές τις πόλεις θα κατέβουν με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο. Τα τρακτέρ στην Εγνατία Οδό από Γρεβενά, παραδείγματος χάρη, μέχρι και τη Βέρεια, σε δρόμο με μια λωρίδα κυκλοφορίας. Εκτός αν τους στείλουν από πάνω από την Καστανιά, έτσι. Βάλουν εκεί στον Πολύμηλο, μαζέψουν καμιά, έτσι, καμιά δεκαριά κλούβες ΜΑΤ, για να στέλνουν τους αγρότες, άμα τελικά έρθουν από τα Γρεβενά, έτσι. Παιδιά, να χρησιμοποιήσετε, να δημιουργήσετε και άλλο πρόβλημα, σε διπλή λωρίδα, πώς λέγεται, Ε56. Όχι Ε67, Ε56. 67 δεν υπάρχει, γιατί άλλα θα θυμόμαστε.

Είστε έτοιμοι για καινούριο οργασμό δημοσκοπήσεων μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του κύριου Μητσοτάκη? Μήπως τις έχουν ήδη έτοιμες? Έγιναν και αυτές υπερεργολαβίες, έτσι, οι δημοσκοπήσεις? Υπερεργολαβίες με απευθείας αναθέσεις. Έβλεπα εδώ τα χρήματα, κοντεύουν τα 12 δισεκατομμύρια στο μεταξύ που μάζεψαν τα φαντς από τα κοκκινισμένα δάνεια. Ένας νεύρος μεθυσμένος. Μπήκα λίγο μέσα και έβλεπα, τώρα που ακούμε και το τραγούδι για, με το Μόναχο, εκεί το σταθμό του Μονάχου, πώς έχετε περάσει από εκεί, παιδιά, τα παλιότερα ιδιαίτερα χρόνια. Πώς έχετε περάσει και μας ακούτε αυτή την ώρα. Με ξέρει. Είναι και αυτή η μετανάστευση για έβρεση εργασίας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, η οποία συνεχίζεται, έτσι, λόγω μεροκάματου. Που υπάρχει, και αυτό που υπάρχει είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και σκεφτείτε τώρα, έτσι, όλη αυτή την ιστορία την, η οποία συμβαίνει μεταξύ παιδιών από τα σώματα ασφαλείας, από τις ένοπλες δυνάμεις, δασκάλους, νεογιατρούς. Έτσι, νοσηλευτές οι οποίοι πρέπει να φύγουν, να πάνε σε έναν άλλον τόπο, είναι νεοδιοριζόμενοι. Θα πάρουν 9 εκατοστάρικα και ένα χιλιάρικο, άντε 1100, και θα πρέπει να πληρώνουν 5, 6 και 7 εκατοστάρικα για ενίκιο. Αυτή, παιδιά, είναι η κατάντια του κράτους, έτσι. Αυτή είναι η κατάντια του κράτους. Που τόσα χρόνια, τόσοι κυβερνήτες, τόσες κυβερνήσεις, τόσοι υπουργοί, τόσοι υφυπουργοί, τόσοι γενικοί γραμματείς υπουργείων και υφυπουργείων, τόσοι. Να μην πω σοδομήτες και όχι σοδομήτες, άλλο θέλω να πω. Φαρισαίοι και έτσι. Και γραμματείς, πόσοι πέρασαν, τις ίδιες υποσχέσεις έδωσαν και ο ένφια καταργήθηκε, έτσι. Καταργήθηκε. Τρεις φορές καταργήθηκε ο ένφια, ακόμα τον πληρώνουμε.

Άιντε καλά, να δούμε. Αυτό το καράβι, το σαπιοκάραβο, πόσα χρόνια το τραγουδάει ο Βασίλης, αλλά προκοπή δεν βλέπω. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό με τη λαθρομετανάστευση, που δεν δίνουν τα μέσα μεγάλη σημασία. Κάποια δεν αναφέρονται καθόλου στη λαθρομετανάστευση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε από τη Λιβύη είτε από την Τουρκία. Δεν ασχολούνται πια πάρα πολύ τα μέσα. Ο κύριος Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός, κάνει διάφορες δηλώσεις, αλλά μένουμε με τις δηλώσεις. Μένουμε με τις δηλώσεις. Μένουμε με τις δηλώσεις. Και θα παραμείνουμε με τις δηλώσεις. Την ώρα που έχουμε δημογραφική συρρήκνωση, έχουμε αδύναμους ρυθμούς σε επανένταξη εργασίας, έχουμε μια αστάθεια στην αγορά, υπερακρίβεια και κερδοσκοπία. Και είναι και τα τρόφιμα τα οποία τα φτηνίνουν, καλοδεχούμενα και μπράβο. Κάτι είναι και αυτό, αλλά τώρα δεν μπορεί να έρχεται μια κυβέρνηση σε συμφωνία, έτσι, κυρίων με τους σούπερ μαρκίστες. Τι θα πει, κυβέρνηση με συμφωνία κυρίων, με νόμο? Δεν το κατάλαβα αυτό. Διότι οι συγκυρίες μπορεί να είναι διαφορετικές. Και έχουμε και κερδοσκοπία και το ξέρει όλος ο κόσμος. Άκρατη κερδοσκοπία. Αυτή λοιπόν η αστάθεια στην αγορά. Αυτή η λαϊκή αγορά η οποία καταστρέφεται καθημερινά, πηγαίνει λιγότερος κόσμος και λιγότεροι πολιτές. Ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού ένφια. Να το πω με αυτόν τον τρόπο, να μην το πω διαφορετικά. Έτσι και παρεξηγηθώ από κάποιους. Αυτή την ώρα, εντάξει, κάποια προϊόντα θα φτηνίνουν. Οι τιμές θα είναι πιο χαμηλές. 5%, 6%, 7%, 10%. Εντάξει, ωραία. Παρότι και τώρα ακόμη γίνονται σε πολλές των περιπτώσεων εκπτώσεις. Τα άλλα προϊόντα τα οποία θα μείνουν στα ράφια θα έχουν ίδιες τιμές ή θα ακριβίνουν? Παναλαμβάνω, αυτά τα προϊόντα που δεν, έτσι, που δεν θα φτηνίνουν, θα παραμείνουν στις ίδιες τιμές ή θα ακριβίνουν? Μπορούν, παρακαλώ, οι αρμόδιοι γραμματείς και φαρισαίοι, ιδιαίτερα οι γραμματείς. Ας τους φαρισαίους απ' έξω, αυτοί πάντοτε φαρισαίοι ήταν, φαρισαίοι θα είναι. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Τα άλλα προϊόντα, λέω, επαναλαμβάνω, που θα μείνουν στα ράφια θα έχουν οι ίδιες τιμές, έτσι, πριν την φτηνούρα των υπολείπων, ή θα ακριβίνουν? Καλό ερώτημα, αναπάντητο. Και επειδή μιλάω για προϊόντα, ποιος το έλεγε, ο κύριος Ανεσίδης το έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ότι 150.000 τουλάχιστον παραγωγοί είναι απλήρωτοι ή έχουν δεσμευμένα αφημί. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το κλίμα το οποίο συμβαίνει σήμερα στον πρωτογενή παράγοντα και τους εκπροσώπους του. Τους εκπροσώπους, αυτούς που καλλιεργούν γη δηλαδή. Αυτούς που καλλιεργούν γη, όχι τους άλλους με τα μεγάλα λόγια, τους ψεύτες, όχι εκείνους, όχι.

Άσε αυτά τα καράβια τα παλιά τα σαπιοχάραβα χάθηκαν μαζί με το εμπόρευμα. Βασίλη, άστο. Ούτε το εμπόρευμα θα βρούμε, ούτε τα καράβια τώρα. Άσε τις ιστορίες σου. Άλλο μεγάλο θέμα, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, γέμισε ο τόπος, τα έλεγα χθες. Έτσι, 80.000 στρέμματα μόνο στο νομό Λαρίσης, αγροτικής γης. Τόσο είναι αυτό το 1,5% που μας είπε ο κύριος Υπουργός. Μόνο 1,5% λέει φωτοβολταϊκά. Έστει στην περιοχή της Λάρισας, τι έγινε. Αυτή η περιοχή του 1,5% είναι 80.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά σε έναν τόπο, έτσι, ο οποίος παράγει. Σε έναν τόπο που προσπαθεί και αυτός να δει όμορφες μέρες. Και η Θεσσαλία γενικότερα μετά τις καταστροφές. Με εκείνη την ισχυρή καταιγίδα που δεν είχαμε χώρους να μαζέψουμε το νερό. Ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura. Για αυτό το θέμα τίποτε, τσιμουδιά, δεν μιλάει κανείς. Και από εκεί χάθηκε ήδη ένα μεγάλο κομμάτι. Όχι τόσο μεγάλο, γιατί στους λόφους στα βουνά πηγαίνουν. Και όπου πηγαίνουν ανεμογεννήτρες, έτσι μέσα στο δάσος υπάρχει και δρόμος για να πηγαίνουν τα πυροσβεστικά όταν παίρνει φωτιά για το δασοπυρόσβεση. Όπου δεν υπάρχουν ανεμογεννήτρες, άστο να πάει. Δυτική Μακεδονία. Παιδιά, σήμερα στη Δυτική Μακεδονία 4 νόμοι. Κοζάνης, έτσι, μερικοί λένε, πολλές φορές ακούω και στις ειδήσεις, Βέρεια, Δυτική Μακεδονία. Έτσι. Τώρα να μην πω καμιά κακή κουβέντα, ότι δεν ξέρετε γεωγραφία, σας έβαλαν λέτε και ειδήσεις και κάνετε και εκπομπές. Δυτική Μακεδονία έχει 4 νομούς. Κοζάνης, Γρεβενών, Φλόρινας, Καστοριάς. Αυτή είναι. Η Βέρεια είναι εδώ δίπλα, ανήκει σε εμάς, στη δικιά μας την περιφέρεια, εδώ Θεσσαλονίκη, από εδώ που μιλάμε τώρα. Το αιώνιο φως της Πτολεμαΐδας, η ΔΕΗ δηλαδή στην Πτολεμαΐδα δεν υπάρχει πια, υπάρχει σε είδη αερίου. Μας πήραν τον ήλιο της Βεργίνας, μας πήραν και το αιώνιο φως της Πτολεμαΐδας. Εκεί λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία 4 νομοί είχαν 95.100 εργαζόμενους, έχουν μάλλον συγγνώμη σήμερα, και 15.900 ανέργους. Εργαζόμενοι φυσικά ξεπερνούσαν κατά πολύ τις 100.000 λόγω ΔΕΗ. Δεν είναι όμως μόνο η ΔΕΗ, είναι και η Γούνα, είναι οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις γουνοποιίας. 2.000 ήταν κάποτε, 400. 5.000 εργαζόμενοι ήταν στον κλάδο, 500 με 700 είναι σήμερα. Με αποτέλεσμα Δυτική Μακεδονία, έτσι, αφήστε τους νεόπτωχους, ένα 36,3% του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτωχοποίησης. Και ακούμε λεφτά πηγαίνουν, έργα θα γίνουν, θερμοκήπια εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, πόσοι άνθρωποι θα δουλεύουν στα θερμοκήπια. Όσοι δούλευαν σε μια εργολαβία σε μια μονάδα από τις 4 της καρδίας. Μόνο της καρδίας. Βέβαια η προσπάθεια από τα κόμματα και ιδιαίτερα από την κυβέρνηση ποια είναι. Είναι να αλλάξει το φιλοκομματικό κοινό, τις ιδέες του, τις γνώμες του, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δηλαδή μια ζωή αυτό ακούμε, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ψηφίστε μας, θα πάνε καλύτερα. Έτσι, ψηφίσαμε 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 διαφορετικούς. Τα πράγματα ακόμη δεν πήγαν καλύτερα. Και κάποια στιγμή αυτοί οι 1, 2, 3, 4 ενδεχομένως να σχηματίσουν κυβέρνηση για να μας σώσουν. Αφού δεν μπόρεσαν να μας σώσουν ο καθένας από μόνος του, και κάποιες στιγμές 2 και 3 μαζί, σκέπτονται να ενωθούν όλοι μαζί κάποια στιγμή. Έτσι είναι και ο τουρκικός κίνδυνος, έτσι τους βολεύει, για να μας σώσουν ολούρμο. Λοιπόν, αντί λοιπόν θέλουν να αλλάξουν το λαό, τη γνώμη του λαού, όχι να αλλάξουν οι πολιτικές τους. Αν αλλάξουν οι πολιτικές τους, γίνουν πιο φιλολαϊκές, η γνώμη του λαού αλλάζει περισσότερο, πιο εύκολα. Ελπίζω ότι τα νέα παιδιά, ο νέος κόσμος, οι νέοι που θα καταφύγουν στις κάλπες να παίξουν θετικό ρόλο. Γιατί παλιά λέγαμε, ας πούμε, τι ζήσαμε εμείς όταν ήμασταν φοιτητές, πόσα χρόνια δεξιά. Μετά ήρθε το Πασόκ, μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά λοιπόν ζήσαν δεξιά, ζήσαν Πασόκ, ζήσαν ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, τα ζήσαν όλα αυτά μαζί και τους ζήσαν όλους μαζί. Και σήμερα ζουν μια συγκυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και παλιού Εθνικού Μετόπου.
Και όποιος καταλάβει αυτό που το είπα, το κατάλαβε. Όποιος δεν το κατάλαβε, ας πάει στα καράβια. Ας πάει να δουλέψει στα καράβια.

Αν δεν ήταν για μας, για άλλους ήταν. Για κάτι πεθερούς υπουργών, έτσι. Για κάποιους μέσα από το ΣΟΗ, κάποια ξαδέρφια, κάποιους κολλητούς, κάποιους χορηγούς. Θα μου πείτε, αυτό δεν γινότανε πάντα? Δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτό που γινότανε πάντα?

Βλέπω εδώ και στα μηνύματά σας, παιδιά, μην κολλάτε στα κόμματα, έτσι, κολλήστε στα πρόσωπα. Τα κόμματα μια ζωή θα υπάρχουν, κάποιος Μητσοτάκης θα υπάρχει πάντοτε, κάποια αντιπολίτευση θα υπάρχει πάντοτε, ψηφίστε το κόμμα που θέλετε, εγώ έτσι ελευθερία γνώμης έχουμε. Λέω, μπορεί μόνο οι νέοι να αλλάξουν αυτό το παλιό δικό μας μοντέλο, αλλά επιλέξτε σωστούς ανθρώπους, αυτούς που μπορούν κάτι να κάνουν, κάτι να προσφέρουν μέσα από τα ίδια τα κόμματα. Μια μεγάλη καλημέρα από τον Γιάννη τον Καλίτσι από την Πάτρα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Φίλε μου Απόστολε, μπορείς να το θέσεις αυτό, το εθνικό θέμα στους αγαπητούς έμπειρους ενημερωμένους επιστήμονες αναλυτές, αφού η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία μαζί με το Πακιστάν υπέγραψαν την ιστορική αμυντική συμφωνία. Αυτό το εθνικό θέμα στους αγαπητούς έμπειρους ενημερωμένους επιστήμονες αναλυτές, αφού η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία μαζί με το Πακιστάν υπέγραψαν την ιστορική.

0: ιδεολογίας, ότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για διπλωματικούς λόγους. Δηλαδή σου λέει, όπου πάνε οι άλλοι θα πρέπει να φύγουμε εμείς. Αυτή ήταν η απάντησή του, αγαπητέ Γιάννη από την Πάτρα. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, ένας καφές και μια καλημέρα για την αρχή μιας όμορφης μέρας. Να τελειώσω και εγώ με το καλό την εκπομπή. Νεράκι πίνω στις διαφημιστικά μηνύματα. Να πάω και εγώ μετά να πιω ένα καφεδάκι. Γιώργος Νεράντζης, καλημέρα αγαπητέ από Ρεόκαστρο. Σήμερα και εμείς ξυπνήσαμε νωρίς. Πάμε δυνατά και σήμερα. Η Λίτσα Γιατσούδη, καλή μου φίλη από την Καλαμαριά. Καλημέρα, Απόστολε, τι κάνεις? Ωραία, ξεκίνησες με αρβανιτάκι. Παντού έχουμε φωτισμό εδώ στην Παναγία. Δεν πειράζει, ό,τι θες πες. Φωτισμό, ναι, φωτισμό. Έχουμε φωτισμό εδώ στην Παναγία. Η Παναγία εννοείς κάτω το νοσοκομείο που έκλεισε, Λίτσα? Για γράψτε το λίγο αυτό αν θέλεις. Ο φίλος μου ο Γιώργος, έτσι είναι, όταν δεν θέλεις να λέμε τα υπόνοιμά σας, όσο δεν θέλετε να πω να λέω μόνο το όνομά σας, να γράφετε, να ξεκινάτε έτσι με ενόχι μπροστά. Ο φίλος μου ο Γιώργος, καλημέρα από Νιδρή Λευκάδας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν με υγεία. 93% υγρασία αυτή τη στιγμή στο νησί. Άστα να πάνε, άστα να πάνε, φίλε Γιώργο. Από τα Γιαννιτσά, τα κορίτσια και αγόρια εργάζονται και μας ακούνε και σήμερα. Αρκετά τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω αργότερα, διότι ήρθε η ώρα, πέρασε και ένα λεπτό, δια τα διαφημιστικά μας αυτής της ώρας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
0: Εδώ είμαστε, Μετρόπολης 95,5, από τη Μακεδονία, την πραγματική, και από την πρωτεύουσά της, την Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάτε, το αεροδρόμιο μας λέγεται αεροδρόμιο Μακεδονία. Έτσι, Μακεδονία, αεροδρόμιο Μακεδονία. Θεσσαλονίκη είναι η πόλη, Μακεδονία είναι το αεροδρόμιο. Ένα όνομα, GSA. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση λοιπόν νοπών και κατεψυγμένων προϊόδων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Επαναλαμβάνω, 2310-021-232 GSA.

Ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών και σήμερα μαζί. Με γνώμονα πάντοτε την ποιότητα, το τυροκομείο Πάικο προσφέρει φέτα pop, μπάτζιο pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Συνοδοιπορεί στην εκπομπή μας και σήμερα Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Τεχνητά άνθη, διακοσμητικά. Μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Και γενικά χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

0: Να συνεχίσω λίγο να με συγχωρήσετε. Ακούστηκε ένα θόρυβο, ένα τσαμπουκά ήταν που έσπασε. Να συνεχίσω λίγο με τα μηνύματά σα, τα οποία είναι αρκετά. Να πάω στον φίλο μου, τον Βαγγέλη στην Κοζάνη, να τον καλημερίσω, να τον ευχαριστήσω για τα βίντεο τα οποία μου έχει στείλει. Πάμε στο Λονδίνο, πάμε στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα, Απόστολε. Με πήρε λιγάκι ο Μορφέα στα σκοτεινά παλάτια του, αλλά απέδρασα λίγο συντόμω. Εντάξει, αρκετά μισή ώρα που μου στείλε το μήνυμα, άρα ακούσα αρκετή ώρα. Εκπομπή. Ο τριαντάφυλλος ο Κουτσουρίδης, καλημέρα πατριώτη. Μιτεράν, Κολ, Πάλμε, Θάτσερ, Ανδρέας, βλέπουν αυτά τα ταγάρια που έχουμε για ηγέτες της Ευρώπης και κλαίνε. Πιο άχρηστος από αυτούς δεν έχουμε ξαναδεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για ευημερία, αξίες και πολλά άλλα, και μόνο αυτό δεν είναι τώρα. Μιλιταρισμός και μαφία παντού. Έσχος, επιστροφή άμεσα στα κυρίαρχα κράτη, λέει ο φίλος μας ο τριαντάφυλλος. Ενώ ο φίλος μας ο Κατσαρός, ο Μιχάλης, αποτυχείο. Καλημέρα Έλληνες, καλημέρα στοιχείο, καλημέρα και σε σένα Μιχάλη. Η Λίτσα μου γράφει τώρα εδώ πέρα ότι, για να δω τι με έγραψε Λίτσα, να μπούμε στο δικό σου μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα. Ναι, λέει, έχουμε φωτισμό εδώ στην Παναγία. Εκεί την Παναγία τι θα γίνει τελικά, Λίτσα, δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί. Από ό,τι βλέπω θα γίνει τελικά ξενοδοχείο, τι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί, και δεν ξέρω τι θα γίνει με το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Πολλά ακούσαμε, αλλά είχε αφαιρεθεί από το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου, την δική της καλημέρα με περισσότερη δροσιά σήμερα, αλλά θα έχει το μεσημέρι και εκεί ζέστη, καλή μου φίλη. Έτσι, κυρία Δήμητρα, για να δούμε Γρεβενά εδώ πέρα, πάμε να δούμε, γιατί και στα Γρεβενά, παιδιά, θα κάνει ζέστη, έτσι, να ξέρετε, Γρεβενά. Πάμε λίγο να δούμε τον καιρό, να πάμε Δυτική Μακεδονία καταρχάς, για να μπω στο πλάνο αυτό που βλέπω και συνήθως είναι μέσα. Για να δούμε, το πρωί είχε θερμοκρασία, ναι, γύρω στο 20 βαθμούς είχε το πρωί, 21 βαθμούς είχε, μια χαρά, και, αλλά 36 θα έχουμε στα Γρεβενά το μεσημέρι. Μετάση πτώσης από αύριο Δευτέρα, κάνα 2 βαθμούς χαμηλότερη υψηλή θερμοκρασία, με 20 τα πρωινά. Και το μεσημέρι της Τετάρτης ενδεχομένως να βρέξει. Ξέρετε, όταν αρχίζει και βρέχει η Δυτική Μακεδονία, μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, αρχίζει και ο καιρός εδώ να κάνει νερά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, πώς το εννοώ το να κάνει νερά? Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Εννοώ έτσι ότι αρχίζει να βρέχει. Γρεβενά λέγαμε πάλι, η Δυτική Μακεδονία, τι να κάνουμε. Πήγε το μυαλό μου, έτσι. Αν δεν ήμουν στο πλάι σου. Είναι, έχω και πάρα πολλά μηνύματα και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά από εκεί, από την περιοχή, από Πτολεμαϊδα, από Αχλάδα, από τη Φλόρινα, από την Κοζάνη κλπ. Η ενεργειακή φτώχεια έχει υπογραφεί για την Ελλάδα, έτσι, όχι για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό λέγεται απολιγνητοποίηση. Και δεν είναι μόνο Δυτική Μακεδονία που έχει το περισσότερο κομμάτι. Να πούμε παραδείγματος χάρη για τη Μεγαλόπολη. Να μιλήσουμε γενικά για την περιοχή της Εύβοιας. Τους Γερανούς δεν κατάλαβα γιατί τους ανατείναξαν πέρα από τις δικαιολογίες. Συγγνώμη, μάλλον το έχουμε καταλάβει όλοι. Καρτέλ ενέργειας λέγονται. Θυμάμαι τι έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός, πότε ήταν, πριν από καμιά 7-8 χρόνια, που έλεγε ότι είναι το εθνικό μας καύσιμο, η ενέργεια, το αιώνιο φως. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Λιγνίτης το 2016-17-18 για ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο ήταν το εθνικό καύσιμο. Τώρα δεν μιλάει και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Γιατί συμφωνεί με τον κουβέρνο? Γιατί συμφωνεί, εσείς τι λέτε? Εσείς τι λέτε, γιατί συμφωνεί? Εάν δεν συμφωνούσε και αν ενεργούσε, δεν θα είχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης 8, 10 και 12 ενδεχομένως στα 100. Θα ήταν κοντά στο κυβερνητικό, χώρο σε ποσοστά. Έτσι δεν είναι? Εκεί ήταν, εκεί θα μείνουν. Γιατί ακούω πάρα πολλούς, πάντα θα μας κυβερνάει, έτσι, και εγώ το έχω πει καμιά δυο φορές, ένας κάποιος Μητσοτάκης. Βέβαια θα μας κυβερνάει, ήταν. Πάντοτε. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Διότι το θέμα δεν είναι του κυβερνώντος κόμματος, είναι των άλλων των κομμάτων. Τι κάνουν, τι πράττουν, έρχονται κοντά στο λαό. Έρχονται μόνο στα λόγια, όχι στα έργα. Εκεί που είναι να συμφωνήσουν με το κουβέρνο, με το κυβερνητικό κόμμα, συμφωνούν. Εκεί που τους βολεύει, εκεί που τους συμφέρει. Και τώρα το θέμα η ορολογία και μάλλον η φιλολογία είναι περί το ποιος θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάθονται εκεί να κοιτάξουν τον Έλληνα ο οποίος πεινάει και πονάει. Έτσι, αυτό ενδιαφέρει. Και τα κανάλια και κάποιες συζητήσεις, ποιος θα κάνει κόμμα με ποιον. Και μαλώνουν δυο γάιδαροι που ενδεχομένως να πάνε με την κυβέρνηση σε ξένο αχυρώνα. Και να κάνουν αύριο όλοι μαζί ένα κόμμα. Έτσι, γιατί όπως τραγουδάει και ο Γιάννης ο Λεμπέσης, όμως εμείς είμαστε εμείς. Γιατί να το κρύψουμε να άλλωστε. Άιδε πάμε.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.

0: Έτσι, όμως εμείς είμαστε εμείς.
1: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή. Να με καρατομείς.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, διαφωνεί κάποιος? Δεν νομίζω.
2: Και δεν μας αλλάξε κανείς. Με τραγουδάκια λαϊκά ξορχίζουμε δαιμονικά.
0: Το πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα όσον ούπο. Στην παραγωγικότητα, ξέρετε, βρισκόμαστε στο 51% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χωρίς παραγωγικότητα, έτσι, δεν υποχωρεί η ανεργία.
2: Άσπρο μαύρο κάνουνε και στο αμήν μας...
0: Παραγωγικότητα, μάλιστα. Νικέλαιο. Η Λάρκο πόσο πουλήθηκε, είπαμε, 6 εκατομμύρια ευρώ. Πού πουλήθηκε? Στην Τέρνα. Okay. Πόση ήταν η παραγωγή, η μηνιαία παραγωγή νικελίου? 1500 τόνοι. Πόσο πουλιέται ο τόνος στο νικέλιο σήμερα? 22.000 ευρώ ο τόνος. 1.500 τόνοι ήταν η μηνιαία παραγωγή. Πωλήθηκε 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σε πόσο χρόνο πήρανε τα λεφτά που δώσανε?
2: Μα και στα χρόνια του εγγονού.
0: Σε κάτι μήνες, έτσι. Για κάνετε λίγο το λογαριασμό. 22.000 επί 1.500, 33 εκατομμύρια σε ένα μήνα. Απλά πράγματα. Σε λιγότερα από μήνα, τι κάποιοι μήνες. Και πόσοι τόνοι καθαρού νικελίου βρίσκονται στην πατρίδα μας? 1,39 εκατομμύρια τόνοι. Και πού βρίσκονται? Εύβοια, Καστοριά, Φθιώτιδα. Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τόσο σημαντικά αποθέματα νικελίου. Συν 0,06 κοβάλτιο που υπάρχει στα κοιτάσματα για κατασκευή μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων. Συν του ότι αργύλιο, νικέλιο, κοβάλτιο, ή αν θέλετε νικέλιο, κοβάλτιο, συγγνώμη, αλουμίνιο. Έτσι, αυτό το κράμα αλνίκο, δηλαδή, επαναλαμβάνω, αλουμίνιο, νικέλιο, κοβάλτιο, αυτό το κράμα δίνει πολύ ισχυρούς μαγνήτες και γενικά δίνει μαγνήτες. Αλλά δεν εκμεταλλευόμαστε απολύτως τίποτε. Το θέμα είναι πώς θα αγοράσουμε ένα φαντς, μια μικάπα όμικρον, και πώς θα έχουμε την επιδότηση. Είτε είμαστε πολιτικοί συγγενείς, είτε κολλητοί, έτσι, της κάθε εξουσίας ή όλων των εξουσιών. Όλων των εξουσιών, δηλαδή, γιατί θα βλέπετε και σήμερα ότι είναι κάποιοι στο πολιτικό στίβο της χώρας, έτσι, με τη Χούντα ήταν χοντική, με το Πασόκ ήταν ανδρεϊκή. Με τον Μητσοτάκη τον παππού ήταν μητσοτακική. Με τον Καραμαλή ήταν καραμαλική. Με τον Μητσοτάκη το νέο είναι νεομητσοτακική. Για δέστε πόσα ονόματα, πόσα σόγια. Έτσι, ήταν τότε, είναι και τώρα, πόσα χρόνια μετά. Έτσι, διότι αυτοί μέσα στα σόγια δεν κίνται μακράν. Ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Κίνται κοντά. Εσύ φίλε με το μεροκάματο, έτσι, που παίρνεις και δεν σου φτάνουν τα λεφτά να δώσεις το ενίκιο για να πληρώσεις, έτσι, και τους πόσο κοινοφιλείς είναι αυτοί οι οργανισμοί, κόβουν το ρεύμα ας πούμε. Μιλάμε για κοινοφέλεια, όχι αστεία. Έτσι, εσύ κοίταξε να μαλώνεις για τα κόμματα. Κοίτα να μαλώνεις, κοίτα. Να μαλώνετε, να διαφωνείτε, έτσι, να χαλάτε και τις σχέσεις σας. Λες και είμαστε σε άλλες εποχές.

Ρε συ Δημήτρη, αυτό το μήνυμα με το έχει ξαναστείλει, μου φαίνεται, έτσι. Αυτό το μήνυμα το έχει ξαναστείλει, έτσι μου φαίνεται, κάτι παρόμοιο. Λέει, Αποστόλη, εσύ πιστεύεις ότι θα έχουμε πολλά κόμματα στη Βουλή? Πόσα κόμματα νομίζεις ότι θα είναι? Κοίτα, εγώ δεν νομίζω απολύτως τίποτα. Εγώ περιμένω να γίνει το καινούργιο κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά. Και δεν ξέρω πού θα πάει η φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Βάσει της λογικής πάντα. Έτσι θα έχουμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελληνική Λύση, Αλφα Λάμδα Εξ, Καριστιανού. Άγνωστο πόσο θα πάρει Καριστιανού, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν είναι στο όριο, είναι αρκετά ψηλά από αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα καταλάβουμε μετά τις εκλογές. Φυσικά ΚΚΕ, πόσα είναι αυτά, πόσα είπα, 1, 2, 3, 4, είπα 7. 7. Και κόμμα Αντώνη Σαμαρά 8. Και δεν μπορώ να βγάλω και την Κωνσταντοπούλα απ' έξω 9. Και δεν θα ξέρω τι θα γίνει με τη φωνή λογικής, η οποία λογικά είναι οριακά. Έτσι, μην έχουμε καμιά 9-10 κόμματα μέσα στη Βουλή, γιατί νίκη δύσκολα. Είναι και κάτι χλιμίτζουρες που δύσκολα θα μπουν μέσα στη Βουλή. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Αυτό εκεί τώρα, άμα πούμε ότι τα έβγαλα 9, ενδεχομένως 8 με 9, και έχουμε και ένα 10% φυσική ανοχή, όπως και να έχει το ζήτημα, 7 θα έχουμε, με 8 θα έχουμε σίγουρα. Αλλά το μόνο σίγουρο νομίζω είναι ότι θα έχουμε και από πλευράς προσώπων πάρα πολλές αλλαγές. Υπάρχει σήμερα αυτό που λέμε πολυκερματισμός στο πολιτικό τοπίο, το οποίο σήμερα είναι ένα τοπίο στην κυριολεξία, στην ομίχλη. Ο φίλος μου Ανέστης ο Γαβαλετάκης από το Ηράκλειο. Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα, Ανέστη, και σε σένα. Ενδεχομένως το άλλο Σαββατοκύριακο να σε έχουμε εδώ στην εκπομπή. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Secure, 22 βαθμοί Σιδενόρ και ομίχλη. Αυτό είναι πολύ πιο πρωινό από ό,τι είναι τώρα, γιατί βλέπω. Έχει και λίγη συννεφιά, βλέπω δυτικά, Τάσο. Έτσι, γιατί εδώ Σιδενόρ, άρα αυτή είναι η κατηφοριά. Άρα αυτό όμως μου δείχνει είναι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έτσι, προς τα κάτω. Προς τη Νέα Μισύμβρια, έτσι, προς τα κρασιά εκεί του Σιαφέτη, από ό,τι έχω καταλάβει. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, Τάσο, και ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς σήμερα είναι εδώ, είναι μαζί μας με τον δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό, και να στείλω την καλημέρα μου στον... Τι καλημέρα, καλημέρα, και πέραμε μεσημέρι, είναι και τώρα, μεσημέρι δεν είναι, και στην Αυστραλία. Στο Σίδνεϊ τι είναι τώρα, το φίλο μου τον Νίκο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, Νικολάκη. Να φάσαι. Έτσι, βράχο τον καημό μου, έχουμε και τα γεωπολιτικά, τα οποία θα συζητήσουμε σε 8 και κάτι με τον κύριο Καρακουστάνοκλο, αλλά πιο πολύ με τον Βενιαμίν συζητάμε. Ξέρετε, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι όλοι σας, γιατί τα παλιά ρολόγια πρέπει να τα αλλάξουμε και να πάμε στα καινούργια, σε νέες μορφές διπλωματικής ενέργειας, θετικής ενέργειας πάντοτε, υπέρ των εθνικών θεμάτων και συμφερόντων. Πρέπει να αλλάξουμε το ρολόι, γι' αυτό μιλάμε συνήθως για ελληνοτουρκικά. Τώρα, επειδή πάρα πολύ ο λόγος σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία και τους βομβαρδισμούς τους τελευταίους και τους πυράβλους που πέφτουν εκεί, και τον Πούτιν και σύσσωμη την ρωσική, να μην πω σοβιετική, ηγεσία να λέει ότι ξέρετε ότι αν οι Άγγλοι στείλουν οτιδήποτε εγγλέζικο στρατό, θέλεις πρόσωπα δηλαδή, οπλισμό και τα λοιπά στην Ουκρανία, θα τους βομβαρδίσουμε. Το πράγμα αλλάζει. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι θα γίνει τελικά στην Ουκρανία. Τι θα γίνει, χωριστεί στα δύο. Και αυτά που γράφτηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων τελευταία, ο Τισία πήγε εκεί, Ρώσους αξιωματούχους συνευρέθηκε, μίλησαν για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν, πιστεύω, την παγκόσμια κοινότητα.
Για τα δικά τους τι να συζητήσουν, τα ξέρουν ήδη. Είναι, έχω την εντύπωση, σχεδιασμένα και το δείχνει η διεθνής πρακτική και η πρακτική και των δύο σε διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο ολάκερο. Αλλά στη Ρωσία τώρα, συνεχώς, παρά τις συγκρούσεις, η οικονομία είναι αναπτυσσόμενη. Έχει, αν όχι τον καλύτερο, έναν από τους καλύτερους στρατούς του κόσμου. Μπορεί οι κυβερνήσεις της Δύσης να δείχνουν ρωσοφοβικές. Δεν ισχύει όμως αυτό για ένα μεγάλο κομμάτι, ενδεχομένως και της πλειοψηφίας των δυτικών λαών. Ο Μακρόν μπορεί να κάνει τον έξυπνο μαζί με κάποιους άλλους από Γερμανία και Αγγλία, αλλά ας θυμηθούμε ότι η Ευρώπη, αν χρειαζόταν, θα κατέστρεφε τους εκτοξευτές των πυράβλων της Ρωσίας, που τελικά, όπως αποκαλύφθηκε, βρίσκονταν κάπου 200 χιλιόμετρα υπόγεια. Ποιος είναι ο ηττημένος καθημερινά, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, φως φανάρι. Γι' αυτό και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να βλέπουν με διαφορετικό μάτι τους κατευθύνοντες από Παρίσι, Βερολίνο, Βρυξέλλες και Λονδίνο σχετικά με το θέμα Ουκρανίας-Ρωσίας. Κατευθύνοντες την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σημειωθεί ότι πριν μερικές ημέρες οι Ρώσοι ανέπτυξαν τη φρεγάτα, πώς τη λέγαν, Κασάτοβ, κάπως έτσι, με υπηρεχητικούς πυράβλους δίπλα στα γερμανικά σύνορα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συμβαίνει για την ασφάλεια, να σημαίνει μάλλον για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πρώην ΕΟΚ, ήταν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αφού τα οικονόμησαν κάποιοι και εξακολουθούν να τα οικονομούν οι ίδιοι, την έκαναν Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος πάντων, επιτέλους αυτόν τον Ζελένσκι μπορούν κάποια στιγμή να τον βάλουν στη θέση του. Απέτησε πάλι 10 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Έχουν ήδη οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ένα έλλειμμα 27 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα πρέπει να καλύψουμε και αυτό ως Ευρωπαίοι. Και θα πληρώνουν την ανυπαρξία του οι λαοί της Δύσης. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεννόησης, έτσι το είπαν, συνεννόησης για παροχή δανείου στο Κίεβο 90 δις ευρώ για το 2026-2027. Και δάνεια, έτσι, και από αυτά που πηγαίνουν εκεί και τελικά τι είναι, αγύριστα. Αυτό είναι.

0: Τώρα αγυρίστα είναι, μια σκέψη κάνω. Βρίσκονται ήδη στις τσέπες κάποιον, ποιος να ξέρει.
1: Εκεί μέσα στο σταμνί, κούρνιας ο πόνος τυγό.
0: Δηλαδή τώρα αν μιλάμε για οποκεπέ, τι πανηγύρι πρέπει να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπως έτσι κάποια χθεσινά βαποράκια έγιναν σήμερα μεγαλέμποροι.

Είμαστε έτοιμοι πάντως για κάθε σενάριο με την Τουρκία, δήλωσε η ΠΕΚ, για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Πριν τις κουβέντες με τους συνομιλητές μου, τον Δημήτρη τον Καλαϊντζή και μετά τις 8 με τον Βενιαμίν Καρακουστανόγλου. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Okay, να κάνω μια ερώτηση, να αναφέρω μια λέξη. Ήμια, μια δεύτερη, κάσος, μια τρίτη, τουρκικά, ψαροκαϊκά. Ας ελπίσουμε ότι έτσι όλα αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη, από τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν είναι απλώς λόγια λόγω επερχόμενης κάλπης. Αυτή τη φορά τα εννοούν. Ο διάλογος πρέπει να ισοβαθμίζεται με μια ελληνική απειλή πλέον σε κάθε ιδίου βάρους δηλώσεις των Τούρκων. Απειλή. Χρειάζεται συνένεση από πλειοψηφία κομμάτων για μια νέα γραμμή αποτροπής. Αρκεί όλα τα κόμματα θα πρέπει να υπογράψουν ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Και ότι και η θάλασσα είναι έδαφος. Αυτός που δεν θα υπογράψει θα αποβάλλεται. Διότι ήρεμα νερά ούτε υπήρξαν ποτέ, ούτε θα υπάρξουν. Δίπλα να επαναλάβω, δεν έχεις το Γάλλο, δεν έχεις τον Πορτογάλο, δεν έχεις το Βάλλο, το Βέλγο, δεν έχεις τον Αυστριακό, τον Τούρκο έχεις. Και τους δορυφόρους του γύρω γύρω από τη χώρα σου. Να το επαναλάβω αυτό, το έχετε καταλάβει? Και τους δορυφόρους του γύρω γύρω από τη χώρα σου. Αυτούς έχεις σήμερα, καλέ μου φίλε, που με ακούς εδώ ή στο εξωτερικό. Οι προκλητικές διεκδικήσεις της Άγκυρας πρέπει να αντιμετωπιστούν άκρως δυναμικά πλέον. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε το πάθος και τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Και τα παιδιά που κάποια από αυτά μας ακούν στις βραχονισίδες και φυλάνε έδαφος θαλάσσιο της πατρίδας της Ελλάδας και είναι πάνω σε μια βραχονισίδα, σε δυο βραχονισίδες, σε τρεις, σε δέκα, σε είκοσι, σε σαράντα, σε πενήντα και μας κάνουν υπερήφανους.

0: Να είναι οι πηξίδες, είναι οι πηξίδες της καρδιάς μας εδώ εμάς στην Ελλάδα, ιδίως των χριστιανών, η πηξίδα μας, η οποία άμα δείξει, δείχνει ρε παιδί μου, δείχνει, τώρα τι να κάνουμε. Καμιά φορά βαΐζει λίγο και προς νότια, αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Παναγιώτη, Νέα Μισήμβρια, καλή σου μέρα, και Νικολάκη στη Νέα Ρεδεστό, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Η Σοφία και ο Κώστας από τα Γενιτσά είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο κύριος Παπαδόπουλος Γεώργιος μας στέλνει δεύτερο μήνυμα. Ο Σάκης από την Καβάλα επίσης είναι μαζί μας. Τώρα διαβάζω όσους στείλατε μήνυμα με το όχι μπροστά, για να μην λέω το επώνυμό σας. Και έχετε στείλει λουλουδάκια, έχετε στείλει καφεδάκια, έχετε στείλει ευχές. Από τη Φλόρινα ο φίλος μου ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη. Να στείλω εκεί τα χαιρετίσματά μου. Έτσι και στον Αλέξανδρο. Έτσι, Αλέξανδρε, χτύπα ένα τηλέφωνο. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, έτσι μετά. Η φίλη μου Γιάννα που μας ακούει στην Μπότσαρη, και η φίλη μου η Σοφία στη Σκίδρα. Α, εδώ είναι και ο φίλος μου ο Γιωργάκης από τη Στουτγκάρδη. Με εκείνο το βαρύ 5-1 χθες, προχθές μάλλον, από την Μπάγκερ Μονάχου, που το έβαλε, δεν ξέρω γιατί έτσι. Το έβαλε ρε παιδί μου, το πήρε βαριά, ολόκληρο μήνυμα μου στείλε. Και το Βούπερταλ είναι μαζί μας και σήμερα, να χαιρετήσω και τα παιδιά εκεί. Όπως και τον Ανδρέα τον Τζαβέλα στο μακρινό Πέρθ στην Αυστραλία. Την αναμετάδοση κανονικά ο Ανδρέας Τζαβέλας μας κάνει, για να ακούγεται το ραδιόφωνο μας και εκεί, στο μακρινό Πέρθ και σε ολόκληρη την Αυστραλία. Ανδρέα Τζαβέλα, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα εκεί, έτσι, γιατί εκεί απογευματάκι είναι τώρα. Έτσι, αυτές τις ώρες συνήθως εκεί, τι να λέω, καλή όρεξη ή καλή χώνεψη. Ας με ενημερώσει κάποιος από εκεί, για να είμαι σαφής στο λόγο και να μην υπερβαίνω την πραγματικότητα, η οποία λέει διαφημιστικά μηνύματα και δεν τα έχω ετοιμάσει ακόμη και πρέπει τώρα να μιλάω, να μην δω άλλα μηνύματα αυτή την ώρα. Αυτά που ήρθαν από εδώ και στο εξής θα τα πω αργότερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μετρόπολης!

0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά εδώ μέσω τέτοιο. Βγάλε λίγο, ναι. Βγάλε το λίγο.
1: Να κάνω μια αφαίρεση.
0: Κάνε μια αφαίρεση, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, αμέσως τώρα. Να κάνω αφαίρεση.
0: Έτσι.
1: Πώς είμαστε, όλα καλά?
0: Καλά, ωραία. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά κι εγώ.
0: Καλά περνάτε?
1: Στη Λευκάδα είμαι.
0: Ναι.
1: Καλά είμαι.
0: Καλά είναι. Καλά. Αλλά.
1: Τώρα πώς με ακούς?
0: Λίγο πιο δυνατά θα ήθελα, δεν ξέρω αν το ναι. Μπορείς να το κάνεις, ναι, αυτό, ναι, το ναι. Πράγμα. Να, εντάξει, εκεί πέρα λίγο πιο δυνατά και είμαστε τέλειοι. Το έχω κανονίσει και από εδώ, το έχω ρυθμίσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα ακούγόμαστε καλά. Ναι, εντάξει, καλά, μπορούμε να συνομιλήσουμε. Έχει κόσμο, έχει τουρισμό, γιατί έλεγα για τους Ιταλούς, επειδή οι Ιταλοί συνήθως παίρνουν άδεια Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Και όταν πηγαίναμε τέλη Αυγούστου, δηλαδή μετά τις 15 διακοπές, θυμάμαι ότι στο Ιόνιο πάντοτε είχε πολλούς Ιταλούς.
1: Υπάρχει εξής η δημορφία με τους Ιταλούς,
0: ναι.
1: Ότι 1 με 31 Αυγούστου ειδικά είναι θεσμοθετημένο και ισχύει στην γειτονική μας χώρα,
0: ναι.
1: Ότι όλες οι υπηρεσίες και οι ιδιώτες όχι που λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας αυτό το μήνα, τον Αύγουστο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, από ό,τι λένε και οι ντόπιοι εδώ πέρα στη Λευκάδα, λοιπόν, κατακλείζονται από Ιταλούς. Και εγώ το διαπίστωσα χθες το απόγευμα. Στην παραλία, εδώ που είμαι, πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο και ήταν Ιταλοί. Η συντριπτική πλειοψηφία.
0: Αυτό δηλαδή που συνέβαινε πάντοτε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλούς Ιταλούς είδαμε και στη Χαλκιδική φέτος, διότι στη Χαλκιδική, επειδή εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι πλέον σε πολλές πόλεις εδώ της Ελλάδος, σε 7 ή 9 πόλεις, έχουμε αεροπορική συγκοινωνία. Οπότε έχουμε και με τη Θεσσαλονίκη, τώρα με πόλεις της Ιταλίας, οπότε είχαμε και αρκετούς Ιταλούς και εδώ στη Χαλκιδική και είναι σημαντικό νομίζω αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι ο μήνας, είναι ο μήνας των Ιταλών,
0: ναι.
1: Ξεκάθαρα, ο Αύγουστος. Mm-hmm.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, αυτό το οποίο που μάθαμε ότι τελειώνουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επιβιώσει έτσι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ας πούμε. Οι καταθέτες στην Ευρώπη έχουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ και 221 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, τα οποία όμως σιγά σιγά μειώνονται. Αυτό σημαίνει ότι αυτό έγινε λόγω της ήττας στον πόλεμο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία.
1: Μα η πρώτη τη φύσα. Ο πρώτος οργανισμός που δέχθηκε ήταν από πολλές απόψεις είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αυτό που ισχύει, αυτό που μπορεί να πει ο απλός λαός, ήθελέστε και παθέστε.
0: Από την άλλη, συγγνώμη, η Ούρσουλα Φον και λοιπά, μίλησε σε ένα συνέδριο στο Παρίσι που έγινε και πρότεινε διοχέτευση κεφαλαίων που κατέχουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή να δώσουμε. Δηλαδή να δώσουν οι πολίτες. Αυτά τα λέει η Φόντερ Λάιεν. Ναι, κάποιον άλλον παλιό πρόεδρο που έκανε πολέμους, μου θυμίζει.
1: Γιατί όλα τα αποθηματικά προφανώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει βόλτα προς την Ουκρανία μεριά χωρίς αντίκρισμα.
0: Ή προς τα Κέιμαν.
1: Αυτό είναι θέμα, θα το δείξει η ιστορία. Mm. Όσο και αν εμείς υποπτευόμαστε πράγματα. Λοιπόν, και προς τα Κέιμαν. Αλλά δεν το συζητάω αυτά που παίρνει η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταναλώνονται όλα στον πόλεμο. Εκεί έχουν γίνει δισεκατομμυρίουχοι στην Ουκρανία πάρα πολλοί άνθρωποι. Το γράφουν διάφορα κάποια ξένα site και για τον Ζελένσκι, εννοείται και για τον ίδιο τον Ζελένσκι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τι υφιστάμεθα εμείς.
0: Δηλαδή θα βάλουν χέρι στις καταθέσεις του Κοσμάκη. Γιατί οι πρώτοι που αντίδρασαν ήταν οι Γάλλοι, όχι μέσω Μακρόν, αλλά διαφόρων άλλων κομμάτων. Είπαν οι Γάλλοι, τα άλλα γαλλικά κόμματα, μα αυτά τα χρήματα ανήκουν στο λαό. Γιατί να τα δώσουμε στην Ευρώπη και ποιος σας είπε ότι συμφωνούμε με έναν πόλεμο ο οποίος γίνεται στην Ουκρανία.
1: Ποιος, οι λαοί δεν συμφωνούν σίγουρα όλων.
0: Όχι, τα ίδια τα κόμματα. Τα κόμματα, ναι, ναι, κόμματα μέσα στο Γαλλικό Κοινοβούλιο.
1: Τα κόμματα εκφράζουν τμήμα του λαού. Το ζητούμενο είναι ποια κόμματα είναι εκείνα που κυβερνούν και παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις σε κάθε χώρα ευρωπαϊκή. Όπως βλέπεις, η Ούρσουλα είναι εκπρόσωπος αυτών των κυβερνώντων κομμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και ειδικά οι χώρες της Ευρώπης, η Γαλλία, Ιταλία και τα λοιπά έχουν μια, και Γερμανία έχουν μια σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, έτσι νομίζω δηλαδή, και παρορμητικά και λειτουργώντας και όλα με την πίεση και της Μεγάλης Βρετανίας, παρότι εκείνη δεν ανήκει στην Οικονομική Ένωση. Λοιπόν, παίζονται άλλα παιχνίδια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη Δημήτρη, συγγνώμη, αυτοί μπορεί δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουν και capital controls λόγω του ηθοποιού στην Ουκρανία. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Είμαστε με τα καλά μας, αφού δεν αντιδράει.
0: Γι' αυτό πολλοί κόσμος. Αυτά που ακούμε τότε, τόσες καταθέσεις έγιναν στην τράπεζα, τόσα αποταμιεύει ο κόσμος. Άμα αρχίσει και τα τραβάει ο κόσμος, τι θα γίνει.
1: Θα έχουμε μαύρα χρήματα στις άκρες των δακτύλων και θα καταχωνιάζονται σε σεντούκια, ξέρω εγώ, σε ειδικές κρύπτες, γιατί ο Ευρωπαίος πολίτης έχει ρευστό χρήμα και αν δεν έχει και το έχει κατατεθειμένο κάπου, μπορεί ηλεκτρονικά να το μεταφέρει στα Cayman, όπως λες, ο απλός Ευρωπαίος πολίτης. Έχει τη δυνατότητα και εκείνος να πει τι θες να μου φας το αποθηματικό, άντε και κάνε καμιά άλλη δουλειά, θα παίρνω και φεύγω. Λοιπόν, αν προλάβει βέβαια, γιατί αν το επιβάλλουν περιορισμούς, όπως λέμε σαν capital control, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω, εγώ το ακούω, το διαβάζω και είμαι πολύ δυσπιστός προς αυτό αν θα γίνει, γιατί υπάρχουν και επιχειρηματίες υψηλού ελληνικούς σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι δεν θα το δεχτούν αυτό, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις άκρες τους, έχουν τα πρόσωπα, τα πολιτικά που μπορούν να πιέσουν και ίσως και κάποια πρόσωπα να είναι και στην αντιπολίτευση της Γαλλίας όπου αντιδρά. Υπάρχει βέβαια και το μεγάλο θέμα και στη Γαλλία εντός εισαγωγικών που η ακροδεξιά έχει ένα μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θα πιέσει εκμεταλλευόμενη την κατάσταση έστω και την αντίδραση του Γάλλου πολίτη. Αν δεν γίνει αυτό και στα άλλα κράτη, ίσως να δούμε μια αντίδραση λαϊκή.
0: Έτσι. Να έρθουμε λίγο στην τσέπη μας τώρα. Να έρθουμε στην τσέπη μας και να πάμε σε αυτά τα προϊόντα τα οποία πάλι θα είναι πιο φτηνά, μέχρι και 7%, 8%, άντε μπορεί και 10%. Ενώ σε κάποια από αυτά τα προϊόντα οι εκπτώσεις έφταναν και 20%, όπως είχαμε δει στα σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι?
1: Θα είναι 7% με ποιον τρόπο?
0: Κατά μέσο όρο, μάλλον.
1: Με τις εξαγγελίες κυβέρνησης.
0: Ναι, έστω λοιπόν ότι αυτά τα τρόφιμα φτηνίνουν. Για να ρωτήσω κάτι. Τα άλλα τα τρόφιμα τα οποία δεν θα είναι μέσα στη λίστα υποχρεωτικής μείωσης, θα μείνουν στις ίδιες τιμές ή θα ακριβίνουν? Επαναλαμβάνω την ερώτηση για να μήπως έχεις ακούσει κάτι κι εσύ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ελεύθεροι οι επιχειρηματίες να τα ανεβάσουν. Δεν θα τους κάνει κανέναν έλεγχο το κράτος, γιατί υποτίθεται θα τους μειώσει τα κέρδη με αυτό το 7% την μείωση, αλλά είναι συγκεκριμένα τα προϊόντα τα οποία είναι σταγόνα στον ωκεανό, ρε Πασόλη. Εδώ υπάρχουν κωδικοί προϊόντων χιλιάδες.
0: Πιστεύω να είναι και πάλι οι καβουροδαγκάνες, γιατί τώρα μάθαμε στις καβουροδαγκάνες και να απλώνουμε τα ρούχα το πουκάμισο 4 μανταλάκια. Δηλαδή παίρναμε τότε, ήταν πιο φτηνό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ένα μανταλάκι έβαζε η μάνα μου, δύο έβαζε η γυναίκα μου, τώρα θα βάζουμε 4.
1: Για να μην τα παίρνει είναι, ο άνεμος.
0: Να μην τα παίρνει ο αέρας. Γιατί όταν τα έχουμε εκεί στο μπαλκόνι βγαίνει και κανένα μπουρίνι, δεν προλαβαίνουμε την τέντα, τουλάχιστον ή μας πάρει τα ρούχα. τι να κάνουμε.
1: Εγώ για να μην ξυπνήσω τον περίγυρο εδώ, τους επισκέπτες εδώ στο κτίριο που μένω,
0: ναι.
1: Ήρθα μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και μιλάς από εκεί.
1: Ναι, μιλώ από εδώ και έχει ησυχία και για να μην ενοχλώ τον κόσμο, γιατί κοιμούνται όπως καταλαβαίνεις.
0: Πολύ ωραία. Τα άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε είναι νομίζω αυτά τα οποία συζητάει ο κόσμος. Λέει ο κόσμος ότι ξέχασαν τις υποκλοπές. Τις ξέχασαν, λέει, τι γίνεται με τα παπαγαλάκια, το τρόλ, τους μισθωμένους. Έτσι ρίχνουμε και ένα μπάζωμα να ασχολείται το φιλοκομματικό και φιλοθεάμον κενό και από εκεί και πέρα τα ξεχνάμε όλα και ο νόμος της σιωπής. Έτσι.
1: Επικοινωνιακά ο Μητσοτάκης παίζει μπάλα μόνος του, Αποστολή. Και να εξηγηθώ γιατί. Παίζει πολύ το θέμα της ΔΕΘ, παίζει πολύ τώρα θα κάνουν και τα εγγένεια, ξέρω εγώ, έτσι όπως είδαμε και τα εγγένεια να πούμε. Παίζουν πρώτα θέματα σε όλα τα κανάλια παρακαλώ και πηγαίνουν πρωτίστως ο Τσίπρας και δευτερευόντως το Πασόκλο σε αναφορά το θέμα να ανταγωνιστούν τον Πρωθυπουργό με τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ. Και δεν καταλαβαίνουν το πολύ πολύ απλό, ότι ο κάθε Πρωθυπουργός, όχι ο Μητσοτάκης, ο οποίος επιλέγει επικοινωνιακά να παίξει το παιχνίδι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει ένα πλεονέκτημα μεγάλο, ότι είναι Πρωθυπουργός και αυτά που θα πει, τα λίγα, τα πολλά δεν έχει σημασία, μπορεί κάποια από αυτά να τα εκτελέσει παρά αυτά, έτσι, να γίνουν πράξη. Οπότε πλέον οι άλλοι μένουν μόνο με το θάς υποσχέσεις όταν θα αναλάβουμε και αν αναλάβουμε και πότε θα αναλάβουμε. Λοιπόν, και βλέπω ότι υπάρχει ένας επικοινωνιακός κουρνιαχτός όλα τα κανάλια, όπου και να βάλεις, ειδικά αυτή δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Έκατσε και χρονομέτρη σε δελτίο ειδήσεων, Απόστολε. Λοιπόν, τα 4/5 δηλαδή του δελτίου ειδήσεων είναι κυβέρνηση. Υπουργούς, υφυπουργούς, πέραν από τον πρωθυπουργό, έτσι. Μιλάμε τώρα δηλαδή, ενημερώνομαι ποια γάτα κυκλοφορεί στο τάδε υπουργείο και ποιος υφυπουργός πήγε και τη χάιδεψε, παράδειγμα, σου λέω, για να γελάσουμε. Αυτό δεν είναι επικοινωνία, Απόστολε, αυτό δεν είναι ενημέρωση. Αυτό είναι ποδηγέτηση, αυτό είναι καθαρή προπαγάνδα και ο κόσμος έτσι έχει, δεν ξέρει τι να πρωτοπιστέψει. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι εκλογές είναι ούτως ή άλλως προδιαγραμμένες ότι θα γίνουν. Λοιπόν, ο κόσμος ας ξυπνήσει, ας πάει να ψηφίσει, πρωτίστως το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, να πάει να ψηφίσει και αν θέλει κάποιος να τους τιμωρήσει, λοιπόν να ψηφίσει κάποια άλλα κόμματα, όποια θέλει και όποια επιλέξει στο τέλος. Αρκεί να πάει να ψηφίσει, να φαίνεται ότι, όχι να φαίνεται, στην πράξη δηλαδή να αποδειχθεί ότι έστω μια φορά στα 4 χρόνια και εμείς ως πολίτες ενδιαφερόμαστε για το μέλλον μας. Εάν απέχουμε σημαίνει ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός μπορεί να λέει άλλα προεκλογικά και να πράττει άλλα μετεκλογικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο το θέμα.
0: Δεν ξέρω αν παρακολούθησες που Έλληνα την εξίσωση νωρίτερα και την Έλληνα σχετικά με τα πόσα κόμματα θα είναι μέσα στη Βουλή και έβγαλα τουλάχιστον 8.
1: Ναι,
0: μου δίνεις δίκιο πάνω σε αυτό ή πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό στο τέλος? Έβαλα μέσα βέβαια και το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά που πιστεύω ότι θα το κάνει τελικά. Θα το δημιουργήσει, θα το ανακοινώσει κάποια στιγμή, ενδεχομένως και εδώ στην έκθεση.
1: Βάλε και Κασιδιάρη μέσα.
0: Ναι, πήγαμε 9, δεν τον έβαλα.
1: Βάλε και Κασιδιάρη μέσα.
0: Θα βγει από τη φυλακή τελικά ο Ηλιάς ο Κασιδιάρης?
1: Αυτός θα βγει.
0: Ναι.
1: Και οποιαδήποτε μακραίνη ή Καλατζή να βάλει,
0: ναι,
1: σε ένα κόμμα,
0: ναι,
1: ξέρεις πώς λειτουργούν αυτοί.
0: Λοιπόν, κάτι ξέρουμε.
1: Το ποσοστό στη Βουλή θα το βγάλουν.
0: Δηλαδή,
1: αν προσπεράσουν τη σκόπελο του Αρείου Πάγου.
0: Δεν θα φάνει όμως από κάποιο άλλο κόμμα που θα το πετάξουν έξω?
1: Θα φάνει, για.
0: Ναι. Οπότε μένουμε πάλι εκεί. 8 κόμματα μένουμε βασικά σίγουρα.
1: Ναι, αν πετάξουν ένα κόμμα έξω ή αν μειώσουν παράδειγμα.
0: Κάποιο, όλα μαζί, 2-3 μαζί.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Μήπως αυτό το παιχνίδι, συγγνώμη, μπορεί να υπάρχει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική από το χώρο που κυβερνάει, από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, με τη μορφή που έχει, την πολυπολιτισμική?
1: Το μόνο κόμμα που συμφέρει αυτή τη στιγμή να υπάρχει Κασιδιάρης είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Άλλο λέω, μήπως βολεύεται έτσι η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, ας πούμε, είναι η δεξιά, είναι και η αριστερά. Η αριστερά έχει πόσους ψήφους θα πάρει? Έχει αυτό, έχει το, ξέρω εγώ, το 40%, ας πούμε, το 30%, το 35% πόσο θα πάρει. Όλο το υπόλοιπο είναι δεξιά κόμματα, σωστά. Ενώ παλιότερα, πριν κάποια χρόνια, η αναλογία ήταν ακριβώς η αντίθετη. Σωστά.
1: Η ανάποδη. Ναι.
0: Η ανάποδη, ναι. Τώρα ήταν ανάποδα. Ήταν περισσότερη, ας πούμε, πασόκα αριστερά και λιγότερη ήταν η δεξιά. Σήμερα, άμα δεις, η δεξιά είναι. Φέρνει, ας πούμε, άμα κάτσεις και μετρήσεις τα κόμματα, πόσες ψήφους παίρνουν, πόσες θα πάρουν κτλ. Έχει κάτι της περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται. Αυτό που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, λέμε έτσι ακριβώς που φαίνεται.
1: Ναι.
0: Σωστά. Έτσι, και αυτό γιατί γίνεται? Αυτό πιστεύω γίνεται και λόγω της λαθρομετανάστευσης. Γιατί είμαστε και η χώρα με την υψηλότερη αναλογία ετούντων για άσυλο, αλλά ο κόσμος δεν βλέπει πόσοι παίρνουν αυτό το άσυλο και γίνονται Έλληνες. Απλώς μένει σε μια λέξη: λαθρομετανάστευση. Σωστά. Και κοιτάει τα πιο δεξιά κόμματα να την πατάξουν, γιατί τα αριστερά μαζί με τους σημερινούς τη φέραν η μεν, την ανέχονται η δε.
1: Κοίταξε, Απόστολε, ούτε η κυβερνώση παράταξη, αν την ονοματίζει δεξιά, έχει επιτυχίες.
0: Όχι, είναι πολυπολιτισμικό, είναι το σύστημα, εντάξει. Αλλά κοιτάμε ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, ας το πω κάπως έτσι.
1: Δεν έχει επιτυχία στη λαθρομετανάστευση για το θέμα που λες. Δεν έχει τηρήσει επισκέπτη προεκλογικά, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να μειώσει τις ροές, έτσι με την σωστή φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, όχι μετά να τρέχει και να μαζεύει χιλιάδες στα κέντρα συγκέντρωσης, λες και είναι το Νταχάου, να πούμε, και από εκεί και πέρα. Γιατί επέστρεψε κανέναν πίσω, έστειλε κανένα στη χώρα του από εκεί που προήλθε, λαθρομετανάστη? Όσους μπορεί να τους προωθήσει στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκεί και πέρα όλοι στη βάζονται στην καημένη την Ελλαδίτσα. Τώρα τελευταία στηβάζεται και στην Ισπανία ένα ποσοστό που έρχεται από τα νότια της Αφρικής. Δεν είναι αυτό είναι μια λύση. Καταρχάς, εγώ έχω μια άλλη φιλοσοφία όσον αφορά το θέμα των μεταναστών. Λοιπόν, δεν θεωρούνται αυτοί οι μετανάστες, δηλαδή οι οικονομικοί μετανάστες που φύγαν από έναν πόλεμο και πρέπει η αλληλεγγύη των άλλων λαών να τους προσφέρει βοήθεια, έτσι, στέγη, τροφή. Δεν είναι αυτοί οι λάθρομετανάστες. Αυτοί είναι λάθρομετανάστες. Υπάρχουν αυτοί που από τον πόλεμο πήγαν, αλλά που πήγαν. Από τη Συρία που ήταν όμορο κράτος πήγαν στην Τουρκία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να τους παρέχεις βοήθεια. Αλλά ποιο κράτος, το πρώτο κράτος που συνορεύει στην εμπόλεμη κατάσταση και που θα τους δεχτεί για να σωθούν από τον πόλεμο. Αυτοί, ναι, αυτοί είναι οι λαοί που υποφέρουν, είναι λαοί που θέλουν βοήθεια. Λοιπόν, όχι να τους μαζεύεις στη Γάζα κατά εκατομμύρια, να τους έχεις εκεί πέρα να λιμοκτονούν, να πεθαίνουν παιδιά κάθε μέρα και να μην προλαβαίνει να πάει η βοήθεια του κόσμου γενικά, του δυτικού κόσμου, ούτως ώστε να επιβιώσουν. Αυτά δεν είναι πόλεμοι. Αυτά, πώς το λένε, είναι, εγώ θα τολμώ να το πω ότι είναι γενοκτονίες. Είτε το πράγμα το Ισραήλ, είτε παλιότερα η Τουρκία με τους Πόντιους, με τους Αρμένιους κτλ. Είναι σκοπούμενες κινήσεις που θέλουν να εξαφανίσουν κάποιους λαούς.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι σκοπούμενη κίνηση το να γίνουν, να έχουμε περίπου 56-57.000 μόνο μέσα στο 2025 αρχικές αιτήσεις ασύλου για να γίνουν αυτοί οι Έλληνες για να ψηφίσουν αύριο? Αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι επικοινωνίας? Είναι... δηλαδή, και συγγνώμη, ξέρεις από πού είναι αυτοί που κάνουν τις αιτήσεις, από πού είναι η μεγάλη πλειοψηφία τους? Είναι από το Αφγανιστάν. Δηλαδή, ο Αφγανός θα πάει να ψηφίσει όταν γίνει Έλληνας, ο Σομαλός θα πάει να ψηφίσει και αυτός θα γίνει Έλληνας, ο Σύριος θα πάει να ψηφίσει και αυτός θα γίνει Έλληνας, και ο Πακιστανός θα πάει να ψηφίσει και αυτός θα γίνει Έλληνας, και αύριο το πρωί θα βγάλουν και 5 βουλευτές, θα κάνουν και ένα κόμμα.
1: Εμείς δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Πώς το λέμε?
0: Θα φτάσουμε όταν μόνο το 2025 έχουμε 56-57.000 αρχικές αιτήσεις ασύλου. Αρχικές.
1: Γιατί στο θέμα είναι ποια θα είναι η κατάληξή τους και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος, μιας και έχει φουσκώσει πολύ το θέμα των αιτήσεων ασύλου και γενικότερα της λαθρομετανάστευσης, είναι νομίζω η κατάλληλη ώρα να ληφθούν προληπτικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Αν το αφήσουμε, πλέον θα είναι στο αμήν και ποτέ δεν θα έχει γύρισμα ποτέ.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είμαστε στις χώρες που γίνεται το 80% των αιτήσεων. Δηλαδή, δεν το κάνουν. Φυσικά η Πολωνία δεν τους δέχεται. Η Ουγγαρία δεν τους δέχεται. Η Τσεχία παίζει το δικό της παιχνίδι, πάρα πολύ καλά κάνει. Χώρες από ψηλά, από το βορρά, κοντά στη Ρωσία, επίσης δεν τους δέχονται πλέον. Αλλά το 80% των αιτήσεων που γίνεται? Γίνεται εκτός της Γερμανίας, στη Μεσόγειο, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Δηλαδή, γίνεται ένας αποικισμός από την Αφρική και από την Ασία προς τις χώρες της Μεσογείου. Δηλαδή, σε λίγο θα χωρίσουμε την Ευρώπη στα δύο. Οι μουσουλμάνοι θα είναι περισσότεροι στη Νότια Ευρώπη, λιγότεροι χριστιανοί, και περισσότεροι, μισή-μισή, θα είναι στο Βορρά. Το έχει καταλάβει αυτό κανείς? Το πήρε χαμπάρι?
1: Δεν τους νοιάζει, Απόστολε.
0: Τι θα πει δεν τους νοιάζει?
1: Οι ισχυρές οικονομικά βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πετάνε τον μπαλάκι στους νότιους, ξεκάθαρα, γιατί αυτοί θέλουν να μην φτάσουν στο σημείο να φυσκάρει και να μην έχει ως εδώ και μη παρέγγει, που λένε, και δεν θέλουν να αλλάξουν και την ζωή τους. Παράδειγμα, στη Γερμανία, οι νομοθεσίες που υπάρχουν όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές του κράτους προς τους πολίτες είναι σε ένα επίπεδο καλό. Αν τώρα αρχίζουν να παρέχουν τις ίδιες, είναι υποχρεωμένοι. Αν, παράδειγμα, κάποιος είναι στη Γερμανία, παρέχουν και σε όλους αυτούς τους ομαλούς, Λίβιους κτλ. Που ονομάτισες πριν, λοιπόν, θα έχουν πριν ήδη, η οικονομία της Γερμανίας έχει γίνει για τα μπάζα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Και όσοι ωρέγονται, παράδειγμα, ότι στη Γερμανία θα πάνε μετανάστες οικονομικοί, μιλάμε για εμάς, τους Έλληνες και άλλους πολίτες άλλων χωρών που δεν βρίσκουν δουλειά αλλού, για να πάνε στη Γερμανία, ας ρωτήσουν οι νεομετανάστες στη Γερμανία, οι απλοί ανειδίκευτοι εργάτες, πόσα παίρνουν, έτσι, και τι τους περισσεύει, αν τους περισσεύει. Το θέμα είναι ότι απλά βρίσκουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τους εκμεταλλεύονται, έτσι, οι εργοδότες των βιομηχανιών, όσες πλέον δεν έχουν.
0: Καλά, εκείνες είναι και μεγάλες χώρες, έχουν πολλά εκατομμύρια κόσμο. Εγώ επειδή πήρα τα στοιχεία, τα έχω πάρει από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Όλα αυτά τα σύνολα τα οποία λέω. Και βλέπω ότι άμα, δηλαδή άμα βγάλω όλα τα στοιχεία, θα πάθει ο κόσμος. Θα πει, μα τι γίνεται, είναι δυνατόν? Καταρχάς διάβαζα ότι έχουμε 13.000 αιτήσεις επιταχυνόμενες διαδικασίες να γίνουν Έλληνες. Επιταχυνόμενες, χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη. Και από αυτούς που θέλουν να γίνουν Έλληνες ή Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, το 70% είναι άνδρες. Το 70% είναι άνδρες μέσω όρου ηλικίας 26 ετών.
1: Απόστολε, για αυτούς τους λαθρομετανάστες ακολουθείται αυτή η διαδικασία. Αν σου πω λόγω για τις δουλειές μου που χειρίστηκα την τελευταία χρονιά τρεις τέτοιες υποθέσεις, Αλβανοί, έτσι, οι οποίοι ήταν εδώ, έχουν εδώ 30 και πλέον χρόνια. Γέννησαν τα παιδιά τους εδώ, τα παιδιά τους πήγανε φαντάρι. Έχουν ελληνικές ταυτότητες, πήγαν σχολείο εδώ κτλ. Κτλ. Δεν μπορούν να πάρουν υπηκότητα, τους θέτουν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απίστευτες. Έτσι, λοιπόν, οι Αλβανοί οι οποίοι ήταν εδώ φύγανε και άλλοι πήγαν στη Γερμανία για να δουλέψουν και και τα παιδιά τους είναι εδώ στην Ελλάδα. Ενώ τους λαθρομετανάστες αυτής της μορφής που λες που αιτούνται άσυλο, αυτούς εξυπηρετούν στο πι της φυτίλη. Όπως ακριβώς είπες, και πιο πολλοί άνδρες, χωρίς οικογένεια, μια κρίσιμη ηλικία δηλαδή από τα 20 και πάνω μέχρι και τα 40 έρχονται εδώ. Ως τι έρχονται, δεν κατάλαβα, ως κατατρεγμένοι. Εγώ έχω μια φοβία ως προς αυτό, ως προς αυτά τα άτομα, γιατί στην κρίσιμη στιγμή θα μας δείξουν ότι το Πακιστάν είναι με την Τουρκία, άρα και αυτοί που θα λειτουργούν στην Ελλάδα, οι Πακιστανοί. Λοιπόν, μην περιμένεις να έχουν καλές συμπεριφορές.
0: Γιατί ποιος δεν μας λέει ότι αυτοί που υπάρχουν σήμερα δεν λειτουργούν υπέρ της Τουρκίας?
1: Ναι.
0: Δηλαδή μας ακούν τώρα σε κάποια πρατήρια. Εργάζονται Πακιστανοί και πλένουν αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ναι. Είναι φιλέλληνες όλοι αυτοί?
1: Όχι βέβαια, αυτό λέω. Μόνο φιλέλληνες, γιατί τους ποτίζουν. Τους ποτίζουν και στα κράτη που ήταν, από εκεί που ήρθανε, αλλά και με τον θρησκευτικό φανατισμό. Εδώ βλέπεις ένα αντίγραφο ενός Κορανίου, ξέρω εγώ, άλλος το έκαψε, τι έκανε μια σημαία τότε στην Σουηδία και έγινε η Τρίτη Επανάσταση, να πούμε έτσι. Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος που δεν έγινε με την αντίδραση της Τουρκίας. Και ο μπαμπάκας όλων αυτών δυστυχώς είναι η μαμά Τουρκία και ο Ερντογάν, ο μπαμπάκας, που βάζει φυτίλια και θέλει να είναι ο αρχηγός των Ισλαμιστών. Έτσι είναι. Λοιπόν, και δημιουργούν χίλια προβλήματα. Και εμείς ένα τέμενος, αν δεν κάνουμε μια και μαζεύτηκαν χιλιάδες στην Αθήνα να έχουν να προσεύχονται, δεχόμαστε κριτικές. Δηλαδή εμείς δεν μας φτάνουν τα δικά μας, πρέπει να κάνουμε και τέμενος για τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται από τα άλλα κράτη. Αχαμός μετανάστες, ενώ στην ουσία είναι λάθρο μετανάστες.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε? 4 λεπτά. Ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να μου πεις, επειδή και εσύ έχεις υποθέσεις με σχέσεις πληστηριασμών, πρώτης κατοικίας, ναι, με φαντς και όλα αυτά. Τι γίνεται? Βλέπω ότι εξακολουθούν, παρά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, κάποιοι να έχουν αυτά τα μέτρα που πήρε, ότι μπορείς να πας σε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό κλπ. Βλέπω εξοδικαστικό ότι τα προβλήματα υπάρχουν, δεν έγινε κάτι. Τα προβλήματα συνεχίζονται. 25.000 την πενταετία πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Μέσα στην πενταετία 25.000 πρώτης κατοικίας, πάνω από 180.000 ακίνητα. Κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι είναι εμπλεκόμενοι ή ήδη έχουν αλλάξει χέρια σε τράπεζες, σε φαντς κτλ. Ακίνητα περίπου 10.000 μέσα στο 2025. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, άλλο θέμα αυτό τώρα. Ηλεκτρονικός πληστηριασμός, πόσο δημοκρατικό ακούγεται αυτό?
1: Καμπάρι δεν παίρνουν.
0: 61.000.
1: Οι δανειολήπτες που το σπίτι τους είναι κατεσχημένο, χαμπάρι δεν παίρνουν όταν
0: βγαίνει. Εκεί δεν πρέπει να έρθει ένα χαρτί που ερχόταν παλιά, χρωστάω εγώ στην εφορία. Θα μέρθει ένα χαρτί από την εφορία. Έλα φίλε, ένα μήνα ξόφλα. Κάνε διακανονισμό, κάνε κάτι. Αλλιώς πάει, το έχασες το ακίνητό σου. Δεν θα πρέπει.
1: Πρέπει να πληρώνω δικηγόρο και λογιστή για να ελέγχει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μπας και είναι και το δικό του ακίνητο μέσα.
0: Ωραία. Και πόσες κυβερνήσεις, πόσοι υπουργοί μας είπανε, πρώτη κατοικία δεν θα γίνεται κατάσχεση στην πρώτη κατοικία. Ισχύει αυτό?
1: Εγώ ξεφεύγω από το τι είπαν οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί, διότι τους θεωρώ αναξιόπιστους. Γιατί μιλάει η πράξη, μιλάει η αλήθεια.
0: Άρα άστους να λένε, άστους να πούν, αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν, έτσι.
1: Και ναι, δεν ξέρουν να αγαπούν τον πολίτη και να τον προστατεύουν, δυστυχώς. τουλάχιστον αυτά ζούμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι μετά την κρίση υπήρχε ένας νόμος Κατσέλη, τον κάναν και αυτό, τον ξεπουπούλησαν. Τον κάνανε να πούμε έτσι κενό χαρτί, τάμπουλα ράζα όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, γιατί δεν θέλουν, δεν θέλουν να περάξουν τα φανς. Τα φανς, τι κρύβονται πίσω από τα φανς, Απόστολε. Με τα αφημίτα, το Φιλανδίες, δεν ξέρω πού έρχονται τα αφημίτα τους. Τι κρύβονται πίσω από τα φανς.
0: Για πες μας τι κρύβεται και ποιοι κρύβονται, για πες μας.
1: Κρύβονται πρώτα-πρώτα οικονομικά συμφέροντα μεγάλων των 10-15 οικογενειών στην Ελλάδα. Κρύβονται πολιτικοί που έχουν αχυράνθρωπους μπροστά, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Φανς ήταν και ο Πάτσης. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε, Απόστολε?
0: Εντάξει, τι μας θυμίζεις τώρα?
1: 5-6, άκουσες να έχει απολογηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη και δεν το κατάλαβα εγώ? Εγώ δεν άκουσα να έχει απολογηθεί.
0: Δεν μου λες, αυτό πώς το ακούς αυτός, ο νόμος της σιωπής, πόσο δημοκρατικό το αισθάνεσαι αυτό?
1: Αυτό, κοίταξε, ο νόμος της σιωπής, του να μην καταθέτει κάποιος όταν είναι ο άλλος κατηγορούμενος, είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα του κατηγορουμένου να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό ισχύει για αυτούς που τίθεται στην θέση του κατηγορουμένου, που είναι η ειδινή θέση οποιοδήποτε κατηγορουμένο. Είναι δημοκρατικό όταν όμως τηρείται σωστά, δηλαδή όταν αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να μην γίνεται μάρτυρας ενάντια στον εαυτό του. Λοιπόν, αυτό είναι δημοκρατικό. Το θέμα είναι ότι και εδώ το παρακάμπτουν και το μεταφράζουν όπως θέλουν ορισμένοι. Όπως παράδειγμα έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τους μάρτυρες εκείνους. Ακόμα δεν ήταν κατηγορούμενοι κανένας και δεν είναι ακόμα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και η κυρία με την Πορσεντίγε, λοιπόν, επικαλέστηκε και αυτή τον νόμο της σιωπής. Το νόμο της σιωπής, ναι. Στο δικαίωμα της σιωπής όταν είσαι κατηγορούμενος. Όταν δεν είσαι κατηγορούμενος και καλείσαι από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική βουλή να καταθέσεις, δεν έχεις το δικαίωμα να το επικαλείσαι. Όταν δεν είσαι κατηγορούμενος και καλείσαι από την ελληνική βουλή να καταθέσεις, δεν έχεις το δικαίωμα να το επικαλείσαι.

0: Τρέχουν να φτάσουν οι κακομύριδες, άλλοι να περάσουν το 30%, άλλοι το 12%, άλλοι το 10%, αλλά μάλλον δεν μπορούν.
1: Λένε για μένα πως ποτέ δεν αγαπώ.
0: Άστος να λένε.

0: Διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα σε λίγο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφι έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφι για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Η Κατερίνα η Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς είμαστε εδώ με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα, με βοτιστικά και λευκά είδη και με συμβουλευτική διακόσμηση Up Home. Συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. 2-3-16-00-92-21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Και εσείς δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ένα όνομα, GSA. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτρης. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA. Για περισσότερες πληροφορίες 2-3-10-021-232. Συνοδοπορούμε με τα γνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά του τυροκομείου Πάικου, με γνώμονα την ποιότητα από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικου. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

0: μέσα κύματα.
1: Θυμάστε εκείνη την ψαλίδα των ψευτοδημοσκόπων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ? Τώρα έγινε ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και Αλέξη, με συγχωρείτε, ποιος ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη. Η πραγματικότητα όμως στην πιάτσα λέει ότι η ψαλίδα θα πρέπει να μετριέται με κάποιο κόμμα από τα τεταρτοπέμπτα. Όσο δε για κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι, υπέρογγες κατά τους δημοσκόπους, θα αποκαλυφθεί μετά την εκλογική διαδικασία ότι οι διαφορές απλά ήταν διαφορές ψαλίθρας. Ως γνωστόν, η ψαλίθρα που είναι και νυκτόβια έχει μήκος 1,5 σαντιμέτ, και σας το λέω αυτό σε σαντιμέτ για να βγάλετε τα συμπερασματά σας. Κύριε Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, αγαπητέ Βενιαμίν, σε έχουμε μαζί μας.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βενιαμίν, κάναμε έτσι έναν μικρό κόπο για να πιάσουμε στην τηλεφωνική γραμμή.
2: Είμαι εκεί που ξέρεις.
1: Ναι, γνωρίζω, γνωρίζω. Διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, και σήμερα μαζί μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο. Το βάρος είναι στην Ουκρανία, έχει φύγει από τη Γάζα, είναι στα στενά του Ορμούς, αλλά έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε, κύριε καθηγητά, αγαπητέ Βενιαμίν, και αυτό το τείχος, το οποίο πλέον στείνουν η Γαλλία και η Ελλάδα, ένα τείχος στην Τουρκία, με ναύτεξ από την Ελλάδα, και από ό,τι τουλάχιστον διάβαζα χθες το βράδυ, με καλώδιο, χωρίς τουρκική άδεια, και με έναν συναγερμό από σήμερα και στο εξής 3 ετών στο Αιγαίο. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, όπως έχω γράψει εδώ και αρκετούς μήνες σε ένα άρθρο μου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και νομίζω και στην Εστία, κατά το διεθνές δίκαιο, το αληθινό και όχι τα παραμύθια και τα παραποιημένα που παρουσιάζει η Τουρκία, ο Ερντογάν και η παρέα του, και για την ανοιχτή θάλασσα και για την ΑΟΣ, εν δυνάμει ΑΟΣ της Ελλάδος, που μέχρι τότε είναι ανοιχτή θάλασσα, αλλά στην περίπτωση της Έλληνο-Αιγυπτιακής οριοθέτησης ήδη υπάρχει από τον 26ο ως τον 28ο μεσημβρινό οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ δύο κυριάρχων κρατών, Ελλάδος και Αιγύπτου. Άρα σε αυτή την περιοχή αυτός που κάνει κουμάντο είναι η Ελλάδα έξω από την Κάσο, ακόμα και με τα 6 μίλια χωρικής θάλασσας η Ελλάδα κάνει κουμάντο, άρα δεν μπορεί η Τουρκία να επικαλείται τίποτα, ούτε να της ζητάει ιταλικό ή γαλλικό ερευνητικό σκάφος οποιασδήποτε μορφής άδεια. Αυτό το ξέχασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο επικεφαλής του όταν πριν 2 χρόνια, 2,5, επιχειρήθηκε να ερευνηθεί ο βυθός, το ανάγλυφο του βυθού, ώστε στη συνέχεια να γίνει η πόντιση του καλωδίου, και εμείς σφυρίζαμε αδιάφορα, όχι δεν ζήτησαν, όχι ζήτησαν, και εν πάση περιπτώσει δεν είπαμε ότι εδώ κάνει κουμάντο η Ελλάδα, και άρα δημιουργήσαμε μια αίσθηση ότι ρωτάμε την Τουρκία για περιοχές οι οποίες μας ανήκουν, και εν πάση περιπτώσει το δίκαιο της επικοινωνίας το διεθνές δεν προϋποθέτει για περιοχές του βυθού της ανοιχτής θάλασσας, ακόμα και αν δεν ήταν ΑΟΣ ελληνική, αλλά ακόμα περισσότερο ο βυθός της ΑΟΣ είναι δεκτικός του να διέρχονται από εκεί καλώδια και σωληναγωγή. Αυτά πολύ απλά τα ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, αγαπητέ Απόστολε, το βιβλίο μου για την ΑΟΣ, που ήταν το πρώτο το 1998
1: και πόσο
2: σελίδων σήμερα 2026, το μοναδικό στην ελληνική επιστήμη και το 4ο σε σχέση με την αγγλόφωνη βιβλιογραφία διεθνώς, υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών, τους το έχω χαρίσει, και άρα μπορούν να
1: πιστεύετε το διαβάσει, το διάβασε κάποιος από την Υπουργείο Εξωτερικών?
2: Δεν ξέρω, θα είναι γελίο αν δεν το διάβασε. Άλλωστε το έχω δώσει ιδιοχείρος, το δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, το 2018, πριν ακόμα γίνει ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, στο γραφείο του μαζί με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Καθηγητών, που ήμουνα ένα από τα δεξιά, ας το πούμε, πέντε μέλη του, στο γραφείο του, και μου είπε και τους είπε στους άλλους ότι ο κύριος Καρακοστάνογλου μου έχει δώσει και 4, το λέω εντός εισαγωγικών όπως μου το είπε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Δεν τον είδα να με καλεί όμως ποτέ για να με ρωτήσει και να του δώσω διευκρινήσεις, που αυτό το βιβλίο των 600 σελίδων περιέχει μέσα για
1: αν
2: το
1: πώς
2: θα χειριστεί τα θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήστε τα.
1: Τα αφήνω λοιπόν. Ερχόμαστε σε μια αμφισβήτηση πλέον, εδώ και καιρό, αλλά τώρα έγινε εντονότερη, από την Άγκυρα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γκρίζες ζώνες πάλι στο τραπέζι, και εμείς τι κάνουμε? Φέρνουμε τους Γάλλους για το καλώδιο, σε μια πιθανή σύραξη για τον οποιοδήποτε λόγο. Ελλάδος και Τουρκίας θα βοηθήσουν οι Γάλλοι, ή ήρθανε μόνο και θα έρθουν για το καλώδιο?
2: Αυτό μόνο η πράξη θα το αποδείξει.
1: Μάλιστα.
2: Συνεπώς, εμείς προφανώς καλέσαμε μια μεγάλη δύναμη από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, πυρηνική δύναμη, ευρωπαϊκή χώρα.
1: Που δική της εταιρεία ποντίζει το καλώδιο.
2: Ναι, η Meridiam. Λοιπόν, αν όμως αυτοί δεν έχουν στήριξη του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τους παράσχει στήριξη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με την μία φρεγάτα από τις Μπελαρά που έχει έρθει, θα έρθει φαντάζομαι προσεχώς και η δεύτερη, και μετά κάποτε και οι άλλες δύο, αλλά τα λέω αυτά γιατί εξισώνουμε το ότι παραγγέλθηκαν τα πλοία σαν να τα πήραμε, τα δοκιμάσαμε, μπήκαν τα πληρώματα και έχουμε κάνει και ασκήσεις.
1: Yeah.
2: Αυτά δεν είναι ακριβή και σοβαρά πράγματα. Και οι προηγούμενοι, οι Σπέτσες νομίζω ήταν αυτή η οποία εμβόλησε την τουρκική φρεγάτα, είναι εξαιρετικά πλοία, έστω και παροχημένης τεχνολογίας ως προς τα ηλεκτρονικά φαντάζομαι, αλλά στα χέρια των Ελλήνων καπεταναίων γίνονται φωτιά και λάβρα να καίει τους Τούρκους.
1: Μάλιστα. Και αυτά όλα που γίνονται και ανατολικά της Κάσου, γιατί το νησί πολύ βρέθηκε, το μάθε όλος ο κόσμος πλέον με όλα αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί
2: υπόψη κάνει... ότι από εκεί δίπλα,
1: ναι,
2: από την Κάρπαθο κατάγεται ο κυρίος Γεραπετρίτης, ναι, ο υπουργός μας, ναι, των εξωτερικών.
1: Τώρα εγώ μιλάω για την Κάσου, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να κάνει μια σύνδεση της περιοχής με τις διεκδικήσεις τις δικές της, και έχει δημιουργήσει ήδη σε κάποιους, ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εντύπωση ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα κάποια δραστηριότητα η οποία απαιτεί τουρκική συνένεση. Αυτό το μέρος, λέει, είναι δικό μας. Τι συνένεση? Αυτό το μέρος δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Αυτό δεν μας είπε η Τουρκία, αυτό κατάλαβα. Και ήρθε μετά η ελληνική πλευρά και είπε, δεν ζητάμε άδεια από εσάς. Έτσι δεν είναι? Έρχονται τώρα και οι Γάλλοι, γιατί έχουν τα δικά τους συμφέροντα, και δεν ξέρω αν τι θα γίνει αύριο και ανατολικά της Κρήτης και κοντά στην Κύπρο, όταν έρθουν να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος των θαλασσίων περιοχών της Μεσογείου οι Αμερικάνοι, ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι. Θα στείλουν και αυτοί το στόλο, εάν η Τουρκία αμφισβητήσει το γεγονός?
2: Λοιπόν, αυτό απομένει να το δούμε. Εγώ τώρα να το πάω λίγο πιο πίσω. Το 2023, 7 Δεκεμβρίου, υπέγραψαν ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη στην Αθήνα αυτή την διαβόητη συμφωνία των Αθηνών περιφιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Λοιπόν, αυτή προϋπέθεται να μην πετάν παράνομα, όπως όσες δεκαετίες, τα τουρκικά αεροσκάφη πάνω από το Αιγαίο, να υπάρχουν ήρεμα νερά, δηλαδή να μην εμφανίζεται το Roots Race που επί 3,5 μήνες το 2020 καλοκαίρι πήγαινε, ερχόταν έξω από τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Ανατολική Κρήτη και έκανε έρευνες στον Βυθό σαν να ήταν δική του περιοχή, στο 6ο ή 7ο μίλι μετά, στο τέλος δηλαδή, της υπάρχουσας σήμερα αιγυαλίτιδα ζώνης της χώρας μας, χωρίς να ληφθεί υπόψη και χωρίς κανείς να πει. Ο κύριος Γεραπετρίτης που ρωτήθηκε τότε είπε ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6. Είναι μια νομικίστικη και νομιμοφανής τοποθέτηση, διότι είναι, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία και να λύσουμε ειρηνικά τα θέματα που δεν το θέλει η ίδια, γι' αυτό το λόγο δεν επεκτείναμε όπως μπορούσαμε μονομερώς, χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν, να το κάνουμε από το 1982 που υπεγράφει η νέα σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, από το 1995 που εμείς την επικυρώσαμε. Λοιπόν, δεν το κάναμε. Άρα η κατάσταση, όταν λες ότι είναι 6 μίλια ενώ μπορείς να έχεις 12, και ήδη στην περιοχή των υπόλοιπων 6, από τα 6 ως τα 12, είναι περιοχή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σου με την Αίγυπτο, όπως το ακούτε και εσείς και οι ακροατές, δεν έχεις κανένα λόγο να ρωτήσεις κανέναν. Αλλά επιπλέον έχω γράψει στις εφημερίδες που σας είπα και να σας πω και τα σχετικά άρθρα, δεν υπάρχει υποχρέωση όταν περνάει ένα καλώδιο στον βυθό της θάλασσας ή όπως περνάει, να ζητηθεί άδεια, γιατί πρόκειται για την διεθνώς αποδεκτή και επιτρεπόμενη ελευθερία ανοιχτής θάλασσας που ισχύει στον βυθό της ανοιχτής θάλασσας. Ανοιχτή θάλασσα είναι τα διεθνή ύδατα και από κάτω ο βυθός, και το ίδιο ισχύει για τον βυθό της ΑΟΣ, η οποία φτάνει ως τα 200 ναυτικά μίλια, αν το επιτρέπει η γεωγραφία. Άρα οτιδήποτε έγινε τότε σε αυτό το επεισόδιο της Κάσου ήταν μία απουσία της Ελλάδος, η απουσία σωστού νομικού και πολιτικού λόγου από την Ελλάδα, και μία μπαμπεσιά και τσαμπουκαλίδικη, να την πω έτσι, συμπεριφορά από τη μεριά της Τουρκίας, την οποία το ιταλικό ερευνητικό την αποδέχτηκε και είτε ρώτησε είτε δεν ρώτησε, μετά σκόθηκε, έφυγε και δεν ολοκλήρωσε το έργο του. Τώρα που προχωράει το κυπροελληνικό αντίστοιχο καλώδιο, λύθηκαν, λέει, τα τεχνικά και οικονομικά δημοσιονομικά προβλήματα και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Τουρκία. Όμως, αγαπητέ μου Απόστολε, εντωμεταξύ η Τουρκία προχωράει σε πλήρη αντίθεση με αυτήν την εντελώς γελία συμφωνία που υπεγράφει τον Δεκέμβρη του 23, και τι κάνει. Ενώ η Ελλάδα έκανε 2 πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στις Κυκλάδες, θαλάσσια πάρκα με στόχο περιβαλλοντική και βιολογική προστασία του θαλάσσιου χώρου, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή εντός των 6 μιλίων, έρχεται η Τουρκία μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, σε περιοχή ελληνικών χωρικών υδάτων, πάλι 6 μιλίων, αλλά και ανοιχτής θάλασσας, και που δεν δικαιούται εκεί να κάνει η Τουρκία θαλάσσιο πάρκο, και κάνει ένα εκεί και ένα το οποίο κερδίζει παράνομα, εμπλέκει τουρκικές ενέργειες ανάμεσα στην Ρόδο, το μεγάλο νησί μας με πάνω από 100.000 Έλληνες κατοίκους, και το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα των 14 νησιών του Καστελορίζου, εξίσου απόλυτα ελληνικό από αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο είχε 14.000 πληθυσμό. Λοιπόν, κάνει εκεί όχι μόνο εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, που εκεί, από εκεί και πέρα είναι 12, ας το ξέρει ο κόσμος ότι η Τουρκία που δεν επιτρέπει στο Αιγαίο να γίνουν 6 μίλια, για να μην το κάνει η Ελλάδα, δεν το έχει κάνει και αυτή, στο Αιγαίο και μόνον, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο και στις νότιες ακτές της, από την Ατάλεια, από εκεί απέναντι από τη Ρόδο, μέχρι τα τουρκοσυριακά σύνορα απέναντι από την Χερσόνησο της Καρπασίας, της Κύπρου μας. Λοιπόν, Εκεί έχει 12 ναυτικά μίλια και έχει Μάλιστα. κάνει του κόσμου τις παρανομίες.
1: Πολύ ωραία. Πέρα από όλα αυτά, έκανε παρανομίες. Γνωρίζουμε τι γίνεται με τα ψαροκάικα, τι γίνεται με τις παρενοχλήσεις δικών μας ερευνητικών πλοίων, με τις αμφισβητήσεις θαλασσίων ζωνών. Δεν υπάρχουν πρώτο ήρεμα νερά. Αλλά κάτι άλλο ήθελα εδώ να ρωτήσω.
2: Μάλιστα.
1: Μήπως οι Τούρκοι με όλα αυτά τα οποία κάνουν μας δοκιμάζουν?
2: Βεβαίως. Και αυτό που κάνουν είναι η λεγόμενη έρπουσα. Αρμοδιότητα ή διεκδίκηση. Σου λέει, θα κάνουμε εμείς πάρκα που έχουν να κάνουν με αιωλική ενέργεια, με θαλάσσιο περιβαλλον, θαλάσσια
1: τα οποία εμείς τα πρώτο ανακοινώσαμε.
2: Ναι,
1: ακολούθησαν αυτοί. Αυτοί όμως τα έκαναν, όμως... εμείς απλώς τα ανακοινώσαμε.
2: Τα κάναμε, ναι, πράγματι, χωρίς να δώσουμε λεπτομέρειες κατασκευαστικές για τι εγκαταστάσεις θα κάνουμε εκεί. Γιατί μας το ζήτησαν τότε οι Ευρωπαίοι για τον χωροταξικό θαλάσσιο και μάλιστα με ποινή την οποία μας απείλησε και γιατί είχαμε χάσει την προθεσμία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και οι Τούρκοι ήρθανε και πέρασαν και τα 6 τους μίλια και μπήκανε σε ελληνικές περιοχές παρανόμως. Άρα ό,τι και να κάνει η Τουρκία εφαρμόζει ένα δικό της δίκαιο και τώρα έχει πει, τόλμησε και είπε ότι ουσιαστικά θα βάλει στην πάντα, στο καλάθι των αχρήστων, την σύμβαση του 1982 για το νέο δίκαιο της θάλασσας, η οποία ισχύει και έχει γίνει και εθιμικό διεθνές δίκαιο, δηλαδή όχι μόνο για αυτούς που την υπέγραψαν ή την επικύρωσαν, αλλά και για όσους ήταν αντίθετοι, όπως η Τουρκία, διότι δεν δικαιούται να συνεχίσει να είναι αντίθετη, αλλά πρέπει να την εφαρμόσει αυτήν την σύμβαση, η οποία είναι πια εθιμικό δίκαιο και την έχουν επικυρώσει πάνω από 140 κράτη, των οποίων από αυτά είναι, φαντάζομαι, τα περισσότερα, αλλά όχι μόνο, θα είναι παράκτια, με ακτές δηλαδή, και 149 από αυτά, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, η Ελλάδα είναι η τελευταία που δεν έχει 12 μίλια, έχουν όλα τα κράτη τα παράκτια της ανθρωπότητας.
1: Ωραία, για να προλάβουμε.
2: 12 ναυτικά μίλια.
1: Ωραία, για να προλάβουμε. Τις συνθήκες διαβάζουμε, οι συνθήκες μάλλον αλλάζουν τώρα με τη Γαλλία. Είχαν αλλάξει οι συνθήκες όταν ήρθαν οι Αμερικάνοι στην Αλεξανδρούπολη. Αλλάζουν οι συνθήκες με την Τουρκία λόγω των Ισραηλινών. Μία ερώτηση έχω να σας κάνω. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες?
2: Κοιτάξτε, εμείς πάντα και ορθά εφαρμόζουμε ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο και το εθιμικό και το συμβατικό και βέβαια και το εθιμικό, το οποίο περιλαμβάνεται στην νομολογία, δηλαδή στις δικαστικές.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Καραξάνογλου, με συγχωρείτε. Ναι. Εμείς με το διεθνές δίκαιο, οι Γάλλοι με το διεθνές δίκαιο, οι Αμερικάνοι με το διεθνές δίκαιο, όλοι με το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία χωρίς το διεθνές δίκαιο, όλοι αυτοί γιατί δεν αποβάλλουν επιτέλους την Τουρκία ακόμη και από το ΝΑΤΟ?
2: Δόξα
1: όλοι αυτοί με το διεθνές δίκαιο, με το διεθνές δίκαιο, με το διεθνές δίκαιο. Για να παρατήσουμε κι εμείς το διεθνές δίκαιο, αν το παίξουμε όπως οι Τούρκοι.
2: Πρόσεξε. Γιατί εμείς δεν φωνάζουμε με όση δύναμη φωνής έχουμε και πολιτικό βάρος στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΝΑΤΟ, ότι η Τουρκία που υποτίθεται είναι δυτική χώρα μας απειλεί με παράνομη ερμηνεία ή ακόμα χειρότερο πλήρη διαστρέβλωση του δικαίου της θάλασσας?
1: Εσύ λέμε, δεν κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι ποιον έχουν δίπλα? Δεν κατάλαβαν ο δυτικός κόσμος ποιον έχει δίπλα? Δεν κατάλαβε αυτούς τους ανθρώπους που κατέχουν, συγγνώμη, τη μισή Κύπρο, το 37%, και έρχονται και λένε, έλεγε χθες ο Ερντογάν, οι μουσουλμάνοι είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν την ειρήνη στον κόσμο. Οι μουσουλμάνοι είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το δίκαιο του κόσμου. Καλά, δεν κατάλαβαν όλοι αυτοί ποιον έχουν δίπλα? Για τα 30 αργύρια γίνεται η δουλειά υπέρ τους και από τη Γερμανία και από την Αμερική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα 30 αργύρια, γι' αυτό γίνεται η δουλειά τους.
2: Αυτό
1: δεν τρέπονται ακριβώς. Λίγο, σε ποια ένωση ανήκουμε, σε ποιο ΝΑΤΟ ανήκουμε, έτσι, πουθενά δεν ανήκουμε. Έτσι. Μας βάλαν μέσα με το ζόρι και μας άφησαν αδύναμους ενώ μπορούσαμε να είμαστε πιο δυνατοί. Και μας έβαλαν μνημόνια που έπρεπε να μπουν σε άλλους λαούς και όχι σε εμάς. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος? Αυτοί που μας δουλεύουν να τους στείλει κάποια στιγμή να ησυχάσουμε.
2: Αυτό που πέτυχε η απόλυτα αποτυχημένη εξωτερική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης με την Συμφωνία Αθηνών. Λοιπόν, ήτανε να ακουστεί στην διεθνή κοινότητα, στα κράτη του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, του ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι υπάρχουν ήρεμα νερά και καθαροί εθέρες στις σχέσεις Άγκυρας-Αθηνών. Και ότι υπάρχει και ένα κλίμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίλυση των διαφορών με διάλογο ή διαιτησία, δηλαδή Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο ποτέ δεν συζητήθηκε γιατί δεν έφτασαν οι συζητήσεις εκεί. Όποιες φορές συναντήθηκε το Συμβούλιο, το ανώτερο αυτό που και η Πρωθυπουργή, ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός μας, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Η συμφωνία ήταν επικίνδυνη, ήταν ένα επικίνδυνο τίποτα που δεν δέσμευσε καμία από τις δύο χώρες να αλλάξει τη θέση της, να γυρίσει την νομιμότητα η Τουρκία. Το έλεγε και όλα μέσα αυτό. Και από εκεί και πέρα, με το να διακηρύσει η Ελλάδα τη φιλία προς αυτήν τη χώρα που επί 52 χρόνια βρίσκεται στην Κύπρο παράνομα με 10-20 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και παραμένει εκεί διπλασιάζοντας και τις κατοχικές δυνάμεις της το καλοκαίρι που περνάει, αυτή η χώρα εμφανίστηκε στο Κογκρέσο, στο Ευρωκοινοβούλιο, στο σύνολο των κρατών του ΝΑΤΟ, στις συνελεύσεις, ότι τα έχει καλά με την Τουρκία. Άρα τότε αποφάσισε η Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία να τις δώσουν τα Eurofighter. Αυτά τα αεροσκάφη τα οποία είναι πέμπτης γενιάς και τα οποία παρήγγειλε νομίζω 80 και άλλα 80 θα κατασκευάσει παρόμοια, ό,τι καταφέρει ποιοτικά βέβαια, με τα Καάν αυτά τα τουρκικά. Άρα έδωσε την λανθασμένη ψευδή εντύπωση ότι η Ελλάδα με την Τουρκία δεν έχει πρόβλημα, άρα μπορεί η Τουρκία να τη συμπεριφερθούν τα δυτικά κράτη σαν να είναι ένα φυσιολογικό φιλιρινικό κράτος, όπως η Ελλάδα, όπως η Κύπρος, η κατεχόμενη. Λοιπόν, και αν η Κύπρος, επειδή είναι κατεχόμενη και δέχεται συνεχείς απειλές, δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε, δηλαδή να φτύσει τον Ερντογάν και να απαιτήσει από τα Ηνωμένα Έθνη να δημιουργήσουν, αυτή είναι η υποχρέωση των Ηνωμένων Εθνών, αφού οι συμφωνίες και οι συνομιλίες δεν οδηγούν πουθενά, με τουρκική ευθύνη, με βάση βέβαια το τι πρέπει να δημιουργηθεί, ένα διζωνικό δικοινοτικό κράτος, αλλά με μία κυριαρχία, με μία ηθαγένεια, μία προς τα έξω εκπροσώπηση και όχι όπως θέλουν οι Τούρκοι δύο κράτη ισότιμα. Άρα πρέπει να υπάρξει δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τη γαλάζια σημαία των Ηνωμένων Εθνών, την οποία θα δώσουν τα κράτη-μέλη, οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και άλλα και μουσουλμανικά γιατί όχι κράτη, με τα οποία θα απελευθερωθεί η Κύπρος. Ή να πάρει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αγαπητέ μου Απόστολε, η Ελλάδα, λειτουργώντας με τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών και με αξιωματικούς από τα Ηνωμένα Έθνη, και γιατί όχι χωρίς εντολή και με εντολή του ΝΑΤΟ, το οποίο ως περιφερειακός διεθνής οργανισμός δικαιούται να το χρησιμοποιήσει, όπως έκανε στο Κόσοβο, όπως έκανε στη Βοσνία και στα δύο μέρη από έναν χρόνο, τελειώνω εδώ, ναι, ώστε να απελευθερωθεί η Κύπρος. Ανταυτού δίνουμε την ψευδή πλαστή εντύπωση διεθνώς ότι η Τουρκία είναι ένα καλό κράτος, ότι εμείς τα βρίσκουμε μαζί τους.
1: Επειδή
2: τίποτα
1: είπατε,
2: δεν βρήκαμε. Και το μόνο που συμβαίνει είναι ότι τώρα θα μετατρέψουν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, θα το ονομάσουν τουρκικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, θα το εφαρμόζουν οι τουρκικές υπηρεσίες και όλα τα συμμαχικά τους κράτη. Και εμείς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τίποτα.
1: Αν
2: το αποδεχτούμε χωρίς να στείλουμε τα καράβια μας και τα αεροπλάνα μας να διαλύσουν αυτήν την παράνομη τουρκική προσπάθεια και να την καταγγείλουμε διεθνώς. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης με μισόλογα λέει στους συμμάχους και όχι με καταγγελτικό λόγο, το ίδιο έγινε και στο Κογκρέσο όταν πήγε προ τριών ετών, τότε πώς θα μας πιστέψει ο Βοσκός ότι ο Λύκος δεν είναι εκεί.
1: Μάλιστα. Μαζί με τους Λύκους ήρθαν και οι Αρκούδες τώρα και θα έχουμε άλλα προβλήματα. Αλλά πέρα από αυτό, η σκέψη μου είναι η εξής. Επειδή είπατε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να ανήκουν και μουσουλμανικά κράτη, να έχουν εκεί και ανώκρανους κλπ. Πολύ ωραία. Βέβαια, ακόμα και τα τουρκογενή κράτη δεν έχουν αναγνωρίσει το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου. Αλλά πιστεύετε ότι είναι στην πραγματικότητα κάποια μουσουλμανική χώρα, έστω μία, που θέλει να φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο και να μην γίνουν δύο κράτη.
2: Δύσκολο να το πιστέψω. Δεν ξέρω αν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή κάποιο άλλο σοβαρό κράτος μπορεί να το κάνει.
1: Μήπως υπάρχει μια διάσταση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, μήπως η διάσταση είναι και θρησκευτική πέραν από την πολιτική και την ενεργειακή.
2: Προφανώς και είναι, αλλά όπως εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει οι άμαχοι Παλαιστίνοι να υφίστανται συνέπειες των όσων έκανε η Χαμάς, απαιτούμε τα Ισλαμικά κράτη να απαιτήσουν από την Τουρκία και να το κάνουν έστω και στέλνοντας και στρατεύματα, αν και φαίνεται απίθανο, να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα του 37% μας στην Κύπρο και να πληρώσει και αποζημιώσεις και να φύγουν και όλοι οι έπικοι και παράνομοι μετανάστες που βρίσκονται εκεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ, Απόστολε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ήταν και σήμερα μαζί μας. Πάμε διαφημιστικά.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Είχα υποσχεθεί χθες σε κάποιον φίλο, δεν θυμάμαι σε ποιον, μην ψάχνουν τώρα στα μηνύματα, ότι θα μεταδώσω αυτό το τραγούδι το οποίο ζήτησε καμιά τριανταριά φορές. Μίμη Πλέσα, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος, Ρένα Κουμιώτη. Μέρες του καλοκαιριού, μίλα μου για τη Λευτεριά. Αυτό.

Τα μηνύματά σας, τα μηνύματά σας είναι αρκετά. Έτσι, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον καλό μου φίλο τον Νίκο στη Νέα Καλλικράτεια. Νικολάκη, εκεί στη Νέα Καλλικράτεια, αυτούς εκεί που ακούς να μιλάνε μια περίεργη γλώσσα, ρε παιδί μου. Και λένε ότι είναι Μακεδόνες. Καταλαβαίνεις τη γλώσσα τους. Λένε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μιλούσε τέτοια γλώσσα ο Μέγας Αλεξανδρός. Εγώ ξέρω ότι πέρασαν τόσοι αιώνες και οι πραγματικοί Μακεδόνες καταλαβαίνουμε και μιλάμε τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ψεύτικη ούτε μια λέξη. Και με υπογραφή ενός, να πω Έλληνα, να βγάλω τα εισαγωγικά. Άντε, ας πω Έλληνα. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα, Απόστολε, καλημέρα. Μπορούμε να ασχοληθούμε κάποια στιγμή, γιατί ενώ έχουμε Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει καταργηθεί το Μακεδονίας και Θράκης και έχει χαρακτηριστεί ως επαρχία. Τώρα ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης έγινε Υφυπουργός Εσωτερικών. Αποστόλη, καλημέρα. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Οικονομία χωρίς παραγωγή. Η Ελλάδα από 15/7/74 με την κίνηση του Ιωαννίδη κατά του Μακαρίου και μέχρι σήμερα δίνουμε στην Τουρκία αφορμή να αμφισβητήσει τη συμφωνία της Λοζάνης και με το πολιτικό προσωπικό που έχουμε. Δύσκολα θα το αποφύγουμε παρόλο που έχουμε F-16. Οχές χωρίς δηλητήριο. Μπελαρά, Ραφάλ. Αναφέρεσαι και στο Ελιαμέπ από ό,τι βλέπω κλπ. Θα πούμε και γι' αυτό κάποια στιγμή. Τα θέλουν στα ντοκ και τα υπόστε γάρα μόνο για κάποια παρέλαση κλπ. Ο φίλος μας ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Πάντως, Άγγελε, θα σου πω ότι οι μηχανές ζεσταίνονται και είναι έτοιμα αν χρειαστεί, έτσι, έτσι, να ενεργήσουν. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσολιάς από το Ανόβερο, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλη την παρέα. Αληθεύει ότι σε βιβλίο της Β' Γυμνασίου γράφει ότι η Κύπρος ανήκει στην Ασία? Ναι, ήταν αλήθεια, το διάβασα κι εγώ. Και τι προσπαθούν να πετύχουν? Νίκος από Ανόβερο, μάλλον έγινε λάθος. Νίκο, πρέπει να έγινε λάθος. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι έτσι. Λάθος πρέπει να έγινε. Θα το αλλάξουν τώρα το βιβλίο, φαντάζομαι. Εάν τελικά έγινε λάθος. Που μάλλον έγινε λάθος. Την καλησπέρα μου, στην καλησπέρα μου, συγχωρείτε, στη φίλη μου την Σοφία από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και τον φίλο μου τον Γιάννη από την Κοζάνη. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης από Άγιο Θανάσιο Δράμας, που είναι υποψήφιος πολιτευόμενος, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, είναι εγγόν του Κοντζά Αναστάς. Τι με λες εδώ, ρεπορτάζ open τηλεόραση. Όσοι χρωστούν από εδώ και πέρα θα βαφτίζονται ως, θα βαθμίζονται ως πολίτες που θα τους κόβουν το νερό και το ρεύμα. Ναι, δεν το διάβασα αυτό. Εσύ θέλεις επανάσταση, θέλεις ελευθερία, θέλεις έρωτα, θέλεις να ανεβάσουμε τον πληθυσμό των Ελλήνων. Με τον έρωτα, κοίταξε Γιάννη, να το πω για μια φορά ακόμα. Με τον έρωτα δεν ανεβαίνει ο πληθυσμός των Ελλήνων, γιατί μπορεί να παραμείνει έρωτας. Με τις πρακτικές και τις πράξεις μέσω του έρωτα, έτσι θα έρθει ο πληθυσμός των Ελλήνων σε ένα κανονικό επίπεδο. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, με αυτά τα οποία γράφει εδώ πέρα και Δημητράκη, αυτά, εντάξει ρε φίλε, κάτι λείπει, αλλά αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω ρε εσύ. Δεν διαβάζεται αυτό ρε. Ο φίλος μας ο Θάνος από την Ηλιούπολη είναι μαζί μας, όπως και ο Παναγιώτης από την περιοχή των Σέρων. Εδώ μήνυμα με αφήνει ο καλός μου φίλος ο Βαγγέλης από την Εδιψό και ο Σάκης από τη Φραγκφούρτη. Επίσης βλέπω μήνυμα Νίκου. Ναι, τηλεφώνησε έπειτα την εκπομπή, τώρα κάνω εκπομπή. Ο Βαγγέλης ο Λαβαντσιώτης από την Κοζάνη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σου Βαγγέλη. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Σιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, αγωνιστικό χαιρετισμό από τις Σέρες. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο παιδιά σε μηνύματα, δεν πιστεύω. Α, και ο φίλος μου ο Τάσος από την Καλαμαριά είναι εδώ, δεν είπες λέει σήμερα τίποτε για το μετρό. Κάτσε να ξεχορταριάσει πρώτα το μετρό, κάτσε να γίνει η μίκρα να φύγουν οι λαμαρίνες, γιατί είπαμε ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτει το μετρό υπογείως και όχι εναερίως και δεν είδε τι γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο.
Κάτσε να κάνουν κανένα δρόμο της προκοπής και μετά θα ξαναπώ για το μετρό. Όσο δε για αν το χρησιμοποίησα, όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί έφυγε, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 ημέρες για να φύγει το ξεμάτιασμα. Τα σκόρδα ακόμα στην πόρτα τα έχω. Η καλημέρα από το φίλο μου τον Δημήτρη τον Καζατζίδη. Και η καλημέρα από τη φίλη μου την Όλγα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την περιοχή Σικεών. Αυτά, τώρα δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον σε μήνυμα. Λογικά τα είπα όλα. Έρχονται τώρα κάποια μηνύματα, τα πω αυτά σε λίγο. Ας τα πω σε λίγο, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε. Έχω και ένα θέμα σήμερα, το οποίο δεν ξέρω. Για σας που δεν ακούτε όλες τις εκπομπές και δεν ακούσατε κατά κύριο λόγο τις απογευματινές της προπροηγούμενης εβδομάδος. Έτσι, εκεί λοιπόν που λέγαμε για τις απάτες της αναπάντητης κλίσης, μου έστειλε ένας φίλος εδώ και ονόματα και τηλέφωνα κτλ. Να επαναλάβω, έτσι δράτω με της ευκαιρίας, ότι σου κάνουν πολλές φορές, καλέ μου φίλε ή φίλοι, κλίση με έναν κτύπο, έτσι, και προκαλούν την περιέργειά σου. Εάν επιστρέψεις την κλίση από περιέργεια ή αν απαντήσεις στιγμιαία, η γραμμή συνδέεται με υπηρεσίες ειδικής υψηλής χρέωσης και ο λογαριασμός που στο τέλος του μήνα εμφανίζεται υπέρογκος είναι λόγω αυτού του γεγονότος. Και τα ποσά τα λαμβάνει ο απατεώνας, με άλλα λόγια τα λαμβάνουν τα λαμόγια. Τώρα, σε ποιους αριθμούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, μεταξύ των άλλων, σημαντικό αυτό, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Μεταξύ των άλλων, συν 355 είναι κωδικός Αλβανίας, συν 225 είναι κωδικός ακτής Ελεφαντοστούν, συν 234 είναι κωδικός Νιγηρίας, συν 235 είναι κωδικός Τσάντ, συν 233 είναι η Γκάνα. Ποιος τη χάρη σας να σας πάρουν τηλέφωνο από πού ρε φίλε, από πού, από την Γκάνα. Και εκεί που σου λένε δώσε κανένα φράγκο να σωθούν τα παιδιά, σου τα παίρνουν τα λαμόγια από την Γκάνα. Προσέξτε λοιπόν. Επίσης να προσέχετε αυτούς που προσποιούνται δεϊετζίδες ή μάλλον δε διετζίδες, να το πω καλύτερα, αστυνομικούς, τεχνικούς, κινητών τηλεφωνιών κτλ. Να το ξαναπώ σήμερα λεκτικά. Όταν χτυπάνε το κουδούνι, δέστε ποιοι είναι, ζητήστε τους ταυτότητα και άμα δεν σας τις δείξουν, στείλτε, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και σήμερα έτσι, στείλτε τους στον αγύριστο. Ο φίλος μου ο Μιχάλης, καλημέρα με πολλά αλφα. Γεια σου Μιχάλη. Ο Στάθης ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, ο Στάθης. Τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου υποστηρίζει ότι χαρτογράφησε όλες τις αποθήκες πυρομαχικών στην Ελλάδα. Καλημέρα λέει Απόστολη από Θράκη, Ξάνθη, από εδώ που πλέον οι Τούρκοι τουρίστες αποτρασύνονται και παίζουν δημόσια στρατιωτικά εμβατήρια μπροστά στην παράνομη Τουρκική Ένωση και μετά σου λατσάρουν με τις μοτοσυκλέτες τους και χαιρετούν κάνοντας το σήμα των γκρίζων λύκων. Αυτά στην Ξάνθη, παιδιά, έτσι. Αυτά στην Ξάνθη. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα σας. Τέλος και τα μηνύματα. Να πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε λίγο από καιρό. Να μιλήσουμε για την Φόρμουλα 1 φυσικά, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, 2, 3, 4, 5 λεπτά αναλόγως. Και να επισέλθουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είχα βγάλει μακριά, την είχα στείλει τη Manchester United. Θα στείλω και τη Liverpool τώρα να ησυχάσουμε. Την Αθλέτικο Μπιλμπάο, την άλλη ομάδα μου, δεν την, μετά την Manchester United, μετά τον ΠΑΟΚ φυσικά, με τον ΠΑΟΚ γραμμή και όλοι οι άλλοι από κάτω, στο εξωτερικό, και αυτή να, δεν την έχω μεγάλη εμπιστοσύνη φέτος, παρακολουθώ. Championship παρακολουθώ πάρα πολύ, γι' αυτό και ο φίλος μου ο Δημήτρης μου στείλε ένα μήνυμα από την Καβάλα, πάρα πολύ ωραίο, και μου στείλε κάποια στοιχεία, μου λέει είσαι πολύ καλός στο στοίχημα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Και μου στείλε κάποια στοιχεία για να τα έχω. Βέβαια, εντάξει, θα τα ελέγξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ασχολείστε πάρα πολύ, βλέπω, και με το στοιχηματικό κουπόνι. Εγώ, παιδιά, το κάνω έτσι. Πώς θα το πω, μου αρέσει από χόμπι. Έτσι, μου αρέσει να παίζω αγώνες, να παρακολουθώ τα αποτελέσματα. Μου αρέσει αρκετά το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είδα και τον γκολ του Κωνσταντέλια χθες.
Μ' αρέσουν να παρακολουθώ τους Έλληνες παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό. Αλλά θα έχουμε, πώς θα πάμε αυτό, καλάθι έκθεσης, θα έχουμε καλάθι διεθνούς έκθεσης, καλάθι. Οι αρχαίοι Έλληνες, εκείνο το ψάθινο το πανέρι, το λέγανε κάλαθο. Από εκεί προέρχεται η λέξη. Μετά στο Βυζάντιο έγινε καλάθιν, έτσι με γιώτα κενή. Μετά εμείς το κάναμε σκέτο καλάθι, έτσι, δεν μας άρεσε το καλάθιν, το κάναμε καλάθι. Έτσι, και μετά ήρθε η καλαθοσφαίριση, ο ελληνικός όρος για τον μπάσκετ, αλλά δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά στην καλαθοσφαίριση. Είδατε και εσείς χθες ότι χάσαμε από την Ουκρανία και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με το παγκόσμιο κύπελο, γιατί μείναμε απίστευτο, αλλά έχουμε μείνει πάτη στην βαθμολογία.

Καλά, τι γίνεται, το ίδιο το τραγούδι πήρε πάλι. Έλα εδώ να πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Για τον καιρό νομίζω ότι τα είπαμε, 35, 36 στα δυτικά και στον κάμπο της Θεσσαλίας μέχρι 34 με 35 βαθμούς, 36 ακόμη και στα σύνορα μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, 32 η Φλόρινα το μεσημέρι όσο και πάνω ψηλά στον Εύρο, 30 θα έχουμε το μεσημέρι στα Νέα Μουδανιά εδώ στην Θεσσαλονίκη, τα πράγματα θα είναι 33, 34, 35, βάλει και την υγρασία, άστο να πάει, αλλά το πρωινό τώρα έχουμε πιο πολύ δροσά που λέμε, δροσιά δηλαδή, έτσι, το πρωινό η θερμοκρασία σιγά σιγά πέφτει, σήμερα το πρωί στη Φλόρινα είχε κάτι παραπάνω από 20 βαθμούς Κελσίου, έτσι, και υπήρχαν και μέρη εκεί στην περιοχή Γρεβενών με 18 και 19 βαθμούς Κελσίου, λίγο στα υψηλότερα τμήματα του νομού. Να πούμε ότι επίσης έτσι θα πάνε τα μεσημέρια θερμοκρασίες με 30 διάρια στο Αιγαίο, από το νοητό κομμάτι Χαλκίδος δηλαδή Ευβοίας και κάτω, και από εκεί και πάνω η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς μικρότερη, γύρω στους 30 με 32 βαθμούς θα έχουμε στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο 30 διάρι θα έχουμε στην Τρίπολη, 35 θα έχουμε στον Πύργο και ένα 35 επίσης από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εδώ στην Κεφαλονιά και γενικά σε ολόκληρο το Ιόνιο. Και έτσι θα πάνε οι θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες. Στο Αργυρόκαστρο θα έχουμε ηλιοφάνεια θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου. Εκεί θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο Μοναστήρι μία από τα ίδια, αλλά θα έχουμε εκεί λίγη συννεφιά. Στην Αμόχωστο και γενικά στην Κύπρο μετά τις βροχές και όλη αυτή την καταστροφή που έφεραν οι μπόρες και οι καταιγίδες, θερμοκρασίες θα είναι μέχρι και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Αμόχωστο ηλιοφάνεια σήμερα το μεσημέρι, το πρωί και συννεφιά, 34 αύριο το μεσημέρι και ενδεχομένως εκεί πέρα να έχουμε και αύριο μια βροχούλα. Και να πάμε λίγο στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, να πούμε ότι 24 βαθμούς θα έχει η Τραπεζούντα και μια συννεφιά, μια ήλιο και σήμερα, αύριο περισσότερη βροχή, θερμοκρασία από 22 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για τους ανέμους τώρα να σας πω ότι οι άνεμοι είναι εδώ μέσα στο Θερμαϊκό, νοτιάδες, νοτιοανατολική, βοριάδες στο υπόλοιπο Αιγαίο, φτάνουν στο νότιο-ανατολικό τμήμα του και τα 5 ενδεχομένως και 6 μποφόρ. Οι βοριάδες στο Αιγαίο γίνονται νοτιάδες στο Ιόνιο και δεν φτάνουν. 3 μποφόρ, άιντε 4 βαριά-βαριά σε κάποια σημεία και έτσι θα πάνε και την αυριανή ημέρα. Ενώ από πλευράς βροχών, μόνο στα ορεινά και σήμερα και αύριο της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες συννεφιές, κάποιες καταιγίδες, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει ο καιρός. Φαίνεται εξάλλου και από το μέγεθος, το ύφος και την οπτική εικόνα, όχι όπως βλέπουμε τα σύννεφα. Εκείνα τα μπουμπούκια, τα σύννεφα, οι σωρίτες κτλ. Πήγανε στην Κύπρο δυστυχώς.

0: Να πάμε σε λίγο στην Φόρμουλα 1. Να περάσουμε μετά να δούμε και το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, τα προγνωστικά μας. Με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, άνθοσυνθέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη και Up Home, συμβουλευτική διακόσμησης. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε μας 2316-00-9221. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Αγώνα έχουμε Φόρμουλα 1 την επόμενη Κυριακή, το επόμενο τριήμερο αν θέλετε. Το επόμενο τριήμερο που Μόντσα, Μόντσα, η πίστα της Μόντσα. Nazionale di Monza. Ιστορική πίστα, βόρεια του Μιλάνου στην Ιταλία. Το 22 χτίστηκε. Η τρίτη ειδικά σχεδιασμένη πίστα αγώνων στον κόσμο μετά το Brooklands και την Ινδιανάπολη. Η παλιότερη στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Για να δούμε τι θα γίνει στη Μόντζα, στην έδρα της Ferrari, αν η ομάδα μας θα καταφέρει. Και μετά τη Μόντζα έχουμε Ισπανία, ακριβώς την επόμενη εβδομάδα. Μετά μια εβδομάδα διακοπή και αρχίζουμε και πηγαίνουμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη μακριά από την Ευρώπη. Μπακού, Μαλαισία, Σιγκαπούρη. Μετά θα πάμε Ηνωμένες Πολιτικές Αμερικής, Μεξικό, Βραζιλία. Και θα επανέλθουμε μετά Κατάρα, Αμπουντάμπη για αυτούς τους βραδινούς συνήθως αγώνες, οι οποίοι δίνουν μια διαφορετική μορφή στη Φόρμουλα 1 στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν είπα χθες να πω σήμερα ότι στην βαθμολογία προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη της Mercedes με 242 βαθμούς μετά το GP της Ολλανδίας. Ακολουθεί η Ferrari του Lewis Hamilton με 183, ο Γιώργος Ράσελ με τη Mercedes, ο Γιωργάκης με 183 βαθμούς, Norris 159 με τη McLaren και ο Leclerc με τη Ferrari στους 155 βαθμούς. Ο Verstappen εγκατέλειψε στην Ολλανδία, Max Verstappen, Red Bull 112 βαθμοί και Oscar Piastri, McLaren 104. Ακολουθούν οι επόμενοι οδηγοί και ως προς τους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 425 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 338, McLaren 263, Red Bull 186, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες με βαθμολογία πολύ χαμηλότερη. Ενώ η Cadillac προσπαθεί να πάρει βαθμούς, η Aston Martin έμεινε στους 3, όλα αυτά δεν έχουν και καμία σημασία γιατί έχουμε ακόμη αγώνες μπροστά μας. Και περνάει η ώρα να περάσουμε κατευθείαν στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Να σας πω ότι έχω βγάλει για σήμερα. Σήμερα που έχουμε και ελληνικό πρωτάθλημα, 7.30 ώρα Άρης Όφη, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός στις 9 και Κηφισιά ΑΕΚ επίσης στις 9. Σημειώστε λοιπόν τι έχω βγάλει για σήμερα. Ουτρέχτη Αϊντχόφεν στην Ολλανδία, over πολύ. Το πολύ είναι over 3,5, over 4,5, όσο θέλει ο καθένας. Στη Νορβηγία, Bodø Glimt, Rosenborg, 1 και over. Στην Ολλανδία και πάλι, Feyenoord, De Haag, 1 και over. Μια πολύ καλή τριάδα. Από την Αγγλία διαλέγω Sunderland, Fulham, το goal-goal. Και 1-2 σημεία έχω βρει στον αγώνα Real Μάλαγα. Έτσι. Ένα και over 1,5 και ένα και under 3,5. Για να δούμε τι θα κάνει η Real. Πιο πιθανό βέβαια το ένα και over, έτσι. Αλλά το ένα και over, ένα και under 3,5 το παίζω γιατί πιστεύω ότι ο αγώνας θα είναι μεταξύ 2 και 3 γκολ. Δεν νομίζω ότι θα είναι παραπάνω. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη με ρωτάει για το Μονακό Μαρσέι. Έτσι λέει, το βλέπεις άσο, το βλέπω γκολ γκολ. Στράτο, γκολ γκολ τον βλέπω αυτόν τον αγώνα. Ντέρμπι είναι, γκολ γκολ τον βλέπω. Ο φίλος μου ο Πασχάλης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Μας άρεσε η εκπομπή και σήμερα. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στη δική του καλημέρα. Ο Νούφριος Ασοκυλκής Μεραίαν παρουσιάστηκε και πάλι. Και πάμε εμείς σιγά σιγά να τελειώσουμε. Το πιστεύω ότι δεν ξέχασα κάποιον, έτσι. Δεν ξέχασα, όχι, δεν ξέχασα κάποιον. Όχι. Ήμασταν εδώ με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γενιτσών. Μιλάμε για το τυροκομείο Παϊκό. Φέτα Pop, Μπάντζιο, Pop, Γίδινο, Τυρί, Μιζήτα, Ανθότυρο, Βούτυρο, Γιαούρτι, Προβίο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Και μην ξεχνάτε GSA. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Με Μαρίνα Μπίκου σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων, για να δούμε τι έγινε σήμερα. Στην Ελλάδα βλέπουμε συνήθως, αλλά φυσικά και στον κόσμο ολόκληρο, κυρίες και κύριοι. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου στη δική του παρέμβαση σε λίγο. Ιωάννης Διτσιράπης στον ήχο, στην κονσόλα, στο καντράν. Και φυσικά Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κρυοπική Χαλκιδικής, όπου ένας 80... Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κρυοπική Χαλκιδικής,

0: θα παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, καθώς την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται η ισχύς του μέτρου. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», δίνοντας τους ετούντες τη δυνατότητα να ελέγξουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τυχερών της κλήρωσης. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με σημείο συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, τονίζοντας ότι δεν διαθέτει ούτε νομικό έρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Παράλληλα, η Αθήνα επανέλαβε πως η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 734 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν νεκρό έναν 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Τέλος, γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε

και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ωραία Κυριακή, αλλά όχι από μια ωραία τοπική και διεθνή ατμόσφαιρα. Το μυαλό όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό το πλανήτη περιστρέφεται δυστυχώς μόνο γύρω από το χρήμα και λίγο γύρω από την υγεία του. Τα πάντα στην κυριολεξία, είτε ξυπνάς, είτε κοιμάσαι, είτε μιλάς, είτε ονειρεύεσαι, είτε περιμένεις κάτι, είτε σχεδιάζεις κάτι, περιστρέφονται γύρω από το παραδάκι. Ένα παραδάκι για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, δεν ενημερώνει το ελληνικό λαό για την πραγματική πορεία του χρήματος που έχει σχέση με την πατρίδα μας και το λαό. Κανένας δεν μας είπε ότι τα χρήματα τα οποία έχουν σχέση με τις δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία αρχίζουν να τελειώνουν. Η Ευρώπη ιτήθηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα χρήματα για τον πόλεμο αυτό τελείωσαν και για να επιβιώσει η οικονομία χρειάζεται το μόνο υπαρκτό χρήμα που υπάρχει, όχι εικονικό χρήμα, υπαρκτό χρήμα, το οποίο είναι οι καταθέτες και οι καταθέσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες είναι 13 εκατομμύρια γιούρο, εκ των οποίων τα 221 δισεκατομμύρια ανήκουν σε Έλληνες καταθέσεις. Επομένως, ένας χαμένος πόλεμος που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έμπλεξαν οι εγκέφαλοι της Ευρώπης για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία εξέλιξη έχει σχέση με τις δαπάνες. Κυρίες και κύριοι, όλοι πλέον ασχολούνται με ποιο τρόπο θα υπάρχει διοχέτευση κεφαλαίων, κεφαλαίων που κατέβουν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άλλο η λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας και άλλο η λειτουργία των χρημάτων του κόσμου που είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν φυσικό να συμβούν, διότι τα χρήματα σε έναν πόλεμο, ο οποίος εχρηματοδοτείται μόνο χωρίς να λαμβάνουν μέρος στα ευρωπαϊκά στρατεύματα, μόνο δίναν όπλα, ήταν επόμενο ότι κάποια στιγμή θα τελειώνανε. Με αποτέλεσμα, εκ πρώτης όποιος να λέμε ότι οι καταθέσεις δεν μπορούν να δεσμευθούν, αλλά από την άλλη η εγγύηση καταθέσεων ισχύει μόνο για τα πρώτα 100.000 ευρώ. 100 εκατομμύρια να έχει κάποιος καταθέσει σε μια τράπεζα, η εγγύηση των χρημάτων του είναι μόνο 100.000. Βάλτε το στο μυαλό σας και καρφώστε το για να το γνωρίζετε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κυρίες και κύριοι, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως τη λένε, δεν αναφέρεται σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με διάφορες δηλώσεις οι οποίες γίνονται από τους αρμοδίους. Διότι εκ πρώτης όψεως πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις, αλλά σχετικά με τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται από κάθε χώρα, τα πάντα γίνονται ύποπτα, γίνονται σιωπηλά, διότι πρόσφατα ζήσαμε και στην Ελλάδα και ειδικά στην Κύπρο το σενάριο της δέσμευσης των καταθέσεων. Θυμάστε με τον Τσίπρα που είχαν δεσμευτεί οι καταθέσεις, το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Μία πράξη ποταπή, μία πράξη εσχρή, μία πράξη απαράδεκτη που άξιζε να συμβεί, θα πρέπει συνολικά η κοινωνία να αντιδράσει γνωρίζοντας τον τρόπο της αντίδρασης. Δεν είναι, κύριε Τσίπρα? Εσείς δεν είχατε μπλοκάρει τις καταθέσεις για μερικές μέρες όταν είχατε βγει πρωθυπουργός? Είχατε το δώσει το δικαίωμα σε κάθε καταθέτη να παίρνει μόνο ένα πεντάρικο τη μέρα. Θα θυμάστε, κύριε Τσίπρα. Γι' αυτό καθίστε σπιτάκι σας και μην ασχολείστε με την πολιτική. Διότι αν ασχοληθείτε με την πολιτική όπως το δηλώνετε, τότε θα ασχοληθούμε και εμείς μαζί σας και πρέπει να γνωρίζετε ότι η επιρροή η δικιά μας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά σας, αν αναδείξουμε και υπενθυμίσουμε στον κόσμο όλα αυτά τα οποία κάνατε δίθεν για το συμφέρον της χώρας, αλλά τα κάνατε για να κάνετε τα κέφια των Ευρωπαίων αφεντικό σας, που τους βρίζατε προηγουμένως, αλλά μόλις γίνατε κυβέρνηση γίνετε κολλητά φιλαράκια, ειδικά με την κυρία Μέρκελ. Εάν συμβεί, κυρίες και κύριοι, αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα είναι ένα σενάριο καταστροφής της Ευρωζώνης και όλα θα καταρρεύσουν. Έχω την εντύπωση ότι πλέον η Ευρώπη και η Ευρωζώνη επηρεάζονται αφάνταστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δείχνουν μια δικτατορική μορφή
σχετικά με τα συμφέροντα και τη διακυβέρνηση του κόσμου, ένα πράγμα το οποίο φάνηκε και σε Βενεζουέλα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τον έλεγχο των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που έχει η Βενεζουέλα, τονίζοντας στο σημείο αυτό εγώ ότι είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ. Πάμε κυρίως και κύριοι για παγκόσμιες οικονομικές δικτατορίες. Τα τρόφιμα και η ενέργεια είναι τα πρώτα θέματα τα οποία πρέπει να σας απασχολούν. Όλοι γνωρίζετε τι παραδάκι δίνετε για να αγοράζετε τρόφιμα και όλοι γνωρίζετε τι παραδάκι δίνετε για να αγοράζετε ενέργεια. Φτάσαμε στο σημείο η Βενεζουέλα με υπηρεσιακό πρόεδρο και υπηρεσιακούς πολιτικούς που κυβερνά τη χώρα με εντολή των Αμερικανών, ανθρώπους που δεν έχουν εκλεγεί από τον λαό της Βενεζουέλας, να υπογράφουν συμφωνίες για τον έλεγχο των πετρελαίων της Βενεζουέλας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από αυτό το πράγμα, ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, για να μπορέσει λίγο να απαλύνει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει σε βάρος του από τον Αμερικανικό λαό, υποσχέθηκε φθηνότερη βενζίνη από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία. Για να δούμε τι συμφωνία είναι αυτή, για να δούμε αν τεθεί σε συμφωνία, για να δούμε αν αντιδράσει ο λαός της Βενεζουέλας και για να δούμε αν οι Αμερικανοί στείλουν στρατεύματα στη Βενεζουέλα για να κάνουν το κουμάντο για να πάρουν τα δισεκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου που παράγουν οι πετρελοπηγές Βενεζουέλας. Κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα πράγματα, όσοι παρακολουθούν τις ιστορίες της καθημερινότητος, τα είχαν προβλέψει εδώ και καιρό. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για μια πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, όταν οι χώρες ανήκουν στους λαούς και δεν ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Η Βενεζουέλα έχει υπηρεσιακή πρόεδρο, την κυρία Ροδρίγκες, η οποία είπε ότι η συμφωνία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη. Να δώσουμε συγχαρτήρια στις αρχές οι οποίες γίνονται στον πλανήτη για τη λειτουργία μιας καινούργιας μορφής, η οποία έχει σχέση μόνο με το παραδάκι και όχι με τη ζωή. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με το παραδάκι είναι αυτά τα οποία μας είπε ο πρωθυπουργός μας, ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρουσίασε την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων σαν εθνική επιτυχία και είπε ότι κατά αυτόν τον τρόπο σπάει την αλυσίδα του χρέους. Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να δώσει 13 δισεκατομμύρια για το χρέος στη συμφωνία που έκανε με τους Ευρωπαίους για τα χρέη που έχει η Ελλάδα νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή για τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης. Για τα νοικοκυριά όμως, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν τα νοικοκυριά από αυτό το μικρόφωνο, παραμένει αδιάφορη. Δεν με ενδιαφέρει αν το δημόσιο χρέος μειώνεται στα χαρτιά, τα ενίκια ανεβαίνουν, ο Κοσμάκης πληρώνει ενίκια και παθαίνει εμφράγματα, τα τρόφιμα κρυβαίνουν με ταχύτητα αστραπής, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη για να μπορείς να είσαι λίγο κυμπάρης όταν έχεις ένα καλό σπίτι γίνεται όνειρο. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει για να ανακουφίσει τους πελάτες. Αντίθετα, η κυβέρνηση συνεχίζει να βασίζεται σε έμεσους φόρους που πλήττουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδήματα. Τα χαμηλότερα εισοδήματα, κυρίες και κύριοι, πλήττουν δολοφονικά μέσω των έμεσων φόρων τα χαμηλότερα εισοδήματα των πολιτών. Η πραγματική επιτυχία θα ήταν η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση του κόστου ζωής. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάνετε αποπληρωμή του χρέους, κύριε Μητσοτάκη, 13 δισεκατομμυρίων νωρίτερα. Αυτό μας ενδιαφέρει να περνάει ο κόσμος καλά, να μην έχει άγχος ο κόσμος, να ζει αξιοπρεπέστατα, να έχει ένα αξιοπρεπές καινούργιο αυτοκίνητο, να μην ζει με τα σαράβαλα, να μην έχουν λακκούβες οι δρόμοι μας, να μην είναι γεμάτο λακκούβες, να μην είναι άβαφα τα πάντα, να μην λειτουργούν οι σηματοδότες, να μην υπάρχουν διαγραμμίσεις στους δρόμους και εσείς να μιλάτε ότι θα δώσετε 13 δισεκατομμύρια νωρίτερα στο χρέος το οποίο έχουμε. Οι δανειστές που θα εισπράξουν πρόωρα τα κεφάλαιά τους είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Είναι ευτυχισμένοι οι Ευρωπαίοι που θα πάρουν 13 δισεκατομμύρια νωρίτερα, ενώ έπρεπε να τα πάρουν σε μερικά χρόνια. Όλα αυτά τα πράγματα οι ξένοι που θα πάρουν θα τα επενδύσουν, θα παράξουν ακόμα περισσότερα κέρδη και εμείς θα ακολουθούμε τις διαταγές σαν δούλοι που είμαστε, που μας δίνουν οι Ευρωπαίοι, και το παίζουμε ότι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων είναι μια καλή ενέργεια από την κυβέρνηση, αλλά μια κακή ενέργεια σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο λαός.

Σας είπα προηγουμένως, είτε κοιμάστε, είτε ξυπνάτε, είτε τρώτε, είτε μιλάτε, είτε συζητάτε, είτε πίνετε καφέ, είτε βλέπετε έργο, το υποσυνείδητο και το ενσυνείδητο είναι μονίμως τη λέξη οικονομία, την έκφραση ελληνική οικονομία. Αναμένουμε από το Σεπτέμβριο, κυρίες και κύριοι, για όσους γνωρίζουν απλά οικονομικά, απλή μέθοδο των τριών, αναμένεται ένα τριπλό σοκ για την ελληνική οικονομία, το οποίο τριπλό σοκ έχει σχέση με τα υψηλά επιτόκια, την ενεργειακή κρίση και την έκρηξη στις τιμές. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει με την ενέργεια παγκοσμίως όταν οι Αμερικανοί ελέγξουν πλήρως τα αποθέματα της Βενεζουέλας, τα οποία είναι τεράστια, και συγχρόνως πάρουν υπό την πλήρη κυριαρχία τους τα στενά του Ορμούζ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ενεργειακή κρίση της Μέσης Ανατολής βάζει δηλαδή σε θανάσιμο κλοιό με διαστημικές χειροπέδες την ελληνική οικονομία. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν δημοσιεύονται πουθενά, που δίνουν μια μικρή ανάσα, αλλά η μικρή ανάσα ποτέ δεν είναι απαραίτητη για να παρουσιάσει έναν επιτρεπτό εφησυχασμό. Αντίθετα για την ελληνική οικονομία, κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε τα παλικάρια που κυβερνούν τη χώρα να σημάνουν συναγερμό για ένα δύσκολο χειμώνα και όχι να ακολουθούν τις διαταγές της Ευρώπης σχετικά με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε τα χρήματα και θα διαχειριστούμε την άριστη πορεία που πάει η οικονομία μας, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει άγρια μεσάκητα από οικονομία, όταν μας λέει ότι είμαστε οι πιο υυξημένοι από κάθε μορφή οικονομία της Ευρώπης. Για την άλλη πλευρά, ο κόσμος παίρνει 8, 9, 10 εκατοστάρικα το μήνα και προσπαθεί να επιζήσει όταν φτάσαμε σημείο ένα σάντουιτς με γύρο να κάνει 6,5 και 7 ευρώ. Κάντε το επιδραχμές για να δείτε πόσο είναι.

Μπορεί. Το θέμα να είναι γενικευμένο σχετικά με αυτά που σας είπα γύρω από την οικονομία. Αλλά για την Ελλάδα δυστυχώς η εικόνα είναι πιο δύσκολη. Η χώρα μας δεν βρίσκεται φυσικά στην κατάσταση της κρίσης χρέους που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Δεν βρισκόμαστε δηλαδή σε κατάσταση κρίσης χρέους. Αλλά πρέπει να πούμε ότι στην απλή οικονομία υπάρχει μια έκφραση που λέγεται δημοσιονομικό προφίλ, το οποίο είναι πολύ ισχυρότερο. Η πρόσβαση στις αγορές σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που κάνουμε πρόσβαση στις αγορές το 2010. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη όταν υπάρχουν αυξήσεις στις ενέργειες και στις διάφορες υπηρεσίες. Ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει ψηλότερα από ό,τι έπρεπε να είναι και αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα δυσάρεστο δίλημα, το οποίο για να σας το αναπτύξω θέλει μία εβδομάδα. Το θέμα είναι ότι η οικονομία από το Σεπτέμβριο, κύριε Μητσοτάκη μου, μπαίνει σε τριπλό σοκ. Στα υψηλά επιτόκια, στην ενεργειακή κρίση και στην έκρηξη στις τιμές. Τα προβλήματα τα οποία έχει ο Κοσμάκης είναι τρομακτικά. Χιλιάδες Έλληνες έχουν πρόβλημα με το σπίτι τους, έχουν πρόβλημα με δάνεια από τις τράπεζες, έχουν πρόβλημα ότι οι οικογένειές τους δεν τα βγάζουν πέρα κτλ. Και ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ πάνω στην Ελλάδα και κάνει περιοδία αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να ξανατραβήξει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς τη Νέα Δημοκρατία, όταν ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μεγαλύτερη αντίδραση εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας γίνεται σε ποσοστό 90% από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί έχουν παράπονα από τη σημερινή κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Με κεφαλαία γράμματα, και αν θέλει ο Μητσοτάκης σε 90-90-90, αν θέλει να το παίξει δημοκράτης πολίτης, ας πάρει τηλέφωνο για να το συζητήσουμε. Για ποιο λόγο όποτε έχουμε μια πυρκαγιά σε ένα μέρος, την άλλη μέρα τρέχουν τα ειδικά συνεργεία με τις κάμερες όλων των καναλιών παρέα για να εντοπίσουν ποιοι πάθαν ζημιές και να αποζημιωθούν. Για ποιο λόγο, αφού γίνει αυτό το πράγμα από την επόμενη μέρα, αφού έχει δημιουργήσει την ανάλογη εικόνα εικονικού ενδιαφέροντος από την κυβέρνηση περί αποζημίωσης των πυροπλήκτων, από την άλλη μέρα αρχίζει μια τεράστια καθυστέρηση πληρωμών των αποζημιώσεων των πυροκλήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιοχές όπως η Λάρισα που από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές έχουν να πάρουν χρήματα οι κάτοικοι της Θεσσαλίας εδώ και 3 χρόνια. Μετά από κάθε κυρία και κύριοι πυρκαγιά που συμβαίνει, το πιστωτικό σύστημα, το κυβερνητικό σύστημα μάλλον, παίζει ένα ωραίο παιχνίδι στο οποίο πρέπει να του δώσουμε βραβείο Όσκαρ. Στην πράξη, επαναλαμβάνω, οι πληγέντες περιμένουν μήνες και χρόνια για να πάρουν τις αποζημιώσεις, ενώ οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούν προκλητικά, βάζοντας στο στόχαστρο του λαού την αδιαφορία που δείχνουν οι γραφειοκρατικές υπηρεσίες με εντολή της κυβέρνησης. Οι υποσχέσεις για γρήγορη αποκατάσταση επαναλαμβάνονται από την επόμενη μέρα και συνεχίζονται υπό μορφή πλήσης του εγκεφάλου χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης αποκαλύπτει ότι υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια του αρμόδιου μηχανισμού που πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες. Οι πολίτες έχασαν σπίτια, έχασαν περιουσία και δεν μπορούν να ζουν ή να χτίζουν τα σπίτια τους που καήκανε με ανακοινώσεις. Απαιτείται ουσιαστική και ταχύτατη βοήθεια και όχι επικοινωνιακές συσκέψεις, κύριοι που ψηφίζεστε από τη μειοψηφία του ελληνικού λαού, κυβερνάτε σαν πλειοψηφία τη χώρα μας και σαν πλειοψηφία κάνετε μόνο ότι γουστάρετε για πάρτι σας και δεν δίνετε σημασία στον ελληνικό λαό. Καμία σημασία δίνετε στον ελληνικό λαό όταν το αλουνού καίγεται το σπίτι, πηγαίνει η επιτροπή, βλέπει τι γίνεται, του δίνεται ένα χαρτζιλί και ένα 1.500 ευρώ ανάλογα για μερικές μέρες για να τη βγάλει να μείνει σε ένα δωμάτιο για να μην κοιμάται κάτω στα χώματα. Και από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει πότε θα πάρει την κανονική αποζημίωση για να ξανακτήσει το σπίτι του. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι και κανένας δεν αντιδράει. Η αλήθεια είναι πικρία, πρέπει να λέγεται. Κοιμούνται οι Έλληνες όρθιοι. Αντί να αντιδρούν συνεχώς για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κυβέρνησης, για όλους αυτούς που είναι δυστυχισμένοι από τις ζημιές που πάθανε στις πυρκαγιές, κανείς δεν μιλάει, αλλά μαζευτήκαν 2 εκατομμύρια για να κάνουν την Καριστιανού βεντέτα, την οποία της δώσαν το δικαίωμα να ασχοληθεί και με την πολιτική και αφιβάλλω να πάρει 2% στις εκλογές.
Όταν κυρίες και κύριοι πληροφορήσε ότι στο χείλος της κατάρρευσης βρίσκεται ένας διαστημικός κολοσσός αυτοκινήτων που λέγεται Volkswagen, με αποτέλεσμα να έχουν απολυθεί μέχρι στιγμής 200.000 υπάλληλοι, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η πραγματικότητα της διεθνούς ροής της οικονομίας πρώτον, και ποια είναι η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι μια παρανυχίδα από αυτές τις τεράστιες γερμανικές βιομηχανίες αυτοκινήτων. Η Volkswagen αποφάσισε, μετά την τεράστια μείωση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων, οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες ξεσκίζουν με τις πωλήσεις των αυτοκινήτων, είναι τέλεια τα αυτοκίνητά τους, αποφάσισε να αρχίσει η παραγωγή drones. Η καινούρια μόδα, κυρίες και κύριοι, που κυκλοφορεί στον πλανήτη είναι τα drones. Θα κλείνεις ένα ραντεβού για να πας στο αίσθημα, την κόμενά σου ή το αίσθημά σου σε ένα πάρκο για να συζητήσεις, αλλά θα έρχεται ένα μικρό drones από πάνω και θα σε παρακολουθεί. Ο καθένας θα μπορεί να έχει ένα drones για να παρακολουθεί τα πάντα, για να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνονται οι τοποθετήσεις εκπομπής εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, όταν σας έλεγα ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει την ύπαρξη του ανθρώπου, τα ρομπότ θα γίνουν τα αφεντικά στις εργασιακές βιομηχανίες, οι οποίες θα παράγουν προϊόντα, και κάποια στιγμή οι κάτοικοι θα προσπαθούν να βρουν ένα κομμάτι ψωμί για να χορτάσουν το στομαχάκι τους. Υπομονή και θα με θυμηθείτε. Ήδη αρχίζαν τα όργανα. Υπάρχουν εργοστάσια στην Κίνα που δουλεύουν μόνο ρομπότ. Ήδη έγινε και παρέλαση ρομπότ, ήδη έγινε και πυγμαχία ρομπότ, ήδη βγήκαν τα drones. Ακούγαμε τη λέξη drones πριν ένα χρόνο και δεν ξέραμε τι είναι. Και τώρα τα drones είναι αυτά τα οποία ελέγχουν απόλυτα το περιβάλλον όποιες περιοχές γουστάρουν να τα στείλουν. Οι δε Ρώσοι ανακαλύψαν drones, τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά από τα σύγχρονα μηχανήματα παρακολούθησης, και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά την τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη των διαφόρων πολεμικών ανακαλύψεων, οι οποίες θα κυριαρχήσουν στον πλανήτη, με αποτέλεσμα να δούμε μια καινούργια μορφή λειτουργίας με βάση την τεχνολογία, με βάση το να οικονομάνε οι λίγοι και να ταλαιπωρούνται οι πολλοί με τα πατυρλίκια, τα οποία ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται σε όλα τα κράτη.

Φτάσαμε στο σημείο ακόμα και στην Γερμανία, ladies and gentlemen, να γίνεται έκρηξης από τα συνδικάτα των εργαζομένων, εκρήξεις οι οποίες ήταν άγνωστες στις βιομηχανικές χώρες Ευρώπης, εκρήξεις οι οποίες θα δραματικοποιήσουν την καθημερινότητα των χωρών αυτών, οι οποίες πλέον θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό σε θέματα ενέργειας από τους Αμερικάνους και σε θέματα βιομηχανικών ερευνών από τους τεράστιους Κινέζους, οι οποίοι αυξάνονται με διαστημική ταχύτητα. Συγχρόνως, ενώ οι εκλογές είναι του χρόνου, άρχισε να υπάρχει μια προεκλογική περίοδος η οποία δείχνει την έλλειψη σοβαρής δημοκρατικότητος που έχει ο ελληνικός λαός και αυτοί που επιλέγει να τον κυβερνούν. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να κατεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης για τρίτη φορά υποψήφιος για πρωθυπουργός? Για ποιο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε πρόεδρος που εκλέγεται έχει δικαίωμα να εκλεγεί δύο φορές? Για ποιο λόγο αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες? Εδώ τι είναι επάγγελμα? Να ασχοληθείς με την πολιτική. Είναι επάγγελμα να βολεύεις την οικογένειά σου? Είναι επάγγελμα να κάθεσαι με 150 με 70 υπουργούς και 155 βουλευτές και να κυβερνάς τη χώρα όταν υπάρχουν διάφορα προεκλογικά πυρά τα οποία στοχεύουν εις βάρος της κυβέρνησης, χωρίς να ξέρουμε τι περιλαμβάνουν αυτά τα πυρά και τι απαντήσεις θα δώσει η κυβέρνηση? Η τρίτη τετραετία θα είναι μια τετραετία όπου σκοπός του Μητσοτάκη θα είναι να υπάρξει ανάπτυξη παντού σε όλη την Ελλάδα. Ας βάλουμε εδώ πέρα μια άνω τελείας, να υπάρξει ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξει. Πριν 4 χρόνια μας είπε να υπάρξει ανάπτυξη. Πριν 7 χρόνια μας είπε να υπάρξει ανάπτυξη. Δεν υπήρχε καμία ανάπτυξη και έρχεται τώρα για τις επόμενες εκλογές για να υπάρξει πάλι ανάπτυξη. Το παραμύθι του θα και του να είναι με κεφαλαία γράμματα καρφωμένα στο ελληνικό υποσυνείδητο των ανθρώπων που κατοικούν αυτή τη χώρα και λέγονται ελληνικός λαός. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, μερικές φορές πρέπει να προσέχω τους χαρακτηρισμούς μου, διότι περισσότερο εκνευρίζομαι εγώ παρά εσείς που ακούτε. Δεν είναι δυνατόν ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, εδώ και 3-4 μήνες δηλαδή, να έχουν αρχίσει και να συνεχίζουν να μιλάνε με πιο έντονη μορφή τώρα που πλησιάζει η διεθνής έκθεση για τις εκλογές που θα γίνουν του χρόνου. Δεν μπορεί να μιλάνε για την τρίτη τετραετία. Δεν μπορεί να γίνονται δηλώσεις για την τρίτη τετραετία ότι όλοι θα έχουν μέρισμα από την καλή οικονομική εικόνα της οικονομίας. Και δεν μπορεί κανείς να δεχθεί πώς μιλάει κάποιος πολιτικός τι θα γίνει την τρίτη τετραετία και θα έχει καλύτερο μέρισμα στην τσέπη του από αυτά που βγάζει σήμερα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να μας πει γιατί δεν τα δίνει από σήμερα. Όλα θα τα δώσουμε. Και κατ' επανάληψη, οι υποσχέσεις που δοθήκαν γύρω από οικονομικές παροχές στο λαό δεν γίνανε πράξεις. Είναι αυτό που έλεγε ο Στάλιν, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο κόσμος ξεχνάει. Κάθε μέρα επαναλαμβάνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Κάθε μέρα διατυμπανίζεται ότι όλα θα γίνουν πράξεις σύμφωνα με τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται. Κάθε μέρα ακούμε ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση για την τρίτη θητεία. Ο λαός οπωσδήποτε θέλει να πάει να ψηφίσει όταν έρθει η ώρα, όσοι πάνε να ψηφίσουν, αλλά ο λαός θέλει να μπαίνει παραδάκι στην τσέπη του, διότι παραδάκι πρέπει να μπει στην τσέπη και όχι οι δηλώσεις και τα λόγια τα οποία λένε. Τα λόγια και οι δηλώσεις δεν μπαίνουν σε τσέπη. Είναι αέρας κοπανιστός. Μάλιστα, μπορεί να μας λένε ότι υπάρχουν αδυναμίες και να ζητάει αντικειμενισμό από τους πολίτες, αλλά να με συγχωρείτε, δεν μπορεί οι πολίτες να κρίνουν αντικειμενικά όταν αυτοί που μας κυβερνάνε δεν ξέρουν τι θα πει αντικειμενικότητα και δεν κρίνουν αντικειμενικά για να δούνε ποια είναι η μεγάλη μορφή αδυναμίων που έχει ο ελληνικός λαός, τι τραβάει ο ελληνικός λαός, τι τραβάει με τα ενίκια, τι τραβάει με τις τιμές των τροφίμων, τι τραβάει με τα σπίτια, τι. Μπορεί στη Νέα Υόρκη ένα σπίτι να είναι ακριβό, μπορεί στη Νέα Υόρκη ένα ελίκιο να είναι τεράστιο ή σε άλλες μεγάλες πόλεις και άλλες μεγάλες χώρες, αλλά η Ελλάδα δεν έχει την οικονομία στις τσέπες των πολιτών για να αντιμετωπίσει ενίκια και διάφορες άλλες δαπάνες με μορφές ευρωπαϊκών ή αμερικανικών κρατών, όταν ο μισθός που παίρνει σήμερα ο βασικός ο Έλληνας πολίτης είναι για να γελάνε κυκώτες και να λένε ποιος σας κοροϊδεύει με μεγάλα λόγια. Δεν μπορεί να μιλάνε και να ζητούν από τους πολίτες να κρίνουν αντικειμενικά το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να κάνουν συνεχώς δηλώσεις. Δεν μπορεί να δόθηκε μια μεγάλη δημοσιότητα για το μετρό της Θεσσαλονίκης εκεί στην Καλαμαριά το 2026, το οποίο έπρεπε να γίνει από το 1956 το μετρό, αν θέλαμε να είμαστε προηγμένη χώρα. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά έχουν μεγάλη σχέση με την υποσυσιολογία. Μια υποσυσιολογία η οποία έχει να κάνει με τα παραμύθια σκαλιμάς, τα οποία ακόμα και από τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, όσοι θυμάστε και να τις βλέπετε, σας συμβουλεύω διότι ήταν εξαιρετικές ταινίες, φαίνεται ότι τα παραμύθια της σκαλιμάς στους πολιτικούς ήταν μονίμως το ψέμα, το θα και τίποτα άλλο.

Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες αν είναι γεγονός δεν συμφωνώ καθόλου, ότι ετοιμάζεται μία πάρα πολύ εντονότατη υποδοχή με τραχτές στο Λευκό Πύργο από τους αγρότες κατά τη διάρκεια των εγκαινίων διεθνής έκθεσης. Υπάρχει και οργή για τον ΕΠΚΕΠΕ και την κατάρρευση παραγωγής. Δεν συμφωνώ αυτό το οποίο γίνεται, να κατεβαίνουν οι αγρότες με τα τρακτέρ, οι οποίοι μονίμως έχουν δίκιο στις διεκδικήσεις τους. Μόνο αν είσαι αγρότης ή ήσουν αγρότης μπορείς να αντιληφθείς πώς βγάζεις το ψωμί σου, με τι δυσκολία βγάζεις το ψωμί σου. Και κάθε διεθνή έκθεση να έχουμε τα ίδια, όταν ετοιμάζονται πάρα πολλά τρακτέρ να πάνε στο Λευκό Πύργο για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα πλήρους αποδοκιμασίας προς το Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε και να λέμε τι ρόλο παίζει η λέξη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν κάθε χρόνο υπάρχουν τεράστιες διαμαρτυρίες, υπάρχει πανελλαδική επιτροπή η οποία θα ετοιμάσει τα μπλόκα, και από την άλλη μεριά σε αντίστοιχες διεθνές εκθέσεις στο εξωτερικό γίνονται τα εγκαίνια, λειτουργούν οι εκθέσεις, γίνονται οι business, πάνε οι πελάτες να βρουν τα προϊόντα, οικονομάνε οι βιομηχανίες που εκθέτουν τα προϊόντα και όλα πάνε καλά. Εδώ κάθε διεθνή έκθεση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη γίνονται διαμαρτυρίες για τα έσοδα των αγροτών κυρίως και παραμύθια σχαλιμάς από αυτοί οι οποίοι έχουν την κυβέρνηση. Παραμύθια σχαλιμάς. Θα μας μάθει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε Τσίπρα και ο κάθε Παπανδρέου και ο κάθε Καραμαλής τι θα πει οικονομία. Πού δουλέψαν οι άνθρωποι αυτοί για να ξέρουν τι θα πει οικονομία. Τι δυσκολίες είχε η τσέπη τους για να πούνε τι θα πει οικονομία. Ξεκινήσαν από το μηδέν όπως ξεκινήσαν ορισμένοι άλλοι, επειδή αφήσαν το πανεπιστήμιο και κάνανε εμπόριο χωρίς φράγκο και κράτησαν ένα όνομα πεντακάθαρο το οποίο χέρι εκτίμηση στην πιάτσα. Δεν βλέπουν το παράδειγμα χιλιάδων επιχειρηματιών που ξεκινήσαν από το μηδέν και τιμούνε την Ελλάδα με το έργο το οποίο προσφέρουν. Δεν βλέπουν το όνομα Ωνάσης το οποίο έπρεπε να είναι με κεφαλαία γράμματα και αγάλματα σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Τι έρχεται να μας πει ο κάθε πρωθυπουργός που ο μπαμπάς του δεν ήξερε τι έχει. Τι έρχονται να μας πούνε οι Παπανδρέιδες. Τι έρχονται να μας πούνε οι Μητσοτάκηδες ή οι Καραμαλίδες. Πότε δούλεψαν όλοι αυτοί. Πότε δούλεψε ο Μητσοτάκης ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Πότε δούλεψε ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν γιος του μεγάλου Καραμαλή. Ανιψιός μάλλον. Πότε δούλεψε ο σημερινός πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επειδή βγάλαν ορισμένα site ότι δούλεψε στο εξωτερικό, πότε δούλεψε στο εξωτερικό 10 χρόνια. Όταν ξέρουμε ότι δούλεψε μόνο 12-14 μήνες σε ένα υποκατάστημα σε μια υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας. Πότε, όταν τον πρώτο μισθό του τον πήρε στα 29 του 30 χρόνια και μέχρι τα 29 και 30 έπαιρνε χαρτζηλίκι. Για όνομα του Θεού, τι έχει γίνει η Ελλάδα. Εκμεταλλευτήκαμε τη λέξη δημοκρατία εις βάρος των βασιλιάδων και της Χούντας για να πείσουμε το λαό ότι πρέπει να ψηφίζει και να διαλέγει όταν ο λαός υφίσταται συνεχή και ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να ικανοποιείται από αυτά που του λένε και να περιμένει κάτι καλύτερο και όταν τελειώνει οι εκλογές να μην έχει απολύτως τίποτα και τα πράγματα να γίνονται χειρότερα ειδικά στην οικονομία. Είναι δυνατόν μια χώρα που σαν βάση έχει τα σιτηρά, η κτηνοτροφία και τον τουρισμό, μα να μην υπάρχει μια επιστημονική διαδικασία παραγωγής γεωργικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών προϊόντων, και ας βγάλουν άλλοι τα αυτοκίνητα, ας βγάζουν τις τηλεοράσεις, ας βγάζουν τα πάντα. Εμείς τα βγάζουμε μάσα και χάψα. Και το αποτέλεσμα το οποίο έχει ανάγκη το ανθρώπινο σώμα είναι η μάσα και η χάψα. Και φτάσαμε στο σημείο αυτή η ευλογημένη χώρα που έχει ένα κλίμα εκπληκτικό, το οποίο το εκμεταλλευότανε παραγωγικά στην Ελλάδα και οι πολιτικοί δίναν έμφαση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να μην φύγουν από τα μέρη τους και να γεμίσουν τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, θα είχαμε μικρά κατοικήσιμα μέρη με 15, 20, 30, 35 χιλιάδες κατοίκους που θα ήταν γεωργικές και κτηνοτροφικές πόλεις ή τουριστικές, θα περνούσαν υπέροχα, θα είχαν τα πάντα, έπρεπε να έχουμε σιδηροδρομικά δίκτυα για να συγκοινώνουν αυτές τις πόλεις μεταξύ τους όπως γίνεται στην Ευρώπη, και μετά να έρθουν οι παραμυθάδες να μας μιλήσουν για την Ελλάδα. Είναι δυνατόν να παίρνεις λεωφορείο
για να πας σε χωριά έξω από Θεσσαλονίκη, ενώ πρέπει να υπάρχει μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία να ενώνει όλα αυτά τα χωριά το ένα μετά το άλλο. Είναι δυνατόν να βλέπεις το Λονδίνο το πρωί να κατεβαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες από τα τρένα από διάφορες πόλεις που είναι γύρω-γύρω από το Λονδίνο για να πάνε να δουλέψουν και συνεχεία να γυρίζουν πίσω και να πηγαίνουν στα σπίτια τους? Ή την περάσατε την Ελλάδα? Μια χώρα 9,5-10 εκατομμυρίων να έχει τα 7 εκατομμύρια, τα 6,5 εκατομμύρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τέλει φιλοσοφία ότι αυτό το μοντέλο καταστρέφει τη βιομηχανία μας, η οποία είναι ο τουρισμός, η κτηνοτροφία και οτιδήποτε παράγει η γη. Είναι δυνατόν να κάνουμε εισαγωγή κρέας? Είναι δυνατόν να κάνουμε εισαγωγή γεωργικά προϊόντα? Είναι δυνατόν να μην έχουμε πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό και να έχουμε μόνο 20-22 και κάθε χρόνο το διαφημίζουνε? 20-22 είχαμε και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Πού ήταν αντιπρόπερσι η αξία του χρήματος, πού είναι φέτος η αξία του χρήματος για να είναι 20-22 μονίμως τα δισεκατομμύρια? Είναι δυνατόν να διαφημίζουμε συνέχεια τη Μύκονο, και 2-3-4 άλλα νησιά και υπάρχουν μαγευτικοί τόποι που μπορεί να παραθερήσει ο κόσμος, στις οποίες όμως για να πάει πρέπει να ταλαιπωρηθεί? Υπάρχουν νησάκια και νησιά τα οποία είναι κοντά στη στερεά Ελλάδα που μπορούσε να πηγαίνει έρχεται καράβια 10-15 φορές τη μέρα, κάνουν δρομολόγια όπως κάνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημασία δεν δίνουν. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν κάνει τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Η τουριστική βιομηχανία θα έδινε αμέτρητα δισεκατομμύρια, οι άλλοι ας βγάζαν τη Mercedes. Όπως η Volkswagen, καταραίει η Volkswagen. Ο τουρισμός ποτέ δεν καταραίει. Ο ήλιος, η θάλασσα, το πράσινο, η ηλιοθεραπεία, το ωραίο περιβάλλον δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη Volkswagen, ούτε με τη Mercedes, ούτε με κανέναν άλλον. Είδατε τι γίνεται με τη βιομηχανία? Τη γερμανική. Μαθαίνετε τι γίνεται με τη Mercedes? Ο τουρισμός δεν είναι αυτοκίνητο. Ο κόσμος θέλει να ξεκουραστεί. Θέλει να κάνει ηλιοθεραπεία. Θέλει να βγάλει λίγο το στενάχωρο από μέσα του και να δει λίγο ευτυχία για τον εαυτό του. Αυτά μόνο ο τουρισμός τα δίνει. Διατροφή. Μπορούσαμε να παράγουμε τεράστιες ποσότητες κρέατος και να κάνουμε εξαγωγές. Αλλά επί Παπανδρέου μας είχαν φάει τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Τους θυμάστε? Είχαμε βάλει την πολιτική μέσα στους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Μήπως θέλετε να πούμε και για το κρέας? Έπρεπε να έχουμε ασύλληπτες ποσότητες παραγωγής κρέατος. Και τώρα έχουμε ένα μπέρδεμα με το ΠΚΠ που μας έχει κάνει, κυρίες και κύριοι, ρεζίλι στην κυριολεξία. Ο ΠΚΠ μας έχει κάνει ρεζίλι με στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται ασταμάτητα, στοιχεία τα οποία, κυρίες και κύριοι, δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένους να έχουν κερδίσει, αλλά κανένας μέχρι στιγμής να μην έχει πάει φυλακή για να τιμωρηθεί για αυτά τα οποία έκανε. Η πολιτική είναι τιμώρητη. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν λένε να τον καταργήσουν. Απορώ πως δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών όταν ξεσηκώθηκε για τα Τέμπη. Όλοι στεναχωρηθήκαμε για τα Τέμπη. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει η λογική ότι πάντα υπάρχουν ατυχήματα στα μέσα, τα μηχανικά τα οποία μεταφέρουν ανθρώπους. Εάν λοιπόν το ατύχημα αυτό είχε και σαν ρόλο που έγινε την απίστευτη ανύπαρξη τεχνολογίας στο μέσο μαζικής μεταφοράς, τότε έπρεπε άμεσα να ενεργήσει η δικαιοσύνη και να στείλει εκεί που πρέπει όλους αυτούς που είχαν τα τρένα, όλους αυτούς που είχαν τρένα τα οποία ήταν τριτοκοσμικής κατασκευής, και να τους στείλει εκεί που πρέπει. Μέχρι στιγμής το θέμα ξεχάστηκε, δεν λέει κανείς τίποτε και ο μήνας έχει 9, όπως είναι μια παροιμία η οποία μονίμως επιβεβαιώνεται ότι ισχύει στη χώρα μας. Ο μήνας έχει 9.

Ο Κασιδιάρης επιστρέφει στην πολιτική. Καλώς να έρθει. Αλλά δεν είναι, κυρίες και κύριοι. Είδησης. Να συγκρίνουμε την πορεία που θα κάνει ο Κασιδιάρης με άλλα κόμματα. Κάποια στιγμή ο Κασιδιάρης θα φιλοξενηθεί πιθανόν ή την άλλη τη μεθάλλη εβδομάδα στην εκπομπή αυτή. Θα του γίνουν οι κατάλληλες ερωτήσεις με τον τρόπο που τις κάνω εγώ, για να δούμε υπό ποια λογική χρησιμοποιείται ο Κασιδιάρης σαν ένα μυστικό όπλο για να εκμεδενήσει άλλα κόμματα τα οποία ανεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω, άλλα κόμματα τα οποία τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Επομένως ετοιμαστείτε στις 5/9 να υπάρξει μια τεράστια συγκέντρωση αγροτών, μια μεγάλη οργή για την κατάρρευση της παραγωγής σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο ΠΚΠ, και θα έχουμε μια ωραιότατη κολλασμένη υποδοχή των μελών της κυβέρνησης με τρακτέρ, όπως πάντα γίνεται στο ιστορικό μνημείο που λέτε Λευκός Πύργος. Υπάρχει ενεργειακή κρίση, κυρίες και κύριοι. Μας λέει κανείς τίποτε για την ενεργειακή κρίση? Είδαμε χθες έναν αγώνα εκεί στο Βόλο που υπήρχε διαιτητική κρίση. Υπάρχει καμία λέξη στην Ελλάδα που να μην συνοδεύεται από τη λέξη κρίση? Είδαμε μια διαιτησία η οποία έσφαξε τον Ηρακλή. Είδαμε μια πρόκληση από την πλευρά αυτού που κρατούσε τη σφυρίχτα στο στόμα του. Αλλά θέλω να δω αν υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΠΑΕ Ηρακλής και οι κατάλληλες προσωπικότητες οι οποίες να μπορούν να με παρεμβάσεις τους να δημιουργήσουν το κλίμα το οποίο πρέπει να υπάρχει εις βάρος όλων αυτών, οι οποίοι έχουν βάλει από ό,τι φαίνεται και από άλλα παιχνίδια σαν στόχο τον Ηρακλή. Εγώ πάντως θα ασχοληθώ με το θέμα και θα στείλω στο σπίτι τους όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι σφυρίχτρα αλλά είναι οικονομισιά. Απ' την άλλη μεριά, καλό είναι το ποδόσφαιρο, αλλά καλή είναι και η ενεργειακή κρίση, η οποία άρχισε να ξεδιπλώνεται σαν κρίση στον πλανήτη και θα διαρκέσει δεκαετίες. Αναμένεται να γονατίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν αυτό το οποίο έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βενεζουέλα να πάρει 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με αυτά τα οποία κυκλοφορούν στον τύπο, ίσως τα προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών να μην είναι τόσο σοβαρά όπως θα είναι στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα σοκ στον Περσικό κόλπο, με αποτέλεσμα από την πλευρά να υπάρχει το σοκ στον Περσικό κόλπο και η Ρωσία να παραλύει πάρα πολλά διελιστήρια να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τύφλωση στις αγορές και συγχρόνως να υπάρχει μια επικίνδυνη και πρωτοφανής εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Λίγο πολύ έχετε, όλοι σας έχετε τσέπη. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε ότι η τσέπη περιλαμβάνει χρήμα. Και λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε ότι η λέξη τσέπη μοιάζει με μια πολυκατοικία με πολλούς ορόφους. Στους χαμηλούς ορόφους είναι οι μπατήριδες, ανεβαίνει σιγά σιγά και φτάσει στους τελευταίους ορόφους που είναι οι λεφτάδες. Αυτό πάει να πει ότι η παγκόσμια οικονομία και όλους τους ορόφους της βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ενεργειακή ασφυξία. Ασφυξία στην κυριολεξία. Και η ενεργειακή ασφυξία έχει να κάνει με τα πάντα εκτός από την ανάσα που βγάζουν τα πνευμόνια μας. Υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν και οι ιστορίες εκεί που γίνονται στην Ουκρανία, οι οποίες περιέργως κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν και οι διεθνείς αγορές, οι οποίες μέχρι στιγμής απορροφήσανε μια μορφή κραδασμών, αλλά δεν αποκλείεται λίγα συντόμως να έχουμε προβλήματα, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο σταθεροποιήθηκε στα 90 δολάρια, ενώ ήταν 64-62, τώρα σταθεροποιήθηκε στα 90 και πανηγυρίζουμε, δηλαδή η βενζίνη κάνει πάνω από 2 ευρώ. Και συγχρόνως μπορούμε να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση κανένα πει αν έχουμε και πολεμική ένταση, οπότε θα φτάσει στα 118-120 δολάρια. Η αγορά, κυρίες και κύριοι, των καυσίμων αποδεικνύεται εντελώς ανήμπορη να αντιδράσει ή να ανακάμψει, διότι τα καύσιμα δεν πέφτουν από τον ουρανό όπως βροχή και τα συλλέγουμε σε βαρέλια. Τα καύσιμα μεταφέρονται με πλοία, με τεράστια πλοία, τα οποία όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, ειδικά τα στενά του Ορμούζ, όπου περνά ένα τεράστιο ποσοστό πλοίων με μεγάλες ποσότητες ενέργειας,
τότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα με την πάρο του χρόνου θα μας αναγκάσει να περιμένουμε ουρίτσες για να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ με βενζινούλα, όπως γινόταν παλιά με κάτι απεργίες που γινόταν στα βενζινάδικα. Η τύφλωση των αγορών είναι πρωτοφανής, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων είναι εκτός κάθε λογικής. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει ασφιχτική πίεση για να μην λειτουργούν πάρα πολλά εργοστάσια, με αποτέλεσμα η βιομηχανία διήλυσης του πετρελαίου να συναντάει δυσκολίες, με αποτέλεσμα η παραγωγή της καύσιμης ύλης να μην είναι στα νούμερα και στους αριθμούς που περιμέναμε όλοι να είναι, αλλά να είναι πάρα πολύ ελαττωμένοι. Οι τιμές, κυρίες και κύριοι, έχουν σημειώσει ραγδαία αύξηση. Η Ευρώπη έχει φτάσει στα ύψη σχετικά με την τιμή του ντίζελ. Το ίδιο τραβάει και η Αμερική, αλλά η Αμερική βρήκε τη λύση με τη Βενεζουέλα, η οποία θα δούμε αν γίνει πραγματικότητα. Μια λύση που αν γίνει πραγματικότητα θα δούμε ότι η δικτατορία λειτουργίας του πλανήτη αρχίζει να λειτουργεί με εντελώς διαφορετική λογική και δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν πάρα πολλοί συγγραφείς του παρελθόντος, οι οποίοι μας λέγανε ότι το παγκόσμιο ντόμινο δεν θα είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά θα είναι σε όλη την Ήπειρο με την κυριαρχία δύο τριών χωρών. Βλέπω την Αμερική, βλέπω την Κίνα να αυξάνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, βλέπω τη Ρωσία, η οποία έχει οτιδήποτε καλό μπορείτε να φανταστείτε, έχει πετρέλαια, έχει κτηνοτροφία, έχει γεωργία, έχει πολλά ποτάμια, έχει τεράστιες ποσότητες νερού, νερό το οποίο πάσχει από τα κεντρικά ποτάμια της κεντρικής Ευρώπης μετά την τεράστια ζέστη που έκανε, με αποτέλεσμα να υπάρχει εξάτμιση των ποταμών και να υπάρχει και πρόβλημα διακοπής του ύδατος. Τέτοια προβλήματα η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν. Τι θα λέγατε να παίρνετε 1076 ευρώ μισθό? Τι θα λέγατε ο μέσος μισθός ιδιωτικού τομέα να πλησιάζει τα χαρτιά τα 1500 ευρώ, τα χαρτιά, ενώ στην πραγματικότητα η πλήρης απασχόλησης να είναι εντελώς διαφορετική και να είναι 1076 ευρώ? Τι θα λέγατε, κυρίες και κύριοι, ότι στην Ελλάδα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία και ο μέσος όρος των μισθών κρύβει την ψαλίδα αντί να την κλείνει? Δεν πρέπει να ανοίγει επικίνδυνη η ψαλίδα των μισθών. Η μισθή είναι το όπλο των εργαζομένων και το γενικό έξοδο των επιχειρήσεων. Αν οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, έχουν κέρδη, οπότε έχουν χρήματα να πληρώσουν αξιοπρεπώς τους υπαλλήλους, οι οποίοι για να αποδώσουν στη δουλειά τους πρέπει να έχουν το κατάλληλο έσοδο για να περνάει καλά η οικογένειά της. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν για να αποφύγουμε το χάσμα. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στην Ελλάδα, το οποίο λέγεται χάσμα μερικής απασχόλησης. Μία μερική απασχόληση υπάρχει και τους πυροσβέτες, οι οποίοι δουλεύουν 7-8 μήνες το χρόνο, αυτοί οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, και έχουμε την απέτηση από αυτούς όταν έχουμε πυρκαγιές να είναι πρώτοι στη γραμμή για να σβήσουν τις πυρκαγιές, και όταν δεν υπάρχει τίποτα να είναι άδεια τα στομάχια τους και να κάνουν απεργίες, να μονιμοποιηθούν για να παίρνουν μισθούς 12 μήνες το χρόνο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλές μηνιαίες αποδοχές. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι παραμένουν σε χαμηλές μηνιαίες αποδοχές. Και ας πούμε το μισό εκατομμύριο αυτό, οι 300.000 είναι παντρεμένοι με μία γυναίκα και ένα παιδί να βάλω, οι 300.000 γίνονται 900.000, δηλαδή 900.000 Έλληνες μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες τους παίρνουν χαμηλό μισθό το μήνα, με αποτέλεσμα με το ζόρι να τα βγάλουν πέρα. Και μετά σου λέει, γιατί δεν γεννάει ο Έλληνας παιδί? Γιατί δεν κάνετε αυτή την ερώτηση στο Μητσοτάκη? Γιατί δεν γεννάει ο Έλληνας παιδί, να μας το πει? Για ποιο λόγο ο γιος του Μητσοτάκη, όπου έπαιζε αυτή η ταινίστρια, δεν θυμάμαι το όνομά της, δεν έλειπε από κανένα αγώνα της στην Ευρώπη και στην Αμερική, οπουδήποτε έπαιζε? Για ποιο λόγο, πού τα βρήσε τα λεφτά και πήγαινε ο γιος του Μητσοτάκη? Δεν δουλεύει? Κάπου δουλεύει. Δεν πήγαινε στη δουλειά του για να πάει να δει την αρβωνιαστική να παίζει τένις? Και εγώ έχω μια αρβωνιαστική που παίζει τένις. Γιατί δεν πηγαίνω? Γιατί δεν έχω χρόνο. Και άλλοι έχουν αρβωνιαστικές που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν πηγαίνουν γιατί δεν έχουν χρόνο. Και αυτό τι έλεγε, Λονδίνο, ας πάμε μια βόλτα στο Λονδίνο. Παρίσι, κοντά είναι, ας πεταχτούμε μια βόλτα. Ας πάμε και μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη. Κανένα πρόβλημα. Α, και στη Νέα Υόρκη, και εκεί θα πάμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Το καλό παράδειγμα μας δίνουνε. Και μας τους δείχνουν και φωτογραφία στην Κερκίδα.
Τουλάχιστον πηγαίνετε κρυφά. Γιατί θέλει λεφτά. Το κρυφά θέλει και λεφτά. Φανερά δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί θα πούν που τα βρήκες. Όποτε είναι να γίνουν εκλογές, κάθε κυβέρνηση που είναι εν ενεργεία προσπαθεί να εμφανίσει το μέσο μισθό σαν απόδειξη ότι ο στόχος πλησιάζει. Το ίδιο συμβαίνει όταν η βελτίωση των αποδοχών δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Κυρίες και κύριοι, είτε πλησιάζει ο στόχος είτε δεν πλησιάζει, η τσέπη δεν είναι στόχος κρυφός. Όσοι φοράνε παντελόνια έχουν τσέπες και όσες γυναίκες έχουν κυκλοφορούν στον δρόμο έχουν τσάντες. Στις τσάντες υπάρχει παραδάκι, το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει η οικογένεια και να φάει, να πιει και να περάσει ομορφιά. Αυτό το πράγμα θα βγει κάποιος εδώ υπουργός να το συζητήσουμε για να δούμε τι παραμύθια σχαλιμάς και τι χρήματα χρειάζεται για να ζει μετρίως αξιοπρεπώς, όχι εντελώς αξιοπρεπώς, μετρίως αξιοπρεπώς μια οικογένεια. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στη Χαλκιδική και να βλέπεις όλους τους Βαλκάνιους να έχουν αυτοκινητάρες? Τι έχουν οι οικονομίες αυτών των χωρών και δεν πληρώνουν δασμούς στα αυτοκίνητα? Γιατί εμείς πληρώνουμε δασμούς στα αυτοκίνητα και δίνουμε ολόκληρη περιουσία για να αγοράσουμε ένα μηχάνημα που λέγεται αυτοκίνητο και ένα απαραίτητο για την καθημερινότητα, έτσι πως έχει γίνει η καθημερινότητά μας? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο πληρώνουμε δασμούς, πληρώνουμε ΦΠΑ στο πετρέλαιο και συγχώρως πληρώνουμε στο βενζίνη, πληρώνουμε και ειδικούς δασμούς που φτάνουν στα ύψη την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να γίνεται μια νόμιμη κλοπή από τις τσέπες των Ελλήνων κατοίκων. Νόμιμη κλοπή. Με ποιο δικαίωμα βάζει ειδικό φόρο στη βενζίνη? Δεν είναι το ΦΠΑ? Δεν αρκεί το ΦΠΑ? Δεν πληρώνεις ΦΠΑ σε οτιδήποτε προϊόντα αγοράζεις? Για ποιο λόγο στη βενζίνη που είναι απαραίτητη και δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά κλέβεις τον κόσμο με τους ειδικούς φόρους, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει κρίση στην τιμή της βενζίνης και ανεβαίνει η τιμή, μόνο το κράτος οικονομάει και ο κόσμος είναι δυστυχισμένος. Κλέβεις τον κόσμο με τους ειδικούς φόρους, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει κρίση στην τιμή της βενζίνης και ανεβαίνει η τιμή, μόνο το κράτος οικονομάει και ο κόσμος

0: φάση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όπου ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά, όταν 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε 27χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν στο δρόμο Νέου Ρησίου Ταγαράδων. Από το ένα όχημα απεγκλωβίστηκε μία 20χρονη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, τη Δευτέρα θα κριθεί αν η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης θα παραταθεί και για το Σεπτέμβριο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», δίνοντας τους ετούντες τη δυνατότητα να ελέγξουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τυχερών της κλήρωσης. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με σημείο συγκέντρωσης στο Λευκό Πύργο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, τονίζοντας πως δεν διαθέτει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 734 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ. Φωνικό ήταν το πέρασμα της καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν νεκρό έναν 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. προλάβετε!

0: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο-μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία Πρώτος Όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Stichman Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και μία λέξη που λέγεται μετρό. Αυτοί που είναι κάπως μεγαλύτεροι ή κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό ή πολλοί που σπουδάσαν στο εξωτερικό, ακούνε τη λέξη μετρό και γελάνε. Διότι γνωρίζουν ότι το μετρό στην Ευρώπη υπάρχει από τον καιρό του Καταλούκα, ενώ στην Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι πρόσφατο. Χρόνια μας παραμυθιάζουν ότι θα αρχίσει να γίνεται ένα μετρό. Έγινε ένα μετρό το οποίο ξεκινούσε από κάποιο σημείο ανατολικά και έφτανε μέχρι σταθμό. Έγινε ένας άλλος σταθμός ο οποίος είναι μέχρι την Καλαμαριά και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Το μετρό Θεσσαλονίκης παραμένει πολύ μικρό σε έκταση και δεν βοηθάει τους εργαζομένους. Στη Θεσσαλονίκη μετά την επέκταση προς Καλαμαριά το δίκτυο φτάνει μόνο τα 14,5 χιλιόμετρα και 18 σταθμούς. Για πόλεις αυτής της κλίμακος το μέγεθος πρέπει να είναι τριπλάσιο από ό,τι είναι σήμερα. Και ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ και με ύφος χιλίων καρδιναλίων, λες και είμαστε ηλίθιοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, λες και είμαστε βλάκες ή τυφλοί, δημιούργησε ολόκληρη τηλεοπτική ατμόσφαιρα με κάμερες κτλ. Για να πάει να γενιάσει το μετρό το οποίο ξεκινάει την Καλαμαριά και φτάνει λίγο παρακάτω. Η Θεσσαλονίκη έχει 5 σταθμούς προς τη Μίκρα. Να δούμε πώς θα γίνουν. Το μετρό, κυρίες και κύριοι, δεν λύνει το πρόβλημα. Περιοχές όπως είναι ο Εύωσμος, η Θέρμη και πολλές άλλες περιοχές που ειδικά στην δυτική Θεσσαλονίκη είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού της πόλης κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα είναι η γοητευτικότατη, η ικανότατη, η ευγενέστατη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, που είναι χαρά μου να είναι εδώ για να έχει υπόψη η υπηρεσία ότι χρειαζόμαστε, διότι ξέρει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Πρέπει να γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, και το γνωρίζετε όλοι σας, αλλά δεν γίνεται κανένα σχόλιο, να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός μεθαύριο που θα έρθει εδώ, ότι η βενζίνη πλέον είναι πάνω από 2 ευρώ και κάποιο πλαφόν που βάλανε βοηθώντας με μερικά λεφτά την τιμή της βενζίνης δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η ενέργεια, γιατί η βενζίνη λέγεται ενέργεια, τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Βενζίνη 2 ευρώ και ενεργειακή ακρίβεια έχουν γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητός μας. Παρά τις διάφορες παρεμβάσεις για να γίνει μια πλήση των κεφάλαιων υπομορφήν διαφήμισης, καλάθια και διάφορες άλλες ανακοινώσεις συμφωνιών για την αγορά, η τιμή στα πρατήρια δεν υποχωρεί ουσιαστικά. Τα νοικοκυριά πληρώνουν αυτό που λέγεται μετακίνηση, θέρμανση και μεταφορικό κόστος, μαζί με τις τιμές των τροφίμων, πάρα πολύ υψηλά, και η τσέπη θέλει χοντρό πακέτο για να ανταποκριθεί σε αυτές τις οικονομικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση προβάλλει σαν πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων που θα δώσουμε το 2026, το προβάλλει με τόσο ένταση, χωρίς να γνωρίζει ότι για να δώσεις 13 δισεκατομμύρια, κύριε Μητσοτάκη, νωρίτερα από το 2031 που πρέπει να τα δώσεις, πρέπει τα ταμεία της χώρας να είναι τόσο γεμάτα, ούτως ώστε να υπάρχουν περισσεύματα πολλαπλάσια των 13 δισεκατομμυρίων στα ταμεία του κράτους. Οπότε δώσε τα 13 δισεκατομμύρια, θα μείνουν 36 στα ταμεία. Τότε δώστα. Όταν όμως μας λες ότι θα δώσεις 13 δισεκατομμύρια τοποθετούμενος με οικονομικές φιλολογίες ή επιχειρηματικές φιλολογίες που δεν έχουν καμία λογική, τότε να με συγχωρείτε, δεν έχετε κανένα δικαίωμα κοροϊδεύετε τον κόσμο. Σήμερα προκαταβάλουμε χρέη όταν το ταμείο μας είναι γεμάτο. Όλοι δεν θέλουμε να χρωστάμε. Όταν όμως κάποιος χρωστάει 30.000 και έχει 90 στην τράπεζα, στις καταθέσεις, θα δώσει τα 30. Όταν τα 13 αυτά δισεκατομμύρια που θα δώσεις θα λείψουν από τον οικονομικό προϋπολογισμό και θα εξακολουθούμε να πηγαίνουμε σε έναν οικονομικό μονόδρομο, ο οποίος πιθανόν με την κρίση που υπάρχει διεθνώς να μας δημιουργήσει καινούργια οικονομικά προβλήματα, θέλω να ξέρω, εσείς αποφασίζετε ή σας είπανε δώστα, γιατί η ελληνική οικονομία είναι ακόμα υπό τον έλεγχο της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί δεν λέτε στον κόσμο ότι η οικονομία μας μέχρι να ξοφλήσει είναι υποθηκευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτά γιατί τα λέτε? Τι κάθε και λέτε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη οικονομία στην Ευρώπη? Για να είσαι πρώτη οικονομία δεν πρέπει να χρωστά σε κανέναν, ναι. Πρέπει να έχει περισσεύματα και πρέπει η μισθή του λαού να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτά γιατί τα λέτε?
Τα 13 δισεκατομμύρια σας διατάξανε να τα δώσετε. Και όχι όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή. Να μην τα λέτε, εκτίθεστε. Είναι δυνατόν να προβάλλεται από πληρωμή 13 δισεκατομμυρίων όταν ο πολίτης στο πρατήριο μετρά πόσα ευρώ έχει στην τσέπη του για να βάλει βενζινούλα στο αυτοκίνητό του και όχι να αγοράσει ομόλογα. Ο κόσμος δεν ζει με ομόλογα. Ο κόσμος ζει με μάσα, με χάψα, με βενζίνη, με πετρέλαιο και όλα αυτά τα πράγματα που είναι η καθημερινότητά του. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει στοχευμένη φορολόγηση στα υπερκέρδη. Χωρίς στοχευμένη φορολόγηση στα υπερκέρδη και έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάθε νέα εθνική συμφωνία μοιάζει επανάληψη αποτυχημένων συνταγών. Μήπως αυτό το οποίο κάνετε είναι κλασικές αποτυχημένες συνταγές? Τι θα πει φορολόγηση? Υπάρχει στοχευμένη φορολόγηση για τα υπερκέρδη ή φορολόγηση του απλού εργαζομένου που βγάζει πενιχρά χρήματα θα δυναμώσει η ρευστότητα των ταμείων του ελληνικού κράτους? Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από να σε κοροϊδεύουν την καθημερινότητά σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να σου λένε παραμύθια γύρω από το προϊόν που είναι απαραίτητο κάθε μέρα, το χρήμα δηλαδή, για να μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς. Ο Έλληνας θέλει να ζει αξιοπρεπώς. Δεν θέλει ούτε να διαμαρτύρεται, ούτε να κάνει απολύτως τίποτα. Για την άλλη μεριά, για ποιο λόγο δεν μας λένε ότι ο τζίρος σχετικά με τη μάσα και τη χάψα, σχετικά με την εστίαση δηλαδή, διπλασιάστηκε από το 2019, αλλά το 2026 ο κλάδος μπαίνει σε ύφεση? Γιατί από το 2019 μέχρι το 2026 πηγαίναν καλά τα πράγματα, αλλά τώρα οι τιμές φτάσαν τόσο ψηλά που ο τζίρος στη μάσα και στη χάψα παρουσιάζει μείωση? Αν θέλετε να ενημερώνετε τον κόσμο, θα τον ενημερώνετε ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα. Δεν θα κάνετε ενημέρωση η οποία έχει σχέση με την πλήση του εγκεφάλου. Καταλάβατε? Και σας είπα προηγουμένως ότι καταραίει το γερμανικό θαύμα της Volkswagen. Σοκ στους εργαζομένους. Άλλες 50.000 απολύσεις. Και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται σε μια βιομηχανία την οποία τη γνωρίζουμε από τότε που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και μια συμπεριφορά κάποιου Ζελένσκι, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ουκρανίας, και φτάσαμε σημείο να ακούσουμε την Ζαχάροβα, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ρουσικού Υπουργείου Εξωτερικών, να χαρακτηρίζει τον Ουκρανό πρόεδρο τέρας, που όπως υποστήριξε δημιουργήθηκε από τη Δύση και πάλι ξεπέρασε τους δημιουργούς του. Όταν, κυρίες και κύριοι, η Δύση δημιούργησε τον Ζελένσκι, έπρεπε να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μια χώρα που είναι μεγάλη. Και όταν κάνουμε εδώ μια εκπομπή και έχουμε ένα μικρόφωνο, λέμε την αλήθεια. Δεν έχουν καμία σχέση με τους Ρώσους, δεν έχουν καμία συμπάθεια με τους Ρώσους, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε την αλήθεια ότι η Ρωσία είναι μια χώρα ισχυρή οικονομικά, ισχυρή στρατιωτικά, με μεγάλη έκταση, και από την άλλη μεριά δίνει και τη δυνατότητα ότι είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για τον πλανήτη. Επομένως, το τι γίνεται στην Ουκρανία μας ενδιαφέρει όλους, γιατί η Ουκρανία έχει ρουφήξει δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Κανένας δεν μιλάει για την περιουσία του Ζελένσκι σε πάρα πολλές χώρες. Πολλές φορές βγαίνουν ορισμένες πληροφορίες, αλλά κάποτε θα έρθει η ώρα που ο Ζελένσκι θα αντιμετωπίσει, αν ζει, την κριτική από όλους αυτούς που το βοήθησαν, που βρήκε την περιουσία την οποία έχει. Για την άλλη μεριά πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δυστυχώς δεν τα αναφέρει κανένας. Μας είπε κανένας ότι υπάρχει ένα σοκ στην Ελλάδα σχετικά με τους μουσουλμάνους? Μας είπε κανένας ότι την περίοδο 19-26 έλαβαν άσυλο υπερτριπλάσιοι
άλλο θα πει από ό,τι προηγουμένως. Μας το είπε κανείς αυτό. Μας είπε ότι τα στοιχεία αυτά προκαλούν σοκ. Στοιχεία τα οποία προέρχονται από, από την Ευρωστάτ, η Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι είναι υπερτριπλάσιοι μουσουλμάνοι αλλοδαποί που έλαβαν άσυλο στην Ελλάδα, υπερτριπλάσιοι, αριθμός ο οποίος είναι πάνω από 150-200.000. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα στην πατρίδα μας και να μην ενημερωνόμαστε? Δεν είναι υποχρεωμένος ο Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας εδώ στη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα σχετικά με την έκθεση να μας πει τι συμβαίνει με τους μουσουλμάνους αλλοδαπούς? Δεν είναι υποχρεωμένος ο Μητσοτάκης να μας πει γιατί μειώνει το πληθυσμό της χώρας διότι οι οικογένειες δεν γεννάνε? Δεν είναι υποχρεωμένος ο Μητσοτάκης να μας πει γιατί οι ελληνικές οικογένειες που πεινάνε δεν έχουν οικονομική βοήθεια από το κράτος, αλλά όλοι οι αλλοδαποί που έρχονται εδώ έχουν οικονομική βοήθεια ανεξάρτητα αν ένα μέρος από αυτό έρχεται από την Ευρώπη? Αυτοί οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα και πεινάνε δεν είναι άνθρωποι με δύο πόδια, είναι και Έλληνες. Οι μουσουλμάνοι που έρχονται στην Ελλάδα δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται, πρέπει να τρώνε και να πίνουν και προσκυλιάζουν με σύγχρονα κινητά τηλέφωνα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παραλία και να κάνουν βόλτες? Δηλαδή δημιουργήσαμε μία μηχανή παραγωγής ασύλου. Όσο μεγαλώνει αυτή η μηχανή παραγωγή ασύλου στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η μηχανή ασύλου, κύριε Πρωθυπουργέ μου, εξετάζει, εγκρίνει και νομιμοποιεί. Και νομιμοποιεί μονίμως, ενώ εξετάζει και εγκρίνει τυπικά. Το Μέγαρο Μαξίμου μετρά τις αφίξεις όταν θέλει να εμφανίσει επιτυχία και σωπαίνει όταν η κυβέρνηση γυρίζει στις θετικές αποφάσεις που μετατρέπουν τον ετούντα σε δικαιούχο προστασίας. Το 2025 μας είπε κανείς ότι γίνανε 56.000 αιτήσεις και βρεθήκαμε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετούντες ανακάτοικο? 55.000 αιτήσεις. Μας είπε κανείς την αντίφαση που υπάρχει στην πολιτική? Απ' τη μία πλευρά εικόνες από βάρκες στην Κρήτη, αναρτήσεις υπουργών και σκληρή ρητορική. Δεν βαρέθηκαν οι υπουργοί να έχουν σκληρή ρητορική και παραμύθια σκαλιμάς σχετικά με τους λαθρομετανάστες? Όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, όλοι βλέπουμε τι γίνεται και όλοι διαπιστώνουμε και τον κίνδυνο τον έμεσο, ο οποίος υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να γίνει άμεσος και να μας λογαριάζουν λαθρομετανάστες και να κάνουν ό,τι θέλουν. Απ' την άλλη μεριά, τι ρόλο παίζει ο διοικητικός μηχανισμός? Τι ρόλο παίζει ένας διοικητικός μηχανισμός που επί χρόνια εκδίδει θετικές αποφάσεις με ρυθμό που αθροίζεται σε εξαψήφια νούμερα? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρουν όλους εσάς οι οποίοι πάτε να ψηφίσετε τις εκλογές? Αλλά δεν ψηφίζετε όλοι και πηγαίνετε μόνο η μισή. Θερμή παράκληση στις επόμενες εκλογές να δώσετε ρεκόρ ψήφων πανευρωπαϊκό και να πάει ψηφίσει το 90% των ψηφοφόρων.

Μας είπε κανένας για την πρωτοφανή κρίση που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά σιτηρών, που μέσα στην παγκόσμια αγορά είμαστε κι εμείς που κάνουμε εισαγωγές, σιταράκια και τα πάντα, ενώ πρέπει να τα βγάζουμε εδώ λόγω του Ιράν και της Ουκρανίας. Μας είπε κανείς ότι ο τρίτος καβαλάρης της αποκάλυψης, που είναι η πείνα, εμφανίστηκε στην πιάτσα. Τι θα γίνει μεθαύριο με τα εγγένεια της ΔΕΘ? Ήδη έχει γίνει η Βόρεια Ελλάδα, ειδικά γύρω από τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλονίκη, μια γαλάζια απόφαση σε 17 περιφέρειες. Ο κύριος Μητσοτάκης, διαπιστώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, που ήταν η βάση ψήφων και ποσοστότητας στις εκλογές, έχει μεγάλη πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθεί να στήσει έναν εκλογικό μηχανισμό, ένα σύγχρονο εκλογικό μηχανισμό, κάνοντας περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να πείσει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι η μοναδική πηγή διαμαρτυρίας εις βάρος της κυβέρνησης που ψηφίσανε, να επανέλθουν στη Νέα Δημοκρατία. Και το ερώτημα είναι, γιατί το 90% των διαμαρτυρωμένων είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και όχι άλλων κομμάτων? Αυτό το πράγμα δεν το λέει κανείς, το λέμε μόνο εμείς, και τα συμπεράσματα ας τα βγάλετε εσείς, γιατί τα δικά μας τα λαρίγκια έχουν και ορισμένες αντοχές για να κάνουν πλήρη ανάπτυξη, και σε τελευταία ανάλυση άλλο κάνεις ανάπτυξη και άλλο να διδάσεις. Δες και είσαι καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο και δίνεις μαθήματα για θέματα τα οποία είναι αυτονόητα και τα ζούμε καθημερινά, τη δραματική καθημερινότητα που έχει ποικιλόμορφα η Έλληνα, ο Έλληνας, και στην οικονομία και στην καθημερινότητα και στον πολιτισμό και σε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, έκανε μία δήλωση βόμβα στην Ισβέστια, λέγοντας ότι υπάρχει πειρατεία κατά των ρωσικών τάνκερ και πρέπει να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιχείρηση ειρήνη. Η ελληνική αντιπολίτευση είπε θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλά θα κάνει. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι μια πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα, από ό,τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε τέτοιες ενέργειες ισοδύναμες με πειρατεία. Η ελληνική λύση όχι μόνο δεν θα ανεχθεί τέτοιες πρακτικές, είπε ο κ. Βελόπουλος, αλλά θα τις καταδικάσει αποφασιστικά τόσο στον ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών της Ελλάδος και της Ευρώπης. Όπως πρόσθεσε, οι απερίσκεπτες πρωτοβουλίες κινδυνεύουν να ενισχύσουν την ένταση και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυπηγίας και τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα της Ελλάδος και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Βελόπουλος πάντα κάνει πολιτικές τοποθετήσεις που έχουν σχέση με την λειτουργία της χώρας μας και ενοχλεί πάρα πολύ η μεγάλη άνοδος που έχει σε ψηφοφόρους, πολύ μεγάλη άνοδος, με αποτέλεσμα να ενοχλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορισμένοι να βγάζουν παραμύθια σκαλισμά στη δημοσιότητα, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.

Πόσα χρόνια πέρασαν κυρίες και κύριοι από την περίοδο COVID? Πάρα πολλά. Παρόλα αυτά όμως, διάφορες πραγματικότητες, όπως το δεξί χέρι του Μόρενς, ο πρώην κορυφαίος σύμβολος, ο κύριος Φάουτσι, που επί 6-7 χρόνια ήταν το αφεντικό παγκοσμίως, δήλωνε ότι γούσταρε, δήλωσε μόνος του ότι είναι ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αμερική, δέχτηκε ότι υπήρξε συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ, με σκοπό την οικονομισιά, και αντιμετωπίζει τώρα φυλάκιση σχετικά με την ιστορία που έχει σχέση με τον COVID, δηλαδή τον κορονοϊό. Στην Ελλάδα, όπως όλα, ξεχάσαμε και τον κορονοϊό, και από την άλλη στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία ακολούθησε τη γραμμή Φάουτσι και γενικότερα της διακυβέρνησης Biden. Επίσης θα πρέπει να δοθούν και πιστικές απαντήσεις σε ό,τι αφορά τις χιλιάδες επιστημονικές έρευνες σχετικά με τα εμβόλια του COVID, τα οποία δεν κάνανε σχετικά και τόσο καλό και μάλλον κάνανε ζημιά. Ο κύριος Φάουτσι πήρε θέσεις τιμής εδώ στην Ελλάδα, πήρε θέσεις οι οποίες δεν την έβλεπε στον ύπνο του, με αποτέλεσμα, ενώ στην Ελλάδα έχει μία θέση και είναι μέσα σε μία επιτροπή με σοβαρότητη εθνική αξιοπρέπεια, στην Αμερική τον κατηγορούν και θα τον κλείσουν φυλακή για 5-6 χρονάκια. Επομένως, στην Αμερική εξακολουθούν να υπάρχουν κοσμογονικές εξελίξεις σχετικά με τη σκοτεινή περίοδο της πανδημίας, ενώ στην Ελλάδα τη λέξη πανδημία και τη λέξη κορονοϊό την έχουμε ξεχάσει, γιατί στην Ελλάδα δεν ακούγεται απολύτως τίποτε και όλοι κάνουν πως δεν ξέρουν και πως δεν καταλαβαίνουν. Όλοι κάνουν πως δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Αυτό δεν γίνεται. Στην Ελλάδα δεν ακούγεται τίποτε. Την άλλη μέρα τα ξεχνάμε όλα. Γίνεται ένα σοβαρό έγκλημα, λένε μια μέρα, την άλλη μέρα το ξεχνάνε, μετά δύο μέρες ξαναλένε κάτι και τελειώνει η ιστορία. Ούτε για ενόχους μιλάμε ούτε τίποτε. Για την άλλη μεριά διερωτώ με εγώ πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες και στη χώρα μας για το ρόλο πολλών ως προς το επίσημο αφήγημα του κορονοϊού, το οποίο καθημερινά αποδεικνύεται ότι θα ήταν λιγότερο διάτρητο και ότι υπήρχε σκοπιμότητα σε αυτό. Εγώ διερωτώ με και θα συνεχίσω να διερωτώ με. Και διερωτώ με αυτή η εκπομπή πάντα επηρεάζει και ξέρετε πολύ καλά ποιους επηρεάζει και γιατί τους επηρεάζει. Πάμε σε διαφημισούλες και επανερχόμεθα με τους καλεσμένους μας.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Ποιος δεν γνωρίζει το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Πυλάκια στη Μάρθα Γραμμενίδου που έχει τα χαλιά φέσα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Star Κωνσταντίνου Καραμελή 138, μοναδικά τα τηλεφωνικά κέντρα. Ματσέλης, ποικιλία γεύσεων, κυρίες και κύριοι, ποικιλία γεύσεων, ποικιλία απολαύσεων, Αγίου Δημητρίου 138. Κταίο Γκουγκουλιάς, πασίγνωστο σε όλους, φυλάκια στη Βαλεντίνα και στην Ελευθερία. Οι μονώσεις Γκουμαζίδης είναι πασίγνωστες, φυλάκια στο φίλο των Αξής Ασέρας, όπως επίσης και στο κατάστημα Receptionist που είναι Παπαναστασίου 90, η διεύθυνσή του κάτω από τα... κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Είναι κάποιο τηλέφωνο? Γιατί δεν το γράφετε? Γράψτε το. Να καλημερίσω σημείο αυτό τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Τι μου κάνετε, κύριε Χρυσανθόπουλε?
1: Τι κάνετε, κύριε Παπαζαφυρίο? Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια χαρά. Κύριε Χρυσανθόπουλε, θα ήθελα να συζητήσουμε αυτή την ιστορία η οποία γίνεται με την Τουρκία, η οποία μιλάει για αυτά που θέλει να κάνει τα οικόπεδα, πώς τα λένε, στο Αιγαίο Πέλαγος.
1: Τα πάρκα.
0: Τα πάρκα σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν σχέση με εθνικότητα τουρκική αλλά ελληνική. Οι δηλώσεις που γίνονται είναι εντόνως προκλητικότατες και προσβλητικότατες και εντονότατες. Εμείς δεν δίνουμε κάτι απαντήσεις οι οποίες δείχνουν απαντήσεις φοβισμένες. Καλά διαμορφωμένες απαντήσεις στα ελληνικά, αλλά φοβικές απαντήσεις, όχι απαντήσεις που πρέπει να πούμε. Μας ξεφτελίζουν συνεχώς οι Τούρκοι και ο Υπουργός Εξωτερικών απολαμβάνει τη θέση του χωρίς να θέλει να δίνει κατάλληλες απαντήσεις για να ικανοποιήσει την εθνική μας αξιοπρέπεια. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει?
1: Πρώτα να ετοιμαστούμε να τους πάμε και λίγες γλάστρες με ωραία λουλουδάκια για να διακοσμήσουν τα πάρκα τους. Ακούστε, κύριε Παπαζαφυρίου, θυμάστε στη δεκαετία του 90 τι έκανε η ευφυέστατη σλαβική προπαγάνδα?
0: Ακριβώς.
1: Ανοίγαγε τον ήλιο της Βεργίνας σε εθνικό σύμβολο που τον ανακαλύψαν την δεκαετία του 90 για να μπορέσουν να υποτίθεται να υποχωρήσουν σε αυτό και να κερδίσουν τα άλλα. Και τα κέρδισαν με τη σλαβική συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Και κάνουν οι Τούρκοι το ίδιο.
0: Λίγο να, μια που είπατε αυτό το θέμα και πριν συνεχίσετε για τους Τούρκους, θέλω να σας πω ότι πριν εκλεγεί ο κύριος Πρωθυπουργός Πρωθυπουργός στις πρώτες εκλογές που γίνανε, είχε πει ότι εάν εκλεγεί αμέσως θα συγκαλέσει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για να συζητήσουν με τι τρόπο θα ακυρώσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και άκουσα προχθές έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας να λέει: δεν χρειάζεται τώρα να ασχολούμαστε με αυτά γιατί θεωρούνται τελεσμένα. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είμαστε, λέει, κράτος και έχουμε συνέχεια, λέει, σαν κράτος.
0: Ναι, αλλά πριν εκλεγούν λέγαν άλλα.
1: Τι σημασία έχει αυτό? Ο πολιτικός λέει ό,τι χρειάζεται για να βγει και αναιρεί ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει.
0: Ακόμα και σε εθνικά θέματα.
1: Εννοείται.
0: Τότε οι εκφράσεις που κρατιέμαι, μην τους χαρακτηρίσω, είναι γνωστές.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Το 1915, κύριε Παπαζαφυρίου, σφαγιάστηκαν 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Ο ηγέτης των Αρμενίων τώρα, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, γιατί έθαψε το θέμα?
0: Για να είναι στην εξουσία.
1: Μπράβο.
0: Και τα συμφέροντα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τώρα για τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Μας ρίξανε για την ευφυέσταση στην προπαγάνδα για να ασχολούμαστε με τα παρκάκια, τα οποία είναι κενά περιεχομένου. Γιατί? Για να δούμε την στρατηγική εικόνα και σας μεταφέρω πληροφορίες που για πρώτη φορά ακούγονται στην εκπομπή σας. Τι ελέγχουν? Δαρδανέλια και Ύμβρος.
0: Ναι.
1: Κλείσιμο των βόρειων πυρών του Αιγαίου. Έλεγχος του θαλάσσιου περάσματος προς το βόρειο Αιγαίο. Στρατιωτική παρουσία στην Ύμβρο, αλλά κατηγορούν εμάς ότι στρατικοποιούμε τα νησιά σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, όποτε θυμούνται τις διεθνείς συνθήκες, που δεν τους βολεύει βέβαια, και δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης.
0: Πολύ ωραία. Οι απαντήσεις οι δικές μας ποιες είναι?
1: Θα σας πω. Β. Φώκια, Σμήνη, Σόκια. Γιατί? Για να χτυπήσουν Κρήτη, Κάρπαθο, Ρόδο. 3. Αλεξανδρέδα, Χατάι, Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω η δεύτερη ταξιαρχία πεζών αυτών, η 8η και 12η ταξιαρχία καταδρομών και πότε ταξιαρχία στα τροχοφυλακής, ποιο θα χτυπήσουν? Την Κύπρο. Και τα Μπορντό Μπερελίλερ, όπως θα είναι στα τουρκικά, δηλαδή τα Μπερέ, τα Μπορντό, που είναι οι ειδικές δυνάμεις για στρατηγικά πλήγματα. Αλλά επιμένουν την αποσταρικοποίηση. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Ποιο είναι το διεθνές δίκαιο? Είναι απαντήσεις αυτές που δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών στις ευθείες απειλές των Τούρκων?
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Άλλο το διεθνές δίκαιο και άλλο ο εξευτιλισμός της αξιοπρέπειάς μας.
1: Λοιπόν, εγώ είδα πόλεμο από κοντά στο Κωσυφοπέδιο. Και συγχάρηκα τον εαυτό μου για το ότι είμαστε άνθρωποι. Όπως είπε κάποτε ο Τζορτζ Κόρτον, ότι πλέον δεν θέλω να ανήκω στο ανθρώπινο γένος. Από αυτά που είδε το 22 στη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Που κατηγορούν ότι τους κάναμε και ρωτά. Γιατί ποιο είναι το συνήθειο αυτών των ανθρώπων? Οι γενοκτόνοι κατηγορούν τους άλλους για γενοκτόνους. Οι φωνιάδες κατηγορούν τους άλλους για φωνιάδες. Ποιος τον έφαγε, παιδιά? Τι έγινε, τι αδικία άραγε? Δημοκρατία. Άρα μεταξύ ήδη καταλήγουν τη δημοκρατία. Λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν? Ζητάνε την αποσταρικοποίηση των νησιών. Γιατί? Για να μπορούν να είναι βρώσοι στις ωρέξεις τους. Γι' αυτό και αντιδρούν στο θόλο, στην ασπίδα του Αχιλέα. Έτσι. Που δεν με ενδιαφέρει αν αυτή τη στιγμή μας το παρέχει το Ισραήλ ή όχι. Δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες, μόνιμες εχθρότητες. Υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας βολεύει να πάρουμε αυτό για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους που λένε, αναδυσκόμεθα στο να αντιδράσουμε σε αυτές τις εκφράσεις που λένε, και εντωμεταξύ αυτοί προετοιμάζονται από κάτω. Το σκεφτήκαμε ποτέ? Εμείς που
0: λένε οι Τούρκοι, αλλά η Τουρκία είναι μια χώρα που γίνονται συνέχεια μεγάλες συσκέψεις μεγάλων χωρών και μεγάλων ηγετών. Εμάς μας έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων οι πάντες. Η Τουρκία αναφέρεται συνέχεια σε διεθνές επίπεδο. Η Τουρκία έχει έρθει σε αντίδραση και με το Ισραήλ. Και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τόλμησε και έκανε σκληρότατη επίθεση εναντίον των Τούρκων με χοντρή φρασιολογία που δεν τόλμησε ποτέ να κάνει Έλληνας πολιτικός.
1: Όχι κύριε Μπασεβέρη, έκανε κάτι χειρότερο και κάτι πολύ πιο ωραίο. Χτύπησε 4 φορές τουρκικούς στόχους. Μίλησε ο πολύ Αρσλάν, που στα τουρκικά υπολείται δεν λένε ότι είναι λιοντάρι. Αν αντέδρασαν οι Τούρκοι, χτύπησαν έστω και ένα πουλί Ισραηλινό? Όχι. Γιατί είναι την αποφασιστικότητα. Ο Τούρκος φοβάται όταν δηλώνεις την αποφασιστικότητά σου με κάθε τρόπο.
0: Εμείς δηλώνουμε αποφασιστικότητα.
1: Κύριε Πασαφυρίου, έχουμε έμψυχο υλικό. Θυμάστε το 20, εκείνος ο φοβερός κυβερνήτης της φρεγάτας που την έκανε, τη φρεγάτα την έκανε τριήρη και τρύπησε την κυριολεξία την φρεγάτα του
0: Τούρκου.
1: Ωραία,
0: την τρύπησε. Η ουσία ποια ήταν όμως? Η ουσία,
1: ήταν ότι σταμάτησαν οι Τούρκοι και
0: η ουσία είναι ότι ήρθε ένα στρατός 15-20 χιλιάδων Τούρκων από την Ασία επάνω, έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, πήρε μια μεγάλη έκταση που ήταν η Μικρά Ασία και την έκανε η Τούρκικη, και όλος ο λαός που είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα, ένα από διάφορους λαούς που υπήρχαν εκεί, εκτουρκίστηκαν.
1: Δεν υπάρχουν καθαροί Τούρκοι.
0: Ακριβώς, εκτουρκίστηκαν όλοι. Είχε γίνει μάλιστα και το εξής. Είσαι μουσουλμάνος? Ναι. Δεν είσαι, το σκοτώναν επί τόπου. Τα ξέρετε αυτά τα
1: πολύ
0: πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Γίνανε και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργήσαν ένα κράτος το οποίο έχει θεμέλια τα οποία είναι βρώμικα, και η βρωμιά δημιουργεί και επικινδυνότητα. Και τρώμε συνέχεια προσβολές χωρίς να δίνουμε απαντήσεις αξιοπρέπειας, εθνικής αξιοπρέπειας, για να φτιάχνεται και το κέφι του ελληνικού λαού. Είναι απαντήσεις αυτές που δίνει ο Υπουργός Εξωτερικών?
1: Επειδή είμαι και έφεδρος αξιωματικός, αλλά δεν θα πω τη λέξη. Τι θέλετε, πόλεμο? Όχι. Δηλώνω ξεκάθαρα ότι εγώ αποστρέφομαι τον πόλεμο. Αλλά όταν πρόκειται να σου πάρουν την αξιοπρέπεια, το σπίτι σου, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα γερά και τα όσια, ναι. Απαντάς με αυτόν τον τρόπο. Ρίχνεις drone, όχι να το κοιτάμε στην Αλεξανδρόπολη αν πετάει καλά. Ρίχνεις drone, αεροσκάφος, τρυπάς φρεγάτες και διαλύεις τον Οθωμανικό στόλο όπως το διέλυσε στα 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης, που ήταν σε ξένο ναυτικό, δηλαδή στο τσαρικό ναυτικό, και διέλυσε τους Οθωμανούς. Διέλυσε τους Οθωμανούς. Παρακαλώ. Με 7 καράβια.
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά θα έπρεπε να πούμε ότι αυτοί οι ήρωες, σαν τον Κατσόνη και ορισμένους άλλους ήρωες, ήταν μεμονωμένοι, κάναν την επανάσταση. Αλλά κανένας δεν μας είπε τα ονόματα όλων αυτών που επί 500 χρόνια ήταν οι Κοτσαμπάσιδες, που είχαν δούλους τους Έλληνες και ήταν Έλληνες μεγαλοκτηματίες, που πολλοί από αυτούς υπάρχουν ακόμα οικογένειές τους, που τους τα πήραν βέβαια τα κτήματα που είχαν 20, 30, 40, 50 και 100 χιλιάδες στρέμματα. Το θυμάστε. Άρα τα 500-600 χρόνια οφείλονται και από αυτά που γίνανε εντός των πυλών που ήταν οι Έλληνες μεγαλοαγρότες.
1: Πολλοί από τους πλούσιους, εκτός από ελαχίστους που βοήθησαν τον αγώνα, έτσι, ηγεμόνες ιδίως της βλαχίας και μονοβλαχίας, συμβιβάστηκαν, κύριε Βασαφυρίου.
0: Ναι, εντάξει, αλλά όχι
1: συμβιβάστηκαν.
0: Όχι αυτοί που ζούσαν στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: συμβιβάστηκαν. Ακριβώς. Και αυτοί που ζούσαν στην Ελλάδα σκότωσαν τον Καποδίστρια.
1: Και όχι μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι την φήμη ότι ο Κατσόνης έχασε μεταδόθηκε από την Ήδρα.
0: Ακριβώς.
1: Από τους Ιδραίους πλούσιους πλειοκτήτες. Έτσι, γι' αυτό και βγήκε το περίφημο «Αν τολμάς Παπαλάβρο ξαναπένα από την Άνδρο».
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν έχασε ο Κατσόνης από την ναυμαχία που έγινε έξω από την Άνδρο. Περιττώ να σας πω ότι από τα 8, ας πούμε, 9 καράβια, ας πούμε, χτύπησαν τα 3-4. Δηλαδή δεν θεωρήθηκε ήττα. Κι όμως μεταδόθηκε αυτό.
0: Δεν μου λέτε, δεν πέστε μου το εξής. Υπάρχει ένα ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αυτό...
1: Τι υπάρχει, λέει?
0: Ένα, το ΝΑΤΟ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε,
0: δεν είμαι αισιόδοξο. Λέω ότι τα τυπικά μέρη που ξέρει ο κόσμο. Υπάρχει το ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ είμαστε μέλη εμείς και οι Τούρκοι μαζί με τους άλλους. Είναι δυνατόν ένα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ να φέρεται σε έναν άλλο σύμμαχο κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Μα ακούγονται οι Λιθιώτες και οι Βλακείς ότι να ζητήσουμε, λέει, κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ανέκδοτο.
0: Ακριβώς.
1: Ή από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι συμμαχία εναντίον εκτός του ΝΑΤΟ.
0: Πολύ ωραία. Ας πάρουμε τη Γαλλία. Είναι δυνατόν, ναι, να έχουμε συμμαχία με τη Γαλλία σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, όταν οι Γάλλοι έχουν τεράστιες βιομηχανίες, ακόμα και βιομηχανία αυτοκινήτων στην Τουρκία, και τεράστιες επιχειρήσεις από τις οποίες παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, να είναι εναντίον μας? Είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει βγάλει ακόμα και μήνυ αεροπλανοφόρο, να βγάζει πολεμικά πλοία, να παράγει τα πάντα και εμείς να μην βγάζουμε ούτε οδοντογλυφίδες?
1: Τώρα βγάζουμε οδοντογλυφίδες. Και δρόμο βγάζουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η πολιορκία της Κέρκυρας τον 17ο αιώνα έγινε από τους Οθωμανούς σε συνεργασία με τους Γάλλους.
0: Σωστό. Έπεσε η γραμμή, ξαναπάρε, κυρία. Κάθε Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, έχουμε την πτώση των γραμμών. Αν ενοχλούν αυτά που λέμε, εμείς θα τα λέμε και εσείς να ενοχλείστε. Και αν φοράτε παντελόνια εσείς που ενοχλείστε, ελάτε να μου πείτε ποιοι είστε εσείς που ενοχλείτε για να σας γνωρίζουμε. Άντε επιτέλους, παράγει ιστορία. Ξαναπάρε, Κατερίνα. You're

0: Επανήλθε η γραμμή, σας ακούω.
1: Δάχτυλο της Τουρκίας και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε λοιπόν ότι αν δεν γινόταν γύρω τραγικό λάθος, ακόμα θα έχει καταληφθεί η Κέρκυρα από τους Οθωμανούς και
0: στη Ρωσία
1: με τους Γάλλους. Μην ξεχνάτε ποιοι μας παρατήσανε στη Μικρά Ασία. Προσέξτε, τα δικά μας τα λάθη είναι δικά μας λάθη. Δεν αλλάζουν ποτέ. Αλλά οι σύμμαχοι εντός εισαγωγικών πουλούσαν όπλα. Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί και τελευταία φυσικά οι Σοβιετικοί Ρώσοι. Τότε που δίνανε ρούβλια.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, υπήρχαν τα πλοία των συμμάχων έξω από τη Σμύρνη. Και όταν πήγαιναν Έλληνες με μικρές βάρκες ή κολυμπώντας για να σωθούν,
1: κόβαν τα χέρια τους.
0: Τους κόβαν τα χέρια και τους πετούσαν στη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα πρέπει να εμφανίσει την πραγματική της ιστορία για να ξέρουμε πραγματικά τι γινόταν στο παρελθόν. Παράγεινε αυτή η δουλοπρέπεια. Δηλαδή τα 500 χρόνια δουλείας μας γίνανε συνήθεια για να ξέρουμε τι γίνεται. Για μένα, εγώ κρίνω από τον εαυτό μου, η πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει καμία σχέση με εθνική αξιοπρέπεια. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορεί η Τουρκία να μας προσβάλλει συνεχώς και εμείς να λέμε
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, η αντιπρόεδρός μου, η κυρία Κλιαρά, της Ενώσεως εννοώ, έλεγε αυτό που έλεγε η μάνα της έτσι πάνω, πολύ χαρακτηριστικό. Που το έλεγε και η μάνα της, η γιαγιά της δηλαδή. Παιδί μου, η Ελλάδα είναι σαν το φιδάκι που είναι μέσα σε ένα μπουκάλι. Όταν βγάλει το κεφάλι έξω από το μπουκάλι, από το στόμιο, το σπρώχνουν προς τα μέσα. Αυτό κάνουν όλοι. Να μην ξεχάσουμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα συμφέροντα εκείνης της στιγμής, αλλά να πάψουμε να λέμε τις ανοησίες Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Κανένας δεν συμπαθεί τον Έλληνα. Είδατε ο Αμερικανός. Ονόμασε τη λίμνη του Οντάριο American Lake. Αμερικανική λίμνη.
0: Τον κόλπο του Μεξικού.
1: Επίσης. Και πήρε και για έναν αιώνα, παρακαλώ, φοβερός ντίλερ, τα πετρέλαια της Βενεζουέλας.
0: Δεν μου λέτε, αυτό θα γίνει αποδεκτό όταν η κυβέρνηση δεν είναι εκλεγμένη αλλά διορισμένη.
1: Διορισμένοι από ποιον?
0: Διορισμένοι από τους Αμερικάνους.
1: Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι δεν φέρουν στην Νότια Ανατολή.
0: Γιατί η Βενεζουέλα έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου.
1: Τα πήρε ήδη. Έγινε το ντίλερ.
0: Το γνωρίζω.
1: Έγινε. Το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Εάν γίνει αυτό το πράγμα, θα έχει και έλεγχο σε αυτά τα θέματα και στον πλανήτη.
1: Τα πάντα. Όπως και σε ενδεχόμενη σύγκρουση με Ελλάδα-Τουρκία, δεν θα υποστηρίξει ο ντίλερ που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ είπε, μου δίνει την ευκαιρία να έχουν φτηνές τιμές οι Αμερικάνοι. Δεν άκουσα καμία δήλωση από το Μητσοτάκη να πει ότι προσπαθώ να βρω την ευκαιρία να έχουν φτηνές τιμές οι Έλληνες. Και επίσης, αυτό θέλω να μου πείτε, ο πλούτος που έχει η Ελλάδα, που από ό,τι λένε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, αριστερά, δεξιά, μέχρι και διαμάντια και ατομική ενέργεια και τι δεν έχουμε, πότε τα βγάλουμε όλα αυτά? Πότε τα βγάλουμε, ποτέ? Γιατί φοβόμαστε τους Τούρκους?
1: Γιατί υπάρχει δυνατότητα. Εδώ πέρα προσπαθεί να πα ένα πουλί σε ένα νησί και οι άλλοι μισομανάνε από απέναντι ότι στατικοποιεί τα νησιά με το πουλί.
0: Ακριβώς.
1: Τι μου λέτε τώρα? Αυτό προσπαθούν να μα περάσουν. Να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τι βλακίε που λένε για να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Και ποια είναι η δουλειά του? Να κοπεί στη μέση το Αιγαίο.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Η λέξη επιχειρηματικότητα έχει σχέση με τη λέξη εθνικότητα? Εγώ γνωρίζω. Γιατί η επιχειρηματικότητα, όταν πρόκειται να μην μπορείς να εκμεταλλευτείς οικονομικά κάτι το οποίο έχεις, να δέχεις ορισμένες προτάσεις για να αρχίσεις την οικονομική εκμετάλλευση και μετά να παίρνεις σκληρά μέτρα για να διώχνεις αυτούς τους οποίους τους έκανες αναγκαστικά συνεταίρους στην αρχή. Γιατί οι Τούρκοι θέλουν συνεταιρισμό. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να γίνει καμία συνεταιρισμό. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτε. Επομένως, μας δουλεύουν εδώ στην Ελλάδα, ξέρουν από επιχειρήσεις, ξέρουν πώς να λειτουργήσουν. Ξέρουν από επιστημονικές. Γιατί υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες που είναι πάρα πολύ, συνεργάζονται πάρα πολύ άριστα με Τούρκους επιχειρηματίες?
1: Εγώ θα έλεγα να τους διδάξετε λίγο επιχειρηματικότητα τους πολιτικούς, κύριε Παπαζαφυρίου, την οποία την κατέχετε αυτή τη τέχνη πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να υποσχεθείτε τα πάντα και να μην κάνετε τίποτα αν δεν είναι προς το συμφέρον σας. Αλλά να φαίνεται, το κάνατε.
0: Μα αν έχεις την τέχνη να υποσχεθείς τα πάντα, η λέξη περίμενε γίνεται μόνιμη από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι
0: και σε περιμένουν γιατί το είπες. Το είπες πιστικά.
1: Μόνο σε μένα τηρήσατε το λόγο σας. Πραγματικά σε εθνικό επίπεδο. Και σας ευχαριστώ πολύ και δημοσίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έρχονται άσχημα πράγματα ιδίως στην ΑΟΣ της Κύπρου. Ήδη το δηλώσανε Κύπροι αξιωματούχοι ότι περιμένουν επεισόδιο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην ΑΟΣ της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Το Καστελόριζο δεν υπάρχει. Εξαφανίστηκε και του είπα εγώ του Δημάρχου, του κυρίου Ασβεστή. Γιατί δεν διαμαρτύρεστε? Εμείς οι Μακεδόνες από το 1430 κάναμε μέχρι το 1821 122 εξαγέρσεις. Σύνταση να δηλαδή, για το μακεδονικό στην νεότερη φάση. Εσείς γιατί δεν μιλάτε? Για να περάσουν οι απέναντι και να σε καταναλώσουν τα ψαρικά και τα κρεατικά στις ταβέρνες σας. Αυτό περιμένεις του Λεωνίκου Ασβεστή?
0: Μου λέτε.
1: Είπα του Δημάρχου κανονικά.
0: Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα που σας δίνουν συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την Κύπρο που είπατε.
1: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια να ανέχεται το παγκόσμιο δημοκρατικό περιβάλλον και η Ελλάδα να είναι και η Κύπρος, γιατί είναι κράτος τώρα, να είναι υποκατάληψη μια περιοχή, κατάληψη η οποία είναι παράνομη για να μην γίνεται απολύτως τίποτε, και συγχρόνως να εξακολουθούν οι Άγγλοι να έχουν βάσεις στρατιωτικές που έπρεπε να ξεκουμπιστούν και να σηκωθούν να φύγουν?
1: Μα κύριε Παπασταθείο, με συγχωρείτε, στα χωριά μας επάνω στη Φλόρινα έρχονται οι προπαγανδιστές του Σκοπίου και λέει φύγετε από τα μέρη μας.
0: Μάλιστα.
1: Φύγετε από τα μέρη μας και το ανεχόμαστε. Πηγαίναμε στα πανηγύρια. Φωνάζουν κάποιοι για να πάρουν το πεντάρικο ή το κατοστάρικο. Εντάξει, ο καθένας στην οικογένειά του θέλει να κοιτάξει ορισμένη τη
0: ζωή. Ναι, άλλο να λαδώνεσαι για εθνικούς λόγους και άλλο για άλλους λόγους.
1: Αυτό. Και καλούν λοιπόν τους από πάνω και λέει φύγετε. Φύγετε από τη Μακεδονία του Αιγαίου. Και στην Κύπρο συμβιβάστηκαν. Όταν πέφτει το χρήμα, συμβιβάζεσαι. Δυστυχώς είναι μεγάλος μαμονάς και μεγάλος πειρασμός το χρήμα.
0: Ναι, αλλά
1: όταν
0: θα συνεχιστεί να...
1: να φορέσεις.
0: Θα συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το δεδομένο. Υπό ποια λογική οι Άγγλοι έχουν βάσει στην Κύπρο? Υπό ποια λογική? Όταν οι βάσεις σιγά σιγά ξεκουμπίζονται από πάρα πολλές χώρες, πολύ πιο υποανάπτυκτες χώρες από την Κύπρος. Και υπό ποια λογική είναι αυτό το θέμα που υπάρχει με την τουρκική κατάληψη να μην έχει καμία επίσημη μορφή δημοκρατικής διαδικασίας και λειτουργίας και να υπάρχει η κατάληψη και να την ανέχεται το παγκόσμιο σύστημα, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε. Γιατί για να παίξεις με το παγκόσμιο σύστημα πρέπει να είσαι ονάσης, πρέπει να είσαι διαπραγματευτής. Αν δεν ξέρεις να διαπραγματεύεσαι και είσαι μονόδρομος, αποτυχάνεις, και η πολιτική μας είναι μονόδρομος, δεν ξέρουν πάντα τέσσερα.
1: Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι λέγανε για τον Ωνάση, αυτόν τον περίφημο Σμυρνιό, ο οποίος βιάστηκε από Τούρκο. Όσο είναι αυτό στα πράγματα, εννοείται επιχειρηματικά, μη φοβάστε στο Αιγαίο.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάνε για τον Αριστοτέλειο Ωνάση. Και εγώ θα πω το εξής. Όλοι λένε Free Palestine και αυτές τις συλληφιώδες και βλακίες της, να μην πω καμιά κουβέντα, Κυριακή. Λοιπόν, συγγνώμη, ο Εβραίος, επειδή απέκτησε κράτος μετά την πτώση στον Τίτο, στο Ρωμαίο αυτοκράτορα, ο οποίος δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα, από αυτό που είπε ο Χριστός, δηλαδή, ότι όταν μείνει πέτρα.
0: Καλά κάνετε και το είπατε Τίτο, γιατί όλοι θα νομίζουν τον Τίτο της Ιουγκοσλαβίας.
1: Όχι,
0: θα τα μπερδεύανε.
1: Φλάβιος Τίτος. Λοιπόν, ναι, εκείνος φορούσε. Λοιπόν, και τι κάνανε οι Εβραίοι? Μέχρι το 1947 μαζεύανε αιώνες μέσα τους μίσος. Ο Εβραίος δεν πρόκειται να συμπαθήσει κανέναν. Θα πατήσει όποιον έχει μπροστά του. Κατά αυτόν, έτσι.
0: Γιατί τον πατούσαν επί αιώνες.
1: Ακριβώς. Και να σας πω κάτι, ένας ολόκληρος λαός, ο εβραϊκός, περίπου κοντά 8-9 εκατομμύρια, συγχωρέστε με, μπορείτε να πάτε στο, επειδή έχω πάει στο Ισραήλ, μπορείτε να πάτε ας πούμε στο φούρναρι, να σας δώσει ψωμάκι και αυτός ο φούρναρης να είναι αρχηγός του γενικού επιτελείου. Γιατί εκεί δεν υπάρχει σχολή ευελπίδων. Είναι οπλίτες πολίτες όλοι, σαν τη Σπάρτη.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η μικρή χώρα που είναι σαν την Πελοπόννησο και έχει 8-9 εκατομμύρια πληθυσμό, ο πρωθυπουργός της είπε βαρύτατες κουβέντες εις βάρος της Τουρκίας, που εμείς δεν έχουμε τολμήσει ότι τις αναφέρουμε.
1: Γενοκτόνο, καταληψία της Κύπρου,
0: ακριβώς,
1: Οθωμανικό παρελθόν, και ξέρετε κάτι, ακριβώς. Καλά το είπαν και κάποιοι αναλυτές. Μην πείσεις τους Άραβες για το Οθωμανικό παρελθόν, βγάζουν φλίχτενες, όπως είπε και κάποιος αναλυτής, ο φίλος μου, ο Κώστας νομίζω. Λοιπόν, γιατί μην ξεχνάτε, θυμάστε την ταινία Ο Λόρενς της Αραβίας,
0: ναι,
1: Ο Λόρενς, που το έπαιξε ο Πίτερ Ο'Τούλ. Εκεί ανάγλυφα παρουσιάζουν το πώς συγχαινόντουσαν οι Άραβες τους Τούρκους. Δηλαδή αυτό που κάνανε με τη συμφωνία της Μέκας δεν αντικατοπτρίζει την αγάπη ή την αποδοχή. Απλώς είναι συμφέρον των Αράβων απέναντι στον Τούρκο.
0: Δεν μου λέτε.
1: Ο Τούρκος δεν ήταν καλός για αυτούς.
0: Όταν λέμε διπλωματία, η διπλωματία είναι μια έκφραση που περιλαμβάνει κάθε μορφή επαφών. Οικονομικών επαφών, πολιτικών επαφών, σεξουαλικών επαφέων, κόρτε να κάνεις,
1: το τελευταίο κρατήστε εδώ.
0: Και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Υπό ποια λογική δεν έχουμε την ικανότητα αυτή που σας είπα προηγουμένως για να μπορούμε να βρούμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας? Μήπως αυτοί που μας κυβερνούν τους βολεύει να είναι έτσι η κατάσταση σε μια εγρήγορση με ένα μεγάλο ερωτηματικό για να κυβερνούν άλετα και να ελπίζει ο Έλληνας ότι κάποιος θα γίνει πλούσιος όταν κάθε τόσο βγαίνουν ορισμένοι και κάνουν διαφήμιση τον ασύλληπτο πλούτο που έχουμε με αποτέλεσμα να φανταζόμαστε όνειρα θερινής νυχτός και να μην τα βλέπουμε.
1: Δεν αγαπάμε την Ελλάδα, κύριε Παπασταθερίου. Αν κόψεις τον Έλληνα το φραπέ και τη διακοπή, τις διακοπές, θα σου πιει το αίμα. Αν του εμποδίσεις την ομάδα, θα σου καταστρέψει το σπίτι. Αν του πάρεις έδαφος, εντάξει θα πει. Να το θυμάστε.
0: Πού οφείλεται αυτό το πράγμα?
1: Στο ότι δεν καλλιεργήθηκε, θα το πω ξεκάθαρα, και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, η σωστή αγάπη για την πατρίδα.
0: Έχουν καμία σχέση τα σημερινά σχολεία με τα σχολεία όταν είμαστε εμείς
1: μαθητές? Καμία σχέση. Όχι ο ψευτοεθνικισμός τύπου Δύσεως. Εμείς δεν έχουμε εθνικισμό, κύριε Παπασταθερίου. Εμείς έχουμε εθνισμό, πατριωτισμό, αγάπη για την πατρίδα. Αυτό μας ξεχωρίζει από τους άλλους που έχουν εθνικισμό, που θέλουν να πατήσουν τις άλλες φυλές του κόσμου. Αυτό όμως δεν καλλιεργήθηκε στη σχολεία. Αν ρωτήσετε ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Κατσόνης σήμερα, θα πει ποιος ήταν και τι με ενδιαφέρει εμένα. Τι με ενδιαφέρει εμένα.
0: Θυμάστε ένα μάθημα που υπήρχε κάθε Τετάρτη, το λέω συνέχεια, Αγωγή Πολίτου?
1: Το θυμάμαι.
0: Ένα εκπληκτικό μικρό βιβλίο το οποίο ήταν σοφό. Τι δεν μάθαμε από αυτό το βιβλίο? Τι δεν διδαχτήκαμε? Τι βρίσιμο πέφτει από τη σημερινή νεολαία? Εγώ στη ζωή μου δεν έχω βρίσει όπως βρίσουν αυτοί. Άντε να πεις ένα ασυχτήρ πάνω στα νεύρα σου. Το ευρεολόγιο έχει γίνει επιστήμη. Και καταργήσαν το μάθημα Αγωγή Πολίτου, το οποίο ήταν η δημιουργία χαρακτήρα.
1: Ακριβώς. Και θεωρείται και μαγιά το να βρίσεις. Πρώτα απ' όλα η καθημερινή λέξη που λέμε, να ξέραν τα παιδιά όταν αποκαλούμε αυτή τη λέξη, και εγώ έχω πέσει καμιά φορά στον πειρασμό να το πω, στα νεύρα μου επάνω, ξέρετε τι σημαίνει? Ο έχων καρκίνο στο κεφάλι.
0: Ακριβώς. Σωστά.
1: Αυτό λένε, λέει, το μαλάκινση δεν το παρεξηγούμε, αλλά το άλλο το δεχόμαστε αθώοι. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αγωγή. Όχι απλώς παιδιά, αγωγή. Δεν υπάρχει σεβασμός. Βλέπεις τη στολή και τη βρίζεις.
0: Δεν μου λέτε πότε, μήπως αυτό το πράγμα άρχισε την εποχή που δώσαν το δικαίωμα σε καθηγητές να κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές τα απογεύματα, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές στο σχολείο να έχουν τους ίδιους καθηγητές το απόγευμα στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να χαλάσει η πειθαρχία στο σχολείο? Εγώ θυμάμαι όταν αργούσα να πάω στο σχολείο το πρωί, η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Έτρωγα και δύο μέρες αποβολή. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Έχερε μεγάλες εκτιμήσεις στην εποχή εκείνη. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν πήρε το γυμνασιακό.
1: Γιατρός και ευεργέτης, κύριε Παπασταθερίου, θα το πω εγώ. Γιατρός και ευεργέτης ήταν ο πατέρας σας.
0: Το γνωρίζω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ποτέ δεν πήρε τον καθηγητή, τον γυμνασιάρχη, να του πει, κύριε καθηγητά, γιατί τιμωρείτε του. Ποτέ! Καλά σε κάναν, έλεγε. Είχε φάει χαστούκι ο αδερφός μου στην έκτη γυμνασίου από τον καθηγητή της γυμναστικής. Και δεν είπα πολύ τίποτα ο πατέρας μου. Λέει έτσι έπρεπε, έτσι έκανε.
1: Τι τα λέτε αυτά, κύριε Παπασταθερίου, θα σας παρεξηγήσουμε ότι καλλιεργείται τη βία και την ακροδεξιά.
0: Δηλαδή η πειθαρχία δεν πρέπει να υπάρξει στο σχολείο?
1: Η πειθαρχία θεωρείται δεξιά αμαρτία.
0: Άμα είναι δεξιά αμαρτία.
1: Ενώ τότε... η αναρχία, ας πούμε, θεωρείται αριστερό προτέρημα.
0: Τότε καλά καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε.
1: Εγώ δεν εκφέρω γνώμη.
0: Εγώ εκφέρω γνώμη. Οι πολιτικοί κοιτάξαν την πάρτη τους. Κοιτάξτε να δείτε, πάρτε όλα. Υπάρχει και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δυναστεία πολιτικών με τα επώνυμα Καραμαλής, Παπανδρέου και Μητσοτάκης όπως υπάρχει στην Ελλάδα? Πέστε μου ποια οικογένεια πολιτικών, εκτός από τον Μπους που ήταν μπαμπάς και γιος, πέστε μου κάποιον άλλον Αμερικανό πρόεδρο που είχε το παιδί του στην Προεδρία ή σε άλλες χώρες. Πέστε μου λίγο.
1: Ήταν και η οικογένεια Κέννεντι.
0: Η οικογένεια Κέννεντι, ένα Κέννεντι είχε, δεν είχε άλλους.
1: Εντάξει, αλλά υπήρχε κάποια μορφή δυναστείας. Όχι, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και στη βασιλεία.
0: Ακριβώς.
1: Και στις βασιλείες.
0: Ποια είναι η διαφορά της βασιλείας από τους πολιτικούς σήμερα όταν είναι διάδοχοι όλοι αυτοί?
1: Απλώς οι βασιλείς φοράνε κουστούμι.
0: Δηλαδή πότε δούλεψε ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου και γίνανε πρωθυπουργοί? Πότε δούλεψε? Δηλαδή κληρονομά.
1: Απλώς οι βασιλείς τώρα φοράνε κουστούμι. Και γραβάτα. Δεν φοράνε στολή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπασταθερίου.
0: Γεια σας.
1: Καλά Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: άθλια επικαιρότητα.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Μέχρι τα μεγάλα έργα υποδομών στη Θεσσαλονίκη και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία και κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, στη δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης και την αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά. Παράλληλα έκανε λόγο για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο της Τούμπας, τη δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλητισμού στην Αγία Φωτεινή, καθώς και την κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων και την αναβάθμιση 12 κτηριακών συγκροτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όπου ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά, όταν 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε 27χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ίσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε

0: Συλλαλητηρίο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με σημείο συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, τονίζοντας πως δεν διαθέτει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 734 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ. Στην πλευρά της Κίνας, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 16, ενώ 546 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωνικό ήταν το πέρασμα της καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν νεκρό έναν 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart

0: Eurocom. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος μου στείλε ένα ωραίο μήνυμα σχετικά με τη μεταγραφή του Σαλάχ στη Τραμπζονσπορ, την τουρκική ομάδα, όπου υπάρχει διπλωματία ακόμα και μεταξύ ποδοσφαιριστών, μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν διπλωματία ακόμα και στις μεταγραφές των παικτών. Ενώ υποτίθεται ότι είχαμε και εμείς καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Επίσης, να στείλω τα φυλάκια μου στον Κώστα στον Πίτσαρη, το καλό μου το φίλο που πάντα με εξυπηρετεί όταν έχω προβλήματα με το αυτοκίνητο. Καλύτερος δεν υπάρχει από τον Κώστα. Για να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Μενεξόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μενεξόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφίλου, σε εσάς και όλο το ακροατήριο.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, όσο μπορούμε.
0: Και να στείλω και τα φυλάκια μου στον κύριο Κουρνέλη, τον γνωστό γιατρό. Μεγάλο Ηρακλή, ο κύριο Κουρνέλη, χθε από τη χαρά του, από την στεναχώρια του που φέραμε χ με τον Ηρακλή, δεν κοιμήθηκε, μου είπανε. Σας ακούω, κύριε Μενεξόπουλο. Έχουμε μια σειρά θεμάτων τα οποία δεν λαμβάνουν καμία μορφή ακροαματικότητος. Κανείς δεν λέει τίποτε. Μιλάνε όλοι που θα έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Μας έδειξε ο Μητσοτάκης, μας έδειξαν τα εγγένεια ενός μετρό, λες και εγγενιάσανε κανένα διαστημικό σταθμό. Μετρό που έπρεπε να υπάρχει εδώ και 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα κτλ.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το θέμα της έκθεσης που είναι η Θεσσαλονίκη, που υποτίθεται έπρεπε να είναι μια γιορτή για την πόλη. Δυστυχώς όμως έχει καταδύσει σε ένα θέατρο, μια φαρσοκομωδία κτλ. Να πάμε στο θέμα των πορεών και τα λοιπά ή των λεγόμενων συνεντεύξεων.
0: Πάλι θα έχουμε διαμαρτυρίες των αγροτών, λένε.
1: Εγώ είμαι της άποψης να μην πάει κανένας. Να μιλήσει μόνος ο Πρωθυπουργός. Να μην πάει κανένας. Ξοδεύουμε τόσα εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για την ασφάλεια της έκθεσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Αντί αυτά τα χρήματα χρησιμοποιηθούν να πάνε στα νοσοκομεία, να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία με ένα μηχάνημα, με έναν υπέρηχο, τα πιο φθηνά, δεν μιλάμε τώρα για αξονικούς, μαγνητικούς κτλ. Κτλ. Ή πιο εξειδικευμένα μηχανήματα. Αλλά ένα απλό, όλα αυτά να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Σε ποιο μέρος του κόσμου γίνεται τέτοια μορφή εγγένειας έκθεσης, κάθε μέρος του κόσμου?
1: Σε κανένα μέρος του κόσμου γίνεται γένεια με παρουσία. Αυτό λειτουργούσε σε άλλα χρόνια. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε, θα τα πούμε και πιο κάτω, λειτουργούμε με το παρελθόν. Το παρελθόν πέθανε.
0: Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί βγάζουν λόγους, είμαστε με τα καλά μας. Και ενεργοποιούν την αστυνομία και χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Ωραία, να μιλήσουν, να σου πω και ανάποδα. Δεν έχουν να μας πούν τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα δεν έχουν να μας πούν. Τόσα εκατομμύρια εξοδεύονται. Το θέμα της έκθεσης πρέπει να λάβει τέλος. Πρέπει να φύγει η έκθεση από εκεί. Δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε, ακούτε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φύγει η έκθεση. Επειδή το οικόπεδο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και τι θα γίνει αυτό, να δοθεί στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Όπως δόθηκε το πάρκο, το οποίο ακόμα δεν τελείωσε, το πάρκο του Παύλου, το παλιό στρατόπεδο του Παύλου Μελάν. Να γκρεμιστούν όλα τα χτίρια, να γίνουν 2-3 χτίρια, να γίνουν μουσεία, να γίνουν λιμνούλες, να γίνουν δέντρα. Να φύγει το τρίτο σώμα στρατού από εκεί μέσα, να πάει έξω από την πόλη και να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο. Έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, έχουμε το Βυζαντινό Μουσείο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα κτίρια και τα λοιπά, τα θεωρούν μνημεία. Το τρίτο σώμα στρατού.
1: Αν διατηρητέα μπορούν κάποια να μείνουν. Κάποια διατηρητέα.
0: Μα και τα κτίρια μπορούν να μείνουν και πάρκο μπορεί να γίνει.
1: Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό. Αλλά δυστυχώς κοιτάμε το μικροσυμφέρον και τα λοιπά, το οποίο τρίχει κατσαρές μικροσυμφέρον.
0: Σωστόν.
1: Τα μικροσυμφέρον δεν είναι τίποτα. Ξοδεύουμε τόσα λεφτά και στο τέλος δεν απολαμβάνουμε τίποτα.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από το Παρίσι εδώ στο κινητό μου, το οποίο λέει ότι στο Παρίσι γίνονται αμέτρητες εκθέσεις, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του και πόλεις μεγάλες της Ευρώπης τα λοιπά. Και αυτή η δημοσιότητα που δίνεται στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πρωτοφανής εν σχέση με την απόδοση που έχει αυτή η έκθεση στον οικονομικό τομέα.
1: Σας είπα, έχει γίνει χώρος αποφυγής για την πόλη. Δεν πάει κανένας Θεσσαλονικιός. Το μόνο που πάνε πλέον είναι αυτό που ελκύει τον κόσμο να πάει στην έκθεση, είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε βράδυ στις 9 με 10.
0: Έχει και ωραία μπυρούλα. Και ωραία μπύρα έχει.
1: Κάποτε.
0: Τώρα δεν υπάρχει γίνει μπύρα.
1: Τώρα μπύρα βρίσκεις παντού.
0: Είχε ωραία μπύρα και ωραίο σάντουιτς.
1: Με
0: το λοκάνικο.
1: Αλλά αυτά τώρα τα βρίσκεις παντού. Δεν έχει.
0: Όχι, μήπως είναι ειδική η ποιότητα στην έκθεση, γι' αυτό λέω. Α, είναι το ίδιο.
1: Κοιτάξτε, παλιά υπήρχε ανάλογο με τις εποχές. Εμείς σας είπα, ζούμε με το παρελθόν μας ακόμα. Οι εποχές εκείνες, άμα δείτε παλιές φωτογραφίες που κάποια στιγμή ο Δήμος Θεσσαλονικής είχε αναρτήσει στη στάση του λεωφορείου, όλοι οι επισκέπτες, οι άντρες, οι γυναίκες ήταν πολύ ραντιμένες, οι άντρες ήταν, φορούσαν όλοι κουστούμια.
0: Ακριβώς. Όπως το λέτε.
1: Σκεφτείτε, ας δούνε τις φωτογραφίες για να καταλάβουν τι ήταν η έκθεση.
0: Αλλάξαν τα δεδομένα.
1: Αλλά έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα και πρέπει.
0: Εγώ έχω μια ντουλάπα γεμάτη κουστούμια και το πότε έχω φορέσει κουστούμι, τι θυμάμαι. Ξέχασα. Και γραβάτα.
1: Δεν χάνει πόλη άμα φύγει η έκθεση. Ίσως θα κερδίσει πολύ περισσότερα.
0: Έχει αλλάξει και το δυναμικό της κίνησης στην πόλη. Άλλο τότε και άλλο τώρα. Αυτοί που θέλουν να την πάνε δυτικά έχουν απόλυτο δίκιο, διότι θα αξιοποιήσουν τη δυτική πόλη και θα την κάνουν πλούσια από απόψεις αρχιτεκτονικής.
1: Σωστά, και θα υπάρχουν και χώροι στάθμιση και τα λοιπά. Εδώ ξεχάσατε τι γινόταν αυτή τη στιγμή. Πηγαίνει η τροχιά για να γράψει όλους όσους παρκάρουν εκεί στην Νέα Γνατία. Τώρα μπορεί να λέγεται, όχι Καραμαλή, λέγεται πιο κάτω. Ναι. Που πάνε και γράφουν εκείνοι που παρκάρουν και τα λοιπά μπροστά στην Νέα Γνατία και δεν μπορούν να περάσουν και τα λεωφορεία στην κοινωνία και τα λοιπά. Αφήστε το, είναι δηλαδή φαρσοκομωδία, δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν λέγεται έκθεση.
0: Δεν μου λέτε, μια που έρχεται στην έκθεση όμως από την άλλη πλευρά, δίδεται μια μεγάλη επικαιρότητα και μια μεγάλη μορφή διαφήμισης, πολιτικής διαφήμισης από τα κόμματα, ότι οι αρχηγοί που θα μιλήσουν, όπως και ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσουν ωφέλιμα προς τα λαό πράγματα. Και εγώ ρωτάω το εξής και λέω, η Θεσσαλονίκη είναι ένα χάλι κατασκευαστικό. Τρύπες, λακκούβες, σηματοδότες της πλάκας κτλ. Κτλ. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν μπαίνει ένα αυτοκίνητο, όπως κάνει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο που είναι σκούρα τα τζάμια του, απλό αυτοκίνητο, κανείς δεν ξέρει ότι είναι ο Πρωθυπουργός μέσα, εκτός από τον οδηγό του και τη φρουρά του, και πηγαίνει χωρίς να κλείνουν οι δρόμοι κτλ. Εδώ κλείνουν οι δρόμοι. Και ρωτώ, γιατί δεν κάνει μια βόλτα σε όλη τη Θεσσαλονίκη να δει τα χάλια της και να κάνει μια ανακοίνωση ότι αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε τη Θεσσαλονίκη πόλη η οποία είναι από δρόμους μια λακκούβα.
1: Αυτό είναι ευθύνη των τοπικών κοινωνιών, δεν είναι θέμα του Πρωθυπουργού.
0: Όχι, αν το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός, ίσως έλξει τις τοπικές υπηρεσίες τοπικές για να κάνουν τη δουλειά τους. Οι οποίοι δεν δίνουν σημασία. Παράδειγμα, η Χαλκιδική, μου το έχετε ξαναπεί. Η Χαλκιδική είναι περιφρονημένη.
1: Θα πάμε και στη Χαλκιδική. Το καθήκον ενός πρωθυπουργού είναι άλλο, δεν είναι να.
0: Ποιο είναι, να έρχεται να λέει παραμύθια σχαλιμά σε κάθε.
1: Δηλαδή, άμα περιμένουμε από τον πρωθυπουργό να πει ότι θα φτιαχτεί η Αγία Φωτεινή όπως ανακοινώνει και χθες, είναι σαν το γήπεδο του Ηρακλή. Που 40 χρόνια ανακοινώνει γήπεδο στον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Ή γήπεδο στον ΠΑΟΚ.
0: Πάλι για την Αγία Φωτεινή είπε.
1: Ναι, χθες η Αγία Φωτεινή. Εσείς ειδήσεις, στο δελτίο ειδήσεων τα είπα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, δηλαδή, τώρα μιλάμε για. Η ΔΕΘΕ, είπαμε, πρέπει να φύγει. Εδώ είχε αποφασιστεί μια φορά το 72 στο Καλοχώρι να πάει και μετά είπαν για τη Σύνδο, αλλά είναι μικροσυμφέροντα τα οποία κρατάνε την πόλη πίσω, πολύ πίσω.
0: Επειδή έχετε γυρίσει πολλά μέρη του κόσμου, είδατε πουθενά εγκατάσταση όπως είναι το κομμάτι που έχει ο Ηρακλής κάτω από το Καφτατζόγλιο να μην έχει αξιοποιηθεί, ενώ σε άλλες πόλεις του κόσμου θα έχει αξιοποιηθεί αθλητικά με τον καλύτερο τρόπο, και να περιμένουμε εδώ και δεκαετίες πότε θα κάνουμε ένα γήπεδο το οποίο το δικαιούμαστε, όπως και οι εκτάσεις που έχουμε κάτω στη Μίκρα? Σε ποιο μέρος του κόσμου γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Το γήπεδο πρέπει να γίνει στη Μίκρα, όχι εκεί. Χορταζίδης είναι πλέον.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, αλλά η Χορταζίδες παραμένει μια έρημη τοποθεσία σε ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης το οποίο έχει αναπτυχθεί.
1: Ναι, και το Καφτατζόγλιο είναι πλέον πολύ παροχημένο. Δεν είναι το θέμα να ανακαινήσεις το στάδιο. Το θέμα είναι ότι η θέση πλέον δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης.
0: Δεν μου λέτε, έδειχνε πρόσφατα η τηλεόραση αγώνες μεταξύ εθνικών ομάδων σε χώρες της Αφρικής. Ναι. Οι χώρες της Αφρικής παίζαν μεταξύ τους εθνικές ομάδες. Είδα κάτι γήπεδα που έμεινε με ανοιχτό το στόμα από απόψεως κατασκευαστικής εμφάνισης. Αυτά τα γήπεδα σε εμάς είναι άγνωστα που είμαστε μια χώρα που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ενόκληρη Θεσσαλονίκη έχει γήπεδα τα οποία ξεπερνάνε τα όρια της γελιότητος.
1: Τα γήπεδα στην Ελλάδα είναι μετρημένα στα δάχτυλα αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν μια ποιότητα για τον θεατή, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε κτλ. Κτλ. Δηλαδή, σας είπα, ζούμε με το παρελθόν ακόμη.
0: Το Παλέντε Σπορ είναι 800 ετών. Καλύτερα, καλύτερα, το κάνουν, καλύτερα το κάνουν μουσείο.
1: Μουσείο, ναι, μπορεί να γίνει μουσείο, αλλά πρέπει να γκρεμιστεί δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, κτίρια το οποίο είναι 60 χρόνια και 70, δηλαδή μιλάμε έλεος δηλαδή.
0: Συνεχίστε.
1: Να πάμε στο μετρό, γιατί έχουμε και το μετρό. Δηλαδή, πρώτη φορά να, ένα μήνα να περιμένουν τα συστήματα ασφαλείας για να υποτίθεται για να έρθει να το εγκαινιάσει ο
0: πρωθυπουργός. Έχει ξαναγίνει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου?
1: Σε
0: γιατί
1: κανένα
0: μέρος. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι λειτουργεί το. Μισό λεπτό.
1: Τυπικά τα εγκαίνια και τα λοιπά.
0: Εγώ γνωρίζω ότι αρχίζει να λειτουργεί το μετρό και κάποια στιγμή γίνονται τα εγκαίνια. Δεν πρέπει να είναι κλειστό το μετρό για να γίνουν τα εγκαίνια και μετά να λειτουργήσει. Συγγνώμη λίγο. Μισό λεπτό. Αυτό είναι και οικονομική ζημιά. Γιατί δεν πληρώνει από την τσέπη το Μητσοτάκης? Ένα μήνα μπορούσε να λειτουργήσει και να μαζέψει λεφτά. Για ποιο λόγο χαθήκαν αυτά τα λεφτά?
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα μισό μετρό. Έχει υπολογίσει κανείς πόσες εργατοώρες έχουν χαθεί πάνω στα λεωφορεία, στα αυτοκίνητα του κόσμου και στην Αθήνα? Καλά, η Αθήνα έχει πάει πάρα πολύ μπροστά τώρα και με τις νέες γραμμές που έχουν ανακοινωθεί και κατασκευάζονται. Πόσες εργατοώρες έχουν χαθεί από τον εργαζόμενο, είτε ιδιώτη είτε μισθωτό κτλ., από τις μετακινήσεις? Ή τώρα με το flyover, ξέρετε πόσες εργατοώρες χάνουμε για το περίμενε, για τα ταξί, για τα λεωφορεία? Αυτό δεν το έχει υπολογίσει κανένας. Αντί να τρέξουν και να επιταχύνουν τα έργα, εμείς ακόμα είμαστε στην Αγία Φωτεινή και το θα φτιάξουμε το λόφο της Τούμπας. Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Όταν σε άλλες χώρες στο εξωτερικό.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν, είναι αρμοδιότητα των Δήμων, των τοπικών.
0: Όταν στο εξωτερικό τα μετρό υπάρχουν 30 και 40 χρόνια πριν.
1: 100 χρόνια.
0: Εγώ θυμάμαι στη Μόσχα το μετρό είναι σε ένα μεγάλο βάθος κάτω από τη γη. Και μιλάς με το κινητό τηλέφωνο σου άνετα. Και εδώ είσαι στον δρόμο και δεν μιλάς με το κινητό τηλέφωνο. Για πες μου λίγο για τα κινητά τηλέφωνα, μας κοροϊδεύουνε.
1: Τα κινητά τηλέφωνα είναι μια κωμωδία και εκεί, γιατί οι εταιρείες παίρνουν ένα πάγιο. Και δυστυχώς, δηλαδή, προηγουμένως, τώρα να σου πω ένα παράδειγμα, προηγουμένως το σήμα έπεσε και φοβήθηκα μήπως πάρετε τηλέφωνο και δεν απαντήσω. Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Κράτος υπάρχει στην Ελλάδα? Ή δεν υπάρχει, είναι βιτρίνα για να περνάνε μόνο καλά? Είναι δυνατόν 150-155 άτομα κυβέρνηση να έχει 70 υπουργούς?
1: Κοιτάξτε, είναι το θέμα να βοηθήσουμε τους αυτούς που μας φέραν στην εξουσία, για οποιοδήποτε κόμμα μιλάω, δεν μιλάω για τους λεγόμενους καρεκλοκένταρους και τα λοιπά πολιτικά στελέχη και τα λεγόμενα πολιτιστικά, τα οποία δεν ξέρουν την τύφλα.
0: Ναι, μήπως οι λεπτομέρειες οι οποίες μας κυβερνούν από απόψεως ικανοτήτων, αυτοί που μας κυβερνούν είναι αυτοί που έπρεπε να μας κυβερνούν, διότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον ελληνικό πληθυσμό στα χάλια τα οποία έχει η πατρίδα μας και όλοι κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους? Γιατί η λέξη «κοιτάω τον εαυτό μου» υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, για τον πολύ κόσμο το να έχουν αναγκάσει να κοιτάει μόνο το πορτοφόλι του και την τσέπη, το οποίο. Μάλλον δεν υπάρχει ούτε πορτοφόλι, ούτε το παντελόνι δεν υπάρχει, η φούστα δεν υπάρχει.
0: Αν αντιδρούσαν 2 εκατομμύρια για τα συμφέροντά τους όπως αντιδράσανε με την ιστορία των Ντεμπών, δεν θα ήταν ένα ωφέλιμο όπλο για το λαό για να διεκδικήσει τα συμφέροντά του? Εδώ δεν μιλάει κανένας. Ξεσηκωθήκαν όλοι με τα τέμπιλες και ήταν ένα τύχημα που διεθνώς έχουν γίνει χιλιάδες τέτοια.
1: Κοιτάξτε, από κάτω υπάρχει μια πολύ βουβή διαμαρτυρία, σούπα, μια σούπα που βράζει, που με κάποιους τρόπους προσπαθούν η εξουσία να μην φύγει το καπάκι.
0: Μήπως αυτό το θέμα φταίει ότι γύρισε ο κόσμος στην πλάτη του στις εκλογές και δεν πάει να ψηφίσει, όταν πρόσφατα γίνανε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εκλογές με 87%, με 96% στην Τουρκία, με 89% στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία κτλ. Εδώ πέρα τι νομίζουν, ότι γυρίζοντας την πλάτη στις εκλογές και μην πηγαίνουν να ψηφίσουν επιτυχά? Τους λες και λένε, άντε μου, τι να πάω να ψηφίσω? Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που λένε. Μισό λεπτό. Αυτοί που λένε τι να πάω να ψηφίσω. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που λένε τι να πάω να ψηφίσω, έχουν και απαιτήσεις.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και λένε ότι όλοι είναι ίδιοι. Αυτό ότι η γενικοποίηση είτε της αποποίησης ευθύνης, είτε ότι όλοι είναι ίδιοι και δεν έχουν καμιά διαφορά οι πολιτικοί, και αυτό είναι ένα φυσικά βολεύει κάποιους για να κυβερνάνε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα κριτήριο, ένα θέμα το οποίο πρέπει να, ο κόσμος να το σκεφτεί πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό λίγο, επειδή είστε και δικηγόρος, τι δεν έχουν καμία διαφορά οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί δεν φυλακίζονται. Οι νόμοι δεν εφαρμόζονται στους πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή διάσημοι γερουσιαστές στην Αμερική είναι στη φυλακή. Τον πρώην πρόεδρο στη Γαλλία τον είχαν με περιοριστικά αυστηρότατα εξευτελιστικά μέτρα. Εδώ πέρα τι συμβαίνει, μπορούμε να μάθουμε? Μήπως έχουμε μια δημοκρατία της πλάκας, την οποία τη διαφημίζουμε, ενώ στην ουσία είναι άχρηστη?
1: Έχουμε μια δημοκρατία χωρίς με ένα κενό περιεχόμενο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα,
1: δεν έχουμε δημοκρατία με την έννοια όπως θα έπρεπε να είναι η δημοκρατία. Δεν λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Δεν μου λέτε δημοκρατία με 41% υπάρχει όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία, με αποτέλεσμα βρήκανε την ενισχυμένη αναλογική, μας τη φορμάρανε στο πολιτικό λεξιλόγιο, η λέξη ενισχυμένη αναλογική βγάζει η κυβέρνηση το ποσοστό 41% το οποίο είναι με ψηφία.
1: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Το ξέρω που είναι δημοκρατία. Ο λαός τι κάνει? Έχει ο λαός απαιτήσει. Εγώ έχω κάνω μια εκπομπή που θέλω να έχω ακροαματικότητα, αλλά δεν με ενδιαφέρει
1: ακροαματικότητα.
0: Μισό λεπτό λίγο. Δεν με ενδιαφέρει ακροαματικότητα μπροστά σε αυτά που θέλω να πω και θα τα λέω πάντα. Είναι λαός αυτός? Έτσι λειτουργούν οι λαοί. Οι λαοί λειτουργούν διαμαρτυρόμενοι για την πρόοδο που πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας. Μισθό σε σήμερα 800-900 ευρώ που είναι δραχμούλες και δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος και δεν ξεσηκώνεται κανένας.
1: Θα τα πούμε πιο κάτω αυτά τα
0: θέματα.
1: Ήθελα λίγο να σας πω όμως να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι πώς στήθηκε αυτό το κράτος, το οποίο είμαστε σε βρεφική ανάπτυξη ακόμα. Έχουμε 200 χρόνια, στήθηκε πάνω σε δάνεια τα οποία τα πληρώναμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε, θα τα πούμε πιο κάτω. Πληρώνονταν αυτά τα δάνεια μετά την Επανάσταση του 1000 μέχρι το 1900, μέχρι το 1987. Σκεφτείτε, 70 χρόνια μετά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η χώρα μας ζούσαμε και ζούμε με δανεικά. Παράγουμε, ας το πούμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και θα τα πούμε πιο κάτω.
0: Μισό λεπτό. Που είπατε για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Υπό ποια λογική δίνει η κυβέρνηση 13 δισεκατομμύρια έναντι των δανείων που έχουμε, που πρέπει να τα δώσουμε το 2031, τα δίνουμε από τώρα, και μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες σχετικά με την οικονομία, όταν για να δώσεις προκαταβολή χρήματα που χρωστάς πρέπει να έχεις 5 φορές αυτά τα οποία δίνεις στο ταμείο σου για να έχεις οικονομική άνεση στα μετρητά?
1: Σωστό αυτό, γιατί τώρα θα πάμε στα νούμερα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος ήταν κοντά στα, το δημόσιο εξωτερικό χρέος ήταν στα 420 δις. Και έχουμε και ιδιωτικό χρέος 420.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν καθίσει να σκεφτούν πόσα χρόνια θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Αν πάμε στα 6 δις το χρόνο ότι πληρώνουμε στο καθένα, θέλει 70 χρόνια. Για το κάθε χρέος.
0: Ναι, αλλά το χρήμα αλλάζει η λογική και αυξάνεται.
1: 70 χρόνια, σας είπα, πληρώναμε τα δάνεια της Επανάστασης και που στήθηκε το λεγόμενο ελληνικό κράτος με δάνεια τα οποία εξοφλήθηκαν, τα πρώτα δάνεια εξοφλήθηκαν.
0: Πολύ ωραία, τα 70 χρόνια λοιπόν, με τη διαίρεση που κάνετε είναι σωστά, υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει και σταθερότητα επί 70 χρόνια του χρέους. Όταν επί 70 χρόνια το χρέος αυξάνεται, θα γίνει 3 εκατομμύρια και εμείς θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε.
1: Άρα βάλτε άλλα 70 για να είμαστε μέσα. Δηλαδή.
0: Παραπάνω, βάλτε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυξάνονται αντί να μειώνονται.
1: Ναι. Και να σας πω τώρα, ξέρετε ποια είναι η σωστή ερώτηση στον Πρωθυπουργό? Μία ερώτηση. Πόσο ποσοστό από το εισόδημα που έχει ο κάθε Έλληνας πάει στο δημόσιο χρέος και στο ιδιωτικό χρέος?
0: Πόσο πάει?
1: Παλιά ήταν 30% τουλάχιστον, τώρα μπορεί να είναι και 60%. Δηλαδή καταλάβετε, δηλαδή χρωστάμε δημόσιο χρέος και ιδιωτικό χρέος. Το δημόσιο είναι το εξωτερικό χρέος στους δανειτές μας και το ιδιωτικό χρέος είναι φορεία, τράπεζες, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κλπ.
0: Ναι, υπάρχουν πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες, που αν βάλουμε και τις οικογένειες μέσα γίνονται 5-6, που χρωστάνε διάφορα χρέη στις τράπεζες και στο δημόσιο, τα οποία δυσκολεύονται τρομερά να τα πληρώσουν, τα χρέη αυξάνονται διότι το κίζονται, και συγχρόνως κάθε τόσο έρχεται το κράτος, κάνει ένα διακανονισμό στα χρέη προς το δημόσιο, ο οποίος είναι ένας διακανονισμός κοροϊδία. Πηγαίνουν όλοι, κάνουν έναν διακανονισμό, πληρώνουν 3-4 δόσεις για να πάρουν τα χαρτιά και τα νόμιμα έγγραφα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν και μετά στα να πάνε να πληρώνουμε και μετά έρχεται ο καινούριος χρόνος. Ποιον κοροϊδεύουν, μπορείτε να μου πείτε?
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα, σας είπα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του Εθνικού Εισοδήματος φεύγει στο εξωτερικό για τα δάνεια που δυστυχώς με την ευθύνη των πολιτών δανειστήκαμε και τα σκορπίσαμε. Όχι όλοι μαζί τα φάγαμε.
0: Με ποια ευθύνη των πολιτών?
1: Των πολιτικών.
0: Α, των πολιτικών.
1: Την ευθύνη των πολιτικών. Δηλαδή δανειστήκαμε πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξουμε τη χώρα μας για να είμαστε στα ίσα. Δεν μπορούμε να είμαστε στα ίσα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ισορροπία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς τα κάναμε λουλούδια, πλακάκια, σκάφη κλπ.
0: Ναι, αλλά αυτά τα οποία δανειστήκαμε, αυτά που δανειστήκαμε, είναι παρόμοια ποσά με αυτά τα οποία χρωστάνε οι Ελλήνες που τα δημιουργήσαν τα χρέη. Η αστάθεια του πολιτικού συστήματος, η αδιαφορία του πολιτικού συστήματος και η πολιτική εκμετάλλευση ψήφων με το να μην κυνηγάνε αυτούς που χρωστάνε. Και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι περνάνε μια χαρά και χρωστάνε τα ντερά τους. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση λόγω των εκλογών που θα γίνουν του χρόνου και λέει: ελάτε να κάνετε διακανονισμό σε 70 δόσεις. Θα πάνε να κάνουν διακανονισμό, θα πληρώσουν 5-6 δόσεις, θα πάρουν τα επίσημα έγγραφα που χρειάζονται για να εξακολουθούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους
1: και
0: στη συνεχεία θα σταματήσουν να πληρώνουν και του χρόνου θα ξαναγίνει καινούριο διακανονισμός. Πού γίνονται αυτά? Αυτά είναι ποινικά αδικήματα τα οποία βγαίνουν από πολιτικές αποφάσεις. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες.
1: Σας είπα, δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία και με ένα κενό περιεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Να επανέλθουμε λίγο στα τετριμένα της Θεσσαλονίκης.
0: Να επανέλθουμε.
1: Για το μετρό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι περίφημο τουλάχιστον.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Βάλτε μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Για συνεχεία επανερχόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, μπορώ να διαβάσω κάτι πριν να.
0: Μισό λεπτό λίγο. Για διάβαστε αυτό και μετά πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι. Κωστής Παλαμάς. Παιδί μου, τι έγινε η φλόγα μου. Πατέρα, ο ημές ανοίξερα τα χέρια. Τη φλόγα άρπαξαν οι άνομοι. Τη σβήσαν στα βαλτονέρια. Παιδί μου των ονείρων, πού είναι το άνθισμα, πού είναι το κάρτισμα των έργων. Πατέρα, εργοπεθαίνει πάνω εκεί, εργοπεθαίνει η χώρα από το φύσιμα κάποιου ολοζόντων θανάτου. Κωστής Παλαμάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι. Μετροπολής!
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με τον κύριο Μενεξόπουλο. Σας ακούω, κύριε Μενεξόπουλο. Συνεχίστε, ναι, αυτό το οποίο διακόψαμε.
1: Να συνεχίσουμε λίγο για το μετρό.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει αυτή η ιστορία με το ενιαίο εισιτήριο? Αυτή τη στιγμή και οι επισκέπτες της πόλης και εμείς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο κάρτες.
0: Δεν υπάρχει ενιαίο εισιτήριο.
1: Ακόμα δεν υπάρχει. Το έχουν ανακοινώσει εδώ και δύο χρόνια και τίποτα.
0: Το καλό πράγμα αργεί.
1: Ναι, αργεί. Να σας πω τώρα το αργεί.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στο θέμα του χρέους, του δημοσίου χρέους κτλ.
0: Βεβαίως.
1: Τα τρίκ που το έχουμε ξαναπαναλάβει στην εκπομπή. Το δημόσιο χρέος είναι 420 δις περίπου, 450 εκεί μέσα κυμαίνεται. Η κυβέρνηση επέρεται ότι μειώνει το χρέος. Δεν μειώνεται δυστυχώς το χρέος. Έχει φτιάξει ένα τρίκ το οποίο ανέκαθαν όλες οι κυβερνήσεις το χρησιμοποιούσαν. Ο πατήρ Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε στην τριετία που είχε κυβερνήσει, είχαν πάρει τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων και τα χρησιμοποιούσαν για τους δημόσιους λογαριασμούς. Ότι υπάρχουν αυτά και το λεγόμενο λευκό έλλειμμα. Το είχαν γράψει και εφημερίδες. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται. Τώρα τι κάνανε? Η κυβέρνηση έχει ένα εσωτερικό δανεισμό από ρέπος και από τους ιδιώτες και από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τα νοσοκομεία και από τα σχολεία, από τους δήμους.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα 62,5 δις τα χρησιμοποιεί ότι δήθεν μειώνει το χρέος. Το χρέος δεν μειώνει.
0: Ναι, αλλά αν το ταμείο αδειάσει, υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσει τις καταθέσεις των ιδιωτών?
1: Δεν νομίζω τώρα, μην κινδυνολογούμε
0: κιόλας. Δεν κινδυνολογούμε καθόλου. Όταν κλείσαν οι τράπεζες, όταν ήταν να κλείσουν οι τράπεζες και είχαν το οικονομικό πρόβλημα και μπήκαν τα 55 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 50 θα τα πληρώσει ο λαός και τα 5 δισεκατομμύρια μόνο θα επιστρέψουν οι τράπεζες, δόθηκε δημοσιότητα σε αυτό το θέμα και οι τράπεζες εξακολουθούν να λειτουργούν με χρηματοδότηση από τον ελληνικό λαό μέσω του ελληνικού κράτους και δεν υπάρχει καμία ευθύνη για κανένα για τα χάλια του προβλήματος αυτού. Καμία ευθύνη. Παραμένουν οι ίδιοι. Και ο κύριος Τουρνάρας θα ξαναγίνει. Μισό λεπτό λίγο. Και ο κύριος Τουρνάρας θα ξαναμείνει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λες και είναι μόνιμος υπάλληλος. Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχει διοικητής της κρατικής τράπεζας σε 15-20 χρόνια?
1: Αυτό σωστό.
0: Λοιπόν,
1: να έχει μια θητεία, 2-3 χρόνια, 4, για να πάει και ο επόμενος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπορεί και ο επόμενος να είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο. Δεν μιλάμε μόνο για το. Το θέμα είναι αυτό, το θέμα, το τρίκ είναι, το θέμα είναι και για το θέμα της πρόορης αποπληρωμής. Δεν μας έχουν πει ποιο συγκεκριμένο δάνειο εξοφλείται, του 1850, ποιο επιτόκιο έχει, πόσους τόκους κερδίζουμε και πού βρίσκονται τα χρήματα για να πληρώσουμε την πρόορη αποπληρωμή. Και για να υποτίθεται ότι δίνουμε 12 δις.
0: 13.
1: Αλλά για αυτά το 13. 13 που λείπουν, που θα φύγουν, θα πρέπει από κάπου με κάποιες πηγές να συμπληρωθούν. Άρα νέο δανεισμό.
0: Ναι, αλλά συνήθως όταν δίνεις μαζεμένα χρήματα για να προπληρώσεις 5 χρόνια νωρίτερα ένα δάνειο, πάνε να πει το ταμείο σου δεν έχει 13, έχει 113 για να δώσει τα 13.
1: Αυτό σωστό, θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά σας είπα, το τρίκ είναι τα 62,5 δις.
0: Επομένως, τι σοή δημοκρατία έχουμε, κύριε δικηγόρε, όταν τη λέξη τρίκ την είπατε 100 φορές και με αποτέλεσμα ο λαοτζίκος να ταλαιπωρείται στα δικαστήρια αριστερά-δεξιά και αυτή να είναι ατιμόρητη? Ποιος είσαι στο δικαίωμα να μην γνωρίζουμε για ποιο λόγο οι τράπεζες επανακεφαλαιοποιήθηκαν με λεφτά του ελληνικού λαού, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και πού μοιράσαν τα δάνεια και τι διασφάλιση είχαν τα δάνεια όταν τα δίνανε?
1: Οι υπεύθυνοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, έχουν όνομα.
0: Πώς δεν ξέρουμε?
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Άλλο θέμα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι γιατί έχουν όνομα. Άρα υπάρχουν υπεύθυνοι.
1: Φυσικά υπάρχουν υπεύθυνοι. Σε όλο το φάσμα και της πολιτικής και των τραπεζών και σε όλο το. Αλλά ξέρετε, οι τράπεζες πήραν λεφτά από τα ομόλογα. Αυτή είναι η αιτία. Οι τράπεζες, το ελληνικό δημόσιο έδωσε τα λεφτά των ομολόγων που ήρθαν από τον δανεισμό των ομολόγων από ξένα φαν κεφάλαια κτλ. Τα πήραν τράπεζες και αντί να τα χρησιμοποιήσουμε να φτιάξουμε τα λιμάνια μας, να φτιάξουμε τα τρένα μας, να φτιάξουμε οτιδήποτε, εμείς πήγαμε τα σκορπίσαμε.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, από νομικής άποψης πάλι θα σας κάνω μια ερώτηση. Τα χρήματα τα οποία είναι διασφαλισμένα σε μια τράπεζα είναι μέχρι 100.000. 100.000 και πάνω, σε περίπτωση προβλήματος, χάνονται. Εγώ ρωτώ, έχει δημοσιευθεί επισήμως αυτό το θέμα? για να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι τράπεζες δεν δίνουν την ασφάλεια πρέπει να υπάρχει για οτιδήποτε καταθέσεις και να έχεις. Μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία, τα κεφάλαια της τα οποία διακινεί για να κάνει τη δουλειά της, να έχει 4 εκατομμύρια ευρώ κατάθεση. Τα 4 εκατομμύρια τα έχει για τη δουλειά, δεν τα έχει για να τα βλέπει. Και, λοιπόν, αυτά, όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρει ο ελληνικός λαός.
1: Εγώ θα σας απαντήσω διαφορετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω εξοχεύσει 7 φορές σαν κράτος.
0: Το ξέρω.
1: Και πρόσφατα πριν 10-15 χρόνια ήμασταν πάλι σε στάδιο πτώσης, απλούστατα μας σώσαν.
0: Και εκτός από τις 7, και εκτός από 7 φορές πτώχευση, τις υπόλοιπες φορές που δεν πτωχεύσαμε, μονίμως δανειζόμαστε. Πλεόνασμα στο ταμείο δεν είχαμε ποτέ.
1: Αυτό ζούμε με δανεικά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, δυστυχώς. Και αντί να καθίσουμε να παράγουμε τουλάχιστον για να ξοφλούμε τα προηγούμενα χρέη, δυστυχώς σε κάνουμε εισαγωγές και τα λοιπά, το οποίο όμως ανεβάζει και συνέχεια το εμπορικό έλλειμμα.
0: Δεν μου λέτε, επειδή εγώ δεν έχω τη μόρφωση που έχουν οι εγκέφαλοι μας κυβερνάνε, σαν απλός άνθρωπος που είμαστε σε αυτή τη χώρα, σαν απλός πολίτης, θέλω να πω το εξής. Δεν γνωρίζουν ότι μια αγροτική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα λόγω των κλιματικών συνθήκων της, θα μπορούσε να είναι η βασίλισσα στα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα, να έχει ένα πλήρως εξασφαλισμένο και εξοπλισμένο τουρισμό που να φέρνει πάνω από 50 δισεκατομμύρια στην οικονομία αντί τα 20-22 που φέρνει, και ας βγάζουν άλλοι αυτοκίνητα, αεροπλάνα και τρένα όπως οι Τούρκοι. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτά τα τρία, τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία επιβίωσης μιας χώρας, και εμείς τα καταστρέψαμε όλα με αποτέλεσμα να κάνουμε κρέατα και γεωργικά προϊόντα εισαγωγή. Σιτάρι εισαγωγή κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, το σιτάρι ανέκριθεν εισάγαμε και από μετά την Επανάσταση.
0: Για ποιο λόγο?
1: Και είχαμε πάρει και δάνειο από τον Καναδά για να αγοράσουμε το σιτάρι του.
0: Ναι, ωραία, αλλά σύμφωνα με αυτά που γνωρίζονται, μόνο οι υποανάπτυκτες χώρες με 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχουν τα 5,5 εκατομμύρια σε δύο πόλεις και τα άλλα στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες συμβαίνει.
1: Σας είπα, η βάση είναι εκεί. Ξεκίνησε μετά την Επανάσταση ότι υπήρχε η αγροτιά, η ταινία υπάρχει και φιλότιμο. Αν δει κάποιος την ταινία υπάρχει και φιλότιμο, θα καταλάβει γιατί η αγροτιά έχει αποτύχει. Γιατί ο ντόπιος αγρότης παρακαλούσε τον Κωνσταντάρα, ο οποίος ήταν ο υπουργός καλοχαιρέτας, κακοχαιρέτας,
0: ναι, όπως το λένε. Καλοχαιρέτας.
1: Και τον παρακαλούσε να πείσει τον τοπικό άρχοντα, έμπορο κτλ. Του χωριού που τους βοηθούσε τους χωριανούς να μην του δώσει για ένα χρόνο τους τόκους που γιατί δεν είχε πάει καλά η παραγωγή.
0: Τελικά συμφωνείτε ότι όλες οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες ήταν τέλειες ταινίες σχετικά με την απλή ενημέρωση που δίναν στον κόσμο που δεν υπάρχουν σήμερα?
1: Δεν ήταν μόνο ενημέρωση, αποτύπωνε την ζωή, την πραγματική ζωή που ζούσε και το δάκρυ, το πόνο, το χαμόγελο, το γέλιο που περνούσε ο Έλληνας τότε.
0: Ο λαός δεν έπρεπε να διδαχθεί από όλα αυτά τα πράγματα και να παρουσιάσει ένα καινούριο φαινόμενο επιλογής των πολιτικών του αρχόντων?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος ξεχνάει και είπαμε αυτό που είχε πει εσείς, λέτε ότι ο Στάλιν δεν είναι του Στάλιν, είναι του Καρακάλα.
0: Εγώ ξέρω ότι μπορεί να το είπε ο Καρακάλας, αλλά ο Στάλιν το είπε τόσες φορές που η ιστορία λέει ότι το είπε ο Στάλιν.
1: Ναι, ο Στάλιν, αλλά το είχε κάνει ο Καρακάλας που είχε διαγράψει από τις τοιχογραφίες των Γκέτα, επειδή ήταν πολιτικός αντίπαλος. Τέλος πάντων. Να επανέλθουμε λίγο σε κάποια πιο τετριμένα και κάποια ενημερωτικά, γιατί δεν είναι μόνο να με ψημιώσουμε. Φυσικά είναι να κριτικάρουμε, αλλά...
0: Δεν με ψημερούμε, με συγχωρείτε, αποσύρετε την έκφραση. Δεν με ψημερούμε, κριτικάρουμε.
1: Να κριτικάρουμε.
0: Άλλο με ψημερώ, κάνει ένα σώμα.
1: Ναι, χώρα, δεν είπα η εκπομπή, προσέξτε, δεν το λέω για την εκπομπή. Εγώ μιλάω γενικά για το γκρίνι και κυρίως εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ γκρίνια. Το θέμα είναι ότι για το Airbnb έχει βγει μια απόφαση πρόσφατα δικαστηρίου και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Σε πολυκατοικίες που υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίες και απαγορεύει, που λέει ότι όρος ότι επιτρέπονται οι χώροι να είναι μόνο για κατοικία, έχει βγει μια απόφαση που εφάρμοσε αυτό το θέμα κάποιου κανονισμού, που έλεγε ότι απαγορεύεται η κατοικία. Οπότε είπε το Airbnb, έκανε ερμηνεία ότι το Airbnb είναι ξενοδοχειακού τύπου, άρα είναι εμπορική μίσθωση, άρα δεν μπορείς να νοικιάσεις το Airbnb, το διαμέρισμα ως Airbnb, ως σύστημα μικροχρόνου.
0: Μισό λεπτό λίγο, εδώ μαγαζιά στη Μοναστηρίου, μαγαζιά. Τα κάνανε τεμάχια ένα μαγαζί 100 μέτρα, το κάνανε 3 τριαντάρια και 4 25 και το κάνανε αυτά, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Ναι, μόνο η Κασάνδρου, άμα δείτε την Κασάνδρου, όποιος θέλει την οδό Κασάνδρου, έχει, επειδή ήταν και η παλιά μου γειτονιά και πέρασα πρόσφατα και κοιτούσα αριστερά και δεξιά να δω κάνα μαγαζί που υπήρχε, δεν υπήρχαν όλα. Τα περισσότερα έχουν γίνει διαμερίσματα ισόγεια με κουδούνια απ' έξω και αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς.
1: Κουτάκια, μαύρα κουτάκια για τα κλειδιά.
0: Οι κατασκευές των κατοικιών δεν έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις του ρεύματος, με τις εγκαταστάσεις του νερού, με τις εγκαταστάσεις του αερίου, με τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Όταν λοιπόν οι εγκαταστάσεις του ρεύματος είναι για 100 σπίτια, πώς τα 100 σπίτια γίνονται 500.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε τι προβλήματα δημιουργούνται, γιατί γίνονται πολύ γρήγορα και πολύ πρόχειρα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί που τα φτιάχνουν για να πάνε στο επόμενο, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δουλειά και τα λοιπά για, τους, για το τεχνικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορείς να διανοηθείς το πόσο, εντάξει, κάποιοι κάνουν καλή δουλειά, αλλά σε γενικό επίπεδο όταν πρέπει σε ένα μήνα να πάνε το φτιάξεις, τι να, να αλλάξεις καλώδια, να αλλάξεις κυρίως αποθητεύσεις, να συνδέσεις με το κεντρικά δίχτυα και σε ορισμένες περιπτώσεις και χωρίς άδεια. Άδεια οικοδομής. Αυτά έπρεπε να είναι με άδεια οικοδομής, όχι με άδεια.
0: Κανένας δεν έχει άδεια οικοδομής για αυτά τα πράγματα.
1: Δεν βγαίνει άδεια οικοδομής. Προσπαθούν με τις άδειες μικρής κλίμακας ή εργασιών, μικρών εργασιών και φτιάχνουν ολόκληρο διαμέρισμα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν τα ενίκια τα οποία είναι τρομακτικά, δηλαδή 500-600 ευρώ ένα σπίτι 30 μέτρα. Πού θα βρείτε να δώσει ο
1: ναι, καλά κάνετε και την ερώτηση. Θα πρέπει, ξεχνάτε πριν από στη δεκαετία του 70, μετά το 78, 79, 80, 81, που υπήρξε περιορισμός στο ποσοστό του αύξηση του ενοικίου στις εμπορικές μισθώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην γίνει και για τις κατοικίες.
0: Μπορεί να γίνει. Ελεύθερη οικονομία δεν έχουμε.
1: Σωστό, αλλά μπορεί και τότε δεν είχαμε ελεύθερη οικονομία, το 80.
0: Τότε δεν το κάνανε υποχρεωτικά, το προτείνανε.
1: Όχι, ήταν υποχρεωτική αύξηση. Υπήρχε ενοικιοστάσεις.
0: Πάντως οι τιμές με τα ακίνητα, τα μίνι ακίνητα σήμερα είναι τρομακτικές. Και ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε τα πανεπιστήμια κτλ.
1: Σωστό. Κοιτάξτε, ανέκαθεν, λόγω του πανεπιστήμου, η πόλη ήταν ανέκαθεν. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση για στέγαση. Αλλά τώρα η στέγαση, η περισσότερη ζήτηση είναι για τουρισμό κτλ. Παρά για. Υπάρχει μεγάλη προσφορά για Airbnb παρά για στέγαση φοιτητών. Δυστυχώς.
0: Ο φοιτητής δεν μπορεί να πάει στο Airbnb.
1: Είναι πιο μικρά, οπότε.
0: Δεν είναι μόνο μικρά, είναι και ακριβά. Γιατί ο φοιτητής
1: ναι,
0: θα κάτσει χρόνια.
1: Αναγκάζονται όμως να πάνε.
0: Αν δεν βρίσκουν που να μείνουν.
1: Κάποιοι παλιά που είχαν λεφτά αγοράζαν διαμέρισμα και βάζαν το. Τα παιδιά τους να μείνουν, κυρίως όταν είναι δύο, σου λέει καλύτερα να αγοράσουν.
0: Δεν ξέρεις πόσοι νεαροί που ακούνε την εκπομπή παίρνουν τηλέφωνο εδώ και μου ζητάνε αν μπορούν να μεσολαβήσουν να βρουν κάτι να νοικιάσουν.
1: Για να βρουν κάτι.
0: Δεν μπορώ εγώ να το βρω, διότι όταν πρόκειται για οικονομικό δεδομένο, αυτός που νοικιάζει κάτι θέλει να πάρει αυτά που κουστάρει. Δεν θα, επειδή το ξέρω εγώ, δεν πάνε πριν θα πάρει λιγότερα. Επομένως, κακώς παίρνει.
1: Σωστά. Πού είναι το κράτος, πού είναι το κοινωνικό κράτος να κάνει άλλες δύο εστίες τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη και έστω να στεγάσει άλλα. Χίλια παιδιά ακόμα τουλάχιστον.
0: Ποιο κράτος.
1: Πουθενά. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα εδώ.
0: Δεν μου λέτε. Υπάρχει μια δημοκρατία στην Ελλάδα που η κυβέρνηση έχει περίπου 68-70 υπουργούς και υφυπουργούς. Πώς είναι δυνατόν ένας λαός να θεωρείται αξιόλογος όταν ανέχεται αυτό το πράγμα, γνωρίζοντας ότι το κόστος πληρωμής αυτών των ανθρώπων είναι τρομακτικό, διότι βγαίνει από τα ταμεία του κράτους. Και βλέπουμε την Τουρκία να έχει 22-23, βλέπουμε την Ελβετία να έχει 9 υπουργούς. Βλέπουμε μεγάλες χώρες να μην έχουν πάνω από 25-30. Εμείς έχουμε 70 άτομα τα οποία δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν, αν έχουν εμπειρία και αν αυτός ο αριθμός δεν είναι προσβλητικά κλοπημαίος για την τσέπη του Έλληνα.
1: Γελάω, ξέρετε γιατί. Γιατί να, ας δει κάποιος την ταινία εκεί με τον Παγιανόπουλο που τον ρωτούσε ο υπουργός τον Έλλη, εσείς τι δουλειά κάνετε. Αμα είμαι, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά,
0: Μα είμαι
1: του κόμματος κύριε.
0: Α, γι' αυτό σας είπα, οι ασπρόμαυρες ταινίες ήταν σοφές.
1: Ναι, ναι, μα είμαι του κόμματος κύριε.
0: Του κόμματος.
1: Μα είμαι του κόμματος. Σκεφτείτε δηλαδή. Να πάμε λίγο όμως σε πιο, έχουμε το θέμα του νερού. Αυτή τη στιγμή...
0: Θέλω να μου πείτε και για τη Χαλκιδική τι γίνεται με το νερό.
1: Έχουμε να πάμε και στη Χαλκιδική, έχουμε. Έχουμε διάφορα θέματα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αλλά...
0: Έχουμε 10 λεφτά.
1: Να πω κάτι για τον τουρισμό. Κοιτάξτε, η χώρα έχει, δεν έχουμε φτιάξει υποδομές για να δεχτούμε περισσότερους τουρίστες. Κοιτάμε μόνο το νούμερο. Δεν κοιτάμε τις πράξεις. Αλλά για να φτιάξεις τουρισμό με μεγαλύτερες πράξεις, πρέπει να ταΐζεις. Εδώ δεν μπορούμε να ταΐσουμε εμάς. Με την αγροτιά, με την παραγωγή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά να σας διακόψω και να σας πω ότι στη Χαλκιδική έχουν αγοραστεί τεράστιες εκτάσεις από πολύ πολύ μεγάλο αριθμό Τούρκων, Βουλγάρων και Βαλκάνιων, οι οποίοι αγοράζουν και χτίζουν ασταμάτητα. Και το ερώτημα είναι πού θα καταντήσει η Χαλκιδική σε λίγο καιρό και πού θα καταντήσει η Ελλάδα όταν αυξάνονται όλοι αυτοί μαζί με τους λαθρομετανάστες, μειώνονται οι γεννήσεις με αποτέλεσμα σε 30-40 χρόνια να είναι πλειοψηφία στην Ελλάδα οι ξένοι παρά οι Έλληνες. Κανείς δεν μιλάει για αυτά, όλοι το κορόιδο.
1: Να ξαναπανέλθουμε. Αυτή τη στιγμή το όριο έχουμε πέσει κάτω από το όριο γεννήσεων, το 1,3.
0: Ακριβώς.
1: Και το όριο ανανέωση είναι το 2. Οι τελευταίες 2, καταλαβαίνετε δηλαδή πού πάμε.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε στον όλεθρο, στην καταστροφή.
0: Ας συνεχίσουμε για τα χτισήματα που λέγαμε.
1: Το θέμα είναι για το θέμα του τουρισμού, να επανέλθουμε λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ήμουνα πρόσφατα σε ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο στην Αλεξανδρούπολη. Το λέω γιατί έχει γίνει μια από τις πιο ποιοτικές πόλεις. Δεν φαίνεται, δεν το ξέρει πολλοί κόσμο, όποιος πάει όμως καταλαβαίνει. Καθαριότητα πλήρης, στην παραλία δεν κυκλοφορεί αυτοκίνητο τώρα που το βράδυ που είναι τουρίστες οι επισκέπτες. Έχει γεμίσει πολλή νεολαία από την Τουρκία που έρχονται για εκδρομή κτλ. Τα λεωφορεία που πηγαίνουν έρχονται από το χτέλ εκεί στην Αλεξανδρούπολη είναι γεμάτα, που πάνε η Κωνσταντινούπολη γεμάτα. Οι πινακίδες, τα θυμάστε παλιά τις πινακίδες που βάζουν πινακίδες μενού και τα είχαν στα αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Αλεξανδρούπολη είναι στα τουρκικά.
0: Αν υπάρχει τεράστια πλειοψηφία τουρισμών που θα ξοδέψει χρήματα.
1: Άμα ήταν Έλληνες αντίστοιχα θα είχε.
0: Θα ξοδέψει χρήματα ο Τούρκος. Επομένως τον έλκουνε με τις πινακίδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Τώρα να πάμε λίγο στο νερό. Σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μας ότι θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις data centers, δηλαδή κέντρα δεδομένων.
0: Αφού το ανακοίνωσε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Ξέρετε όμως πόσο νερό και πόση ποσότητα ενέργειας πρέπει ξοδεύουν από τη στιγμή που κάνεις που πατάς ένα κουμπί και ψάχνεις στον υπολογιστή σου. Ξέρετε πόσο νερό ξοδεύεται και πόσο νερό και πόση ηλεκτρική ενέργεια χάνεται για να πάρεις μια πληροφορία.
0: Ναι,
1: δεν τα κοιτάει κανένα.
0: Το θέμα, μισό λεπτό. Το θέμα δεν είναι η πληροφορία. Το θέμα είναι ότι βγαίνεις γεμάτος αλάτια και καμένος από την ηλιοθεραπεία στη Χαλκιδική.
1: Ναι, ναι.
0: Και ορισμένη ώρα 11 με 3 εκεί μέσα το νερό στάζει.
1: Ναι.
0: Και το ερώτημα είναι όταν γίνεται ένα θέμα σου λέει θα φύγουν όλοι, θα μείνει ο μικρός πληθυσμός γιατί να κάνουμε εγκαταστάσεις. Αν μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Χαλκιδική που έχει πονέσει το λαρίκι μου να λέω ότι είναι η καλύτερη περιοχή στην Ελλάδα την περιφρονούν κατά αυτόν τον τρόπο και δεν έχει νερό κτλ. Καλύτερα να πάνε να πνιγούν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε ότι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα της Ελλάδος για να τελειώνει η ιστορία. Όταν αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική δεν έχει νερό ούτε ένα δευτερόλεπτο τη μέρα απαγορεύεται να έχει διακοπή νερό αν είχε σωστές εγκαταστάσεις.
1: Κοιτάξτε, έχουμε τη Χαλκιδική, δυστυχώς έχει καταστραφεί η Χαλκιδική.
0: Ούτε οδικά δίκτυα έχει.
1: Ούτε οδικά δίκτυα έχει καταστραφεί. Ας πάνε οι τοπικοί άρχοντες λίγο στο Δήμο Καβάλας και στο...
0: Μισό λεπτό λίγο, μια που είπατε για τοπικούς άρχοντες, είναι η περιφέρεια. Ναι. Άμα αρχίσω να μιλάω τι φασαρίες έχω κάνει με την περιφέρεια, θα μιλάω μια εβδομάδα. Η αναισθησία που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους όταν τους μιλάς για προβλήματα είναι πρωτοφανής. Υπάρχει ένας δρόμος στο πολύχρονο μπροστά στη θάλασσα που είναι γεμάτο λακκούβες στο τσιμέντο. Και με πήραν τηλέφωνο και λέτε, είδατε, την κάναμε τη λακκούβα. Και πήγαν και κλείσαν μία λακκούβα 50 πόντους επί 50, και οι άλλες 500 λακκούβες υπήρχαν και δεν είχαν κλείσει.
1: Ναι, σωστά, σωστό αυτό. Να πάμε για τις λακκούβες λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ας πάει ο Πρωθυπουργός λίγο στην Ευαγγελίστρα μπροστά, να δει πώς κάνει ροντέο με το αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς.
1: Λες και έχει ένα άλογο και το άλογο χοροπηδάει.
0: Έχετε δίκιο,
1: ένα σταύρος και χοροπηδάει και τα λοιπά.
0: Μήπως αυτό συμβαίνει σε όλους τους δρόμους.
1: Ορίστε.
0: Σε όλους τους δρόμους συμβαίνει αυτό.
1: Σε αυτός όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και σε πολλές άλλες πόλεις.
0: Δεν μου λέτε, με είχε πάρει κάποιος από την Αυστραλία πριν από 3-4 χρόνια, όταν έκανα αναφορά για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Και μου είπε και εδώ σκάβουμε για να κάνουμε εγκαταστάσεις κάτω από το δρόμο, αλλά όταν ξαναγίνεται η άσφαλτος, γίνεται ακριβώς ίδια με αυτή που είναι και η υπόλοιπη που έμεινε. Αν δεν αποκατασταθεί, μπαίνουν μεγάλα πρόστιμα. Εδώ τι κάνουν? Πάνε, ρίχνουν λίγα τσιμέντα, τη ρίχνουν, το φέρνουν ευθεία και σε ένα μήνα παθαίνει καθίζηση. Δεν γίνεται έλεγχος από κανέναν, ναι. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να κάνουν καταγγελίες κτλ. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Εάν πάτε στη Γιαννιτσόν, η οποία ήταν να γίνει και τελικά δεν έγινε ο δρόμος, θα λυπηθείτε το αυτοκίνητο το οποίο οδηγάτε. Είναι εμπορικός δρόμος.
1: Σας είπα, είναι ευθύνη των τοπικών αρχόντων. Δεν είναι μόνο περιφέρεια, είναι το θέμα της αλληλοπεκάλυψης των αρμοδιοτήτων.
0: Μισό λεπτό λίγο. Προηγουμένως μου είπατε για την περιφέρεια, τώρα δεν είναι η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη. Οι τοπικοί άρχοντες.
1: Όταν το κράτος έχει πάρει λεφτά από τους Δήμους για να δικαιολογεί για να τιμίωση των δημοσίων λογαριασμών. Και κρατάνε τα λεφτά των Δήμων. Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Δεν μου λέτε, το έχω πει σε εσάς, το έχω πει χίλιες φορές. Γιατί δεν γίνεται μια υπηρεσία η οποία να λέγεται Εθνική Υπηρεσία Οδικών Δικτύων?
1: Όπως υπήρχε παλιά.
0: Εκτός από τις εθνικές οδούς μεγάλες που τις κάνουν οι εταιρείες, όλοι οι άλλοι δρόμοι να μην έχει σχέση ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε κανένας. Υπηρεσία Οδικών Δικτύων. Τι νομίζουν μας δουλεύουν? Ανίκανοι είναι. Ποιον δουλεύουν νομίζουν? Γελάει ο κόσμος μαζί τους.
1: Να γίνει, αλλά ξέρετε τι θα
0: γίνει. Να γίνει, δεν γίνεται όμως.
1: Ναι, θα γίνει, αλλά πληρώστε επιπλέον από αυτά που πληρώνουμε.
0: Δεν θα πούνε απολύτως τίποτε, πληρώστε παραπάνω από αυτά. Δεν μπορεί σήμερα ο κεντρικός δρόμος που πάει στο Πανόραμα να ανήκει στην περιφέρεια και τα στενάκια που καταλήγουν στον κεντρικό δρόμο να ανήκουν στο Δήμο. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται.
1: Σωστά.
0: Ούτε στο Κονγκό γίνονται. Το Κονγκό είναι πιο προηγμένο από εμάς.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ένα θέμα λίγο για τη δικαιοσύνη, η οποία νοθεί.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά και ο κόσμος ξέρει ότι για να πάει, όταν πάει στα δικαστήρια και ζητάει χρήματα να υποχρεωθεί να πληρώσει κάποιους χρήματα, αφενός μεν έχει ανέβει το κόστος κυρίως στις διαταγές πληρωμής, αλλά αυτό είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα, το οποίο μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος. Υπάρχει ένα δικαστικό σύστημα 8 της Λυλής, το οποίο νομοθετήθηκε από το 1912. Προτείνω εγώ, αυτό πρέπει να καταργηθεί το δικαστικό ένσημα. Αυτό παραβιάζει και την υποχρέωση ως κράτος από σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, δηλαδή, για 100.000 ευρώ απέτηση, η 8.000 είναι 800 ευρώ.
0: Κύριε Μενεξόπουλε, στην Ελλάδα γίνεται μία κλοπή η οποία δεν διώκεται από κανέναν, σαν και αυτή που είπατε. Είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα οποία είπατε και να είναι ποικίλα σε διάφορες άλλες μορφές συναλλαγών? Είναι δυνατόν να πληρώνεις τη βενζίνη, να πληρώνεις το ΦΠΑ και να έχει και ειδικό φόρο η βενζίνη και να την πληρώνεις λες και είσαι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο και να μην μιλάει κανένας? Εδώ γίνεται μια επίσημη κλοπή των χρημάτων του κόσμου με διάφορες μορφές νομοθετικές οι οποίες έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα. Πουθενά δεν γίνονται. Είναι δυνατόν να έχεις χρήματα, να τα έχεις δηλώσει, να έχεις πληρώσει την εφορία, να είναι καθαρά τα χρήματα, ναι, και να βγάλεις 5 δεκάρες, να δώσεις 5 χαρτζιλίκια και να θέλουν να πληρώσουν φόρο αυτοί που παίρνουν τα χαρτζιλίκια? Από τη στιγμή που είναι καθαρά τα χρήματα, τα δίνω που γουστάρω.
1: Αυτό το έχουν πάρει πίσω, θα σας πω τώρα.
0: Μα πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Ακούστε τώρα, όλα αυτά που λέτε δεν είναι κάτι από αυτό που έγινε, γινόταν το 1890, 1860, 1900.
0: Αφήστε το 1800, τώρα γίνεται.
1: Δεν ακούσα τι λέω. Λέω ότι δεν έχει καμιά διαφορά με αυτό που γινόταν τότε, που είχαμε δώσει. Δανειζόταν οι κυβερνήσεις, αναγκαζόντουσαν να αυξήσουν τους φόρους, να δώσουν υποθήκες, το πούμε, τους δρόμους, να πάρουν τα έσοδα από τη Σμύριδα, από τα Σπίρτα, από τον Καπνό κτλ. Κτλ. Αυτά ποιος τα λέει?
0: Κύριε Μενεξόπουλε, αυτή τη στιγμή αγοράζεις ένα σπίτι ή αγοράζεις 50 σπίτια.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να έχεις τα λεφτά δικαιολογημένα φορολογικά για να αγοράσεις τα 50 σπίτια.
1: Σωστά.
0: Πρέπει. Πληρώνεις φόρο για τα 50 σπίτια που αγοράζεις. Διάφορα έξοδα τα πληρώνεις. Γιατί συνέχεια κάθε χρόνο πληρώνεις επιπλέον κάτι για κάθε σπίτι που έχεις, για την περιουσία σου?
1: Μιλάτε για το ένθια.
0: Αυτό λέγεται κλοπή.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι κλοπές, τις οποίες ανέχεται ο ελληνικός λαός και πήγε στην πορεία για την. Πώς το λένε, το ατύχημα που έγινε εκεί κάτω με την Καριστιανού. Κάναν ήρωα την Καριστιανού, Την άκουσα την Καριστιανού να μιλάει σε 4-5 εκπομπές και δεν γνωρίζει πάνω τα 4 σχετικά με την πολιτική. Και ο μήνας έχει 9. Για τα συμφέροντα δεν διαμαρτύρεται κάποιος. Έρχονται οι πολιτικοί και λέει, άσους κορόιδανε, δεν μιλάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν δεν λέγεται η αλήθεια πουθενά, ακούσατε μέσα μαζικής ενημέρωσης τηλεοπτικές εκπομπές να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Μία πλήση του εγκεφάλου ασταμάτητη. Και είναι προς τιμή σας που τα λέτε αυτά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η πλήση του εγκεφάλου συνεχιζόταν, υπήρχε και θα υπάρχει.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα είναι ότι με ρωτήσατε για το ενέργεια.
0: Ένα λεφτό λοιπόν, έχουμε, ένα λεφτό έχουμε.
1: Μια η μεγαλύτερη αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη χώρα μας, τα περισσότερα κίνητα τα αγοράζουν αλλοδαπή και όλα γίνονται, ο ένθια μπήκε για να μπορέσουμε να πληρώσουμε ένα ποσοστό. Πληρώστε ιδιοκτήτες ακινήτων τα χρέη τα οποία τα δημιουργήσαν οι πολιτικοί.
0: Σωστά.
1: Και δεν πήγε κανείς μέσα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς. Και αν φτύσεις σήμερα χωρίς να το θέλεις, σε τραβάς στα δικαστήρια. Και αν βοηθήσεις, μία... Και αν βοηθήσεις μία οικογένεια με 9 παιδιά όπως της Βαρβάρας, επειδή δεν έχουν αφάντα παιδιά, ενώ οι λαθρομετανάστες έχουν... Και χαρακτηρίσεις αυτούς που είναι υπεύθυνοι που δεν έχουν να φάνε τα παιδιά της Βαρβάρας, τότε σε τραβάνε στα δικαστήρια.
1: Ενώ
0: να χαίρεστε τη νομική επιστήμη που έχετε.
1: Ναι, ναι. Να πάμε λίγο στα
0: φιλοδορήματα. Δεν έχουμε χρόνο. Εδώ τελειώνουμε. Εδώ κλείνουμε.
1: Αυτό το πήραν πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά τα φιλοδορήματα, γιατί έχουμε συντάξει, κυρίες, έχουμε δύο θέματα ακόμα. Τα φιλοδορήματα όμως, όταν πας σε ένα εστιατόριο και πληρώνεις ή στο ξενοδοχείο και πληρώνεις με την κάρτα. Λες δώσε και 5-10 ευρώ, 1 ευρώ, 2 ευρώ στο σερβιτόρο. Αυτά φορολογούνταν με 300, ήταν το φορολόγιο ότι υπήρχε 300 ευρώ το μήνα. Τώρα πήγε 6.000
0: λοιπόν,
1: ευρώ.
0: Λοιπόν, εδώ βάζουμε άνω τελεία και τα άλλα αφήστε τα σε κρεμότητα και θα συνεχίσουμε την άλλη
1: ωραία,
0: εβδομάδα.
1: Μπορώ να διαβάσω και κάτι κλείνοντας.
0: Μόνο μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
1: Ψυχή μου αθάνατη, ζωή μην προσδοκείς, το εφικτό κοίτα μονάχα να επιδιώκεις. Τρίτος
0: πιθιόνικος. Πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή σε όλο το Κροατήριο και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή λαμβάνει τέλος. Θεού θέλοντος και υγείας επιτρεπούς, θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Παοξής Γόης, ο καθηγητής, όπως θα του πω τώρα δύο κουβέντες για αυτό το θέμα. Εμείς θα τα πούμε, όπως είπαμε, την άλλη εβδομάδα.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομών στη Θεσσαλονίκη και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία και κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, στη δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης. Στη δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης.

0: όπου ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά όταν 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε 27χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από αύριο Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, αύριο θα κριθεί αν η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης θα παραταθεί και για το Σεπτέμβριο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», δίνοντας τους ετούντες τη δυνατότητα να ελέγξουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τυχερών της κλήρωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν επιδοθεί αρχές στο Νεπάλ και την Κίνα αναζητώντας χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παγετών που προκάλεσε ένα καταστροφικό τσουνάμι λάσπης, πάγου, βράχων και φερτών υλικών στα Ιμαλάια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει περίπου τους 750 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
4: Φίλοι μου, καλημέρα. Στο Μετέχνιο είμαστε όπως πάντα, η ώρα 12, Κυριακή. Πολύ όμορφη Κυριακή, αρκεί να μην είχε τόσο ψηλή θερμοκρασία. Εν πάση περιπτώσει, τελευταίοι καύσωνες. Σε λίγο θα δροσίσει, σε λίγο καιρό. Στην παρέα μας απόψε για μία ωρίτσα. Μισή ώρα θα αναφερθώ σε κάποια κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας και η άλλη μισή ώρα ανοίξει σε εσάς, όπου θα ανοίξουμε γραμμές. Να μου πείτε απόψεις, κρίσεις, παρατηρήσεις επί παντός επιστητού. Σύμφωνα με τη δική σας επιδημία, η επιλογή ανήκει σε εσάς. Να δούμε λίγο μερικά κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας. Σε μια εποχή που έχουν ενταθεί σημαντικά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η ρητορική από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία αποπνέει πολεμική διάθεση, ένα κλίμα πολεμικών προετοιμασιών μέσα από ένα πλέγμα απειλών, βοηθούμενοι βέβαια και από τις ελληνικές αμυντικές ιστοσελίδες, οι οποίες κατά γενικό κανόνα γράφουν μπούρδες, οδηγώντας σε διασπορά φόβου και πανικού. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις δικές σας. Ο Νίκος από Θέρμη με ρωτά αν είναι αλήθεια αν αναβαθμίζονται και άλλα 40 ελληνικά 16. Ναι φίλε μου, το Μάρτιο του 26, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και το ΚΙΣΕΑ έλαβε σχετική απόφαση. Θα αποκτηθούν τα 38 μπλοκ 50, τα οποία πρόκειται να αναβαθμιστούν σε επίπεδο ραντάρα ΕΣΑ, νέο υπολογιστή αποστολής, Link 16. Άρα λοιπόν εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη ομοιοτυπία και ένας αριθμός γύρω στα 121 F-16 Viper, ένας συμπαγής στόλος μαχητικών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, που μαζί με τα Rafal, τα Mirage 2005 MK2 και τα αναμενόμενα F-35 θα προσδώσουν στην Ελλάδα μια τεράστια αεροπορική ισχύ νέας τεχνολογίας, νέας γενιάς. Την ώρα επαναλαμβάνω που η τουρκική αεροπορία βρίσκεται μπροστά σε πολύ σημαντικά διέξοδα. Ήδη η συμφωνία για τον αναβαθμισμό, για την αναβάθμιση των F-16 έχει καθυστερεί σημαντικότατα. Δεν ξέρουμε αν τελικά πραγματοποιηθεί. Η Τουρκία διαθέτει έναν μεγάλο στόλο αλλά πεπαλαιωμένων και δομικά καταπονημένων αεροσκαφών. Μία ένδυα σε έμπειρους χειριστές. Η Ελλάδα περιμένει την αναβάθμιση αυτή, καθώς αναμένεται η συμβασιοποίηση, δηλαδή η επιστολή προσφοράς και αποδοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επίσημη διακρατική προσφορά, η Αμερικανική. Επομένως θεωρώ ότι οι απειλές αυτές οι οποίες εκτοξεύονται και ορισμένες φορές υπό μορφή παραλυρήματος για δυνατότητα απομένως Τουρκίας διεξαγωγής δύο πολέμων ταυτόχρονα κατά του Ισραήλ και της Ελλάδας, εντάξει, κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας. Εάν θέλουν με αυτές τις αυταπάτες να συνεχίσουν να καλλιεργούν ένα χαλήνοτο εθνικισμό για να απομακρύνουν την τουρκική κοινωνία από τα προβλήματα υλικής εξαθλίωσης στα οποία έχει περιπέσει, είναι δικαίωμά τους. Όπως επίσης δικαίωμά τους είναι να υλοποιήσουν τις αυτοκτονικές τους τάσεις και να συνεχίσουν την πολεμική ρητορική τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς το Ισραήλ. Ο Ζαφίρης με ρωτά αν τα Μιράζ 2005 είναι ακόμα εν υπηρεσία. Ναι φίλε μου, τα ελληνικά Μιράζ παραμένουν κανονικά σε ενεργό υπηρεσία. Μάλιστα τον Ιούνιο του 26 η 331 μοίρα Θησέας συμμετείχε σε διεθνή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Υπάρχει λοιπόν πρόσφατη επίσημη επιβεβαίωση της επιχειρησιακής τους χρήσης. Εκείνα τα οποία έχουν αποσυρθεί είναι τα παλαιότερα Μιράζ, ενώ τα περίπου 25 Μιράζ 2005 της 331 μοίρας Ντανάγρα παραμένουν ενεργά. Αυτά φέρουν κυρίως πυράβλους Μίκα για αποστολές αερομαχίας, αξιοποιούν το στρατηγικό πύραυλο Σκάλπ EG για πλήγματα μεγάλης αποστάσεως. Ο πραγματικός αριθμός ωστόσο των καθημερινά διαθέσιμων αεροσκαφών δεν αποτελεί δημοσιεύσιμο στοιχείο. Υπάρχει μέσω πρόθεσμο σχεδιασμός περιορισμού των διαφορετικών τύπων αεροσκαφών. Συνεπώς τα 2005 πιθανότατα θα αποσυρθούν μελλοντικά εν ώψη της απόκτησης των F-35. Δεν έχουν όμως αποσυρθεί σήμερα, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί δεσμευτική ημερομηνία αποσύρσεως. Άρα διορθώνω και κάτι σημαντικό από πριν. Τα Μιράζ 2005 πρέπει να προσμετρώνται στη σημερινή ελληνική αεροπορική ισχύ και όχι ως μόνιμος πυλώνας μετά το 2030. Ένας καταιγισμός από οργισμένες φωνές διαμαρτυρίας έχει φτάσει εδώ στο σταθμό μέσω του mail μου για τις αναχαιτήσεις κατά των τουρκικών ντρόνων στον μη επανδρωμένο. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που ένα μη επανδρωμένο πλησίαζε τον αεροδιάδρομο της Αλεξανδρουπόλεως, το αεροδρόμιο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Φίλοι μου, εδώ με ρωτάνε κάποιοι πού θα πάει τελικά, κύριε καθηγητά, αυτό το βιολί. Απαντώ πρώτα σε αυτό. Αυτό το βιολί, φίλοι μου, πιθανότατα θα συνεχιστεί και θα εξελιχθεί από τις παραδοσιακές παραβιάσεις με μαχητικά. Η Τουρκία περνά σταδιακά σε φθηνότερες, επίμονες και δυσκολότερα αντιμετωπίσιμες, ή τουλάχιστον όχι δυσκολότερα επιχειρησιακά αλλά δυσκολότερα οικονομικά αντιμετωπίσιμες προκλήσεις με UAVs. Ο πιθανότερος στόχος δεν είναι να προκαλέσει αύριο πόλεμο, αλλά να εξαντλήσει οικονομικά και επιχειρησιακά την πολεμική αεροπορία, να καταγράψει τους χρόνους και τον τρόπο της ελληνικής αντίδρασης, να συνηθίσει τη διεθνή κοινότητα στην παρουσία τουρκικών μέσων στο Αιγαίο, να μετατρέψει σταδιακά την αμφισβήτηση σε κανονικότητα. Τώρα, εδώ έχω άποψη και πρέπει πρώτα να σας ενημερώσω τι ισχύει από άποψη διεθνούς δικαίου. Τι ορίζει λοιπόν το διεθνές δίκαιο? Η Σύμβαση του Σικάγου προβλέπει άρθρο 1. Κάθε κράτος έχει πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον εναέριο χώρο πάνω από την επικράτειά του. Διότι εδώ υπάρχουν πληροφορίες δημοσιογραφικές βέβαια, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το ΓΕΘΑ. Διατηρεί λοιπόν κάθε κράτος πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία πάνω από την επικράτειά του στον εθνικό εναέριο χώρο. Άρθρο 2, παράγραφος Ε. Κανένα κρατικό αεροσκάφος άλλου κράτους, στρατιωτικό, τελωνιακό ή αστυνομικό, δεν επιτρέπεται να εισέλθει ή να προσγειωθεί χωρίς ειδική άδεια. Άρα η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος τουρκικού μη επανδρομένου σε ελληνικό κυρίαρχο εναέριο χώρο είναι ενέργεια παράνομη και παραβίαση κρατικής κυριαρχίας. Το ζήτημα τώρα από τη Σύμβαση του Σικάγου είναι αυτό που απορρέει. Το κράτος το οποίο υφίσταται την παραβίαση δικαιούται να εντοπίσει και να αναγνωρίσει το εισερχόμενο αεροσκάφος, να το αναχαιτήσει, να απαιτήσει την άμεση αποχώρησή του, να το συνοδεύσει εκτός εναέριου χώρου εθνικού, να διατάξει ή επιχειρήσει να το οδηγεί σε προσγείωση, να λάβει αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να τερματιστεί η παραβίαση και να χρησιμοποιήσει τελικά ένοπλη βία εφόσον αυτή είναι αναγκαία και αναλογική απέναντι σε πραγματική διαμορφούμενη απειλή. Δεν υφίσταται διεθνής κανόνας ο οποίος να λέει αυτά προς άρσιν πας παρεξηγήσεως, ότι κάθε ξένο στρατιωτικό αεροσκάφος που εισέρχεται στον εθνικό εναέριο χώρο καταρρύπτεται ανεφετέρας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, φίλοι μου, γιατί άλλο οι συζητήσεις καφενείου, άλλο οι προσωπικές μεταξύ φίλων συζητήσεις και άλλο η επίσημη κρατική συμπεριφορά ενός έθνους κράτους. Η χρήση όπλων κρίνεται από δύο βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Το Διεθνές Δικαστήριο έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι η νόμιμη άμυνα πρέπει να πληρεί αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, αναγκαιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει ηπιότερο αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης. Και αναλογικότητα. Η αντίδραση δεν υπερβαίνει αυτό που απαιτείται για την αντιμετώπιση της απειλής. Άρα λοιπόν οδεύουμε νομοτελειακά προς την αναχέτηση, η οποία αναχέτηση είναι οικονομικά σύμφορη πέρα για πέρα, διότι και κοστίζει οικονομικά πολύ περισσότερο και εξαντλεί τα πληρώματα των αεροσκαφών και προκαλεί διασπορά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση και η λύση αυτή είναι φτηνά ντρος εναντίον τέτοιου είδους μη επανδρομένων τουρκικών που εισέρχονται στον εναέριο εθνικό χώρο. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι οι οποίοι οικονομικώς είναι συμφερότεροι, φίλοι μου, για να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια απειλή, μία τέτοια προκλητική ενέργεια από μέρους της Τουρκίας. Να μην σηκώνονται τα F-16 για κάθε ίχνος, για κάθε τύπο μη επανδρομένου. Πρέπει να αξιολογείται πρώτα η συμπεριφορά και ο βαθμός απειλής. Ο Μανώλης εδώ με ρωτά αν έχουμε δικαίωμα να το τζαμάρουμε. Ναι, φυσικά. Βέβαια, όπως ανέφερα και χθες στην εκπομπή του Μιχάλη, του Βραζιλιάνου, τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα, τα τύπου μιλιτάρι, διαθέτουν ηλεκτρονικά αντιμέτρα και μέτρα αυτοπροστασίας. Ωστόσο η Ελλάδα έχει την τεχνική δυνατότητα να προκαλέσει τζαμάρισμα, να κάνει δηλαδή τζάμινγκ, ηλεκτρονική παρεμβολή, μέθοδος ηλεκτρονικού πολέμου εναντίον αυτών των απειλών. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσουν τα επιτελεία αξιολογώντας την κάθε απειλή. Η λύση λοιπόν που εγώ προτείνω, για να μην μακρηγορούμε, είναι ελληνικά UAVs να αναχαιτίζουν τουρκικά UAVs. Μπορούν να πλησιάζουν και να φωτογραφίζουν το τουρκικό μη επανδρομένο, να πιστοποιούν οπτικά τον τύπο και τον οπλισμό, να το παρακολουθούν επί ώρες, να το συνοδεύουν μέχρι να αποχωρήσει και να μεταδίδουν αδιάλειπτα εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Έτσι απαντά σε ένα UAV και όχι με ζεύγος επανδρομένων μαχητικών. Το κόστος κατά αυτήν την έννοια μέσω της οποίας ομιλώ μειώνεται θεαματικά και δεν τίθεται εν κινδύνο ουδής Έλλην χειριστής. Αυτά είχα να σας πω για το περιστατικό. Παρόμοια δε περιστατικά, να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν. Δεν πρόκειται να αποποιηθούν της ευκαιρίας οι απέναντι γείτονές μας από το να κλιμακώνουν συνεχώς την όλη κατάσταση, οδηγώντας την σε επικίνδυνες ατραπούς. Από εκεί και πέρα δεν έχω ολοκληρώσει το δεύτερο άρθρο της τριλογίας το οποίο σας υποσχέθηκα, καθώς περιμένω εξελίξεις εντός πολύ πολύ ολίγων ημερών σχετικά με την οριστικοποίηση των παραγγελιών οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, και δεν θα άξιζε τον κόπο να προτρέξω προτού, αφού θα έχω τη δυνατότητα να περιλάβω και αυτές τις πολύτιμες για σας πληροφορίες. Εντός των ημερών λοιπόν θα έχετε μια άρτια ενημέρωση μέσω των άρθρων στο 95,5 Μετρόπολης. Νομίζω τώρα ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε μία ώρα μαζί παρέτσα, να σας δώσω το δικαίωμα να καταθέσετε την άποψή σας, είτε πρόκειται για γεωπολιτικό ζήτημα είτε πρόκειται για αθλητικό. Επαναλαμβάνω, με κοσμιότητα, παιδιά, να μην ξεφεύγουμε. Να μην ξεφεύγουμε με όρους που δεν μπορεί ο σταθμός να υιοθετήσει και με χαρακτηρισμούς. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τραγουδάκι, μετά διαφημίσεις και μετά ανοίγω γράμμες.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Αγαπητοί φίλοι, είστε έτοιμοι? Όποιος θέλει να έχουμε ανοίξει γραμμές, μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκπομπή για να καταθέσετε τη δική σας άποψη για όποιο ζήτημα σας αφορά, σας ενδιαφέρει. Εκείνο το οποίο, για το οποίο θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα, είναι ότι ειλικρινά, ρε παιδιά, μένω έκπληκτος από ορισμένα άρθρα τα οποία αναδύονται στο φως της δημοσιότητας σε αμυντικές ιστοσελίδες, για τις οποίες πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν θέλω να υπερβώ τα όρια της επρέπειας. Διάβασα σε συγκεκριμένη αμυντική ιστοσελίδα και μάλιστα μεγάλης αναγνωσιμότητας ότι η εσπευσμένη προμήθεια, λέει, των ιταλικών φρεγατών Φρεμ αποτελεί ομολογία στην ουσία αποτυχημένης επιλογής των Μπελαρά, των φρεγατών των γαλλικών, των Μπελαρά. Πραγματικά μπορώ και εξίσταμαι και θα συνεβούλευα τον φίλο, ας μην τον ονομάσω καλύτερα, ο οποίος αρθρογράφησε πως έχει και άλλες χαρές στη ζωή, μπορεί να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Αυτά που γράφονται είναι απίστευτα και δεν γνωρίζω ειλικρινά αν έχουν πηγή ή πρόθεση πολιτική ή πρόθεση προέρχονται από άγνοια ή από επιπολαιότητα, ειλικρινά, ή από σκοπιμότητα να υπερβούμε κάποια σύνορα, έτσι, αναγνωσιμότητας μέσω πυροτεχνημάτων. Ότι η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών αποτελεί ομολογία αποτυχίας της επιλογής των γαλλικών Μπελαρά. Πρόκειται για μια προσπάθεια της οποίας τον αντικειμενικό στόχο δεν μπορώ να ειλικρινά να αναγνωρίζω, ούτε να αιτιολογήσω. Ισχυρίζεται λοιπόν μέσω αυτού του άρθρου ο φίλος ότι οι φρεγάτες Μπελαρά δεν είναι φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης. Δεν ξέρω πού το είδα αυτό, πού το έχει διαβάσει. Ναι, το είπα. Φίλε μου, οι φρεγάτες Μπελαρά είναι φρεγάτες 4.500 τόνων. Δεν το είπα στην Κατερίνα, έχει υπόψη, έτσι. Με αυτονομία περίπου 45 ημερών, σχεδιασμένες, για να σε ενημερώσω, για επιχειρήσεις υψηλής εντάσσεως και για αποστολές ανοιχτής θαλάσσης. Η γαλλική Μπελαρά έχει δοκιμαστεί στον Ατλαντικό ωκεανό ακόμα και σε καταστάσεις θαλάσσης 6. Το μικρότερο εκτόπισμα σε σχέση με τη Φρεμ δεν αποδεικνύει μειωμένη αξιοπλοεία. Επηρεάζει κυρίως την αυτονομία, τα αποθέματα, τα περιθώρια μελλοντικών προστικών και την άνεση κίνησης των πληρωμάτων σε παρατατωμένες αποστολές. Η Μπελαρά, όπως ισχυρίζεσαι, δεν είναι απλές φρεγάτες συνοδείας. Ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται υποτιμητικά. Στην πραγματικότητα, σχεδόν κάθε σύγχρονη φρεγάτα εκτελεί και αποστολές συνοδείας. Θα έπρεπε να το γνωρίζεις αυτό. Η φρεγάτα, η γαλλική λοιπόν, η Μπελαρά, διαθέτει 32 πυράβλους αστέρ, φίλε μου. Το υπερσύγχρονο ραντάρ, το πλέον σύγχρονο ραντάρ παγκοσμίως, το ραντάρ CFIRE-ISA, 8 πυράβλους εξοσέτ, RAM, τορπίλες, προηγμένο σόναρ, ελικόπτερα και δυνατότητα για μη επανδρομένο, απονίωση, προσνίωση, ψηφιακή και κυβερνοπροστατευμένη αρχιτεκτονική, για να το πω με τον αυστηρό όρο. Η Naval Group τη χαρακτηρίζει πλοίο πρώτης γραμμής, πολλαπλών ρολών και υψηλής εντάσσεως, με ικανότητες αντιεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και ανθιπλοϊκού πολέμου. Εκείνο το οποίο θα μπορούσες ίσως να υποστηρίξεις βάσιμα είναι ότι, μέσω σχετικού σου άρθρου,
είναι ότι η Ελλάδα πράγματι άφησε το στόλο να γεράσει, το δικό της, για μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα αναγκάζεται να αποκτήσει γρήγορα πρόσθετες μονάδες. Οι διαφορετικοί τύποι αυξάνουν την πολυπλοκότητα. Επίσης θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι οι ιταλικές φρέμ χρειάζονται προσαρμογές και πρέπει να αποσαφινιστούν όπλα επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων. Συμφωνώ μαζί σου στο μέρος του άρθρου ότι η παλαιότερη μη υλοποίηση των φρέμ ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά αν η Ελλάδα θα βρίσκονταν σήμερα σε καλύτερη θέση εφόσον είχε αποκτήσει εγκαίρως περισσότερες φρέμ και είχε επενδύσει κυρίως στην εγχώρια ναυπήγηση. Αυτό όμως αφορά την αποτυχία του μακροχρόνιου προγραμματισμού, όχι την επιχειριακή αξία, την επιχειρησιακή αξία των σημερινών μπελαρά. Θα έπρεπε δε να συνεκτιμήσουμε ότι σε όλο αυτό το χρόνιο μεσολάβησαν περίπου 16 χρόνια έντονου πληθωρισμού, μεγάλη αύξηση κόστους εργασίας και υλικών, διαφορετικά πακέτα όπλων και υποστήριξης, αλλαγή τεχνολογικής γενιάς και πολύ ψηλότερες διεθνές τιμές αμυντικού υλικού. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτή την ριζική διαφορά στην οτροπία, την επαρσική Τουρκία να ισχυρίζεται ότι μπορεί να πολεμήσει ταυτόχρονα με Ελλάδα και Ισραήλ, ίσως στα όνειρά της, και από την άλλη να απαξιώνουμε την πλέον υπερσύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο επειδή την αποκτήσαμε εμείς, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ενδεδειγμένο περιεχόμενο για μια διακεκριμένη ελληνική ιστοσελίδα. Κύριοι, πρέπει να σοβαρευτείτε. Απευθύνεστε και σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν.

0: Δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν. Με ρωτά ο φίλος ο Δημοσθένης ποια θα είναι η κατάληξη, η τελική, και πόσο γρήγορα μπορεί να την περιμένει κανείς σχετικά με τα δύο κυρίως μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν. Φίλε μου, αναφορικά με την πιθανότερη κατάληξη για το Ιράν, πιστεύω ότι πρόκειται να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία παύλα πακέτο, η οποία θα προβλέπει κατάπαυση μεγάλων αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων, ελεύθερη ή σχεδόν ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά, χαλάρωση μέρους του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, προσωρινό περιορισμό. Ναι, φίλε μου, είναι κάποιος στη γραμμή, ακούω.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε.
1: Καλό μεσημέρι σε άλλους.
0: Σε άλλους.
1: Στάθης από Καλλιθέα, Περιστέρια.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Αγαπητέ Θάνο, αντί να κουβεντιάζουμε για αντιπαράθεση της Τουρκίας με την Ελλάδα και το Ισραήλ, θα ήταν υπέροχο να συζητάμε για μια ισχυρή Ελληνοτουρκο-Ισραηλινή φιλία και συνεργασία, η οποία θα εμπνεύσει την ευρύτερη περιοχή και πέραν αυτή στο όραμα της φιλίας των λαών για έναν καλύτερο κόσμο. Πριν 3 χρόνια είχα δημιουργήσει κάποιες καλέσθητες αφίσες αναφερόμενο στην Ελληνοτουρκο-Ισραηλινή φιλία. Κόπιες αυτών των αφισών παρέδωσα επισκεπτόμενος την Βουλή της Τουρκίας, την Βουλή του Ισραήλ και την Βουλή την Ελληνική, καθώς και σε πολλά άλλα επίπεδα. Επαναλαμβάνω, παρέδωσα κόπιες αυτών των αφισών αυτοπροσώπως και στο λαό. Συνάντησα υπέροχους ανθρώπους. Συνάντησα ανθρώπους που τις διάβαζαν και μου λέγανε «μακάρι να γίνει πραγματικότητα». Νιώθω αγωνιστικά αισιόδοξος και προς τούτο η Θεσσαλονίκη μας ενώνει Έλληνες, Τούρκους και Εβραίους. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
0: Φίλε μου, καταρχάς δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Σ' ακούω.
0: Η ιδέα σου είναι ιδιαίτερα ρομαντική, γοητευτική και όμορφη.
1: Δεν είμαι μόνο ρομαντικός, είμαι και ρεαλιστής. Συνδυάζω και τα δύο. Το ένα χρειάζεται το άλλο. Ούτε μόνο με ρεαλισμό μπορείς να πας μπροστά, ούτε μόνο με ρομαντισμό. Ένα κράμα αυτών των δύο.
0: Απλά να πω το εξής. Όταν έχεις να κάνεις με μια χώρα, καταρχάς με τον τουρκικό λαό δεν έχω τίποτα απολύτως και μάλιστα...
1: Εμένα μου φέρθηκαν πολύ καλά όσες φορές έχω επισκεφτεί την Τουρκία και μιλάω και τουρκικά.
0: Κοινά λαογραφικά στοιχεία. Εκείνο το οποίο ίσταται ως σοβαρότατο εμπόδιο είναι η εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί η Άγκυρα, η οποία...
1: Αυτά τα λύσουν οι πολιτικοί. Εγώ ανήκω στο λαό, ξέρω να απλώνω γέφυρες.
0: Το ζήτημα...
1: Τα υπόλοιπα είναι για τους πολιτικούς.
0: Το ζήτημα είναι το εξής. Η πολιτική, το μικρό σου όνομα, αν επιτρέπετε, εγώ θα ανάσεις...
1: Το επαναλαμβάνω, λέγομαι Στάθης Παπαδόπουλος. Έχω ξαναπάρει μου... την εκπομπή.
0: Ναι, το θυμάμαι. Στάθη μου, δεν θα με βρεις...
1: Από Καλλιθέα, Περιστέρια.
0: Δεν θα με βρεις αντίθετο. Απλά, έχεις να κάνεις με μια χώρα η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο.
1: Στην εξωτερική.
0: Άφησε με να ολοκληρώσω.
1: Έχω κάνει αρκετά. Έχω βρεθεί στο ξαναλέω πολύ, πολύ φιλικά. Και έχω κάνει αρκετά.
0: Το θέμα, αν με αφήσει να ολοκληρώσω.
1: Σαφήνω.
0: Ένα λεπτό.
1: Ο χρόνο δικό σου.
0: Ναι, όχι, δικό είναι ο χρόνο. Μια παρένθεση.
1: Όχι, δικό μα.
0: Δικό μα. Διάλογο κάνουμε. Όταν έχεις να κάνεις με μια χώρα η οποία, για την οποία δεν υπάρχει ούτε ένας γείτονας με τον οποίο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση και από τον οποίο να μην διεκδικεί τα πάντα από τους πάντες, εγώ δεν θα μείνω στον υπέροχο τουρκικό λαό που θα είμαι θαυμαστής του και των λαογραφικών στοιχείων και της φιλοξενίας του. Αυτό είναι άλλο και η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι άλλο.
1: Όταν σε μια... δεν έρθηκε καλά.
0: Όταν σε μια
1: είχα
0: χώρα...
1: Είχα κόντρα και με την εξουσία και μου φέρθηκαν καλά.
0: Ωραία. Μήπως γνωρίζεις ότι η εξουσία εκτοπίζει και φυλακίζει χιλιάδες διανοούμενους ποιητές, επιστήμονες. Αυτά τα γνωρίζεις, φίλε μου, καλέ Στάθη.
1: Αυτά αρμόδιοι είναι άλλοι. Εγώ το επαναλαμβάνω. Ξέρω να απλώνω γέφυρες. Σε κανένα κράτος του κόσμου, σε καμιά χώρα δεν είναι όλα ιδανικά. Υπάρχουν άλλοι για να... Μα, ασχοληθούν με αυτά.
0: Μα το, εντάξει,
1: εγώ έχω το δικό
0: έγινε,
1: μου ρόλο.
0: Έγινε, φίλε μου, μακάρι,
1: λοιπόν,
0: μακάρι.
1: Θα ολοκληρώσω λέγοντας από τη Θεσσαλονίκη και μέσω Τουρκίας και Ισραήλ μακάρι, μηνύματα φιλίας και αγωνιστικής αισιοδοξίας για έναν καλύτερο κόσμο. Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Γεια σου. Γεια σου. Ναι, φίλε, ο επόμενος φίλος στο τηλέφωνο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να πω. Μπράβο στον προηγούμενο φίλο για το ρομαντισμό του. Μακάρι να ήταν πάντα έτσι. Και ας συνεχίσει να προσπαθεί. Μήπως πραγματικά καταφέρει και ρίξει αυτές τις γέφυρες και σταματήσουμε τους εξοπλισμούς χωρίς λόγο. Δυστυχώς όμως δεν είναι τα πράγματα έτσι. Όπως καλά προσπαθήσατε να το εξηγήσετε το φίλο αυτό. Και να πω ότι εμείς προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και εκδικώντας την ειρήνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επειδή όμως ασχοληθήκατε και με τους ναυτικούς εξοπλισμούς, να πω συμφωνώ πολύ με τους μαζίστες και να πω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει τουλάχιστον 150 πολεμικά πλοία. Δεν ξέρω ακριβώς την κατάστασή τους, αλλά φαίνεται ότι έχουν θέματα στα πληρώματα. Διότι αν θυμάστε όταν είχε βγάλει η Τουρκία το αντισεισμικό, το σεισμογραφικό μάλλον σκάφος για την έρευνα ορυκτών υδατατράκων στο Αιγαίο, το ελληνικό ναυτικό ακολουθούσε το πλοίο αυτό. Από αυτά που διάβασα δημοσιεύματα, κατάλαβα ότι τα τουρκικά πληρώματα ήταν πολύ εξαρτημένα και δεν είχαν πληρώματα να αλλάξουν. Όπως επίσης και την επακούμηση, θα θυμάστε, του ελληνικού πολεμικού πληρώματος,
0: ναι.
2: Το τουρκικό.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Ουσιαστικά θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι η αεροναυπηγική δυνατότητα, η ναυπηγική, με συγχωρείς, ικανότητα της Τουρκίας και η αμυντική της βιομηχανία την τελευταία 15 ετία έχει κάνει άλματα, αλλά από εκεί και πέρα το αδιέξοδο της Τουρκίας είναι στον αεροπορικό τομέα.
3: Συμφωνώ.
0: Επομένως,
3: αυτό που λέτε,
0: επομένως,
3: είναι το πείσμα του Ερντογάν που τους εμποδίζει, και ο Ερντογάν είναι φίλος μας, για μας δουλεύει, διότι όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει με το πείσμα με τους 400 έχουν ζημιώσει πολύ την τουρκική αεροπορία και κατά επέκταση την άμυνα της Τουρκίας.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει τώρα γυρισμός, διότι η Τουρκία δεν μπορεί να συζητήσει για μεταπόληση, δεν δέχεται. Για τους Αμερικανούς είναι κόκκινη γραμμή η κατοχή των S-400. Τα πληρώματα των F-16 αναπληρώνονται από Πακιστανούς και είναι καταπονημένα τα F-16 και δομικά και στο κινητήρα. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα.
3: Φαίνεται. Αυτό φαίνεται και από τις μειωμένες παρεμβάσεις και εισβολές των τουρκικών αεροσκαφών στο Φύρα Αθηνών και των εικονικών αερομαχιών.
0: Ναι, γιατί τους λοκάρουμε από την Εύβοια. Δεν μπορούν με το που βγαίνουν από το Αηδίνιο ή από τη Σμύρνη, λένε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λοκαρισμένοι. Επομένως,
3: ναι, το γνωρίζω και από τα ραντάρ της αεροπορίας και του Χορτιάτη και της Λίμνου.
0: Ακριβώς.
3: Εμείς το ξέρουμε ήδη και σηκώνουμε.
0: Άρα λοιπόν, the game over εκεί στον αέρα. Και όταν the game over στον αέρα.
3: Ακούστε, κύριε Κωνσταντινίδη, έχουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ότι υλικοτεχνικά και ποιοτικά είμαστε ανώτεροι. Αυτοί είναι πάντα ανώτεροι στους αριθμούς. Δηλαδή έχουν ένα στρατό 700.000 ενεργών στρατιωτών και με μια πρόχειρη επιστράτευση μπορούν να τα ανεβάσουν στα 2 εκατομμύρια, διότι είναι μια τεράστια χώρα. Το θέμα είναι η ποιότητά τους. Εκεί που έχουμε πράγματα είναι στην αεροπορία και στο ναυτικό αλλά και στα πληρώματα.
0: Υπάρχει σαφές ελληνικό ποιοτικό προβάδισμα και όλες αυτές οι απειλές είναι άνευ αντικειμένου και για λαντζή μαγκές. Να είστε καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
3: Καλώς,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο επόμενος φίλος. Έπεσε γραμμή. Ο επόμενος φίλος. Έπεσε γραμμή. Ο επόμενος φίλος.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, ναι.
4: Λοιπόν, θα τα πω έτσι συντομία γιατί έχω αφήσει την παρέα μου έξω να μιλήσω.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, θα απαντήσω λίγο στον προηγούμενο κύριο και σε όλους αυτούς που πιστεύουν στην ιδεολογία περιφερεια φιλίας λαών και οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Λοιπόν, ο τουρκικός λαός όταν γινόταν επιστράτηση και πολεμούσε το ελληνικό έκανε εγκλήματα πολέμου και βιασμούς. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός. Ο τουρκικός λαός όταν γίνονται εκλογές ψηφίζει ακραίους εθνικιστές και όχι ειρηνόφιλους σε αντίθεση με τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, αυτά. τα υπόλοιπα.
0: Συμφωνώ μαζί σου αναφορικά με τα εγκλήματα πολέμου. Τους νεκρούς τους παδέδες μητέρες, τις χαροκαμένες, ακόμα και ο Ατύλας. Έτσι.
4: Ο λαός θα έκανε αυτά, να τους το πείτε αυτούς τους ιδεολόγους, ο λαός και όχι πολιτικοί. Ο λαός βίαζε και σκότωσε, σκότωνε Έλληνες και όχι πολιτικοί. Ο λαός ψηφίζει τους ακραίους εθνικιστές και τους γκρίζους λύκους στην Τουρκία και όχι οι πολιτικοί. Κατάλαβες, ο λαός είναι ο πολιτικός ο καθρέφτης του λαού.
0: Οπότε έγινε φίλε μου, ακούστηκες. Έγινε παλικάρι μου, έγινε ακούστηκες.
4: Γεια χαρά.
0: Ναι, ο επόμενος φίλος.
5: Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Προς επίρρωση αυτών που είπε ο προηγούμενος, συμφωνώ απόλυτα, διότι λέμε ο λαός, η λαή, η φιλία των λαών, ποια ελληνοτουρκική φιλία μιλάμε. Υπάρχει περίπτωση να ποντάρουμε εμείς σαν έθνος στην ελληνοτουρκική φιλία. Ο λαός έκανε τα εγκλήματα στην μικρασιατική εκστρατεία, μην το ξεχνάμε. Δεν ήταν μόνο οι αντάρτικες ομάδες του Κεμάλ. Ο απλός λαός συμμετείχε. Και πολύ βεβαίως σωστά είπε ο προηγούμενος ότι επιλέγουν εθνικιστές. Άρα εμείς να ελπίζουμε πού, σε τι. Εμείς πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και είμαστε έτοιμοι, ώστε να μπορέσουμε σε πρώτη φάση να αμυνθούμε και στη συνέχεια να αντεεπιτεθούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου φίλε μου, και αυτό ακριβώς έχω πει και υποστηρίξει πάρα πολλές φορές, ότι η προετοιμασία για πόλεμο είναι αυτό το οποίο ενισχύει την αποτροπή και την προοπτική ειρήνης. Να είσαι καλά φίλε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος φίλος. Ο επόμενος φίλος.
6: Γεια σου Τανάση Ντερβίση.
0: Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα μάλλον.
6: Είμαι στο Βαρδάρι καθιστός. Πίνω καφέ. Βλέπω τηλεόραση και δείχνει την Τουρκία τις ειδήσεις που πιάνουν τα κανάλια, δεις, όπως έχουμε
0: εμείς. Ναι, ναι.
6: Τι εξοπλισμό έχουν αυτοί, τι πυράβλοι, αυτά είναι παιχνίδια, για αληθινά είναι, ρε.
0: Έχουν προχωρήσει...
6: Αυτά που βλέπω εγώ τώρα τα μάτια μου, με πυράβλους, με ντρόουν, με και τι δεν βλέπει το μάτι μου, παιχνίδια είναι για τα μικρά.
0: Ουσιαστικά έχουν... Έχουν προχωρήσει στην κατασκευή.
6: Τι έχουν προχωρήσει, ρε Σάκη, πλάκα με κάνεις.
0: Πες μου, τι θες να καταλήξεις.
6: Αυτά τα μάτια μου στις ειδήσεις. Θα κάνουμε ντου και θα τη βγάλουμε.
0: Θα
6: δείτε την ταλά, ρε.
0: Θα αναφορικά με την Τουρκία, εάν αν θες άκουσε και εμένα, εάν αποφασίσει η Τουρκία να προχωρήσει σε εγχείρημα στρατιωτικό κατά της Ελλάδας, αυτή την εποχή και για τα υπόλοιπα 10 χρόνια έχει υπογράψει τη θανατική της καταδίκη.
6: Από ποιον, από την Ελλάδα?
0: Από την Ελλάδα, ναι. Θυμήσου αυτά τα οποία σου λέω, όχι για τίποτα άλλο. Ασχολούμαι περίπου 50 χρόνια. Όχι από χθες. Λοιπόν,
6: δηλαδή
0: έχει...
6: αυτά τώρα που βλέπω εγώ, κάτσε ρε Σάκη, αυτά τώρα που βλέπω εγώ θα τα πετάξεις στη θάλασσα?
0: Αυτά τα οποία βλέπεις πρέπει να τα αξιολογήσεις. Δεν ξέρω αν είναι της ειδικότητά σου.
6: Αλλά πρέπει να δεις.
0: Μπράβο. Παράγουν.
6: Ναι.
0: Η Ελλάδα θα έχει αεροσκάφη μια γενιά μπροστά από την Τουρκία.
6: Έμεινα τούχη με αυτά που βλέπω και καθίζει καλά στον κόλο μας.
0: Όχι. Δεν είναι έτσι φίλε μου, δεν είναι έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σέβομαι την άποψή σου, έστω κι αν δεν είναι έτσι.
6: Εγώ βλέπω τα μάτια μου, τι έχει άποψη. Εδώ βλέπω αληθινά πράγματα.
0: Εμείς τι έχουμε όταν οι Τούρκοι έχουν πυράβλους? Εμείς τι έχουμε?
6: Από εδώ που είμαι εγώ, ναι. Μέχρι το Μαντρίτη στα φυλάκου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων δεν θα υπάρχει τουρκική αεροπορία.
6: Τανάκη μου.
0: Να το θυμάσαι αυτό. Και να μην επηρεάζεστε από προπαγάνδα και από διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο επόμενος φίλος.
7: Πολύ καλησπέρα κύριε καθηγητά.
0: Πολύ καλησπέρα σας.
7: Μακεδόνας εδώ.
0: Πολύ καλησπέρα σας.
7: Λοιπόν, απλώς ζήτω η Ελλάς, πλήρωνε και μη μιλάς, είμαι διαθέσιμος να σε δω ως δύο του μηνός. Απάνω τους.
0: Μα για όνομα του Θεού, εντάξει. Ο φίλος δεν φταίει σε τίποτα, είναι ένας αγνότατος άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος, ο οποίος απλά εντυπωσιάζεται και οδηγείται σε λάθος συμπεράσματα, διότι η Τουρκία προβάλλει την ισχύ της και τη διαφημίζει. Και εμείς βγάζουμε τα μάτια μας δημοσιογραφικά. Αυτό γίνεται. Δεν πάει περίπτωση. Έγινε, αφού εντάξει.
7: Ούτε σε αεροπλάνα τους δεν μπορούν να κάνουν Turkish Airlines, τα κάνουν οι Γερμανοί.
0: Υπάρχουν ειδικοί εναποστρατεία επιτελικοί Τούρκοι αξιωματικοί που λένε για την επόμενη δεκαετία πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε γενικευμένη σύραξη με την Ελλάδα. Οι ίδιοι Τούρκοι επιτελικοί αξιωματικοί εναποστρατεία. Τέλος πάντων, να είστε καλά, να είστε καλά, την καλημέρα μου και τελείωσε ο χρόνος.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Για λιγότερα χρωστούμενα έκανε λόγο στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στην παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διαγωνισμό για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα προκυνήκει προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διαγωνισμό για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, ο οποίος

0: Αστόν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν περίπου 350 άτομα που φιλοξενούνται στη δομή άρχισαν να πετούν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και καταστρέφοντας τμήμα του φράκτη, χωρίς ωστόσο να διαφύγει κανείς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε ρέιβ πάρτι στην πόλη Ααράου της Βόρειας Ελβετίας. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψαν οι Ισλανδοί με το όχι να υπερτερεί στο δημοψήφισμα που διενεργήθηκε. Τέλος, αισθητή είναι για άλλη μια ημέρα η πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην Πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

γιορτάζει ο Αλέξανδρος. Πρέπει να βοηθήσει Θανάση, γιατί μπορεί να έχω ξεχάσει. Ακόμα και με τις γιορτές δεν τα πάω και πολύ καλά. Έχουμε Αλέξανδρο. Έχουμε Αλέξανδρο στον όμιλο. Δεν έχουμε, Αλέκο, κάτι. Δεν έχουμε κάποιον. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, 30 του Αυγούστου. Κυριακάτη Κομπετσόου ακούτε. Ξεκινάμε την εκπομπούλα μας. Μέχρι και τις 4 θα πάμε παρέα. Με Θανάση Καζαμπάκα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Με ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα και σήμερα. Και τη στοιχηματική πινελιά θα δώσουμε φυσικά, γιατί έχουμε και πάρα πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Θα τα δούμε αναλυτικά για το επόμενο τρίωρο. Καλή ακρόαση σε όλους.

Εντάξει, ανέβη και πάλι και θερμοκρασία. Υποτίθεται φεύγει το καλοκαίρι και κάτι διαβάζουμε για άνοδο θερμοκρασίας. Καλή υπομονή, παιδιά, τους παραμένοντες. Καλές βουτιές όσοι έχετε επιλέξει προς το φινάλε του καλοκαιριού να κάνετε τις διακοπές σας. Να περνάτε όμορφα. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων, μέσω SMS, πληκτρολογείται από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301. Και τα λέμε και μέσω Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Καλησπέρα στους πρώτους φίλους, τον Αντώνη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη, καλή εκπομπή, λέει και ο Βαγγέλης. Καλησπέρα στον Νίκο. Θα πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά, να σας θυμίσουμε με το τι συνέβη χθες στην Ευρώπη. Ξεκινάμε από την Premier League, όπου είχαμε το μεσημέρι στραβοπάτημα για την Liverpool. Liverpool Nottingham 2-2, η Nottingham προηγήθηκε με τον Ντόι. Η Liverpool ισοφάρισε με τον Ίζακ, η Nottingham και πάλι πήρε προβάδισμα με το πέναλτι του Gibbs White. Και ο Ισπανιός ο Μουνιώθ στο 82 χάρισε τον βαθμό της οπαλίας στην Liverpool. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Hull, δεύτερο συνεχόμενο κορυφαίο παιχνίδι από τον Κωνσταντίν Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια της ομάδας, της νεοφώτισης ομάδας στην Premier League, της ομάδας του Γιακίροβιτς, του Βόσνιου τεχνικού. Νίκησε 0-1 την Coventry του Φρανκ Λάμπαρτ χάρη σε ένα τέρμα που πέτυχε στο 82 ο Μιγιάρ. Ο Τζολάκης για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με καταλυτικές επεμβάσεις. Ισοπαλία στο Bournemouth Everton 1-1. Η Bournemouth προηγήθηκε με τον Σκοτ στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Η Everton έσωσε το βαθμό στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον γκολ του Ταρκόφσκι. Σπουδαίο διπλό της Newcastle στο Λονδίνο κόντρα στην Tottenham με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, του Ελάγκα στο 62 και του Βίσα στο 72. Αυτά έγιναν στην Αγγλία. Πάμε στην Bundesliga, όπου επισκιάστηκε η νίκη της Dortmund από τον τροματισμό του Καρέτσα, του Κωνσταντέλια. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι του ιατρικού επιτελείου της Dortmund για χιαστό. Μακάρι να μην έχει πειραχτεί ο χιαστός του Γιάννη. Θα είναι πολύ πολύ άτυχος ο Κωνσταντέλιας, ήταν για όσο αγωνίστηκε για την Dortmund. Πέτυχε γκολ, ο Καρέτας είχε assist, βγήκε και MVP ο Κωνσταντίνος Καρέτας από τους φιλάθλους στο φινάλε του αγώνα και όλα τα βλέμματα είναι πλέον πάνω στον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Στη Μαγνητική σήμερα θα έχουμε ενημέρωση μετά και τα όσα δήλωσε και ο προπονητής του συνέντευξη τύπου. Δεν είναι θετικά τα μηνύματα, αλλά περιμένουμε και ευχόμαστε όλοι να είναι καλά το παιδί και να μην έχει σοβαρό τραυματισμό. Και αν προκύψει τραυματισμός, είναι αυτό που λέμε ότι πάντα στον πρωταθλητισμό οι αθλητές τα προσπερνάνε και γυρίζουν πάρα πολύ δυνατοί. Πολύ πολύ σπουδαίοι αθλητές έχουν περάσει χιαστούς, έτσι πως έχει γίνει πλέον και η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει. Δεν είναι ο χιαστός που πάθανε π.χ. τη δεκαετία του 90, θυμάμαι ο Κόουτο είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, και έκανε ένα χρόνο να επιστρέψει. Τώρα με μια καλή, αν είσαι σε νεαρή ηλικία και μια καλή αποκατάσταση, μέσα σε 6 μήνες μπορεί να γυρίσεις. Ας ευχόμαστε αρχικά να μην είναι χιαστός και περιμένουμε τα νεότερα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Στα του αγώνα η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με τον Κυρασί από την ασίστ του Καρέτσα και το 2-0 από τον Κωνσταντέλια χρεώθηκε αυτό γκολ του Μπορνάου. Από την Λίγκα η Ντόρτμουντ τελείωσε και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ινάσι, ο οποίος μπήκε και μετά από 3 λεπτά αποβλήθηκε και ήταν και μάλιστα έξαλλος για την αποβολή του. Η νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα, ανοίξε 3-2 την Λεβερκούζεν, προηγήθηκε μάλιστα 3-0 με Πέτκοφ και Κάμπελ το 2-0 στο ημίχρονο, 3-0 με τον Ντοσού στο 46. Η Λεβερκούζεν απλά μείωσε με ένα γκολ του Σίξ 77 και ένα του Κοφανέ στο 91 για το τελικό 3-2. Με το ίδιο σκορ νίκησε και η Κολονία την Χοφενχάιμ. Η Χοφενχάιμ που προηγήθηκε με τον Ντακίμ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ελμάλα ισοφάρισε η Κολονία, τον παίκτη που ήθελε και η Ντόρτμουντ πριν πάρει τον Κωνσταντέλια. 1-2 και πάλι η Χοφενχάιμ στο 67 με τον Κάμπακ. Ήρθαν τα δύο γκολ όμως του Νταλίνχα, ένας πολύ ωραίος επιθετικός, στο 72 και στο 82. Ολλανδός, το θυμάμαι από την παρουσία του στην Εξέλσιορ πριν από κάποια χρόνια, πριν πάρει μεταγραφές μετά για Τουλούζ και Μπολόνια. Ο Νταλίνχα λοιπόν με δύο γκολ χάρισε την νίκη στην Κολονία. Εύκολη επικράτηση για τη Λειψία, 3-0 την Gladbach, με τον Μπακού στο πρώτο ημίχρονο, με τον Νούσα και τον Ρέιτς στο δεύτερο. Λευκή ισοπαλία για Mainz και Paderborn που ταλαιπώρησαν το άθλημα. Λίγο καλύτερη ήταν η Mainz στο παιχνίδι, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ. Και χορταστικό παιχνίδι στο Βερολίνο, Union Βερολίνου Άιντραχτ 3-3. Η Union προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Λατ. Απάντησε η Άιντραχτ με δύο γκολ του Εμπνου Νταλίμπ, του Γερμανο-Μαροκινού, ο οποίος έκανε το 1-2 πριν βγει το ημίχρονο, αλλά είχαμε άλλα τρία τέρματα στην επανάληψη. Ήρθε το 1-3 πάλι από τον Εμπνου Νταλίμπ, χατρίκ για τον συγκεκριμένο παίκτη στο 67, ο Κέρφελς 79 και ο Σάρκες στο 92 χάρισαν τον βαθμό στην Ουνιόν Βερολίνου. Στη Λα Λίγκα είχαμε πολύ βαριά ήττα για την Μπέτις, Λεβάντε Μπέτις 5-2, εντυπωσιακό το σκορ. Το Λεβάντε που προηγήθηκε με τον Ντέλα στο 24, ο Μπάρτρα ο αμυντικός απάντησε για την Μπέτις στο 34. Στο φινάλε του ημιχρόνου είχαμε άλλα δύο γκολ, 2-1 ο Μπαρντέλη, 2-2 ο Ρικέλμε, αλλά η Λεβάντε ήταν εντυπωσιακή στην επανάληψη, ο Μπρούκε στο 56 και στο 70 και ο Λασαγκάστη στο 95, τα τρία γκολ για το Λεβάντε, Λεβάντε Μπέτις 5-2. Νίκη για την Σοσχεδάδ στο Ανοέτα, Σοσχεδάδ Εσπανιόλ 2-1 προηγήθηκε με τον Μπαρενεσέα, απάντησε ο Φερνάντεθ για την Εσπανιόλ, ο Όσκαρσον ο Ισλανδός με γκολ στο 61 χάρισε την νίκη στην Σοσχεδάδ. Και Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3, η Ατλέτικο καθάρισε το μάτσο από το πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο ημίωρο, με τον Μπαένα, τον Λούκμαν και τον Μπαένα, 3 γκολ από το 4 μέχρι το 33. Η Σεβίλη απλά πέτυχε τον γκολ της τιμής με τον Σιέρα στο 66. Και τέλος το καμπιονάτο, Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Η Ουντινέζε προηγήθηκε με τον Πιοτρόφσκι, η Μόντσα απάντησε με τον Κολπάνη, 1-2 ο Καμαρά και 1-3 ο Εκέλενκα από το πρώτο ημίχρονο. Ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα και πρώην του ΠΑΟΚ, ο νεαρός, στο 63 μείωσε για τη Μόντσα σε 2-3. Σασουόλο Τωρίνο 2-1. Η Σασουόλο προηγήθηκε με τον Βολπάτο, η Τωρίνο απάντησε με τον Κομούτσο. Η Σασουόλο πήρε την νίκη με τον γκολ του βετεράνου, του έμπειρου πλέον, του Μπεράρντι στο 78. Ήταν σοκ για τη Φιωρεντίνα με βαρύ σκορ. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Με Ραϊμόντο και Μπρακάλια έγινε το 0-2 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ραϊμόντο και το τρίτο γκολ για την Φροζινόνε, η οποία έκανε την μία από τις εκπλήξεις της ημέρας, κερδίζοντας την Φιωρεντίνα. Επαγγελματική νίκη για την Γιουβέντους, Γιουβέντους Πάρμα 2-0, με ένα γκολ του Νίκο Γκονζάλες στο 68 και ένα του Κουπ Μάινερς στο 88. Αυτά είχαμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Επιγραμματικά στα μη εμπορικά να πω, στο Βέλγιο Λαλουβιέρ Μαλίν 2-2, Κορτράι Ξαλερουά 1-3, Λέο Βεντσαντάλι Έγκης 1-2 και Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 0-1. Στην Γαλλία, Στρασβούργο Λανς 2-1, Λοριάν Τρουά 1-2,
Λιόν Χαύρη 1-1. Η Χαύρη σκόραρε με τον Σαμάτα, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Μπρέστ Τουλούζ 2-2. Ο Σέραντζε 1-3. Στην Ολλανδία, Εξέλσιο Σπάρτα Ρότερνταμ 2-1. Αλκμαρ Γκόαχεντ Ίγκλις 5-2. Τσβόλι Ναϊμέγγεν 1-3. Στην Πορτογαλία, Αλβέρκα Σαντακλάρα 1-1. Ρούκα Μαρίτιμο 2-1. Και Ακαδέμικο Βυσσέο Πόρτο 0-3. Και τέλος στην Τουρκία, Κόνια Σπορ Κοτσάιλι Σπορ 1-2. Γαλατά Σαράγκε Δέπε 3-2. Γκαζιαντέμπ Ρίζε Σπορ 1-2.

Και φυσικά στον ελληνικό χώρο είχαμε την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ηρακλής 1-1 με παράπονα από το Γυραιό για την διαιτησία του Σταύρου του Τσιμεντερίδη από την Κοζάνη. Ο Ηρακλής προηγήθηκε με ένα φοβερό μονοκόμματο σου του Νανού στο 27, αποβλήθηκε ο Βίτορ Μέρ στο 54 και ο Βόλος ισοφάρισε στο 84 με τον Γκονζάλες. Δεύτερη σερή νίκη για τον Πανετολικό του Γιάννη του Αναστασίου, αυτή τη φορά με 2-0 κόντρα στην Καλαμάτα, με τον Γκράναθ στο 26 ο στόπερ να σκοράρει και τον Σουμά στο 94 να γράφει το 2-0 από ασίστ του τερματοφύλακα, παρακαλώ, του Κουτσαρέγκο.

Αυτά είχαμε χθες. Πάμε να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την Stigman Super League, όπου 7.30 έχουμε Άρη Σόφη στο Κλεάνθης Βικελίδης, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη και Γιώργου Καστάνη από το Περιστέρι. Την ίδια ώρα, μάλλον στις 9, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, και την ίδια ώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική με το παιχνίδι στη Λιβαδιά στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι μεσοβδόμαδα έχουμε και την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου στην League Face, με παιχνίδια την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Τρίτη έχουμε στις 6 Βόλος Καλαμάτα, την Τετάρτη έχουμε στις 5 Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και στις 10 και 4 το ΠΑΟ Κόφι, και την Πέμπτη έχουμε Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός στις 7 και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9. Ο Άρης έχει το ρεπό του στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο μπαίνει και το πρωτάθλημα της Superbet League 2 της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και αργότερα θα μπει και η τρίτη εθνική κατηγορία μέσα στο Σεπτέμβριο. Και πάμε να δούμε τι έχουμε και στην Ευρώπη. Έχουμε 4 παιχνίδια στην Αγγλία στις 4, Chelsea, Brighton, Leeds, Bradford και Sunderland, Fulham. 6.30 Manchester United, Ipswich. 3 παιχνίδια στη La Liga, με τα οποία θα σχολιάσουμε με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Στις 6, Real Madrid της Μάλαγα, 8.30 La Coruña, Valencia, 10.30 Celta, Athletic Bilbao. Στην Ιταλία 3 παιχνίδια, 7.30 Napoli, Como, 10 παρατέταρτο Cagliari, Inter και Lazio, Genoa. 2 παιχνίδια στην Bundesliga, 4.30 Freiburg, Werder, 6.30 Augsburg, Schalke. 3 παιχνίδια στη Γαλλία, στις 4 Paris, Nice, 6 και 4 Rennes, Le Mans, 10 παρατέταρτο Monaco, Marseille. 5 παιχνίδια στην Ολλανδία, το 1 ξεκίνησε, Utrecht Eindhoven, στο 10 λεπτό 0-0. 3.30 Willem Herenveen, Feyenoord Den Haag, 6 παρατέταρτο Telstar Ajax, 9 Cambuur Twente. 3 παιχνίδια στην Πορτογαλία, στις 5.30 Nacional Madeira, Estrela Amadora, στις 8 Casa Pia Moreirense, 10.30 Famalicão Gil Vicente. 4 παιχνίδια στο Βέλγιο, στις 2.30 Gandhi Club Brugge, στις 5 Antwerp Sint Truiden, 7.30 Union Saint-Gilloise Anderlecht, 8 και 4 Westerlo Zulte Waregem. 3 παιχνίδια στην Τουρκία, στις 7 Aegyp Spor Alanya Spor, 9.30 Basaksehir Σύμπασα και Samsun Spor Fener Bakhçe, και 2 παιχνίδια στην Κύπρο, στις 7 ΑΕΛ Μεσού Ανόρθωση και στις 8 Καρμιώτισσα Πάφος. Έχουμε κανονικά δράση όμως σήμερα και στην Νορβηγία. Λίγο μετά τις 3 θα κουβεντιάσουμε με Παναγιώτη, με Γιώργο Σιζοδήμο, για το πρόγραμμα σήμερα που είναι ιδιαίτερα πλούσιο, γιατί χθες δεν είχαμε αγωνιστική δράση λόγω του θανάτου του βασιλιά της Νορβηγίας. Σήμερα γίνονται όλα τα παιχνίδια, οπότε θα έχουμε επιλογές από τον Γιώργο και για την Νορβηγία. Πάμε και στο live score να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Πορτογαλία δεύτερη κατηγορία, Αμαράντε Μπενφίκα Β' 1-0. Στην Ολλανδία προηγήθηκε η Ουτρέχτη με τον Στεπάνοφ, Ουτρέχτη Αϊντχόφεν 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας, FC Αϊντχόφεν Χέρακλες 0-0. Στην Ουκρανία, Τσερνομόρετς Κρίβμπας 0-0.

Παραλείψαμε να πούμε αυτό που έγινε, αυτό που έγιναν τα ξημερώματα στο MLS. Ξεχωρίζει φυσικά το 7-1 της Inter Miami κόντρα στην Montreal. Ο Messi έχει γυρίσει πιο δυνατός από ποτέ μετά το θάνατο του πατέρα του. 4 γκολ από τον Αργεντίνο. Σκόραρε και ο Σουάρες. Το εντυπωσιακό Inter Miami Montreal 7-1. Inter Miami είναι στο μείον 10 από την Nashville, 42 βαθμούς, δεύτερη θέση, 52 το Nashville μετά από 22 παιχνίδια. Πρώτο σκόρε στο MLS ο Messi με 17 και 9 assist, 16 έχει ο Μούσα, ο Κροάτης του Dallas. Πρώτο σε assist ο Evander από το Cincinnati έχει 10.

Αυτά είχαμε και στο MLS. Έχουμε επίσης σήμερα προκριματικά για το παγκόσμιο του Κατάρ στο μπάσκετ. Δεν παίζει η εθνική μας ομάδα, είναι παιχνίδια που έχουμε σε άλλους ομίλους. Έχουμε Αυστρία, Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Νορβηγία, Μεγάλη Βρετανία, Σλοβακία, Ολλανδία, Κροατία, Πολωνία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Εστονία, Φιλανδία, Λετωνία, Ισραήλ και Σλοβενία, Ουγγαρία. Η εθνική μας παίζει αύριο το απόγευμα στις 7 στο Telecom Center με την Ισπανία, do or die παιχνίδι. Για τον ίδιο όμιλο, για τον όμιλο της εθνικής μας, στις 9 Πορτογαλία, Γεωργία και 9.30 Μαυροβούνιο, Ουκρανία. Στον όμιλό μας, όπου η Ισπανία προηγείται με 12 μαζί με την Ουκρανία, από 11 έχουν Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία, 10 έχει η Ελλάδα. Έχουν μείνει ακόμη κάποια παιχνίδια, 5 τον αριθμό.

Η PSV Eindhoven ισοφαρίζει στον Gangervart Utrecht. Η Eindhoven 1-1 στο 12ο λεπτό στην Ολλανδία. Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 34 λεπτά μετά τη μία. Κυριακάτικο Μπετσό, Μετρόπολης, ακούτε 9.55 τον FM. Ο γιος του Φαμπόμελ, που στάθηκε άτυχος πέρυσι, πέρασε και αυτό σχιαστό, επέστρεψε με γκολ για την PSV Eindhoven, ο Ρούμπεν. 1-1 το παιχνίδι στο Γκάλγενβαρτ. Παραμένει το Αμαράντε Μπενφίκα Β' 1-0 στην Πορτογαλία, 303 λεπτό. FC Eindhoven Heracles στη Β' Ολλανδία στο 0-0. Τσερνομόρετς Κρύμπας 0-0 στην Ουκρανία και μπήκαν και τα παιχνίδια στην Κορέα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία, όλα στο 0-0.

Πριν πάμε στα στοιχηματικά, στα της ειδησιογραφίας της ημέρας, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα για ενδιαφέρον του Πιοτρόφσκι της Ουντινέζη από τον Παναθηναϊκό. Τον Πολωνό 28χρονο κεντρικό μέσο, ο οποίος έχει με την Ουντινέζη συμβόλαιο μέχρι το 2029, αποκτήθηκε πέρυσι από τη Λουντογκόρετς με 3 εκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι είχε 38 παιχνίδια με την Ουντινέζε, 2 γκολ και 1 assist. Είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Η άλλη είδηση που αφορά το μπάσκετ είναι ότι η Μονακό αποκλείστηκε από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας. Η Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ λοιπόν απέρριψε την επίγουσα αναθεώρηση της κατάστασης της Μονακό. Αποκλείστηκε λοιπόν από επαγγελματικές διοργανώσεις και πλέον δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στις επαγγελματικές κατηγορίες η Μονακό.

Παρουσιάστηκε επίσημα από την Τσέλσι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, μια πολύ καλή μεταγραφή, ένας πρωταλλητής κόσμου με την Αργεντινή, με πολύ καλή παρουσία στην Άστον Βίλα. Νομίζω ότι τον ήθελε πάρα πολύ και ο Αλόνσο στην Τσέλσι. Θα δούμε πώς θα πάει και εκεί, στην ομάδα του Λονδίνου.

Θα πάμε να δούμε λίγο, θα ξεκινήσουμε με τα ελληνικά παιχνίδια, να δούμε λίγο και τα ρεπορτάζ και τις πιθανές ενδεκάδες για τις σημερινές μάχες, όπως αποτυπώνεται, και να τις πάρουμε και χρονικά, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Κλειάνης Βικελίδης, εκεί όπου ο Άρης θα υποδεχθεί στις 7.30 τον Όφη.

Ο Άρης που προέρχεται από την νίκη κόντρα στην Καλαμάτα με 3-2. Ο Άρης που στα τελευταία 10 με τον Όφι μετράει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Τα τελευταία 8. Ο Όφι έχει να νικήσει 2 συνεχόμενες αγωνιστικές από το 96. 30 χρόνια έχει να συμβεί κάτι τέτοιο. Να δούμε αν θα τα καταφέρει σήμερα η κριτική ομάδα. Το Κλεάντζη Βικελίδης, ο Όφι, ο οποίος έρχεται από την νίκη κόντρα στον Βόλο. Στα σημαντικά για τον Άρη ότι γυρίζουν στην αποστολή ο Κουαμέ, ο Καντεβέρε και ο Χογκλά. Με Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, Φαντιγκά, Πετρίς, Φαμπιάνο, Γένσεν. Δεν αποκλείεται να δούμε και τον Ρίτσαρτς να αγωνίζεται. Υπάρχουν αρκετά διλήμματα για τον Γρηγορίου. Μπασίρου και Ράσιτ σίγουρα στα χαφ. Και τώρα υπάρχουν και εδώ διλήμματα. Αν θα παίξει στο 10 ο Μανού και αλλάξει πλευρά ο Γκαρέ με τον Παλάσιος. Αν θα χρησιμοποιηθεί ο Μυρ πλάγια και όχι στην κορυφή για να παίξει στην κορυφή ο Κουαμέ ή ο Καντεβέρε. Έχει λύσεις ο Γρηγορίου στο μυαλό του. Αυτός θα αποφασίσει πριν το παιχνίδι τι θα συμβεί. Για τον Όφι ξεχωρίζει η απόκτηση του Κενάν Κόντρο, του Βόσνιο Ισπανού φορ που αποκτήθηκε από την Φερεντσβάρος. Έπαιζε δανεικός στη Σαραγώσα πέρυσι με 8 γκολ. Μπήκε μάλιστα στην αποστολή. Να πω ότι δίνονται αμφίβολοι ο Κοστούλας, ο Ισέκα και ο Σιέλης. Δεν ξέρω αν τους προφυλάξει ο Κόντης, γιατί ακολουθεί και παιχνίδι με τον ΠΑΟ και το κύπελο στην Τούμπα. Ο αναπληρωματικός Μπάκο Μαρινάκης μένει εκτός. Πιθανή ενδεκάδα με Χριστογιώργο, Πούγκουρα, Γκρίσμανιτς, Νικολάου, Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Πούντα, Αϊτόρ και Νους.

διαιτητής αναμέτρησε ο κύριος Τάσος Παπαπέτρου στο τρίτο του φετινό παιχνίδι. Σφύριξε και τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη και έχει σφύριξει και ένα μάτς για τα προκριματικά του Conference στην Ευρώπη φέτος. Παπαπέτρου πέρυσι 13 παιχνίδια στην Super League, 2 κόκκινες, 7 πέναλτι.

Η εικόνα του αγώνα μας οδηγεί σε ένα πιθανό γκολ-γκολ, αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε ο Άρης έπεισε αμυντικά στην Καλαμάτα, ούτε ο Όφη δείχνει ότι δεν είναι ικανός να σκοράρει στο Βικελίδης. Από την άλλη, ο Άρης έχει την ισχύ της έδρας, έχει την ποιότητα να σκοράρει. Το γκολ-γκολ στο 1.86 αποτιμάται, νομίζω είναι μια δίκαιη απόδοση.

Πάμε και στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μία νίκη έχει ο Ατρόμητος στα τελευταία 9 με τον ΠΑΟΚ, αυτή που πέτυχε πέρυσι το Δεκέμβριο με 2-0, μια σοπαλία και 7 ήττες στα υπόλοιπα.

Ο Ατρόμητος που πάλεψε, αμήνθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν τα κατάφερε, παρότι χάθηκε και πέναλτι και έκανε μια πολύ ωραία απόκρουση ο Τσιντόντας, ο Χουτεσιώτης, συγγνώμη, δεν, αυτό που λέμε, ψάρωσε στην εκτέλεση του Ελκαμπή. Ιτήθηκε με ένα 0. Τρία τα αγωνιστικά προβλήματα για τον Ντούσαν Κέρκες. Τραυματίες είναι ο Χάφο Τσιγκάρας, ο δεξιός μπάκο Μουντές, και εκτός μένει και ο Λίρατζης. Υπάρχει συμφωνία να μην αγωνιστεί στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο Πάουκ έρχεται από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη από την Μπραν. Καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του. Ενισχύθηκε με τον Ούγκρεσιτς στην μεσαία γραμμή. Στα αγωνιστικά μένει εκτός αποστολής και ο Λουσέ με θλάση. Δεν αποσαφημίστηκε από την ΠΑΕ αν είναι πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, αλλά δεδομένα ο Λουσέ θα είναι εκτός. Θα χάσει και το μάτς με τον Όφη στο κύπελο. Παραμένει εκτός και ο Καμαρά, ο οποίος μάλλον δείχνει να είναι φευγάτος. Και μακροχρόνια λείπουν ο Μεϊτέ με τον Ντεσπότοφ. Πιθανή δεκάδα για τον Ατρόμητο με Χουτεσιώτη, Ουρόνεν, Μάγκουνσον, Σταυρόπουλο, Μήτογλου, Καραμάνι, Μωτουσαμί, Πνεμονίδη, Νούνιες, Τσιλούλη και Τσούμπερ. Ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Κέννη, Ελουστόν, του Μιχαηλίδη παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Μπάμπα και Γιαννούλη. Ζαφίρης δεδομένα παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Τέιλορ και Σάντα Μαρία. Ζίφκοβιτς, Πέλκας, αριστερά εδώ υπάρχουν τρεις επιλογές. Σορετήρε, Τάισον ή άλλοι, και στην κορυφή ο Έντι Αγιέ.

έχουμε πολλά φάουλ, βλέπω. 27,5 είναι το line. Γενικά στο Περιστέρι ο Ατρόμητος είναι ανταγωνιστικός, δίνει μάχες. Και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που κάνει φάουλ, οπότε νομίζω ότι μπορεί να δούμε πολλά φάουλ. Ο Άλεξ λέει από το 96, όχι, δεν είπα από το 96 έχει να κερδίσει όφη στο Χαριλάου. Από το 96 έχει να κάνει 2-2 στο πρωτάθλημα. Δεν είπα ότι έχει να κερδίσει. Πέρυσι κέρδισε ο όφη στο Χαριλάου και πρόπερσι. Αλλά από το 96 έχει να κάνει 2-2, να ξεκινήσει δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα με 2-2 νίκες. Έχει να το πετύχει 30 χρόνια. Αυτό είπα, φίλε μου Αλέξη. Οπότε τα φάουλ κρατάω στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Διαιτητής ο κύριος Τζίλος. Πρώτο φετινό παιχνίδι. Πέρυσι 9 παιχνίδια στην μεγάλη κατηγορία, 3 κόκκινες και 3 πέναλτι.

Πάμε και στα δύο βραδινά, αφού δεν αλλάζει κάτι και στο στοίχημα. Έχουμε κάποια γκολ στην Κορέα να τα δώσω. Στο πρώτο τέταρτο, Γκουαγκτζού FC Σεούλ 0-1, Γκίμπα εν Γιονκίν 0-1, Σουγόν FC Μπουσάνι Πάρκ 0-1. Στην Πορτογαλία, λίγο πριν το ημίχρονο, Αμαράντε Μπεφίκα Β' 1-0. Στην Ολλανδία, ημίωρο, Ουτρέχτη PSV Eindhoven 1-1, FC Eindhoven Heracles 0-0. Στην Ουκρανία, ημίωρο, Τσέρνο Μόρες Κρύβας 0-0. Πάμε στη Λεωφόρο, όπου η Κηφισιά θα παίξει με την ΑΕΚ. Η Κηφισιά, η οποία έχει δηλώσει φετινή έδρα το Απόστολος Νικολαίδης.

10 παιχνίδια έχουν παίξει δύο ομάδες, 2 ισοπαλίες και 8 νίκες για την ΑΕΚ. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για την ομάδα των Βόρειο Προαστίων, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πρασίνων για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ένα μάτς έχει δώσει επίσημο πριν από πολύ καιρό, όχι πολύ καιρό, 19 Αυγούστου, το 6-1 επί της Ζακίνθου για το κύπελο της Ελλάδος. Την Τετάρτη παίζει και με τον Μαρκό για το κύπελο η Κηφισιά, που συνεχίζει με τον Λέτο στον Πάγκο. Μοναδική απώλεια σήμερα ο Μάνσο, που δεν έπαιξε και στο κύπελο, δεξιός μπακ. Η ΑΕΚ πλέει σε πελάγι ευτυχίας με πρόκριση στο League Stage του Champions League. Χθες έγινε γνωστό και το πρόγραμμά της. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις της 9 του Σεπτέμβρη με αντίπαλο την Λίντσερ. Το πρωτάθλημα έρχεται από το 4-0 σχετικά εύκολα κοντά στον Ηρακλή. Περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα κάνει ο Νίκολιτς. Υπάρχουν παίκτες που διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα. Οι τρεις πιο πιθανοί είναι ο Βιτάλης στα χαφ, ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήνη. Πιθανές ενδεκάδες για την Κηφισιά: ο Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια, Αποστολάκης, Λουίς, Πέτκο, Φαμπάντα, Γιανέ, Ρουκουνάκης, Μπουλά, Πόμπο, Αντωνίσε και Σαγκάλ. Η ΑΕΚ με 300 ρότα μου κουντί, Ρέλβα, Σπίλιο, Μάριν, Βιτάλης, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Ζήνη και Γιώβετς. Διπλό με όβερ εδώ η επιλογή μου, με την επιθετικότητα που έχει και η Κηφισιά, νομίζω θα δούμε καλό παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Πιθανό το διπλό μαζί με το over, πιθανός και ο καταλογισμός πέναλτι από τον μέτρ του είδους, τον κύριο Βασίλη Φωτιά. Ο Φωτιάς που ξεκίνησε με πέναλτι και φέτος έχει σφυρίξει δύο παιχνίδια. Πέναλτι έδωσε στο Rangers για Αγγελόνια, σφύριξε και το Μονακό Γκόρνινγκ Ζάπριζε πριν από λίγες ημέρες, και πέρυσι μέτρησε 6 πέναλτι σε 11 παιχνίδια του στην μεγάλη κατηγορία. Συμπτωματικά ή όχι, ήταν πέρυσι στο ΑΕΚ τη Φυσιά, πάλι δηλαδή σε παιχνίδι των δύο ομάδων, στην Όλγουιν Αρένα αυτή τη φορά, όπου το παιχνίδι έληξε 3-0 και ο Φωτιάς καταλόγησε πέναλτι.

Μόνο μία ήττα στα 18 τελευταία με τον Αστέρα έχει ο Ολυμπιακός. 14 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα στα 14 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Αστέρας ιτήθηκε 3-1 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Συνεχίζει με coach Γιώργο Αντωνόπουλο. Εξέτησε και επιστρέφει ο Ζόρνταν Σίλβα ο στόπερ. Ο Δελγιανίδης λείπει εδώ και καιρό. Με τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Κότσιρας, Ζόρνταν Σίλβα, Μπρόνσον, Μέντες, Έντερ Γκοντζάλες, Κουρμπέλης, Κιμπιόκα, Μπαρτόλο, ο Ρώσο και Μακέντα, η πιθανή ενδεκάδα για τον Αστέρα. Ο Ολυμπιακός νίξε δύσκολα τον Ατρόμητο με 1-0, με τον γκολ του Κάρμο. Αποβλήθηκε ο Ροντινέη και είναι τιμωρημένος, στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν παίζει. Μπήκε στην αποστολή ο Φόρο Γκοντζάλες ο Μεξικανός, που ήρθε έχοντας πετύχει 24 γκολ πέρυσι στο πρωτάθλημα στο Μεξικό. Και χθες υπέγραψε και ο δεξιός μπάκο Νορβηγός ο Πέντερσεν από την Τορίνο ως αντικαταστάτης του Μαφέο. Μαζί με τον Σάλιακα θα αποτελέσουν το δίδυμο τον μπακ στον Ολυμπιακό. Θεωρητικά και ο Ροντινέη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί, ο οποίος παίζει και εξτρέμ.

Ψανή ενδεκάδα με Ορτέγκα, Σάλια, Καρέτσο, Κάρμο, Τινκιτζιάν, Έσε, Σιπιόνι, Ζέλσον, Μάρτιν, Ζώτα, Σίλβα, Ρόκα και Ελκαμπή. Εδώ θα πάω σε ειδικό μπέτ που είναι τα κόρεν του Ολυμπιακού, ο οποίος μονόπατα παίζει πάρα πολύ από τις πλευρές, από τα πλάγια. 5,5 είναι το line, πάρα πολλά κέρδισε και στην πρεμιέρα. Πολύ πιθανό να κερδίσει 6 corner, over 5,5 corner Ολυμπιακού.

Αυτές είναι οι επιλογές μας από την μεγάλη κατηγορία, τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Με goal-goal το Άρη Σόφι, με over 27,5 foul το Ατρόμητο ΠΑΟΚ, με διπλό με over την ΑΕΚ, πιθανώς και ο καταλογισμός πέναλτι, και με over 5,5 corner Ολυμπιακού.

Ημίχρονο στην Πορτογαλία, Αμαράντε Μπενφίκα Β 1-0. 37ο λεπτό στην Ολλανδία, Ουτρέχτη PSV Eindhoven 1-1. FC Eindhoven Heracles 0-0 στην δεύτερη κατηγορία. 35ο στην Ουκρανία, Τσερνομόρετ Κρίβμπα 0-0.

25ο λεπτό στην Κορέα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία, Guangzhou FC FC Seoul 0-2, Incheon United Gyeongbu Hyundai 0-0, Jeju Daejeon Citizen 0-0, Gohan Steelers Gangwon FC 0-0, Gimba FC Yongin 0-2, γηπεδούχοι παίρνουν και με 10, Suwon FC Busan Park 1-1.

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Λεάο από την Γαλατά, μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές στην ιστορία της. Το να παίρνει παίκτη από την Μίλαν, άλλη μια χρονιά που οι Τούρκοι δίνουν πάρα πολλά χρήματα για μεταγραφές. Ο Λεάο, ο Λουκάκου, ο Σαλάχ προστίθενται στις σπουδαίες μεταγραφές που έγιναν και στο παρελθόν με τον Οσίμεν, με τον Ικάρντι. Πάρα πολύ μεγάλη η λίστα. 38 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στη Μίλαν. Κράτησε και ένα 20% ποσοστό μεταπόληση η ιταλική ομάδα. 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τον Λεάο.

Η Heracles ανοίγει το σκορ στην δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας. Θα παλέψει για την επάνωδο στη μεγάλη κατηγορία φέτος. FC Eindhoven Heracles 0-1, 42 λεπτό στην Ολλανδία.

Πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να πω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο αύριο στο Telecom Center. Έχουν μείνει μόλις 2.000 αδιάθετα εισιτήρια από αυτά που κυκλοφόρησαν για το παιχνίδι με την Ισπανία. Κάτι που σημαίνει ότι περίπου 15.000 Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν αύριο στο πλευρό της ομάδας του Βασίλης Πανούλης. Τον τελικό των τελικών. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Θέλουμε μόνο την νίκη κόντρα στην Ισπανία, που την πάτησε χάνοντας και από την Πορτογαλία και μπέρδεψε λίγο παραπάνω τον όμιλο. Εμείς θέλουμε μόνο νίκη για να μείνουμε ζωντανοί και να έχουμε ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο του Κατάρ.

να πω ότι η City δίνει 100 εκατομμύρια ευρώ στη Liverpool για τον Χάκπο, ο οποίος χθες εξέφρασε την επιθυμία του να πάει να παίξει στο Manchester. Τα λέγαμε με τον Μπιλάρα ότι η απόκτηση του Μπαρκολά του έβαζε ανταγωνισμό στη θέση. Δεν ξέρω αν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Να συμβεί αυτό δηλαδή, να ο Μπαρκολά ούτως ή άλλως θα παίξει στη Liverpool, και για αυτό το λόγο ο Χάκπο να ζήτησε να πάει να παίξει στην City, η οποία δίνει 100 εκατομμύρια ευρώ στη Liverpool για να τον αποκτήσει.

Για τους φίλους που ρωτούν για τον Κωνσταντέλια, περιμένουμε ενημέρωση το απόγευμα από τη μαγνητική που θα κάνει ο Γιάννης, να δούμε αν επιβεβαιωθούν τα όσα ανέφερε χθες και ο προπονητής του και ο υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου, αυτή η φόβη για χιαστό. Μακάρι να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα έχει η κατάσταση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που στάθηκε άτυχος χθες σε μια φάση στο κέντρο και όλα εκεί σε μια μονομαχία. Ανύποπτο χρόνο τραυματίστηκε.

0: Και να κλείσουμε πριν πάμε και σε τίτλους επικαιρότητας, γιατί είναι καλό να ξέρουμε ποιοι παίζουν. Για την Ισπανία αναφέρουμε που θα έρθει αύριο να παίξει με την Ελλάδα. Δεν έρχονται NBAers, αλλά έρχονται καλοί παίκτες. Ο Καρντένιας της Βαλένθια, ο Μίλερ των Clippers, ο Ντελαρέα των Mavericks, ο Πραντίγια της Ρεάλ, ο Σεντσουπερί της Βαλένθια, ο Μπριθουέλα της Μπαρτσελώνα, ο Ντία της Μάλαγα, ο Γκοντζάλεθ των Celtics, ο Αλμάνσα από το κολέγιο Γκοντζάγκα, ο Γουίλιαν Ναγκόμεθ, ο Χουάντσο Ναγκόμεθ, τα δύο αδέρφια, Μάλαγα και Παναθηναϊκό, ο Μάρα Θάντερ, ο Σάντι Γιούστα από την Εφές και ο Ζωέλ Πάρα από την Μπαρτσελώνα. Είναι η αποστολή της Ισπανίας για το αυριανό παιχνίδι με την Ελλάδα. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι επικαιρότητας και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Εψπεσμένος στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επέστρεψε επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος Κάρπαθος λόγω αναφοράς για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο με τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στη σύλληψη ενός 26χρονου, ο οποίος γρονθοκόπησε 33χρονη γυναίκα και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε, προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από λογομαχία, ενώ μέχρι στιγμής η σχέση θήτη και θύματος δεν έχει διευκρινιστεί. Σε ισχύ τίθενται από αύριο Δευτέρα οι νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, με τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7%. Νέο στρατιωτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και οχήματα γενικής χρήσης, παρέδωσε στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου η Ελλάδα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαζικές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα εξαπολύσει το αμέσως επόμενο διάστημα η Ρωσία. Μάλιστα, το Κρεμλίνο τόνισε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι η απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Κιέβου κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πετρελαϊκού συμπλέγματος της Ρωσίας. Τέλος αισθητή είναι για άλλη μία ημέρα η πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να αγγίζει αυτή την ώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Φύγετε από...

0: προλάβετε!
1: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 7 λεπτά μετά τις 2 μεσημεράκι Κυριακής 30 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα του Αλέξανδρου. Και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην στοιχηματική με Ισπανία και Ιταλία. Αφού δώσω ημίχρονο Ουτρέχτη Αϊντχόβεν 1-2 με δεύτερο γκολ του Ρούμπεν Φαμπόμελ, ο γιος του σπουδαίου Φαμπόμελ, πρώην προπονητή της Αντβέρπ και πολύ πολύ σπουδαίου άσου της Μπαρτσελώνα, της Μίλαν, ο Μάρκ Φαμπόμελ, το Μήλο έπεσε κάτω από τη μιλιά. Στην Πορτογαλία, Αμαράντε Μπενφίκα Β 1-0 ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Ημίχρονο και στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, Αϊντχόβεν Χέρακλες 0-1. Και στην Ουκρανία, ημίχρονο Τσερνομόρετς Κρίβμπας 0-0. Σε 5-6 λεπτά τελειώνουν και τα ημίχρονα στην Κορέα, θα τα δώσουμε. Ξεκίνησε και το Αμπερντίν Ρέιντζερς 0-0 στο 8ο λεπτό. Πάμε να καλησπερίσουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Σε Ιταλία και Ισπανία συνεχίζεται η δράση κανονικά. Λιγότερα τα μάτς, 3 και 3, 6 Παναγιώτη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι, λιγότερα. Λιγότερα. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή όχι. Εντάξει. Έχουμε πάντως να ασχοληθούμε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, για να την πούμε και όλη την αλήθεια, επιβεβαιώνεται αυτό που συζητούσαμε και χθες, ότι είμαστε αρκετά νωρίς ακόμα στα πρωταθλήματα. Δεν έχουμε και ένα πολύ σημαντικό προηγούμενο από τις ομάδες για να βγάλουμε και πολλοί συμπεράσματα. Και ακόμα είναι και αρχή και μπορούν να μας μπερδέψουν. Δηλαδή, τώρα αυτό μου έλεγε και ο Θανάσης,
0: ναι,
1: λίγο πριν μιλήσουμε στον αέρα, και για τη Φιωρεντίνα, για τη γιορτή που χάλασε.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως και για τη Λεβάντε και για την Μπέτις. Και εδώ είναι

0: μια...
1: Αυτό ήταν πολύ ισχυρό, γιατί το να δείχεσαι 5 γκολ.
0: Μα είναι διπλό. Η Λεβάντα δεν είχε σκοράρει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Τα έβαλε 5 μαζεμένα και πού τα έβαλε στην Πέτης που δεν είχε δεχθεί γκολ. Και εντάξει, θέλω να πω ότι ακόμα δημιουργούνται δεδομένα. Είναι αρκετά νωρίς, επιβεβαιώνεται σε πολλά παραδείγματα. Ή αντίστοιχα μπορεί να πει κάποιος, ok, της Γιουβέντους το παιχνίδι πήγε έτσι όπως το...
1: Ναι, ένα σβηστό 2-0.
0: Και τα κόρνερ βγήκαν, ήταν πολλά. Ναι. Και χωρίς γκολ το πήρε το μάτς. Εντάξει.
1: Έχουμε ενδιαφέρον πρόγραμμα.
0: Αντίστοιχα τον γκολ που είχαμε στην Ανδαλουσία, στο Σεβίλη Ατλέτικο.
1: Πέρασε και αυτό,
0: πάλι
1: έστω και δύσκολα. Ναι, για την Σεβίλη που μείωσε. Να ξεκινήσουμε από Ισπανία, μια που πιάσαμε την Ισπανία, γιατί έχουμε και εκεί τρία παιχνίδια. Το πρώτο είναι στον Μπερναμπέου. Η Ρεάλ υποδέχεται την νεοφώτιση στη Μάλαγα.
0: 6 ώρα το απόγευμα. Και εδώ, Γιώργο, αναρωτιέμαι και τι να παίξει σε ένα τέτοιο μάτς. Το λέω καθαρά στοιχηματικά. Γιατί, οι αποδόσεις είναι καταρακωμένες για Ρεάλ, που είναι φαβορή, αλλά εντάξει, τώρα όλα αυτά τα 1-15 δεν υπάρχουν, νομίζω, ίσως πλέον σε κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Γιατί, εντάξει, μπάλα είναι, οι μικροί γενικότερα έχουν...
1: Πρέπει να ψάξεις κάτι ειδικό ή να κάνεις κάτι σε κόμπο.
0: Ναι, μόνο έτσι. Είδα λίγο τα κόρνερ ως εναλλακτική, αλλά για να πω την αλήθεια, ούτε τα κόρνερ της Ρεάλ με ψήσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εδώ στο μάτς μόνο χωράει είτε ένα over 3,5.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να μπλέξεις, ας πούμε, ούτε με πλευρά με αποτέλεσμα. Θέλω να πω, μπορεί να τα βάλει και η Ρεάλ μόνη της, αν της βγει το μάτς. Αλλά επειδή ίσως και μία σκέψη στο goal-goal, όπως είπα νωρίτερα, να χωράει...
1: να βάλει goal η Μάλαγα.
0: Ναι, μπορεί να σκοράρει και η Μάλαγα, που έχει και τις δικές στιγμές.
1: Ναι.
0: Απλά ως σκέψη, δεν νομίζω ότι χωράει κάτι πολύ σοβαρό να συζητήσουμε στοιχηματικά.
1: Πάντως ο Μουρίνιο με το καλημέρα, βλέπω τώρα και την πιθανή δεκάδα από την Μάρκα. Οι καινούργοι παίζουν και ο Κουκουρέγια και ο Ντάμφρις και ο Κονατέ και ο Μπερναρντό Σίλβα. Δηλαδή μπήκαν για να παίξουν και να προσφέρουν άμεσα.
0: Ναι, βέβαια. Και θέλει να τους δώσει, νομίζω, και λίγο χρόνο αγωνιστικό ρυθμό να πάρουν, γιατί έρχονται οι αγώνες του Champions League σιγά-σιγά.
1: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Οπότε
1: έχεις δίκιο.
0: Θα τους βάλει κάπως έτσι το κλίμα. Και normal.
1: Και καλά που το είπες, γιατί δεν είναι μακριά. 8 και 9 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Champions League. Σε λίγες μέρες από σήμερα.
0: Μέρες,
1: η Real θα παίξει με την Ίντερ στην πρεμιέρα. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Κατευθείαν ο Ντάμφρις με την πρώην ομάδα του.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Κόντρα στην πρώην ομάδα του. Είναι την Τρίτη αυτό το παιχνίδι, στις 10. Την Τρίτη παίζει και η ΑΕΚ με τη Λίντσερ. Το θυμίζω και στους φίλους ακροατές, η πρεμιέρα του Champions League φέτος. 8, 9 και 10. Έχουμε παιχνίδια Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Με αυτή την βάση θα πάμε αυτή την σεζόν. Λοιπόν, οπότε την προσπερνάμε τη Ρεάλ. Αν κάποιο θέλει το over 3,5 το επιλέγει. Αν κάποιο θέλει το γκολ, άσο με γκολ, κάτι τέτοιο. Προχωράμε χρονικά, πάμε
0: 8,5
1: στο...
0: 8,5 είναι το Λακορούνι Βαλένθια. Ναι. Και είναι και καλό μάτς. Εντάξει, είναι και λίγο βγαλμένο το παρελθόν εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ζευγάρι Λακορούνι Βαλένθια, νομίζω
1: ζευγάρι,
0: το άκουγες πολύ εύκολα εκεί κοντά στο 2000-2000 κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δύο σπουδαίες μεγάλες ομάδες με τη δική τους διαδρομή. Φυσικά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα αρκετά διαφορετικό το αίσθημα. Για την Ντέπορ νομίζω ότι είναι θετικό. Ξεκίνησε βέβαια με δύο ισοπαλίες, με γκολ, 1-1 κόντρα σε Έλτσε και Μάλαγα. Νομίζω ότι πάνω κάτω σε ίδια επίπεδα είναι και αυτό το παιχνίδι με τη Βαλένθια, αγωνιστικά καθαρά. Ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο για την Ντέπορ, αλλά είναι εντός έδρας και βγάζει μια πολύ καλή δυναμική. Με Πιέρο Μπαμεγιάνγκ σε κέφια θα έλεγα. Και είναι πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για την Ντέπορ, η οποία κάνει καλό ξεκίνημα εν αντιθέσει με την Βαλένθια που δύο εντός έδρας μάτς τα οποία δεν κέρδισε κανένα στο Μεστάγια. Ισοπαλία 0-0 κόντρα στη Σέλτα σε ένα πολύ κακό μάτς και για τις δύο ομάδες. Και την ήττα 1-0 από την Μπέτις που έφερε και γκρίνια και για τον Κορμπεράν και σε διοικητικό επίπεδο. Για το Μεξικανό, το Λαμ που ούτως ή άλλως υπάρχει ένα κλίμα και από τα προηγούμενα χρόνια αρνητικό. Θα έλεγα ότι είναι οριακό αρκετά το παιχνίδι. Εγώ θα έδινα πάντως ένα προβάδισμα στην Ντέπορ που έχει έναν ενθουσιασμό, που έχει επιστρέψει έτσι ωραία και δυναμικά.
1: Και μπήκε δυνατά και ο Μπαμεγιάνγκ.
0: Και ακριβώς, ναι, μπήκε και πολύ δυνατά ο Μπαμεγιάνγκ που θα έλεγα ότι είναι και μία από τις υποψηφιότητες για σκόρερ.
1: Για γκολ. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι, για να σκοράρει. Θα πήγαινε εδώ με τον Άσο της Ντέπορ και με τον Ομπαμεγιάνγκ.
1: 3-20 είναι ο Ομπαμεγιάνγκ.
0: Έστω και οριακά και με το κλίμα λίγο στη Βαλένθια, βάζω και αυτό
1: ναι. Στην δεν ήταν πολύ καλό. Έτσι όπως έχασε και από την Πέτης, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, να το πάρει το μάτς.
1: 2-55 είναι και καλή απόδοση. Mm-hmm. Μοιρασμένο βλέπω το Θέλτα Μπιλμπάο, το βραδινό.
0: Και δικαιολογημένα. 10.30 το μάτς στο Βίγκο. Δύο ομάδες οι οποίες περιμέναμε, θα έλεγα, πριν το ξεκίνημα να πετύχουν κάτι καλύτερο φέτος. Και θα το έλεγα περισσότερο αυτό για την Αθλέτικ, γιατί η Θέλτα, είχε καλή πορεία πέρυσι. Mm-hmm. Αλλά το πώς ξεκίνησαν είναι πραγματικά άσχημο και για τις δύο. Δύο ήττες η Αθλέτικ από Μπάρτσα και Σεβίλη εντός έδρας, ειδικά νομίζω ότι εκείνη πόνεσε στο Σαν Μαμές. Και από την άλλη βεβαίως, μάλλον να πω ότι μετά το 0-0 με τη Βαλένθια, στην πρεμιέρα που δεν είχε πολλές φάσεις για την Θέλτα, έχασε στο Βίγκο 1-2 από την Οσασούνα παίζοντας με παίκτη λιγότερο, που νομίζω ότι και αυτό επηρέασε, και θα έλεγα ότι ξαφνικά από το ξεκίνημα και οι δύο μπαίνουν σε ένα καθεστώς πίεσης να πάρουν βαθμούς, όχι τόσο για τη βαθμολογική συγκομιδή, και είναι μαραθώνιος, υπάρχει ακόμα πάρα πολύς δρόμος, αλλά κυρίως για να βελτιώσουν το κλίμα τους, γιατί δεν είναι καλό. Και θα έλεγα ότι δεν είναι καλό κυρίως στην Αθλέτικ, ναι, όπως ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί για τη Θέλτα, νομίζω ότι υπάρχουν και περιθώρια να δείξει κάτι καλύτερο. Όχι ότι δεν υπάρχουν για την Αθλέτικ, αλλά εκεί υπάρχει ίσως και λίγο μια μεγαλύτερη υπομονή, να το θέσω κάπως έτσι. Πάντως και οι δύο είναι από νωρίς σε μια ανάγκη, και υπό αυτή την έννοια εγώ το σκέφτομαι λίγο το goal-goal. Δηλαδή από την ανάγκη τους να πάρουν πράγματα
1: να παίξουν
0: σε
1: επιθετικά.
0: Ένα τέτοιο χρονικό σημείο, ίσως το goal-goal να είναι μια λύση, και το λέω περισσότερο γιατί και η Θέλτα με τον τρόπο παιχνιδιού της επιτρέπει στον αντίπαλο να δημιουργεί φάσεις. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια ένα goal-goal το οποίο δεν είναι και πολύ άσχημο, θα έλεγα, σε οπτική
1: απόδοση,
0: περνάει.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Είναι μια βασική σκέψη, και ας ελπίσουμε κιόλας να ανοίξει το μάτς. Πάντως το περιμένω υπό αυτή την οπτική, επαναλαμβάνω, και οι δύο να κυνηγήσουν πράγματα από το παιχνίδι, όχι να αμυνθούν ή να καταστρέψουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Κυρίως όμως εδώ με έψησε γενικότερα στην Ισπανία σήμερα η Ντέπορ.
1: Είσαι με την Ντέπορ.
0: Ναι. Θα τη στηρίξω και με το κλίμα στη Βαλένθια που είναι αρνητικό, και για τον Κορμπεράν και τις αποδοκιμασίες, και εντός έδρας οι ομάδες οι οποίες θέλουν να πετύχουν πράγματα νομίζω ότι θα ρίξουν μια βάρυτα, είτε να σωθούν είτε να βγουν στην Ευρώπη, οπότε και για την Ντέπορ είναι μια καλή αναμέτρηση αυτή να πάρει το πρώτο της τρίποντα.
1: Κρατάμε την παρέα τον Μπαμεγιάνγκ στον Άσο που καλοπληρώνει κιόλας, και πάμε λίγο στην Ιταλία που έχουμε Νάπολι Κόμο, το πρώτο παιχνίδι στις 7.30.
0: Εδώ να πω, Γιώργο, ότι η Νάπολη δεν εντυπωσίασε στην πρεμιέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, παρότι κέρδισε στη Γένοβα με 2-0 με De Bruyne και Βεργάρα, η αλήθεια είναι ότι δέχτηκε και αρκετές φάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο από την Τζένοα. Και βέβαια ο Αλέγκρι βγήκε και είπε ότι είμαι πολύ τυχερός που έχω τον De Bruyne. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι μια γενικότερη οπτική και είναι αντιληπτό, γιατί ο Βέλγος είναι υψηλού επίπεδου και παραμένει. Αλλά νομίζω ότι κυρίως με τις ατομικές ενέργειες η Νάπολη πήρε το πρώτο της τρίποντο. Απέναντί της βεβαίως έχει μια πολύ καλύτερη, πιο οργανωμένη ομάδα, πιο ποιοτική. Η Κόμο είχε αντίδραση στο Ούντινε και με τον γκολ του Δουβίκα που πήρε την ισοπαλία, αλλά και νωρίτερα ο Τάσος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, μια κεφαλιά για να φέρει το μάτσα ίσια νωρίτερα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ απειλητική και σήμερα η Κόμο, και φαίνεται να τις ταιριάζουν λίγο και τα εκτός έδρας μάτς. Θα έλεγα τουλάχιστον πονηρό το μάτς για την Νάπολη εδώ. Περισσότερο είμαι στο goal-goal παρά σε σημείο, και θεωρώ ότι έχει και τύχες, γιατί και η Νάπολη παίζοντας στην έδρα της θα κυνηγήσει βαθμούς, θα κυνηγήσει δηλαδή ένα σκοράρι. Αλλά ανασταλτικά εκτιμώ ότι έχει κενά, και η Κόμο είναι μια ομάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί πολύ έντονα τα κενά της Νάπολη. Και προς τα δεξιά για κάποιον που μπορεί να ψάχνει λίγο τις εκπλήξεις, λίγο μεγαλύτερες αποδόσεις θα πήγαινα. Εδώ εκτός από το goal-goal κάποιος μπορεί να το συνδυάσει και με το over, γιατί όχι, να μην μείνει δηλαδή στο 1-1. Εγώ βέβαια το θεωρώ και αρκετά πιθανό οριστική εξέλιξη του αγώνα.
1: Εντάξει, 1-83 είναι μια χαρά, είναι το goal-goal.
0: Ναι, και το Δουβίκα σκέφτομαι επίσης που ξεκίνησε πολύ δυνατά. Είναι μια καλή επιλογή να σκοράρει.
1: Και ο Δουβίκα θα πληρώνει καλά.
0: Αλλά βλέπω και τα κόρνερ εδώ, Γιώργο, γιατί ήταν 5-5 στο Τζένο Ανάπολη. Υπήρχε δηλαδή και από τις δύο πλευρές, και η Νάπολη δηλαδή παραχώρησε κόρνερ, αλλά πήρε και η ίδια. Και είναι εντυπωσιακό ο αριθμός της Κόμου, η οποία πήρε 10 στο Ούντινε.
1: 10 κέρδισε.
0: Δεν λέω ότι θα πάρει 10 και στην Νάπολη, αλλά ναι, σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία παίρνει κόρνερ.
1: Παίρνει κόρνερ. Το Lions 8,5 είναι, έχει μια βάση. Όντως.
0: Ναι.
1: Όντως. 1,85 είναι στο over 8,5 κόρνερ. Ωραία. Πάμε και στα βραδινά, εκεί όπου έχουμε το Cagliari Inter στη Σαρδινία.
0: Εδώ νομίζω ότι γενικά η Inter, λέγαμε και στην αρχή του πρωταθλήματος, αρκετά δύσκολα θα έχει αντίπαλο.
1: Φέτος,
0: για το Σκουντέτο. Σίγουρα εδώ θα είναι έκπληξη για μένα αν αφήσει βαθμούς στη Σαρδινία, με την Κάλιαρη να παίρνει μεν ένα πολύ καλό διπλό στο Ίνιο Ταρδίνη απέναντι στην Πάρμα, το 0-1. Της δίνει και αυτοπεποίθηση, της δίνει και ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό. Και είναι και πολύ σημαντική η νίκη που πέτυχε για την υλοποίηση του στόχου της παραμονής. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να κοντράρει την Ίντερ και στο γήπεδό της. Θεωρώ ότι είναι πιθανό η Ίντερ εδώ πάλι να σκοράρει αρκετά ικανοποιητικά. Ένα διπλό με over δηλαδή, για παράδειγμα, είναι μια επιλογή. Και ίσως και μια επιλογή εναλλακτική είναι να μην δεχθεί και γκολ η Ίντερ.
1: Με no goal.
0: Ναι, μεν στην πρεμιέρα η Μόντσα σκόραρε στο Μιλάνο, αλλά εδώ ίσως τα πράγματα να είναι και λίγο πιο ζώρικα, να είναι και λίγο πιο συγκεντρωμένη η Ίντερ περισσότερο παίζοντας εκτός έδρας. Δεν θεωρώ απίθανο να το πάρει το μάτς με 0. Και μία επιλογή που αξίζει νομίζω να σταθεί ο κόσμος είναι και εδώ τα corner. Μπορεί να μην είχε δηλαδή πολύ μεγάλο εύρος μεν η Ίντερ στην πρεμιέρα, αλλά ίσως επειδή εδώ είναι διαφορετικό το μάτς, το να πάρει 6 corner στη Σαρδινία δεν το θεωρώ και απίθανο.
1: Ναι.
0: Και είναι περίπου στο διπλασιασμό, αν θυμάμαι.
1: Ναι, 1,85 over 5,5
0: της Ίντερ.
1: Ναι, ναι. Και το διπλό με over στο 2,10.
0: Να κλείσει το μάτσι Κάλιαρη, έτσι, γιατί περιμένουμε να αμυνθεί πολύ. Το κάνει αυτό και η ομάδα του Πιζικάνε πολλές φορές. Δηλαδή περιμένει τον αντίπαλο. Υπό αυτή την έννοια, αν για παράδειγμα κάποιος δεν πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει το μάτς, να είναι δηλαδή λίγο πιο ζώρικο για την Ίντερ, μπορεί να το πάρει δίχως να δεχτεί γκολ, και σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει, όπως δημιούργησε χθες η Γιουβέντους, αρκετές στιγμές στα καρέ της Πάρμα και πήρε αρκετά κόρνερ.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια λογική δηλαδή.
1: Και στο πάμε και στο Λάτσιο Τζένοα, στο Ολυμπικό.
0: Στο Ολυμπικό, που εδώ λέω να ρισκάρω με τον γκολ. Περισσότερο βεβαίως πιστεύω το παιχνίδι και το goal-goal στο μάτς της Νάπολη με την Κόμο, για να τα βάλουμε λίγο στη σύγκριση. Αλλά είναι μια οπτική, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο η Λάτσιο θα συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Ο Μανδάς ήταν πάρα πολύ καθοριστικός, κατέβασε τα ρολά στον Ταλάρα για να κερδίσει η Λάτσιο την Μπολόνια 1-0 στην πρεμιέρα, και το είπε και ο Γκατούζο κάποια στιγμή στις τοποθετήσεις του, ότι ο Μανδάς δέχτηκε μια κριτική γενικότερη, ίσως να μην τον πίστεψαν και αρκετοί, αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση τερματοφύλακα, και θα έλεγα ότι το αποδεικνύει αυτό πολύ ξεκάθαρα και από την πρεμιέρα. Νομίζω ότι θα τον εμπιστευτεί λογικά ο Γκατούζο και σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια η Λάτσιο θυμίζει ότι είναι και σε ένα πολύ περίεργο mood γενικότερα από την αρχή της σεζόν, με πολλές αντιδράσεις και από τους οπαδούς για τις μεταγραφές, για το Λωτίτο που παρατηταμένα δεν ενισχύει την ομάδα. Αυτό αποτυπώνεται και θεωρώ ότι λογικά και ο κόσμος θα το δει το βράδυ στις οθόνες. Σε ένα άδειο Ολύμπικο, συγκριτικά δηλαδή με την εικόνα που είχε η Ρώμα στην πρεμιέρα στο 4-0 απέναντι στη Φιωρεντίνα σε ένα γεμάτο γήπεδο, σήμερα στο πρώτο εντός της Λάτσιο τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, κάτω από 5.000 διαρκείας έχει Λάτσιο. Τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν
1: μεγάλα νούμερα.
0: 5-20, πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Ναι, ακριβώς. Και επειδή έχει δυνατότητες η Λάτσιο, ειδικά και στην έδρα της, να σκοράρει, θεωρώ ότι ίσως εδώ η Τζένα μπορέσει να σκοράρει και εκείνη. Γιατί και ο Ντερόση είναι προπονητής ο οποίος παίζει δημιουργικό ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο η Τζένοα κόντρα στην Νάπολη είχε στιγμές, και θεωρώ ότι θα ζητήσει και κάτι σήμερα στο Ολύμπικο. Με το όλο κλίμα το γνωρίζει καλά και ο Ντερόση, ξέρει και τη Λάτσιο. Ίσως υπό αυτή την έννοια γιατί και σε σημείο δεν μπορώ να στηρίξω Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Και δεν μου έχει δώσει και τόσα πολλά δείγματα η Τζένα για να πάω στην κόντρα. Γι' αυτό goal. Περισσότερο έτσι τίνω στον goal-goal. Ούτως ή άλλως είναι και ακόμα αρχή, Γιώργο, όπως είπες και εσύ.
1: Σωστά.
0: Μαζεύουμε εικόνες από τις ομάδες.
1: Πιο ζεστά τον goal-goal στον Νάπολη Κόμο, έπειτα το Λάτσιο Τζένα και για το Κάλιαρι Ίντερ δώσαμε επιλογές. Διπλώμενο goal, διπλώμε over για κάποιον που θέλει. Τα corner της Ίντερ επίσης σε καλή απόδοση. Τρία φράγκα τώρα είδα πληρώνει και ο Δουβίκας το anytime του. Στο 3 κάτι πρέπει να είναι και του Μπαμεγιάνγκ που δώσαμε στην Ισπανία. Δώσαμε
0: ωραία
1: την,
0: διάδα για σκόρεν.
1: Ο Μπαμεγιάνγκ του Βίκας, να τα δεκαπλασιάσουμε. Ναι, περί κάπου κάπου τόσο δίνει. Και αν θέλει κάποιος τον goal goal στο θέλει τα Μπιλμπάο στο άλλο παιχνίδι. Νομίζω τα καλύψαμε. Ήμασταν μια χαρά. Ήμασταν on time. Η Μπάρτσα παίζει αύριο με την Βαγεκάνο για το φίλο που ρωτάει. Είναι και λίγο περίεργο το πρόγραμμα στην Ισπανία. Πάει σε πολλά κομμάτια. Πολλά παιχνίδια έχουν Παρασκευή,
0: Σάββατο
1: και...
0: έχει,
1: ναι, έχει πάρα πολλά. Και αύριο έχει και η Ρώμα του Κουλιαράκη παίζει με τη Λέτσε στο Via del Mare και η Αταλάντα Μπολόνια. Είναι κάποιες ομάδες που είχαν και Ευρώπες, όπως η Αταλάντα που είχε με τη Χάπουελ. Εντάξει, θα το πούμε σιγά σιγά. Τα βλέπουμε σιγά σιγά. Αγωνιστική με αγωνιστική. Παναγιώτη, ευχαριστώ.
0: Βρίσκουμε ρυθμό.
1: Έτσι,
0: να είσαι καλά,
1: Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο, μια χαρά.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά ο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Κρατάμε επιλογές. Ισπανία, Άσολα Κορούνια. Με ο Μπαμεγιάνγκ και γκολ γκολ Τέλτα Μπιλμπάο. Ιταλία γκολ γκολ Νάπολι Κόμε. Διπλό με over το Κάλιαρι Ίντερ. Για κάποιον που θέλει γκολ γκολ και το Λάτσιο Τζένοα. Πάμε λίγο στο live score. 65ο λεπτό στην Πορτογαλία. Δεύτερη κατηγορία Αμαράντε Μπενφίκα Β 1-0. 50ο λεπτό στην Ολλανδία Ουτρέχτη PSV Eindhoven 1-2. FC Eindhoven Χέρακλες 0-1. 50ο στην Ουκρανία Τσερνομόρετς Κρίβας 0-0. Ημίχονα έχουμε στην Κορέα, να τα δώσουμε. Guangzhou FC, FC Seoul 1-3, η γηπεδούχη με 10. Incheon United, Gyeongbu Hyundai 0-0. Jeju SK, Daejeon Citizen 1-0. Gohan Steelers, Guangwon FC 0-0. Gimbae, Yongin 0-3, η γηπεδούχη με 10. Και Suwon FC, Busan Park 1-1. 25ο λεπτό στην Σκωτία. Aberdeen Rangers 0-0. Μπαίνει σε λίγο η Zweite Liga, μπαίνει και το Gandhi Club Breeze από ό,τι βλέπω. Μαγδεμβούργο, Holstein Kiel, Darmstadt, Hannover και Ζαν Πάουλι Καζεσλάουτεν. Στην Darmstadt συνεχίζει την καριέρα του ένας παίκτης ο οποίος ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ, ο Μικέλ Μπρενσίς, ο δεξιός μπακ, ο οποίος έπεσε στο Αμβούργο. Υπήρχε ενδιαφέρον και από την Ισπανία, τελικά κατέληξε στην Darmstadt και στη Β' Γερμανίας.

Μια που λέγαμε με τον Παναγιώτη πριν για την Ισπανία, να πω ότι μετά από 4 μέρες που δεν προπονήθηκε, σήμερα ο Χούλιαν Άλβαρες επέστρεψε στις προπονήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μένει να φανεί εάν θα έχουμε παραμονή ή αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Άλβαρες, ο οποίος δέχτηκε πολύ έντονη κριτική και αποδοκιμάστηκε πολύ πολύ έντονα από το κοινό στο Μετροπολιτάνο.

0: Πριν πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να δώσουμε επιλογές από Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Λίγο μετά τις 3 θα έχουμε και Γιώργο Σχιζοδήμο για την Νορβηγία. Φίλε μου Γιάννη, είπαμε για, για το Βόλο, για τα παράπονα του Ηρακλή από τον Τζιμεντερίδη. Ξεκίνησε με το δεξί το ελληνικό πρωτάθλημα. Τρομάρα μας, θέλουμε και Έλληνες στα ντέρμπι. Με το πρώτο στραβό θα έχουμε φοβερή σκόνη. Εγώ αν μπορούσε ο Λανουά να εκμεταλλευτεί αυτή τη φιλία που έχει με τον υπεύθυνο των ορισμών στη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, θα πήγαινε αύριο το πρωί, θα παίρνω μια άδεια από την ΕΠΟ, θα πει κάποιος τώρα αυτά τα λέμε λίγο εκ του ασφαλούς. Φέρτε Γερμανούς στα ντέρμπι. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν την, πώς θα το πω, την καλύτερη απόδοση σε μέσο όρο. Δεν λέω ότι θα κάνουν λάθη, προφανώς. Το θέμα είναι να μην γίνονται εξόφθαλμα λάθη. Τώρα για ένα γκολ τέτοιο, να μην υπάρχει goal line technology, υποτίθεται να το βάζουμε. Όχι, βάλε το ημιαυτόματο, βάλε το μισό. Όχι, η εταιρεία ζητάει τόσα, μην τα βάλουμε όλα, να το πληρώσει ποιος, όχι η ΕΠΟ, όχι η Big Four. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα ενός πρωταθλήματος που δεν είναι σοβαρό. Αυτό θα πω μόνο. Και προφανώς έχει δίκιο και ο Ματσάρη να εκνευρίζεται και οι φίλοι του Ηρακλή που ταξίδεψαν και έδωσαν και βροντερό παρόν στο Βόλο. Φτάσαμε 30 λεπτά μετά τις 2, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε σε λίγα λεπτά. Μετροπολίς!
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα μισάκια του σημερινού Κυριακάτικου Μπετσόου, 34 λεπτά μετά τις 2, Μετρόπολης ακούτε 9.55 των FM, 75 λεπτό στην Πορτογαλία, Αμαράντε Μπενφίκα Β' 1-0, η PSV Eindhoven 60 λεπτό εξακολουθεί να προηγείται 2-1 της Ουτρέχτης στο Γκάργεν Βάρτ με τα 2 γκολ του Φαν Μπόμελ, η σοφάριση FC Eindhoven 1-1 την Χέρακλες στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, παραμένει το 0-0 στο Τσερνομόρετς Κρίβμπας και ξεκινούν τα δεύτερα ημίχωνα στην Κορέα. 35ο στη Σκωτία, Aberdeen Rangers 0-0. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια Γκάντι Club Brugge στο Βέλγιο 0-0. Το Μαγδεμβούργο, Holstein Kiel, το Darmstadt Hannover και το Ζαν Πάουλι Kaiserslautern στην Zweite Liga 0-0. Το Ζαρ Μπρίκεν Χάντσα Ρόστοκ στην τρίτη κατηγορία 0-0. Και το Νόμε Κάλιου Λεβάντια Ταλίν στην Εσθονία 0-0.

Η Χέρακλες παίρνει και πάλι προβάδισμα FC Eindhoven Χέρακλες 1-2 στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Θυμίζω επιλογές Παναγιώτη Σωτηρόπουλου για να πάμε και σε Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Ο Παναγιώτης κράτησε από την Ιταλία τον goal goal στο Νάπολι Κόμο, το διπλό με over στο Κάλιαρι Ίντερ και τον goal goal στο Λάτσιο Τζένοα. Και στην Ισπανία τον Άσο της Λακορούνια με τον Αϊθαλή ο Μπαμεγιάνγκ στην κορυφή της επίθεσης και τον goal goal στο Θέλτα Μπιλμπάο.

Πάμε στα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Να ξεκινήσουμε από την Ολλανδία, όπου έχουμε παιχνίδια. Παίζει ήδη η PSV Eindhoven. Έχουμε παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν σε περίπου μία ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα.

Έχουμε Feyenoord Den Haag, ένα μάτσο το οποίο η λογική λέει θα έχει αρκετά τέρματα. Η Feyenoord έχει κάνει ήδη μια εντός έδρας απώλεια με την Κουάχε Ντίγκλης πριν δύο εβδομάδες, το 2-2. Έβαλε και 5 γκολ στην Καμπούρα, αρχίζει και βρίσκει ρυθμό η ομάδα του Φαν Μπρόχορστ. Έχει και παίκτη αποκάλυψη τον Ζεκιέλ που πήρε από την Ουτρέχτ. Ήδη 3 γκολ και 1 ασίστ από τους πολυτιμότερους. Και μάλιστα επειδή είναι και μεσοεπιθετικός, πληρώνει και καλά το anytime του σήμερα στο match με την Den Haag. Για κάποιον που θέλει να τον επιλέξει, ο Ζεχιέλ πληρώνει 2,62 ο συγκεκριμένος παίκτης. Over 3,5 η επιλογή μου. Η Den Haag είναι μια ομάδα που ακόμη δεν έχει μπει στην λογική της μεγάλης κατηγορίας. Ήρθε από τη δεύτερη, γνώρισε και δύο βαριές ήττες από Goahe Dinkles και Groningen, δεχόμενοι 7 γκολ στα δύο αυτά παιχνίδια. Έχασε και 2-0 από την Alkmaar, θα μπορούσε να χάσει και με μεγαλύτερο σκορ. Μπροστά βέβαια, επειδή παίζει ο Γερμανός coach ένα 4-4-2 και έχει δύο αξιόλογους επιθετικούς που έχουν σκοράρει από ένα γκολ και ο καθένας στο ξεκίνημα, δεν αποκλεί να βοηθήσει και αυτή, οπότε το over 3,5 είναι μια πιθανή επιλογή.

Λέμε, δεν είχε παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πιο ξεκούραστη λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Άγιαξ. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της δεν ήταν καλά πάντως, με βαριές ήττες και από την Γκουάγεν Τίγκλης και από την Αϊμέγγεν. Είχε αυτό το χρόνο μπροστά της για να μπορέσει να ανασυντάξει δυνάμεις. Έχει πάλι κάνα δύο προβλήματα απουσιών. Παίζει με τη Χέρβεν, η οποία και αυτή υπέστη απρόσμενη ήττα από την Τσβόλε στο Άμπελ Ένστρα. Μια ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο είχε πολλές ευκαιρίες για να προηγηθεί, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα την τιμώρησε. Ψάχνει και αυτή σταθερότητα. Είναι μια ομάδα ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο από τα περίεργα παιχνίδια της αγωνιστικής. Ποιοτικά και σαν ομάδα η Χέρεφεν είναι καλύτερη, αλλά δεν είναι σταθερή. Οπότε δεν πάει εύκολα το χέρι στο διπλό. Εδώ να πω ότι τα 26 από τα 28 τελευταία μεταξύ τους ήταν goal-goal. Αλλά ακόμη και το goal-goal και over πληρώνει λίγο. Ίσως χ2 με goal-goal είναι μια πιθανή επιλογή. Το Telstar Άγιαξ θα το αποφύγω. Άγιαξ είχε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για την Telstar, επειδή είναι και γειτονικό το παιχνίδι και για τον κόσμο της, είναι πάντα σημαντικά τα παιχνίδια απέναντι στον Άγιαξ. Και για αυτό το λόγο, και επειδή είναι και ξεκούραστη η Telstar, δεν είχε παιχνίδι με την Twente. Περιμένω να το παλέψει. Ούτως ή άλλως η απόδοση του διπλού είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο Άγιαξ έρχεται από γεμάτα παιχνίδια και αυτός είναι μια ομάδα που με αυτή την ισπανική συνταγή, τον Μίτσελ, τον Πάγκο και τον Ζόρντι Κρόιφ ως τεχνικό διευθυντή, παίζει ένα ποδόσφαιρο πολύ πολύ ελκυστικό, πολύ ωραίο στο μάτι, με πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Ο Άγιαξ έρχεται από το 5-3 με τη Σιόν, είχε νικήσει και 4-2 στην Ελβετία. Αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται μεγάλα σκορ στα παιχνίδια του Έαντα, από τη στιγμή που υπάρχουν και λύσεις πλέον στην επίθεση, με τον Γκότς, με τον Εντβάρτσεν, με τον Βέγκορστ, με τον Κλάσεν, με τον Τέιλορ, με τον Μπερχάους, δεν ξεχάσω και κανέναν. Είναι αρκετές οι λύσεις που έχει πλέον ο Άγιαξ. Και εδώ η λογική λέει θα δούμε παιχνίδι με γκολ, και εδώ το over 3,5 είναι αρκετά πιθανό. Για όσους απορείτε που πληρώνουν χαμηλά και τα γκολ, οι μεγάλοι στην Ολλανδία μπορεί να είναι ποιοτικά ανώτεροι από τους μικρούς, αλλά η φιλοσοφία που έχουν οι περισσότερες μεγάλες ομάδες είναι ότι να βάλω πιο πολλά από όσα δεχθώ. Δεν θα έχουν δηλαδή μια ιταλική, ξέρω εγώ, συνταγή κατενάτσιο να το πάρω με σβηστό 0 κλπ. Δεν συμβαίνουν αυτά στην Ολλανδία. Ανοίγουν συνήθως τα παιχνίδια, γι' αυτό και βλέπουμε και τα γκολ-γκολ. Όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τι έπαιζε, Καμπούρ Φέγγινορντ έληξε 2-5. Δεν αποκλείεται να έχουμε μεγάλο σκορ και τώρα. Γι' αυτό αποφεύγω να πω γκολ-γκολ και over κλπ. Τουλάχιστον να πάρουμε μια καλή απόδοση. Over 3,5 και εδώ. Και έχουμε και το Καμπούρ Τβέντε. Εδώ είναι δύο ομάδες που παίζουν πάρα πολύ από τα πλάγια. Δεν αποκλείω να έχουμε corner εδώ. Η Καμπούρ προσπαθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτή έχει μείνει με ρόστερ β' κατηγορίας. Θα χρειαστεί προσπάθεια για να μείνει στην κατηγορία. Η Τβέντε από την άλλη, παρότι έβγαλε, χρειάστηκε την παράταση για να περάσει την Καραμπάχ, μπορεί να έχει και κούραση. Δεν είναι το ίδιο δυνατή μακριά από το Ένσεντε. Εδώ νομίζω είναι εναλλακτική τα κόρνερ, γιατί είναι οι δύο ομάδες παίζουν πάρα πολύ από τα πλάγια. Η Καμπούρ εντός έδρας παίρνει και μια δύναμη από το κοινό της. Η Τβέντε έχει πολύ πλαγιοκόπηση. Κέρδισε 7 κόρνερ στο προηγούμενο παιχνίδι της. Νομίζω ότι το over 9,5 κόρνερ εδώ είναι πιθανό. Οπότε με λίγα λόγια από την Ολλανδία, παιχνίδια με γκολ και του Άγιαξ και του Φέγενορντ πάνω από 3,5. Αν με ρωτούσατε ένα από τα δύο, θα επέλεγα την Φέγενορντ. Χίδιο με γκολ το Βίλεμ Χέρεμφεν και πιθανό να δούμε αρκετά corner στο Καμπούρ Τβέντε.

Πριν πάμε στο Βέλγιο, να πούμε ότι η Χέρακλες πέτυχε και τρίτο γκολ. FC Eindhoven Χέρακλες 1-3, 70 λεπτό στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Δεν έχουμε κάποιο γκολ από τα μάτς των 2,5. Λίγο πριν το ημίχρονο φτάνουμε και στη Σκωτία. Aberdeen Rangers παραμένει το 0-0.

Και φεύγουμε από την Ολλανδία να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο Βέλγιο. Ξεκίνησε πριν από λίγο το Γκάντ Λαμπρίζ, είναι ένα ντέρμπι μίσους. Δεν είχα κάτι στοιχηματικό ούτως ή άλλως, γι' αυτό δεν ανέφερα τίποτα. Και στην ουσία μένουν τρία παιχνίδια. Αντβέρπ Σιντρούιντεν, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Άντελεχτ και Βέστερλο Ζούλτε Βάρεγγεμ. Στο Αντβέρπ Σιντρούιντεν, με την εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες, έχει ένα προβάδισμα η Αντβέρπ. Μέχρι εκεί, κάτι σε. Επειδή τώρα άσο τρώνε μπέτ στο 2.35 είναι ο άσος, δεν έχει αξία. Να δω αν έχει αξία το άσο χ και over 1.5. Άσο χ και over 1.5 πληρώνει. Οριακά λίγο πάνω από το 1.70 για να πάρουμε και μια κάλυψη. Λέω ότι η Αντβέρπ έχει ένα λαβρύ προβάδισμα γιατί δείχνει καλύτερη εικόνα. Γιατί έδειξε χαρακτήρα όταν έκανε 4-1 από τη Γκένκ και το έκανε 4-4. Και γιατί η Σιντρούιντεν, πέρα από το ότι έχει αποδυναμωθεί με τα γραφικά και δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή ομάδα, κουβαλά κούραση και απογοήτευση από τον αποκλεισμό τον ευρωπαϊκό από την Ομόνια. Οπότε για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, προς την Αντβέρπ βλέπω. Άντε να σπάσει το χ, αν δεν βγει άσος, κάτι σε άσος χ με over 1.5, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Στο Union Saint-Gilloise Anderlecht είναι ένα ντέρμπι Βρυξελών που έχει κοντρά, έχει αντιπαλότητα και είναι και τέτοια εικόνα των ομάδων φέτος που θα δω και κάρτες. Η Anderlecht υπό τις οδηγίες του Βίτορ Περέιρα είναι πολύ πιο aggressive ως ομάδα σε όλες τις γραμμές, στο pressing, στο foul, στο να παίξω σκληρά. Οπότε εδώ κουμπώνει ιδανικά και αρμονικά και η παρουσία του φοβερού και τρομερού Λόρεντς Βίσερ, από τους πιο έτσι αμφιλεγόμενους διαιτητές στο Βέλγιο. Αν σας θυμίζει κάτι, είναι αυτός που είχε αποβάλει σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Στεάου, αν θυμάμαι, τον Τάισον, και γίνει χαμός και εκνευριστεί ο Τάισον. Αυτή η μορφή, να την κάνετε στο μυαλό σας, αν τη φέρετε. Ο Ξανθιός με τα γαλανά μάτια είναι ο Βίσερ. Over 5,5 κάρτες κρατάω εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν αποκλείω και κόκκινη στο συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι και γειτονικό ντέρμπι των Βρυξελών. Και μένει το Βέστερλο Ζούλτε Βάρεγγεμ, όπου ποιος θα το περίμενε, η Ζούλτε, μια ομάδα που είναι ομάδα έδρας και εκτός έδρας δεν είναι δυνατή, να δίνεται φαβορή κόντρα στη Βέστερλο. Αλλά από την άλλη, η Βέστερλο είναι σαν να έχει βάλει τα χεράκια της και να έχει βγάλει τα ματάκια της. Μια ομάδα που έχασε πολλά βασικά στελέχη από το καλοκαίρι, προβληματίζει από τα φιλικά. Θα τη θυμάστε σίγουρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ σε ένα φιλικό το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ την κέρδισε πολύ εύκολα με 4-0, πολύ ευάλωτα αμυντικά. Η λογική λέει ότι εδώ θα δούμε γκολ. Αυτό λέει η λογική. Δεν μπορώ να κακίσω και εδώ, όπως είπα πριν για την Αντβέρπ, κάποιον που θα πάει στο διπλό. Η Ζούλτε Βάρεγγεμ το μετρούσα λίγο, γιατί πρέπει να τα μετράμε και όλα αυτά. Έχει να χάσει, παιδιά, από το Μάρτιο. Η Ζούλτε Βάρεγγεμ από πέρυσι ένα σερί, φέτος όλα τα φιλικά της παιχνίδια και τα επίσημα, έχει συμπληρώσει 18 αγώνες χωρίς ήττα. Για Ζούλτε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και προφανώς και αυτός είναι ο λόγος που δίνεται και φαβορή. Απλά έχω την αίσθηση ότι με την εικόνα που έχει η Βέστερλο, ίσως είναι λίγο πιο safe τα goal, και εδώ μπορούμε να πάρουμε και μια κάλυψη με over 3 ασιατικό, το οποίο και αυτό είναι σε καλές τιμές, γύρω στο 1.90. Οπότε είναι και η βασική μου επιλογή, τα goal στο Βέστερλο Ζούλτε, οι κάρτες στο Union Saint-Gilloise Anderlecht, προς τον άσο την Αντβέρπ ή άσο χ με over 1.5 πιο επιφυλακτικά.

Η Μύκονος, η Σκωτία, Αμπερντίν Ρέιντζερς παραμένουν ισόπαλες χωρίς σκορ στο 0-0. Και να ρίξουμε μια ματιά και στην Πορτογαλία, που είναι η πιο, έτσι, η πιο λειψό πρόγραμμα σήμερα, με παιχνίδια που είναι πολύ αμφίροπα, το δείχνουν και οι αποδόσεις. Κάνα δύο σκέψεις στα Απόστολα, Σιονάλε Στρέλα είναι δύο ομάδες που έχουν επιθετικό ταλέντο, γι' αυτό και το γκολ-γκολ που είχε ανοίξει το 90 έχει υποχωρήσει το 70 μέχρι εκεί. Ένα τίμιο γκολ-γκολ. Αυτό που μου κάνει λίγο κλικ είναι οι κάρτες στο Casa Pia Moreirense, γιατί είναι και δύο ομάδες που παραδοσιακά στα μεταξύ τους έχουν κάρτες. Η Moreirense είναι και αυτή που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο καρτών, γιατί έχει δώσει δύο παιχνίδια, όχι τρία. Έχει 8 κάρτες, πήρε 4 κάρτες και στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε και στο δεύτερο. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που και οι δύο δεν έχουν νίκες, αυτό, η Casa Pia δεν έχει νίκη, αυτό της βάζει επιπλέον πίεση, και όταν παίζεις υποπίεση έχεις και νεύρα, μπορεί να σου βγάλει πιο άτσαλο μαρκάρισμα. Νομίζω ότι η Casa Pia, επειδή στο τελευταίο εντός που έδωσε έχασε 0-7 από την Μπενφίκα, περιμένω να βγάλει λίγο εγωισμό και αντίδραση. Γενικώς το μάτς περιμένω να είναι δυνατό και να έχει κάρτες. Ελπίζω ο Γκοντίνιο να μην τις ξεχάσει στο σπίτι και να τις βγάλει. Over 4,5 κάρτες στο Casa Pia Moreirense. Και το Famalicao Gil Vicente. Η Famalicao δεν πατάει καλά, παρά τις καλές μεταγραφές, παρά το καλό κλίμα. Η Gil Vicente αντίθετα, παρότι έχασε κάποια βασικά στελέχη, πατάει καλύτερα από τα πολύ πολύ αμφίρωπα παιχνίδια της βραδιάς. Δεν έχω κάτι, το προσπέρασα. Ένα τίμιο γκολ-γκολ στο Nacional Amadora και οι κάρτες στο Casa Pia Moreirense.

Αυτά και με την Πορτογαλία. Να θυμίσω τις επιλογές που κρατήσαμε και στο πρωτάθλημα της Super League. Με Άρη Όφι Γκολ Γκολ. Βλέπω έχει πέσει το 1.84. Ατρόμητος ΠΑΟΚ Over 27.5 Foul. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Over 5.5 Corner Ολυμπιακού. Και η Φυσιά ΑΕΚ διπλό με Over ή καταλογισμό πέναλτι από το Βασίλη Φωτιά. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος κράτησε στην Ισπανία άσο τη Λακορούνια με την Βαλένθια, που εκεί ο Κορμπεράν δεν περνάει και την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Και γκολ γκολ το Θέλτα Μπιλμπάου, δύο ομάδες που θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Και στην Ιταλία γκολ γκολ το Νάπολι Κόμο, δύο πολύ ποιοτικές ομάδες. Διπλό με over την Ίντερ με την Κάλιαρη, πιθανό γκολ γκολ και το Λάτσιο Τζένοα. Στα δικά μας παιχνίδια με γκολ και το Φέγενορντ Ντεν Χαγκ και το Τέλσταρ Άγιαξ θα έπαιζα, αν προτιμούσαν από τα δύο, τη Φέγενορντ. Χι 2 με γκολ γκολ το Βίλεμ Χέρεμφεν και over 8.5, over 9.5 corner το Καμπούρ Ντβέντε στην Ολλανδία. Στο Βέλγιο πιθανό over 3 ασιατικό το Βέστελο Ζούλτε Βάργκεμ, το οποίο θα έχει γκολ. Τις κάρτες στο Ουνιόν Σεντζιλουάζ Άντελεχτ το over 5.5 και στην Πορτογαλία τις κάρτες στο Καζαπία Μόρεϊρένσε.

Τρίτο γκολ για την Eindhoven με τον Μάουρο Τζούνιορ. Καθαρίζει μάλλον το μάτς, αν και ακόμα έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι. Καθυστερήσει παίζουμε στην Πορτογαλία. Αμαράντε Μπενφίκα Β 1-0. Τελευταίο δεκάλεπτο Ολλανδία. Ουτρέχτη PSV Eindhoven 1-3. FC Eindhoven Heracles 1-3. 77ο στην Ουκρανία Τσερνομόρετς Κρίβμπας 0-0. 60-65 στην Κορέα Γκουαγκτζού FC Σεούλ έγινε 2-5. Οι γηπεδούχοι παίζουν και με νέα παίκτες. Incheon United Γεωμπού Κιουντάι 0-0. Γεγιού Νταετζέον Citizen 2-0. Ποχάν Στήλερς Γκανγκβόν FC 0-0. Γκίμπα Γιονγκίν 0-3. Οι γηπεδούχοι παίζουν και με 10. Σουγουόν FC Μπουσάνι Πάρκ 2-1. Ημίχονο στην Σκωτία Αμπερντίν Rangers 0-0. 24ο λεπτό σε Βέλγιο, Γερμανία, Εστονία. Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Μια αποβολή έχουμε με 10. Θα συνεχίσει η Ντάρμστατ. Αποβλήθηκε ο Βούκοτιτς. Ντάρμστατ ανώβερο 0-0 με 10 οι γηπεδούχοι.

Να πω ότι στις 3.30 θα ξεκινήσει και το παιχνίδι των νέων του Άρη με τον Όφη. Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος κάτω 19. Χθες οι μικροί του ΠΑΟΚ δεν τα κατάφεραν, ιτήθηκαν 2-1 από τους μικρούς του Ατρομήτου, 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε Αστέρας Ολυμπιακός 2-3, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 1-8, Πανετολικός Καλαμάτα 3-0 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 2-1. Τέταρτο γκολ Γιονγκίν, Γκιμπάι Γιονγκίν 0-4 στην Κορέα 66. Ανοίγει το σκόρι Τσερνομόρετς 78 στην Ουκρανία. Τσέρνο Μόρες, Κρίβμπας 1-0.

Λίγο μετά τις 3 θα έχουμε Γιώργο Σιζοδήμο για να κουβεντιάσουμε για την Νορβηγία, όπου έχουμε σήμερα δράση και πολύ πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Το Bodo Glimt Rosenborg θα ξεκινήσει σε περίπου 35 λεπτά. Έχουμε στις 6 Βαλερέγκα Μόλντε, Βίκινγκ Άλεσουτ, Σάντεφιορντ Μπραν, Στάρκ Φουμ Όσλο, Τρόμσο Σάρσμπουργκ, Χαμ Καμ Κρίσιανσον και 8 και 4 Λίλεστρομ Φρέντριξταν. Γεμάτο το πρόγραμμα στη μεγάλη κατηγορία της Νορβηγίας, τα παιχνίδια τα οποία σας ανέφερα. Και έχουμε στις 6 και όλα τα παιχνίδια από τη δεύτερη κατηγορία: Έγκερσουτ Ασάνε, Κογκζούγκερ Λίν, Μος Στρόμεν, Μπρίνε Χαούγκεσουτ, Ρανχάιμοντ Γκρέναλτ, Ράουφο Σάρνες, Σόγκταλ Στρομ Γκότσετ και Χότσα Μπάικ. Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον Γιώργο.

Κυκλοφορούν φωτογραφίες του Γιάννα Αντετοκούνμπο στο... στην αίθουσα 5 του ΣΕΦΑ που έχει ένα φιλικό Ολυμπιακός με τον Προμηθέα. Θυμίζω στην ομάδα της Πάτρας παίζει ο μικρός αδερφός του Γιάννη, ο Άλεξ. Οπότε πήγε ο Γιάννης, από ό,τι βλέπω είναι και η Μαράια. Είναι και ο μεγάλος του γιος, ο αδερφός της οικογένειας, ο Φίλη. Γενικά η οικογενειακή υπόθεση δίνει το παρόν στο, στο ΣΕΦ, στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς τις 3 με τον γκολ της Καζεσλάου να θα πάμε στο break. Ζαν Πάολι Καζεσλάου ήταν 0-1 στο 21ο λεπτό. Τελείωσε το παιχνίδι στην Πορτογαλία. Η Αμαράντε Νεοφώτη στη δεύτερη κατηγορία κατάφερε να κερδίσει 1-0 την Μπενφίκα Β. Αμαράντε Μπενφίκα Β 1-0 το τελικό αποτέλεσμα. Ζαν Πάολι Καζεσλάου ήταν 0-1 στο 29 στην δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Μπαίνουν σε λίγο δύο παιχνίδια στη Δανία, το Σιόν Λουγκάνο στην Ελβετία, το Ρόντινα Μόσχας Βάλτικα στη Ρωσία και το ΑΕΚ στο Κόλμις Χάμαρμπι στην Σουηδία. Εμείς θα γυρίσουμε και με Γιώργο Σιζοδήμο, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην Πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε στα 5 λεπτά μετά τις 3. Μπετσό Κυριακή, συνεχίζουμε. Όσο ακούγαμε διαφημιστικά μηνύματα, πέτυχε άλλα 2 γκολ η PSV Eindhoven. Γυρίσαμε στα 5 λεπτά μετά τις 3. Μπετσό Κυριακή, συνεχίζουμε. Όσο ακούγαμε διαφημιστικά μηνύματα, πέτυχε άλλα 2 γκολ η PSV.

0: Ευχαριστώ που μας ακούνε.
1: Είναι η μοναδική μέρα, μάλλον δεν θυμάμαι, που έχουμε τόσο γεμάτο πρόγραμμα στην Νορβηγία. Δηλαδή παίζουν όλοι σήμερα.
0: Πέθανε ο βασιλιάς γι' αυτό.
1: Ναι. Και εντάξει.
0: Επειδή πέθανε ο βασιλιάς, θα αναβληθήκαν όλα τα μάτια του Σαββάτου και γίνονται σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχαν απαγορευτεί αγώνες οποιαδήποτε κατηγορία που μπορεί να φανταστείς για τις επόμενες 48 ώρες, την ώρα του θανάτου του βασιλιά. Οπότε μετατεθήκαν όλοι οι αγώνες για την Κυριακή.
1: Και έχουμε και πρώτη κατηγορία και δεύτερη. Και έχουμε
0: πρώτη κατηγορία μετά από δύο εβδομάδες.
1: Μετά από δύο εβδομάδες, ναι, και είναι και ένα μάτσο το οποίο θα ξεκινήσει 25 λεπτά για να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Το ντέρμπι.
1: Είναι ντέρμπι, ε.
0: Βέβαια είναι ντέρμπι.
1: Ναι. Παρότι είναι ένα 37 ο
0: Άσος. Δεν έχει σημασία. Δεν κοιτάω τι βλέπει ο Μπουκ. Εγώ βλέπω ότι η Ρόντι που είναι πολύ φορμαρισμένη ομάδα.
1: Είναι, ε.
0: Είναι. Κοίταξε το και εσύ μόνος.
1: Ναι. Καλά, σαν φανέλα τη Ρόζεμπουργκ μάθαμε πρώτα. Την Πόντο Κλίμ τελευταία την ξέρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σαν όνομα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά
0: εντάξει, έχει ψυχολογία η Ρόζεμπουργκ. Ότι πέρασε στη League Face του Champions League. Ότι πήρε λεφτά το ένα το άλλο, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά τι νομίζετε, ότι οι άλλοι θα πάνε με κατεβασμένα τα βρακιά. Ξέρεις που λένε στη Θήβα που πάνε για το παζάρι και λέει πουλάμε και βρακιά. Ξέρω,
1: ναι, ναι,
0: βρακιά
1: ναι.
0: Κατεβασμένα θα πάει η Ρόζεμπουργκ. Όχι.
1: Ναι. Εντάξει. Τώρα που το βλέπω είναι 7η Ρόζεμπουργκ, δεν είναι, εγώ νομίζω ήταν πιο ψηλά. Έχει μείνει λίγο πίσω, αν και είναι.
0: Είχε μείνει πίσω γιατί κάναν τις βλακίες που τα λέγαμε εδώ και καιρό εμείς, Γιώργο. Στα έλεγα και σε σένα και τα έλεγα στα κουρατήρια. Αν δεν φύγει αυτός ο Σουηδός προπονητής που το παίζει προπονητής, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο τον κρατούσαν εκεί, αν δεν τον διώξουν, δεν πρόκειται να πάει καλά η Ρόζεμπουργκ. Μόλις τον διώξανε, βλέπει τη Ρόζεμπουργκ που
1: έκανε τρένο. Ναι, ναι, έκανε
0: μόνο διονίκες. Και την ήττα που έκανε την Μπραντ την έκανε στο τέλος. Ενώ την είχε πεθάνει την Μπραν, είχαν τη μία ευκαιρία πίσω την άλλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, αγωνιστικά νέα.
1: Ναι.
0: Καμία απουσία για τη Ρόζεμπουργκ, έχει επιστροφές. Απ' την άλλη, Μπόντο Γκλιμ, σίγουρα η απουσία του Αλισάμι στα στόπερ είναι σημαντική.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν αυτός που κάλυβε το κενό του Γκούντερσεν, ο οποίος είναι και αυτός εκτός, άλλο στόπερ. Οπότε θα παίξει ο Νίλσεν στη θέση τους. Συν αυτά ο Εβιένο στα χαφ είναι εκτός και αυτός λόγω τραυματισμού και δεν παίζει και το δεξί το εξτρέμ ο Μπλόμπεργκ. Δεν τον έβαλε σήμερα.
1: Ναι, βλέπω τώρα 11.
0: Τον έχει στον πάγκο.
1: Ναι, ναι, είναι
0: τον έχει στον πάγκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβαλε τον Μπρίχεσελ στη θέση του.
1: Ναι.
0: Κανονικά ο Μπρίχεσελ είναι εξτρέμ. Αλλά αριστερό, όχι δεξί.
1: Ναι.
0: Φόρο ζωή, δηλαδή από την αρχή που έπαιζε στη Μόλτε, πάλι αριστερό εξτρέμ έπαιζε. Και τώρα τον βάζει στην Πόντο Γκλεντενιάρη, τον βάζει τώρα δεξί εξτρέμ, τον βάζει αριστερό εξτρέμ, όπου δεν τον βάζει. Πασπαρτού.
1: Ναι.
0: Εγώ τι θέλω, θέλω να εκμεταλλευτεί η Ρόζεμπουργκ το κενό που έχει στο κέντρο τη άμυνα στην Πόντο Γκλεντ και να την ρίξει δύο ασφαλιάρε και να την παίξουμε διπλό και γκολ-γκολ, να πάρουμε κανένα 10 απόδοση.
1: 7 δίνει το διπλό, το απλό διπλό, το διπλό με τον γκολ-γκολ θα δίνει. Πάνω από 10 μπορεί να δίνει. Δίνει όντως.
0: Θες προϊστορία 10, 12, 27.
1: Έχει και παράδοση.
0: Εντάξει, μπορεί και να μην παίζει ρόλο η παράδοση,
1: ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω ότι η Ρόζεμπουργκ έχει τόσο καλή φόρμα. Δεν μπορεί, δηλαδή το όνομα της Ρόζεμπουργκ πλέον να μην μετράει στην Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να αυξήσει. Δηλαδή, αν η Φέγενορντ, η Άιντχόφεν, η Κλαμπρίζ, μπορεί να μην έχει ομάδα, αλλά υπάρχει αυτό το όνομα.
1: Ναι. Ξεκάθαρο είσαι. Πας με την έκπληξη. Το επιχειρηματολόγησες, τεκμηρίωσες. Πάμε και στα απογευματινά. Όπως τα έχω μπροστά μου. Έχουμε Βαλερέγκα Μόλτε.
0: Τίποτα. Μακριά και αγαπημένη. Πολλές μεταγραφές από τη Μόλτε. Πήρε δύο πιτσιρικάδες. Όχι πιτσιρικάδες. Ηλικιακά πιτσιρικάδες είναι, ναι. Νεαροί, αλλά είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Ο ένας έκανε και πολύ καλή. Όχι καριέρα, αλλά χρονιά στην Κρίστιασον, το Κίλεν, ο άλλος με την Όλεσον, ο Λόνεμπου. Η Βαλερέγκα δεν κινήθηκε με τα γραφικά, μία από τα ίδια, αλλά ντέρμπι είναι, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Άστο.
0: Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Άστο. Βίκινγκ Άλεσον, μικρό.
0: Να, έχει ψυχολογία η Βίκινγκ, στα αυτοπούτα, στη League Face του Champions League.
1: Θα παίξει Champions League.
0: Πολλά, αλλά. Ναι, θα ήγει γιατί να μην παίξει. Και το θέμα είναι τελευταία, τώρα σήμερα το διάβαζα, έκανε και πώληση τον καλύτερο αριστερό εξτρέμ που έχει, όχι τον Τρίπιτς, τον άλλο τον Έβιν Άουστιμπο, τον έδωσε στη West Ham. Παίρνει από εκεί πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά παίρνουν από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Έχει την ψυχολογία, η Αλισούδη έχει δώσει ήδη δύο παίχτες, μπορεί και τρεις αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύω ότι η Βίκη θα κερδίσει, αλλά δεν ξέρω αν Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν θα το κάνει με over.
1: Ναι, μπορεί να το κάνει σβηστά.
0: Ναι, γιατί από τη στιγμή που έφυγε και το άλλο, το αριστερό, το

0: εξτρέμο ο Έντβιν Άστμπερ και χάνει λίγο μπροστά στην επίθεση. Οπότε λέω
1: άστο, να μείνουμε φίλοι, άστο. Σάντεφιορντ Μπραν.
0: Διπλό.
1: Διπλό για την Μπραν, ψυχολογία.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο είχα στο μυαλό μου. Ναι. Σάντεφιορντ Μπραν, ναι. Και αυτό διπλό.
1: Ναι. Σ' άρεσε διπλό. Η Μπραν.
0: Είναι, κοίταξε, πήρε ψυχολογία, πήραν και αυτοί λεφτά, ήδη κάνανε δύο μεταγραφές, βέβαια με το που τέλειωσε ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. πουλήσανε στην Union Saint-Gilloire τον δεξί τον μπακ, τον Τερέβε.
1: Μάλιστα. Τον τζίπησαν.
0: Τον πουλήσαν, πήραν καλά λεφτά από αυτόν, mm-hmm. αλλά πήρανε δύο παίχτες, πήραν το λέω Γκόρνετς στη θέση του, mm-hmm. συμπαίχτης του Χρήστου Ζαφίρη στην Κρόλου, το οποίο κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Τρόμσο, τον πήρε από εκεί, την Τρόμσο. Και πήρε και έναν άλλον από πού την πήρε, από την Ολλανδία ή από τη Φέγενορντ ή από την Αϊτχόφεν, Κασάν γύρω, ένας αμυντικός, ένας μαύρος.
1: Ναι.
0: Πήρε και αυτόν, καταλαβαίνεις ότι ομάδα με ψυχολογία, εντάξει, δεν πεις ότι έπαιξε παράτες με τον Πάο και κουράστηκε. Πιστεύω ότι θα περάσει από την έδρα της
1: Μπραν. Ναι, είναι και καλή απόδοση, είναι στο 2-10. Αξίζει. Πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα, να δώσω την είδηση, γιατί είναι μόλις φρέσκια, ότι υπογράφει στην Σάντος Ροντινέη για 2,5 χρόνια, αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και αναμένεται να ταξιδέψει Βραζιλία άμεσα για να υπογράψει στη Σάντος. Θα παίζει με τον Νεϊμάρ εκεί. Όποτε είναι καλά ο Νεϊμάρ και παίζει, θα είναι με τον Ροντινέη παρέα. Λοιπόν, στο Start Κφουμόσλο έχω μετά.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα και εδώ. Φεύγουμε.
0: Τίποτα, φεύγουμε
1: και αυτό. Τρόμσο Σάρσμπουργκ.
0: Διπλό.
1: Α, εδώ πάμε για έκπληξη.
0: Δεν είναι έκπληξη.
1: Ναι.
0: Απλώς οι αποδόσεις είναι λάθος.
1: Αυτό.
0: Ναι, γιατί η Τρόμσο έριξε μεγάλο βάρος στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και βέβαια δεν της έκατσε και η κλήρωση, γιατί έπρεπε να παίξει με την Brighton, αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Και δεν τη στήχησε, αυτό το παιδί τη στήχησε,
1: ναι.
0: σε παίχτες. Γιατί δύο βασικοί στόπερ, και ο Σιάρβικ και ο Λέον Χίλεν, που τον πήρε και αυτόν για αντικαταστάτη ενός άλλου που έφυγε, τον Γκιούνταλ, τραυματιστήκαν και οι δύο στο παιχνίδι με την Brighton και δεν θα παίξουν. Αν αναλογιστείς ότι έχει πουλήσει κι άλλους δύο, οπότε καταλαβαίνεις ότι στα στόπερ έχει σημαντικό πρόβλημα. Mm-hmm. Τραυματίστηκε και ένας επιθετικός, ο Ντάνιελ Μπράουν. Έφυγε και ο Λέο Γκόρνιτς, πήγε στην Μπραν. Πήρε βέβαια έναν από την Club Brugge, τον Οσούγη. Να σου πω,
1: δεν τους ξέρω
0: εγώ αυτούς. 11-5-12 η προστορία. Καταλαβαίνεις ότι δεν κερδίζει πολλές φορές η Σάρκ μέσα στην Τρόμισο. Ψυχολογία δεν έχει ομάδα. Ψυχολογικά δεν ήταν καλά η ομάδα. Και σύμφωνα τους τραυματισμούς, εγώ πιστεύω ότι η Σάρκ, αν θέλει, μπορεί να...
1: Και πάμε και εδώ με τη μεγάλη απόδοση, πάνω από 4 μονάδες, 4,5 κοντά. Και έχουμε και τα δύο τελευταία, το Χαμκάμ Κρίστιανσουντ.
0: Κοίταξε να δεις, η Χαμκάμ, εντάξει, εκτός από μια απουσία ενός τιμωρημένου παίχτη, αυτός που έφερε την κόκκινη στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπραν, δεν έχει άλλες σημαντικές απουσίες. Η Κρίστιανσουντ πολύ παρεδώσε. Έχουν φύγει αρκετοί παίχτες. Ο τελευταίος ήταν ο Κίλεν που πήρε στη Μόλτε. Πήρε βέβαια δανεικό έναν δανό τον Κρίστιανσουντ. Πήρε και έναν άλλο δανό από τη Λίβερπουλ, τον Κιτολάνο. Είναι τιμωρημένος ένας άλλος καλός χάφος, Τζορτζ, σήμερα. Πιστεύω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Χαμκάμ, αλλά επειδή είναι δύο εισάξιες ομάδες, λέω να τα αφήσω και αυτό στη μέση. Οι αποδόσεις δεν αξίζουν.
1: Ναι. Δεν έχει πέσει τίποτα. Κάτω το 90 ο Άσος, γι' αυτό, οπότε ας τα αφήσουμε.
0: Είναι 77, ναι. το δικαγώ, εντάξει.
1: Και το βραδινό είναι το Λίλεστρομ Φρέντιξαντ.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι η Λίλεστρομ και αυτήν έκανε το. Όλες σχεδόν οι περισσότερες νορβηγικές ομάδες πήγαν καλά στην Ευρώπη και αυτήν κέρδισε την Εγναντία, πέρασε και αυτή στη φάση των League Phase. Mm-hmm. Πήρε έναν παίχτη από την Bodoglimt, τον Daniel Bassi, αλλά θα δώσει έναν στην Bodoglimt. Mm-hmm. Έναν αμυντικό. Απ' την άλλη, η Φρέντιξαν έδωσε τον καλύτερο παίχτη που είχε μπροστά. Άμα δεν μπορώ να το πω το όνομα, μιλάμε σιδηρόδρομο. Το σχιζοδήμος είναι πιο εύκολο να το πει, τέλος πάντων. Πήρε έναν άλλον από τη Λεχ Πόσναν, αλλά αυτή η απουσία, αυτός ο παίχτης που έδιωξε, είναι σημαντική. Πιστεύω ότι λύνεται αυτό με τα χίλια ζόρια, μετά την επιστροφή και του Λένε Όλσεν, πιστεύω με τον άλλο τρόπο.
1: Έχει προβάδισμα. Ναι. Οι δύο έτσι μεγάλες αποδόσεις είναι η Ρόζεμπορκ με τη Σάρσμπορκ. 7-20 δίνει η Ρόζεμπορκ, 4-50 η Σάρσμπορκ. Ένα τίμιο διπλό της Μπραν στο 2-10. Και ένα τίμιο, θα έλεγα, άσος της Λίλεστρομ στο 1,80. Αυτά κρατήσαμε από τη μεγάλη κατηγορία. Ο καθένας σε άκουσε τα επιχειρήματά σου, την τεκμηρίωσή σου. και επιλέγει πώς θα τα μπλέξει, τι θα επιλέξει. Και για να σε ακούσει λίγο και Β, που Β πρέπει να είναι λίγο πιο δύσκολο το...
0: Πιο εύκολο.
1: Πιο εύκολο λες.
0: Ναι, γιατί έχουν πιο καλή ροή αγώνων. Δεν είχαν διακοπή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, η μεγάλη κατηγορία, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν παίξανε. Παίξανε με κάτι χωριά, φιλικά για το κύπελλο. Κατάλαβες. Δεν είχαν σοβαρούς αγώνες απόγετο.
1: Για να δούμε τώρα. Έχουμε Έγκερ Σουντασάνε.
0: Τίποτα.
1: Μικρό το 1,50 το πώς περνάμε. Ίδια απόδοση Kongsvinger Lyn.
0: Διπλό.
1: Εδώ πάμε με την έκπληξη θεωρητικά.
0: Είναι το ίδιο παιχνίδι με τον Bodo Glimt Rosenborg. Αν δεις το τι έχει κάνει η Lyn μετά την διακοπή, τρένο πάει.
1: Ναι. Φόρμα.
0: Πολύ μεγάλη φόρμα. Ναι. Έτσι, η Kongsvinger ασχέτως αν κέρδισε μέσα στην Odd Grelland. Στο πρώτο μήχρονο ήταν καλή, στο δεύτερο μήχρονο έπρεπε να φάει 4.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν απαράδεκτη. Και στην αυτά λείπει και ο στόπερ της Kongsvinger, ο Εμπό που συμπλήρωσε κάρτες. Και γιατί να μην έχει διπλό. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Και είναι και καλή απόδοση. 4,75.
0: Εντάξει, πάω κόντρα και σε πολλά πράγματα, γιατί η προϊστορία δεν έχει λύνει και μέσα, δεν έχει κερδίσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή, όπως λέει και ένας φίλος.
1: Νομοτελειακά, κάποιος θα σπάσει.
0: Νομοτελειακά, έτσι. Μπράβο, έτσι. Το είπε.
1: Λοιπόν. Ναι. Έχουμε και Μος Στρόμεν.
0: Άσος
1: για τη Μος. Και εδώ...
0: Ναι, από την ώρα που άλλαξε προπονητή η Μος, δεν έχει σταυρώσει ακόμη νίκη. Έτσι, αλλά αρχίζει και αποδίδει ποδόσφαιρο. Έχει κάνει και κάποιες καλές μεταγραφές. Τελευταίο παιχνίδι αδικήθηκε από τον εαυτό της, γιατί έχασε πολλά γκολ για να το κάνει 3-1, 4-1 και τελικά ισοφαρίστηκε στο 85 με ένα σουτ που πήγε στο γάμα. Οπότε δεν υπήρχε επιστροφή μετά από εκεί. Η Στρόμπεν και αυτή η καλούτσι καταπάει, αλλά η Μος είναι καλύτερη.
1: Ναι, και εδώ είναι καλή απόδοση στο 2-10 για την Μος. Μπρίνε Χαούγκεσουντ.
0: Διπλό.
1: Χαούγκεσουντ διπλό.
0: Όχι τοπικό, γειτονικό ντέρμπι είναι. Δεν είναι μακριά. Το Μπρίνερ στο Σταβάγγερ είναι 2,5 ώρες. Αλλά η πώληση του καλύτερου χαφ της Μπρίνερ, του Δανού του Στρανκ, είναι σημαντική. Πήρε βέβαια ένα δανεικό από την Φρέντιξεν, που έπαιζε στη Ράουφος, τον Νίκε Μπάγκεν. Αλλά πιστεύω ότι η φυγή του Στρανκ είναι πιο σημαντική και η Χαούγκεσουντ από τη στιγμή που παίζει πλήρες.
1: Έχει προβάδισμα.
0: Εκτός από τον τερματοφύλακα που είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο μάτι, αλλά από τη στιγμή που έχει άλλους δύο πίσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιώργο, στην Β, έτσι όπως βλέπω, βαθμολογία Στάμπα, Kongsvinger, Χαούγκεσουντ θα παλέψουν για την άνοδο ή είναι καμία που θα μείνει πίσω? Είναι κοντά, βλέπω.
0: Η Στάμπα θα παλέψει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τη βγάλουν και όλα να τη σμπρώξουν. Κάπου έχει φάει μερικές φορές κάποια σμπρωξηματάκια λόγω ότι φτιάχνει αυτό το καινούριο γήπεδο, το καινούριο Νάντιον γήπεδο, που είναι πολύ ωραίο για τη μεγάλη κατηγορία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε και την
0: Χαούγκεσουντ. Θα παλέψουν Χαούγκεσουντ, Σαμπάικ, Στρομσγκούτσετ. Αυτές θα είναι εκεί μέσα.
1: Συνεχίζουμε με Ρανχάιμ Οντ Γκρέναλτ.
0: Διπλό.
1: Και εδώ Οντ Γκρέναλτ.
0: Ναι, μ' άρεσε η Οντ Γκρέναντ. Αυτό που είδα στο δεύτερο μήχρονο ήταν η πραγματική Οντ Γκρέναντ που ήξερα. Δεν μπορεί να μου τη δίνει 2,60. Καλή και η Ρανχάιμ, αλλά θα έχει τον προπονητή στον πάγκο. Έφαγε κόκκινη.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι το διπλό αξίζει.
1: Καλή και εδώ η απόδοση. Ράουφος Σάντνες.
0: Τι να πω, σένα μου δείχνει σημάδια εγκατάλειψη η Ράουφος. Σιγά σου λέω, έχουν φύγει αρκετοί παίχτες. Ο τελευταίος ήταν ο Γκεμπάγκεν, τον είχε δανεικό από τη Φρέντιξεν, τον έδωσε η Φρέντιξεν στην Πρίνε. Οπότε χάνει και εκεί ένα σημαντικό κομμάτι και αυτός βασικός. Οι Σάντνες και αυτήν έδωσε παίχτες, αρκετούς, τον Ανέστη έδωσε μόνο, αλλά είχε πολλούς τραυματισμούς. Κάπου λίγο τώρα συμμορφωθήκαν τα πράγματα, πήρε και έναν δανεικό από τη Λίγκ με τον Γιώργη, από τον Γιώργησεν, ξέρεις. Και εδώ μπορεί να σκάσει μια μπόμπα το 2. Δεν είναι για μένα έκπληξη το 2,60. Γιατί είναι κάτι ισοδύναμες ομάδες.
1: Έχουν και οι δύο ήττες πολλές συνεχόμενες.
0: Ναι. Οπουδήποτε μπορεί να πάει αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Οπουδήποτε. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Η Στρομγκότσετ με τη Σόγκδαλ παίζει.
0: Ναι. Εδώ τι να πω για τη Σόγκδαλ, η οποία πήρε έναν δανεικό από τη Στάλτ, πούλησε ένα παίχτη στη Μόλντε. Καλούτσι καταπάει, δεν τα πάει άσχημα. Απ' την άλλη, στο Μουσγούτσε με 10 παίχτες κέρδισε τη Χόλ 3-1, αλλά έχει δύο σημαντικές απουσίες για σήμερα. όλη η αριστερή γραμμή της Στρομικούς ότι είναι εκτός. Ο Βίκτορας Οδέλδες τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ευτυχώς όχι σοβαρά, αλλά δεν θα παίξει σήμερα. Και δεν θα παίξει και ο Αλντρό, ο οποίος είναι το αριστερό, το εξτρέμ που παίζει μαζί, που συνεργάζεται μαζί με τον Βίκτορα. Και ο ένας έχει 5 γκολ, 3 ασίστ, ο άλλος έχει 3 ασίστ και 5 γκολ. Μάλλον 3 γκολ, 5 ασίστ. Δηλαδή η αριστερή πλευρά. Και είναι λίγο δύσκολο, το βλέπω λίγο δύσκολο το παιχνίδι.
1: Ας το αφήσουμε. Και έχουμε και το hold στα bike.
0: Διπλό και ό,τι άλλο θέλει μπορεί να κάνει στα bike.
1: Ναι, εύκολα λες. Μπορεί το...
0: Ναι, ναι, εύκολα, εύκολα.
1: Είναι και μικρό το
0: διπλό. Δεν μπορώ τώρα να βλέπω σοβαρή ομάδα τη hold να προηγείται 0-1 μέσα στο Μισκούτσε, να παίζει μέχρι παραπάνω και μετά να τρώει 3.
1: Ναι.
0: Λίγο δεν είναι σοβαρότητα αυτή. Απ' την άλλη στα bike το γύρισε. Έχανε, το γύρισε, το έκανε 4-2. Μα ήταν και τυχερή, έπαιξε ρόλο και τύχη, γιατί είχε βλοκάρει η Κουμσβίγκη να το κάνει 2-3. Mm-hmm. Όλα εντάξει, η τύχη βοηθάει και τις μεγάλες ομάδες πάντα, έτσι λέμε.
1: Ναι, η τύχη είναι με τους μεγάλους. Η Λίνη είναι η έκπληξη εδώ σε απόδοση, 4-75 βλέπω το διπλό. Τα δύο διπλά Χαούγκεσουντ είναι στο 2.35, ο Γκρέναλτ πήγε 2.70 και ο Άσος της Μος στο 2.10. Αυτά είναι που κρατήσαμε από τη δεύτερη κατηγορία. Αυτά. Και από την πρώτη η βόμβα είναι η Ρόζεμπορκ που καλοπληρώνει και ξεκινάει και σε 9 λεπτά για κάποιον που θέλει να το βάλει και κάνα μόνο αποδεκτό. Η Σάρσμπορκ επίσης καλοπληρώνει 4.45. Και οι δύο άσοι, μάλλον το διπλό της Μπραν, το οποίο είναι τίμιο και αυτό, έπεσε λίγο 2-0-5, και ο άσος της Λίλεστρομ 1-77 και αυτός τσίμπησε λίγο προς τα κάτω από το 1-80. Αρκετά κρατήσαμε. Εντάξει.
0: Όλα παίζουν σήμερα.
1: Ναι, η Β' Νορβηγίας βλέπω τώρα έχει play-off εκεί, 19 μάτς, άρα σε 11 μάτς τελειώνουν αυτοί λογικά.
0: Ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι.
1: Ναι.
0: Και ο τρίτος μέχρι τον έκτο παίζει μεταξύ τους.
1: Α, έχουν τέτοια
0: μετά. Και όποιος βγει τρίτος παίζει με τον τρίτο από τη μεγάλη κατηγορία από το τέλος για να παίξουν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα τη βαθμολογία, δεν την έχω μπροστά μου, αλλά ποιος είναι ο τρίτος από τη μεγάλη κατηγορία.
1: Μεγάλη κατηγορία, παίξει με αυτό. Μάλιστα.
0: Ναι, θα παίξει με αυτό σε διπλά παιχνίδια. Και όπως αν θα το δεις τα τελευταία χρόνια, πάντα η μικρή ομάδα από τη μικρή κατηγορία, πάντα σε διπλούς αγώνες και
1: λύνει
0: τη μεγάλη ομάδα από τη μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη για να τα φτιάχνουν τα παιχνίδια.
1: Ωραία και. Μπορεί να τυχαίνει.
0: Εσύ το λες τυχαίνει.
1: Ναι.
0: Το λες ευγενικά.
1: Τι ήθελα να πω, εσύ τώρα για να κλείσουμε με Bodo Glimt και Viking, λες θα κάνουν ζημιές στο Champions League ή αυτό που λέμε μπήκανε θα το χαρούν.
0: Τώρα τι να σου πω τώρα, βλέπω, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, η Bodo Glimt δεν έχει απειρία,
1: ναι.
0: Το έχει ξανακάνει, η Viking είναι πρώτη φορά, ναι. Αυτοί θα μπουν να το χαρούν.
1: Ναι.
0: Αυτοί θα μπουν να το χαρούν τώρα, αλλά από τη στιγμή που έδωσε από την αριστερή πλευρά ποιον θα έχει τώρα, θέλω να δω τις μεταγραφές που θα γίνουν τώρα, δηλαδή αυτό που γίνεται με τις μεταγραφές, δηλαδή είναι μέχρι πότε είναι μεταγραφές, μέχρι 2 Σεπτέμβρη.
1: Αναλόγως στο πρωτάθλημα τώρα, εδώ στην Ελλάδα είναι μέχρι 15 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα μπορούν να βρουν παίχτες βέβαια. Μέχρι εκείνη την περίοδο.
0: Βρίσκουν.
1: Πρέπει να δώσει τη λίστα μέχρι 3 Σεπτέμβρη όμως η Viking. Την ευρωπαϊκή.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Οπότε έχει λίγες μέρες μπροστά της. Σήμερα έχουμε 30. Έχει 4 μέρες, 4-5 μέρες. Πάντως για τα δεδομένα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι πέρα από την πόλη που λες, τώρα η Viking πήρε χρήματα αρκετά. Το να παίζει τη League, ξέρει τι, μιλάμε, μπορεί να πάρει και 30 εκατομμύρια, 35. Πολλά χρήματα.
0: Για τους Νορβηγούς αυτά τα λεφτά.
1: Τι.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Σωτηρία.
0: Εδώ ψάχνουν να βρουν 700 χιλιάρικα για να σωθούν ομάδες στη Β' Νορβηγίας.
1: Ναι.
0: Για 700 χιλιάρικα, δεν σου λέω για εκατομμύρια, για χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Τα χρόνια που τα ψάχνουν να τα βρουν, γι' αυτό πουλάνε. Νομίζω η Σάντινη είχε ανάγκη να πουλήσει τον Ανέστη, που ήταν 16 χρονών, δεν μπορεί να τον κρατήσει άλλα 2 χρόνια να τον πουλήσει.
1: Πού πήγε, Δανία. Δανία δεν πήγε.
0: Στη Χόρσενς.
1: Στη Χόρσενς, ναι, σωστά.
0: Και έχουμε τώρα. Έπαιξε την Παρασκευή και έχασε 3-2 από την Πρωτοπόρο Βίμπορκ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι, έναν Δανό είχε μέσα η Χόρσενς.
1: Ναι, όλο ξένοι.
0: Όλοι, άλλοι ήταν ξένοι. Ναι, όλοι ξένοι. Και έχει και δύο Έλληνες. Είναι ακόμη ένας Έλληνας εκεί, αλλά στην Άντερ 19 της Χόρσενς.
1: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
0: Τύχη χρειαζόμαστε. Τύχη όπως που δεν είχε ο Πάουκ.
1: Καλή τύχη.
0: Ήθελε ρε μπάμπα και πήγε μέσα στην τερματοφύλακα και μέσα κύριε στον κόλλο. Το μπάρμπα, ρε το μπάρμπα.
1: Πήγε στο παιχνίδι, κοντά ήσουν.
0: Πήγα εκεί. Τι να κάνουμε, πανηγυρίζαμε, ήμασταν καμιά δεκαριά εκεί στους επισήμους. Ναι, γιατί ήμασταν πολλοί, άλλοι από το Σταβάνγκερ, άλλοι από το Μπέργκερ.
1: Ναι.
0: Και μαζευτήκαν και τα είχαν τα άδεια τα καθίσματα.
1: Γιώργο, στο Μπέργκερ έχει Έλληνες.
0: Πώς δεν έχει.
1: Έχει, ε.
0: Βέβαια.
1: Έχει και εκεί.
0: Αρκετούς.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Οπότε, ωραία, ήταν απλώς απογοήτευση που δεν μπορέσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει. Χάρη και στο ταξίδι, όλο αυτό το ότι πήγε εκεί, αυτά είναι το μάτι.
0: Εντάξει, για μένα δεν είναι μακριά. Ναι. 2,5 ώρες είναι. Δεν είναι.
1: Δίπλα.
0: Δηλαδή και η μισή ώρα περνάει επειδή είσαι στο καράβι πάνω. Σε πηγαίνει το καράβι, δεν κάνεις τίποτα.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο μου. Για χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Σχιζοδήμο. Νομίζω ότι κρατήσαμε αρκετά. Τα έχω παρκάρει στην άκρη, να τα θυμίσω. Από την πρώτη κατηγορία, ο Γιώργος κράτησε το διπλό της Rosenborg. Είναι η έκπληξη της που δίνει με την Bodoglimt. Και από εκεί και πέρα, διπλό την Μπραν με τη Sandefjord 2-0-6. Διπλό τη Sarpsborg με την Τρόμσο 4-45. Και άσο τη Lillestrøm με τη Fredrikstad 1-77. Και από τη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Διπλό τη Λίν, Kongsvinger Lyn διπλό 4,75. Άσο τη Μος, Μος Στρόμεν άσος 2,07. Διπλό τη Haugesund, Μπρίνε Haugesund διπλό 2,35. Και διπλό και την Νότ Γκρέναλτ, Ραν Χάιμοντ Γκρέναλτ διπλό 2,95. Παίρνουμε σιγά σιγά όλα τα τελικά αποτελέσματα από την Κορέα. Για να ολοκληρώσουμε και με αυτά τα τελικά. Προστάμε και τελικά, το Utrecht Eindhoven έληξε 1-6. Βρήκε και έκτο γκολ η PSV με τον Dest, τον Σερτζίνιο Dest, τον Αμερικανό μπακ. Αν κάποιος απορεί, θυμίζω και πάλι ότι στις ισοβαθμίες στην Ολλανδία μετράει διαφορά τερμάτων. Γι' αυτό τον λόγο οι ομάδες όταν μπορούν βάζουν όσα μπορούν. Και τελείωσε και το Τσερνομόρετς Κρίβμπας 1-0, οι γηπεδούχοι πήραν την νίκη. Και τελείωσε και το FC Eindhoven Heracles 1-3, νίκη για την Heracles.

Τελικά αποτέλεσμα στην Κορέα, από Χαν Στήλες Γκαγβόν FC 0-0, Γκουαντζού Σεούλ 2-5, Ίνσιον United Γιονμπούκ 1-1, Γεγιούντα Αιτζέον Σίτιζεν 2-1, Γκίμπα Αιγιονγκίν 0-3 και Σουγόν FC Μπουσάνι Πάρκ 2-1. Η Rangers κέρδισε πέναλτι και ο Σάκλαν το επιθετικό το αξιοποίησε πριν από λίγη ώρα στο μάτς με την Αμπερντίν. Αμπερντίν Rangers 0-1, είμαστε στο 72. Η μίχρονο Γάνδη Club Breeze 1-1, προηγήθηκε με τον Βεργάρα η Γάνδη, ο Βανάκεν ο αρχηγός της Club Breeze ισοφάρισε. Η μίχρονο στην Zweite Liga, Μαγδεμβούργο Holstein Kiel 0-0, Ντάμσα Τανόβερο 0-0, η Γηπεδούχη με 10 από το 20 λεπτό, Ζαν Πάουλι Καϊζεσλάουτεν 0-1, τρίτη κατηγορία Γερμανία Ζαρ Μπρίκεν Χάνσα Ρόστοκ 0-1, Εστονία Νόμε Κάλιου Λεβάντια Ταλίν 2-0. Λίγο πριν το ημίωρο, η Δανία Λίγκμπι Οντένσε 0-0, Σίλκεμπουργκ Μίντιλαντ 1-0, προηγήθηκε η Λουγκάνο Σιόν Λουγκάνο 0-1 στην Ελβετία, Ροντίνα Μόσχας Μπάλτικα Καλίνιγκραντ 0-1 στην Ρωσία, ΑΕΚ Στοκχόλμης Χάμαρμπι 1-1 στη Σουηδία.

0: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το Bodø Glimt Rosenborg στην Νορβηγία, το Feyenoord Den Haag στο Ρότερνταμ, το Willem Herenveen στο Tilburg, το Τσερκάζι Veres Rivne στην Ουκρανία και το παιχνίδι των νέων ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη για το πρωτάθλημα κάτω των 19. Τα παιχνίδια ξεκινούν σε λίγο. Για να πάμε και εμείς στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι ο Ροντινέη είναι μία ανάσα από την Σάντος για 2,5 χρόνια, υπογράφει εκεί και επαναπατρίζεται. Αυτό που έλεγα λίγο πριν, ότι έπαιξε ρόλο και η μεταγραφή του Πέντερσεν, που πίσω μαζί με τον Σάλιακα είναι οι δύο δεξιμπακ, δεξιοπιστοφύλακες του Ολυμπιακού. Ο Ροντινέη, ο οποίος αφήνει σε 3,5 σεζόν πολύ σημαντικά επιτεύγματα, 157 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, 12 γκολ, 28 assist, έχει πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup και το Conference League. Θυμίζω τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός τότε από την Φλαμέγκο πριν από 3,5 χρόνια. Επαναπατρίζεται και συνεχίζει μαζί με τον Νεϊμάρ στη Σάντος. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο. Απλά να διορθώσω το Γεγιούντα Αιτζέων. Δεν έληξε 2-1, έληξε 3-1 στην Κορέα. Πάμε break, γυρίζουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Γυρίσαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Για να κάνουμε και ανακεφαλαίωση επιλογών λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, να πω ότι ξεκίνησαν και τα παιχνίδια των 3.30. Δεν έχουμε κάποιο γκολ, αλλά είχαμε στην Zweite Liga δεύτερο και την Kaiserslautern. Ζαν Πάουλη Kaiserslautern 0-2. Ισοφάρισε η Saarbrücken 1-1 την Hansa Rostock. Και μπορούμε να δώσουμε και ενδεκάδες από τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στην Αγγλία σε 25 λεπτά. Πάμε πρώτα στο Linz Brentford. Για την Linz του coach Farke του Γερμανού με 3-4-2-1. Ο Trafford κάτω από τα δοκάρια. Ρόντον Μπίγιολ, Μουχαρέμοβιτς στην άμυνα. Τζάστιν Στάχ, Αμπάντου, Μπόγκλ στη μεσαία γραμμή. Άρονσον, Οκαφόρ και Κάρβετ Λιούιν στην επίθεση. Με 4-2-3-1 η Brentford του Ιρλανδού του Άντριους. Ο Κέλεχερ κάτω από τα δοκάρια. Καγιόντε, Άγερ, Κόλινς, Λουίς Πότερ, Γιανέλ, Τσανγκαρέ, Σάντε, Ντάμσκαρτ, ο Δανός, Άντωνη και ο Τιάγκο, ο Βραζιλιάνος στην κορυφή. Στο στάδιο του Φωτός θα παίξει η Σάντερλαντ με την Φούλαμ σε 25 λεπτά. Για την Σάντερλαντ του Λεμπρί του Γάλλου τεχνικού, ο Ρόφσκα από τα δοκάρια, Μενιέ, Μουκέλε, Μπάλαρτ, Μαντάβα, Τσάκα, Σαντίκη, Χούμε, Λεφί, Αγκούλο και ο Μπρόμπεϊ, ο Ολλανδός Φορ. 4-2-3-1 και η Φούλαμ του Αρμπελόα πλέον του Ισπανού τεχνικού πρώην της Ρεάλ, με Λένο κάτω από τα δοκάρια, Καστάνι, Άντερσεν, Μπασέι, Ρόμπινσον, Ιβόμπι, Μπέργκε, Μπομπ, Κίνγκ, Παλάσιος και Γκαρθία. Και πάμε και στο Λονδίνο, Chelsea-Brighton. Για την Chelsea του Τσάμπι Αλόνσο με 3-4-2-1, ο Αργεντίνος ο Μαρτίνες θα κάνει τον ντεμπούτο του, μεταγραφή από την Άστον Βίλα. Κόλουιλ, Λακρουά, Φοφανά στην άμυνα, Γκούστο, Πάλμερ, Λάβια, Χάτο, Ρότζερς, Νέτο και Ζωάο Πέδρο. Για την Brighton του Γερμανού του Χουρτσέλερ, ο Τζίμας θυμίζω είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Ο Κοστούλας είναι στην κορυφή της επίθεσης. 4-2-1 με Βερμπρούκεν κάτω από τα δοκάρια, Καντιόγλου, Βούσκοβιτς, Ντάνκ, Μποσκάλι, Γκρος, Βίφερ, Γκόμες, Γιάλ Κουγέ, Ντε Κάιπερ και ο Μπάμπης Κοστούλας στην κορυφή.

Πάμε να δώσουμε την δεκάδα και για το Freiburg Werder που ξεκινάει λίγο αργότερα. Η Freiburg με 4-2-3-1 με Backhouse κάτω τα δοκάρια. Kubler, Ginter, Leinhardt, Makengo, Engelhardt, Engestein, Beste, Suzuki, Serard και ο Matanovic, ο Κροάτης στην κορυφή. 4-3-3 για την Werder με Χέιν, Σμέτκεν, Σπίπερ, Φρίντλ, Ντέμαν, Ρέις, Λίνεν, Τσούκι, Νίμαχ, Φούλκρουκ και Γκρουλ.

Θυμίζω επιλογές Γιώργου Σχιζοδήμου από τη μεγάλη κατηγορία, το διπλό της Ρόζεμπροκ που το έδωσε, παίζει τώρα με την Bodoglimt, το διπλό της Μπραν με τη Σάντεφιορτ, το διπλό της Σάρσμπορκ με την Τρόμσο και ο άσος της Λίλεστρομ με τη Φρέντρικσταντ. Και από τη δεύτερη κατηγορία, Kongsvinger Lyn διπλό για τη Lyn, Moss Stromen άσο για τη Moss, Brynne Haugesund διπλό για τη Haugesund και Ranheim Odd Grenalt διπλό για την Odd Grenalt.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος κράτησε γκολ-γκολ τον Νάπολη Κόμο στην Ιταλία. Διπλό με over την Ίντερ και γκολ-γκολ το Λάτσο Τζένοα. Στην Ισπανία, άσο τη Λακορούνια με τη Βαλένθια και γκολ-γκολ το Θέλτα Μπιλμπάο. Εμείς κρατήσαμε παιχνίδια με γκολ το Φέγινορντ Ντεν Χαγκ και το Τέλσταρ Άγιαξ. Χ2 με γκολ-γκολ τη Χέρεφεν. Και τα corner over 9,5 στο Καμπούρ Γκβέντε στην Ολλανδία. Και στο Βέλγιο κρατήσαμε το over 3 ασιατικό στο Βέστερλο Ζούλτε. Τις κάρτες στο Union Saint-Gilloise Anderlecht, το γειτονικό ντέρμπι των Βρυξελών. Προς τον Άσο την Αντβέρπ, η Άσο χ over 1,5 για κάλυψη. Και στην Πορτογαλία πιθανό γκολ-γκολ το Nacional Madeira Amadora. Και τις κάρτες στο Casa Pia Moreirense. Η Αμπερντίν ισοφαρίζει την Rangers στο 84. Αμπερντίν Rangers 1-1. Μείωσε η Λεβάντια. Νόμε Κάλιου Λεβάντια Ταλίν 2-1 στην Εστονία.

Τσέκαρα λίγο πριν το BBC, ο Έντσο Φερνάντες δεν είναι ούτε στον πάγκο για το παιχνίδι της Chelsea με την Brighton. Οδεύει προς τη Manchester City, θα είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή για την City, η οποία έψαχνε τον Αντιρόδρη. Ο Μαρέσκα είχε κυκλώσει το όνομα του Αργεντίνου και όπως όλα δείχνουν ότι ο Έντσο Φερνάντες, συμπατριώτης του Εμιλιάνο, ένας Αργεντίνος ήρθε, ένας φεύγει. Ο Έντσο Φερνάντες φεύγει, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήρθε, πηγαίνει προς την City ο Έντσο Φερνάντες, περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάμε να θυμίσουμε και το πρόγραμμα στην Super League. Έχουμε στις 7.30 σε περίπου 4 ώρες και λιγότερο από τώρα το Άρης Όφη, η πρεμιέρα του Όφη του Άρη εντός έδρας φέτος στο Κλεάνθης Βικελίδης απέναντι στον Ευρωπαίο Όφη. 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, λίγο αργότερα και τα πρώτα στοιχεία από Γιώργο Καστάνη και Γιώργο Ζαΐρη που είναι στην Αθήνα. Στις 9 θα παίξουν στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ολυμπιακό, με πάρα πολλούς φίλους του Ολυμπιακού για μία ακόμη χρονιά στην Τρίπολη. Και κάτι αντίστοιχο θα γίνει και την ίδια ώρα, Κηφισιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο παιχνίδι, η έδρα της Κηφισιάς, στις 9 και αυτό το παιχνίδι. Αύριο στις 7.30 έχουμε το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, είναι το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής και ετοιμαζόμαστε από την επόμενη αγωνιστική να υποδεχθούμε τα ντέρμπι. Έχουμε δύο, το Σάββατο ΑΕΚ Άρης στις 9, την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Ακυρώθηκε το γκολ της Αμπερντίν, οπότε παραμένει το Aberdeen Rangers 0-1 και πέτυχε δεύτερο γκολ η Hansa Rostock στο μάτς με τη Saarbrücken. Saarbrücken Hansa Rostock 1-2. Ανοίγει το σκορ η Den Haag στο Rotterdam. Έχουμε ήχο. Μας έχει βάλει ο Θανάσης Καζαμπάκας σύνδεση με The Kaip. Σημαντικό για τους παίζοντες γκολ ότι σκόραρε η φιλοξενούμενη ομάδα, το outsider δηλαδή εδώ. Διαβάζω πολύ ωραίες δηλώσεις του Kyle Alexander. Έχει δώσει μεγάλη συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της Sky Pauk. Το βλέπω από το metrosport.gr, από το θέμα του Χάρη του Μανουηλίδη. Χαρακτηρίζει καλλιτέχνη τον Τρινκέρι. Κρυφό μου ταλέντο, λέει το τραγούδι. Έχει πάρα πολύ ωραίες ατάκες. Ο Kyle Alexander, ο οποίος ήταν από τους βασικούς σέντερ του Pauk στην φετινή σεζόν και εντός και εκτός συνόρων.

Λέγαμε για τα δύο ντέρμπι που έχουμε την επόμενη αγωνιστική, Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα, ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης κόντρα σε ομάδες από την Αθήνα. Ο Ηρακλής θα παίξει τη Δευτέρα, τη μεθεπόμενη Δευτέρα 7 του μήνα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Και πλησιάζει και το ντέρμπι της πόλης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ένα από τα ντέρμπι, 13 του Σεπτέμβρη, ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα και για την τέταρτη αγωνιστική και την πέμπτη Άρης Ηρακλής στο Κλεάνης Βικελίδης. Θυμίζω ότι έχουμε και παιχνίδια κυπέλου το μεσοβδόμαδο. Ο ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη με τον Όφη 10 και 4, ο Άρης έχει ρεπό. Και τα παιχνίδια του κυπέλου θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο μεσοβδόμαδο με τη δεύτερη αγωνιστική, 9 του μήνα, όπου έχουμε Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέσος Χρυσούπολης και έχουμε και παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική, 16 του μήνα, back to back δηλαδή, όπου ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Περιστέρι και πάλι με τον Ατρόμητο, ο Άρης θα υποδεχθεί το Μαρκό. Άρα είναι πολύ πολύ γεμάτο Σεπτέμβριος, μπαίνει από μεθαύριο, γεμάτο σε δράση. Προφανώς θα ξεκινήσουν και οι μεγάλες διοργανώσεις, τα ευρωπαϊκά κύπελα. Πάμε να δούμε την πρεμιέρα του Champions League. 8 του Σεπτέμβρη, ΑΕΚ Λίντσερ, Club Brugge στον Βίλα, Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Inter. 9 του Σεπτέμβρη, Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, Paris Germain Slovan Bratislava, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι και 10 του Σεπτέμβρη, PSV Eindhoven Σαχτάρ, Fenerbahce Ρώμα, Como Λιψία, Manchester United Σαμπάχ, Bayern Μονάχου Bodoglimt και Σλάβια Πράγας Λανς. Μία εβδομάδα αργότερα θα ξεκινήσει το Europa League με παιχνίδια στις 16 και στις 17 του Σεπτέμβρη. Το Europa League, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί 16 του Σεπτέμβρη στο Καραϊσκάκι στη Γιαγκελόνια και 17 του Σεπτέμβρη ο Όφη θα υποδεχθεί στην πρεμιέρα τη δική του την ευρωπαϊκή, την Hoffenheim. Τελευταίο θα μπει και το Conference, το οποίο θα αργήσει, 15 του Οκτώβρη θα κάνει πρεμιέρα το Conference League. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ 15 του Οκτώβρη την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία. Παίζουμε καθυστερήσεις στη Σκωτία, Aberdeen Rangers 0-1, 60 λεπτό Βέλγιο, Γκάντι Club Brugge 1-1, Γερμανία, Zweite Liga, Μαγνεμβούργο, Holstein Kiel 0-0, Darmstadt Hannover 0-1, η Darmstadt παίζει και με 10, Saarbrücken Hansa Rostock 1-3 στην τρίτη Γερμανίας, Ζαν Πάουλι Καζεσλάουτεν 1-2, στην Εστονία ισοφάρισε Λεβάντια Νόμε Κάλιου, Λεβάντια Ταλίν 2-2. Ημίχρονα έχουμε στη Δανία Lyngby Odense 0-0, Silkeborg Midland 1-0. Ημίχρονο στην Ελβετία Sion Lugano 0-1. Ημίχρονο στη Ρωσία Ροντίνα Μόσχας Baltica Kaliningrad 0-1. Και στη Σουηδία ημίχρονο ΑΕΚ Χάμαρμπι 1-1. 17ο λεπτό Ολλανδία-Ουκρανία, Φέγενορντ Ντεν Χαγκ 0-1 με τον Τομάς, προηγείται η Ντεν Χαγκ. Βίλεμ Χέρεμφεν 0-0 και στην Ουκρανία Τσερκάζι Βέρες 0-0. 18ο στην Νορβηγία Μπόντο Γκλιμτ Ρόζεμπορκ 0-0. 16ο στο πρωτάθλημα του Super League κάτω των 19 Άρη Σόφι 0-0. You make my heart stop. Σύμφωνα με την El Mundo Deportivo, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να εγκαταλείπει την απόκτηση του Άλβαρες, αφού γύρισε και στις προπονήσεις. Και η ομάδα του Hansi Flick στρέφει το ενδιαφέρον της πλέον στον Gabriel Jesus της Arsenal, αφού έχει μείνει λίγο πίσω στην ιεραρχία
ο Ζεσούς. Ιδανικά θα μπορούσε να πάρει και τους δύο, γιατί έχασε και Φεραν Τόρες και Λεβαντόφσκι. Να δούμε τελικά τι θα πάρει η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει μείνει με τον Γκόρντον στην ουσία, που ήρθε από την Νιουκάστλ.

Λέγαμε πριν για την παρουσία του Ντοκούμπο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε λοιπόν σε προπονητικό φιλικό του ΣΕΦ το Προμηθέα με 77-63, με κορυφαίο τον Πάπας με 18 πόντους. Το φιλικό το οποίο δεν διήρκησε 4 δεκάλεπτα αλλά 3. Τελείωσε σε 30 λεπτά.

Περιμένουμε το τελικό από τη Σκωτία. Παίζουμε 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο Aberdeen Rangers. Είμαστε λίγο πριν από το φινάλε για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και τα παιχνίδια των 4 που είναι αρκετά. Ξεχωρίζουν φυσικά αυτά στην Premier League. Lynch, Bradford, Sunderland, Fulham, Chelsea, Brighton. Βασικός για την Brighton ο Μπάμπης Κοστούλας, όπως δώσαμε και λίγο πριν τις ενδεκάδες.

Τελείωσε το παιχνίδι στη Σκωτία. Οι Rangers διαπυρός και συντήρουμε ένα πέναλτι εύστοχο του Lawrence Sackland. Πήρε την νίκη. Aberdeen Rangers 0-1.

Στα λίγα λεπτά που απομένουν, πάμε να θυμίσουμε και την ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν φέτος τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, αφού έγιναν γνωστά και τα προγράμματα και οι ημερομηνίες.

Η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί τη Λίντσερ 8 του Σεπτέμβρη στην Allwyn Arena. Τη δεύτερη αγωνιστική 14 Οκτώβρη θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, που έχει δηλώσει επίσημη έδρα η Σαχτάρ, το γήπεδο της Τσέλσι, το Stamford Bridge. Τρίτη αγωνιστική θα παίξει στο Manchester με την City 20 του Οκτώβρη. Τέταρτη αγωνιστική 4 του Νοέμβρη θα υποδεχθεί την Real Madrid του Μουρίνιο και του Mbappé στο Allwyn Arena. Πέμπτη αγωνιστική θα παίξει στην Ιταλία με την Como 24 του Νοέμβρη. 8 Δεκέμβρη έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Galatasaray στην Allwyn Arena. 7η αγωνιστική 19 του Γενάρη ΑΕΚ Ρώμα στην Allwyn Arena. Και 8η αγωνιστική 27 του Γενάρη Dortmund ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει 16 Σεπτεμβρίου με την Γιαγκελόνια εντός έδρας. Θα πάει 15 Οκτωβρίου να παίξει στην Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. 22 Οκτωβρίου θα αποδεχθεί τη Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκης. 5 Νοεμβρίου θα παίξει στην Βρετάνη με την Ρεν. 26 Νοεμβρίου το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Μίλαν του Αμορίμ στο Καραϊσκάκης. 10 Δεκεμβρίου εκτός έδρας στη Σλοβενία με την Τζέλιε. 21 Γενάρη θα υποδεχθεί την Χοφενχάιμ και θα τελειώσει τις υποχρεώσεις του 28 Γενάρη στην έδρα της άσημης πορτογαλικής Τορεένσε.

Η άλλη ομάδα που θα παίξει στο Europa League φέτος είναι ο Όφη, ο οποίος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Παγκρίτιο με τη Χόφενχάιμ. Θα παίξει δεύτερη αγωνιστική 15 Οκτώβρη με τη Ρεν στη Βρετάνη. Τρίτη αγωνιστική 22 Οκτώβρη θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο. Τέταρτη θα παίξει με τη Χάπολ Μπερσεβά σε ουδέτερο, στο Βουκουρέστι θα γίνει αυτό το παιχνίδι, 5 του Νοέμβρη. 26 Νοεμβρίου, πέμπτη αγωνιστική θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ στο Παγκρίτιο. 10 Δεκέμβρη θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να παίξει με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. 21 του Γενάρη θα παίξει στο Γκράτς με τη Στουρμ και θα τελειώσει 28 του Γενάρη με τη Λεχ Πόσναν εντός έδρας. Αυτό είναι και το πρόγραμμα του Όφη. Πάμε να κλείσουμε και με το Conference League. Λιγότερα από τα παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, 6 στον αριθμό. Θα κάνει πρεμιέρα 15 του Οκτώβρη με την Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία στο ΑΚΑ. Δεύτερη αγωνιστική 22 Οκτώβρη στο Αλμάτι στο Καζακστάν με την Καϊράτ. Τρίτη αγωνιστική θα υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5 Νοεμβρίου στο ΑΚΑ. Τέταρτη αγωνιστική θα παίξει στη Δανία με την Νόρτζελαντ 26 Νοεμβρίου. Πέμπτη θα πάει να παίξει στη Γερμανία με τη Φράιμπρουκ 10 Δεκεμβρίου και θα τελειώσει με το εντός έδρας παιχνίδι κοντά στην Brighton του Μπάμπη Κοστούλα 17 του Δεκέμβρη. Μια βόλτα στο κουπόνι μας πριν κλείσουμε. 70 λεπτό Γκάντι Club Breeze 1-1, Μαγδεμβούργο Holstein Kiel 0-0, Darmstadt Hannover 0-1, η Γηπεδούχη με 10, Ζαν Πάολι Καϊζερσλάουτεν 1-2, Σαρμπρίκεν Χάνσα Ρόστοκ 1-3, και ενώ με Κάλι Ουλεβάντια Ταλίν 2-2. Και η Μίχωρνα Λίνκ Μπιοντένσε 0-0, Σίλκεμπορκ Μίντιλαντ 1-0, Σιόν Λουγκάνο 0-1, Ρόντινα Μόσχα Μπάλτικα 1-0-1, ΑΕΚ Χάμαρμπι 1-2. Ε, 26 λεπτό Μπόντο Γκλίμτ Ρόζεμπορκ 0-0, Φέγενορ Ντεν Χάγ 0-1, Βίλεμ Χέρενφεν 0-0, Τσερκάζι Βέρες 0-0. 24 στο πρωτάλληλο του Super League κάτω των 19, η μικρή του Άρη με τους μικρούς του Όφη στο 0-0.

Λοιπόν, εδώ εμείς σιγά σιγά θα κλείσουμε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα. Δεν νομίζω να έχω αφήσει κάποιο αναπάντητο. Έχουμε κάνει και την ανακεφαλαίωση. Ξεκίνησαν τους άλλους και τα περισσότερα παιχνίδια. Εσείς μένετε στο Μετρόπολη στους 95 και 5 των FM, γιατί έρχεται ενημέρωση, live score. Σιγά σιγά η συνδέση με τα γήπεδα. Χρονικά πρώτα το Άρη Σόφι, 7:30, και έπειτα στο Περιστέρι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με το πρώτο Bet Show του Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης ακούτε, είστε συντονισμένοι στους 95,5 των FM στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Ντου στα γήπεδα, για το επόμενο 2 ώρο μαζί σας θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 6. Ο Αχίλλιος Έξαρχος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Με Θανάση Καζαμπάκα είμαστε στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Θανάση Πολίτη στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Θα δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα σε μια προαγωνιστική εκπομπή, θα λέγαμε, καθώς μετράμε αντίστροφα για τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, το πρόγραμμα το σημερινό, το κυριακάτικο πρόγραμμα, αναμετρήσεις για Άρη και ΠΑΟΚ, σημαντικά παιχνίδια τόσο για τους κιτρινόμαυρους όσο και για τον δικέφαλο. Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν θετικά, ξεκίνησαν νικηφόρα το πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα και θέλουν σήμερα να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες τους, να κάνουν το 2-2 και να κλείσουν τον Αύγουστο έχοντας έτσι αυτό το απόλυτο σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές στην Στοίχημαν Super League. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, θα μιλήσω απόλυτο σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές στην Στοίχημαν Super League. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά.

υποβολή του Βάλτερ Ματσάρη στο συγκεκριμένο παιχνίδι για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για διαμαρτυρίες πάνω στις διαιτητικές αποφάσεις, στις αποφάσεις του διαιτητή Τσιμεντερίδη. Ο Ηρακλής, ο οποίος απόλυσε 2 βαθμούς, σύμφωνα με την εξέλιξη του αγώνα θα μπορούσε να πάρει και την νίκη, ωστόσο με όλες αυτές τις παραμέτρους που σημάδεψαν το μάτς, αγωνίστηκε για σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Ράφα Μίρ υποχρεώθηκε έτσι σε απώλεια βαθμών, καθώς έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι μπορούσε ακόμη και την νίκη, είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα, το οποίο τελικά δεν ήρθε κάτω από αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε. Έχουμε βεβαίως και μάτς για τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά, έχουμε ήδη μπει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη, έχουν ξεκινήσει όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πλέον. Πριν από 6-7 λεπτά είχαμε σέντρα και στην Premier League σε 3 παιχνίδια για το αγγλικό πρωτάθλημα, μάλιστα πολύ πολύ νωρίς έχουμε και το πρώτο γκολ στο πρόγραμμα, μόλις πριν από λίγο η Chelsea έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Brighton στο 6ο λεπτό, με τον Λαβία οι μπλε έχουν πάρει προβάδισμα στο σκορ στο 6ο λεπτό απέναντι στην Brighton, στην οποία αγωνίζεται στο αρχικό σχήμα ο Μπάμπης Κοστούλας, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος παίρνει φανέλα βασικού στο σημερινό μάτς για τους Λονδρέζους, δείχνει να καθιερώνεται σιγά σιγά, είχε σκοράρει και ενδιάμεσα θυμίζω σε μάτς της Brighton για το Conference League.

Μιας αναφερθήκαμε στο παιχνίδι της Chelsea με την Brighton, απλά να προσθέσω Leeds, Bradford και Sunderland, Fulham, τα άλλα δύο παιχνίδια για την Premier League, τα οποία ξεκίνησαν ταυτόχρονα με το παιχνίδι στο Λονδίνο, στο μάτς της Chelsea με την Brighton, και είναι στο 0-0. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, πιο αναλυτικά. Θα δίνουμε συνεχή ενημέρωση για τα παιχνίδια, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Έχει ξεκινήσει και στη Γαλλία ένα παιχνίδι, το Paris Nice. Υπάρχουν μάτς σε εξέλιξη για τις μικρές κατηγορίες της Γερμανίας. Αργότερα έχουμε μάτς και για την Bundesliga. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από τα δικά μας, εδώ από τα εγχώρια, από την ελληνική Super League, καθώς είχαμε χθες τα πρώτα δύο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1, το μάτς το οποίο άνοιξε την αυλαία στο Πανθεσσαλικό, με τον Ηρακλή να προηγείται στο 27ο λεπτό με τον Νανού, δυνατό σουτ εκτός περιοχής από τον νέο αποκτηθέντα σου του Ηρακλή, έδωσε προβάδισμα στους Κιανολεύκους. Όπως είπαμε, στη συνέχεια οι Κιανόλευκοι υποχρεώθηκαν να μείνουν με 10 ποδοσφαιριστές στο 54ο λεπτό λόγω αποβολής του Βίτορ Μιρ, του ποδοσφαιριστή, άλλος ακόμη ένας να αποκτηθεί άσος για τον Ηρακλή. Στο ντεμπούτο του ως βασικός στο χθεσινό μάτς έμεινε με 10 παίκτες ο Ηρακλής λόγω της αποβολής του Μιρ, ο οποίος σε μονομαχία με τον Σιαμπάνη κρίθηκε πως χτύπησε αντικανονικά τον τερματοφύλακα του Βόλου και αποβλήθηκε ο Μιρ. Άφησε τον Ηρακλή με 10 ποδοσφαιριστές, μια φάση που, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ηρακλή, προκάλεσε και την αποβολή του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος με 2 κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων επί της ουσίας πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια. Εν συνεχεία ο Βόλος, εκμεταλλευόμενος και το αριθμητικό πλεονέκτημα, πίεσε, άσκησε έτσι πίεση προς τα καρέ του Ηρακλή, προς τα καρέ του Αθανασιάδη, και 6 λεπτά πριν

το φινάλε του παιχνιδιού στο 84ο λεπτό. Για την ακρίβεια, ο Ματίας Γκονζάλες με ένα μονοκόμματο σούτ εντός περιοχής σκόραρε για τον Βόλο, παρά την προσπάθεια του Πραξιτέλη Βούρου, ο οποίος προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα πάνω στην γραμμή. Σύμφωνα με τον διαιτητή, σύμφωνα και με τον VAR, η μπάλα πέρασε την γραμμή του τέρματος και με αυτόν τον τρόπο καταλογίστηκε τον γκολ υπέρ του Βόλου και με αυτόν τον τρόπο ήρθε και το ισοφάρισε από πλευρά της αλικής ομάδας, η οποία έτσι πήρε από την πλευρά της τον βαθμό της ισοπαλίας, στερώντας βεβαίως το τρίποντο της νίκης για τους κιανόλευκους, οι οποίοι έφτασαν πολύ πολύ κοντά στην πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Είπαμε πάρα πολλά παράπονα για την διαιτησία από πλευράς Ηρακλή. Διατυπώθηκαν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από τον Βάλτερ Ματσάρη στις δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος χρέωσε αποκλειστικά στον διαιτητή της Μεντερίδη την απώλεια βαθμών του Ηρακλή στο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο. Αν δεν υπήρχε η διαιτησία του Τσιμεντερίδη, είπε, θα κερδίζαμε πιθανόν και με 3-0, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος λόγω της αποβολής του παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου από την είσοδο της Φυσούνας του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε σε γενικές γραμμές το μάτς στο Πανθεσσαλικό. Ο Ηρακλής έβγαλε αντίδραση μετά την βαριά ήττα της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΚ, στην All Win Arena. Προηγήθηκε, έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, η οποία του στερήθηκε στο φινάλ υπό τις συνθήκες τις οποίες αναφέραμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πλέον ο Ηρακλής, επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ηρακλή από τη στιγμή που δεν υπάρχει κύπελλο Ελλάδος για τους κιανόλευκους, είναι σε μία εβδομάδα από τώρα για την τρίτη αγωνιστική. Ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ηρακλή κόντρα στον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παιχνίδι το οποίο, θυμίζω, αρχικά είχε οριστεί να γίνει στο Καφτανισόγλιο με γηπεδούχο τον Ηρακλή, ωστόσο λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών στο στάδιο, εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες προκειμένου το στάδιο να είναι έτοιμο και συμβατό, κατάλληλο για την ακρίβεια προς χρήση από μια ομάδα Super League, οι εργασίες συνεχίζονται, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Επομένως ο Ηρακλής αποφασίστηκε μάλλον το παιχνίδι να διεξαχθεί για τον πρώτο γύρο στην Τρίπολη και εν συνεχεία στη Ρεβάνς, το μάτς του δευτέρου γύρου να γίνει στην Θεσσαλονίκη στο Καφτανζόγλιο στάδιο, όταν φυσικά και το γήπεδο θα είναι σαφέστατα έτοιμο για να φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Ηρακλή. Yeah.

Αυτά λοιπόν σχετικά με το πρώτο μάτς του χθεσινού προγράμματος στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ηρακλής 1-1. Η χθεσινή μέρα περιλάμβανε ένα ακόμη παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League, για την δεύτερη αγωνιστική στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της Καλαμάτας στο δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι τους. Οι Αγρινιώτες σημείωσαν άλλη μια νίκη, 2-2 λοιπόν για την ομάδα του Πανετολικού. Μετά το 3-1 της πρεμιέρας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, ήρθε και το 2-0 απέναντι στην νεοφώτιστη Καλαμάτα, η οποία στον αντίποδα ζευγάρωσε τις ήττες της στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς υπενθυμίζουμε πως οι Μεσσίνοι είχαν γνωρίσει την ήττα και στο μάτς της πρεμιέρας απέναντι στον Άρη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Ο Γκράναθ με κεφαλιά στο 26ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Πανετολικό, και το δεύτερο γκολ για τους Αγρινιώτες σημειώθηκε το δεύτερο ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις ο Σουμά με μακρινό σουτ πέτυχε το 2-0 για τους Αγρινιώτες, και ενώ βεβαίως οι παίκτες της Καλαμάτας είχαν βγει μπροστά για να πιέσουν για την ισοφάριση, ο Πανετολικός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό, με τον Σουμά με μακρινό σουτ και έχοντας απέναντί του μια ανυπεράσπιστη εστία από τη στιγμή που ο τερματοφύλακας ήταν εξουδετερωμένος, σημείωσε, διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Από την πλευρά της Καλαμάτα, η πλέον αξιόλογη φάση την οποία σημείωσε στο μάτς ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το δοκάρι του Μπονέτο. Πανετολικός, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό στην Λιβαδιά, ενώ σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Κυριακή 6 του μηνός, ενώ η Καλαμάτα θα έχει άλλη μια εκτός έδρας αναμέτρηση, αυτή τη φορά στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, μάτς το οποίο θα γίνει επίσης την Κυριακή.

0: Αυτά με τα χθεσινά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σημερινά, είπαμε νωρίτερα, πολύ πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον για Άρη και ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα απέναντι σε Όφη και Ατρόμητο αντίστοιχα. Η αρχή γίνεται στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7.30, όπου ο Άρης θα υποδεχθεί τους κριτικούς του Όφη, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τις δάφνες της πρόκρισης στην League Phase του Europa League, μετά την νίκη που πέτυχε την περασμένη Πέμπτη πριν από 3-24 ώρα στην Σόφια απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας, με την οποία σε συνδυασμό με το 3-0 στο Παγκρίτιο πριν από 10 ημέρες περίπου σφράγισε έτσι την συμμετοχή του στην League Phase του Europa League. Μια πολύ πολύ σπουδαία επιτυχία για τον Όφη, ο οποίος συνεχίζει έτσι ακάθεκτος την εξαιρετική του αγωνιστική παρουσία, ουσιαστικά από την η οποία συνεχίζεται από το φινάλε της περσινής αγωνιστικής περίοδου και μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας με την νίκη στον τελικό του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με κεκτημένη ταχύτητα λοιπόν από εκείνη την σημαντική επιτυχία, Όφη συνεχίζει και στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου να παρουσιάζει έτσι μια αξιοσημείωτη αγωνιστική παρουσία στις αναμετρήσεις του στο γήπεδο. Θυμίζουμε την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και εν συνεχεία την νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στον Βόλο και οι δύο νίκες βεβαίως κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μετρά Όφη, σε ισάριθμα επίσημα παιχνίδια στο πλαίσιο της φετινής αγωνιστικής περίοδου, κάθε άλλο φυσικά παρά ευκαταφρόνητο αγωνιστικό επίτευγμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Βεβαίως με εξαίρεση την αγωνιστική επιτυχία στην Ευρώπη, νομίζω ότι η σημερινή αναμέτρηση απέναντι στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι το δυσκολότερο αγωνιστικό τεστ μέχρι τώρα τουλάχιστον για τους κριτικούς, απέναντι σε έναν Άρη ο οποίος εμφανίστηκε αρκετά καλός στην Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα, δεδομένων μάλλον του γεγονότος ότι έφτασε στη νίκη κάτω από εξαιρετικά αντίξουες συνθήκες, βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο τέλος να γυρίσει τούμπα το μάτς και να φτάσει στο εκτός έδρας τρίποντο με 3-2 απέναντι στην Καλαμάτα. Συν της άλλης υπάρχουν και οι αγωνιστικές επιστροφές για τον Μιχάλη Γρηγορίου στον Άρη, πέραν του γεγονότος ότι το ρόστερ είναι πολύ πιο γεμάτο πλέον με τις μεταγραφές που έγιναν και με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και ενδεχομένως και κάποιοι, αν όχι όλοι εξ αυτών, να πάρουν φανέλα βασικού στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω Μανού Γκαρθία, Ομάρ Ρίτσαρτς και Μπόσκο Σούταλο, οι τρεις τελευταίοι νου αποκτηθέντες είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πιθανόν οι δύο εξ αυτών να είναι στο αρχικό σχήμα. Ο λόγος για τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος έτσι και αλλιώς είναι αγωνιστικά έτοιμος, έχει αγωνιστικό ρυθμό από την προηγούμενη ομάδα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Sporting Kansas City, πιθανόν και ο Μαρ Ρίτσαρτς να πάρει φανέλα βασικού και να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας για τους κυτρινόμαυρους. Λιγότερες είναι οι πιθανότητες να αγωνιστεί στο αρχικό σχήμα ο Σούταλο, καθώς εκεί, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα προκύπτουν από το κυτρινόμαυρο ρεπορτάζ, ο Μιχάλης Γρηγορίου προσανατολίζεται στο να ξεκινήσει τον Άρη με το δίδυμο το οποίο αγωνίστηκε και στο μάτς με την Καλαμάτα, να είναι δηλαδή στο κέντρο της άμυνας των κυτρινόμαυρων, ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Από εκεί και πέρα, εκτός από τους τρεις παίκτες που είναι νεομεταγραφέντες και συμπεριλήφθηκαν στα πλάνα του Έλληνα τεχνικού για πρώτη φορά φέτος, υπάρχουν και οι επιστροφές των παικτών οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα από προβλήματα τραυματισμών και έλειψαν από το μάτς της πρεμιέρας κόντρα στην Καλαμάτα και μιλώ για τον Καντεβέρε, μιλώ για τον Κουαμέ και για τον Χόγκλα, οι οποίοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι έτοιμοι σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Φέρεται πως είναι και ο Γιαννιώτας με τον Γαλανόπουλο, αν και δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο 100% εάν θα είναι στο 100% ώστε να αγωνιστούν στο μάτς αυτό. Ωστόσο, αμφότεροι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν προπονήσεις, πήραν μέρος στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Άρη στο τέλος της εβδομάδας, στις τελευταίες προπονήσεις της εβδομάδας, και πλέον ο προπονητής του Άρη γνωρίζει καλύτερα την κατάστασή του, την κατάστασή τους, και αναμένεται να αποφασίσει εάν θα είναι είτε στο αρχικό σχήμα είτε στην εικοσάδα της αποστολής. Πάντως και οι δύο έχουν ξεπεράσει την ίωση που τους ταλαιπωρούσε και, όπως είπαμε, ξεκίνησαν στο τέλος της εβδομάδας να συμμετέχουν στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Άρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βασική ενδεκάδα για τον Άρη, το πιθανότερο σχήμα, ο Βέλιο λογικά θα είναι κάτω από τα goal post. Φαμπιάνο Γένσεν, όπως είπαμε, στο κέντρο της άμυνας, φαντάζομαι ως αδιαφιλονίκητα φαβόρι. Ο Πετρής θα ξεκινήσει στα δεξιά. Αν δεν προτιμηθεί ο Ρίτσαρτσον, ο αποκτηθής, θα είναι αριστερός μπακό Φατιγκά. Ράσιτς και Μπασίρου δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεν φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση να χαλάσει αυτό το δίδυμο, και από εκεί και πέρα στην μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή είναι ρευστό το τοπίο. Μανού Γκαρσία θεωρείται ότι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει, και από εκεί και πέρα φανέλα βασικού διεκδικούν για την κορυφή της επίθεσης Ράφα Μίρ και Καντεβέρε. Αν προτιμηθεί ο Καντεβέρε για κεντρικός επιθετικός, ενδεχομένως να συμμετάσχει και ο Μίρ στο αρχικό σχήμα, πιθανόν τα πλάγια, και από εκεί και μετά για τις πτέρυγες είναι ο Παλάσιος υποψήφιος, είναι και ο Κουαμέ υποψήφιος. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Όφι, για να κλείσουμε για το μάτς του Κλεάνθης Βικελίδης, διαθέσιμος νέο πρόσωπο για τον Χρήστο Κόντι είναι ο νεοαποκτηθής επιθετικός ο Κόντρο, νέα προσθήκη για τον Όφι, ο οποίος τον απέκτησε αμέσως μετά τον ευρωπαϊκό του αγώνα στην Βουλγαρία απέναντι στην ΤΣΣΚΑ και την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Και έναν Κόντρο λοιπόν θα είναι στην αποστολή του Χρήστου Κόντι. Δεν είναι 100% βέβαιο ότι μπορεί να αγωνιστεί ως βασικός. Το πιθανότερο είναι ότι θα προτιμηθεί να ξεκινήσει από τον πάγκο. Πιθανή ενδεκάδα για τους κριτικούς: Χριστογιώργος κάτω από τα goal post, Νικολάου Πούγκουρας και Κρίσμανιτς στο κέντρο της άμυνας, Αποστολάκης δεξιά, Αθανασίου αριστερά, Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στον άξονα της μεσαίας γραμμής, και μπροστά τριπλέτα Αϊτόρ, Φούντας και ο Τιάγκο Νους. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς οδεύουμε ολοταχώς για τις 4:30, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο live score, να δούμε πώς κυλούν οι αναμετρήσεις για το κουπόνι του στοιχήματος. Στην Αγγλία η Chelsea έχει πετύχει και δεύτερο γκολ απέναντι στην Brighton. Ο Νέτο στο 14ο λεπτό έκανε το 2-0 για την Chelsea. Στο 0-0 παραμένουν τα άλλα δύο μάτς, Leeds Bradford και Sunderland Fulham. Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε το μάτς της Γάνδης με την Club Brugge, 2-1 τελικό σκορ, νίκη για την ομάδα της Γάνδης, η οποία προηγήθηκε στο 38ο λεπτό με τον Βεργκάρα, ισοφάρισε ο Φάνακεν 2 λεπτά αργότερα για την Club Brugge, 2-1 στο 85ο λεπτό ο Σισές, ένα μάτς το οποίο και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές. Στην Γαλλία έχει ανοίξει το σκόρ η Παρίς στο 28ο λεπτό απέναντι στην Nice, 1-0 είναι εδώ το σκόρ. Τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Μαγδεμβούργο Holstein Kiel 2-0, Darmstadt Ανόβερο 0-1 και Σενκτ Πάουλι Kaiserslautern 1-2. Τελικό στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, Saarbrücken Hansa Rostock 2-4. Στην Δανία, στην Super League, έχουμε φτάσει στο 70 λεπτό, Lyngby Odense 1-0, Silkeborg Midland 1-1, με τους φιλοξενούμενους να αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές μετά από κόκκινη κάρτα που έχουν αντικρίσει. Στην δεύτερη κατηγορία της Δανίας, Aarhus Fremant Vale 0-0 στο 72 λεπτό και Esbjerg Venzisel 0-1 στο 27 λεπτό. Εδώ έχουμε και δύο τελικά παιχνίδια που προηγήθηκαν χρονικά, Χβιντόβρε Φρεντερίτσια 2-1 και Χίλεροντ Χόμπρο 3-1. Στην Νορβηγία, ημίχρονο στο Bodø Glimt Rosenborg 1-1 είναι το παιχνίδι εδώ. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Νόρντλι στο 35 λεπτό, ισοφάρισε ο Μπιόρκαν στο 40 για την Bodø Glimt. Συνεχίζουμε, περνάμε στην Ολλανδία, ημίχρονα στα δύο παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4 παρατέταρτο, το Willem Herenveen 0-0 και Feyenoord Den Haag 0-1, παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 3.30. Διορθώνω νωρίτερα, τελικό ευρεία καταιγιστική συντριπτική νίκη για την PSV Eindhoven εκτός έδρας απέναντι στην Utrecht 1-6 το τελικό αποτέλεσμα. Στην Πολωνία, 44 λεπτό, Ρακόβια Γκελόνια 1-2. Στη Σουηδία, 61 λεπτό, ΑΕΚ Στοκχόλμης Χάμαρμπι 1-2. Στην Τσεχία, στο ημίωρο, Σλόβαν Λίμπερετς Χράντετς Κράλοβε 0-0. Με την Χράντετς Κράλοβε, την ομάδα που θυμίζω απέκλεισε ο Παναθηναϊκός μεσοβδόμαδα για να περάσει στην League Phase του Conference League, να αγωνίζεται από νωρίς στο match με 10 ποδοσφαιριστές. Αυτά και από τα κυριότερα match που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη για τα πρωταθλήματα, τα οποία έχουν μπει κανονικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Η ώρα έχει πάει 4.30, για την ακρίβεια έχουμε ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Μετά τις 4 πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Ωπα, παιδιά! Καλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί!
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, περίπου 25 λεπτά πριν από τις 5, ντους στα γήπεδα, συνεχίζουμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 6 για να δούμε όλη την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο φυσικά. Τρίτο γκολ πέτυχε η Chelsea απέναντι στην Brighton, λίγο μετά το πρώτο ημίωρο στο μάτς που γίνεται στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Chelsea, η οποία δείχνει να καθαρίζει πολύ πολύ νωρίς το μάτς απέναντι στην ομάδα του Στέφανου Τζίμα και του Μπάμπη Κουστούλα. Ζωάο Πέδρο στο 32ο λεπτό ήταν ο σκόρερ που πετυχαίνει το τρίτο τέρμα για τους Λονδρέζους κόντρα στην ομάδα της Brighton. Chelsea, η οποία θυμίζω ότι είχε κερδίσει και την προηγούμενη εβδομάδα με 3-2 την Fulham εκτός έδρας, και αν παραμείνει όπως φαίνεται αυτό το, αν διατηρήσει μάλλον αυτό το νικηφόρο έτσι σκορ απέναντι στην Brighton όπως διαφαίνεται, θα ζευγαρώσει τις νίκες της στην Premier League, στη φετινή Premier League. Θα κάνει το 2-2. Τα άλλα δύο μάτς, Leeds Bradford και Sunderland Fulham, παραμένουν χωρίς τέρματα, αμφότερα είναι στο 0-0. Στην Γερμανία ξεκίνησε και η αναμέτρηση της Freiburg με την Werder Bremen. Στο 6ο λεπτό βρισκόμαστε, δεν υπάρχει σκορ ακόμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αργότερα στις 6.30 το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη μια αναμέτρηση για την Bundesliga. Augsburg Schalke είναι το παιχνίδι για την πρεμιέρα της Bundesliga στην Γερμανία. Θυμίζω και πάλι, επαναλαμβάνω τα τελικά αποτελέσματα σε δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Γερμανίας για όσους δεν έτυχε να βρίσκονται στην παρέα μας το πρώτο ημίωρο. Μαγδεμβούργο Holstein Kiel 2-0, Darmstadt Hannover 0-1 και St. Pauli Kaiserslautern 1-2 για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ενώ στην τρίτη κατηγορία Saarbrücken Hansa Rostock 2-4. Ακολουθούν για την τρίτη κατηγορία στις 5.30 το Havel σε Mannheim και στις 8.30 Victoria Colonias Preußen Münster. Αυτά λοιπόν και με το στοίχημα. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στην Ολλανδία, στα μάτς Willem Herenveen και Feyenoord Den Haag. Θα δώσουμε έτσι ενημέρωση λίγο αργότερα. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο ημίωρο για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Όφη. Είναι το πρώτο χρονικά μάτς για το σημερινό πρόγραμμα της Super League. Ακολουθεί στις 8 και 4 το ατρόμητος ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος προέρχεται σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα από την ευρεία νίκη με 4-0 στην πρεμιέρα απέναντι στον Λεβαδιακό. Ωστόσο μέχρι το σημερινό μάτς στο Περιστέρι μεσολάβησε η ΙΤΑ στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπραν, που σηματοδότησε, που έφερε τον αποκλεισμό, τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό του Δικεφάλου. Από την συνέχεια δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να προκριθεί στην League Phase του Conference League και έτσι θα συνεχίσει την αγωνιστική σεζόν χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ένα αποτέλεσμα το οποίο, όπως είναι προφανές, έχει προκαλέσει έτσι ένα μούδιασμα στις τάξεις του ποδοσφαιρικού τμήματος, τουλάχιστον με όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και με την αγωνιστική πρόοδο που είχε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός και να αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ φθινόπωρο χωρίς να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά, το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι υποχρεωμένο να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα και να επικεντρωθεί πλέον αποκλειστικά στις εγχώριες υποχρεώσεις, πρωτάθλημα και κύπελο. Είχαμε στην χθεσινή προπόνηση τελευταία
στο γήπεδο της Τούμπας πριν από το μάτς σήμερα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και την επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη, του ισχυρού άντρα της Σπρώμα Πρεσπάη, ο οποίος μίλησε στους ποδοσφαιριστές, προσπάθησε να τους ανορθώσει την ψυχολογία μετά το αποτέλεσμα στην Νορβηγία και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, και ζήτησε φυσικά από όλους να επικεντρωθούν στους στόχους που απομένουν για τον ΠΑΟΚ, που είναι το πρωτάθλημα και το κύπελο. Μίλησε για μια νέα αρχή η οποία επιβάλλεται να γίνει για το αγωνιστικό τμήμα από το μάτς σήμερα, και φυσικά να έχει και συνέχεια από εδώ και πέρα. Θυμίζω ότι υπάρχει μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη, και μάτς κυπέλου, το πρώτο μάτς κυπέλου για την φετινή σεζόν, απέναντι στον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλου Ελλάδας, ενώ βεβαίως αναμένονται και οι επόμενες μεταγραφές. Ήδη από χθες υπάρχει η πληροφορία για την συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ρικάρντο Κώστα, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στην Κράσνονταρ, τη ρωσική ομάδα, και ο παίκτης αυτός αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έρθει για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ με την μορφή δανεισμού από την ρωσική ομάδα, να ενταχθεί έτσι στο ρόστερ, και αν την ενίσχυση του ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας. Διέγκο Κώστα, 27 ετών, Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός, αναμένεται να πλαισιώσει έτσι τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο, να αυξάνοντας έτσι τις διαθέσιμες επιλογές στα χέρια του Αλέσιο Λύση για το κέντρο της άμυνας του Δικεφάλου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αμυγός αγωνιστικά της σημερινής αναμέτρησης στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση μάλλον, δεν υπολογίζει, μετρά ακόμη ένα αγωνιστικό πρόβλημα, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής καθώς οι ιατρικές εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πρόβλημα, έδειξαν θλάση στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού. Δεν έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι σήμερα με τον Ατρόμητο. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πιθανότατα θα είναι απόν και από το μάτς κυπέλου της Τετάρτης απέναντι στο Όφη, και από εκεί και πέρα, όπως τονίζει και η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ στην ενημέρωσή της, η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα τόσο το ιατρικό όσο και βεβαίως το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, για να γνωρίζουν φυσικά όλοι πότε ο ποδοσφαιριστής θα μπορεί να είναι διαθέσιμος στα χέρια του Αλέσιο Λύση για τις επόμενες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά, εκτός είναι φυσικά ο Μαντί Καμάρα, δεν υπολογίζεται για ακόμη ένα παιχνίδι ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα στις τελευταίες προπονήσεις. Φυσικά έμεινε εκτός αποστολής ο Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μόλις χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ενώ από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, αναμένεται να δούμε και πάλι στο αρχικό σχήμα τον Άντρια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έλειψε και η απουσία του ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή, τόσο στο παιχνίδι με την Μπραν στην Νορβηγία, όσο βεβαίως και στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Τούμπα. Ο Σέρβος λοιπόν, ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού.
όπως επίσης για σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους της αρχικής ενδεκάδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παυλέγκα θα είναι κάτω από τα goal post, ο Γιαννούλης με τον Τζον Τζοκένι στα άκρα της αμυντικής γραμμής, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Μιχαηλίδης θεωρείται ως φαβορή να έχει ρόλο βασικού. Από εκεί και πέρα, ως παρτενέρ του, παίζεται η θέση ανάμεσα στον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, ο οποίος ήταν βασικός στην Νορβηγία, ενδεχομένως σήμερα ο Λύση να προτιμήσει τον Βάσκο στη θέση του στο κέντρο της άμυνας. Πιο μπροστά στη μεσαία γραμμή, ο Ζαφίρης φαντάζει ακλόνητος ως ένας από τους δύο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σάντα Μαρία και ο Γκρέκ Τέιλορ διεκδικούν την δεύτερη θέση δίπλα στον Έλληνα διεθνή. Από εκεί και πέρα είπαμε για τον Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα είναι στην μία από τις δύο πτέρυγες. Ο Πέλκας λογικά στο 10, ο Τάισον πιθανόν αριστερά, αν και διεκδικούν επίσης τη θέση αυτή με αξιώσεις και ο Σορετήρη αλλά και ο Τάχα Άλλη, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ενδεχομένως ο Μύθου να προτιμηθεί απέναντι στον Ενδιαγέ, ο οποίος πήρε σερί αγώνων, αγωνίστηκε μάλλον στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραν. Θα δούμε όπως και να έχει λίγο πριν την σέντρα, από ποια θα είναι μια ώρα περίπου πριν από τη σέντρα, ποια θα είναι με τη γνωστοποίηση της αρχικής ενδεκάδας, ποιο θα είναι το αρχικό σχήμα του Αλέσιο Λύση στο Περιστέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα για τον ατρόμητο, τρεις απουσίες για τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Λίρατζης δεν υπολογίζεται, έμεινε εκτός, παίκτης ο οποίος είναι δανεικός στην ομάδα του Περιστερίου από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, έτσι ώστε ο ατρόμητος να μην χρησιμοποιεί τον ποδοσφαιριστή στα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μουντές και Τσιγκάρας είναι επίσης εκτός πλάνων του Σέρβου τεχνικού, αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις. Ενώ σε ό,τι αφορά τώρα την πιθανή ενδεκάδα για τους περιστεριώτες, 4-4-2 εμφανίζεται ως το πιθανότερο σχήμα, η πιθανότερη διάταξη για το αρχικό σχήμα της ομάδας του Περιστέριου, με Χουτεσιώτη κάτω από τα goal post, Ούρονεν και Παπαδόπουλος στις πτέρυγες, Σταυρόπουλος και Μήτογλου στο κέντρο της άμυνας, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Τσαντίλας και Πνευμονίδη στη μεσαία γραμμή, Νούνιες και Τσούμπερ επιθετικό δίδυμο για την ομάδα του Περιστερίου.

Ο Τζίλος από τη Λάρισα θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με βοηθούς του Στάικο και Οικονόμου, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Νταούλας, έτσι να κάνουμε και μια αναφορά στην διαιτητική ομάδα που θα βρεθεί στο Περιστέρι και θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ο VAR στο μάτς αυτό θα είναι ο Ματσούκας από την Εύβοια, με την Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα, assistant VAR δίπλα του. Σε ό,τι αφορά το μάτς του Άρη που παραλείψαμε νωρίτερα να αναφέρουμε, τους διαιτητές, Παπαπέτρου από την Αθήνα, πρώτος διαιτητής, Πετρόπουλος από την Αρκαδία, Ψήλος από τη Λέσβο, η βοηθή του, και ο Φίτσας από την Ένωση Πρέβεζας Λευκάδας, τέταρτος διαιτητής, Κουκούλας από τη Λέσβο VAR, με assistant VAR τον Πουλικίδη από τη Δράμα. Πριν πάμε στα άλλα δύο παιχνίδια της Super League, να δώσουμε τα πρώτα αποτελέσματα ημιχρόνου στα μάτς της Premier League, καθώς και έχουμε και γκολ εκεί. Ημίχρονο στο Chelsea Brighton έχει μειώσει το σκόρ η Brighton σε 3-1. Δεν είναι ο Κοστούλας ο σκόρερ για την ομάδα της Brighton, η οποία έχει μειώσει το σκόρ, και το σκόρ είναι πλέον 3-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου και στο Sunderland. Sunderland Fulham χωρίς σκορ, 0-0 το μάτς εκεί. Ενώ έχουμε γκολ στο Elland Road, γκολ για την φιλοξενούμενη Bradford, η οποία προηγείται από το 41ο λεπτό. Έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Leeds United. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο βρισκόμαστε εκεί. Leeds Bradford 0-1. Ημίχρονο έχουμε και στην Γαλλία, σε παιχνίδι για την Ligue 1. Παρί Νις παραμένει το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων. Στην Bundesliga συμπληρώθηκαν 20 λεπτά στο Freiburg. Freiburg Werder Bremen στο 0-0. Δεν υπάρχει σκορ ακόμα στο μάτς αυτό για την Bundesliga. Στην Δανία έχουμε φινάλε τελικό αποτέλεσμα σε μάτς για την δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Άρχους Φρέμαντ Βέιλε 0-0. Δεν υπήρξε σκορ εκεί. Οδεύουμε ολοταχώς προς το τέλος στα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία της Δανίας. Lyngby Odense 1-0 και Silkeborg 1-1. Δεν είναι τελικά αποτελέσματα. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε, δεν θα αργήσει εκεί ο διαιτητής και στα δύο παιχνίδια για να σφυρίξει για τελευταία φορά. Οπότε πριν από τις 5, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, εκτός απρόβλεπτα φυσικά, θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα να σας το μεταφέρουμε σε αμφότερα τα παιχνίδια. Στην δεύτερη κατηγορία, ένα ακόμη μάτς στη Δανία, ένα ακόμη μάτς σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν τα 45 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Esbjerg Venceslas 0-1. Στην Νορβηγία μπήκε δυναμικά φουριόζα η Bodø Glimt στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Rosenborg. 1-1 το αφήσαμε το σκορ εκεί μετά το φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Στο 62ο λεπτό έχουμε φτάσει και η Bodø Glimt έχει σκοράρει άλλα δύο γκολ, και μάλιστα μέσα σε διάστημα τριών λεπτών, στο 58ο και στο 61ο λεπτό, ο Μπιόρτουφ τα αρχικά και ο Χέλμερσεν εν συνεχεία μετέτρεψαν το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες σε 3-1. Προβάδισμα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο σημαντικό δύο τερμάτων για την Bodø Glimt στο 63ο λεπτό, στο σημαντικό μάτς για το νορβηγικό πρωτάθλημα απέναντι στην Rosenborg. Στην Ολλανδία, Βίλεμ Χέρενφεν έχει ανοίξει το σκορ. Η Βίλεμ μόλις σκοράρει απέναντι στην Χέρενφεν. Στο 61ο λεπτό ο Φαν Αλστ έχει ανοίξει το σκορ εδώ για τους γηπεδούχους. 1-0 λοιπόν για την Βίλεμ, ενώ στο άλλο μας που βρίσκεται ταυτόχρονα σε εξέλιξη, Φέγενορντ Ντεν Χαγ, η Ντεν Χαγ πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα
στις αρχές του δευτερού ημιχρόνου, στο 54ο λεπτό με τον Σιλά, 0-2 απέναντι στην Φέγενορντ, η οποία μόλις τώρα μειώνει σε 1-2. Φέγενορντ Ντερχάγκ λοιπόν 1-2 στο 62ο λεπτό. Βρισκόμαστε χρονικό σημείο του παιχνιδιού, στο οποίο η ομάδα του Ρότερνταμ, η Φέγενορντ, μειώνει και ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του μάτς. Τελικό, πρώτο τελικό στην Δανία, μόλις Lyngby Odense 1-1. Το μάτς εδώ, με την Odense να ισοφαρίζει στο τέλος, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφάρισε για την Odense και αμέσως μετά τελικό σφύριγμα Lyngby Odense 1-1. Η Odense παίρνει την μπουκιά από το στόμα, θα λέγαμε, της Lyngby και αποσπά τον βαθμό της ισοπαλίας. Στο τέλος παραμένει το 1-1 και το στο Silkeborg Midland, και ενώ βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Προχωράμε στην Πολωνία, Ρακόβια Γκελόνια 1-2 παραμένει, στο 47ο λεπτό είμαστε, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στη Σουηδία καθυστερήσεις, ΑΕΚ Στοκχόλμης Χάμαρμπι έχει γίνει 3-2, με τον Γκούσταφσον η ομάδα της Στοκχόλμης έχει επανακτήσει το προβάδισμα, μάλλον έχει πάρει το προβάδισμα για πρώτη φορά στο μάτς απέναντι στην Χάμαρμπι και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης. Ενώ στην Τσεχία έχουμε ημίχρονο στο Σλόβαν Λίμπερετς Χράντζετς Κράλοβε 1-0, προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το στοίχημα για τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρώθηκε και το άλλο μας που περιμέναμε στη Δανία, Silkeborg Midland, δεν άλλαξε κάτι εδώ, 1-1 τελικό αποτέλεσμα.

Λέγαμε νωρίτερα για την Brighton, για τον goal της Brighton απέναντι στην Chelsea. Δεν ήταν ο σκόρερ ο Κοστούλας τελικά, αλλά ο Γιαλκούγε για την Brighton. Ωστόσο, είχε ενεργό συμμετοχή και ο Έλληνας επιθετικός. Εδώ, όπως βλέπουμε τις πρώτες κάποιες εικόνες που έρχονται στο φως σχετικά με το goal της ομάδας της Brighton. Ο Κοστούλας, ο οποίος είχε ξεκίνησε τη φάση, είχε συμμετοχή στο ξεκίνημα της φάσης, βρέθηκε πρώτου τερματοφύλακα, δεν μπόρεσε να τον πλασάρει σωστά. Ο τερματοφύλακας της Chelsea απέκρουσε την προσπάθεια του Έλληνα επιθετικού, όμως στην πορεία της μπάλας ήρθε εκεί ο Γιαλκούγια και με δυνατό διαγωνισούτε στην την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας της Chelsea και με αυτόν τον τρόπο μείωσε η ομάδα της Brighton σε μια σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει θετικά, ιδιαίτερα θετικά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία. Τόσο ο Χρήστος Τζόλης αλλά και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πραγματοποιούν τρομερό ξεκίνημα και με τις εμφανίσεις τους να δίνουν νίκες αλλά και πόντους και νίκες φυσικά στις ομάδες τους. Ο Τζόλης, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πολύ καλή εμφάνιση και στον τελικό του Charity Shield με την Arsenal απέναντι στην Manchester City, αλλά ήταν εξαιρετικός και στην πρεμιέρα των κανονιέριδων, όπως επίσης και ο Τζολάκης, ο οποίος είχε εξαιρετική συμμετοχή και συμβολή στις νίκες της Hull, τόσο στην πρεμιέρα απέναντι στη Manchester United αλλά και χθες απέναντι στην Coventry. Είναι χαρακτηριστικό πως και στις δύο περιπτώσεις ο Έλληνας θερματοφύλακας, ο διεθνής θερματοφύλακας, αναδείχθηκε man of the match για την Hull στα δύο αυτά παιχνίδια. Το ίδιο φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε και για τον Κωνσταντέλια στη Γερμανία, ο οποίος στο ντεμπούτο του χθες στην Bundesliga, με την Dortmund στην Bundesliga, καθώς είχε προηγηθεί η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τους Βεσφαλούς στο Super Cup απέναντι στην Bayern, σκόραρε. Ωστόσο, η πολύ καλή παρουσία του επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του στο γόνατο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Έλληνας επιθετικός, πρώην άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας με υποβασταζόμενος και πονώντας έτσι στο γόνατο. Δυστυχώς εκφράζονται φόβοι για τα χειρότερα, για τραυματισμό στον χιαστό για τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια είδηση από τη Γερμανία, κάποια ανακοίνωση, κάποια πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες ιατρικές εξετάσεις θα γίνουν σήμερα και αναμένονται τα αποτελέσματα για να δούμε τελικά εάν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιβεβαιωθούν ή όχι αυτές οι δυσάρεστες, οι πολύ δυσάρεστες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του, εκτιμήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο, έτσι, από πλευράς Dortmund. Τόσο ο αθλητικός διευθυντής αλλά και ο προπονητής, ο Νίκο Κόβατς, μετά το μάτς που ρωτήθηκαν για τον Κωνσταντέλια ή για την κατάστασή του, απάντησαν ευθέως, ξεκάθαρα και ευθαρσώς, πως φοβούνται για χιαστό. Περιμένουμε λογικά σήμερα, όπως αφέθηκε να εννοηθεί από χθες, λογικά σήμερα θα γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με το μέγεθος του τραυματισμού του πρώην άσου του ΠΑΟΚ.

0: Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 5 η ώρα, δίνοντας πρώτα τον γκολ της Freiburg, η οποία ακριβώς με τη συμπλήρωση 30 λεπτών αγώνων ανοίγει το σκορ απέναντι στην Werder Bremen. 1-0 λοιπόν παίρνει το προβάδισμα η Freiburg στο μάτς το οποίο άνοιξε την αυλαία του προγράμματος για την Bundesliga. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, φτάσαμε στις 5, θα πάμε σε ένα ακόμη κομψό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, έχοντας παρέα μας και τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Μίτκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θανάσης Καζαμπάκας πίσω πλέον στο production και Μιχάλης Βραζιλιάνος μαζί μας πλέον.
1: Καλησπέρα, Χίλιε. Καλησπέρα στο Θανάση τον Πολίτη.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε, καλά. Περιμένουμε τα μάτς σήμερα, πώς τα βλέπεις, ναι, τα παιχνίδια.
1: Είναι πολύ δύσκολα, φίλε, και τα δύο. Σε άκουγα κιόλας ερχόμενος. Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Φαινομενικά έχει 4 φαβορί σήμερα η πρώτη εθνική μας κατηγορία.
0: Θεωρητικά ναι, απλά πρέπει να συνυπολογίσουμε, όπως συνήθως συμβαίνει, και την παράμετρο των ευρωπαϊκών παιχνιδιών που προηγήθηκαν.
1: Έτσι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο την κούραση, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει από πλευράς ψυχολογίας.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει την κούραση από την πλευρά του ταξιδιού στην Νορβηγία, υπάρχει όμως και το ψυχολογικό αντίκτυπο του αποκλεισμού. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο
1: ναι.
0: ΠΑΟΚ στο Περιστέρι απέναντι σε μια ομάδα η οποία παραδοσιακά αποτελεί. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα κάθε άλλο και αποτελεί αντίπαλο ο οποίος δημιουργεί προβλήματα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, και το έχουμε δει στο.
1: Και με έναν Ατρόμητο που δημιούργησε για τα προβλήματα και στην πρώτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και λύγησε με ένα γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού.
1: 83.
0: Έτσι. Αντίστοιχα και ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει έναν Όφη ο οποίος προέρχεται από την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή,
1: την πρόκριση
0: ναι, στην League Phase του Europa League, και έλεγα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι έχει 4 στα 4 στο ξεκίνημά του στη σεζόν.
1: Ναι, 4 ναι,
0: νίκες
1: ναι.
0: σε ισάριθμα επίσημα παιχνίδια.
1: Αν πάρεις από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, ο Όφη διανύει εκπληκτική φάση, δηλαδή πρέπει να είναι η καλύτερη φάση της ιστορίας του, θεωρώ.
0: Σίγουρα στην καλύτερη φάση της σύγχρονης ιστορίας του και οπωσδήποτε και μετά την περίοδο Γκέραρντ, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, ειδικά
1: μα
0: από
1: και
0: την...
1: τότε δεν πρέπει να έχει δύο κύπελα, έστω ένα
0: όχι,
1: κύπελο και ένα Super Cup.
0: Δύο τίτλους όχι, είχε μόνο το κύπελο
1: μπράβο.
0: Το 1987 μπράβο. Στον τελικό εκείνο με τον Ηρακλή.
1: Μπράβο.
0: Και
1: ευρωπαϊκό,
0: και μετά,
1: ευρωπαϊκή πρόκριση σε ομίλου Europa League. Δηλαδή...
0: Ναι, όχι, δεν υπήρχαν τότε όμιλοι. Είχε
1: ναι,
0: ευρωπαϊκή
1: ναι.
0: παρουσία, σποραδικές ευρωπαϊκές επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε εκεί τα παιχνίδια με την Ατλέτικο Μαδρίτης στα μέση της δεκαετίας του 90. Από εκεί και μετά, όχι κάτι το φοβερό και τρομερό. Νομίζω ότι δικαιώνεται η προσπάθεια, η πολυετής προσπάθεια και η επιμονή του Μιχάλη Μπούση και των συνεργατών
1: Σωστά.
0: του στο Ηράκλειο. Ένα Όφη ο οποίος.
1: Ο οποίος τα άκουγε Αχίλιο στην αρχή της χρονιάς, του λέγανε σήκω φύγε και τα λοιπά. Τα γνωστά ελληνικά.
0: Και όχι μόνο αυτό, μην ξεχνάς πριν λίγα χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, ή λίγο πριν το COVID ή λίγο μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, που βρέθηκε μια ανάσα από τον υποβιβασμό. Εκείνα τα μπαράζ με τον Πλατανιά και τον γκολ του να μπει στις καθυστερήσεις. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να βρίσκεται ο Όφη.
1: Στηριζόμενος σε Ελληνόπουλα κυρίως.
0: Ναι.
1: Είναι εκπληκτική η φάση αυτή και με τον Κόντι ως προπονητή. Πρέπει να πάρει και αυτός τα εύσημα.
0: 100% ότι πρέπει να πάρει τα εύσημα ο Κόντις. Είναι ο αναμορφωτής. Αλλιώς ξεκίνησε τη χρονιά, θυμάσαι, πέρυσι ο Όφη.
1: Βεβαίως.
0: Που με πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές ήττες εκτός προγράμματος, στην ουρά της βαθμολογίας του ξεκίνημα.
1: Έτσι.
0: Αλλά από τα μέσα της σεζόν και μετά. Είδαμε πόσο ραγδαία, κυρίως από την μέρα που ανέλαβε ο Κόντις, έτσι στη
1: ναι,
0: συνέχεια,
1: ναι.
0: πόσο πολύ βελτιώθηκε η ομάδα, έφτασε να παίξει τελικό κυπέλλου, να κερδίσει τον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, η παρουσία στα play-off, έτσι κι αλλιώς στα play-off, μετά από την κατάκτηση του κυπέλλου, είχαν απλά διαδικαστικό ρόλο.
1: Αγκαρία.
0: Δεν είχαν, ήταν αγκαρία όπως το λες πολύ καλά, δεν είχαν νόημα. Εκεί άδειασε και η ομάδα επέτυχε το στόχο της χρονιάς. Δεν υπήρχε άλλο κίνητρο πλέον.
1: Σωστά.
0: Με αυτή την παρένθεση συνεχίζει φέτος το ξεκίνημα όπως
1: Κοίταξε,
0: το τελείωσε.
1: Κοίταξε τώρα εδώ που τα λέμε, να σε πάει λίγο και η μπάλα ρε φίλε. Γιατί πρόσεξε τώρα, είχε 2-3 μάτς μετά στη δεύτερη περίοδο του ελληνικού πρωταθλήματος πέρσι, που είχε πάρει κάτι νίκες, όχι απλά με το ζόρι, τον πήγε μπάλα. Πάει με την ΑΕΚ στο κύπελο, την αποκλεί με ένα γκολ στο τέλος ενώ θα έπρεπε να χάσει την κανονική διάρκεια.
0: Ναι.
1: Πάει με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση ολόκληρη δεν πέρασε τη σέντρα. Γίνεται ένα κόρνερ και από το κόρνερ ο μικρός ο Χατσίδης, αφέλεια ίσως εκεί, πες το απειρία, χτυπάει μπάλα στο χέρι του, δίνει πέναλτι, παίρνει την πρόκριση ο Όφη και πάει στο Super Cup με την ΑΕΚ. Πάλι ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Πάλι παίρνει τον
0: ναι,
1: τίτλο.
0: Ναι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και ήταν καλύτερη. Ναι. Ναι.
1: Πάλι παίρνει τον τίτλο. Παίζει με τους Βούλγαρους. Το πάει τρομερά το μάτι σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή θα μπορούσε να νικήσει με 1-0, 2-1. Εκεί ήταν το μάτι. Παίρνει τα πάνω του.

0: Παίζει στην κόντρα μετά τους Βούλγαρους μέσα στη Βουλγαρία. Κάνει τρομερή νίκη, τρομερό διπλό πρόκριση. Και είναι μέσα στο Europa League εκεί που δεν είναι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε...
1: ναι,
0: αλλά θέλω να πω ότι οι συγκυρίες πολλές φορές σε κάποια παιχνίδια βοηθούν την ομάδα. Η μία μετά την άλλη συγκυρία βοήθησε την ομάδα να πάρει αυτοπεποίθηση και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε.
1: Είναι αυτό που λες, αυτοπεποίθηση. Έτσι, γιατί είναι και άδικο τώρα να τα φορτώσουμε όλα στις συγκυρίες. Υπάρχει αγωνιστική ικανότητα 100%.
0: Και του προπονητή και των παιχτών, το φιλότιμο, η αγωνιστικότητα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Και οι συγκυρίες οι οποίες πάντα στο ποδόσφαιρο είναι απαραίτητες. Δεν μπορώ να θυμηθώ δηλαδή μεγάλη αγωνιστική επιτυχία μιας ομάδας η οποία να μην είχε έτσι και μια μικρή δόση τύχης ή μια συγκυρία υπέρ της. Είναι ένας παράγοντας σημαντικός που καθορίζει αποτέλεσμα.
0: Έτσι,
1: η συγκυρία.
0: Όλα τα πρωταθλήματα έχουν κληθεί τελευταία χρόνια, τα δύσκολα πρωταθλήματα, τα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, στις λεπτομέρειες αυτών που κατέκτησαν το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, δηλαδή απέναντι μια Φιωρεντίνα που ήταν καλύτερη. Και πάει στο τέλος και πηγαίνει τον γκολ και το σηκώνει. Ακόμα και προκρίσεις στον ομάδα, τον ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, απέναντι σε μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, μα είναι στις προκρίσεις. Προκρίσεις απέναντι σε μεγαλύτερες ομάδες είναι ο κανόνας να έχεις τη συγκυρία υπέρ σου, αλλιώς δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Γι' αυτό και λατρεύεται το ποδόσφαιρο.
1: 100% είναι αυτό που λέμε ότι δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Έτσι,
0: και όταν
1: λέμε
0: μοναδικό άθλημα.
1: Εννοούμε ο πιο ισχυρός, ο πιο. Αυτός που έχει
0: φορμαρισμένος.
1: Ο πιο φορμαρισμένος.
0: Ποια πλούσια ομάδα σε ό,τι αφορά
1: στο ρόστερ. Με τους ποδοσφαιριστές, με το περισσότερο ταλέντο, με τη μεγαλύτερη αγωνιστική ικανότητα. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία και ο Όφη, έτσι. Πολύ, πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα το συγκεκριμένο μάτς έλεγα και νωρίτερα ότι είναι διαφορετικό για τον Όφη, γιατί και ο Άρης προέρχεται από ένα καλό ξεκίνημα. Δεν είναι μόνο η νίκη στην Καλαμάτα, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το τρίποντο του Άρη στην Καλαμάτα. Η μαχητικότητα που έβγαλε, το πείσμα και το γεγονός ότι δεν τα παράτησε, παρά το γεγονός ότι το μάτς στράβωσε σε δύο περιπτώσεις για τους κυτρινόμαυρους. Ένας Άρης ο οποίος θα παρουσιαστεί σήμερα ενισχυμένος και με τις νέες μεταγραφικές προσθήκες και με παίκτες οι οποίοι έλειψαν από την πρώτη αγωνιστική λόγω τραυματισμών, οι οποίοι θα είναι στα πλάνα του Γρηγορίου, έτσι τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ. Νομίζω θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μάτς. Όλα είναι ενδιαφέροντα τα σημερινά παιχνίδια, έτσι δεν το... ας μην τα ξεχωρίζουμε, και τα παιχνίδια των αθηναϊκών ομάδων και η έξοδος του Ολυμπιακού στην Τρίπολη είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Να δούμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μια νίκη αγκομαχώντας απέναντι στον Ατρόμητο.
0: Δίκαιο, ωστόσο, οφείλουμε να πούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος.
1: Ήταν καλύτερος.
0: Έχασε και πέναλτι από εκείνη την ανοησία του Εκάμπη.
1: Είχε τη μερίδα του Λέοντος στις ευκαιρίες, απλά δυσκολεύτηκε αγκομαχώντας με την έννοια ότι σκόραρε στο τέλος. Γι' αυτό το λέμε. Αγκομαχώντας.
0: Και είναι ακόμα μια ομάδα που παίζει με γιώμες. Εξού και η δήλωση του Μαρινάκη. Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα να παίζει με γιώμες. Δηλαδή, ναι, μένει στη συνάντηση, άφησε τον προπονητή του που παίζει με γιώμες από πέρσι. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στους γιώμες. Δυο και τρεις φορές. Και μετέπειτα βγαίνει μετά από μια μέρα και λέει: Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα για γιώμες. Τι τον άφησε.
1: Ναι, αλλά τον κράτησε. Παρά άλλο που παίζει διαφορετικά. Δεν ξέρω. Ελπίζει ίσως με τις μεταγραφές που έγιναν να αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Σήμερα είναι ένα δείγμα. Θα είναι ένα δείγμα γραφής. Όπως επίσης και για την ΑΕΚ, να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League απέναντι στην Κηφισιά, για την οποία η οποία Κηφισιά είναι ένας γρίφος. Έτσι δεν έχουμε εικόνα από την πρεμιέρα, δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που ήταν να γίνει και αναβλήθηκε λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Τριφυλιού.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι το grand favori, δηλαδή αν θα μπορούσε να πει κάποιο ποια ομάδα είναι το πιο μεγάλο favori από τα τέσσερα σημερινά παιχνίδια, θα λέγαμε για την ΑΕΚ. Έχει όλες τις συγκυρίες υπέρ της. Ψυχολογία μετά την πρόκριση, αντίπαλος ο οποίος λογίζεται τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε εικόνα, ως μια ομάδα η οποία θα παλέψει να σωθεί.
0: Δεν έχει και ρυθμό αγώνων η Κηφισιά.
1: Δεν έχει και ρυθμό αγώνων. Δεν ξεκίνησε καλά στο κύπελο. Δεν έχει αγώνα στο πρωτάθλημα. Δεν έχει φυσική έδρα. Στη Λεωφόρο θα γίνει το μάτς. Η ΑΕΚ πλέον και με τις μεταγραφές που έγιναν έχει και βάθος στο ρόστερ. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό και με αποτελεσματικότητα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το γεγονός πόσο έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής όλοι οι center forward.
0: Μα είναι καλή
1: και ο Γιώβιτς και ο Βάρκα και ο Ζήνη. Δηλαδή βάζεις center for τον θεωρητικά αναπληρωματικό σου και μπαίνει και σκοράρει. Δίνει λύσεις. Είναι σημαντικό αυτό για τον προπονητή. Πολύ καλές ποιοτικές μεταγραφές στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω, αν με ρώταγε σήμερα Μιχάλη ποια ομάδα θεωρούσα φαβορή για το πρωτάθλημα, νομίζω ότι με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι η ΑΕΚ.
0: Το ανέφερα και εγώ χθες, ότι είναι η ΑΕΚ, λίγο πίσω Ολυμπιακός, λίγο πιο πίσω Παναθηναϊκός, λίγο πιο πίσω ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι έτσι, αυτή τη σειρά έχω και
1: αυτή
0: εγώ.
1: Είναι η σειρά, ναι. Νομίζω ότι
0: αλλά
1: αυτή,
0: έχουμε
1: αυτή
0: ακόμα 20 μέρες, 25.
1: Μιλάμε τώρα 30 Αυγούστου, έτσι.
0: Έχουμε
1: ένα,
0: ακόμα.
1: Με ένα δείγμα γραφή στο πρωτάθλημα και ό,τι έχουμε δει ακόμα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι κάτι.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει double scores στις τρεις άλλες ομάδες, τις διεκδικήτρες, εν πάση περιπτώσει, εισαγωγικά του τίτλου. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του roster, φίλε, είναι κοντά 200 εκατομμύρια. Το roster του έχει.
1: Α, για το transfer mark, λες, για τη χρηματιστηριακή αξία.
0: Οι άλλες τρεις ομάδες είναι κάτω από 100 ή κάπου εκεί.
1: Αυτό,
0: είναι εντυπωσιακό, είναι φοβερό αυτό. 200, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικό. Απλά... Περιμένω τώρα στις 15 του μηνός που θα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έχουμε δύο εβδομάδες. Να δούμε τι θα προκύψει. Ακόμη γιατί και ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίκτες. Και η ΑΕΚ ψάχνει. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα προκύψει έως στις 15 του μηνός. Εντάξει, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που με ενδιαφέρει να δω σήμερα ποια από τις δύο ομάδες της πόλης μας δεν θα νικήσει. Γιατί είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εγώ ειλικρινά για το Άρης Όφη δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα. Δεν. Το αφήνω στην τύχη του. Δεν. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε τόσο μεγάλη σύγχυση ό,τι αφορά στο να πω, ρε φίλε, βάλε ένα γκολ έστω. Ναι. Που είναι πολύ πιθανό, νομίζω αλλά ο Όφη με την άμυνα παίζει και τις κόντρες.
1: Νομίζω το goal-goal είναι πιθανό. Είναι πολύ
0: πιθανό. Αυτό σκέφτηκα το πρώτο.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αλλά λέω και πάλι και οι δύο θα προσέγγιζουν τα νότα τους. Δεν μπορούν να δέχονται συνέχεια goal.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το 1,60 που είχαν βάλει στον Άρη.
1: Νομίζω δεν υπάρχει λογική σε αυτό το 1,60.
0: Και ούτε το του ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορί στοιχηματικά, έτσι πάντα.
0: Ναι, στοιχηματικά ομιλώντας.
1: Γιατί ο Όφη είναι, εντάξει, δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, κάθε άλλο τα λέγαμε νωρίτερα.
0: Ούτε το 1,60 του ΠΑΟΚ, δηλαδή, μέσα στο Περιστέρι που έγινε κακή παράδοση και με όλα όσο έχουν γίνει. Δεν το συζητάμε.
1: Όχι. Απλά είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Δηλαδή, νομίζω ότι του ΠΑΟΚ θα είναι πιο σφιχτό μάτς στο Περιστέρι από ότι στο Κλειάνθης Βικελίδης. Στο Κλειάνθης Βικελίδης μπορεί να δούμε γκολ. Γιατί και ο Άρης επιθετικά έχει δείξει αγωνιστικά στοιχεία.
0: Έχει και Μανού τώρα.
1: Έχει με Μανού Γκαρσία, περιμένουμε να δούμε πολλά
0: μεσοεπιθετικά. Και πολλές επιλογές επιθετικά. Ναι.
1: Και ο Άρης και ο Όφη είναι μια γρήγορη ομάδα μπροστά, η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί έτσι την κόντρα επίθεση και να βρει γκολ στο Κλειάνθης.
0: Και πάει με το νέο του απόκτημα. Ήρθε με το νέο του απόκτημα.
1: Να δούμε αν θα παίξει. Όμως
0: αλλά πρώτες μέρες, ναι, πρώτες δύο μέρες δηλαδή.
1: Τα ρεπορτάζ δίνουν ότι ο νους με τον Φούντα και τον Αϊτόρ θα είναι τριπλέτα μπροστά.
0: Αλλά μπορεί να βοηθήσει αν χρειαστεί 20 λεπτά 30.
1: Μπορεί να μπει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και να παίξει.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θέμα είναι ο Άρης πώς θα παρουσιαστεί. Γιατί και ο Άρης, αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχει πολλά νέα όπλα στη φραρέτρα του Γρηγορίου.
0: Αλλά μόνο 11 μπορεί να χρησιμοποιήσει.
1: Πόσες αλλαγές θα κάνει, γιατί θα κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το μάτς στην Τρίπολη, κόντρα στην Καλαμάτα, πόσες αλλαγές θα κάνουν και πώς οι νεομεταγραφέντες θα παίξουν.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο απλά νεομεταγραφέντες και οι παίκτες οι οποίοι έλειψαν λόγω τραυματισμού και επανήλθαν τώρα.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι, ο Μανού Γκαρσία θεωρείται ότι θα παίξει. Ναι. Θα είναι αυτό που λέγαμε, θα είναι στο αρχικό σχήμα. Να δούμε τώρα αν θα παίξει και καθόλου στα μπακ ο Ρίτσαρτς, αν θα αγωνιστεί ο Πετρής.
0: Ο Πετρής η Φατιγκά λένε.
1: Ναι,
0: εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Πετρής πάντως.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως τον είδα στην πρεμιέρα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιδί.
1: Ναι, πιθανότητα αυτός θα είναι ο δεξιός μπακ. Και παίζεται μεταξύ Φατιγκά και Ρίτσαρτς του
0: νέου από τη
1: Φέντρα για αριστερά. Και μπροστά είναι τα μεγάλα ερωτηματικά είναι μπροστά. Γιατί υπάρχει ο Καντεβέρε, υπάρχει ο Ράφα Μύρ, υπάρχει ο Παλάσιος, είναι ο Μανού Γκαρσία πλέον.
0: Ο Μωρόν,
1: ο Κουαμέ, ο Γκαρέ. Είναι πάρα πολύ. Εκεί έχει λύσεις. Από εκεί που λέγαμε για τον Άρη πέρυσι, θυμάσαι με τα προβλήματα τραυματισμών που υπήρχαν, που ήταν δεμένα τα χέρια τότε του προπονητή. Βλέπουμε πλέον τώρα πως άλλαξε η κατάσταση, τουλάχιστον σε αριθμητικό επίπεδο. Υπάρχουν λύσεις και οι περισσότερες εξ αυτών και αρκετά αξιόλογες. Για τον Άριστε να παίξουν και να δώσουν λύσεις.
0: Έλεγα χθες στην εκπομπή για το ΒΑΡ πάνω και στο μάτι του Ηρακλή σε ό,τι αφορά στο Goal Light Technology. Είχαν αρχίσει τις συζητήσεις τον περασμένο Απρίλιο, Αχίλε, για να μπορέσει η πρώτη εθνική μας κατηγορία να έχει το Goal Online Technology. Από τον Απρίλιο άρχισαν οι συζητήσεις. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιο, μετά από 4 μήνες αποφάσισαν να το εντάξουν στην πρώτη εθνική μας κατηγορία.
1: Ναι,
0: έχει... Όχι το Goal Line Technology, είναι ένα πιο φτηνό, γιατί εκείνο είναι πανάκριβο λένε, που γελάω με αυτή, την ιστορία ότι είναι πανάκριβο. Ας πάνε 4 μεγάλες ομάδες που έχουν δυνατούς επιχειρηματίες να το πληρώσουν για να τελειώνει η υπόθεση. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάνε σε ένα goal line camera.
1: Ναι, αυτό τώρα το κοιτούσα, γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση χθες. Είχα την εντύπωση ότι υπάρχει.
0: Και εγώ είχα την εντύπωση.
1: Ότι θα εισαχθεί αυτή η τεχνολογία, ναι, στα παιχνίδια.
0: Από την πρώτη αγωνιστική είχαν πει.
1: Αλλά όχι, τελικά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λες, το goal line camera, στο οποίο δεν είναι goal line technology.
0: Μπράβο.
1: Είναι απλά για τον κόσμο για να καταλάβει, να έχει μια εικόνα. Είναι κάποιες επιπρόσθετες κάμερες, οι οποίες θα τοποθετηθούν εντός εστίας.
0: Μπράβο.
1: Και θα καταγράφουν με όση ακρίβεια τέλος πάντων μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Εντάξει, 90% ναι, θα έχει, ναι, να. Δηλαδή θα είναι στην τρίχα τώρα πάνω, οκ. Okay.
1: Ναι, και πάλι όμως είναι ανθρώπινος παράγοντας.
0: Φυσικά.
1: Λαμβάνει ο διαιτητής το σήμα, την κάμερα, και πρέπει να δει και να αποφασίσει αυτό. Ενώ η goal line technology είναι,
0: σωστά, είναι αυτόματο.
1: Πέρασε, χτυπάει το κουδουνάκι στο.
0: Μπράβο. Την ίδια ώρα και του λένε goal, δεν είναι.
1: Smartwatch του διαιτητή, goal ή όχι, τελείωσε η ιστορία. Αυτό δεν υπήρχε όμως χθες, ούτε αυτό υπάρχει.
0: Από ό,τι μου είπαν από την Αθήνα, η εταιρεία είπε στους υπεύθυνους της Super League ότι θα μπει 6η αγωνιστική,
1: ναι,
0: και αν.
1: Ναι, ναι, δεν
0: δηλαδή,
1: υπάρχει.
0: Ρε παιδιά. Απρίλιο αρχίσατε τις συζητήσεις. Το αποφασίσατε Ιούλιο, 4 μήνες μετά. Και θα μπει την 6η αγωνιστική και αν.
1: Άρα μετά τη διακοπή. Έτσι πάμε για,
0: δηλαδή,
1: για Οκτώβριο δηλαδή.
0: Έλεος τώρα.
1: Αυτό είναι το ορόσημο της 6η αγωνιστικής.
0: Έλεος.
1: Για Οκτώβριο μετά τη διακοπή. Ναι, ναι, όχι.
0: Και αν.
1: Ναι, και αν.
0: Και αν.
1: Και αν. Και αν μπήκε τότε. Φυσικά γιατί βλέπουμε πολλές φορές θέματα
0: τεχνολογικά. 3-2 η Brighton μειώνει στο παιχνίδι με την Chelsea 64ο λεπτό. Chelsea Brighton 3-2, είχε χάσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν το δεύτερο γκολ η Brighton. Να κάνει εκεί το 3-2, πάντως τώρα είναι 3-2, παραμένει Leeds Bradford
1: κάποια...
0: 0-1, Sunderland Fulham 0-0.
1: Δεν υπάρχει κάποια συμμετοχή Κοστούλα στη φάση αυτή, έτσι, όχι.
0: Δεν είδα,
1: βλέπω,
0: να σου πω
1: όχι,
0: την αλήθεια.
1: Όχι, είναι το νούμερο 19 εκεί, όχι, δεν συμμετέχει.
0: Ο Κοστούλα ξεκίνησε το πρώτο.
1: Ναι, ξεκίνησε το πρώτο. Αυτό έλεγα πριν, ότι πολύ ξεκίνησε με αυτό το μελανό σημείο χθες με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Ξεκίνησε,
0: ναι, ρε,
1: απίστευτα καλά η χρονιά για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό.
0: Με Τζόλι.
1: Τζολάκης, ο
0: Τζολάκης. Ξανά πάλι έκανε
1: χθες. Τζολάκης, ναι, με την Χαλ. Πραγματικά, ναι, πίνουν νερό στο όνομά,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: οι Άγγλοι. Και μια Χαλ που την βλέπαμε ότι θα πέσει κατηγορία πρώτη από όλου. 2-2.
0: 2-2 και τι 2-2. Με United στην αρχή, 2-0. Και εκτός με τους Γαλάζιους.
1: Έτσι, πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, για τον κόσμο που ζητά, θα σας δώσω εγώ τώρα 2 bet builder από τα 2 παιχνίδια. Των ελληνικών ομάδων, μάλλον των φαβορί από τα ελληνικά παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός, διπλό, under 3,5 και LKB scorer και καπάκι, μια διάδα δηλαδή, και η Φυσιά ΑΕΚ, διπλό, Γιώβιτς, 2-4 γκολ και no goal. Αυτά είναι τα 2 bet builder από ελληνικής πλευράς. Όποιος θέλει να κάνει ένα σύστημα 2-3, με Ρεάλ Μαδρίτης της Μάλαγα στις 6 το παιχνίδι, αρχίζει σε ένα μισάωρο. Πάμε με άσο-άσο ημίχρονο τελικό. Over 1,5 γκολ, συντηρητικά μια χαρά. No goal, 2-5 γκολ και Εμπαπέ. Αρκετά πλούσιο, αρκετά δύσκολο. Το να πετύχεις τα bet builder δεν είναι εύκολο. Γιατί όσο βάζεις προσθέτω στοιχεία και ζητάς, όσο και να είναι, γίνεται και πιο δύσκολο το έργο σου για να πετύχεις. Αυτά είναι τα 3 bet builder τα σημερινά. Λίγο αργότερα με τον Γιώργο το Στράντζαλη θα πούμε και για ενδεκάδες, τα νέα από τον Γιώργο το Στράντζαλη και από τον ΠΑΟΚ, ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι βασικές ενδεκάδες που θα αρχίσουν οι ομάδες μας. Και στις 6, επαναλαμβάνω, για το φίλο τον Ηλία, είναι το παιχνίδι της Ρεάλ.
1: Μιας και λέγαμε πριν για τα μάτς στην Αγγλία, να δώσουμε απλά και ένα ημίχρονο στη Γερμανία, Μιχάλη. Το Freiburg Werder Bremen 2-0. Έχει σκοράρει Freiburg δεύτερο γκολ στο 45ο λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Ματάνοβιτς. Το 1-0 το είχε πετύχει ο Σουζούκη στο 29 και είναι 2-0.
0: 2-0 η Freiburg.
1: Στο ημίχρονο.
0: Η Werder συνεχίζει τις φάπες από ό,τι φαίνεται.
1: Werder,
0: και στη Γαλλία η Παρί, όχι η Σεντζερμέν, η Παρί χωρίς Σεντζερμέν είναι 2-0.
1: Ναι.
0: Παραπετύχει σπουδαία νίκη και αυτή. Στο 67ο λεπτό απέναντι στην Νις. Ωραία μάτς έχει σήμερα έως και το βράδυ αργά.
1: Ναι, έχει Ρεάλ. Έχουμε να δούμε και το βράδυ την Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέναντι στην Νάπολη.
0: Στην Ισπανία έχει ωραία μάτς, Λα Κορούνια Βαλένθια, Θέλτα Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Πολύ ωραία παιχνίδια. Και η Ίντερ παίζει.
1: Ναι, με την
0: είναι φαβορή. Αλλά Κάλιαρη είναι αυτή. Η Σαρδινία είναι πάντα δύσκολη περιοχή.
1: Έχει δύσκολη έξοδο. Ναι, αλλά η Ίντερ νομίζω ότι έχει, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω έτσι, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες στην Ιταλία.
0: Είναι όντως. Η Μπαρτσελόνα, από ό,τι βλέπουμε, κλείνει τη συμφωνία με την Άρσενλα με τον Ζεζού, τον Βραζιλιανάκη, τον ξαδελφό μου. Οπότε έχουμε ωραία φάση εκεί. Ένας παίκτης που δυστυχώς δεν πήγε όσο εγώ τον περίμενα καλά. Έμεινε στάσιμο σε μια φάση, συνεχίζει όμως σε υψηλό επίπεδο ομάδες. Δηλαδή, έτσι, αυτοί οι παίκτες ποτέ δεν φεύγουν από εκεί. Ό,τι και να γίνει.
1: Δεν χάνονται.
0: Φοβερό
1: μιλάει το όνομα.
0: Ναι.
1: Μιλάει το όνομα, σου λέει.
0: Έκανε μια καλή περίοδο, μισή περίοδο. Θα έχει μείνει εκεί.
1: Υπάρχει ελπίδα, σου λέει, θα βγάλει τον καλό του εαυτό.
0: Έτσι. Ναι, είναι σαν τους προπονητές στην Ιταλία. Πρέπει να έχουν γυρίσει ο καθένας τους 52 ομάδες διαφορετικές κάθε τρίμηνο, εξάμηνο.
1: Είδε και απόειδε δηλαδή η Μπαρτσελόνα με τον Άλβαρες. Δεν προχωράει και σου λέει πάμε παρακάτω.
0: Αυτό πάλι με τον Άλβαρες, ρε φίλε, η Μαδριλένια.
1: Ναι, στείλωσαν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας παίκτης ο οποίος θέλει να φύγει. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρο
0: πώς δεν φεύγει.
1: Όχι πώς δεν φεύγει. Να τον κρατήσεις δυσαρεστημένο, τι μπορεί να σου προσφέρει.
0: Πώς δεν φεύγει. Πρέπει να έχει φύγει.
1: Τι μπορεί να σου προσφέρει. Ναι. Δηλαδή απλά
0: και τώρα πει στο γήπεδο αυτό το παιδί, τι έκανε, το γιουχάρου συνέχεια.
1: Ναι. Ένα
0: ακόμα δεν τέλειωσαν βέβαια μεταγραφές.
1: Όχι, δεν τελείωσαν σίγουρα. Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, κάτι αντίστοιχο θυμάμαι είχαμε ζήσει όχι σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια με τον Ίσακ πέρυσι. Έτσι φεύγει, δεν φύγει από τον Νιουκάστρο και την Λίβερπουλ. Αλλά στο τέλος πάλι αυτό που λες, δεν τελείωσαν οι μεταγραφές. Στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου τελικά έφυγε για τη Λίβερπουλ.
0: Και με τον Ρόδρυ το ίδιο. Με τον Μπαρτσελόνα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχει ακόμα. Η Ελλάδα μας πήρε το παιχνίδι με τις Γαλλίδες. Πανέμορφες κοπέλες και οι δύο, και στις δύο ομάδες. Πήραμε το πρώτο σετ με τη Γαλλία 0-1 και είμαστε 2-2 στο δεύτερο. Γεια σου, ρε Μπακοδήμου. Μια χαρά. Ωραίο. Και με τους άντρες παίζουμε πάλι με τη Γαλλία.
1: Ναι, είναι δεν τρομερό. Δεν παρακολουθώ πολύ.
0: Λίγο αργότερα μετά το διάλειμμα θα τα πούμε αυτά.
1: Αύριο είναι τα σπουδαία μου στο μπάσκετ. Με την Ισπανία να δούμε εκεί.
0: Πείτε σπουδαίο, το έχεις για σπουδαίο. Το έχεις για σπουδαίο.
1: Τελευταία ελπίδα.
0: Πέντε φορές το είπα αυτό. Να κάνουμε το 5 στα 5. Άντε να κάνουμε το 4 στα 5. Άντε να κάνουμε το 3 στα 5.
1: Τώρα είναι το 5 στα 5.
0: Ναι, αυτό λέω. Άντε να κάνουμε το 2 στα 5, όχι μείνει το 1 από τα 5. Και με τους Ισπανούς. Εννοείς χάσει από Πορτογάλους.
1: Και οι Ισπανοί χάσαν τους Πορτογάλους.
0: Το ξέρω, ναι. Αυτό ήταν πολύ κουφό προχθές. Όντως. Αλλά τώρα με τους Ισπανούς, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, και έρχονται και με καλή σύνθεση από ό,τι είδα. Με Χουάντσο, Γουίλι, Ιερνάν Γκόμες.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Έτσι όπως είμαστε εμείς είναι το θέμα, δηλαδή. Τα έλεγα χθες και πίσω... με τον Γιώργο τον Πετρίδη, ρε φίλε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έγινε.
1: Ναι, εντάξει,
0: το να μην έχεις τους διεθνείς σου. Ακόμα και τον Γιάννη, εγώ λέω.
1: Νομίζω ότι το χειρότερο, αυτό που έγινε, η λάθος διαχείριση ήταν στο προηγούμενο παράθυρο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και όχι τόσο στα
0: φυσικά
1: παιχνίδια αυτά.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Σε αυτά τα παιχνίδια έχουμε κάποιους παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, υπάρχουν.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Αφέθηκε η ομάδα ουσιαστικά γυμνή και απροστάτευτη στα παιχνίδια τα προηγούμενα. Έτσι,
0: με και τι παιχνίδια τώρα μιλάνε. Δηλαδή, μάλλον τους υποτίμησαν.
1: Υποτίμησαν ξεκάθαρα του.
0: Και την πάτησαν ξεκάθαρα.
1: Θεώρησαν ότι με τη σύνθεση που είχε η ομάδα ότι θα κερδίσει.
0: Σωστά.
1: Τα δύο παιχνίδια τα οποία.
0: Και φάγε δύο σφαλιάρες.
1: Πράγμα που δεν έγινε, ναι. Η ομάδα έφαγε τις σφαλιάρες που λες.
0: Πριν φάμε εμείς σφαλιάρες από το Θανάση τον Πολίτη, Θανάση μου, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ντου στα γήπεδα με Αχίλιο Έξαρχο και Μιχάλη Βραζιλιάνο στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσει βέβαια μετά ο Μιχάλης Βραζιλιάνος μετά τις 6. Επιστρέψαμε με γκολ για την Τσέλσι στην Premier League. Εξαιρετική εκτέλεση και 4-2 για την Τσέλσι, η οποία έδειχνε να καθαρίζει νωρίς από το πρώτο ημίχρονο με 3-0, όμως ναι. Η Brighton μείωσε. Άγχωσε λίγο εκεί τους Λονδρέζους, οι οποίοι φαίνεται τώρα με τον γκολ του στο 75ο λεπτό, το 4-2, και με τον Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίζει. 4-2 η Τσέλσι με τον Πάλμερ σκόρερ στο 74ο λεπτό, φτάνει έτσι και πάλι σε προβάδισμα 2 τερμάτων και αγγίζει την νίκη.
1: Να πούμε λίγο για το ευρωπαϊκό, που εδώ ψιλοζαλιστήκαμε λίγο μέχρι να βγάλουμε άκρη. Δεν είμαστε και καθόλου βολεϊμπολικοί.
0: Το αντίθετο, θα λέγαμε.
1: Ναι, το Αχίλιο. Αλλά βγάλαμε άκρη, καθώς έχουμε στους άνδρες τελικό σήμερα το βράδυ Ελλάδα-Γαλλία για τους Μεσογειακούς.
0: Ναι.
1: Στις γυναίκες, προσέξτε λίγο τώρα, παίζουμε για το ευρωπαϊκό για τη φάση των 16 με τις Γαλλίδες και είμαστε στο 9-10 υπέρ της Ελλάδας. Ενώ έχουμε το Ελλάδα-Σερβία για τις γυναίκες σε ό,τι αφορά στο Μεσογειακό. Μιλάμε τώρα άλλο το Ευρωπαϊκό, άλλο το Μεσογειακό και παίζουν τα κορίτσια μας την ίδια ημέρα. Φοβερό είναι αυτό,
0: Είναι άλλες ομάδες, έτσι προφανώς.
1: Ναι, φοβερό μιλάμε.
0: Κάνει μια ουνιά.
1: Άλλο Μεσογειακό, άλλο Ευρωπαϊκό. Αλλά, okay. Πάντως τα παιδιά σήμερα παίζουν στις 9 οι άντρες στον τελικό. Απέναντι στη Γαλλία. Τα κορίτσια μας παίζουν με τις Γαλλίδες στο Ευρωπαϊκό Γυναικών και επαναλαμβάνω, έχουμε πάρει το πρώτο σετ, είμαστε 10-10 στο δεύτερο. Πάει πόντο-πόντο το δεύτερο. Τι άλλο έχεις?
0: Λοιπόν, για το στοίχημα λίγο και τσεκάρω, να δω αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια. Να πούμε λίγο για την League One, πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, που παραλείψαμε να αναφέρουμε νωρίτερα.
1: Σκόραρε η Σάντερλαντ, σημαντικό γκολ Αχίλιε, οι Μαυρόγατες απέναντι στους Λονδρέζους, 1-0, Σάντερλαντ Φούλαμ. Είμαστε στο 20ο λεπτό, τον γκολ το πέτυχε ο Ισίδωρ στο 75.
0: Ωραία. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, 2-0 η Mansfield τη Λούτον στο 37ο λεπτό. Στο Wimbledon Wigan είμαστε στο 0-0 στο 78ο λεπτό. Σκοράρει τρίτο τέρμα η Freiburg στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στην Γερμανία απέναντι στην Werder Bremen. 3-0 πάλι ο Σουζουκί, ο παίκτης ο οποίος είχε πετύχει και το 1-0. Δεύτερο προσωπικό τέρμα, τρίτο για τη Freiburg, η οποία παίρνει πλέον πολύ σημαντικό προβάδισμα για την νίκη. Τώρα από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα πρωταθλήματα.
1: Να πω εγώ λίγο τελικό. Γάνδι Μπρίζ, ήταν για την Μπρίζ. Ναι. Έχασε στη Γάνδι 2-1, ενώ στο 36ο λεπτό Adverbsen Truitent είναι στο 0-1. Μου κάνει τη χάρη Ατλέτικο Παραναένση και προηγείται ήδη 37ο λεπτό, μεγάλη εθνική της Βραζιλίας, 1-0 απέναντι στην Φλουμινένσε. Στην Γαλλία παραμένει το Παρί Νις 2-0, 71ο λεπτό. Και μετά έχουμε στην Δανία 38 λεπτό Ράντερς Άρχους 2-0. Ισπανία Α και Β κατηγορία δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Σε κάνει 20 λεπτό θα έχουμε έναρξη στο Ανδόρα Εμπάρ για τη δεύτερη κατηγορία και στη Μαδρίτη Ριάλ Μάλαγα.
0: Ωραία. Στην Πορτογαλία έχουμε γκολ στο ξεκίνημα. Νωρίς το πρώτο πεντάλεπτο η Νασιονάλ Μαδέιρα άνοιξε το σκορ απέναντι στην Εστρέλα Μαντούρα στο 5ο λεπτό. Με 1-0 προηγείται στο 75 δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας η AFS απέναντι στην Φεϊρένσε. Σκωτία, γκολ και στα δύο παιχνίδια. Πρωτένιαν 0-1 και Σεντ Μίρεν Μάδερουελ 0-2 στο 31ο λεπτό. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους και στα δύο παιχνίδια. Στην Σουηδία, γκολ στο μάτς για τη δεύτερη κατηγορία. Βάρμπεργς Όντεβολ 3-1. Δεν υπάρχει σκορ στο Γκέτεμπορκ Έργκριτε, που άλλωστε έχει περίπου 8 λεπτά που ξεκίνησε.
1: Στη μεγάλη κατηγορία της Νορβηγίας είχαμε την τεσσάρα που έφαγε η Ρόζεμπορκ από την Bodø Glimt.
0: Από την Bodø Glimt,
1: 4-2, η άλλοτε κρατεά δύναμη του νορβηγικού ποδοσφαίρου, η Ρόζεμπορκ, παραπέει τα τελευταία 3 χρόνια από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον. Ρόζεμπορκ.
0: Προηγήθηκε στο μάτς, αλλά με 4 γκολ σερί μετά η Bodø Glimt που καθάρισε το παιχνίδι και το μόνο που κατάφερε η Ρόζεμπορκ απλά να μιλήσει στο τέλος.
1: 6 έβαλε η Αϊτχόφεν στην Ουτρέχτη. Τελικό Ουτρέχτη, PSV Αϊτχόφεν 1-6. 2-2 Βίλεμ Χέρενφεν, 2-2 Φέενορντ Δεν Χαγ, όλα τελικά.
0: Mm-hmm. Γλίτωσε τα χειρότερα η Φέγενορντ. Ναι, 0-2 πίσω, ναι, ναι, και κατάφερε, ναι, σοφάρισε.
1: Εγώ τέλος απορώ, πες μου τη γνώμη σου τώρα λίγο, πώς παίζουν μπάλα στη Ρωσία και την Ουκρανία όλα αυτά τα χρόνια, ενώ πεθαίνουν άνθρωποι δεξιά, σκοτώνονται άνθρωποι δεξιά-αριστερά. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό?
0: Ναι, το ανεξήγητο είναι σε ό,τι αφορά κυρίως στην Ουκρανία, γιατί το πεδίο του πολέμου είναι στην Ουκρανία.
1: Βεβαίως, Ουκρανία,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι στη Ρωσία.
1: Ναι,
0: η Ουκρανία είναι αυτή που έχει δεχθεί εισβολή.
1: Αλλά και εσείς είσαι σε έμπολεμη κατάσταση,
0: από τους Ρώσους, και παρόλα αυτά παίζουν κανονικά ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Είναι το αξιοπερίεργο.
1: Οι Ισραήλ επίσης. Οι ομάδες τους, ναι, δεν παίζουν στο Ισραήλ, παίζουν σε ουδέτερο ευρωπαϊκά κυπέλλα.
0: Για τα ευρωπαϊκά, ναι.
1: Κουφά
0: πραγματικά.
1: ΑΕΚ Στοχόλμης Χάρμαμπι, τελικό Χάμαρμπι 3-2 η ΑΕΚΟ. Γετεμπόργκι Ερ Γκρίτε 0-0 στο 1 το λεπτό. Και στην Τσεχία Σλόβαν Λίμπερετς Χράντετς Κράλοβε 1-0 η Σλόβαν, με 10 η Χράντετς. Είμαστε πλέον στο 82ο λεπτό. Και κάπου εδώ πιστεύω έτσι τα βασικά πρωταθλήματα τα έχουμε καλύψει, φίλοι. Α, να πούμε λίγο, τελικό στην Ελβετία Σιόν Λουγκάνο 1-2. Άρχισαν τα παιχνίδια 10ο λεπτό. Βαντούς Γκρασχόπερ 0-0. Σεν Γκάλεν Τούν 0-1. Ήδη η Τούν. Χτες η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε 7-1, φίλε, το Μόντρεαλ.
0: 4 γκολ ο Μέση.
1: Με 4 γκολ του Μέση.
0: Έμαθα.
1: Ακόμα ένα ρεκόρ, φίλε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος στα 39 του κυνηγάει όλος ο καημένος να τον.
0: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ναι. Είτε μιλάμε για εθνική ομάδα, είτε, ναι, μιλάμε, ναι, για συλλογικό επίπεδο.
1: Ο τύπος.
0: Από πλευράς αριθμών, σίγουρα.
1: Εγώ πιστεύω είναι ο μοναδικός παίκτης που πρέπει να είναι εξωγήινος, φίλε. Δεν λογίζεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Δεν λογίζεται σε ανθρώπινο επίπεδο αυτός ο τύπος.
0: Δεν ξέρω αν τα καταφέρει να το ξεπεράσει σε επίπεδο αριθμών μόνο Εμπαπέ. Γιατί πλέον και τα παιχνίδια, έτσι, και σε παγκόσμιο.

0: παγκόσμιο κύπελο και συλλογικά είναι περισσότερα. Για αυτόν κυρίως τον λόγο.
1: Στα γκολ παίζω... ίσως τον ξεπεράσει. Ναι, σε τίτλους.
0: Σε τίτλους δύσκολα. Ναι, σε τίτλους δύσκολα, αλλά σε αριθμού, σε γκολ κυρίως.
1: Μόνο σε γκολ. Ασίστ, πάλι δύσκολα.
0: Ήδη θεωρείται θέμα χρόνου κάποια στιγμή σε κάποια από τα μελλοντικά μουντιάλ να τον περάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί ήδη είναι. Έχει βάλει πολλά, είναι μικρό σε ηλικία.
1: Εκεί είναι, okay.
0: Με τον Μέση έχει τελειώσει πλέον υπόθεση μουντιάλ.
1: Και αυτό λόγω ηλικία δεν προλαβαίνει. Ο Εμπαπέ δεν είναι 26, κάπου 27. Δεν πρέπει να είναι.
0: Κάτσε να το δούμε, να το τσεκάρουμε.
1: Κάπου εκεί πρέπει να είναι, γιατί είχα μείνει κάποτε εγώ στο Μουντιάλ. Λέω επιτσιρικάς, είναι επιτσιρικάς 23, άντι 24. Πρέπει να έχει
0: κοίτα,
1: φτάσει
0: είναι
1: τα
0: το 26. Το τρίτο του Μουντιάλ ήταν αυτό.
1: Εντάξει, έπαιξε μικρός.
0: Ναι, είναι 27.
1: 27,
0: είναι 27 στα 28, θα κλείσει τα 28 του Δεκέμβριο.
1: Α, και πάει 29.
0: Ναι, είναι γεννημένο στις 20 Δεκεμβρίου του 1998.
1: Πώς πέραν τα χρόνια,
0: ναι,
1: ρε φίλε.
0: Πραγματικά.
1: Ωραία,
0: πραγματικά.
1: Φίλε, τώρα τι με κάνεις εδώ.
0: Λίγα χρόνια πριν ήταν πίσω που λέγαμε το μεγάλο ταλέντο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: πλέον,
1: ναι,
0: ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στο, ναι, μέσο, ναι, της ποδοσφαιριστικής του,
1: ναι, ναι,
0: καριέρας.
1: Τον περιμέναμε να φύγει από την Παρή να πάει σε μια Ρεάλ και τέτοια.
0: Πόσα χρόνια και αυτό τον περιμέναμε, ναι.
1: Σωστά. Ωραία, φύγαμε από εκεί. Αν έχεις τίποτα τώρα από τα δικά σου τα μυστήρια εκεί, τα μεγάλα,
0: κοίτα,
1: τα ονόματα που ακούγονται για Σαμαρά, Τσίπρας αρχίζει
0: λες,
1: και πέφτει.
0: Τα είπαμε και χθες σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα πλέον περιμένουμε, το επόμενο βήμα περιμένουμε να δούμε την ανακοίνωση αυτό. Το χρονικό ορίζοντα των ανακοινώσεων του νέου κόμματος. Σαμαρά θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που υπάρχουν και διαβουλεύσεις, διεργασίες για τα ονόματα,
1: ναι.
0: Θεωρώ πολύ σημαντική είδηση σε επίπεδο διεθνούς τώρα χώρου αυτό που έγινε στην Βενεζουέλα με το πετρέλαιο. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν το αναφέρθηκες καθόλου.
1: Όχι, δεν προλάβαμε χθες και με τον καθηγητή.
0: Είναι κάτι, εντάξει, το οποίο αποτυπώνει αρχικά, είναι ξεκάθαρο πλέον για ποιο λόγο έγινε εκείνη η επιχείρηση στη Βενεζουέλα κατά τον Νικολάς Μαδούρο.
1: Το είχε αναφέρει ο καθηγητής μας τότε, βέβαια.
0: Αναφέρει και ο Τραμπ, θυμάμαι, δηλαδή πραγματικά μια εικόνα λίγο μετά την επιχείρηση ο Τραμπ με συμβούλους του να μιλάει μια σύμβουλός του για τη δημοκρατία που θα έρθει στη Βενεζουέλα και τα λοιπά, και ο Τραμπ έτσι περιχαρής και ασυγκράτητος, καθώς δείτε τους στόχους του να επιτυχάνονται, μιλούσε για το πετρέλαιο.
1: Σωστά,
0: το πετρέλαιο, λέει το πετρέλαιο.
1: Ήθελε και λοιπόν, τζάμπα κάτι,
0: ναι,
1: εκατομμύρια βαρέλια.
0: Και βλέπω, μα η συμφωνία εδώ με αυτά που βγαίνουν από τα διεθνή ρεπορτάζ είναι ότι αυτά τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια που λένε,
1: ναι,
0: θα τα πάρει ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες σε τιμή κόστους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα
1: δωρεάν.
0: Σχεδόν με μισοτιμής, έτσι, δωρεάν.
1: Ναι, φοβερό.
0: Για να μπορέσει να στη συνέχεια να τα αξιοποιήσει. Δεν είναι άσχετη αυτή η εξέλιξη με ό,τι βλέπουμε στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες. Είναι απολύτως συνδεδεμένη. Με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ θεωρεί και πιστεύει ότι θα μπορέσει σιγά σιγά οι Ηνωμένες Πολιτείες να απεγκλωβιστούν και να απεξαρτηθούν έτσι από την εξάρτηση που υπάρχει σε ό,τι αφορά με τα πετρέλαια του κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Με δεδομένο βέβαια ότι η Βενεζουέλα θεωρείται μια από τις χώρες με τα περισσότερα,
1: βέβαια,
0: κοιτάσματα
1: πετρελαίου.
0: Ναι, είναι, βέβαια, μέσα στις τρεις πρώτες. Με τα περισσότερα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως.
1: Έχει... Και από τις χώρες που έχουν τις πιο πανέμορφες γυναίκες είναι μέσα στην πεντάδα, μου σου πω.
0: Αυτό να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν εσύ μπορεί να έχεις και εικόνα να έχεις πάει και να ξέρεις. Ναι.
1: Μιλάνε πολύ για Βραζιλία. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα οι Βραζιλιάνες φτιάχνονται και πολύ. Οι Βενεζουελάνες,
0: ναι,
1: είναι καθαρές, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Για να το θέσω αλλιώς, όσο μου σηκώνεις το πρωί, αν έχεις κοιμηθεί με μια Βενεζουελάνα, είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Αν σηκωθείς το πρωί με Βραζιλιάνα.
0: Δεν τη γνωρίζεις, λες ποια είναι αυτή.
1: Δεν δυσκολεύεσαι. Λες, αλλιώς ήταν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι και, αν είναι και αυτό κάποιο ζήτημα αξιοποίησης από πλευράς Τραμπ. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ένα θέμα
0: και αυτό. Είναι και αυτό θέμα.
1: Ναι, είναι ένα θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Α, το κουφό δεν ξέρω αν το αναφέραμε. Η Hearts στην Ευρώπη έχει προκριθεί με 6 αγώνες που έδωσε.
0: Ναι, χωρίς νίκη.
1: Χωρίς νίκη.
0: Ναι.
1: Είναι εκπληκτικό, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Το να προκριθείς σε όμιλο, έστω και αν είναι ο Conference, έχεις κάνει 6 παιχνίδια, 3 ήττες, 3 ισοπαλίες και δεν έχεις νικήσει ούτε έναν.
0: Να, οι συγκυρίες που λέγαμε πριν.
1: Μπράβο.
0: Να, εδώ, να,
1: μπράβο,
0: λοιπόν, και οι συγκυρίες. Άλλο ένα παράδειγμα.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Έχει συμβεί στο παρελθόν σε Μουντιάλ. Σε τελική φάση Μουντιάλ να περάσει ομάδα χωρίς νίκη.
1: Και πρέπει να είναι Αργεντινή, μου φαίνεται, ή όχι. Πρέπει να είναι Λατινοαμερικάνικη ομάδα.
0: Ίσως ήταν και η Αργεντινή το 86 ή το 82.
1: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Τώρα
0: δεν
1: καλά
0: θυμάμαι,
1: το ανέφερες. Το
0: θυμάμαι
1: αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Φοβερό. Ναι. Οι συγκυρίες. Καλά το λες, όπου λέγαμε. Η εθνική μας έχει πάρει αέρα 6 πόντων από τις Γαλλίδες στο δεύτερο σετ. 14-20 είμαστε μπροστά και έχουμε πάρει και το πρώτο σετ. Προφανώς είμαστε καλύτερες από τις Γαλλίδες, θα πάρουμε το Χάλκινι τώρα, να δούμε.
0: Αυτό όχι, για αυτό το μάτς που λέμε. Α, μιλάμε για την πρόκριση εδώ πέρα, έτσι. Με μπερδεύσαμε τα παιχνίδια. Είναι το μάτς για το ευρωπαϊκό εδώ, έτσι. Να το
1: αυτό είναι το ευρωπαϊκό.
0: Σε διορθώνω, ναι. Εάν κερδίσουμε, περνάμε στα προημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
1: Α, ναι, 16 είναι εδώ η φάση, πάμε στο 8. Σωστά, σωστά. Και με τις Γαλλίδες.
0: Με τις Γαλλίδες.
1: Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο. 4-2 παραμένει η Τσέλσα απέναντι στους Γλάρους του Κοστούλα. Με το Τζίμα δεν έχω δει πότε επιστρέφει το παιδί. Είμαστε στο 87ο λεπτό εκεί. Θα το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Γιατί όπου να είναι πρέπει να επιστρέφει ο Τσίρικας.
0: Μετράει αντίστροφα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν λίγο πριν. Πότε, Νοέμβριο, Οκτώβριο, ναι. Νοέμβριο που χτύπησε. Είχε υποστεί αυτόν τον σοβαρό
1: δεν
0: τραυματισμό.
1: Εξάμηνο, εφτάμηνο λέγανε.
0: Πρέπει να μετρά αντίστροφα τώρα.
1: Σοφάρισαν τα παγόνια. Λίντς Μπρέντφορντ 1-1. Τώρα μας σοφαρίσει και η Φούλαμ. Θα είμαι πολύ καλά να σου πω την αλήθεια.
0: Γκολ και στα τρία.
1: Ισοπαλία τα δύο και άσος Τσέλσι. Αλλά βλέπω εδώ 1,70 η Σάντερλαν, τα αναμενόμενα γκολ. 0,78 η Φούλαμ. 42,58 κατοχή η Λονδρέζη. 11-7 οι τελικές όμως για τη Σάντερλαντ. 3 στο στόχο για τη Σάντερλαντ, καμία για τη Φούλαμ. Έλα ρε φίλε. Βγάζεις 2 γκολ στην Τσέλσι, μπορείς να έχεις βάλει άλλα 2. Και τώρα πας με τις μαυρόγατες που πέρσι είχαν πολύ δυνατή έδρα. Πάρα πολύ δυνατή έδρα.
0: Έχει η Σάντερλαντ που έδρα και ότι, με πολύ κόσμο που στηρίζει και, και στα εκτός έδρας πηγαίνει.
1: Εντάξει,
0: είναι μια ομάδα με ισχυρή βάση οπαδών η Σάντερλαντ.
1: Εκεί πότε θα φτάσουμε.
0: Γενικά στην Αγγλία έχουν αυτό, έτσι, με τις ομάδες του τόπου τους, στηρίζουν τις
1: και
0: ομάδες.
1: Και το πικιστές, και τα χωριουδάκια, όλοι.
0: Ναι, καμία σχέση με εδώ. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς και τα τελευταία χρόνια είναι ακόμη πιο έντονο το φαινόμενο ότι απομακρύνεται ο κόσμος από τις ομάδες του τόπου του και συσπυρώνονται όλο και περισσότερο με τις ομάδες του κέντρου. Έτσι, τι μιλάμε για Αθήνα, τι μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Δεν είναι καλό αυτό και δεν είναι απλά θεωρητικό. Στο τέλος θα φτάσουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο 4-5 βαριά 6 ομάδων στην Ελλάδα, με τις υπόλοιπες απλά είτε να συμπληρώνουν το κάδρο είτε να γίνονται στο τέλος να αναγκάζονται να γίνονται εξαρτημένες. Έτσι, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και όλα τα συναφή.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μια ανακεφαλαίωση σε ό,τι αφορά τα της Πρέμιερ, τα είπαμε. Ημίχρονο στο Βέλγιο, Αντβέρπ Σιντρούιτεν 0-1. Ισοφάρισαν οι Καριόκας, Ατλέτικο Παρανανέση, Φλουμινένση 1-1. Μείνε κύριε Φλουμινένση, δεν φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο γκολ. Είμαστε καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Παρί Νις 3-0. Η Παρί πέρσι είχε κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις αναδιαστήματα στην πρώτη Γαλλίας και συνεχίζει φέτος από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο ρυθμό. 3-0 τους νικαιώτες. Στη Γερμανία 4-0 η Φράιμπουργκ. Τι λέει ρε φίλε, φτάνει ρε φίλε. Και είμαστε μία ώρα αγώνα ακόμα συμπληρωμένοι. Έχουμε ακόμα 4-0 ρε Σιβέρντερ. Έσχος. Ο θείος μου ήταν τενόρος στη Βρέμη.
0: Ναι.
1: Τη λάτρευε τη Βρέμη και τη Βέρντερ. Ποτέ δεν είδε χάιρ μας στην ομάδα.
0: Υπήρχαν σεζόν που τη βλέπαμε και στο Champions League.
1: Ναι,
0: ρε φίλε.
1: Είχε όνομα.
0: Φυτοζωή. Αλλά, συμπληρώνει όντως απλά τον πίνακα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι, όντως φυτοζωή. Ημίχρονος στη Δανία, Ράντερς Άρχους 2-0. Μετά έχουμε. Ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Άρχισε το παιχνίδι του Άγιαξ. Εδώ θέλουμε ένα διπλό οπωσδήποτε. Η Ελλάδα μας είναι μία ανάσα πριν από το δεύτερο σετ στο ευρωπαϊκό και την πρόκριση στους 8, όπως ανέφερε και ο Αχίλιος. Είμαστε 16-23 μπροστά. Έχουμε πάρει και το πρώτο, πάμε να πάρουμε και το δεύτερο. Αυτό δύσκολα χάνεται. Με 7 πόντους μπροστά, μπορεί να το χάσεις, αλλά όταν είσαι στους 23, δύσκολα το χάνεις. Γκέτεμπόργκερ Γκρίτε 0-0 20 λεπτό. Σλόβαν Λίβερετς, Χράντετς Κράλοβε 2-0 πλέον. Έλεγα πριν ότι η Χράντετς ήταν με παίκτη λιγότερο, δέχτηκε και το δεύτερο. Και τώρα πλέον έχετε για βρυσούλες. Είναι και στις καθυστερήσεις το παιχνίδι. Σλόβαν θα πάρει το παιχνίδι και τους 3 βαθμούς, Αχίλιε μου.
0: Μια είδηση για τον Ουναΐ, ο οποίος τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλά έτσι αμφιλεγόμενα ρεπορτάζ και σχετικά με το αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό ή όχι, μάλλον καταλήγει στον Άγιαξ από ό,τι φαίνεται. Νέο ρεπορτάζ ότι μιλάει για συμφωνία του Άγιαξ με την Χιρόνα για τη μεταγραφή του, του Ουναΐ.
1: Ο Ουναΐ, από ό,τι μου είπαν στην Αθήνα, ποτέ δεν πήγαν να τον αποκτήσουν. Περίμεναν μήπως και τελευταίες 2-3 μέρες των μεταγραφών ήθελε να φύγει, αλλά έχει συμβόλαιο. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δώσουν όλα αυτά τα χρήματα που απαιτούνταν. Οπότε το άφησαν έτσι, σου λέει, τελευταίες 2-3 μέρες θα κάνουν μια προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και τώρα
0: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται πάει στον Άγιαξ και θα βρει την υγεία του, βέβαια.
0: Αυτά που χθες είχαν βγει. Ναι, είναι γι' αυτό λέω κάποια ρεπορτάζ τα οποία ουσιαστικά το ένα αντικρούει το άλλο με πληροφορίες οι οποίες αντικρουόμενες ότι ήταν τελικά στα πόδια του ποδοσφαιριστή για το αν θα επιλέξει, για το ποια ομάδα θα επιλέξει ο ίδιος. Υπήρχαν 2-3 ομάδες οι οποίες φαίνεται να τα είχαν βρει, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός τα είχαν βρει με τη Χιρόνα. Τώρα
1: αυτό δεν μου προέκυψε εμένα.
0: Ναι,
1: γιατί είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Όχι συμβόλαιο, το να πληρώσει την Τζιρόνα για να το πάρει.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Είναι μια δηλαδή,
1: εντάξει, okay.
0: Τώρα φαίνεται καταλήγει στον Άγιαξ.
1: Και αν ήταν στο ποδοσφαιριστή, τώρα μεταξύ Άγιαξ και Παναθηναϊκού.
0: Α, καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Οπότε, δεν τίθεται θέμα διλήμματος εδώ. Υπάρχει Άγιαξ.
1: 16-24 εθνική μα, set point. Οπότε πάμε για το 0-2. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. 1 εκατομμύριο να χάσουμε με 24-17. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Στο βόλιο δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολύ κοντά στο δεύτερο σετ.
1: Ήδη αν είσαι 3-4 πόντους μπροστά, ήδη πολύ δύσκολο να το χάνεις. Σκέψου να είσαι τώρα πίσω 7 πόντους. Διάβασα προχτές, ρε φίλε, σε ένα μεγάλο αθηναϊκό site. Δεν θα πω το όνομα βέβαια της ηθοποιού. Αλλά λέει πόζαρε με μπικίνι στα 63 της και αναστάτωσε όλο το διαδίκτυο. Τώρα ρε φίλε,
0: δεν ξέρω.
1: Μην το γράφεις.
0: Αυτές οι, ναι, αυτές οι
1: ειδήσεις. Μην το γράφεις αυτό.
0: Δεν ξέρω και
1: εντυπωσιακή, πες, ακόμα και στα 63.
0: Ποιο σκοπό εξυπηρετούν πραγματικά.
1: Εντάξει, για να σε βάλουν να μπεις
0: μέσα. Κλικ, ναι, εντάξει, ναι,
1: αλλά τώρα κάντο λίγο πιο όμορφο, ρε φίλε, λίγο με ένα περιτύλιγμα.
0: Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' άρεσε όλο αυτό το.
1: Ναι, ρε,
0: και θεωρώ ότι προσβάλλει και τη δημοσιογραφία και την εικόνα που δείχνουμε προς τα έξω κλάδος. Δηλαδή δεν είναι όμορφο αυτό.
1: Έτσι, μόνο αυτό για τα κλικ δηλαδή να.
0: Δεν μπορεί δηλαδή οι αναρτήσεις, διάφορα πράγματα τα οποία εμφανίζονται στα social media δεν είναι όλα ειδήσεις. Πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορεί να είναι.
1: Και κάτι άλλο να σου πω τώρα που είδα την προηγούμενη εβδομάδα για τη Δόμνα. Τη βάλαν χέρι ορισμένα site. Ότι και καλά δεν είναι δυνατόν η κυρία να φοράει 940 ευρώ παπούτσι. Γιατί ρε φίλε να μην φοράει 940 ευρώ παπούτσι, μπορώ να το καταλάβω.
0: Ό,τι θέλει, ναι, ό,τι θέλει. Μα είναι λάθος. Το έχουμε δει και με άλλους, το έχουμε δει και με άλλα πρόσωπα δημόσια αυτό το πράγμα. Και με την Τάσα Μποφίλιο, αν θυμάσαι παλιότερα.
1: Σωστό, σωστό. Επειδή και καλά είναι αριστερή.
0: Ναι, επειδή
1: σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή, αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα πολλές φορές. Δηλαδή, να λέει αριστερή με δεξιές τσέπες και τι πάει να πει. Δηλαδή, όποιος.
1: Απάντα, ζεις κάτω από τη γέφυρα επειδή είναι αριστερή.
0: Όποιος δηλαδή. Λεφτά δικαιούνται να έχουν μόνο δεξί. Όσοι είναι αριστεροί, όσοι είναι δεξί, δηλαδή πρέπει να αυτό λες.
1: Έτσι.
0: Να πεθάνει τη πείνα, α πούμε. Το βιωτικό σου επίπεδο και το τι θα έχει καταφέρει σαν άνθρωπο να πετύχει οικονομικά εξαρτάται, πρέπει να εξαρτάται από την ιδεολογία σου. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα.
1: Να πω εσύ, Δόμνα, και πήγε και αγόρασε μια βίλα 25 εκατομμυρίων με 35 δωμάτια και 7 τουαλέτες. Να πω άντε ρε φίλε.
0: Το μεμτό.
1: Και πάλι
0: όταν,
1: δικά της είναι.
0: Όταν συζητάμε τέτοια πράγματα, αυτό πρέπει να εξετάζουμε είναι το πώς προκύπτουν αυτά τα χρήματα. Έτσι. Okay. Αν μιλάμε για χρήματα τα οποία προκύπτουν από την εργασία σου, από την εργασία των ανθρώπων, δεν υπάρχει κάτι μεμτό εδώ πέρα. Ούτε υπάρχει κάτι το οποίο είναι. Το οποίο πρέπει να είναι κατακριτέο.
1: 4-3 ο Γλάρος.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ο δικός μας ο Κοστούλας. Αλλά είμαστε στο 96ο λεπτό από τα πόσα λέει εκεί που έχει υποδείξει ο διαιτητής.
0: Όχι, έχουν συμπληρωθεί 5 λεπτά. Είναι.
1: Α, 5 έχει υποδείξει και είμαστε στο 6ο.
0: Έχουν συμπληρωθεί τα.
1: Οπότε σέντρα και γκολ.
0: Λογικά, σέντρα και λήξη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, η Chelsea φαίνονταν ότι θα το πάρει πιο εύκολα το μάτς. Τελικά από ότι το
1: η Brighton είναι πολύ καλή ομάδα πάλεψε, γενικά.
0: Το πάλεψε η
1: Brighton. Και μπράβο της.
0: Ειδικά όταν για μια ομάδα που η οποία δέχεται 3 γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο και σωστά καταφέρνει και βγάζει αντίδραση κόντρα σε μια ομάδα όπως η Chelsea.
1: Και η Chelsea τώρα να βγάλουμε πράγμα. Τρόπο. Δηλαδή 7-5 στα δύο πρώτα μάτια του
0: πρωταθλήματος. Ναι, όντως τελικό. Μόλις σφύριξε την λήξη, βλέπουμε τον Τσάμπιαν Λούντσο εδώ με σφιγμένες γροθιές προς τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεύτερη νίκη για την Chelsea, 2-2.
1: Σωστά.
0: 6 πόντους και κορυφή στην Premier League για την ομάδα του Λονδίνου. Για να δούμε αν έχουμε τελικά και στα υπόλοιπα, στα άλλα δύο παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν. Ναι, έχουμε τελικά. να τα αναφέρουμε. Leeds Bradford 1-1 και Sunderland Fulham 1-0. Τελικά δεν έγινε αυτό που,
1: κρίμα.
0: Αυτό που ήθελες, Μιχάλη, δεν σου κάνανε το χαρτί.
1: Θα βγάλαμε την τριάδα και από την Premier και θα πηγαίναμε μετά.
0: Παρά το 58% κατοχή λοιπόν της Fulham, δεν κατάφερε. Τελικά φαίνεται ότι μάλλον τουλάχιστον με βάση τα στατιστικά που βλέπουμε πίεζε στο φινάλε.
1: Αλλά ήταν καλύτερη η Sunderland από ό,τι φαίνεται από τα στατιστικά εκτός της κατοχής. Μάλλον
0: τους
1: άφηνε η Sunderland να το κάνει αυτό. Τους αφήνει χώρους στους αλλούς
0: και κέρδισε.
1: Κάνει μια στατική φάση, μια αντεπίδευση και γεια σας.
0: Τη Fulham 1-1 στο Elland Road, Leeds και Brentford. Έχουμε μετά στις 6.30 Manchester United Ipswich στο Old Trafford. Άντε να δούμε για τη Manchester United εδώ, η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει εμάς σαν οπαδούς της και από μικρά παιδιά. Να δούμε πότε και με ποιον τρόπο και με ποιον προπονητή και με ποιους παίκτες θα καταφέρει πια να σηκώσει κεφάλι αυτή η ομάδα.
1: Βγήκαμε τρίτη, ρε φίλε. Ποιος θα το έλεγε.
0: Τρίτη, αφού όλα είχαν κρυθεί, έτσι.
1: Όχι, έκανε ωραίο σερί ο
0: Κάρι. Σε όλα, όταν είχαν κρυθεί τα πάντα στην κορυφή.
1: Και πού έλεγε εσύ θα βγει τρίτη United.
0: Όταν λέω να σηκώσει κεφάλι, όχι, δεν το περίμενα. Αλλά όταν λέω να σηκώσει κεφάλι United, εννοώ να, είναι, να γίνει μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί τον τίτλο.
1: Αυτό ναι, έτσι, δεν αυτό. Το
0: να,
1: συζητάμε.
0: Δεν λέω να τον πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν μπορεί.
0: Αλλά
1: ακόμη.
0: Να είναι μια ομάδα.
1: Ούτε φέτος.
0: Ναι, όχι, ούτε φέτος. Να είναι μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα στις πρώτες δύο, τρεις θέσεις, όχι όπως πέρυσι τρίτη. Να είναι μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις διεκδικώντας.
1: Διεκδικώντας, ναι, ναι.
0: Έχοντας πιθανότητες.
1: Δύσκολο.
0: Και όχι με μια.
1: Γιατί και πάλι αυτές οι δύο είναι. Η Arsenal και η City, γιατί ούτε η Liverpool φαίνεται ικανή.
0: Όχι, όχι, με δύο. Αποτυχία στο ξεκίνημα δύσκολα.
1: Η Chelsea προσπαθεί χρόνια τώρα.
0: Ξεκίνησε δύσκολα. Καλά, θα τη δούμε και την Chelsea, αλλά μέχρι στιγμής και για την Arsenal Manchester City που λες, νομίζω ότι και η Arsenal ξεκινάει με ένα βήμα πιο μπροστά, μία παραπάνω.
1: Ναι.
0: Όπως είδαμε εξ το Charity Shield, δηλαδή στο match.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν, η Arsenal κέρδισε καθαρά
1: εύκολα.
0: Και πολύ εύκολα.
1: Εύκολα. Ναι. Έχει φύγει και ο Ρόδρυ, έχει φύγει και ο Guardiola. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει κουραστεί με αυτόν τον τρόπο που παίζει, λέω εγώ, και την έχουν καταλάβει και όλοι. Κλείνονται πολύ καλά πίσω ότι παίζουν στην κόντρα. Συνέχεια αυτό κάνουν.
0: Ναι.
1: Και πέρσι, ήδη από πέρσι, είχε τρομερά προβλήματα η City. Και αποτυπώνεται και φέτος έχει. Και πάλι τις προάλλες με τον Χάλατ στο 90 τόσο έκανε την ανατροπή.
0: Ναι. Δηλαδή... Με την Bournemouth κέρδισε δύσκολα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προχθές το 1-4 μαρτυρά μια εύκολη νίκη απέναντι στην Crystal Palace, αλλά.
1: Πάλι βλέπεις ότι έχει πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα, ναι. Έχει πρόβλημα. Η Arsenal φαίνεται ότι πατάει καλύτερα και είναι το μεγάλο φαβόρι. Ξεκινά δηλαδή από την pole position, όπως τα λέγαμε και στην
1: Formula
0: 1. Με Τζόλι. Και με Τζόλι βασικό, έτσι.
1: Τρελός.
0: Βασικό και τρελένη. Σημαντικό στέλεχος της ομάδας.
1: Βεβαίως.
0: Στο παιχνίδι της Arsenal. Όχι απλά βασικός, είναι και βλέπουμε ότι έχει ρόλο.
1: Καρέτσα MVP χτες, Αχίλε.
0: Καρέτσα.
1: Δεν το είχα δει.
0: Ναι, MVP της Dortmund το Καρέτσας.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Και είπαμε και MVP ο Τζολάκης
1: για τη Χαλ. Φοβερά έτσι, πράγματα.
0: Με την Coventry.
1: Άντε σιγά σιγά να δούμε και τον Κουλιεράκη. Με τη Ρώμα να μπαίνει σιγά σιγά βασικός.
0: Νομίζω αύριο παίζει η Ρώμα.
1: Αύριο. Έτσι, αλλά να παίζει λίγο γιατί παίζει. Στην αρχή ακόμα είναι πίσω. Βέβαια δεν είναι και εύκολο να παίξει τη Ρώμα βασικός. Okay. Mm-hmm. Αλλά άμα συνεχίσει έτσι το παιδί θα τη διεκδικήσει τη βασική θέση. Είναι δυνατό παιδί.
0: Το αξίζει. Εντάξει, θέλει χρόνο προσαρμογή πρώτη χρονιά. Να βρει τα πατήματά του και έχει δείξει ότι το αξίζει ο Κουλιεράκης.
1: Το πήραμε το 2-0 Αχίλε απέναντι στις Γαλλίδες.
0: Τελείωσε το δεύτερο σετ 0-2 και πάμε τώρα για το τρίτο για να έρθει και η πρόκριση στα προημιτελικά.
1: Εμείς φτάσαμε στα τελικά όμως.
0: Εμείς τελειώσαμε εδώ, ως δίδυμο πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα έχει πάει 6. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Συνεχίζει το πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι σταθερά στους 95,5. Συνέχεια με Μιχάλη Βραζιλιάνο. Αργότερα βεβαίως αγωνιστική δράση με Άρης Όφη και Ατρόμητος ΠΑΟΚ ζωντανά από το Μετρόπολης 95,5.
1: Με διαφορά ενός ημιχρόνου. Είναι απίστευτα αυτά.
0: Ναι.
1: Απίστευτα. Δύο μεγάλες ομάδες. Και τρία μεγάλες ομάδες. Και μετά παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ την ίδια ώρα. Και με ένα ημίχρονο διαφορά από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Τα, ουσιαστικά πέφτουνε τα μάτια του ένα
1: όλα, όλα μαζί.
0: Δυστυχώς συνεχίζεται αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέτε σε λίγο με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Λοιπόν, πάμε μια ώρα μαζί. Ο Γιώργος Τραντζάλης θα έρθει στις 7. Θα σας έχω ένα αρχικό ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ Άρη. Ίσως καταφέρουμε να έχουμε και το Γιάννη τον Τζερβίνη για την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Προς το παρόν θα σας έχω σε λίγο Χρήστο Λιάπη να σας ενημερώσει για τις μικρές κατηγορίες. Εδώ έχουμε ένα challenge στο βόλεϊ των γυναικών στο ευρωπαϊκό με τις Γαλλίδες, τις οποίες έχουμε ήδη 2-0 στα σετ. Δείξε μου πόσο είναι. 5-11 στο τρίτο. Ωραία. Θα πάμε πολύ καλά προς το παρόν. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα σε ό,τι αφορά στο στοιχηματικό κομμάτι, αλλά πρωτίστως μπαίνει το ελληνικό, το γαλανόλευκο κομμάτι, το γαλανόλευκο πρωτάθλημα. Αυτό που ορισμένοι ακόμη το ονομάζουν Super League One. Για μένα είναι απαράδεκτο, το ξαναλέω και δεν θα κουράζομαι να το λέω. Κουράζω εσάς, αλλά εγώ δεν θα κουράζομαι να το λέω. Δεν νοείται ελληνικό πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας να ονομάζεται Super League One και Super League Two της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Δεν μου κάθεται καθόλου καλά στα αυτιά. Ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε. Οπότε, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ο Γιώργος θέλει, okay. Θα σας δώσω λίγο και πάλι τα bet builder, όχι της Real, για το παιχνίδι της Real άρχισε. Θα σας δώσω τα δύο bet builder και πάλι από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, λέω, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Λοιπόν, 9 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Άκουσον. Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα, 9 η ώρα. Άλλο αυτό πάλι. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, διπλό, under 3,5 και LKB. Σκόρερ είναι το πρώτο bet builder. Και το δεύτερο, Κηφισιά ΑΕΚ, διπλό, Γιώβιτς να σκοράρει, no goal και 2 έως 4 goal. Αυτά τα δύο τα bet builder, κάντε μια διάδα εκεί με μια ψηλαδούρα να έχουμε να ασχολούμαστε το βράδυ κατά τις 9. Χρήστος Λιάπης, καλησπέρα γίγαντα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πας?
1: Καλά.
0: Έτσι σε θέλω. Σου έβγαλε κάτι τρομερό η κλήρωση από τη δεύτερη εθνική κατηγορία ή οκ, δεν έχουμε ας πούμε έτσι
1: από κάτι? Από ό,τι είδα, ο Πόνο Καλαμεριάς θα παίξει δύο παιχνίδια εκτός έδρας.

0: Α, στην αρχή.
1: Ναι. Μαρκό Πανσαραϊκός στην πρώτη αγωνιστική, να δούμε και ο Πανσαραϊκός. Λογικά θα είναι δυνατός. Έχει το ντέρμπι, βλέπω ΑΕΛ-ΑΕΝ.
0: Δώσε την πρώτη λίγο.
1: Ναι. Μαρκό Πανσαραϊκός.
0: Μαρκό Πανσαραϊκός, ναι. Το είναι ματσάρα.
1: Ναι, ναι. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ελλάς Σύρου, και αυτό δύσκολο.
1: Καλυθέα Νίκη Βόλου. Εδώ είναι δύο ομάδες φιλόδοξες. Νίκη Βόλου είναι. ΑΕΛ-ΑΕΝ Αγέννης Καρδίτσης.
0: Και η Μαρκό δεν είναι.
1: Ναι, και η Μαρκό.
0: Πανσεραϊκός, πώς τον κόβεις?
1: Πανσεραϊκός έχει ενισχυθεί.
0: Μπορεί.
1: Ναι, μπορεί. Okay. Θα δούμε βέβαια. Okay. Εντάξει, να δούμε τα πρώτα δείγματα. ΑΕΛ-ΑΕΝ Αγέννης Καρδίτσης, εδώ είναι το.
0: Η ΑΕΛ φαβορή.
1: Εντάξει, ναι, και η Αγέννης Καρδίτσας κάνει μια νέα αρχή. Έχει κάνει.
0: Τα λες μια νέα αρχή, μπορεί να την κάνει. Τι είδους αρχή, για το καλό ή για το
1: νέο ρόστερ.
0: Ναι. Νέο ρόστερ. Αντέχει κατηγορία ή πάει για κάτι καλύτερο?
1: Θα δούμε.
0: Δεν έχουμε,
1: εντάξει,
0: θα,
1: ναι,
0: δείξει.
1: Θα δείξει, ναι.
0: Okay.
1: ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.
0: Πάτε ρε, ντέρμπι με τη μία. Και μάλλον θα γίνει στην Τούμπα αυτό από ό,τι άκουσα. Ε. Στην Τούμπα θα γίνει. Ναι. Στην Τούμπα θα γίνει. Στο λέω αυτό. Okay. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πότε? Ξέρουμε.
1: Το Σαββατοκύριακο. 5-6 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε. Όχι, δεν έβγαλαν πρόγραμμα.
0: Δεν βγήκε πρόγραμμα. Okay.
1: Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος.
0: Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Αυτές οι δύο δύσκολα για ψηλά επίπεδα.
1: Ναι. Ναι. Εδώ η Ζάκυνθος άλλαξε προπονητή. Και...
0: Πώς άλλαξε προπονητή?
1: Έφυγε.
0: Δεν αφήσαμε.
1: Εντάξει, έφυγε προηγούμενος Γιάννης Αποστολίδης. Και όπως λένε, θα αναλάβει ο Περικλής Αμανατίδης. Εντάξει, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει.
0: Okay.
1: Αλλά, και Πανθρακικός Πύργος.
0: Πανθρακικός Πύργος.
1: Ναι.
0: Πανθρακικός τι λέει? Μπορεί.
1: Εντάξει, είπαμε να δούμε τα πρώτα δείγματα και μετά μην βιαζόμαστε.
0: Αν έχει έτσι εντάξει, δείγματα καλών μεταγραφών. Αυτό
1: το Κώστα Γεωργιάδη προπονητή.
0: Okay, okay.
1: Τώρα είχε ένα φιλικό χθες, βέβαια, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός. Έγινε στο γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Απόλλων έπαιξε, επειδή είχε φιλικό με τον Πανσεραϊκό, έπαιξε κυρίως με παίχτες που δεν είχαν παίξει στις Σέρες.
0: Α, okay.
1: Ενώ, όπως μου είπαν,
0: να δώσει χρόνο στα παιδιά να
1: ναι, σε όλους.
0: Okay.
1: Και έχει και σήμερα.
0: Και σήμερα.
1: Ο Απόλλων πάλι.
0: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Μισθουρέ ομάδα θα κατεβάσει.
1: Ναι, εντάξει, δοκιμάζουν ακόμα.
0: Δοκιμάζουν. Okay, καλά κάνουν και έτσι μου αρέσει.
1: Έχει πει ότι μάλλον θα πάρει ένα αργεντινό φορ που έχει παίξει στη River Plate
0: από
1: τον Καλαμαριάς, τον Καπρόβ, ο οποίος θα περάσει από εργομετρικά. Εφόσον πάνε όλα καλά, θα αποκτηθεί.
0: Μάλιστα, ωραίο.
1: Και σήμερα ο Απόλλων έχει μια ιδιαιτερότητα ακόμη. Στη Χαλάστρα έχει ένα φιλικό παιχνίδι. Θα παίξει, παίζει με τον Σαμπελόκη του Ιωαννίνων.
0: Να παίζει τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Είπαμε εντάξει, εννοείται. Παίζουν.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
1: Ο προπονητής του Απόλλων είναι ο Γιάννης Τάτσης. Και στην αντίπαλη ομάδα είναι ο αδερφός του. Οποίος...
0: Έλα,
1: ρε, μια ιδιαιτερότητα. Ναι, θα Γιάννη.
0: Ωραίο.
1: Αλέκος Τάτσης.
0: Ωραίο. Θα τα πιούν μαζί το βράδυ.
1: Ναι.
0: 10-15 στο τρίτο σετ η εθνική μας και σε αυτό το σετ μπροστά η εθνική μας.
1: Στη Χαλάστρα. Είπαμε, να γυρίσουμε στην Εψημή, ότι χθες έγινε το Super Cup στο γήπεδο της Σταυρούπολης, όπου ο Φίνικας Πολύχνης νίκησε τη Δόξα Ασύρου με 2-1 και πήρε την άτυπη ρεβάνς της ήττας του στο τελικό κυπέλου που είχε γίνει πέρσι.
0: Okay.
1: 1-0 προηγήθηκε ο Φίνικας με πέναλτι του Μποζίδη.
0: Μποζίδη.
1: Ισοφάρισε η Δόξα με τον Άντσο και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσίτσιλας έδωσε την νίκη στον Φίνικα, ο οποίος πήρε το πρώτο τρόπιο της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Φίνικας και το λέει, εντάξει, ότι έχει κάνει μεταγραφές, θέλει να ανεβεί και στο Super League 2.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, είπαμε ότι υπάρχουν οι όμιλοι, ότι οι άνοδοι θα προκύψουν μετά από τρεις φάσεις. Έχει δηλαδή μέλλον. Και από ένα σύνολο περίπου 60 ομάδων, δηλαδή από τους 5 πρώτους ομίλους θα ανεβούν 2 και τους άλλους 5 ομίλους θα ανεβούν άλλοι 2. Έχει δηλαδή πολύ μάκρο στο πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ναι.
1: Τώρα, εντάξει, είναι και άλλοι φιλόδοξοι. Εκεί στον πρώτο όμιλο που είναι η Ξάνθη Δόξα και Καβάλα.
0: Καβάλα?
1: Ξάνθη Δόξα, Δόξα Δράμας και Καβάλα.
0: Τρεις
1: και
0: οι υπόλοιπες ομάδες, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: να παλεύουν στην
1: και τώρα βέβαια λένε ότι δεν παίζουν, η ιστορία δεν παίζει μπάλα.
0: Δεν παίζει κακή. Ποτέ, όντως δεν παίζει. Βέβαια δεν παίζει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Γι' αυτό είναι και στην τρίτη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Στο
1: δεύτερο που είναι εδώ, εντάξει, είπαμε φιλόδοξο ο Φίνικας. Είναι 6 ομάδες της Θεσσαλονίκης. Είναι και ο Μακεδονικός.
0: Ναι.
1: είναι ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Είναι, εντάξει, θα δούμε. Αλλά είπαμε ότι η άνοδος δεν θα προκύψει από εδώ. Έχει και δεύτερη φάση και τρίτη φάση.
0: Έχει
1: και τα
0: πολύ δρόμο. Πολύ δρόμο. Ακόμα Αύγουστο μήνα είμαστε. Παρεπιπτόντως, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα, στην Αλεξανδρούπολη, στον Αλεξιάδη, στον Αλεξούδη, στη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Ναι.
0: Γιορτάζουν, ρε φίλε, τι θα κάνουμε. Αλεξόπουλο, βεβαίως, τον κύριο Αλεξόπουλο. Και όχι μόνο. Αυτά. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Και στο γιώκα μου, τον Αλεξάνδρο.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Του πατέρα μου το όνομα. Το πιο ωραίο όνομα που φέρει άνδρας. Ε? Έχεις αντίρρηση. Εκτός από το Χρήστο το Λιάπη, βέβαια, γιατί είναι δικός μας. Για πες.
1: Σε χθεσινά φιλικά, Λαγκαδάσα Ατός Βαρβάρας 1-1. Πίνικας Τούμπας Αχιλλέας Τριανδρίας 5-0. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν μια πεντάδα ομάδων στην Α1, οποίες ομάδες είναι φιλόδοξες.
0: Ξεχωρίζουν λες.
1: Τώρα βέβαια είπε ένας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, το Αυγούστου ήταν αφαβορή. Εντάξει.
0: Να, έτσι, εντάξει. Σωστό αυτό που λέει. Αλλά κάπως ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες.
1: Εντάξει, έχουν ρίξει
0: έχουν χρήμα.
1: Θα δούμε.
0: Βέβαια. Okay.
1: Βέβαια, είπαμε και δεν ανεβαίνουν. Ο πρώτος περνάει απευθείας στα μπαράζ για την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Και ο δεύτερος μέσω των play-off θα περάσει και αυτός. Και είναι σε ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Για την άνοδο, το δύο πρώτο. Σε όμιλοι είναι των τεσσάρων ομάδων μετά. Οι δύο πρώτοι θα ανεβούν και θα ανεβούν και οι καλύτεροι τρίτοι σε σύνολο 14 ομίλων.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, okay. Δηλαδή.
0: Εντάξει, έχει δρόμο, έχει δρόμο. Ωραία, αλλά καλά τα έχει.
1: Ένα-ένα βέβαια.
0: Σωστά.
1: Πρώτα,
0: σωστά, ένα
1: να περάσουν από τη Θεσσαλονίκη και μετά θα πάνε.
0: Λουτσέσκου μου θύμισε.
1: Και παρακάτω.
0: Μάτς με μάτς και προχωράμε. Έτσι.
1: Σε άλλα φιλικά χθες, Εθνικός Πηλίας Μαραθώνας 3-3, Αγροτικός Αστέρας Σκιούρη 5-2. ΠΑΟΚ Β, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 6-0.
0: Μπράβο.
1: Είπε Λόλα. ΑΕΒΟΣ μου.
0: Λόλα.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά.
1: ΑΕΒΟΣ μου Απόλλων Καλαμαριάς ΚΑΠΑ 19-7-1. Δόξα Πενταλόφου Εθνικός Μετεώρων 4-0. Γαλάτη Στανίκη Μεσημερίου 2-2.
0: Πολλά γκολ, ρε φίλε. Όλα τα μάτια.
1: Εντάξει. Αναγέννηση Νέων Επιβατών Κυσός Χορτιάτη 5-0. Δόξα Κορισσού Μακεδονικός Σιάτιστας 1-1. Ομόνια Σύνδου Εθνικός Οχού 1-2. Ηράκλειο, Μέγας Αλέξανδρος, Δήμου Βόλβης 3-2. Και τώρα έχει φιλικά. Εντάξει, επειδή έχουν ξεκινήσει, απλά παίζει Ακρίτες Οικειών Πιερικός το Δάξι Οικειών. Παίζει Δόξα Δράμας με την Ξάνθη. Δυνατό.
0: Δόξα Δράμας Ξάνθη.
1: Ναι. Δυνατό φιλικό. Νικόπολη Παύλος Μελάς. Εντάξει, τα παιχνίδια έχουν αρχίσει.
0: 14-18 τα κορίτσια μας χαμογελούν. Πάνε να κλείσουν το 3-0. 14-19 πλέον πάνε για το 3-0.
1: Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Α1. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει, είπαμε, Super League 2.
0: Άντε, ξεκινάει. Να άρχισε εδώ να μας λες αποτελέσματα.
1: Και σε εμάς ξεκινάει η Α1 κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Στις 19-20 θα παίξουν κύπελο οι ομάδες της Α κατηγορίας σε ψημί. Και, δηλαδή 19-20 και 26-27. Πρώτη φάση και δεύτερη φάση, όσοι περάσουν.
0: Okay.
1: Β και Γ κατηγορίας 19-20 και 26-27. Η Β και Γ είναι προαιρετική συμμετοχή, όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή. Και στη δεύτερη φάση εννοείται όσοι θα περάσουν.
0: Okay. Μια χαρά.
1: Εντάξει, είχαμε και οι δύο δυσάρεστα μέσα στην εβδομάδα. Που πέθανε ο πρόεδρος του Κραυνού Ροκάστρου, Κώστας Νιανιάς.
0: Έλα.
1: Και. Εντάξει, πολλά συλληπιτήρια, ήταν αγαπητός στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και σήμερα πέθανε ο Δημήτρης Τσελεπάκης, εντάξει, σε ηλικία 98 ετών. Ήταν πρόεδρος επί τέσσερις τετραετίες στο Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, πλούσιο έργο.
0: Μπράβο. Προσφορά του.
1: Μεγάλη προσφορά στον χώρο.
0: Μπράβο του. 98 ρε φίλε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όλοι ευχόμαστε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Έτσι δεν είναι, Χρήστο?
1: Ναι.
0: Πού να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Αυτά λίγο πολύ.
0: Είσαι υπέροχος. Αύριο το βράδυ μπορεί να σε χρειαστεί να έχεις κάτι, θα μας το πεις. Αύριο το βράδυ θα είμαι εδώ 9-11.
1: Ναι.
0: Τελευταία μέρα Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Να χαρώ εγώ. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Λιάπη. 16-20 η εθνική μας. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε λίγο από τα παιδιά του ΠΑΟΚ και του Άρη ένα πρώτο σχόλιο. Έως τότε να σας δώσω λίγο εγώ το τι γίνεται στο πρόγραμμα. Και αρχίζω από την Premier με τα τελικά Lynch Brentford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, Chelsea Brighton 4-3. Ακόμα ένα χορταστικό παιχνίδι στην Premier από Chelsea και από Brighton. Σε 8 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι της Manchester United με την Ipswich. Θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνω. Αυστρία, 21ο λεπτό, Rapid Vienna, Sturm Graz. Ήδη στο 21ο λεπτό, 2-1 η Rapid. Και στο ίδιο λεπτό, Hartberg Reed 1-1. Όλα αυτά στο 21ο λεπτό. Έχουμε 5 γκολ σε 2 μάτς. Στο Βέλγιο, είπαμε για την ήττα της Brugge, Gandy Brugge 2-1. 63ο λεπτό τώρα, Antwerp Sint-Truitent 1-1. Στη Βραζιλία μου πήραμε και πάλι προβάδισμα, Ατλέτικο Παραναένσε Φλουμινένσε 2-1. Να το κρατήσουμε όμως τώρα, γιατί Καριόκας είναι πάντα μεγάλη ομάδα και επικίνδυνη. Στην Γαλλία τελικό Παρί Νις 3-0. Η Παρί σκέτη, όχι η Σεντζερμέν, επαναλαμβάνω για να μην μπερδεύεστε. 8 λεπτό Ρεν Λεμάν, ήδη η Ρενουά άρχισαν με γκολ. Ρεν Λεμάν 1-0. Στην Γερμανία 4 η Βέρντερ έφαγε. Φράιμπουργκ Βέρντερ 4-1. Σε λίγο έχουμε το Αουγκσμπουργκ Σάλκε. Στην Zweite Liga 3 τελικά Μαγδεμβούργο Χολστάιν Κίελο 2-0. Darmstadt Hannover 0-1 και Zenit Pauli Kaiserslautern 1-2. Στην Δανία τελικά Lyngby Odense 1-1, Silkeborg Midtjylland 1-1. 66ο λεπτό Randers Aarhus 2-1. Ένα λεπτάκι τώρα, ένα λεπτάκι.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο για να μην τα χάνουμε σιγά σιγά. Στην Δανία είπαμε δύο τελικά, Λίγκμπι Οντένσε 1-1, Σίλκεμπορκ Μίντιλαντ 1-1, 68 λεπτό Ράντερς Άρχους 2-1. Στην Ισπανία ήδη προηγηθήκαμε εμείς της Ρεάλ, 22 λεπτό Ρεάλ Μάλαγα, για να δω ποιος το βάλε. Το βάλε ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, ο Μπέλιγχαμ 1-0. Αν έχει κάτι, δες με το Δημήτρη Ελένη μου, ναι, αν έχει κάτι το παιδί, να μην τον βγάλουμε από το, okay. Στην Ρεάλ λοιπόν 1-0 με Μπέλιγχαμ. Στη Β' Ισπανίας 25 λεπτό Ανδόρα Έιμπαρ παραμένει το 0-0. Στην Νορβηγία αρχίσαμε, είναι 25 λεπτό, έχουμε 6 αγώνες εκεί. Βαλερέγκα Μόλντε 2-1 ήδη η Βαλερέγκα. 2-1 ήδη η Βαλερέγκα. Μια χαρά τα πάμε. Μια χαρά τα πάμε. Βίκινγκ Άλεσουντ, εδώ δεν τα πάμε καλά. 0-1 ο Άλεσουντ. Σάντεφιορντ Μπραν 0-0, πρέπει να ξυπνήσουν εκεί τα παιδιά. Σταρτ Κφουμόσλο 1-0 ήδη η Σταρτ. Τρόμσο Σάρτσμπροκ 0-0, θέλουμε ένα γκολ από Τρόμσο. Και Χαμ Καμ Κρίστιανσουντ 0-0, θέλουμε εδώ και από τους γηπεδούχους να ξυπνήσουν λίγο καλά. Δεύτερη Νορβηγία δεν μας ενδιαφέρει. Αν θέλει κάποιος κάτι, μου στέλνει μήνυμα. Προηγηθήκαμε εμείς του Έαντα. Τέλσταρ Άγιαξ 0-1 με γκολ του Κλάσεν από ασίστ του Μπεργκουί. 0-1 είμαστε μπροστά. Οκ, okay, Ελένη, όλα καλά. Για να δω εδώ ότι η Ελλάδα μας είναι στο 19-24 match point πλέον. Μπράβο στα κορίτσια, καταχαρούμενα όλα, οκ, okay. Match point πλέον. Telstar Ajax 0-1 λοιπόν στο 42 λεπτό. Η Μίχρον Νασιονάλ Μαδέρα Εστρέλα Δαμαδόρα 1-1 στην Πορτογαλία. Στην Σουηδία τελικό ΑΕΚ Στοχόλμης Χάμαρμπι 3-2 η Μίχρονο. Γκετεμπόργκερ Γκρίτε 0-0. Μετά Τουρκία είναι μετά τα μάτς, δεν έχουμε κανένα τελικό. Στην Τσεχία τελικό Σλόβαν Λίμπερετς Χράντετς Κράλοβε 2-0. 27 λεπτό Βικτόρια Πλιζέν Σλοβάτσκο 0-0. Τέπλιτσε Γιάμπλονετς επίσης 0-0. Και πιστεύω αυτά τα έχουμε τελειώσει. Α, Ελβετία τελικό Σιόν Λουγκάνο 1-2 ημίχρονο Βαντούς Γκρασχόπερ 2-2 και Σενγκάλεν Τούν 0-1. Πολύ ωραία. Οπότε Ιταλία δεύτερη κατηγορία είναι μετά τους 8 τα μάτς. 4-5 μάτς πρέπει να έχουμε εκεί. Μια χαρά, μια χαρά. Θα πάω σε διάλειμμα και αμέσως μετά τα ρεπορτάζ θα έχουμε μετά τις 7 με Γιώργο Στράντζαλη, όλα. Οπότε μετά τις 7 θα ανοίξω γραμμές να μιλήσουμε για ένα μισάωρο, για τις ομάδες μας, για τα παιχνίδια Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ. Τα κορίτσια μας κλαίνε για την νίκη με 3-0 και την πρόκριση στους 8. Κλαίνε τα κορίτσια και καλά κάνουν. Η χαρά αυτά φέρνει. Και όντως σπουδαία νίκη, σπουδαία πρόκριση με 3-0 απέναντι στις Γαλλίδες. Θα ανοίξω γραμμές μετά 90-90-90 για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Πώς είδατε τα ευρωπαϊκά, τα παιχνίδια στην πρώτη μας εθνική κατηγορία και όχι μόνο. Λίγο να δω από πλευράς ειδήσεων σε κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό επίπεδο. Τραγωδία στα ανοιχτά των κατεχομένων. Τουλάχιστον 7 νεκροί μετά τη βύθιση επιβατικού σκάφους. Διασώθηκαν 237 άτομα. Ξέχωρα από τους τουλάχιστον 7 νεκρούς που αναφέρουν εδώ τα παιδιά, αγνοούνται 23. Ενώ έχουμε φωτιά πριν από κάνα μισάωρο σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο στον Οροπό, 112 ήχησε αλίμονο. Ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί για να τελειώσουμε τη φωτιά νωρίς, μακάρι τα παιδιά. Και από ό,τι βλέπω εδώ κάτι το δυνατό δεν έχουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα εδώ με το Θανάση τον Πολίτη, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ανοιχτές γραμμές.

0: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταίο μισάρο της εκπομπής Θανάσης Πολίτη Σόου. Αυτή είναι η σημερινή εκπομπή. Και το λέω αυτό γιατί με τις μουσικές του Θανάσης Πολίτη θα πάμε σήμερα. Όχι με τις μουσικές της εκπομπής X-Files. Για ένα μισάρο ακόμη μαζί. Ανοίγω γραμμές για όποιον είναι εδώ, για όποιον ακούει, για όποιον ενδιαφέρεται να πει δύο λόγια για τα παιχνίδια των ομάδων μας. Υπενθυμίζω το πρόγραμμα σε πολύ λίγο. Άρης Όφης στις 7.30, 3-0 η Ρεάλ. Μισή ώρα αγώνα και είναι 3-0. Και μάλιστα το τρίτο Εμπαπέ. Το δεύτερο το βάλε ο Ερέρο με αυτογκόλ. Το πρώτο Μπέλιγχαμ, το τρίτο Εμπαπέ. 3-0 η Ρεάλ στο μισάωρο. Ρε παιδιά, είπαμε εντάξει τώρα, παίξτε μπάλα. Το βάλαμε 2-5 γκολ και είναι 3-0 στο μισάωρο. Δηλαδή, άμα συνεχίσουν έτσι αυτοί, την Μάλαγα θα την τουλουμιάσουν. Θα πάει 9-0-10-0. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. 90-90-90 για όλους εσάς.

Λοιπόν, υπενθυμίζω το δικό μας πρόγραμμα στις 7.30 Άρης Όφη, 8 και 4 με διαφορά μόλις ενός ημιχρόνου Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 πάλι με διαφορά ενός ημιχρόνου, δύο παιχνίδια μαζί, δύο μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Συζητάμε για αυτά, για όποια θέματα θελήσετε. Επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές 90-90-90 για όλους εσάς.

Έχω την αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδιακό. Αύριο στις 7.30. Τη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού του Νίστρουπ είναι και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, και ο Kings Kangwa, Kangwa είναι, χωρίς ρο, και η Μπραν Λούζα. Εκτός ωστόσο ο τραυματίας Τσιριβέγια, για τον οποίο μιλάνε ότι θα είναι τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες έξω. Μέσα όμως είναι ο Κοντούρης. Από τους μικρούς ο Νίστροπ έχει Μπινιάρη και Κυριόπουλο, ενώ εκτός έμεινε ο Λάβδας. Αυτά από πλευράς Παναθηναϊκού, δεν χρειάζεται να σας πω την αποστολή. Την θέλετε, okay. Ένα λεπτό. Τρεις goalkeeper. Πένα, Σάβες και Κότσαρης. Αμυντική. Γιατί ρε παιδιά εσείς στην Ελλάδα έχετε τη μανία να βγάζετε την αποστολή με ξένα ονόματα και τα γράφετε σε λατινικά? Για ποιο λόγο δεν τα γράφετε ελληνικά τα ονόματα? Καλάμπρια, Κατρίς, Ντεβρίγ, Πάλμερ Μπράουν, Βαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος. Μέση, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρα, Ταμπόρτα, Καμαρά, Πελίστρη, Λούζα, Κυριόπουλος, Κάγκουα και Μπινιάρης. Μάλιστα. Και τέσσερις επιθετικοί. Τετέι, Ντέσερς, Ράστοντερ και Γκαρσία. Αυτά από πλευράς Παναθηναϊκού. Και επαναλαμβάνω, καλό θα ήταν εσείς των ομάδων όλων, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης και τα λοιπά, να βγάζετε τις αποστολές των ομάδων ή τις ενδεκάδες, πριν το μάτς με ελληνικά, στα ελληνικά, δεν χρειάζεται τα λατινικά. 90-90-90 για όλους εσάς, ανοιχτές οι γραμμές.

0: Ναι ρε φίλε, για μένα φαντάζει αστείο να γράφεις 63 ετών, έριξε λέει το διαδίκτυο η κούκλα, δείτε φωτογραφίες. Δηλαδή στα 63 της να δω φωτογραφίες και να ρίχνει το διαδίκτυο, εσύ Θανάση πολίτη. Εντάξει, εμείς στα 63 μας όταν θα φτάσουμε σε καμιά 20 χρόνια θα είμαστε μια χαρά. Αλλά τώρα στα 63 της η κυρία Τάδε, να μην πω και όνομα τώρα, φαντάζει λίγο δύσκολο ρε παιδιά στα 63. Δηλαδή, πάση περιπτώσει, 38 λεπτό για τον Αλέξανδρο Αδώρα, Έιμπαρ 0-0 και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Η Βαλερέγκα με τη Μόλντε στο 37 λεπτό είναι ήδη στο 2-2. Βαλερέγκα Μόλντε, μια χαρά τα πάνε εκεί, γκολ και over έχει βγει. Η Βίκινγκ δεν μας κάνει καλά τη δουλειά έως τώρα. Βίκινγκ Άλεσον 0-1. Η Ipswich είχε μια καλή ευκαιρία πριν από λίγο στην περιοχή της Manchester United. Οι Μπέμπιδες έχουν ένα, εντάξει, μια κατοχή, μια υπεροχή, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα η United είναι στην περιοχή, η μπάλα πάει out. Okay. Βίκινγκ Άλεσον 0-1. Σάντεφιορντ Μπραν 0-0. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Όχι, 90-90-90 παιδιά. Σάντεφιορντ Μπραν 0-0. Σταρτ Κφού Μόσλο 1-1. Τρόμσο Σάρτσμπροκ 0-0. Χαμ Καμ Κρίστιανσουντ επίσης 0-0. Ημίχρονο στην Ολλανδία. Μια χαρά είμαστε μπροστά. Θέλουμε και ένα δεύτερο να τη σιγουρέψουμε. Τέλσταρ Άγιαξ 0-2. Στην Σουηδία 50 λεπτό παραμένει το Γκετεμπόργκερ Γκρίτε 0-0. Στην Τσεχία δεν έχει αλλάξει κάτι και τα δύο παιχνίδια είναι στο 0-0. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Δημήτρης από Φραγκφούρτη, τι κάνεις?
0: Καλώς τον Δημήτρη. Μια χαρά, αγορίνα.
1: Βγήκαν οι εντεκάδες για το ΠΑΟΚ.
0: Ακόμα όχι, νωρίς είναι.
1: Όχι. Θα βάλει το σέρβο, λες να βάλει το σέρβο.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Εσύ. Χτες ήρθε το παιδί.
1: Τι όχι, αφού δεν έχει τίποτα, ρε εσύ, Μιχάλη.
0: Πώς δεν έχει τίποτα.
1: Πώς δεν έχει, ρε Μιχάλη. Το μύθο θα βάλει.
0: Άμα βγάλει με μύθο, θα απογοητευτώ. Αλλά ο σέρβος δεν είναι εννιάρι, ρε φίλε. Ο σέρβος είναι οχτάρι.
1: Ναι.
0: Οπότε Τέιλορ, Ζαφίρης, Πέλκας, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ή Τάισον ή Σορετήρε, μάλλον τα χάλι θα μπει αλλαγή μετά και μπροστά ελπίζω να βγει με το Σερίφι.
1: Πώς το βλέπεις το μάτς?
0: 0-1, 0-0. Ο Ατρόμητος θα παίξει όπως έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Φουλ άμυνα και ό,τι βγει μπροστά.
1: Α, καλός Ατρόμητος.
0: Στο πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό δεν κινδύνευσε. Στο δεύτερο έκανε 3-4 πολύ καλές φάσεις. Ο Ολυμπιακός δίκαια ανοίξε μέσα στο Καραϊσκάκη στην πρώτη αγωνιστική. 1-0 με μια βολίδα του Κάρμο. Αλλά δίκαια ανοίξε. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε τίποτα. Το μάτς ήταν για να κοιμάσαι στην κυριολεξία.
1: Σφιχτά πίσω έπαιξε. Μιχάλη,
0: ορίστε.
1: Μια ερώτηση. Μάθαμε κανένα νέο για τον Κωνσταντέλια?
0: Όχι ακόμα, δεν βγήκε από Γερμανία, αλλά όλοι, ακόμα και ο προπονητής του, μιλάει για χιαστό κατά πάσα πιθανότητα. Δυστυχώς.
1: Άλλο είναι να μιλάει, αλλά εντάξει, κάτι θα ξέρει.
0: Ναι, ρώτησε τον το γιατρό
1: του. Από εχθές, δηλαδή, που είδα το μάτς και εδώ πέρα όλοι μιλούσανε. Δεν ξέρω αν είδε στο ημίχρονο, έβαλαν και σιρτάκι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, και είπαν πολλοί Γερμανοί ότι αισθανόμαστε Έλληνες. Άκου τι είπαν οι τύποι. Τόσο καλά παίξαν τα παιδιά. Ναι, φοβερό.
1: Έχουν τρελαθεί πραγματικά και όλοι γράφουν για τον Κωνσταντέλια και νομίζω ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα ακουστεί ακόμα και το. Είναι καλό και για το ελληνικό πρωτάθλημα, Μιχαλή.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Θα ακούγεται νομίζω περισσότερο.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Γιατί βγαίνουν αρκετά παιδιά πλέον εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Βγαίνουν και άλλα παιδιά. Ναι. Τα τελευταία 2-3 χρόνια από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ έχουν βγει πολύ καλές περιπτώσεις. Μας προσέχουν πιο πολύ τώρα. Τα φιλιά μου στη Φραγκφούρτη, να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, τα φιλιά μου στη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα. Άκου 3-3 χθες η Άιντραχτ. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σου, αγορίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Να σε ρωτήσω, εσύ πόσα χρόνια κάνεις ραδιόφωνο?
0: 28.
2: 28 χρόνια. Πώς χοροδέψεις όλους, μαγάσα?
0: Έλατε.
2: Πώς χοροδέψεις όλους, χωριάτη?
0: Έλατε. Έλατε. Έχω ένα ιδιαίτερο χάρισμα, ρε φίλε. Καλησπέρα. Αυτός αεκτής θα ήταν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Δεν μπορεί να τους κοροϊδέψεις όλους για πολύ, φίλε. Μπορεί να τους κοροϊδέψεις όλους για λίγο ή λίγους για πολύ. Όλους για 28 χρόνια, λίγο δύσκολο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ο Θοδωρής είμαι.
0: Γεια σου ρε Θόδωρε.
3: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλησπέρα, πολύ καλά. Είπαμε. Ελπίζω να είμαι καλά και μετά από κανένα τρίωρο, τετράωρο.
3: Μέχρι τι ώρα θα είσαι?
0: Φεύγω σε ένα τέταρτο, θα έρθει ο Στράντζαλης γιατί έχει το μάτς του Άρη τώρα.
3: Α, θα μας φύγει.
0: Τι να φύγω, αφού έχει Άρη ρε φίλε, τι να, και να κάτσω
3: θα
0: εδώ.
3: Πας διακοπές, θα πας διακοπές.
0: Πήγα ρε φίλε, ένα κάρο, μια χαρά είμαι, δεν έχω. Πω, τέτα τέτη Ipswich, το χάνει 13ο λεπτό, παραλίγο το 0-1. Έλα.
3: Καλά το είπες το αποτέλεσμα 0-1.
0: Παραλίγο, παραλίγο.
3: Τον Ατρόμητο.
0: Πιστεύω θα μπορέσουμε να το πάρουμε έστω ωριακά.
3: Ο Άρης πώς το βλέπεις?
0: Δεν το βλέπω. Ένα από τα ελάχιστα μάτς στην καριέρα μου 28 χρόνια που δεν έχω άποψη ρε φίλε. Δεν ξέρω. Τα πάντα είναι πιθανά.
3: Ολυμπιακός με τον Αστέρα.
0: 0-1. Η ΑΕΚ 0-2.
3: Με ποιο παίζει η ΑΕΚ?
0: Στην Κηφισιά. Με την Κηφισιά σε ουδέτερο μάλλον. Όχι στην Κηφισιά. Σε ουδέτερο. Α! Να πω εδώ ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει κόσμο μαζί της παρεμπιπτόντως. Έτσι δεν θα έχει οπαδούς. Θα είναι ένα, σαν να είναι ένα μάτς και κλεισμένο το θυρών ένα πράγμα.
3: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τώρα σε ένα τέταρτο.
0: Όχι ρε εσύ, ο ΠΑΟΚ είναι 8.30. Κάτσε να σου πω.
3: Α, 8.30.
0: Ένα λεπτό να σου πω. Ο ΠΑΟΚ είναι 8 και τέταρτο. 9 η ώρα είναι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και ο Άρης είναι 7.30 σε 3 τέταρτα.
3: Θα ακούσουμε τον ΠΑΟΚ.
0: Και τον Άρη θα ακούσεις πρώτο ημίχρονο.
3: Ναι, και τον Άρη. Αλλά σένα δεν θα σε ακούσω.
0: Αφού θα έχουμε το μάτς, τι να μ' ακούσεις? Ακούς τα παιδιά που κάνουν τη μετάδοση, ρε φίλε. Φιλιά, καλό απόγευμα να έχεις. Χάρηκα που πήρες.
3: Να
0: σε καλά, αγόρι, να σε καλά. Να σε καλά. Καλησπέρα.
4: Έλα, γεια σου, καλησπέρα, Μιχαλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Ο Τάσος ο φύλακας είμαι από πολύ παθιέζη.
0: Ω, τι μου κάνεις?
4: Τι έγινε, καλά είσαι?
0: Είσαι τουλάχιστον τώρα καλύτερα, έτσι? Δεν έχεις πλέον φωτιές στην Εύβοια.
4: Τώρα έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, εντάξει είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Έχουν πέσει λίγο τα μπουφόρου, είμαστε εντάξει σε καλύτερη κατάσταση.
0: Σε επιφυλακή πάντως,
4: Πάντα σε επιφυλακή, εμείς όλο το 24ωρο, δεν σταματάμε.
0: Έτσι, έτσι. Εντάξει,
4: να
0: εντάξει.
4: Σου πω λίγο για τα παιχνιδάκια.
0: Ναι.
4: Μια άποψη πώς το βλέπω.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα είναι δύσκολα στο Περιστερί.
0: Φυσικά και είναι δύσκολα.
4: Επειδή παρακολουθώ και λίγο τον Ατρόμητο λόγω μικρού Ηλία,
0: ναι,
4: του μου,
0: ναι,
4: ήταν να πηγαίναμε να το βλέπαμε κιόλας. Αλλά επειδή συμπαθεί τον ΠΑΟΚ, δεν ήθελε να πάμε.
0: Εντάξει, πού να πάει κιόλας, ναι, θα είναι, δεν είναι και εύκολο, οκ. Okay.
4: Θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχει και πολύ καλή παράδοση ο ΠΑΟΚ εκεί.
0: Καθόλου
4: μέσα.
0: Καλή, θα έλεγα.
4: Οπότε θέλει προσοχή.
0: Φυσικά.
4: Ναι, το βλέπω κι εγώ λίγο σε χαμηλό τέμπο το ματσάκι.
0: Ο Ατρόμητος σίγουρα θα το πάει εκεί.
4: Ο Ατρόμητος δεν έχει πολύ ενισχυθεί μπροστά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στο center four και στα extreme,
0: ναι,
4: θα έπρεπε να κάνει κάποια κίνηση ο Ατρόμητος. Δεν την βλέπω να την έχει κάνει ακόμα.
0: Έχει και τρεις απουσίες καλούτσικες σήμερα. Τα δυο παοκτσάκια δεν θα παίξουν. Ούτε ο Τσιγκάρας ούτε ο Λίρατζης. Έχει και μια άλλη απουσία.
4: Στοιχηματικά εγώ το βλέπω 2-3 ευρώ τερμάτων το συγκεκριμένο.
0: Δεν ξέρω. Άμα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δύσκολα θα ανοίξει το μάτς, πιστεύω.
4: Δύσκολα. Εκεί το βλέπω εγώ. 2-3 γκολ.
0: Χρειάζεται νικήσει 0-1 και δεν χρειάζομαι 2-3 γκολ. Κατάλαβες τι εννοώ.
4: Τον Άρη το βλέπω γκολ-γκολ να πετύχουν εκεί οι δύο από ένα γκολ.
0: Πιθανό αυτό.
4: Και τον Ολυμπιακό, όπως είπες και εσύ, έτσι κάνα 0-1, 0-2.
0: Ναι, πέρα. Εκεί το βλέπω και αυτό εκεί. Και την ΑΕΚ 0-2, 0-3 το πολύ.
4: Ναι. Μπράβο. Συμπίθουμε.
0: Ναι, λοιπόν, μια χαρά είναι.
4: Σου εύχομαι καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
4: Καλή επιτυχία στις ομάδες σας.
0: Να μην ξαναχρειαστεί να μπει σε φωτιά.
4: Να
0: ποτέ.
4: Μακάρι, ρε φίλε, να μην έχουμε άλλα περιστατικά. Έτσι. Μακάρι, δεν πάει άλλο, δηλαδή, κάθε χρόνο η διαχείριση.
0: Έτσι, αγόρι μου, έτσι.
4: Λοιπόν,
0: έτσι.
4: Άντε, φιλιά,
0: να σε καλά.
4: Χάρηκα.
0: 90-90-90, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο. Περιμένω να μου πείτε για τα παιχνίδια. Κακία όταν βγάζεις φίλε στον αέρα. Ακόμα και αν είσαι από άλλη ομάδα και δεν συμπαθάς κάποιον που είναι άλλη ομάδα, είναι πολύ άσχημο αυτό για την προσωπικότητα τη δική σου, φίλε. Το να κοροϊδεύω εγώ χρόνια, 28 χρόνια, όλα τα μέσα που έχω δουλέψει, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο ηλίθιο αυτό που είπες? Δηλαδή είμαι από τα λίγα παιδιά που έχουν επιζήσει μετά από τόσα χρόνια, οκ. Okay? Αυτό αν δεν το κατάλαβες, δεν θα πρέπει να έχεις και υψηλό δείκτη. Έτσι. 90-90-90 για τα επόμενα 10 λεπτά. Λίγο μια ματιά στο πρόγραμμα. Παραμένει το 0-0 στο θέατρο των ονείρων United Ipswich. Παραλίγο να είχαμε κλάμα εκεί στο θέατρο των ονείρων. Παραλίγο να γίνει το 0-1 εκεί. Σκοράρει Augsburg νωρίς-νωρίς. Augsburg, Schalke 1-0. Η Ρεν είναι στο 2-1 με τη Λεμάν στο 34ο λεπτό. Έχουμε δρόμο ακόμα εκεί. 3-0 πάει για στις καθυστερήσεις πλέον η Ρεάλ στη Μαδρίτη απέναντι στη Μάλαγα. Έλα, ξυπνήστε λίγο. 90-90-90, εδώ είμαστε. Παιχνίδια έχουμε σήμερα. Παίζει ο Πάοκ, παίζει ο Άρης, παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει ο Παναθηναϊκός και κοιμάστε να πεις ακόμα παραλία είστε περισσότεροι. Okay. Κανένα πρόβλημα, εδώ είμαστε. Να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση λίγο πιο κάτω στα άλλα τα πρωταθλήματα. Ένα φίλε να σου πω πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού, αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός, καλύτερα στο για αύριο, γιατί και ο Νίστρουπ έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του. Οπότε ο Τετέι σίγουρα θα παίξει μπροστά αφού θες επίθεση. Σίγουρα θα παίξει ο Τετέι μπροστά. Τώρα, αν θα παίξει ο Λιβάη δεξιά ή μαζί του, με δύο μπροστά, δεν ξέρω. Και με το Λεβαδιακό παίζει, όχι ότι είναι ο Λεβαδιακός των προηγούμενων ετών. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά οκ, θα το δούμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο.
5: Θέλω να με πείτε ένα σχόλιο σήμερα για τον Άρη με τον Όφη.
0: Ρε φίλε, ειλικρινά δεν έχω σχόλιο, ρε φίλε. Ένα από τα λίγα μάτς έλεγα και πριν που δεν μπορώ να έχω άποψη. Δεν ξέρω. Τα πάντα είναι πιθανά. Είναι δύο ομάδες που είναι καλά. Είναι καλά μεσοεπιθετικά και οι δύο. Δέχονται γκολ όμως μεσοαμυντικά. Έχουν μονάδες πολύ καλές και οι δύο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο Άρης δεν έχει ρυθμό όπως έχει ο Όφη, γιατί είχε και τα ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Περιμένω να δω τον κόσμο. Αν το Κλεάνθης Βικελίδης έχει πολύ κόσμο, θα βοηθήσει πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τώρα 30 Αυγούστου, τι να σε πω.
5: Πιστεύεις ο Μανώ θα ξεκινήσει σήμερα?
0: Ναι, από ό,τι λέει και ο Μάνος ο Χατζάκης μου είπε και ο Γιώργος ο Στράντζαλης, θα είναι το δεκάρι, αρχίζει ήδη.
5: Και μπροστά, Μωρόν ή Μυρ?
0: Μωρόν όχι, ούτε καν Μυρ.
5: Και ποιος θα ξεκινήσει μπροστά?
0: Ο Καντεβέρε. Ή ο Αλφαρέλα, δύσκολο. Μάλλον Καντεβέρε θα αρχίσει.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
6: Έλα, Μιχάλη, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
6: Αν δεν ήταν, επειδή σε παρακολουθώ χρόνια μιλάμε, γιατί τα λες τα πράγματα πολύ ωραία και κάνεις καλή κριτική. Καλή κριτική κάνεις.
0: Αυτά που λέω, κριτική, φίλε μου, αυτά που βλέπω λέω.
6: Καλή κριτική. Και χαίρομαι για την κριτική που κάνεις, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Mm. Και καυτηριάζεις τα πάντα και εδώ, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε ΠΑΟΚ. Εγώ ναι, τουλάχιστον είμαι ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Ναι. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Όποιος είναι αναμυδική, ας πούμε.
0: Σωστά.
6: Ο λόγος που σε τηλεφώνησα, έχουμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας απόψε. Δεν υπάρχει λόγος να μην το ευχηθώ πρώτα.
0: Αλίμονα.
6: Αλλά και ο λόγος που σε τηλεφώνησα είναι. Με πόνισε πολύ ο τραυματισμός του Κωνσταντέλιο
0: Φουκάρα. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε.
6: Που τον είδα που έπεσε κάτω.
0: Ξέρεις, όταν έπεσε κάτω, είδα και το σημείο του, το moment του τραυματισμού. Δεν πίστευα ότι είναι σοβαρός, γιατί ούτε πόνισε πολύ το παιδί, ούτε έκανε κάποια κίνηση να πεις.
6: Ναι, ναι. Και εγώ, ρε φίλε.
0: Ένα λεπτό, μόλις τώρα με ενημερώνει ο Δημήτρης, ο Καλαϊτζής, έβγαλε ανακοίνωση η Ντόρτμουντ. Είναι όντως ρήξη χιαστού.
6: Όχι, ρε φίλε.
0: Το αριστερό γόνατο. Μόλις όχι, τώρα.
6: Το
0: σε λίγο θα ανεβάσουμε κείμενο στο metrosport.gr. Δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι φόβοι. Κοίταξε, είναι νεαρός. Θα το περάσει σίγουρα. Απλά θα μείνει αδρανής. Τώρα, ναι, ναι. Να σου τώρα, πω την αλήθεια, 5-6 μήνες είναι.
6: Ξεσήκωσε όλο το γήπεδο, μιλάμε. Όλη τη Γερμανία ξεσήκωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγινε αμέσως αγαπητός, ρε φίλε.
6: Μέχρι η Bild είχε αναφορά, πια η Bild μιλάμε,
0: ναι, ναι.
6: Που, ανέφερε τα δάνεια της που ανέφερε τα δάνεια της Ελλάδας, μιλάμε, που έγραφε.
0: Λογικό είναι, ρε φίλε, λογικό είναι.
6: Η Bild μιλάμε.
0: Γιατί βγήκανε και κάτι βιντεάκια, έβγαλε η Dortmund από την όχι από την παρουσίαση, από την είσοδό του στα αποδυτήρια την πρώτη φορά. Είναι ο τύπος κερδίζει αμέσως τη συμπάθεια όλων, ρε φίλε. Δεν γίνεται να το αντιπαθήσεις αυτό το άτομο.
6: Πρώτη φορά, Μιχάλη, όντως είμαι 81 χρονών, παρακολουθώ τον ΠΑΟ. 70 χρόνια, αδερφέ. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ όταν γεννήθηκα ο ΠΑΟΚ ήταν 20 χρονών. Καταλαβαίνεις, ο Σαντέξ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Φοβερό.
6: Έφτασα,
0: φοβερό.
6: Τα 100 φτάσαμε.
0: Βεβαίως.
6: Και κάθε παιδί που φεύγει από την ομάδα, όντως στεναχωριέμαι.
0: Έτσι
6: για το λόγο που γεννήθηκε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που γεννήθηκε, ας πούμε.
0: Έτσι είναι. Έτσι
6: που
0: είναι.
6: Γεννήθηκε ΠΑΟΚ.
0: Έτσι είναι.
6: Μιχάλη, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Σε να είσαι καλά, παλικάρι μου.
6: Αν δεν παίρνω φωνή, πάει παλικάρι.
0: Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Παλικάρι είσαι και η φωνή σου μια χαρά είναι, ακούγεται. Μια χαρά είσαι.
6: Βγαίνει από την ψυχή μου, γι' αυτό είναι καλή, Μιχάλη.
0: Ξέρω, το ξέρω.
6: Τους φίλους που αγαπώ βγαίνει από την ψυχή μου. Και όταν κάτι βγαίνει από την ψυχή σου,
0: βεβαίως,
6: είναι ό,τι δυνατό υπάρχει στον εαυτό σου. Μπορεί να είσαι 100, 20, 10, 30.
0: Δίκαιο.
6: Σου εύχομαι πάντοτε καλές επιτυχίες στην
0: καλά.
6: Προσωπική σου ζωή και
0: να
6: στην επαγγελματική σου.
0: Όλοι
6: να είσαι καλά.
0: Όλοι μας.
6: Ευχαριστώ,
0: όλοι μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Κλείσαν οι άλλοι δύο. Άλλη μία γραμμή. Βαριά δύο τις έχουμε. 90-90-90. Παίζει καλά το παιχνίδι Ipswich που ανέβηκε φέτος στην Premier. Παραμένει 24ο λεπτό πλέον. Manchester United Ipswich 0-0. Για τον φίλο που έλεγα, επειδή πολλοί αναφέρονται στην Αθήνα για Μυρ βασικό, χτες ο Μάνος ο Χατζάκης μου έλεγε για ότι δεν θα είναι βασικός ο Μυρ. Θα το δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Μιχαλάρα.
0: Δεν ακούγεσαι.
7: Καλησπέρα.
0: Με το ζόρι, καλησπέρα. Μίλα λίγο δυνατά. Έλα.
7: Καλή επιτυχία να ευχηθώ στην ομάδα μου τον Άρη.
0: Βεβαίως.
7: Και ο Κωνσταντέλος στεναχωρέθηκε, και πως σαν Έλληνας, παρόλο που είμαι Κεριανός, στεναχωρέθηκα πολύ.
0: Ναι, αλίμονο ρε φίλε, αλίμονο. Αλίμονο. Τέτοιοι τραυματισμοί, τι...
7: Το φάγανε ρε, το φάγανε τον άνθρωπο ρε.
0: Πες το ψέμα.
7: Μην ασχολείς άλλο μαζί του. Παράμε παλαμάκι και να μας κάνει σαν Έλληνες, σαν Έλληνες. Να μας κάνει, να μας ανεβάσει κιόλας.
0: Ναι, ναι.
7: Αυτά, κατά τα άλλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Βεβαίως, τα φιλιά μου. Να είσαι καλά με την νίκη. Να είσαι καλά, φίλε. Έλα, άλλη μια γραμμή την έχουμε. Θανάση ο πολίτης περιμένει να σας κουμπώσει. Πολλοί αναφέρουν, επαναλαμβάνω, Ράφα Μιλ μπροστά στην κορυφή. Εμείς μιλάγαμε χθες για Καντεβέρε. Μάλλον Καντεβέρε θα βγει. Αν τυχόν ο Γρηγορίου δεν αποφασίσει για Μάνου Γκαρσία στο δεκάρι, θα μπει ο Αλφαρέλα. Αυτό για τον φίλο. Σε λίγο, τι ώρα είναι. Α, ένα λεπτάκι να δω. Μήπως έχω. Εντεκάδα, πρέπει να έχω εντεκάδα εγώ. Ένα λεπτάκι, παιδιά. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Καλησπέρα στη γραμμή, καλησπέρα. Στη γραμμή, στο φίλο μάλλον. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα για σένα.
0: Πού είσαι ρε κρυμμένος ρε φιλάρετε.
8: Ξέρεις τι θυμήθηκα.
0: Παρακαλώ.
8: Όταν έλεγες αν δεν πάρει κανείς θα βάλω τα μακαρόνια ναι. Να κοιμάσαι.
0: Το θυμάσαι, ωραίο. Ή το καράβι, ένα από τα δύο, όποιο θυμόμουν πρώτα.
8: Και πραγματικά ήταν καταπληκτικές εποχές.
0: Ναι.
8: Και έχουν περάσει αιώνες, ε.
0: Ναι, όντως, όντως. Λέμε ότι τα χρόνια περνάνε γρήγορα, αλλά σε κάποια στιγμή τώρα που το αναφέρεις και εσύ, λες και πέρασαν αιώνες, ρε φίλε, φοβερό πράγμα, όντως.
8: Είναι επειδή τρέχει τόσο πολύ τώρα ο χρόνος.
0: Ναι.
8: Κυριολεκτικά μοιάζει σαν να έχουμε ζήσει πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
8: Αλλά τελικά είναι το τροχάδι που κάνουμε τώρα, γιατί τότε δεν είχε τέτοιο τροχάδι.
0: Τελικά μάλλον είναι ο χρόνος αυτός που είναι και εμείς είτε θέλουμε να το λέμε ότι περνάει γρήγορα ή ότι περνάει αργά. Μάλλον ο χρόνος είναι ο χρόνος και είναι αμήλικτος δυστυχώς.
8: Το κυριότερο είναι να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αξίζει.
0: Γιατί... Δώσε μου δύο λεπτά, δύο δευτερόλεπτα να πω την εντεκάδα την έχω του Άρη.
8: Ναι.
0: Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο, Γένσεν, κέντρο άμυνας με Φαντιγκά βγαίνει αριστερά και Ρίτσαρτς. Ράσιτς, Μπασιρού, Μανού Γκαρθία, Γκαρέ και ο Παλάσιος βασικός και Καντεβέρε. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν και όχι ο Μυρ. Αυτά για τον φίλο μου το Θανάση του Πολίτη. Έλα, έλα αδερφέ μου, έλα.
8: Ήθελα να απλά να σε χαιρετήσω και να έτσι λίγο να θυμηθούμε εκείνες τις εποχές.
0: Πολύ καλά έκανες.
8: Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, δεκαετίες.
0: Ναι, όντως φίλε μου. Γεράσαμε. Γεράσαμε.
8: Να είσαι καλά, Μιχαήλ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ που πήρες. Αυτά και από τον τεράστιο φιλάρε, το φοβερό ακροατής εδώ και πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 24 χρόνια ο φιλάρετος είναι ακροατής. 24 τουλάχιστον. Επαναλαμβάνω, Βέλιο, Φαμπιάνο Γένσεν, Φαντιγκά Ρίτσαρτς, Ράσιτς, Μπασιρού, Μανού Γκαρσία, Γκαρέ, Παλάσιος, Καντεβέρε. Το γκολ το έχει σίγουρο ο Άρης. Κρατάς πίσω ο Θανάση. Πέντε λέει τους βάλει. Πόσα θα φας? Πέντε τέσσερα. Κοίτα, βάλε μισό ευρώ εκεί. Στο 5-4 ποτέ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, θα ετοιμάσει ο Θανάσης ένα άσμα τώρα για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Όταν είναι έτοιμος θα μου το πει. Να σας αφήσω εγώ σιγά σιγά. Έρχεται ο Γιώργος ο Στράντζαλης. Την εντεκάδα σας την ανέφερα. Δεν βρήκα ακόμα του όφη, αλλά θα σας την αναφέρει ο Γιώργος ο Στράντζαλης όταν θα έρθει το παιδί εδώ. Οπότε, να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα παιχνίδια τα κυριότερα. 2-1 η Rapid Viennis, ok, δεν μας πειράζει και πολύ αυτό. Στην 95ο λεπτό στη Βραζιλία, το 2-1 της Ατλέτικο Παραναένση έγινε 2-3 και έχουμε εμείς της Ατλέτικο πέναλτι. Πρέπει να το χάσαμε τα βόδια. Τρομερή ανατροπή για τη Φλουμινένσε με το 3-2 στο 78. Καταλογισμός πέναλτι στο 94. Και τελικά τι έγινε? Δώστε μου μισό λεπτό γιατί θα περιμένω. Το site εδώ μου λέει ότι 3-3. Λέω και εγώ ρε φίλε, χάνουμε πέναλτι εμείς με Βιβέρος. Κέβιν Βιβέρος, Ατλέτικο Παραναέση, Φλουμινένσε 3-3. Είμαστε στο 96ο λεπτό, 8 τα λεπτά που έχει υποδείξει ο διαιτητής. Τελευταίες λίγες νότες για τα δικοχαμένα μας παιδιά από τον Θανάση τον Πολύ, τον οποίο ευχαριστώ. Όπως ευχαριστώ και τον Αθανάσιο Great Καζαμπάκα. Θα τα πούμε εμείς αύριο το βράδυ και πάλι 9 με 11. Bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Συνέχεια στην εμφατική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Πολύ καλησπέρα σας. Στα 8 λεπτά μετά τις 7 είστε συντονισμένοι Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Με τη μετάδοση του αγώνα Άρη Σόφη στις 7.30 στο Κλεάνθρη Βικελίδης. Με μετάδοση από το Περιστέρι, εκεί που είναι ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Γιώργος Καστάνης. Σε λίγο θα κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση, να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις και στο Κλεάνθη Βικελίδης και στο Περιστέρι για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος υποδέχεται τον Όφη, τον ανεβασμένο Όφη, τον γεμάτο αυτοπεποίθηση Όφη, μετά την πρόκριση και την παρουσία του στην League Phase του Europa League. Με όλα του τα όπλα, ο Χρήστος Κόντης, θα δώσουμε τις ενδεκάδες, θα δώσουμε τα πρώτα στοιχεία από το Κλεάνθη Βικελίδη σε λίγο. Αφού πρώτα πούμε ότι η Manchester United βρίσκεται πίσω στο σκορ, Manchester United Ipswich 0-1 στο 31ο λεπτό, και αφού πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Επιβεβαιώθηκαν πλέον τα χειρότερα από την Dortmund, το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο χθεσινό παιχνίδι, ο οποίος τελικά υπέστη ρήξη χιαστού και τίθεται νοκάουτ για τους επόμενους μήνες. Όπως αναφέρει η επίσημη Dortmund, η επίσημη ανακοίνωση της Borussia Dortmund, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, τον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Αμβούργο, και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες. Όλη η οικογένεια της Dortmund είναι στο πλευρό σου, Γιάννη. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους η Westfalia.

1-1 ισοφαρίζει Manchester United. Manchester United Ipswich το 41ο λεπτό. 1-1. Πάμε λίγο να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, γιατί οδεύουμε προς την τελική ευθεία πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Όφη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην επιθετική γραμμή, όπως αναμενόταν και όπως σας μεταφέραμε από το ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες. Νέα πρόσωπα, ο Μανού Γκαρθία, ο Ρίτσαρτς, ο Καντεβέρε. Λοιπόν, ο Βέλιο κάτω από την εστία για τον Άρη, με τον Ρίτσαρτς αριστερά, τον Φαντιγκά δεξιά, Φαμπιάνο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ράτσιτς Μπασίρου. Μανού Γκαρθία, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Στο 10, ο Γκαρέ με τον Παλάσιο στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Καντεβέρε επιστρέφει στην κορυφή. Η εντεκάδα, οι επιλογές του Χρήστου Κόντι. Ο Χριστογιώργος κάτω από την εστία, η τριάδα των κεντρικών αμυντικών Κρίσμανιτς Πούγκουρας Νικολάου, η τετράδα της μεσαίας γραμμής Ντίκμαν Αθανασίου στα δύο άκρα Ανδρούτσος Μπουχαλάκης στον άξονα, στη μεσαία γραμμή στην επίθεση Φούντας Αϊτόρ Κενούς.

Αυτή είναι η 11 του Χρήστου Κόντι. Επιλογές του Χρήστου Κόντι για το σημερινό παιχνίδι, το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια. Καθώς ο Όφη είναι ανεβασμένος, ο Άρης προέρχεται από την νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με ανατροπή απέναντι στην Καλαμάτα. Πολλές φορές είναι και ο τρόπος που έρχεται, μια νίκη που ανεβάζει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Έτσι ήρθε και αυτή η νίκη του Άρη κόντρα στην νεοφώτιστη αλλά μαχητική Καλαμάτα, στην ουδέτερη έδρα της Τρίπολης την προηγούμενη εβδομάδα. Στην αποστολή να αναφέρω ότι για τον Άρη εκτός έμεινε ο Τάσος Δόνης. Αυτό δεν στοιχειοθετεί, είναι αλήθεια, έκπληξη, καθώς το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συζητήσεων με τον ΑΠΟΕΛ για την επιστροφή του στην Κύπρο. Είχε μείνει εκτός και από το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Καλαμάτα. Ο Χόγκλα, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή του Άρη, το έλεγα και μέσα στην εβδομάδα ότι δεν θα πάρει το ρίσκο από τώρα ούτε ο ποδοσφαιριστής ούτε ο Μιχάλης Γρηγορίου για να τον ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Γι' αυτό ο Μπασίρου παραμένει δίπλα στον Ράσιτς. Ο Χόγκλα πάντως είναι στην αποστολή. Το ίδιο ισχύει και για τον Σούταλο, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της εβδομάδας, στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη για αυτό το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν θέλησε ο Μιχάλης Γρηγορίου να χαλάσει τις ισορροπίες, καθώς ταξιοκέννησε, μπορεί να μην είναι κανονικό στόπερ, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος δίπλα στο Φαμπιάνο έχει ανταποκριθεί και το τελευταίο δίμηνο στα φιλικά, αν θέλετε, στις δύο πρώτες επίσημες υποχρεώσεις του Άρη με την Καρδίτσα και την Καλαμάτα ήταν μαζί. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή να χαλάσει τη χημεία ο Μιχάλης Γρηγορίου και θέλει τον Σούταλο να μπει πιο ομαλά και σταδιακά στο αρχικό του σχήμα, στο βασικό του πλάνο. Ενδεχομένως από την επόμενη εβδομάδα το ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ, ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει δύο εκτός έδρας ντέρμπι που ακολουθούν, την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική, κόντρα σε ΑΕΚ και κόντρα σε ΠΑΟΚ, οπότε τον θέλει και πιο έτοιμο και πιο το Σούταλο να έχει προσαρμοστεί καλύτερα στα νέα δεδομένα. Γι' αυτό και διατηρεί την ίδια διάδα στο κέντρο της άμυνας, τον Φαμπιάνο με τον Γένσεν σε αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, Manchester United Ipswich 1-1 στο ημίχρονο, Rennes Le Mans 2-1, Augsburg Schalke 1-0 λίγο πριν από το ημίχρονο, Telstar Ajax 0-3 στο 71, Real Madrid της Μάλαγα 3-0 στο 53ο λεπτό. Hartenberg Creed 2-1, Rapid Sturm Graz 2-1.

0: Δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ανδόρα Ιμπάρ 0-1 με 10, η Ιμπάρ Νόρτσελαντ Μπρόντμπι 1-0 στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ημίχρονο στην Bundesliga, Augsburg Schalke 1-0, δεν άλλαξε κάτι. Είπαμε και στην Αυστρία, πάμε στην Νορβηγία λίγο. Βαλερέγκα Μόλντε 3-4 στο 56, Viking Kalesund 0-1, Sandefjord Brann 0-0, Start Olso 2-1, Τρόμσο Σάρσμπροκ 0-0, Χαμκάμ Κρίστιασουτ 1-1. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι από το 55 μέχρι το 60 σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Στην Πορτογαλία, Νασιονάλ Μαδέιρα Εστρέλα 2-3. Στη Σουηδία, Γκέτεμπορκ έγκριτε 1-0 λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης μας, το 89ο λεπτό. Στην Ελβετία, Βαντούς Γκρασχόπερ 5-2, Σενγκαλετούν 2-4. Λοιπόν, επαναλαμβάνω στις 7.30 Άρη Σόφη στο Κλεάνδης Βικελίδης, ζωντανή μετάδοση μαζί θα είμαστε. Στις 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι live από Γιώργο Ζαΐρη και Γιώργο Καστάνη. Στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και η Φυσιά ΑΕΚ, δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Αύριο 31 Αυγούστου Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30. Και αφού δώσαμε τις ενδεκάδες από το Κλεάνθης Βικελίδης, του Άρη και του Όφη, πάμε να πάρουμε και τα πρώτα στοιχεία από το Περιστέρι. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργη μου. Καλησπέρα και από μένα και από τον Γιώργο Καστάνη. Εδώ που έχουμε ήδη την ενδεκάδα του ΠΑΟ και υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε πριν από τρεις μέρες στην Νορβηγία ο Αλέσιο Λύση. Έχουμε αλλαγές και στην άμυνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι διατηρεί τη θέση του κάτω από τα δοκάρια ο Παβλένκα. Δεξιά ο Κένι, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος να τον ξεκουράσει, άλλο δεξιμπακ. Και παίζει ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας και ο Μπάμπα αριστερά. Ο Τέιλορ. Ναι, καλά ακούσατε. Ο Τέιλορ, που μετά τον Ζαφίρι είναι ο καλύτερος χαφ, άσχετα αν είναι αριστερό μπακ, είναι βασικός μαζί με τον Ζαφίρι. Ο Πέλκας θα παίξει πίσω από τον Εντιαγέ. Και η είδηση, και είναι καλή είδηση για τον Αλέσιο Λύση, ότι επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου ο Τάχα Άλλη για να παίξει το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ στα δεξιά θα είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Παναλαμβάνω λοιπόν ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Παβλένκα, ο Κένι, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, ο Μπάμπα, ο Τέιλορ, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, ο Ζίφκοβιτς, ο Άλι Τάχα και ο Εντιαγέ. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Γκόμες, Θημιάνης, Σανταμαρία, Τάισον, Σορετήρε, Χατσίδης και Μύθου. Να σου δώσω, Γιώργο, γρήγορα και την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ατρόμητος, με Χουτεσιώτη, Τσακμάκη, Ούρονεν, ο Σταυρόπουλος, ο Μήτογλου, ο Καραμάνης, ο Μουτουσαμί, ο Πνευμονίδης, ο Νούνιες, ο Τσούμπερ, ο οποίος αναμένεται να παίξει μάλιστα και στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον Τζιλούλη και αυτός επιθετικός, ο οποίος συνεχίζει τον Ατρόμητο. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο, ας το πούμε από μένα, με την έννοια ότι υπάρχουν οι ενδεκάδες. Σου δίνω πολύ σύντομα και Γιώργο Καστάνη, γιατί ξέρω ότι σε λίγο πρέπει να πάτε σε διαφημίσεις για να περιγράψεις το μάτς του Άρη. Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα και εγώ.
2: Καλησπέρα στις φίλες ακροάτριες. Ναι, δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω από όσα είπε ο Γιώργος. Πράγματι ο Τέιλορ είναι καλύτερος αυτή τη χρονική περίοδο στη μεσαία γραμμή σε σύγκριση με τον Σάντα Μαρία, άρα ορθά το χρησιμοποιεί ο κύριος Λύση δίπλα στον Χρήστο Ζαφίρη. Σωστά μπαίνει ο Πέλκας σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Δρίγια πηγαίνει δεξιά στην επίθεση και ο Αντιαγέ στην κορφή της επίθεσης. Ο Άλι Τάχα είναι αυτός ο οποίος θα κληθεί μετά από πόσες ημέρες ήταν εκτός. Τραυματίστηκε, έχει τουλάχιστον 20 ημέρες, 25 από τότε που τραυματίστηκε. Ναι, okay, μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς το χρονικό περιθώριο, αλλά επιστρέφει στην ενδεκάδα. Και φυσικά πάει με ένα δίδυμο το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον το είχε χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι, Ελουστόν το Χατζηδιάκος. Σε κάθε περίπτωση εδώ από τον Ατρόμητο, το οποίο πρέπει να αναφέρω ότι είναι εκτός ο Λίρατζης, θα παίξει με Τσούμπερ και Τσιλούλη κατά κύριο λόγο μπροστά, κυρίως τον Τσούμπερ, είναι εκτός και ο Τσιγκάρας Άρα εδώ αυτές οι τρεις απουσίες, Λίρα της Τσιγκάρας, συν τον αριστερό βασικό πιστοφύλακα, δημιουργούν αυτά τα δεδομένα για την ομάδα του Ατρομήτ. Θυμίζω και πάλι την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με Παυλέγκα, Κέννη, Ελοστούντο, Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, Μπάμπα αριστερά, τον Τέιλορ με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή, τον Μπέλκα σε ρόλο επιτελικού μέσου, Ζίβκο, Βιτσάλη, Τάχα, Άλλη και Εντιαγέ. Όλα τα υπόλοιπα τα δεδομένα θα τα αναλύσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχουν αρκετοί μάλλον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλοι του ΠΑΟΚ στο πέταλο που βρίσκεται εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου για την παρακολούθηση του αγώνα. Ήδη αναρτούν και τα πρώτα τους πανό. Θα στηρίξουν την ομάδα τους όπως το κάνουν σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι και γενικότερα θα δώσουν το δικό τους τόνο για αυτή την συγκεκριμένη αναμέτρηση εδώ από το γήπεδο του Περιστερίου. Ευτυχώς για εμάς ο ήλιος αρχίσει να δει, γιατί βρίσκεται ακριβώς απέναντί μας και είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες εδώ στα μπούθ που ήμασταν, αλλά αυτό αφορά εμάς, δεν αφορά τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που μας ακούνε. Θέμα συζήτησης, Γιώργο Στράντζαλη, αν δεν έχω χρόνο θα με
0: διακόψεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Για τον Κωνσταντέλια θα πεις.
2: Θέμα συζήτησης αποτέλεσε, βεβαίως.
0: Το είπα νωρίτερα, αλλά θέλω και το δικό σου σχόλιο. Ναι.
2: Μαζί μας είναι ο τραυματισμός.
0: Επιβεβαιώθηκε.
2: Ναι, η ρήξη χιαστού, επιτρέψτε μου να πω ότι επιβεβαιώθηκε αφενός, αφετέρου είναι ό,τι πιο άδικο τη δεδομένη χρονική στιγμή για έναν ποδοσφαιριστή που ήθελε να δείξει και έδειξε κάποια από τα δείγματα γραφής του στην Γερμανία, στην Ντόρτμουντ. Είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Υγεία, ευχόμαστε και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην ενεργό δράση. Τώρα, κάτι άλλο προς το παρόν. Δεν βλέπω, υπήρχαν αρκετοί φίλοι του Ατρομήτου όταν προσήλθαμε εδώ με τον Γιώργο τον Ζάιρη έξω από το γήπεδο, οι οποίοι ετοιμάζονταν και αυτοί με τη σειρά τους για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θυμίζω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει τον Σέρβο τον Ούγκρεσιτς και μένει να δούμε τι θα γίνει, που είναι πολύ πολύ κοντά και τελειωμένη μάλλον στα και αυτή η κίνηση με τον Ντιέγκο Κώστα, τον Βραζιλιάνο, 27χρονο Βραζιλιάνο, κεντρικό αμυντικό της Κράσνονταρ. Έχει συμβόλαιο με την Κράσνονταρ έως το 29, αλλά έρχεται για ένα χρόνο δανεικός στην Τούμπα με την προοπτική να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το ερχόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2027, τα δικαιώματά του για τα επόμενα χρόνια. Θυμίζω επίσης την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τις οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους φίλους της ομάδος που βρίσκονται ήδη αρκετοί από αυτούς στο Περιστέρι. Τους επισημαίνει ότι χωρίς εισιτήριο δεν μπορεί να μπει κανείς στο γήπεδο. Υπάρχει αστυνομική παρουσία αυξημένη έξω από το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο. Αναρτώνται ακόμα τα πανό. Θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη σύνδεσή μας να πούμε πολλά περισσότερα. Αν έχεις κάποια ερώτηση.
0: Όχι, θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα. Γιώργο, εκεί στο Περιστέρι, όσο πλησιάζουμε προς την σέντρα του αγώνα, θα πάμε παράλληλα και σε Κλεάνθρωπη Κελίδης και σε Περιστέρι. Στις 8 και 4, το θυμίζω, η σέντρα στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 7.30, σε περίπου 5 λεπτά, δηλαδή η σέντρα στο Κλεάνθρωπη Βικελίδης. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία στοιχεία και την περιγραφή του αγώνα Άρης Όφη.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Να θυμίσω τις ενδεκάδες. Με Βέλιο κάτω από την εστία, ο Άρης Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρντς Ντεμπούτο αριστερά, Φαμπιάνο Γένσε στο κέντρο της άμυνας, Μπασίρου Ράτσιτς διατηρούνται στη μεσαία γραμμή, Γκαρέ Παλάσιο στα Κραμανού Γκαρθία, Ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του κυτρινόμαυρους στο 10 και ο Καντεβέρε στην κορυφή. Για τον Όφη, Χριστογιώργος κάτω από την εστία, Γκρίσμανιτς Νικολάου Πούγκουρα στη τριάδα στην άμυνα, Ντίκμαν Αθανασίου στις πλευρές, ο Αθανασίου αριστερά, ο Ντίκμαν δεξιά, Μποχαλάκης Ανδρούτσο στον άξονα, Αϊτόρ Φούντας καινούς η τριάδα της επίθεσης. Στον πάγκο για τον Άρη, Διούδης Μάικιτς, Κέρκες Κουαμέ, Βοριαζίδης Μωρόν Μπουσαΐντ, Γιαννιώτα Σούτα, Λομίρ Πετρίς και Χόγκλα. Για τον Χρήστο Κόντι, Λίλο Κατσικάς Αποστολάκης, Καινουριάκης Μπόρχα Γκοζάλες, Καραχάλιος Κανελόπουλος, Ρωμάνο Ισέκα Θεοδοσουλάκης, Κόντρο και Σιέλης. Διαιτητής της αναμέτρησης ο κύριος Παπαπέτρου, στο ΒΑΡ είναι ο κύριος Κουκουλάς. Ένος λεπτού σιγή για τον θάνατο του Γιώργου Καντίνα, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ημέρες από την ζωή. Έχουμε ενός λεπτού σιγή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε στο χορηγό της μετάδοσης.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
4: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Χορηγός της μετάδοσης μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα. nation.stoiximan.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Όφη. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όφη είναι αγωνιστικά πολύ ανεβασμένος. Έρχεται με αυτοπεποίθηση στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε με αυτοπεποίθηση στη Θεσσαλονίκη μετά την πρόκριση με δύο νίκες απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ. Την παρουσία του στο League Face του Europa League. Ο Άρης από την άλλη θέλει να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, απαιτητικές αναμετρήσεις, δύο εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τις επόμενες δύο αγωνιστικές. Θυμίζω ότι στις 8 και 4 που έχουμε σέντρα και στο Περιστέρι θα πάμε ταυτόχρονα και στα δύο γήπεδα. Εδώ μαζί θα είμαστε από το Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Όφη και έχουμε σέντρα Άρης Όφη, δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Εχθές θυμίζω Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 στις 8 και 4, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 και Φυσιά ΑΕΚ επίσης στις 9 και αύριο το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Πρώτη προσπάθεια του Άρη να επιτεθεί από την δεξιά πλευρά με τον με την σέντρα να βγαίνει από το Φαντιγκά. Ο Χριστογιώργος θα διώξει με τις γροθιές, θα βγάλει την άμυνα ο Όφη χωρίς να κινδυνεύσει. Κρατούν μπάλα οι κριτικοί με τον Φαντιγκά, το Ράσιτς, ξανά ο Φαντιγκά από τα δεξιά. Η πάσα για τον Καντεβέρε, ο οποίος επέστρεψε, πήρε τη θέση του Μύρο. Καντεβέρε σε πλάγια θέση, η κόντρα και κόρνερ, θα βγει η μπάλα. Έχουμε ναι το πρώτο, όχι, έχει βγει out η μπάλα, βγήκε από την κόντρα πάνω στον Καντεβέρε, οπότε θα έχουμε την επαναφορά από τον Χριστογιώργο. Ξανά η προσπάθεια του Τίνο Καντεβέρε, ένας φόρτον τον οποίον εμπιστεύεται, πιστεύει πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου, το έδειξε αυτό και στο διάστημα της προετοιμασίας. Επέστρεψε μετά τον τραυματισμό που είχε στο φιλικό με την Νάπολη. Πήρε τη θέση του Μυρ. Είναι αυτή τη στιγμή πρώτος στην ιεραρχία των επιθετικών στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Δεύτερο λεπτό στο Κλεάνθης Μικελίδης Αρισόφη στο 0-0. Με τον Ρίτσαρτς, ο οποίος κάνει ντεμπούτο, έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη του παρουσία. Ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο οποίος αποκτήθηκε για να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό που είχε ο Άρης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Μπασίρο, ο οποίος χαμήλωσε, θα παίξει με τον Βέλιο. Και τώρα δεξιά έχει ανοίξει ο Φαμπιάνο, πιέζει ψηλά όφη. Πάει να κλέψει ο Άρης, όμως βγάζει ωραία από την μπάλα σε μια γρήγορη μετάβαση. Δεν ήταν αποτελεσματική όμως οι παίκτες του Άρη εδώ στην συνεργασία τους. Ο Χριστογιώργος έχει κατοχή τώρα. Ο τερματοφύλακας του όφη θα παίξει με τον Νικολάου. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Μικελίδης. 0-0 Άρης όφη. Το τρίτο λεπτό με το Ράσιτς, η μπάλα κοντράρι στο Ράσιτς, προσπάθεια του Μανού και γκολ για τον Άρη, 1-0 με Μανού Γκαρθία. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, στη δεύτερη θητεία του στο Κλεάνθης Μικελίδης, στο ντεμπούτο του Μανού Γκαρθία, σκοράρει και ανοίγει το σκορ πολύ γρήγορα. 1-0 ο Άρης, έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες του Κλεάνθης Μικελίδης. Μόλις το τρίτο λεπτό ο Μανού Γκαρθία επιστρέφει και βάζει την υπογραφή του. 1-0 ο Άρης με τον Ισπανό στο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία στους κιτρινόμαυρους. Πίεσε ψηλά ο Άρης, έκλεψε με το Ράσιτς. Ο Μανού Γκαρθία μόνος του τελείωσε τη φάση αποτελεσματικά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Χριστογιώργος με το δεξί το πλασέ του Ισπανού. Και 1-0 ο Άρης. Ιδανικό ξεκίνημα, ιδανικό ντεμπούτο για τον Ισπανό, ιδανικό ξεκίνημα για τον Άρη στο παιχνίδι. 1-0 έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος το αφιερώνει στην κερκίδα, στους φίλους του Άρη. Εντυπωσιακό ξεκίνημα, εξίσου εντυπωσιακό και το τελείωμα από τον Ισπανό, ο οποίος το πανηγυρίζει. Ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Με Μανού Γκαρθία λοιπόν στο τρίτο λεπτό ο Άρης παίρνει προβάδισμα. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Ράσιτς, η κεφαλιά πάσα στον Ισπανό, υπέροχο τελείωμα. Απίστευτο ντεμπούτο για τον Μανού. Ο Φούντας δέχτηκε ένα μαρκάρισμα από τον Ράσιτς. Στη μεσαία γραμμή το φάουλ για τον Όφη στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Όφη τώρα να έχει κατοχή στην άμυνά του ο Νικολάου. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος θα γεμίσει, θέλει να αλλάξει πλευρά, βρίσκει τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν, το μαρκάρισμα αποτελεσματικό, η κατοχή για τον Άρη. Από τον Παλάσιο στο μαρκάρισμα, ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Παλάσιος, στα δεξιά ο Γκαρέ. Ο Άρης, ο οποίος επιβεβαιώνει και στην πράξη αυτό που λέγαμε από το ξεκίνημα της σεζόν, από τις μεταγραφές που έγιναν, ότι έχει πολύ βάθος, ποιοτικές επιλογές μεσοεπιθετικά. Τη φετινή σεζόν έχει κρατήσει έναν βασικό κορμό ποδοσφαιριστών, έκανε ενισχύθηκε σημαντικά και με τον Παλάσιος και με τον Μανού Γκαρθία, αναβάθμισε ποιοτικά την μεσοεπιθετική του γραμμή. Ιδανικό ντεμπούτο πάντως για τον Μανού, ο οποίος βάζει την υπογραφή του μόλις στο τρίτο λεπτό στην δεύτερη θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Συνδύασε αυτή την επιστροφή στον Άρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Κάνσας με αυτό το υπέροχο γκολ, το υπέροχο τελείωμα, ενδεικτικό της ποιότητας του Μανού Γκαρθία. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από το κλέψιμο του Ράσιτς. Ρίτσαρτς από τα αριστερά, λάθος από τον Ρίτσαρτς, από τον Ρίτσαρτς. Κατοχή για τον Όφη. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Άρης Όφη 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία. Ιδανικό ξεκίνημα για τους κιτρινόμαυρους με τον Μανού να κλέβει η πάσα στο Γένσεν. Αυτός θα διώξει σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Όφη ψηλά στην επίθεση από την δεξιά του πλευρά, όπως επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 3 του Κλάνδρης Βικελίδης, για όσους δεν έχετε εικόνα. Μπουχαλάκης τώρα. Έχει χαμηλώσει ο Άρης, με τον Όφη όμως να μην βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Ο Νικολάου, λάθος η πάσα, ο Καντεβέρε πιέζει, θα πάρει και πάλι μπάλα Όφη με τον Πούγκουρα. Ξανά ο Νικολάου, ξανά ο Πούγκουρας. Ανδρούτσος, Νικολάου πίσω στον Χριστογιώργο η μπάλα. Κατοχή για τον Άρη από τα δεξιά, ένα κερδισμένο πλάγιο στη μεσαία γραμμή. Σε πρώτο πλάνο και ο Χρήστος Κούντης. Στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ως και ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι προπονητές ακολουθούν όρθι την εξέλιξη της αναμέτρησης, με τον Άρη να έχει μπει ιδανικά. Όπως ιδανικό είναι και το ντεμπούτο του Μανού Γκαρθία. Το λέγαμε όλη την εβδομάδα ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, καθώς έχει αγωνιστικό ρυθμό. Στις αρχές Αυγούστου είχε επίσημο παιχνίδι και αγωνίστηκε με την πρώην πλέον ομάδα του, την Kansas City. Όφη τώρα έχει κατοχή με τον Μπουχαλάκη στη μέσα γραμμή. Μπουχαλάκης, Πούγκουρας. Έχει χαμηλώσει και ο Παλάσιος για να δώσει βοήθεια στο Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς θα κόψει, θα δώσει το Γένσεν. Αυτός γεμίζει. Ο Καντεβέρε διεκδίκησε. Ο Μπουχαλάκης κέρδισε. Θα βρει στο χώρο τον Αθανασίου. Είναι ο Φαντιγκά. Ο Αθανασίου γύρισε. Δεν ήταν καλό όμως. Ο Φαμπιάνο έκοψε το μπάλα. Η μπάλα είναι για τον Άρη από την παρέμβαση του Μπουχαλάκη. Άρη Σόφι 1-0 με γκολ Μανού Γκαρθία. Στο τρίτο μόλις λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι από το τρίτο λεπτό ο Όφη έχει πάρει περισσότερη κατοχή μπάλα στα πόδια του. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρη Σόφη 1-0 με το Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Παλάσιος. Ο Ντίκμαν έκανε το φάουλ πάνω στον Παλάσιος και η κατοχή για τον Άρη, ένα φάουλ σε πλάγια θέση στη μεσαία γραμμή, με πάσα πίσω στο Γένσεν. Αυτός παράλληλα θα παίξει με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, ωραία για τον Καντεβέρε, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Καντεβέρε. Θα παίξει με τον Γκαρέ, η κόντρα πάνω στον Γκαρέ, το πλάγιο είναι για τον Όφη. Πλάγια από τα αριστερά για τον Όφη στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Εντάχει να δώσω κάποια αποτελέσματα σε παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Manchester United Ipswich 1-1 κοντά σε δεύτερο γκολ η Manchester United, να δούμε αν θα το πετύχει. Rapid Vienna Sturm Graz 2-1, Hartenberg Reed 3-2. Στο 13 Union Saint-Julien Anderlecht 0-0, Rennes Le Mans 2-2 στο 73, Augsburg Schalke 1-0, στην Δανία Nordsjælland Brøndby 2-0, Real Madrid της Μάλαγα 3-0 από το ημίχρονο, Napoli Como 0-0 στο 13ο λεπτό, εδώ είμαστε της αναμέτρησης. Στην Νορβηγία εντάχει να πω, καθώς είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, Βαλερέγκα Μόλντε 3-4, Viking Kalesut 1-1, Σάντεφιόρντ Μπραν 0-0, Σταρτ Όσλο 3-1, Τρόμσο Σάρσμπροκ 0-0 και Χαμκάμ Κρίστιασουτ 2-2. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει η Manchester United, Manchester United Ipswich 2-1 στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Κλεάνδης Βικελίδη, στο 12 είμαστε. Άρη Σόφη 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό. Ο Μπουχαλάκης ένα φάουλ και κατοχή για τον Άρη. Το φάουλ πάνω στον Γκαρέ, έπεσε δυνατά στα πόδια του Γκαρέ ο Μπουχαλάκης. Φάουλ για τον Άρη στο χώρο του κέντρου. Και κίτρινη κάρτα, η πρώτη στο παιχνίδι για τον Μπουχαλάκη. Υπάρχει έλεγχος VR, επανεξέταση του γκολ για χέρι στο Old Trafford. Θα σας δώσω ενημέρωση, καθώς ξέρω ότι ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Στο 13 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρη Σόφη 1-0. Μία ευκαιρία μέχρι στιγμή στο παιχνίδι αυτή. Με τον Μανέου Γκαρθία που Άρης πήρε προβάδισμα. Υπέροχο τελείωμα από το κλέψιμο του Ράσιτς. Στην πρώτη τελική του Άρης βρήκε γκολ. Με τον Ισπανό, τον Μανού Γκαρθία. Ένα πλάγιο τώρα με το Φαντιγκά από τα δεξιά για τον Άρη. Στο αμυντικό του τρίτο όφι έχει ανεβάσει τη γραμμή πίεσης για να κλέψει την πρώτη μπάλα. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά θα πάρει κατοχή. Ρίτσαρτς, Γένσεν και Μπασίρου, ο οποίος χαμήλωσε. Ο Μπασίρου θέλει προσοχή εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Και γίνεται το λάθος, ένα πλάγιο για τον Όφη ψηλά στην άμυνα, ψηλά στην επίθεση. Σε φάση άμυνας ο Άρης δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Με τον Ντίκμαν ανεβαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο πίσω στον Μπούγκουρα. Ο Πούγκουρας για τον Νικολάου, αλλαγή παιχνιδιού με μια μεγάλη διαγώνια παλιά. Και τώρα ο Γκρίσμανιτς. Νικολάου, Πούγκουρας, ανεβάζει τη γραμμή πίεσης ο Άρης. Με τον Όφη να έχει όμως κατοχή. Ο Φούντας, ο Γένσεν, ο Φούντας κρατάει κατοχή. Κλέβει σε δεύτερο χρόνο μπάλα ο Γένσεν. Κλέβει όμως και πάλι Όφη που μένει ψηλά στην επίθεση. Ο Ντίκμαν κοντά στην περιοχή. Λάθος από τους παίκτες του Όφη. Κλέβουν οι κιτρινόμαυροι. Ράτσιτς. Έχουμε υπόδειξη από τον Παπαπέτρου για φάουλ πάνω στον Γκαρέ. Ακόμα ένα φάουλ κερδισμένο. Ο Γκαρέ από τον Γκρίσμανιτς. Αυτό το φάουλ πάνω στον Γκαρέ. Και κατοχή για τον Άρη στον χώρο του κέντρου. Μηδέν ένα προηγείται η Κόμο, εντωμεταξύ στο 17 Νάπολη Κόμο 0-1, μέτρησε κανονικά το γκολ της Manchester United. Είχαμε τον έλεγχο στο VAR. 2-1 προηγείται η Manchester United. Ο Άρης ξανά στην επίθεση. Με τον Καντεβέρε πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, το παιχνίδι συνεχίζεται. Κλέβει και πάλι ο Άρης με Μπασίρου να αφήνει πίσω στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο ψύχραμα ξανά στον Μπασίρου. Καθυστερεί ο Μπασίρου. Ο Ράσιτς. Ο Παλάσιος για τον Ράσιτς. Αυτός για τον Μπασίρου ξανά. Ράσιτς σε μικρό χώρο. Ωραία αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Μανού Γκαρθία. Κατοχή για τον Άρη. 3-1 η Manchester United με πέναλτι. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ. Άρη Σόφη 1-0 με Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό. Στο 16 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από τα δεξιά τώρα. Φαμπιάνο παράλληλα θα παίξει στο Γένσεν την κατοχή. Έχει ανέβει ο Ρίτσαρτς. Ο Γένσεν χαμηλώνει, δίνει στο Ράσιτς. Στον άξονα ο Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Ωραία ενέργεια του Φαντιγκά από τα δεξιά. Αφήνει στον Γκαρέ. Γκαρέ έξω από την περιοχή. Η μπάλα είναι out. Για τον Όφη κατοχή. Προσπάθεια του Γκαρέ. Ωραία ενέργεια του Φαντιγκά. Άφησε στον Γκαρέ. Αυτός πήγε να κάνει την προσποίηση. Ωραία, έβαλε το σώμα του Γκρίσμανιτς. κατοχή για τον Όφη. Ο Άρης προηγείται από το τρίτο λεπτό με τον γκολ του Μανού Γκαρθία 1-0. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένουμε την επαναφορά από τον Χριστογιώργο με Ράσιτς, Μανού Γκαρθία, Καντεβέρο. Άρης προσπάθησε να πιέσει στο επιθετικό τρίτο, στο αμυντικό τρίτο του Όφη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έβγαλε την μπάλα η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Φάουλ του Παλάσιος πάνω στον Ανδρούτσο. Θα κόψει ο Άρης με Φαντιγκά και παίζει δεξιά στον Γκαρέ την κατοχή. Γκαρέ, Μπασίρου, Μανού Γκαρθία. Ωραία, αλλάζει παιχνίδι για το Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς με το κεφάλι στο Γένσεν. Θα κλέψει Όφη με τον Νους. Έχουμε φάουλ, υπόδειξη φάουλ. Θα έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Ράτσιτς ή στο Μανού. Να δούμε. Στον Μανού η κίτρινη κάρτα για το φάουλ πάνω στον Νους. Σωστή υπόδειξη από πίσω το μαρκάρισμα του Μανού Γκαρθία. Κίτρινη κάρτα στον Ισπανό. Ο Βέλιο δίνει κατευθύνσεις για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει Όφη σε πολύ μακρινή απόσταση από την εστία του Βέλιο. Σε φάση άμυνας ο Άρης έχει φέρει αρκετούς παίκτες πάντως αυτό το φάουλ στην περιοχή του Άρη. Στο 19 Άρης Όφη 1-0 από το τρίτο λεπτό με Μανού Γκαρθία. Εκτελεί ο Αϊτόρ. Ο Βέλιο μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Χωρίς αποτέλεσμα. Όφη, ο οποίος ακόμη δεν έχει δημιουργήσει κινδύνους, δεν έχει βγάλει τελική προσπάθεια. Ο Άρης έχει προηγηθεί στη μοναδική τελική που έχουμε μέχρι στιγμής στον αγώνα. Δεν είχαμε άλλη τελική από τον γκολ του Μανού Γκαρθία και έπειτα. Στην πρώτη τελική ο Άρης βρήκε τον γκολ, πήρε προβάδισμα. Και έχει κατοχή με Μπασίρου. Φαμπιάνο αλλάζει παιχνίδι. Ρίτσαρτς. Κατέβασε ο Ρίτσαρτς. Μανού Γκαρθία, ξανά ο Ρίτσαρτς. Ωραία συνδυάζονται. Παλάσιος, Ράτσιτς. Ξανά ο Παλάσιος. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και θα πάρουν κατοχή. Ο Νικολάου. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος. Και ο Όφη παίζει στον άξονα από τα αριστερά. Τώρα θα φέρει την μπάλα αριστερά με τον Αθανασίου. Έχει πάνω του και τον Γκαρέ, ο οποίος χαμήλωσε και Φαντιγκά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Ντίκμαν μέσα στην περιοχή. Νέο γύρισμα. Ο Ράσιτς ψύχρεμα βγάζει την μπάλα. Μπουχαλάκι σε ένα σουτ. Ο Μπασίρου, η κόντρα και ο Γκαρέ. Γκαρέ, ο οποίος θα βρει το διάδρομο, θα παίξει με Καντεβέρε, θα κλέψει όμως ξανά Όφη στο 21ο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Άρης Όφη 1-0. Από τα αριστερά επιμένει Όφη, από εκεί έχει σημαδέψει Φαντιγκά και Γκαρέ, χωρίς όμως να είναι αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Όφη δεν έχει απειλήσει την εστία του Βέλιο. Από την άλλη ο Άρης προηγήθηκε στην πρώτη τελική και τη μοναδική που έχει βρει στο παιχνίδι. Στο 22 Άρης Όφη 1-0. Με τον Πούγκουρα, Μπουχαλάκης, ο Ρίτσαρτς και ο Μπασίρου. Η μπάλα τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα γεμίσει. Ο Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Δεν μπόρεσε ο Άρης να βγάλει κάτι σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση. Το λάθος που έγινε από τον Πούγκουρα, το λάθος δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Καντεβέρε. 1-0, 23ο λεπτό στο κλεάνδρο της Βικελίδης. Επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε τελική προσπάθεια από τον γκολ του Όφη και μετά. Από τον γκολ του Άρη και μετά στην εστία του Όφη. Δύο τελικές ο Άρης και οι δύο στην εστία. 1-0 προηγείται με Μάνου Γκαρθία. Καμία τελική μέχρι στιγμής ο Όφη στο παιχνίδι. Λεπτό. Με τον Ρίτσαρτς να έχει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει. Ο Καντεβέρε νωρίτερα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το λάθος, το δώρο που πήγε να κάνει η άμυνα του Όφη. Βιάστηκε να εκτελέσει, είναι αλήθεια, ο Καντεβέρε μετά το λάθος του Νικολάου. Είχε τις προϋποθέσεις, δεν τις αξιοποίησε. Ο Όφη που δεν έχει την τελική πάσα, παρότι κυκλοφορεί η μπάλα, προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του Άρη χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Μπασίρου θα κάνει το λάθος, το διορθώνει ο ίδιος και παίρνει ξανά κατοχή μπάλας. Γκαρέ κρατάει, κάνει κίνηση διαγώνια, σταματάει έξω από την περιοχή ο Μανού Γκαρθία και ο Μπασίρου. Και τώρα ο Φαμπιάνο δίπλα του στον Γένσεν. Ο Γένσεν θα ανοίξει στο Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Βλέπει κινήσεις στην επίθεση ο Ρίτσαρτς. Θα παίξει με Μανού Γκαρθία αυτό στο Ράσιτς. Ράσιτς κρατάει. Ωραία για τον Ρίτσαρτς, ο οποίος πρόλαβε Μανού Γκαρθία από τα αριστερά. Η πάσα στο Ράσιτς. Με υπομονή στο παιχνίδι του εδώ ο Άρης. Παραλίγο ο Γκαρέ να βγάλει στον Φαντιγκά οι κόντρες, η μπάλα τώρα φτάνει στο Φαντιγκά στα δεξιά. Φαντιγκά έχει την επιλογή του Γκαρέ. Θα πάρει μπάλα ο Αργεντίνος έξω από την περιοχή στον άξονα τώρα ο Άρης, πίσω από την μπάλα Όφη. Ρίτσαρτς η σέντρα με στόχο τον Καντεβέρε. Κλέβει ο Φαμπιάνο. Μανού Γκαρθία έξω από την περιοχή. Ο Καντεβέρε δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ για να δημιουργήσει προϋποθέσεις εκτέλεσης. Θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα Όφη. 25ο λεπτό. Άρης Όφη 1-0. Με το γκολ του Μανού Γκαρθία στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε μια διακοπή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Όφη 1-0 με τον Μανού Γκαρθία να έχει κατοχή. Δύο τελικές έχουμε δει, όλες και όλες στο παιχνίδι. Σε αυτά τα 25 πάμε 26ο λεπτό. Το γκολ του Μανού Γκαρθία στο 3. Την χαμένη ευκαιρία του Καντεβέρε που βιάστηκε να εκτελέσει. Καθώς υπήρχαν οι προποθέσεις, έγινε το λάθος στην άμυνα του Όφη. Δεν το αξιοποίησε όμως ο επιθετικός του Άρη. Φάουλ που γίνεται τώρα πάνω στον Ανδρούτσο από τον Καντεβέρε και το Ράσιτς, διπλό το φάουλ. Κατοχή για τον Όφη. Ντίκμαν στη δεξιά πλευρά με τον Νικολάου να αλλάζει παιχνίδι. Γκρίσμανιτς και Μπουχαλάκης στη μεσαία γραμμή. Κατεβάζει ωραία την μπάλα τώρα ο Φούντα. Στα δεξιά ο Ανδρούτσος και ο Μπουχαλάκης. Ξανά η κατοχή για τον Όφη. Ανδρούτσος ανεβάζει τη γραμμή του Όφη. Τώρα η σέντρα που γίνεται, περνάει από όλους η μπάλα και καταλήγει για τον Άρη. Ο Βέλιο θα δώσει συνέχεια. Θα επαναφέρει 1-0. Ο Άρης προηγείται από το τρίτο λεπτό. Παναλαμβάνουμε τον γκολ του Μανού Γκαρθία. Την πρώτη τελική που βρήκε ο Άρης, πήρε προβάδισμα στο ντεμπούτο, σε αυτή τη δεύτερη θητεία του Ισπανού. Στο έδαφος ο Γκάρε και δείχνει να πονάει, πιάνει τη μέση του. Δέχτηκε ένα χτύπημα από τον Αθανασίου. Λεπτό. Αρισόφι 1-0. Έχουμε διακοπή στο κλάδι Βικελίδης. Ο Γκάρε είναι στο έδαφος και παραλαμβάνω δείχνει να πονάει, πιάνει την μέση του. Με την ευκαιρία της διακοπής να δώσω κάποια αποτελέσματα. Manchester United Ipswich 4-1. Αντίδραση από την United. 0-1 προηγήθηκε η Ipswich. Ισοφάρισε πριν από το ημίχρονο United με τον Μπρούνο Φερνάντες. Πλέον έχει κάνει 4 τα τέρματά της. Χατρίκ ο Μπρούνο Φερνάντες. Αυτό γκολ το 2-1. Θα έχουμε σε λίγο ξανά παιχνίδι στο Κλειάνδης Βικελίδης. Ρεν Λεμάν 2-2 στο 90 είμαστε. Άγκσμπουργκ Σάλκε 1-0 με 10 η Σάλκε. 2-0 ημίχρονο το σκορ. Νόρτσελαντ Μπρόντμπι 1-1 ισοφαρίζει η Νάπολη. Δεν έχουμε κάποια άλλα έτσι παιχνίδια τώρα σε εξέλιξη που να έχουν ενδιαφέρον. Έχουμε και μια επίθεση του Άρη με τον Καντεβέρε να μην κάνει καλό κοντρόλ. Δεν βρήκε τελική πάσα ο Άρης για να δημιουργήσει προϋποθέσεις εκτέλεσης. Ο Όφι έβγαλε την άμυνα με το Ράσιτς όμως να κλέβει ξανά. Ωραίος συνδυασμός. Μανού Γκαρθία πήγε να περάσει για τον Παλάσιος. Ο Ράσιτς ένα σουτ δεν το έπιασε όπως θα ήθελε από μακρινή απόσταση. Και ο Όφι τώρα το λάθος που έγινε. Να δούμε την προσπάθεια του Όφι σε θέση τέτα τέτ. Απέναντι στο Βέλιο το βγάζει. Ο Πορτογάλος κρατάει το 0. Στην πρώτη ευκαιρία του Όφι με τον Νους. Μπερδεύτηκαν οι αμυντικοί του Άρη. Ο Νους βγήκε στην αντεπίθεση απέναντι από τον Βέλιο. Σε θέση τέτατε το Πορτογάλος κράτησε το 0. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Όφη ήταν αυτή με τον Νους στο τέτατε. Εντυπωσιακά τα αντανακλαστικά από τον Βέλιο κράτησε το 0. Έκοψε την προσπάθεια του Νους. Στην πρώτη τελική του Όφη στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0 για τον Άρη. Άγγιξε γκολ ισοφάρισε ο Όφη. Ο Βέλιο κράτησε το 0 όμως. Ήταν η πρώτη τελική για τους κριτικούς στο παιχνίδι. Με τον Ανδρούτσο να έχει κατοχή μπάλας. Ξανά Όφη θέλει να διασπάσει την άμυνα του Άρη. Αυτό το passing game. Δεν βρίσκει όμως ανοιχτούς διαδρόμους. Δεν έχει και τελική πάσα. Το τέτατε του Νους προήλθε από λάθος των αμυντικών του Άρη. Ο Βέλιο κράτησε το 0. Έκοψε την προσπάθεια του Τιάγκο Νους. Δεν συνοήθηκαν καλά ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Ήρθε αυτή η ευκαιρία, η τεράστια ευκαιρία για τον Όφι. Φαμπιάνο και Φαντιγκά πιο μακριά. Η μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει στον Πούγκουρα. Μπουχαλάκης, ξανά ο Πούγκουρας. Θα γεμίσει για τον Ντίκμαν. Το γύρισμα με τη μία του Ντίκμαν δεν ήταν αποτελεσματικό. Δεν έβγαλε κάποια συνεργασία. Κατοχή όμως για τον Όφι. Έχουμε μια διακοπή, είναι παίκτης του Άρη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να έχει πρόβλημα. 32 λεπτά στο Κλειάνδης Βικελίδης, Άρης Όφι 1-0. Η ευκαιρία του Νους άπλωσε το δεξί του πόδι, ο Βέλιο έκοψε την προσπάθεια του Νους, την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Όφη, έσφιξε τις γροθιές του ο Πορτογάλος τερματοφύλακας.

Δεν έχουμε παιχνίδι. Ο Φαμπιάνο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Άρη Σόφια 1-0 από το τρίτο λεπτό με Μανού Γκαρθία. Χαμένη ευκαιρία νωρίτερα μεγάλη με τον Τιάγκο Νους για τον Όφη. Σωστή αντίδραση από τον Βέλιο. Δούμε αν έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα που μπορούμε να δώσουμε. Νάπολι Κόμο, είπαμε, είναι ένα κοντά σε δεύτερο γκολ. Κόμο το πετυχαίνει. Νάπολι Κόμο 1-2. Άμεση απάντηση από την Κόμο στο γκολ που βρήκε η Νάπολη, το γκολ της σοφάρισης. Σηκώθηκε ο Φαμπιάνο. Σηκώθηκε ο Φαμπιάνο.

τεταρτολεπτό. Όφι θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί όμως να βρει καλή τελική πάσα. Η κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, στο 34 για τον Όφι. Το πρώτο κόρνερ από το κόψιμο του Φαντιγκά. Κόντρα του Φαντιγκά, στον Φαντιγκά και κόρνερ για τον Όφι. Το πρώτο, επαναλαμβάνω, κόρνερ στο παιχνίδι. Εκτελέστηκε με πάσα η σέντρα. Η ευκαιρία του Όφι, μπάλα είναι out. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα όμως έφυγε εκτός εστίας. Κεφαλιά από τον Πούγκουρα, εκτός εστίας, στο 35. Άρη Σόφι 1-0 από το τρίτο λεπτό. Ο Άρης που είχε άλλη μια ευκαιρία με τον Καντεβέρε, ο οποίος τώρα θα δώσει ωραία πάσα, ευκαιρία για τον Άρη, κοντά στο 2-0 με τον Γκαρέι. Μπάλα όμως στα χέρια του Χριστογιώργου. Αυτή ήταν μια καλή, πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Ο Γκαρέ ήταν σε καλή θέση εκτέλεσης. Έστειλε όμως την μπάλα πάνω στον Χριστογιώργο. Κεφαλιά πάσα του Καντεβέρε. Εκτέλεση του Γκαρέ με το δεξί. Σωστά τοποθετημένος ο Χριστογιώργος. Μπλόκαρε. Κατοχή για τον Όφι. 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Όφι 1-0. Νωρίτερα η ευκαιρία με τον Γκαρέ. Φαντιγκά. Έκοψαν, έβγαλαν άμυνα οι παίκτες του Άρη. Με το Φαντιγκά να κρατάει. Φάουλ και κατοχή. Φάουλ πάνω στον Μπασίριου. Κατοχή για τον Άρη. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, το σμπρόξιμο πάνω στον Μπασίρου. Κανοποιημένος ο Μιχάλης Γρηγορίου από την συνεργασία νωρίτερα, την ευκαιρία με τον Γκαρέ που είχε ο Άρης. Στο 37 στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Άρη Σόφι 1-0 με το γκολ του Μανού Γκαρθία. Παόλ πάνω στον Αθανασίου, δεν υπάρχει κάτι, αφήνει το παιχνίδι ο Παπαπέτρου. Ο Ράτσιτς για τον Ρίτσαρτς και τώρα Μανού Γκαρθία κοντά στο ημικύκλιο. Δεν υπάρχει ούτε εδώ φάουλ, συνεχίζεται το παιχνίδι, κόβει ο Γένσεν. Λάθος όμως η πάσα στον Ανδρούτσο. Ο Όφι που θέλει να βγει γρήγορα στην επίθεση με τον Μπουχαλάκη στο 38. Η πάσα του για τον Νους, ο οποίος νωρίτερα είχε την ευκαιρία, τη μεγαλύτερη του Όφη στο παιχνίδι. Στο τέτα τέτ νικήθηκε από τον Βέλιο. Τριακοστό όγδοο λεπτό. Ο Όφη ξανά με την κατοχή μπάλας στο χώρο του κέντρου. Και δεξιά και αριστερά ο Αθανασίου. Πίσω στον Γκρίσμανιτς, αυτός για τον Νικολάου και αυτός στον Μπούγκουρα. Με τον Ανδρούτσο, ο οποίος κινήθηκε στον άξονα. Κίνηση του Αθανασίου, θα περάσει στην περιοχή ο Φαμπιάνο. Δεν άφησε τον αντίπαλό του να περάσει. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη, έβγαλαν την άμυνα. Ο Ντίκμαν, ο οποίος θα ανακτήσει την κατοχή στο 39. Άρη Σόφι 1-0 με Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκρίσμανιτς.

0: για τον Μπουχαλάκη. Αυτός για τον Νικολάου, ο Πούγκουρας, η Κόντρα, ο Ντίκμαν στα δεξιά. Φάουλ πάνω στον Ντίκμαν. 31 το λεπτό, Άρη Σόφη 1-0. Πάμε σιγά σιγά και για σέντρα στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πάμε μια βόλτα ακόμη στον Γιώργο Ζαΐρη. Είναι Γιώργο.
1: Έλα Γιώργη μου, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για την έναρξη αναμέτρησης, γιατί οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Χουτεσιώτη, Τσακμάκη, Σταυρόπουλος, Μήτο, Γλουούρονεν, Καραμάνης, ο Μουτουσαμί, ο Νούνιες, ο Τσούμπερ, ο Πνευμονίδης και ο Τσιλούλης, οι 11 πρώτοι για τον Ατρόμητο. Παυλένκα, Κένι, Λουστόντο, Χατζηδιάκος, Μπάμπα, Ζαφίρης, Τέιλορ, Ζίφκοβιτς που είναι και αρχηγός, Τάχα, Άλλη, Πέλκας και Ντιαγέ. Πάμε να ακούσουμε ποιος μας φέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ παιδιά στο Περιστέρι και να πούμε ότι χορηγός της μετάδοσης μας είναι η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League 21+, παίξει υπεύθυνα. Μπορείς να πάρεις Γιώργο το μικρόφωνο, γιατί πολύ απλά δεν έχει αρχίσει ακόμα το παιχνίδι και δεν έχουν παραταχθεί δύο ομάδες.
0: Ωραία Γιώργο, παίρνουμε το μικρόφωνο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Περιστέρι. Με ένα πολύ καλό σουτ από τον Γκαρέ, η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Χριστογιώργου. Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γκαρέ. Πρέπει να βρει και κάπου η μπάλα. Καθώς έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, το πρώτο στο παιχνίδι στο 41ο λεπτό. Από ένα κόρνερ έχουν οι δύο ομάδες. Άρη Σόφι 1-0. Από το τρίτο λεπτό θυμίζω. Με Μανού Γκαρθία και τώρα το πρώτο κόρνερ. Στο 42 η εκτέλεση από τα αριστερά. Δεν βγάζει καλή άμυνα Όφη. Ο Καντεβέρε να σου την μπάλα κοντράρει. Νέες κόντρες. Προσπάθησε ο Καντεβέρε να τις αξιοποιήσει. Ο Μανού Γκαρθία. Το σουτ. Ο Χριστογιώργος ο Μπασίρου δεν μπόρεσε να μπει πιο γρήγορα στη φάση. Μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Έχει σηκωθεί όμως και η σημαία πρέπει να ήταν εκτεθειμένος. Να δούμε λίγο. Στο σουτ που κάνει ο Μανού Γκαρθία. Είναι εκτεθειμένος ο Καντεβέρε. Ευκαιρία πάντως για τον Άρη σε πρώτο χρόνο στο σουτ του Μανού Γκαρθία στο 42. Κατοχή για τον Όφη. Ποιος είχε μία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Με τον χαμένο τέτα-τέτ του Νους. Το έβγαλε ο Βέλιο. Ο Άρης στην πρώτη του τελική βρήκε γκολ με Μανού Γκαρθία. Είχε ευκαιρία με τον Γκαρέ νωρίτερα. Είχε ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Και τώρα έχουμε φάουλ για τον Όφη στο χώρο του κέντρου. Πάνω στο νου στο φάουλ. Και κατοχή για τους κριτικούς. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Περιστέρι. 43ο λεπτό στο Κλάδης Βικελίδης Άρης Σόφη 1-0. Πάμε λίγο στο Περιστέρι ξανά και θα επιστρέψουμε.
1: Ξεκινήσαμε
0: για να δώσουμε
1: λοιπόν
0: σκόρη
1: στο Μετρόπολη.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε στο Μετρόπολη 95 και 5 και στο YouTube εδώ παρέα με τον Γιώργο τον Καστάνη. Όποτε θες διακόπτης.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, γιατί πλησιάζεται και στο ημίχρονο εκεί. Λοιπόν, το μάτς ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλα και τον Ελουστόντο δεξί στόπερ. Αριστερά παίζει ο Χατζηδιάκος να προσπαθούν να διώξουν την μπάλα. Ο Νούνιες είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να την κερδίσει. Έλα, Γιώργο.
0: Μια προσπάθεια του Φούντα το σούτ από πολύ πλάγια θέση. Μπλόκαρε ο Βέλιο. Συνεχίζεις Γιώργο. Γιώργο.
1: Ωραία. Ο Ατρόμητος προσπαθεί να βγει μπροστά και είναι ο Τσιλούλης αυτός. Σας ακούω κανονικά.
0: Ωραία, ωραία, πάμε, πάμε.
1: Προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα βγάλει μια σέντρα. Δεν πάει ο Τσούμπερ μπροστά στην μπάλα. Είναι ο Χατζηδιάκος αυτός που απομακρύνει. Επιστρέφει όμως η μπάλα προς τα καρέ του Παυλένκα με τον παίκτη του Ατρομήτου. Και αυτή τη φορά να τη γυρίσει την μπάλα εντελώς πίσω. Ήταν ο Μίτογλου αυτός ο οποίος έχει την μπάλα μαζί με τον Σταυρόπουλο. Είναι οι δύο στόπερ. Προσπαθεί ο Τσιλούλης να κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει την μπάλα ο Τάχα Άλλη που έχει χώρο και κινείται από τα αριστερά. Τάχα Άλλη. Τα χάλει με δύο παίκτες τώρα πάνω του. Προσπαθεί να περάσει, θα του κλέψουν την μπάλα καθαρά οι παίκτες του Ατρομήτου και προσπαθούν μάλιστα να βγάλουν και την μπάλα προς την περιοχή του Παυλένκα. Κάτι προς την παρούσα φάση δεν το καταφέρνουν. Έχει κατοχή μπάλα στο Τσακμάκης. Παίζει την μπάλα με τον Καραμάνη και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, το Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης κοιτάζει τις επιλογές του και προφανώς θα πετάξει την μπάλα μπροστά, εκεί όμως που μπορεί να πάει από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα η μπάλα, και αυτό ακριβώς γίνεται γιατί ο Κένι αφήνει την μπάλα στο Γιούρι Παυλένκα στα όρια της μεγάλης του περιοχής, βγαίνει και από την περιοχή του για να δώσει την μπάλα στον Παντελή Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πιέζεται από τον Νούνιες που μαζί με τον Τζούμπερ και τον Τζιλούλη είναι η επιθετική τριάδα. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα πετάξει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά θα δώσει την μπάλα για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη προσπαθεί να δώσει τον Μπέλκα που κατέβηκε πολύ χαμηλά και πετάει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πιεζόμενος στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος πάει να δώσει τον Γκένι, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση και στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Θα πετάξει την μπάλα για τον Ανδρίγια Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς υποδέχεται την μπάλα και την πετάει για τον Μπέλκα. Μπέλκας. Η αλήθεια είναι πάντως, Γιώργο Καστάνη, και το βλέπεις και εσύ, ότι βράχει και τόσο πολύ ο αγωνιστικός χώρος που νομίζω ότι έβρεξε εδώ πλέον. Έτσι. Δηλαδή, αν το δεις, είναι πολλά τα σημεία που η μπάλα φεύγει και νερό. Έλα, Γιώργο.
6: Ναι, ναι, κάποια στιγμή είδα 4-5 μπέκ να δουλεύουν και να βρέχουν ακόμα και κάποιους από τους αναπληρωματικούς που παρέμεναν. Εδώ σε κάθε περίπτωση ο Χατζηδιάκος τώρα δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα σμπρόχνεται, αλλά με το δεξί πόδι εδώ δεν ξέρω, υπάρχει φάουλ, υπάρχει υπόδειξη από τον δεύτερο βόδι. Σμπρόχθηκε από τον Πνευμονίδη που αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης για την ομάδα του Τρομήτου. Ο Μπάμπα θα δώσει για τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος αμέσως για τον Ελουστόντο, ενώ είμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Live μετάδοση από το Μετρόπολης 95,1 και από το YouTube. Ο Ανδρίγια Ζούβικοβιτς με τον Περιβραχιόνιο του αρχηγού και τον Ελουστόντο κάνει το λάθος. Κερδίζει ο Πνευμονίδης. Κερδίζουν τώρα οι του Ατρόμητο από το χώρο του κέντρου. Δεν περνάει μπάλα, κόβει ο Μπάμπα, αλλά χάνεται η προσπάθεια και επιμένουν τώρα με τον Σάμι, οι γηπεδούχοι.
0: Να διακόψω λίγο, να σε διακόψω λίγο, Γιώργο, γιατί έχουμε ένα φάουλ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τελευταία φάση του ημιχρόνου θα είναι αυτή. 1-0 προηγείται ο Άρης. Έχουμε παρατηρήσει τώρα του κύριου Παπαπέτρου για μαρκαρίσματα μες στην περιοχή του Καντεβέρε και του Νους. Περιμένουμε την εκτέλεση από Μανού Γκαρθία σε πλάγια θέση. Αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης έξω από την περιοχή του Όφη. Ευκαιρία για ένα γέμισμα. Μανού Γκαρθία γεμίζει, βγάζουν την άμυνα. Η κριτική επαναφορά, ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Παπαπέτρου. Έχουμε συμπληρώσει και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Όφη θέλει να τρέξει στην επίθεση, με το Ράσιτς όμως να κόβει. Και έχουμε φάουλ πάνω στο Ράσιτς, όχι ημίχρονο. Στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Όφη 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό. Προηγείται ο Άρης, έχει πάρει προβάδισμα. Ο Όφη είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Τιάγκο Νους. Το τέτα-τέτ του Τιάγκο Νους νικήθηκε από τον Βέλιο. Ο Άρης είχε άλλες δύο ευκαιρίες με Καντεβέρε και Γκαρέ για να πετύχει κι άλλο τέρμα. 1-0 σκορ ημιχρόνου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χορηγός της μετάδοσής μας είναι η Στίχημαν. Επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σκόρ ημιχρόνου στο Κλάνδη Μικελίδη Άρη Σόφη 1-0. Πάμε κατευθείαν στο Περιστέρι, στο έκτο λεπτό. Είμαστε εκεί, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
6: Ο Τσιλούλης από δεξιά, προσοχή, θα κάνει τη σέντρα με το στήθος. Ο Κένι ευτυχώς την τελευταία στιγμή ολουστώνεται, είναι αυτός που απομακρύνει, γιατί παραλίγο να γινόταν τον μπέρδεμα εκεί με τον Παυλέκα. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Εδώ από παραλίγο μια παρανόηση, Γιώργος, θα ήρθε, σου δώσω τώρα το μικρόφωνο, πήγε να γίνει το λάθος, το οποίο ευτυχώς δεν συνέβη και ο ΠΑΟΚ παραμένει εδώ στο παιχνίδι με τον Πέλκα που αναπτύσσεται. Πέλκας πολύ ωραία παλιά για τον Ταχάλη. Ο Ταχάλη παράλληλη παλιά για τον Πέλκα. Ο Σέριφα, ο Ενδιαγέ χάνει την μπάλα. Την παίρνει ουσιαστικά μέσα από τα πόδια ο Χούτεσιώτης και χάνει τον ΠΑΟΚ. Χάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο 7ο λεπτό την ευκαιρία για να σκοράρει. Το 0-0, Γιώργος Ζαΐρη, διατηρείται, συνεχίζεις εσύ, παρακαλώ.
1: Και το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει έστω και τώρα στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης τον τρόπο να πατήσει περιοχή. Ο Ενδιαγέ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ζαφίρης μαζί με τον Τέιλορ. Ο Μπάμπα είναι αυτός που θα δώσει την μπάλα στον Ταχάλη. Ταχάλη κουβαλάει την μπάλα και κάνει και την τρίπλα. Κάνει και δεύτερη τρίπλα. Πάει για βοήθεια ο Μπάμπα. Μια καλή σέντρα θέλει από τον Μπάμπα. Δεν βγαίνει μπάλα κόρνερ. Ο Μπάμπα κάνει ωραία τρίπλα και προσπαθεί και μπαίνει στην περιοχή. Και θα βγάλει τη σέντρα με τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια την μπάλα. Αλλά το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέσα σε διάστημα λιγότερο των 60 δευτερολέπτων κατάφερε να πατήσει δύο φορές περιοχή. Και τώρα παραμένει και ψηλά για να εμποδίσει το εύκολο κατέβασμα της μπάλας. Γι' αυτό και αναγκάζει τον Χουτεσιώτη να πετάξει την μπάλα εκεί όπου θα πάει ουσιαστικά δίπλα στον τερματοφύλακά του. Η μπάλα δηλαδή από την άλλη εντελώς πλευρά, τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ εννοώ. Έχουμε κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι στα όρια της γωνίας μεγάλης περιοχής, προς τα εκεί δηλαδή. Του ΠΑΟΚ, γι' αυτό και όλος ο Ατρόμητος έχει ανέβει ψηλά για να πιέσει. Ο Κένι προσπαθεί να δώσει τον Ενδιαγέ, ο οποίος μαρκάρεται και θα δώσει πολλές μάχες εκεί με τον Σταυρόπουλο, ο οποίος τον πιέζει. Και έχουμε ή πλάγιο ή φάουλ κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ. Έπεσε κάτω ο Ενδιαγέ. Πλάγιο το εκτελέστηκε γρήγορα. Μπάλα πήγε στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πετάει την μπάλα για τον Τάχα Αλή. Ο ΠΑΟΚ σημαδεύει τον ταχύτητα του Σουηδό, ο οποίος πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Πνευμονίδη. Τον περνάει πολύ ωραία ο Τάχα Αλή. Θα βγάλει και τη σέντρα κόρνερ. Νομίζω ότι αυτή η εκρηκτικότητα του Τάχα Αλή και το τρόπος που πετάει την μπάλα μπροστά και φεύγει είναι πάρα πολύ σημαντική βοήθεια για τον ΠΑΟΚ και προφανώς του έλειψε σε αυτά τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια που αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τον Τάχα Αλή ο ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης με τους φίλους του ΠΑΟΚ πλέον οι ημίγυμνους να παρακολουθούν την προσπάθεια που κάνει η ομάδα τους. Μετρόπολης 95 και 5, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Έχει πάει κοντά στην μπάλα και ο Ζίβκοβιτς για να δώσει βοήθεια στον Πέλκα εφόσον πάει με κομπίνα. Τελικά μάλλον θα το εκτελέσει απευθείας στο Πέλκας. Στο δεύτερο δοκάρι παίρνει μια κεφαλιά εκεί ο Ζαφίρης, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς τη μικρή περιοχή. Η μπάλα βγήκε έξω, άρα στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης Περιστέρι εδώ, Μετρόπολης 95 και 5, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Με το Χουτεσιώτη να ψάχνει να βρει μια μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Και προφανώς υπάρχει πλέον και ο διαιτητής ως χρονομέτρης, δηλαδή αν αργούν να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι, ήδη έχει αρχίσει και μετράει ο Τζίλος. Και τώρα γρήγορα εκτελέστηκε για να μην κερδίσει κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Ο Χουτεσιώτης θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος σε ένα γέμισμα. Ο Μπάμπα δείχνει να ελέγχει την μπάλα και πραγματικά αυτό κάνει. Αλλά εκεί πετάει την μπάλα, δεν είναι, είναι απρόσεκτος και θα πάρει την μπάλα ο Νούνιες και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Ζαφίρη, από τον Τέιλορ. Εδώ ήταν απρόσεκτος λίγο ο Μπάμπα, δεν ήταν καλή παλιά. Και το ζητούμενο για τον Ατρόμητο και το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος μπορεί να απειλήσει με γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βλέπουμε τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα, να ανεβαίνει και ο υψηλός όμως Μήτογλου, γιατί θα πάει για γέμισμα. Ανέβηκε και ο Μήτογλου, ανέβηκε και ο Σταυρόπουλος. 10ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5, 0-0, με μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε από τα πόδια του Τάχα Αλή, αλλά τώρα έχουμε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ατρόμητος και εκτελεί ο Πνευμονίδης. Μία πρώτη κεφαλιά από τον Μήτογλου, νομίζω ήταν, ή τον Τζακμάκη. Το Τζακμάκη, και η μπάλα βγήκε out, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για τον Γιούρι Παυλέγκα. 10ο λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0, Μετρόπολης 95 και 5. Με τον Παυλέγκα να δίνει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος Πετάει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Ελουστόντο. Πηγαίνει πλάγια για να φύγει και από τον Τζούμπερ. Πετάει την μπάλα εκεί που παλεύει ο Ντιαγέ. Μαζί με τον Σταυρόπουλο θα κλέψουν την μπάλα, αλλά με φάουλ πάνω στον Ντιαγέ. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ κάτω από το χώρο του κέντρου, κοντά στον Ντούσαν Κέρκες, δηλαδή τον πάγκο του Ατρομήτου. Εκτελέσκει γρήγορα και ο Μπάμπα θα ψάξει και πάλι. Όχι, δεν εκτελέσκει το φάουλ. Ζητάει ο Τζίλος να επιστραφεί η μπάλα σε εκείνο το σημείο που όρισε για να εκτελεστεί το φάουλ. Και θα φύγει και από τα πόδια του Τσιλούλη η μπάλα ακόμα πιο πίσω. Ζαφίρης θα προσπαθήσει να την επαναφέρει πιο κοντά. Για να δούμε, να εκτελεστεί επιτέλους το φάουλ και σωστά βρίσκει τον Χατζηδιάκο, ο οποίος είναι ξεχασμένος στο ημικύκλιο και πετάει την μπάλα για τον Τάχα. Άλλη κρατάει την μπάλα. Άλλη θα κάνει την τρίπλα, πάει να μπει στην περιοχή του, χαλάει το πρώτο κοντρόλ εκεί ο Μίτογλου, ο οποίος διώχνει και την μπάλα μακριά. Εκεί όπου παλεύει ο Χατζηδιάκος, κάνει το κοντρόλ, πρέπει να διώξει την μπάλα ψύχρεμα στον Παυλέκα και αυτό κάνει ο Παυλέκα με τα πόδια ακόμα πιο ψύχρεμα στον Ελουστόντο. Εδώ ελευθέρωσε ο Πάουκ την πίεση του Ατρομήτου, έφυγε μπροστά. Ελουστόντο ζητάει την μπάλα ο Μπάμπα, λάθος του Ελουστόντο, δίνει την μπάλα στον Νούνιες. Νούνιες, ευτυχώς ο Τέιλορ τους καθυστερεί γιατί θα ήταν 5 παίκτες με 3 του Πάουκ. Αλλά εδώ ήταν αστεία η πάσα του Ελουστόντο. Το μάτς συνεχίζεται με τον Τσούμπερ να προσπαθεί να βγάζει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Καραμάνης. Καραμάνης κρατάει την μπάλα. Καραμάνης θα τη δώσει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί ξανά για τον Καραμάνη εκεί με τον Τσούμπερ. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Αλλεπάλλες κόντρες. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Αλλά εκεί ο Ελουστόντο τώρα πρέπει να διώξει ψύχρεμα. Θα βρει τον Ζιβκοβιτς. Ο Ζιβκοβιτς θα δώσει τον Γκένι. Γκένι πιέζεται από τον Κρίστοφερ Νούνιες. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης αλλάζει παράλληλα για τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος ανεβαίνει τη γραμμή, δίνει στον Τάχα Άλλη και ο Άλλη έχει την ευκαιρία τώρα να φύγει μπροστά. Τρεις παίκτες πάνω του. Τάχα Άλλη. Άλλη πάντα με την μπάλα. Πήγε να περάσει μπαλιά για τον Μπέλκα που έμπαινε στην περιοχή. Κερδισμένο πλάκιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Μετρόπολης 95-5. 0-0 στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αλή. Τον Μπάμπα να δίνει την μπάλα. Ωραία η τρύπα για τον Τέιλορ που μπαίνει στην περιοχή. Τέιλορ κλείνεται. Θέλει να πάει να σώσει το κόρνερ παίκτη στο ατρομή του. Μια κεφαλιά από τον Ντιαγέ. Την έβγαλε τη σέντρα ο Τέιλορ. Αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε πολύ πολύ εύκολα την μπάλα. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μπάουκ να πιέζει ψηλά ψάχνοντας το λάθος στην άμυνα του ατρομή του. Στην παρούσα φάση ο Τσακμάκης πετάει την μπάλα στο Χουτεσιώτη. Πρώτη κεφαλιά θα πάρει ο Τσιλούλης και πάει να βγει. Ο Νούνιες έρχεται ο Κένι, γυρίζει την μπάλα στον Παυλέγκα και ο Παυλέγκα σηκώνει την μπάλα πολύ ψηλά και την πετάει εκεί όπου έχουμε επιστροφή από το κεφάλι του Σταυρόπουλου. Λογικά ο Χατζηδιάκος θα αφήσει την μπάλα να περάσει out, έτσι ώστε να μην μπει σε πρόβλημα η άμυνα του Δικεφάλου. Στο 14ο λεπτό ψάχνουμε τις στιγμές του ΠΑΟΚ, τις είχε κυρίως με τον Τάχα Άλλη. Το καλό είναι ότι δεν προβληματίζεται αμυντικά. Εκτός και αν προκύψει λάθος όπως είχε γίνει νωρίτερα με τον Ελουστόντο, αλλά και ο Τέιλορ χάλασε την αντεπίθεση των παικτών του Ατρομήτου. Και ο Παυλέγκα δίνει ένα βολέ. Και πάει μπάλα, είναι κατευθείαν στο κεφάλι του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Παλεύει ο Ντιαγέ, θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας που πετάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία για τον Άλλη. Ο Άλλη έχει το χώρο. Άμα περάσει εκεί και τον Μίτογλου και τον περνάει, θα κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα είναι πλάγιο. Νομίζω, Γιώργο Καστάνη, ότι σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά. Πραγματικά αφήνει άριστες μα άριστες εντυπώσεις ο Τάχα Άλλη με το πόσο γρήγορος είναι, έτσι.
7: Γρήγορος είναι, δεκτό. Πρέπει να γίνει όμως πιο ουσιαστικός, γιατί κάποιες από τις κινήσεις που κάνει είναι βεβαιασμένες. Είναι πεσμένος ο Ντιαγέ, ο Τζίλος διακόπτει το παιχνίδι, κάτι φαίνεται να ζητάει, δεν ξέρω αν... έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει. Αν Γιώργο Στράντζελη έχεις κάποιο βίντεο replay το οποίο θα μας διευκολύνει στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ να μας το πεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στην εκτέλεση του πλαγίου, είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 εδώ στο Περιστέρι, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο. Live μετάδοση από το Μετρόπολης 95,2, live μετάδοση από το YouTube του Μετρόπολης. Πάντα στην εκτέλεση ο Μπάμπα θα βρει μέσα στην περιοχή, όχι, τελικά θα βγει έξυπνα ο Πνευμονίδης, θα δώσει για τον Τσιλούλη, παρεμβαίνει και δέχεται το φάουλ ο Ζαφίρης, βεβαίως. Είναι φάουλ στον Χρήστο τον Ζαφίρη, σωστά δίδεται και από τον δεύτερο βοηθό. Θυμίζω ο δεύτερος βοηθός είναι ο Σπύλιος Οικονόμου και από τον Τζίλο. Ο Κένι πολύ πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς τη μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη. Ο Ανδρίγια Ζήφκοβιτς που δεν έχει βάλει μέχρι τώρα. Για τον Μπέλκ αυτός με τη μία λάθος κίνηση, αλλά κερδίζει πάλι ο Μπάμπα. Βγάζει αριστερά για τον Τάχα Άλλη που τρέχει, παιδεύει, μπαίνει μέσα, μπαίνει περιοχή. Τάχα Άλλη, το σούτο! Μεγάλη ευκαιρία! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με ένα σλάλομ του Τάχα Άλλη. Τώρα αυτό το οποίο έκανε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Απλά δεν ευστόχησε στην τελική προσπάθεια. Πέρασε, μπήκε επικίνδυνα στην αριστερή πλευρά, συνέκλεινε εκεί στο διαγώνιο, στο ύψος της μικρής περιοχής, έκανε το σούτ, η μπάλα κατέληξε out. Αλλά τώρα βλέπω υπόδειξη. Ωραία. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τους παίκτες του Ατρομήτου, με το Χουντεσκότη να δίνει αριστερά στον Σταυρόπουλο. Κερδίζει πάλι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει φάουλ του Τέιλορ τώρα. Δείχνει να έχει επιβάλει, αν θέλετε, ή να φαίνεται ότι είναι καλύτερα οι παίκτες που πατούν καλύτερα τα πόδια τους στον αγωνιστικό χώρο. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Πάντα live μετάδοση από το Μετρόπολης, 95,5 εδώ και το YouTube του Μετρόπολης και live από το Metro Sport. .gr. Τώρα πάμε στο παιχνίδι γρήγορα για να δούμε με τον Σαμουέλ. Κερδίζει ο Ανδρίγια, κερδίζει γρήγορα Ενδιαγέ. Ενδιαγέ θα πασάρει ο Πέλκας, πολύ έξυπνα, όχι, ο Πέλκας πήγε να κάνει μια πάσα περισσότερο στον Ενδιαγέ που δεν την αντιλήφθηκε στην άλλη πλευρά της μικρής περιοχής. Δεν την αντιλήθηκε ο Ντιαγέ, δεν έτρεξε, η μπάλα κύλησε out, χάθηκε αυτή η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ όταν βγήκαν Ανδρίγια, Ντιαγέ, ο Πέλκας και ο Τάχα Άλλη επικίνδυνα προς την αντίπαλη εστία. Αυτές οι δύο καλές στιγμές των παικτών του ΠΑΟΚ προκαλούν έναν ενθουσιασμό στην εξέδρα από τους φίλους της ομάδος, η παρουσία των οποίων είναι πολυπληθής, επαναλαμβάνω εδώ, στο Περιστέρι. Τώρα κερδίζει με φάουλ, κερδίζει φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Για να δούμε ποιος το φάουλ το κερδίζει, ο Τσούμπερ, αν δεν κάνω λάθος. Ζητούν από τον διαιτή να δείξει κίτρινη κάρτα. Ο κύριο Τζίλος επί της ουσίας κάνει συστάσεις στον Ζόνζο Κένι να είναι πιο έτσι προσεκτικός στα μαρκαρίσματά του. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης live εδώ από το γήπεδο του Περιστερίου. Το 0-0 διατηρείται. Μια βαθιά παλιά τώρα από δεξιά και θα φύγει γρήγορα. Καραμάνης εδώ, προσοχή, περνάει το Χατζηδιάκο, το σουτ και το γκολ. Το γκολ για τον Ατρόμητο από τον Νούνιες, εκεί όπου επιτρέψει τον Ατρόμητο, ο Καραμάνης εξέδεσε τον Χατζηδιάκο στο προσωπικό μακάρι. Καραμάνης πέρασε τον Χατζηδιάκο πολύ πιο εύκολα, έκανε τη σέντρα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήρθε ο Νούνιες, την έστειλε στα δίχτυα στο δεξί παραθυράκι του Παυλένκα και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται για την ομάδα του Ατρόμητου το 1-0. Παραλαμβάνω, μετά από αυτή την πολύ καλή ενέργεια του Καραμάνη που ουσιαστικά ξεπέρασε πολύ εύκολα τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Γιώργος Ζαέρη έχει τον λόγο.
1: Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο μάρκαρε ο Χατζηδιάκος τον Καραμάνη δεν είναι ενός ποδοσφαιριστή διεθνή και με πάρα πολλές παραστάσεις και στην Ολλανδία και στη Δανία στο διάστημα που αγωνίστηκε. Δηλαδή αν το δείτε αυτό το γκολ στην τηλεόραση το βράδυ, το βλέπετε και τώρα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Μιλάμε για ένα γκολ το οποίο προήλθε από τον Καραμάνη, ο οποίος ξέφυγε πολύ εύκολα του Χατζηδιάκου. Και στη συνέχεια είχαμε το ωραίο τελείωμα του Νούνιες, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ή δεν κατάφερε να αντιδράσει ο Παυλένκα και έχουμε αυτό το 1-0. Λίγα λεπτά νωρίτερα, όταν ο Τάχα Άλλη τα έκανε όλα σωστά μέχρι την τελική προσπάθεια, έτσι. Και είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο Γιώργος. Η ουσία, παιδιά, είναι ότι ο ΠΑΟΚ το φάγε τον γκολ στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης με αυτό το εξαιρετικό τελείωμα του Νούνιες, αλλά την εξίσου εξαιρετική ενέργεια του Καραμάνη που εξέθεσε εντελώς τον Χατζηδιάκο. Και πάει να βγει ξανά με Τσούμπερ η ομάδα του Ατρομήτου. Ανοργάνωτος ο ΠΑΟΚ, η μπάλα πηγαίνει στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν η σέντρα, κεφαλιά από μάκρυς του Τέιλορ. Το σουρ που δεν πιάνει καλά ο Καραμάνης, αλλά η μπάλα φτάνει στον Νούνιες. Εδώ ευτυχώς ο Μπάμπα βάζει την κόντρα. Ο Τάχα Άλλη ξαναδίνει στον Μπάμπα, αλλά έχουμε offside ως μη γεννόμενη φάση. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω ότι η αμυντική αντίδραση του Χατζηδιάκου ήταν πραγματικά κάκιστη, κάκιστη, στην κυριολεξία κάκιστη. Μετρόπολης 95 και 5, ο Χατζηδιάκος ο οποίος έχει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ελουστόντο. Ελουστόντο. Είμαστε στο 1-0 Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. Χατζηδιάκος, Ζαφίρης, Ελουστόντο. Ό,τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει από αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι και Κένι και Ζίβκοβιτς δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι. Τέλος πάντων δεν έχουν πάρει τις παλιές που πήρε ο Μπάμπα και ο Άλλη από την άλλη πλευρά. Χατζηδιάκος στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης την ανοίγει την μπάλα για τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας θα χάσει την μπάλα και κρατούν την μπάλα οι παίκτες στο Ατρομήτου. Εδώ είναι πιο γρήγορος ο Ζαφίρης με τον πνευμονίδιο. Ζαφίρης παίρνει την κόντρα και δίνει την μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ξανά για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης για τον Μπέλκα που σαν εξτρέμα από τα αριστερά κουβαλάει την μπάλα και πάει να την πετάξει για τον Τάχα Άλλη. Είναι πολύ δυνατή η παλιά. Ο Πνευμονίδης κρατούσε τον Άλλη, τον κρατούσε ενώ τον μάρκαρε και η μπάλα πήγε κατευθείαν στα χέρια του Χουτεσιώτη. Καραμάνης είναι αυτός που αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά κατά τον Ούρονεν. Ούρονεν μόνο μπροστά ο Τσιλούλης είναι, γι' αυτό καθυστερεί και θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τσούπερ που έχει κατέβει χαμηλά. Τσούπερ κρατάει την μπάλα και την πετάει εκεί όπου έχουμε το χέρι που κάνει ο Τσούπερ. Το είδε ο Τζίλος. Μετρόπολης 95 και 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Κοντεύουμε στα μισά του πρώτου μέρους. Από το 19ο λεπτό ο Ατρόμητος με τον γκολ του Νούνιες προηγείται με 1-0. Τέιλορ. Τέιλορ για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Χατζηδιάκο και αυτός για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο, Ελουστόντο για τον Τέιλορ. Τέιλορ αλλάζει παιχνίδι για τον Κέρι. Μετά από αρκετή ώρα η μπάλα πάει στα δεξιά. Γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ελουστόντο.
0: Λοιπόν, έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0, 23ο λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης Άρη Σόφη 1-0 από το τρίτο λεπτό με Μανού Γκαρθία. Δύο αλλαγές για τον Όφη. Ο Μπουχαλάκης και ο Ντίκμαν εκτός, ο Καραχάγιος και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ στην θέση τους. Πάμε λίγο στο Περιστέρι.
1: Παιδιά, έχουμε απίστευτη ευκαιρία με τον Τάχα Άλλη να μπαίνει στην περιοχή, να βρίσκει τον Μπάμπα και μετά πρέπει μπάλα να χτύψει δοκάρι,
0: δοκάρι
1: και, να αγκαλιά, και να πήγε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη και όχι στα δίχτυα.
0: Δοκάρι,
1: απίστευτη
0: ναι.
1: ευκαιρία. Απίστευτη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι highlight αυτό. Με την έννοια ότι η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι και αντί να μπει στα δίχτυα κατέληξε στο άλλο δοκάρι όπου ήταν ο Χουτεσιώτης και την μπλόκαρε. Να δούμε λίγο για αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ. Ντιαγέ πάει πλάγια, κόρνερ. Μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο και
0: πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ καθώς είχαμε το δοκάρι με τον Τάχα Άλλη. Είπαμε δύο αλλαγές για τον Όφη. Μπουχαλάκης, Ντίκμαν εκτός, Καραχάλιος, Μπόρχα Γκονζάλες στο γήπεδο. Αλλαγή και για τον Άριο Γιαννιώτας στη θέση του Παλάσιος. Θα πάμε σε λίγο στο χορηγό της μετάδοσης. Πάμε λίγο να ακούσουμε το corner του ΠΑΟΚ.
1: Δεν ήταν corner out.
0: Ωραία. Λοιπόν, 1-0, έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Χορηγός της μετάδοσης μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα. nation.stoiximan.gr 21+, παίξε υπεύθυνα. 1-0 προηγεί το Άρης από το τρίτο λεπτό στο 48, είμαστε στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Παρατηρήσεις του Παπαπέτρου στον Φαντιγκά. Παραλαμβάνω, δύο αλλαγές για τον Όφη, Καραχάλιος και Μπόρχα Γκονζάλες στο γήπεδο αντί του Μπουχαλάκη και του Ντίκμαν. Μία αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου Γιαννιώτας στη θέση του Παλάσιος. Στο 49 είμαστε, με τον Όφη να έχει κατοχή μπάλας. Στο 26 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0, νωρίτερα το δοκάρι με τον Ταχάλη. Θα μείνουμε λίγο στο Κλέανδρη Βικελίδης, αλλά θα πάμε σε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. Να δούμε, πάμε στο Περιστέρι.
7: Έχει δεχτεί μαρκάρισμα ο Γκένι, τώρα σηκώνεται. Δεν ξέρω αν πρέπει ο Τζίλος να δείξει αυτό το φάουλ στην εξέλιξη βεβαίως της φάσης.
0: Θα το δω, Γιώργο.
7: Και στο Μετρόπολης, ναι. Στην εξέλιξη φάσης ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία, αλλά υπήρξε τραυματισμός, υπήρξε αντικανονικό μαρκάρισμα. Αυτό είδαμε από πάνω. Τον Ζόνζο Γκένι.
0: Ο Γκένι χτύπησε στον αμυντικό του.
7: Οκ, okay, εντάξει.
0: Ναι, δεν υπήρχε κοντά. Ναι, ναι, ναι.
7: Δική σου οπτική. Ωραία. Άρα αφήνει ο Τζίλος, αλλά το πλάγιο που εκτελεί ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Γρήγορα για τον Πέλκα από αριστερά, όπως επειδή το πάω. Πέλκα θα κάνει τη σέντρα. Θα δώσει για τον Ντιαγέ και πάλι Πέλκα για τον Αντρίγια. Είναι σε οργανωμένη άμυνα η παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα περάσει έξυπνα ο Αντρίγια για τον Τέιλορ, για τον Γκρέκ Τέιλορ και πάλι για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς από πλάγια δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Και πάλι για τον Τέιλορ. Αυτός για τον Γκένι. 1-0 ο Ατρόμητος στο 28 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πιέζει για την ισοφάριση. Για τον Ελουστόντο. Αυτός με τη μία για τον Γκένι. Ζαφύρης ψάχνει και βρίσκει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Αντρίγια θέλει και. Κάνει το λάθος, αλλά για να δούμε. Ο Μπάμπα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για τον Τέιλορ και πάλι δεξιότερα η μπάλα για τον Ζαφύρη, αυτός ψύχρεμα για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Γκένι, ο Αντρίγια πιέζεται εκεί. Αλλάζει ο Τέιλορ πίσω στο χώρο του κέντρου και τον Ολοστόμι και αυτός για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει μπροστά του τον Τσούμπερ, τον Τσιλούλη, ο Ταχάλη. Ταχάλη, ποιος ξεφεύγει από τον αντίπαλο του, πάει να κάνει μια σέντρα. Ο Πέλκας, ο Ντιαγέ ξεμπλοκάρεται, ξεφεύγει, πρέπει να κάνει το σουτ, κάνει κόντρα. Ένα-ένα ο ΠΑΟΚ. Με τον γκολ του Ντιαγέ σε θέση offside όμως. Ποιος είναι offside, ο Πέλκας? Είναι σε θέση offside ο Πέλκας.
0: Χτύπησε η μπάλα στον Πέλκα.
7: Ναι, άλλαξε πορεία, κατέληξε στα δίκτυα. Σε θέση offside υποδεικνύεται, Γιώργο Στράντζαλη. Θέλω να το δεις και εσύ, ο Δημήτρης Πέλκας στο 28ο λεπτό. Άρα δεν μετράει τον γκολ αυτό. Θέλω να το δεις και εσύ από το replay, εμείς δεν έχουμε έξτρα εικόνα. Πάντως δόθηκε και από τον πρώτο βοηθό, τον Κωνσταντίνο Στάικο, και από τον Αθανάσιο Τζίλο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παραμένει πίσω στο σκορ, στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, με 1-0, αλλά δείχνει τα ανακλαστικά, γιατί από το 20, από το λεπτό που δέχτηκε τον γκολ, από το 19ο λεπτό δηλαδή, μέχρι και τώρα έχει δημιουργήσει τρεις πολύ καλές στιγμές, μεταξύ των οποίων και το γκολ το οποίο πέτυχε ο Πέλκας, έστω και από καραμπόλα, αλλά υποδείχθηκε σε θέση offside. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Γιώργος Ζαΐρης, θέλεις να συνεχίσεις? Όχι, λέει ο Γιώργος Ζαΐρης, άρα υποχρεωτικά θα με ανεχθείτε. Άρα θα με ανεχθείτε.
0: Λοιπόν, στο Κλεάνδης Βικελίδης είχαμε μια κίτρινη κάρτα του Γκαρέ. Ο Ράτσιτς νωρίτερα έβγαλε εξαιρετικά στην αντεπίδευση στο Γιαννιώτα, ο οποίος σούταρε, μπλόκαρε εύκολα όμως ο Χριστογιώργος. Ο Άρης, ο οποίος έχει μπει δυναμικά, θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να αποκτήσει σαφέστατο προβάδισμα για το 2-2. Προηγείται 1-0 από το τρίτο λεπτό με τον Μανού Γκαρθία. Είμαστε στο 52 στο Κλεάνδης Βικελίδης, στο 30 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Πάμε ξανά στο Περιστέρι, ότι υπάρχει στο Κλεάνδης Βικελίδης. Εδώ είμαστε, διακόπτουμε για την περιγραφή. Γιώργο, συνέχισε.
7: Στο Περιστέρι είμαστε στο 30 λεπτό. Στο Περιστέρι είμαστε στο 30 λεπτό. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ατρόμητος από δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Πνευμονίδη να πηγαίνει κοντά στην μπάλα και με τον Ούρονε. Πνευμονίδη σηκώνει το δεξί του χέρι. Ο Ούρονε εκτελεί στην αγκαλιά του Παβλέγκα. Όχι, ο Τζίλος ζητά την επανάληψη της εκτέλεσης, διότι κάτι φαίνεται να λέει στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Όρθιος απέναντι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ και απέναντι από διαγώνη αριστερά μας και ο προπονητής του Ατρομήτου. Πάντα ο Ούρονεν, ο Γέρε Ούρονεν, αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Ατρόμητο. Εδώ είμαστε στο YouTube του Μετρόπολης. 30 λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Ο Ούρουνεν με το αριστερό εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω, out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Τζιρ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει από τη στιγμή που δείχνει αντανακλαστικά. Έφτασε στον γκολ, ανεξάρτητα να ακυρώθηκε. Και σε δύο πολύ πολύ καλές στιγμές και μια σπάνια ευκαιρία με τον Ραχμάν Μπάμπα, είναι πολύ σημαντικό να φτάσει στην ισοφάριση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Για να μπορέσει στη συνέχεια να διαχειριστεί ακόμα καλύτερο το παιχνίδι. Ελουστόντο από δεξιά κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Πίσω στον Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν πήγε καθόλου καλά στη φάση με τον Καραμάνο. Ο Παυλένκα είναι αυτός με τον Καραμάνο. Ο Παυλένκα δίνει ύψος στην μπάλα στο χώρο του κέντρου, κατεβάζει ο Ούρονεν, Τσούμπορ και πάλι ο Ούρονεν, αλλάζει την μπάλα, το μαρκάρει ο Εντιαγέ, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με την υπόδειξη του Αθανάσιου Τζίλου και του πρώτου βοηθού του Κωνσταντίνου Στάικου. Εκεί το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ μπροστά από τον πάγκο του δικεφάλου, όπου βρίσκεται ο Αλέση Ολύση, 32 λεπτό. 1-0 ο Ατρόμητος, με τον γκολ στο 19ο λεπτό που πέτυχε με απευθείας σούτ μετά από τη σέντρα του Καραμάνη ο Νούνιες. Για να δούμε τώρα, Αντρίγια, Γέννη. Πίσω από τον Ελουστόντο στον Παυλένκα, αυτός με τη σειρά του στον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος έχει το περιθώριο να κινηθεί προς την μεσαία γραμμή, δεν τον μαρκάρει κάποιος, πρέπει να βρει κάποιος σίγουρο στήριγμα. Το βρίσκει στον Ράχμαν Μπάμπα, αυτός με τη μία για τον Τέιλορ, γίνεται το λάθος, όχι τελικά, κερδίζει ο άλλος. Αυτός αμέσως για τον Μπέλκα, παρέμβαση αποτελεσματική του Τσακμάκη που παίζει ως δεξί μπακ. Και παραχώρηση του πλαγίου out για τον ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Μπάμπα, που έχασε τη σπάνια ευκαιρία στο 23ο λεπτό. Αυτός για τον Μπάμπα δέχεται και μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής. Αμέσως για τον Τέιλορ, υπάρχουν σπροξήματα από τους παίκτες του Ατρομήτου, δεν δίνεται κάτι από τον Τζίλο. Συνεχίζεται το παιχνίδι και βγαίνουν μπροστά του Ατρομήτου. Εδώ χρειάζεται τώρα προσοχή στην αντεπίθεση με τον Τσιλούλη. Από πλάγια δεξιά για τον Ατρόμητο, η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ, απομάκρυνση έξυπνα, πολύ έξυπνα τον Ζωζοκέν. Και ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα φέρει την μπάλα και πάλι στον Γκέννη, αυτός με τη σειρά του στον Τέιλορ. Πιο ισορροπημένα ο Τέιλορ για τον Μπέλκα. Ο Πέλκας έξυπνα για τον Χατζηδιάκο. Να βρουν τα πατήματα τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ και να εκδηλώσουν μια καλή επίθεση με τον Χατζηδιάκο, που πάντα ψάχνει ένα στήριγμα. Έχει τον Πέλκα. Ο Πέλκας θέλει και βρίσκει τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη μία, με τη σειρά του για τον Ζόνζο Κένι. Ο Κένι αμέσως για τον Τέιλορ. Έρχεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Κίνηση ζητά ο Λύση, κίνηση από τους παίκτες του. Ο Τέιλορ αλλάζει έξυπνα παιχνίδια από την άλλη πλευρά. Για τον Τάχα Άλλη, όχι, κακό κοντρόλ, κάκιστο κοντρόλ, πλάγιο υπέρ του Ατρομήτου. Γιώργο Ζαΐρη, τώρα μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
1: Εδώ δεν ήταν καλή η παλιά, ο Τάχα Άλλη δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα. Επαναλαμβάνω ότι αν γίνει λίγο πιο απλό στο παιχνίδι του, γιατί είναι εξαιρετικό στην ταχύτητα και στο πώς μαρκάρει, στην τελική προσπάθεια, τελική επιλογή, θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε ισοφαρίσει με την ευκαιρία αυτή και τον Μπάμπα. Σας την περιγράψαμε νωρίτερα τη φάση. Είμαστε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης και έχουμε ένα φάουλ το οποίο γίνεται από τον Μπάμπα πάνω στο Τζιλούλη. Πηγαίνει από πάνω ο Τζίλος, πήγε γρήγορα και ο βοηθός. Ο Μπάμπα λέει ότι δεν έκανα κάτι. Τέλος πάντων, το φάουλ υπάρχει αυτό εδώ για τον Ατρόμητο, με τον Πνευμονίδη να είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά. Πήρε την μπάλα, την έδωσε την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Σταυρόπουλος και αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Μίτογλου. Μίτογλου κατεβάζει την μπάλα, θα προσπαθήσει να βρει τον Ούρονεν. Ούρονεν πίσω για τον Χουτεσιώτη. Είναι προφανές και ότι ο Ατρόμητος θέλει λίγο να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ, γιατί απειλούσε μετά το 1-0 το δικό του. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ατρόμητο. 34ο προς 35ο λεπτό της αναμέτρησης και γι' αυτό παίζει τώρα την μπάλα πιο σίγουρα. Ο Τσούμπερ θα δώσει την μπάλα εκεί μου του Σαμί. Μια παλιά δεν περνάει. Ο Τάχα Άλλη, ο Τέιλορ για τον Μπάμπα. Μπάμπα στέλνει την μπάλα πάνω στο Σταυρόπουλο και μάλιστα προσπαθεί ο Πνευμονίδης να βγει μπροστά. Τώρα γυρίζει ο Μπάμπα να το μαρκάρει. Πνευμονίδης κρατάει την μπάλα, τον καθυστερεί ο Μπάμπα. Η μπάλα πάει στον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ θα δώσει την μπάλα στον Μουτουσαμί. Αυτός με τη σειρά του για τον Καραμάνη. Καραμάνη ξανά για τον Τσούμπερ. Σούπερ, θα δώσει την μπάλα για τον Τσακμάκη. Τσακμάκης πίσω η μπάλα για τον Σταυρόπουλο. Είπαμε ότι θέλει να παγώσει το παιχνίδι ο Ατρόμητος. Τσούπερ ποντάρει και στην κούραση του ΠΑΟΚ και από το παιχνίδι της Πέμπτης και από το ταξίδι.
0: Για πολύ λίγο να αναφέρω δύο αλλαγές. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο Καντεβέρε εκτός στη θέση του Ομίρ, ο Μανού Γκαρθία εκτός στη θέση του ο Κουαμέ. Αυτές οι δύο αλλαγές που κάνει ο και φρεσκάρει την επίθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θυμίζω, ο Άρης προηγείται 1-0 από το τρίτο λεπτό με τον γκολ του Μανού Γκαρθία στον τεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Να πούμε ότι έκανε ένα σούτο Τσακμάκη, η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα out, αλλά ο Παβλέγκα ήταν έξαλλος γιατί υπήρχε ένα κενό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αν δεν ήταν ο Τσακμάκης που θα δοκίμασε το σούτ και ήταν για παράδειγμα ο Νούνιες ή ο Τσούμπερ, πάω θα είχε πρόβλημα. Αυτό που εκνεύρισε τον Παβλέγκα ήταν ότι έφτασε να κουβαλήσει τόση ώρα την μπάλα και ανόκλητος να κάνει το σούτ. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Είμαστε στο 36ο λεπτό, 1-0 ο Ατρόμητος από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Νούνιες. Ελουστό το πετάει την μπάλα μπροστά που την κατεβάζει όμως παίκτης του Ατρομήτου, ο Ούρων ήταν αυτός εδώ. Προσπαθεί ο Κένι, δεν βγαίνει μπάλα καν πλάγιο και έχουμε και φάουλ ή πλάγιο τέλος πάντων για τον Ατρόμητο εκεί μπροστά στον Κέρκες, τον προπονητή του Ατρομήτου. 37ο λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 από το 19ο λεπτό. Με δοκάρι για τον ΠΑΟΚ λίγο μετά τον γκολ με τον Μπάμπα. Αλλά πήρε μια πορεία που κατέληξε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη στο άλλο δοκάρι. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ, ενώ έχουμε και νεύρα τώρα ανάμεσα στον Τσιλούλη και τον Ζιφκοβιτς. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο στο χώρο του κέντρου. Θα πετάξει την μπάλα για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα βρει τον Τάχα Αλή με πνευμονίδι. Περνάει, αυτό είναι φάουλ για κίτρινη. Δηλαδή, άντε εδώ στην να τελειώνουμε, γιατί όσο αφήνουν στον Τάχα άλλοι να τον πέσουν σκληρά προφανώς και θα πάρουν θάρρος. Ο Τσακμάκης λοιπόν είναι ο πρώτος παίκτης που χρεώνεται κίτρινη κάρτα για αυτό το φάουλ πάνω στον Τάχα άλλοι. Με το Ραχμάν Μπάμπα να φεύγει καθώς ο Δημήτρης Πέλκας θα εκτελέσει το φάουλ. Είναι πολύ κάτω από το χώρο του κέντρου προς τα αριστερά, σχεδόν κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Και ο Πέλκας θα εκτελέσει απευθείας. Έχει ανέβει και ο Χατζηδιάκος, έχει ανέβει και ο Ελουστόντο, είναι και ο Εντιαγέ. Όλα αυτά στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Συμπληρώνουμε σε λίγο 20 λεπτά από τη στιγμή που προηγήθηκε ο Ατρόμητος. Δημήτρης Πέλκας δείχνει και με τα χέρια ποιο είναι το σύστημα ή ποια κομπίνα θα υπάρξει. Πέλκας, Ζιφκοβιτς. Ο Πέλκας εκτελεί δυνατή εκτέλεση, κεφαλιά, πάσα. Ο Χουτεσιώτης δεν βρίσκει μπάλα, έρχεται ο Πνευμονίδης, σώζει το κόρνερ και στέλνει και την μπάλα στα πόδια του Πέλκα και κερδίζει το out. Κόρνερ είναι. Ο Χουτεσιώτης, ο Πνευμονίδης ακούμπησε τελευταίος την μπάλα, διαμαρτυρέται ο Τζίλος, ήταν πάρα πολύ κοντά. Άρα έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ και ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να απειλήσει ξανά στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Το κόρνερ αυτό με τον Δημήτρη Πέλκα έχει πάει κοντά και ο Ζισκοβίτς σχετικά κοντά. Πάω και έχει κερδίσει τη μένα, αλλά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Για να δούμε αν μπορεί τώρα να το κάνει αυτό. Μετρόπολης 95 και 5, 31 το λεπτό της αναμέτρησης. Θα πάρει την μπάλα ο Δημήτρης Πέλκας για να εκτελέσει αυτό στο κόρνερ. Ο Τζίλος έκανε κάποιες παρατηρήσεις γιατί έχουμε. Τι έχουμε, άλλαξε απόφαση. Out είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουμε την παρέμβαση γιατί ναι, πλέον πρέπει να το πούμε αυτό και το VAR πλέον έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε κόρνερ.
0: Σε κόρνερ, ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και η συνέχεια θέλει μια βαθιά παλιά εκεί που ο Παβλέγκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Άρα το είδαμε και αυτό πλέον υπάρχει, έτσι. Όχι το είδαμε αυτό γιατί το είδαμε. Το VAR μπορεί να παρέμβει ακόμα και στα κόρνερ. Και εδώ διόρθωσε την υπόδειξη του Τζίλου ο Βαρίστας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Ματσούκας. Λοιπόν, 40 λεπτά συμπληρώνουμε σε λίγο. 1-0 ο Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας με τον Ελουστόντο. Θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Και είναι για να δώσει την μπάλα για τον Ζιφκοβιτς. Παίζουν ξανά οι δυο τους την μπάλα. Ο Ούρονεν μονομαχή κερδίζει ή το φάουλ ή το πλάγιο. Πάντως είναι κατοχή για τον Ατρόμητο. Παιδιά, ένα στημένο για τον Ατρόμητο στο 31ο λεπτό. Όχι, πλάγιο είναι. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ μένει ψηλά. Μήπως τυχόν και κερδίσει γρήγορα την μπάλα. Γι' αυτό και ο Ούρονεν την πετάει στο άλλο μισό. Εκεί όπου προστατεύει την μπάλα ο Τσιλούλης πήγε να βγει μπροστά. Λογικά είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα χέρια του Λύση παίρνει την μπάλα ο Κένι γρήγορα για να εκτελέσει το πλάγιο και να δώσει το Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Στο 40 πλέον. Χατζηδιάκος για τον Ελουστόντο, Ελουστόντο για τον Τέιλορ, Τέιλορ πίσω για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα πάρει την μπάλα, θα φτάσει στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. θα δώσει την μπάλα ξανά για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Την προλαβαίνει το σπεδιάς μπροστά εκεί στον Κέρκες. Πάει προς τον άξονα, δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ σηκώνει κεφάλι και δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα για τον Τάχα Άλλη. Όχι, θα δώσει στον Τζαφίρι. Ο Τζαφίρι πάει να χάσει την μπάλα και τη χάνει την μπάλα. Πάει και ο Τέιλορ πάνω και έχουμε φάουλ για τον Ατρόμητο. Ένα φάουλ το οποίο γίνεται. Ήταν αυτό που λέμε επαγγελματικό φάουλ. Δηλαδή από τη στιγμή που χάθηκε η μπάλα, έκαναν το φάουλ για να μην βγουν μπροστά. Και ήταν σειρά των οπαδών του Ατρόμητου τώρα να φωνάξουν για κάρτα. Όλα αυτά στο 41ο λεπτό, άλλα 4 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Στην παρούσα φάση ο Ατρόμητος προηγείται με 1-0. Ο Σταυρόπουλος θα δώσει στο Μίτογλου, ο Μίτογλου στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν κάνει την κίνηση στον άξονα, προσπαθεί να δώσει τον Τζούμπερ, προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, κερδίζει και το φάουλ. Ένα ακόμα φάουλ, αυτή τη φορά το κάνει ο Κέινι στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά για τους Περιστεριώτες στο 41. Ένας Ατρόμητος που ήταν εξαιρετικός στο μάτσο, Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα. Άντεξε, υπήρχε και το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή, αλλά ήρθε στο τέλος τον γκολ του Ολυμπιακού για να πάρει την νίκη. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Τσούμπερ. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Όχι, σηκώνεται και από τον Τζίλο και από συμπαίκτη του. Άρα το μάτσα συνεχιστεί. Στο 42 μπαίνουμε, παιδιά. 1-0 ο Ατρόμητος.
0: Στο κλάν της Βικελίδης παραμένει το 1-0. Να δούμε ένα κόρνερ τώρα του Άρη και θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι. Εκτελείται από τα δεξιά ο Χριστογιώργος με τις γροθιές. Στο 65 είμαστε στο κλάν της Βικελίδης. Άρη Σόφη 1-0 από το τρίτο λεπτό με τον Μανού Γκαρθία. Ο Άρης επιμένει, έχει μείνει στην επίθεση. Η κατοχή όμως για τον Όφη, επιστρέφουμε στο Περιστέρι.
1: Ένα κερδισμένο φάουλ με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς και δεν ξέρω αν φώναξε κοντά του και παίχτηκε ακίτρινη ή όχι. Απλά λέει πού θα εκτελεστεί το φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Ζίφκοβιτς. Να πω ότι είναι λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης η μπάλα πηγαίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δείχνει την μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ψάχνει τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη εδώ τώρα περνάει, θα βγάλει και τη σέντρα. Ο Τάχα Άλλη, γκολ! Όχι, απίστευτο! Γκολ είναι, γκολ είναι. Μπήκε η μπάλα στα δίχτυα, επιτέλους.
0: Ναι, είναι γκολ.
1: Μπήκε η μπάλα στα δίχτυα και είναι γκολ και νομίζω ότι είναι ο Πέλκας αυτός που σκοράρει. Ο Πέλκας είναι αυτός που σκοράρει. Και λέω επιτέλους γκολ γιατί δεν ξέρω, Γιώργο. Ναι, πάει ξανά να το πανηγυρίσει. Α, όχι, σηκώνει μια φανέλα. Μήπως είναι του Κωνσταντέλια, για τον Κωνσταντέλια.
0: Θα σου πω, ναι.
1: Έχουν μια φανέλα για τον Κωνσταντέλια. Αφιερώνουν στο Γιάννη Κωνσταντέλια αυτό το γκολ. Ο οποίος έπαθε την
0: περαστικά ρίξη Κωνσταντέλια του γράφει η φανέλα. Ναι.
1: Περαστικά Κωνσταντέλια γράφει η φανέλα. Ευχαριστούμε. Έπαθε τη ρήξη του χιαστού. Ο Δημήτρης Πέλκας του αφιέρωσε τον γκολ. Και θυμίζω ότι ο Πέλκας ήταν αυτός που μετά το μάτς με τον Λεβαδιακό είχε πει ότι είχαν μαζευτεί στο δωμάτιο Σάββατο βράδυ. Και 12 παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν δει τον τεπούτο του στο μάτς με την Μπάγκερν, έτσι. Λοιπόν, το γκολ αυτό, η αλήθεια είναι ότι ήταν επεισοδιακό πάλι το γκολ αυτό, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι να μπει μπάλα στα δίχτυα, έλεγε την μπλόκαρε, δεν την μπλόκαρε.
0: Πέρασε ξεκάθαρα, εντάξει. Όχι, πέρασε, μπήκε στην αιστεία.
1: Ναι, το σημαντικό είναι ότι το ΠΑΟΚ πάει με γκολ ισοφάρισης πριν
0: ναι,
1: την ανάπαυλα.
0: Ναι, σε πολύ καλό χρονικό σημείο, έτσι.
1: Πριν την ανάπαυλα, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το 1-0 αδικούσε τον ΠΑΟΚ γιατί είχε τις καλύτερες ευκαιρίες. Προφανώς πλήρωσε την κακή αδράνεια εκεί, την κακή στιγμή μάλλον του Χατζηδιάκου, την αμυντική του συμπεριφορά και το ωραίο τελείωμα του Νούνιες. Πάντως το 1-1 ήρθε. Ο Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά στο 44. Θέλουμε άλλο ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό συν τις όποιες καθυστερήσεις μετρά εδώ Μετρόπολης 95 και 5 με τον Δημήτρη Πέλκα να σκοράρει και να κάνει το 1-1. Ο Χατζηδιάκος θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, θα την πετάξει για τον Γκένι. Γκένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς χανά για τον Γκένι. Θα πάρει την μπάλα ο Εντιαγέ που την πετάει μπροστά και κρατάει την μπάλα ο Εντιαγέ και θα την πετάξει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα, η μπάλα για τον Τάχα Άλλη. Άλλη από τα αριστερά. Άλλη ωραία για τον Μπάμπα. Μπάμπα μπαίνει, γυρίζει εκεί όπου έχουμε τον Τζούπερ που είχε γυρίσει πίσω ή ο Καραμάνης. Ήταν να διώχνει την μπάλα μακριά. Και στη συνέχεια να έχουμε και χέρι
0: να
1: του
0: δούμε,
1: Τάχα
0: πάμε
1: Άλλη.
0: Λίγο στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Ο Άρης έχει μια ευκαιρία από μακριά το σούτ 2-0. 2-0 ο Άρης από μακριά το σούτ από τον Ρίτσαρτς. Όχι, ο Κουαμέ είναι. Ο Κουαμέ είναι αυτός ο οποίος από πολύ μακρινή απόσταση μετά το λάθος του Χριστογιώργου πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, κάνει το 2-0, ισχυρότατο το προβάδισμα του Άρη πλέον, δεύτερο γκολ στο 68 λεπτό, μία από τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Κουαμέ πετυχαίνει και αυτός το πρώτο του γκολ στη φετινή Super League. Πολύ όμορφο το τελείωμα από τον Κουαμέ. Ζήγησε το σουτ, έδωσε όση δύναμη χρειαζόταν από μακρινή απόσταση για να φτάσει στην εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος έκανε το λάθος, γενικά δεν αντέδρασε σωστά η αμυντική λειτουργία του Όφη, λάθος του Χριστογιώργου που βγήκε εκτός περιοχής ο Κουαμέ σε κενή εστία, αλλά από μακρινή απόσταση έδωσε όση δύναμη χρειαζόταν στο πλασέ του για να καταλήξει στα δίχτυα η μπάλα. Άρη Σόφη 2-0. Πάμε λίγο στο Περιστέρι, καθώς εκεί θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο.
1: Ναι, με τον Τάχα Άλλη να φεύγει μπροστά. Τάχα Άλλη είναι πολύ γρήγορος. Μπαίνει η περιοχή, γυρίζει στο σημείο που είναι πολύ δυνατή παλιά, αλλά θα πάρει το rebound το Κένι. Μέσα στην περιοχή, μια καλή σέντρα. Απομακρύνει ο Τσακμάκης. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, θα έχουμε μπάτζερ μπίτερ ημιχρόνου και 1-2 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι καλύτερος. Εκμεταλλεύεται την ταχύτητα του Τάχα Άλλη. Θυμίζω ότι από εκείνη την πλευρά τώρα είναι φορτωμένος με κίτρινη κάρτα και ο Τσακμάκης, ο οποίος στη φάση του γκολ έπιασε και άφησε τη φανέλα του Τάχα Άλλη γιατί κατάλαβε ότι μπορούσε να φάει την κόκκινη. Ζίφκοβιτς, ναι, ο Ζίφκοβιτς είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, καλοχτυπημένο είναι, δεν μπορεί ο Χουτεσιώτης, διώχνει την μπάλα και πάει μπροστά, κλέβει ο Τάχα Άλλη, πηγαίνει πλάγια, άλλη σέντρα, Χουτεσιώτης μπλοκάρει. Είχε βγει και στα όρια της μεγάλης, της μικρής του περιοχής για να μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε τέλος ημιχρόνου. Να πούμε πολύ γρήγορα, Γιώργο, ότι τη μετάδοση του αγώνα προσφέρει η Στοίχημαν, που είναι ο επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League. 21 plus παίξε υπεύθυνα. Τα ξαναλέμε σε ένα τέταρτο.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ημίχρονο στο Περιστέρι. 1-1. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. 2-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρη Σόφη με τον γκολ του Κουαμέ. Ο Άρης έχει βάλει πολύ γερά τις βάσεις, το 71 είμαστε. Ο Όφη είναι η αλήθεια ότι έχει βρει τρόπο αντίδρασης, αλλά μέσα από τις αλλαγές, από τις παρεμβάσεις του ο Χρήστος Κόντης προσπαθεί να βρει τρόπο αντίδρασης στην ομάδα του. Ο Κόντρο κάνει ντεμπούτο στην Super League στη θέση του Νους, ο Αϊτόρ εκτός, ο Αποστολάκης στην θέση του. Τρομερή εκτέλεση νωρίτερα, όπως σας περιέγραψα, από τον Κουαμέ, ο οποίος αξιοποίησε το λάθος, τη λάθος αντίδραση, τη λάθος απόφαση του Χριστογιώργου από μακρινή απόσταση σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Έχουμε σέντρα και στα δύο παιχνίδια στην Τρίπολη, Αστέρας Ολυμπιακός 0-0 και Φυσιά επίσης το 0-0. Αργότερα θα πάμε ξανά στο Περιστέρι για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου εκεί. Πάμε να μείνουμε για λίγο στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρη Σόφη, 2-0 στο 72 λεπτό της αναμέτρησης, με τον Άρη να είναι καλύτερος του Όφη. Και στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Κουαμέ, με το υπέροχο σουτ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των κριτικών. Το παιχνίδι έχει μια διακοπή εδώ, καθώς υπάρχει υπόδειξη φάουλ, κατοχή είναι για τον Άρη στο χώρο του κέντρου, με τον Ράσιτς να αφήνει την μπάλα στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο πιέζει Όφη για να πιέσει, για να κλέψει ψηλά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Αθανασίου, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και δείχνει να πονάει. Δεν πάτησε πολύ άσχημα το πόδι του κάτω στο χόρτο. Δεν είναι χτύπημα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έπεσε στο σμπρόξιμο του Φαντιγκάβα Αθανασίου. Να δούμε, θα σηκωθεί πάντως ο Αθανασίου. Τα λέει και με το Φαντιγκά, κίτρινη κάρτα έχουμε για τον Άρη σε αυτό το σμπρόξιμο του Φαντιγκά. Θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Άρη Σόφι 2-0 με το δεύτερο γκολ από τον Κουαμέ. Βάλε τις βάσεις ο Άρης για το 2-2. Απέναντι σε έναν Όφι ο οποίος με εξαίρεση το τέτα τέτ του Νους και μία ακόμη ευκαιρία που είχε στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι ο Βέλιο ήταν αυτός που κράτησε το 0. Δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τους κιτρινόμαυρους. Ένα σούτ απειλείο ήταν αυτός που κράτησε το 0. Δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τους κιτρινόμαυρους. Ένα σούτ από

από τα δεξιά, υπόδειξη φάουλ. Κατοχή για τον Άρη, φάουλ πάνω στον Καρέ. 75ο λεπτό, έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Άρη Σόφι 2-0. Με τον Γένσεν να αφήνει αριστερά την μπάλα. Στο Ρίτσαρτς αυτός για το Γιαννιώτα. Η μπάλα ξανά πίσω στο Ράτσιτς, αυτός στο Γένσεν. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-0 και η Φυσιά ΑΕΚ επίσης στο 0-0. Με τον Γκαρέ να δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Γκρισμανίτς. Κατοχή όμως είναι για τον Όφη, δεν υπάρχει κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τελευταίο τέταρτο του παιχνίδι της αναμέτρησης. Το Κλεάνδρης Βικελίδης. Ο Άρης προηγείται 2-0 με Μανού Γκαρθία στο 3. Με Κουαμέ το 2-0 για τον Άρη στο 68. Απέναντι σε έναν Όφη που δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να βρει τρόπο αντίδρασης. Τώρα μια στιγμή με προϋποθέσεις στο γύρισμα. Σωστά τοποθετημένος όμως ο Γένσεν, θα κόψει και θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Ξανά Όφη προσπαθεί στη μεσαία γραμμή, το φάουλ από τον Μυρ. Πάολο από τον Ράφα Μυρ πάνω στον Καραχάλιο και κατοχή μπάλας για τον Όφη. Κλέβουν και πάλι οι παίκτες του Άρη την μπάλα. Χαμηλά τώρα ο Ράτσιτς στον άξονα. Ράτσιτς κάνει κίνηση και ο Κουαμέ. Από τα αριστερά ο Γιαννιώτας θα πάρει μπάλα. Κουαμέ και Γκαρέ στην περιοχή. Γιαννιώτας κρατάει, πάει στο εναντίον ενός φάουλ. Στα όρια της μεγάλης περιοχής, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, από πλάγια θέση και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Πούγκουρα, γι' αυτό το φάουλ πάνω στο Γιαννιώτα, σωστή υπόδειξη και σωστή και κίτρινη κάρτα. Στον παίκτη του Όφη. Άρης Όφη 2-0 με Μανού Γκαρθία και με Κουαμέ, τα γκολ. Κίτρινη κάρτα στον Μπούγκουρα για αυτό το φάουλ πάνω στον Γιαννιώτα. Το 77 είμαστε. Το Κλεάνδρης Βικελίδης. Περιμένουμε την εκτέλεση. Περιμένουμε την εκτέλεση του φάουλ. Από πλάγια θέση, φάουλ που κέρδισε ο Γιαννιώτας. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα πέρασε και βγάζει την άμυνα Όφη. Κατοχή όμως ξανά για τον Άρη. Από τα αριστερά, νέα σέντρα. Κόρνερ, έχουμε κόρνερ, ναι, για τον Άρη. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους από την σέντρα. Η κεφαλιά νωρίτερα του Φαμπιάνου, η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία του Χριστογιώργου. Κόρνερ για τον Άρη στο 79. Ο Θεοδοσουλάκης στη θέση του Φούντα. Περιμένουμε την εκτέλεση του κόρνερ στο 79. Από τα αριστερά το κόρνερ για τον Άρη. Εκτελέστηκε, η μπάλα έφυγε από την άμυνα του Όφη, πλάγιο για τους κιτρινόμαυρους από τα αριστερά. Άρης Όφη 2-0 με τον Φούντα να βγαίνει εκτός, ο Θεοδοσουλάκης στη θέση του. Και άλλη αλλαγή θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγοριού. Θα δώσει αγωνιστικό ρυθμό στο Χόγκλα.

0: ο οποίος πλέον είναι σε διάς, σε διάστημα επιστροφής στους κιτρινόμαυρους, σε δράση μετά την εγχείρηση που έκανε, θα πάρει τα πρώτα του λεπτά. Έχασε την προετοιμασία, το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, δεν συμμετείχε και στα φιλικά. Θα πάρει τώρα αυτά τα 10 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις, προκειμένου να βρει σταδιακά αγωνιστικό ρυθμό. Πήρε τη θέση του Μπασίρου. Άρης Όφη 2-0 με Μανού Γκαρθία και Κουαμέτα γκολ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε μπει. Με τον Όφη να έχει κατοχή μπάλας. Η μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο, 81ο λεπτό. Ο Ανδρούτσος. Ο Γκρίσμανιτς. Η μπάλα στον άξονα. Ο Ράτσιτς που βγήκε ωραία πάνω στον Ανδρούτσο. Αναγκάζει τους παίκτες του Όφη να οπισθοχωρήσουν και να γυρίσουν την κατοχή πίσω στον Χριστογιώργο. Ο 81ο λεπτό με τον Άρη, κλέβει ψηλά. Υπάρχει υπόδειξη όμως από τον Παπαπέτρου. Δεν αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Θυμίζω, σκόρ ημιχρόνου Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Στο 15 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-0. Στο 14 Κηφισιά ΑΕΚ επίσης 0-0. Άρης Όφης στο 82 2-0. Με τον Μανού Γκαρθία και τον Κουαμένα είναι σκόρερ για τους κιτρινόμαυρους. Έχουμε διακοπή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να δούμε λίγο τι εξετάζεται. Στο 82 είμαστε, κανονικά έχουμε παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάτι. Εξετάστηκε κάρτα από το VAR. Το παιχνίδι συνεχίζεται πάντως. Άρης Όφη 2-0. Ο Χριστογιώργος για τον Γκρίσμανιτς. Αυτός ξανά πίσω στον Χριστογιώργο. Και ο Αθανασίου γεμίζει ο Χριστογιώργος. Ο Γένσεν είδε νωρίτερα κίτρινη κάρτα. Στο 83 Άρης Όφη 2-0. Με τον Όφη να μην μπορεί να αντιδράσει, με εξαίρεση το τέτατέτ που είχε με τον νου στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε άλλη σπουδαία ευκαιρία στο παιχνίδι. Καλύτερος ο Άρης. Έχει τον έλεγχο. Και δεν έχει απειληθεί κιόλας. Ξανά ο Άρης στην επίθεση με Γιαννιώτα σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει στο Ρίτσαρτς αυτός. Θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάριο. Φαντιγκά. Στο 83 Φαντιγκά. Επιμένει ο Άρης με τον Χόγκλα. Ο Φαμπιάνο. Ο Φαντιγκά. Ο Γκαρέ. Το γύρισμα, ο Μύρ, ευκαιρία για το 3-0. Η μπάλα φεύγει out. Το τελείωμα από τον Μύρ, η μπάλα έφυγε out. Άλλη μια καλή στιγμή εδώ για τον Άρη. Σε πρώτο πλάνο ο Ράφα Μύρ. Στο 84ο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης το 2-0 παραμένει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχει έλεγχος στο VAR, να δούμε όμως. Για ένα τράβηγμα μέσα στην περιοχή. Την ώρα που πάει να κάνει το γέμισμα ο Ρίτσαρτς, να δούμε ξανά τη φάση. Στο 84ο λεπτό. Δεν έχουμε ακόμα το replay της φάσης, το τι ακριβώς εξετάζεται. Εδώ είναι ο Γκαρέ που γυρίζει την μπάλα. Στην προσπάθεια του Μυρ. Αχ, κόρνερ εξετάζουν. Αν υπάρχει κόρνερ, δεν. Περιμένουμε να δούμε. Στο 85 δεν ήταν και τόσο διαφωτιστικό το replay από το συνδρομητικό κανάλι. Περιμένουμε. Για πέναλτι, για σμπρόξιμο στο Μυρ. Μάλλον για σμπρόξιμο στο Μυρ. Θα δούμε. Πάει ο Παπαπέτρου πάντως να δει τη φάση. Στο 85 Άρης Όφη 2-0. Αυτό είναι που σας έλεγα νωρίτερα. Λάθος replay μας έδειξαν νωρίτερα. Την ώρα που Γιαννιώτας πατάει περιοχή, πάει να βγάλει τη σέντρα, υπάρχει μαρκάρισμα στον Κουαμέ μέσα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς εξετάζουνε. Πρέπει να έχει δοθεί πέναλτι, θα δούμε. Να δούμε λίγο τη φάση και θα πάμε ξανά στο Περιστέρι, γιατί θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπαπέτρου δείχνει πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη στο 86. Πέναλτι για τον Άρη στο 86 και ευκαιρία να πετύχει και τρίτο τέρμα. Θα πάμε σε λίγο στο Περιστέρι, καθώς έχουμε πέναλτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φάνηκε το μαρκάρισμα πάνω στον Κουαμέ. Την ώρα που ο Γιαννιώτας πήγε να γυρίσει την μπάλα στην περιοχή, ανατροπή του Κουαμέ και κερδισμένο πέναλτι για τον Άρη, ευκαιρία να πετύχει και τρίτο γκολ. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, εντωμεταξύ στο Περιστέρι θα πάμε σε λίγο για να ακούσουμε και το χορηγό της μετάδοσης και όποιες αλλαγές υπάρχουν στο παιχνίδι. Να δούμε πρώτα το πέναλτι στο 87, Άρης Όφη 2-0 κοντά σε τρίτο γκολ ο Άρης. Με το Ράσιτ στην εκτέλεση ο αρχηγός σκόραρε στην Τρίπολη από το ίδιο σημείο, από το σημείο του πέναλτι. Ευκαιρία να το κάνει και τώρα στο 87. Άρης Όφη 2-0 κοντά σε τρίτο γκολ. Με Ράτσιτς απέναντι από τον Χριστογιώργο. Στο 87. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη το πέναλτι. Ο Ράτσιτς, να δούμε. Περιμένουμε την εκτέλεση του Ράτσιτς. Ράτσιτς απέναντι από τον Χριστογιώργο. Ο Ράτσιτς εκτελεί με το δεξί. Ο Χριστογιώργος το πιάνει. Παραμένει το 2-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο 88 πάμε στο Περιστέρι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας παιδιά και πάλι εδώ από το Περιστέρι. Είμαστε ζωντανά και στο Μετρόπολης 95 και 5, το λέω για τα παιδιά στο YouTube. Έχουμε αλλαγές, αλλά πάμε λίγο να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα για να επιστρέψουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Στοίχημαν, που είναι ο επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έγινε το αυτονόητο, δηλαδή βγήκε ο παίκτης που είχε φορτωθεί κίτρινη κάρτα από τον Τάχα Άλλη και αναφέρομαι στο Τζακμάκι και πέρασε στη θέση του ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 19, ο Τσαντίλας. Ενώ, όπως έγινε γνωστό και από το συνδρομητικό κανάλι, ο Χατζηδιάκος ενημέρωσε τον Λύση ότι είχε πρόβλημα και πέρασε θέση του ο Μιχαηλίδης. Άρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης στη θέση του Χατζηδιάκου ως αναγκαστική. Η συγκεκριμένη αλλαγή λογίζεται. Κένι θα δώσει το Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ξανά για τον Κένι. Ο Κένι έχει πολύ χώρο. Κένι πετάει ωραία την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης από τα δεξιά. Μια ωραία σέντρα θέλει. Βγαίνει η σέντρα. Πάει να τη μαζέψει ο Άλλη, πρώτη κεφαλιά εκεί από τον παίκτη που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι, αναφερόμαστε στο Τζαντίλα, και προσπαθεί ο Πάουκ και πάλι με τα χάλι. Τα χάλι με αντίπαλο τον Τζαντίλα, θα βγάλει τη σέντρα, είναι δυνατή, πάει ο Ζίφκοβιτς να την προλάβει, δεν την προλαβαίνει, μπάλα είναι out. Αλλά επαναλαμβάνουμε, είναι η ευκολία με την οποία ο Τα χάλι βγαίνει μπροστά. Είμαστε στο 49, ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1, Μετρόπολης 95-5, και ο Χουτεσιώτης θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Έχουν σηκωθεί για προθέρμανση και παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως αντίστοιχα από την άλλη πλευρά και παίκτες του ατρομήτου. Στην παρούσα φάση ο Ζαφίρης πιέζει με τον Ελουστόντο να πετάει την μπάλα μπροστά, αλλά έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται στο Ζαφίρη, γιατί του κρατούσε παραταταμένη τη φανέλα, ναι. Άρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Ζαφίρης ακριβώς στο χώρο του κέντρου, με το Ζαφίρη να του λέει ο Τζίλος πιο πίσω η μπάλα, θα το εκτελέσει ο Ελουστόντο. 1-1 στο 50 λεπτό, εδώ με τον Ελουστόντο να αφήνει τον Ζαφίρη να το εκτελέσει. Ζαφίρης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στις πρώτες του επαφές με την μπάλα, μια βαθιά παλιά εξαιρετική για τον Τάχα Άλλη που την κατεβάζει με το στήθος πέφτοντας, πήγε να πετάξει την μπάλα μπροστά, έρχεται ο Τζαντίλας να διώξει την μπάλα εκεί όπου ο Τέιλορ θα κερδίσει το πλάγιο. Ο ατρόμητος, ο Τέιλορ είναι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα. Ένα πλάγιο από τα δεξιά με τον Καραμάνι να πηγαίνει να το εκτελέσει, ακριβώς στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές, και είμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα το 1-1 με τον γκολ του Πέλκα να φέρει την ισορροπία. Είχε προηγηθεί στο 19ο λεπτό ο Νούνιες. Ένα νέο πλάγιο, αλλά αυτή τη φορά για τον Μπάουκ, με τον Ραχμάν Μπάμπα να παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Στο 51ο λεπτό η μπάλα πηγαίνει στον Τάχαλη που κατέβηκε χαμηλά. Κερδισμένο πλάγιο όμως για τον ατρόμητο. Ο Καραμάνης είναι αυτός που ψάχνει συμπαίκτη, θα πάρει την μπάλα ο Νούνιες, θα τη δώσει ξανά στον Καραμάνη, αυτός πάει να τη βγάλει μπροστά, στέλνει την μπάλα πάνω στον Μπάμπα, προσπαθεί εκεί ο Πέλκας και γίνεται το λάθος και παίρνει ο Ζίφκοβιτς, έχει γυρίσει να μαρκάρει ο Σταυρόπουλος, ο Ζίφκοβιτς έχει βρεθεί στα αριστερά, offside, ως μη γεννόμενη φάση, αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο Τζίλος και έχουμε κατοχή για την ομάδα του ατρομήτου, πάει να βγει μπροστά με τον Τσούμπερ. Τσούμπερ, εδώ είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Τέιλορ. Τέιλορ θα δει την κίτρινη κάρτα, γιατί πολύ απλά κράτησε τον Τζούμπερ, τον έριξε και κάτω. Άρα αυτή η κίτρινη κάρτα για τον Τέιλορ είναι κάτω από το χώρο του κέντρου, στον άξονα, πολλά μέτρα μακριά από την περιοχή του Χουτεσιώτη. 1-1 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να έχει αυτή τη στιγμή θέση άμυνας και τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο στέλνει και τους στόπερ ψηλά. Πίσω σε ρόλο σκούπας έχει μείνει μόνο ο Σαμουέλ Μουτουσαμί. Να δούμε λίγο αυτή την εκτέλεση του φάουλ με τον Πνευμονίδη, ο οποίος λογικά θα στείλει την μπάλα στον άξονα απευθείας out. Δεν μπορούσε καν να διεκδικήσει ο Σταυρόπουλος την μπάλα. Ο Παυλένκα παίρνει γρήγορα την μπάλα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. ΠΑΟΚ θέλει το δεύτερο γκολ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 στο 52ο λεπτό. Κένι, μια βαθιά παλιά, θέλει να σημαδέψει τον Εντιαγέ. Θα πάρει την πρώτη κεφαλιά εκεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε κατοχή για τον Νούνιες, ο οποίος πάει την μπάλα για τον Τζούμπερ. Ευτυχώς χάνει το κοντρόλ, έρχεται ο Ζαφίρης σε δεύτερο χρόνο, ο Τέιλορ, και τώρα ο Ζίφκοβιτς να ελευθερώσει για τον Μπέλκα. Φεύγει ο Τάχα Άλλη, του πετάει την μπάλα. Ο Τάχα Άλλη θα την τσιμπήσει, μπαίνει στην περιοχή. Θα πετάξει για τον Μπέλκα, τέλειωστο, out. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Ξανά η φάση με τον Τάχα Άλλη να βρίσκει τον Μπέλκα, ο οποίος έκανε το σουτ πλασέ, η μπάλα δίπλα από την εστία του Χουτεσιώτη. Αυτή η φάση το 53ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Χουτεσιώτη να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και τον Μπέλκα και τον Εντιαγέ να κεροφυλαχτούν, η μπάλα πηγαίνει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει ξανά στο Χουτεσιώτη και αυτό στο Σίμο Μίτογλου. Μίτογλου ζητάει βοήθεια, θα την πάρει από τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει την μπάλα στον Μουτουσαμί που παίζει ανάμεσα στους δύο center back και θα δώσει την μπάλα τώρα εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα ο Τσούμπερ. Τσούμπερ πιεζόμενος από τον Τέιλορ που πρέπει να προσέξει γιατί έχει κίτρινη. Μουτουσαμί.
0: Να διακόψω λίγο γιατί έχουμε ένα τραυματισμό του Φαμπιάνο, και ο οποίος Φαμπιάνο βγήκε υποβασταζόμενος. Εδώ ο Άρης θυμίζω ότι έχει κάνει κίνηση στα στόπερ με το Σούταλο, παίζει με τον Γένσεν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον Φαμπιάνο το χρειάζεται. 2-1, ο Όφης το μειώνει σε 2-1 Να δούμε λίγο αυτή την ευκαιρία τη μεγάλη του Όφη. Η μπάλα στα δίχτυα και 2-1 Όφη. 2-1 Όφη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλιστα, Όφη πετυχαίνει τον γκολ. 2-1 Όφη. Συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά, αλλά είχαμε τον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Δύο ένα λοιπόν Όφη. Δύο ένα από αυτό το λάθος και την εκτέλεση που είχαμε. Το 2-1 για τον Όφη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω να έχουμε ακόμη πολύ παιχνίδι. Ο Κόντρο πέτυχε το πρώτο του γκολ. Πάμε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. 2-1 Όφη. Έχουμε ακόμη περίπου 1,5 λεπτό στο Κλέανδρη Βικελίδης. Πάμε στο Περιστέρι και επιστρέφουμε.
1: 55ο λεπτό της αναμέτρησης, το 1-1 παραμένει. Νωρίτερα ο Ατρόμητος είχε ένα κόρνερ που πέρασε χωρίς πρόβλημα για τον Παυλέκα που με γροθιές έδιωξε την μπάλα. Ο Χουτεσιώτης θα πετάξει την μπάλα για τον Πιμενίδη. Πρώτη κεφαλιά του Κένι, αλλά η μπάλα πάει στο Τσούπερ. Ο Τσούπερ θα δώσει την μπάλα για τον Ούρονεν. Χάνεται η μπάλα. Τέιλορ που πρέπει να προσέξει γιατί έχει κίτρινη κάρτα. Τέιλορ κρατάει την μπάλα. Θα τη χάσει την μπάλα. Πνευμονίδης θα πετάξει την μπάλα για τον Τσούπερ. Τσούπερ απέναντι στον Ελουστό. Το πάει να κάνει το σουτ. Το σουτ γίνεται. Παυλέκα απομακρύνει. Κάποιο να διώξει. Πάνω στη γραμμή απομακρύνει ο Μιχαηλίδης το σουτ. Το Ούρονεν. Με τον Παυλέκα εξουδετερωμένο, εδώ ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή σώζει τον ΠΑΟΚ. Ελέγχεται και η φάση για να δούμε αν πέρασε ή όχι τη γραμμή. Αλλά στη συνέχεια έχουμε κερδισμένο πλάγιο για τον Ατρόμητο.
0: Τέλος αγώνα στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Άρη Σόφη 2-1, έκανε το 2-2 η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μετά την νίκη στην πρεμιέρα στο γήπεδο της Τρίπολης κόντρα στην Καλαμάτα. Νίκη και στο Κλεάνδρη Βικελίδη στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με 2-1 κόντρα στον Όφη. Θυμίζω απλά τα γκολ Μανού Γκαρθία στο 3, το 1-0 στο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του Κιτρινόμαυρους. Στο 68 ο Κουαμέ το 2-1 χαμένο πέναλτι με το Ράσιτς. Ο Κόντρο στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Όφη στο 95 το 2-1. Χορηγός της μετάδοσής μας ήταν στο σημερινό παιχνίδι η Στίχημαν, επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Περιστέρι καθώς εκεί το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Απλά να αναφέρω ότι στο 0-0 είναι το Κηφισιάκ, 0-1 προηγεί το Ολυμπιακός του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ωραία Γιώργο, εδώ είμαστε στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και θα το σχολιάσει λίγο και ο Γιώργος ο Καστάνης ότι ποντάρει πολύ πλέον ο Ατρόμητος και στην επιβάρηση και την κούραση που έχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που παίξαν βασική προχθές. Δηλαδή ένας από αυτούς είναι για παράδειγμα ο Κένι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατοχή ο Ατρόμητος αλλά τον πιέζει στο δικό του μισό. Γιώργο.
9: Ναι,
1: άνοιξε το λίγο. Ναι, ωραία. Το μάτσα συνεχίζεται με το κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Ραχμάν Μπάμπα από τα αριστερά. Πάμε Γιώργο.
9: Λοιπόν, βλέπω πάντως κινητικότητα και απέναντι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Βλέπω το Λύση να δίνει εντολές. Σίγουρα θα γίνει μία αλλαγή, ακόμα και δύο. Μένα να δούμε ποιον θα επιλέξει ο Λύση, για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Ενδιαγέ. Αλλά έρχεται ο Σταυρόπουλος να απομακρύνει, βγαίνουν τώρα μπροστά οι του Ατρομή, του χάνουν το κοντρόλ, πλάγιο υπέρ του Πάουκ από αριστερά, εκεί με τον Χατζηδιάκο, και τώρα θα γίνει η πρώτη αλλαγή. Είναι ο Σάντα Μαρία αυτός ο οποίος θα περάσει. Θα φύγει σίγουρα Τέιλορ. Σωστό. Έκανε και ένα λάθος λίγο νωρίτερα που έδωσε την ευκαιρία στον Πνευμονίδη να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Σάντα Μαρία παίρνει τη θέση του Τέιλορ στην μεσαία γραμμή. Αυτή είναι η βασική αλλαγή αυτή τη στιγμή του Αλέσιο Λύση, για να μπορέσει να δώσει μια φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος βεβαίως είναι αλήθεια ότι στα μέχρι τώρα παιχνίδια δεν έχει καλά πατήματα γενικότερα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από μια πολύ μεγάλη προϋπηρεσία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Για να δούμε μια πολύ ωραία παλιά για τον Ενδιαγέ από τον Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, η απομάκρυνση από τον Σταυρόπουλο σε πλάγιο όταν από αριστερά, όπως απαιτείται ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία ο ΠΑΟΚ θα προωθήσει αρκετούς παίκτες του στη μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο, θα τσιμπήσει ο Πέλκας, θα απομακρύνει ο Μίτογλου, έρχεται και κερδίζει την κεφαλιά ο Σάντα Μαρία, ο Τάχα άλλη από αριστερά, άλλη ωραία κίνηση, πάντα στο ένας εναντίον ενός, χάνει την μπάλα, την κρατάει, η μπάλα καταλήγει out τελικά, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αντίπαλό του. Θυμίζω ότι εκεί δεξιά για τον Ατρόμητο παίζει ο Καραμάνης, αντικαφού όταν αντικαταστάθηκε ο Τσακμάκης που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο ως δεξιός οπισθοφύλακας από τον Τσαντίλα. Για να δούμε τον Μητογλου, αυτός για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν μια παλιά στο χώρο του κέντρου. Εδώ ο Πέλκας προσπαθεί να μαρκάρει τον Νούνιες, το σκόρερ του Ατρομήτου. Στο 61ο λεπτό είμαστε 1-1. Αμέσως για τον Σαμουέλ Μπουτουσάμι, μια βαθιά μπαλιά για ποιον, ο Ελεστού το καθαρίζει πρώτο Τσούμπερ, και γρήγορα οι του ΠΑΟΚ ελέγχουν με τον Άλλη, ο οποίος θα περάσει ασταματημένο τον αντίπαλό του στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Προωθεί τώρα την μπάλα για τον υπάρχει φάουλ, υπάρχει πέσιμο ή κόρνερ, για να δούμε τι δείχνει ο Τζίλος. Νομίζω υπάρχει ουσιαστικά σμπρόξιμο, αλλά τελικά ο Τζίλος επιλέγει να δώσει κόρνερ, το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Δημήτρης Πέλκας. Όλα αυτά στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα οι δύο ομάδες ισόπαλες από το πρώτο ημίχρονο με σκόρ 1-1. Ο Πέλκας σηκώνει και τα δυο του τα χέρια, μια κομπίνα που θα εκτελέσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Τώρα εκτελεί ο Πέλκας, η κεφαλιά πάσα στο Λουστό, τον μπερδεύονται εκεί οι παίκτες στον δρομή του, απομακρύνουν όπως όπως, αλλά έρχεται ο Τάχα άλλη κατά μέτωπον επίθεση, περνάει μπάλα στα χέρια του Χουτεσιώτη στο ύψος της μικρής περιοχής, ο οποίος αμέσως με το δεξί του χέρι θα προωθεί στην μπάλα στον Γέρε Ούρονεν, τον Φίλανδο, αυτός με τη σειρά του στον Πνευμονίδη. Περνάει τώρα το χώρο της μεσαίας γραμμής από αριστερά ο Πνευμονίδης, με το δεξί πόδι τροφοδοτεί γρήγορα τον Τσούμπερ. Εδώ χρειάζεται προσοχή, το σουτ, η κόντρα, ο Ούρονεν έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Για τον Τσούμπερ χρειάζεται καλή άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στο 62ο λεπτό ακριβώς, πάντα από αριστερά, με τον Πνευμονίδη, αυτός για τον Σάμουελ Μποτουσάμι. Ο Σάμουελ Μποτουσάμι πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Γεράσιμο Μίτογλου που έχει ανέβει. Ο Μίτογλου για τον Σταυρόπουλο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς δηλαδή. Αυτός για τον Καραμάνι, στην καλή κυκλοφορία από τους παίκτες του Ατρομήτου, απομακρύνει ο Ελουστόντο και ο Μιχαηλίδης όπως όπως, και τώρα υπάρχει υπόδειξη για φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Δημήτρης Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί μπροστά του 30 γεμάτα λεπτά, 32 ενδεχομένως, 30, 31, 32 καθυστερήσεις. Ο Μιχαηλίδης πάντως κάνει τώρα μια λαθασμένη μπαλιά για τον Κέννη, παραδέχεται το λάθος του, μπάλα πλάγιο υπέρ του Ατρομή του πλάγιο Ότα από την αριστερή πλευρά, όπως επιχειρούν να επιτεθούν οι γηπεδούχοι με τον Ούρονεν. Αυτό για τον Σάμελ Μποτουσάμι και πάλι για τον Ούρονεν πίσω, με την μία για τον Γεράσιμο Μίτογλου, ο Μίτογλου με τη μία και αυτός για τον Δημήτρη τον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος για τον Καραμάνι, ο Καραμάνης πίσω από τον Χουτεσιώτη, τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο σε ένα πιο ισορροπημένο εδώ, τα λέμε δεύτερο ημίχρονο, αλλά με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει και αυτό τις στιγμές του και θέλει να τις βρει. Ο Πέλκας, για να δούμε στην προσπάθεια αυτή. Πέλκας πάει να περάσει την παλιά για τον Ενδιαγιέ. Ανάποδο που σαλίδι απομακρύνει όπως ο Μπουτουσάμι και γρήγορα Λουστόντο. Πρώτου Πνευμονίδη, ελέγχει για τον Σάντα Μαρία, ο Σάντα Μαρία για τον Ζόνζο Κένι στη μεσαία γραμμή. Κένι θα περάσει για τον Πέλκα. Αυτός για τον Τάχα Άλλη που έχει περάσει δεξιά. Ο Πέλκας για τον Άλλη, πέφτει ο Πέλκας. Ο Άλλη πατάει περιοχή. Το σούτο Ζαφύρης, τι γίνεται, και χάνουν μπάλα. Ο Πέλκας ένα σούτ, 1-2! 1-2 με τον Δημήτρη Πέλκα με το αριστερό στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης και πηγαίνει και το πανηγυρίζει εκεί στο πέταλο που βρίσκονται οι περισσότεροι από 1000 παδί του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Πέλκας ανεβαίνει και στα κάγκελα, πανηγυρίζει μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Ήταν ένα γκολ που το είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ και το πετυχαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Και πάλι με τον Πέλκα που είναι αναμφίβολα ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Αναμφίβολα Γιώργο Ζαέρη, ο Πέλκας το 1-1, ο Πέλκας τώρα το 1-2 και βεβαίως
1: η αλήθεια γκολ, είναι ότι
9: είναι γκολ το οποίο δεν μέτρησε δικαιολογικά, ναι, όσο ξέρετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι κοιτούσα λίγο τον Τάχα Άλλη όσο πανηγύριζε ο Πέλκας, γιατί ήταν πεσμένος κάτω. Πήγε ο Ζήφκοβιτς από πάνω του και με τον αντίχειρα έδειξε ότι όλα είναι καλά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, γιατί θυμίζω ότι το παιδί είχε πρόβλημα στον νόμο, έτσι, αυτός ήταν ο τραυματισμός του. Εντάξει, είναι η βραδιά του Πέλκα, έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και το hat-trick αν δεν ήταν offside, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει στο 65ο λεπτό ένα πολύτιμο γκολ σε ένα σημείο που, όπως είπε και ο Γιώργος ο Καστάνης, είχε καταφέρει να ισορροπήσει το παιχνίδι η ομάδα του Ατρομήτου. Θυμίζω ότι στο 1-1 έχασε και μεγάλη ευκαιρία με τον Μιχαηλίδη πάνω στη γραμμή να διώχνει την μπάλα. Και έχω την εντύπωση ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να φρεσκάρει κι άλλο την ενδεκάδα, με την έννοια ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι επιβαρημένοι. Αλλά πάμε να δούμε. Σιγά σιγά παίρνουν τις θέσεις τους στο άλλο μισό οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τζίλος δείχνει και το ρολόι του λέγοντας ότι θα κρατήσει καθυστερήσεις.
9: Εδώ, αν με επιτρέπεις για δευτερόλεπτα.
1: Να δούμε λίγο αλλαγή έχουμε για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει στο παιχνίδι ο Χατσίδης. Ναι. Εκτός αν έγινε λάθος το πινακάκι. Ναι, ο Τάχα Άλλη βγαίνει από το παιχνίδι και θα μπει στο παιχνίδι ο... Να δούμε ποιος θα μπει. Ο Τάισον. Εδώ μπροστά μας περνάει ο Τάχα Άλλη. Δεν ξέρω αν έμεινε από δυνάμεις, γιατί επαναλαμβάνω ότι στη φάση του γκολ είχε πέσει κάτω. Ελπίζουμε να είναι καλά το παιδί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως επαναλαμβάνω, μπήκε ο Τάισον στο παιχνίδι πλέον και παίζει μαζί με τον Ραχμάν Μπάμπα. Και ο ΠΑΟΚ είναι ξανά μπροστά. Και για να δούμε αυτή την προσπάθεια για τον Τάισον, ο οποίος πάει την μπάλα για τον Ζήφκοβιτς. Ανοίγει παραπάνω την μπάλα για λίγο. Έρχεται ο Χουτεσιώτης να μπλοκάρει την μπάλα. Επαναλαμβάνουμε ότι γίνεται αυτή η αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να φεύγει από το παιχνίδι και θα περάσει μπροστά και από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ για να κερδίσει το χειροκρότημα. Το παιχνίδι συνεχίζεται στο 67ο λεπτό με τον Ούρονεν να έχει την μπάλα και να τη δίνει την μπάλα στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί περνάει την μπάλα εκεί όπου ο Τσινούλης κάνει το shoot out. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάλι. Έρα Γιώργο.
9: Ο Χατσίδης είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Χατσίδης είναι με το νούμερο 52 και αυτός που έκανε την κάθε την παλιά το βλέπεις εκεί τέρμα αριστερά, πιο μπροστά δηλαδή από τον Μπάμπα. Άρα αυτή είναι η αλλαγή για τον παίκτη που αντικαθιστά τον Άλλη, ο οποίος έβγαλε και την assist για το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, έτσι, για το δεύτερο γκολ του Πέρκα. Ο Ενδιαγέ που κάνει πολλή δουλειά και εδώ πρέπει να του δοθεί φάουλ υπέρ του και του δίδεται φάουλ υπέρ του στο 68ο λεπτό. Και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. 1-2 Γιώργο Ζαέρη και πάλι έχεις το μικρόφωνο.
1: 68 λεπτό μπήκε λοιπόν ο Χατσίδης στο παιχνίδι με την ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει κατοχή. Να πω ότι ο Χατσίδης παίζει στα αριστερά, υποδέχεται και τώρα την μπάλα. Προσπαθούν κατοχή μπάλας. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Προσπάθησε ο Χατσίδης να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα βγαίνει out. Χατσίδης παίζει στα αριστερά και ο Ζήφκοβιτς παραμένει φυσικά στα δεξιά. Είμαστε στο 1-2 με το δεύτερο γκολ του Δημήτρη Πέλκα και κατοχή μπάλας με το Χουτεσιώτη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για το Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα πετάξει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου θα την υποδεχθεί ο Μίτογλου για να δώσει την μπάλα στο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος γρήγορα κλέβει την μπάλα από τον Καραμάνι και παίρνει την μπάλα ο Πέλκας. Πέλκας, ο Μπουτουσαμί θα κερδίσει την μπάλα. Ο Πέλκας τη δίνει στο Χατσίδη που πηγαίνει πλάγια. Θα βγάλει και τη σέντρα, κεφαλιά, κόρνερ. Με το ένα χέρι η κεφαλιά ήρθε από το Ζιβκοβιτς και ανάγκασε το Χουτεσιώτη με το ένα χέρι να πετάξει την μπάλα κόρνερ στο 61 το λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ξανά το προβάδισμα με το δεύτερο γκολ του Πέλκα. Γιατί όχι να ψάχνει και ένα τρίτο γκολ για να πάρει πολύ πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα και να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Αντρίγια Ζιβκοβιτς, η εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. Ζιβκοβιτς θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά, ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς ο αρχηγός, στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ, 61 το λεπτό, 1-2. Εκτελείται κεφαλιά η πρώτη του Μίτογλου, πάει να την επαναφέρει ο Ζαφύρης, κόρνερ. Ο Ζαφύρης προστάτευσε από την άλλη πλευρά, παιδιά, την μπάλα για να κερδίσει ο ΠΑΟ ξανά κόρνερ, αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά και θα πάρει να το εκτελέσει ο Δημήτρης Πέλκας. Με τα δύο γκολ του ο Πέλκας δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε ο Νούνιες, με τον Νούνιες ο Ατρόμητος, ισοφάρισε ο Πέλκας στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου και ήρθε αυτό το 1-2, είμαστε στο 70. Με το πέναλτι, με το κόρνερ επαναλαμβάνω τώρα που κερδίζει ο ΠΑΟ και το οποίο θα εκτελέσει ο Δημήτρης Πέλκας. Το κόρνερ εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα εκεί ο παίκτης που είχε μπει από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, Τσαντίλας. Μπάλα πηγαίνει στο Χατσίδη, θα πάρει την μπάλα πιεζόμενος, πηγαίνει προς το σημαίακι του κόρνερ. Για να δούμε, εδώ είναι φάουλ και δίζει φάουλ σε καλό σημείο, είναι ένα κόρνερ, ας το πούμε έτσι. Και αυτό το φάουλ το έκανε ο Καραμάνης, το κέρδισε ο Χατσίδη στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ να συνεχίζουν να φωνάζουν πλέον βλέποντας την ομάδα τους να έχει πάρει ξανά το προβάδισμα και η αλήθεια είναι ότι από το σημείο που προηγήθηκε ξανά ο ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε μάλλον για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ γιατί έχουμε την ανατροπή του σκορ, είναι η ομάδα η οποία ψάχνει αυτή το τρίτο γκολ. Για να δούμε, το Δημήτρη Πέλκα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ καλοχτυπημένο είναι στο πρώτο δοκάρι από μακρίνη Καραμάνης και προσπαθεί ο Ατρόμητος να βγει μπροστά, θα πάρει την μπάλα ο Χατσίδης, έρχεται ο Καραμάνης να βάλει την κόντρα στον Πέλκα, κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με το Δημήτρη Πέλκα εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Ετοιμάζει δύο αλλαγές ο κύριος Κέρκες, αλλά τους έχει ακόμα εκεί δίπλα του και μιλάνε και τους δίνει οδηγίες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την εκτέλεση αυτού του πλαγίου για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα παίρνει την μπάλα ο Ντιαγέ, κλείνεται στο σημαίακι του κόρνερ εκεί κοντά, κρατάει ο Ντιαγέ, θα περάσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει και την τρίπλα, ανάμεσα σε τρεις θα τη χάσει την μπάλα και ο Ατρόμητος προσπαθεί με Τσιλούλη και έχουμε υποδειγματικό τάκλιν από τον Γιάννη Μιχαηλίδη και πλάγιο και τώρα τρεις αλλαγές για τον Ατρόμητο, ούτε μία ούτε δύο αλλά τρεις οι αλλαγές για τον Ατρόμητο. Θα σας πούμε σε λίγο αφού δούμε να σηκώνονται και τα σχετικά τα μπελάκια από τον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Νταουλά. Λοιπόν, δεν θα εκτελεστεί το πλάγιο γιατί είπαμε ότι έχουμε τις τρεις αλλαγές. Όχι, θα εκτελεστεί το πλάγιο και μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Στην επόμενη δηλαδή διακοπή, με τον Μιχαηλίδη να σηκώνει την μπάλα ψηλά, στο ίδιο ακριβώς σημείο που εκτελέστηκε νωρίτερα το πλάγιο. Και τώρα βλέπω τον Τέτα να σηκώνει το σημαίακι του. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τσιλούλης, το πινακάκι του. Έφυγε ο Τσιλούλης από το παιχνίδι και περνάει στο παιχνίδι ο Χότζα. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Ο Χότζα λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι, φεύγει από το παιχνίδι και ο Τσούμπερ. Αλλάζει δηλαδή όλη τη μεσοεπιθετική του γραμμή και περνάει στο παιχνίδι. Εδώ έχουν κάνει ένα λάθος, έχουν βάλει και τα δύο εικοσάρια. Πρέπει να είναι ο Κότσης αυτός που μπαίνει στο παιχνίδι. Και η τρίτη και ο Τζοβάρας μπαίνει στο παιχνίδι. Να δούμε ποιος βγήκε όμως στη θέση του Τζοβάρα.
9: Ο Πνευμονίδης. Ο Τσιλούλης είναι εκτός.
1: Okay. Συνεχίζεται το παιχνίδι λοιπόν με την ομάδα του ΠΑΟ και το Μιχαηλίδη να πετάει την μπάλα μακριά. Είπαμε ο Τζοβάρα στο παιχνίδι, ο Κότσης στο παιχνίδι και ο Χότζα στο παιχνίδι. Βγήκε ο Τσιλούλης, βγήκε ο Τσούμπερ, βγήκε και ο Πνευμονίδης. Αλλάζει δηλαδή όλη την μεσοεπιθετική του γραμμή. Με τον Ατρόμητο να κερδίσει ένα πλάγιο, να στέλνει την μπάλα εκεί έξω από την περιοχή του ΠΑΟ. Πρώτη κεφαλιά του Κένι. Ο Ατρόμητος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη και θα την πάρει την μπάλα Ουρονέν με το Ζιβκοβιτς κοντά του. Η μπάλα θα πάει στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί θα δώσει την μπάλα στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Καραμάνι στο γέμισμα. Πηγαίνει ο Νούνιες να κατεβάσει την μπάλα. Ο Σανταμαρία του την κλέβει. Πάει και πλάγια για να διώξει την μπάλα. Θα την πάρει όμως ο Μουτουσαμί μέσα στην περιοχή. Δεν μπαίνει η μπάλα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Επιμένουν του Ατρομήτου και τα καταφέρουν να πάρουν την μπάλα. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να πρόλαβε εκεί την μπάλα ο Κότσης. Την πρόλαβε. Κατοχή, σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει παίκτη του ΠΑΟΚ να διώξει. Τώρα είναι ο Κένι, αυτός παίρνει την μπάλα και βγαίνει και μακριά και πετάει την μπάλα έξυπνα στο Ζιβκοβιτς, που έχει κατέβει πολύ χαμηλά ο Ζιβκοβιτς. Για το Σάντα Μαρία, ο Σάντα Μαρία δίνει στον Μπάμπα και ελευθερώνει εντελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο 74ο λεπτό ο Μπάμπα αφήνει την μπάλα για τον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας για τον Μπάμπα και πάλι. Ξανά αυτός για τον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει την μπάλα πλάγια στον Ελουστόντο. Ελουστόντο ψύχρεμα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ακόμη πιο ψύχρεμα στον Παυλέγκα. 1-2 Γιώργο Καστάνη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε με τον ΠΑΟΚ και τον Μπάμπα και το Χατσίδη και τον Πέλκα και τον Ζίβκοβιτς που έχει πάει αριστερά. Ξαναδίνει στον Δημήτρη Πέλκα το σκόρε των δύο τερμάτων του ΠΑΟΚ. Μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Έλα Γιώργο.
9: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τον Ελουστόντο να δίνει στον Κένι κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον ΠΑΟΚ. Θα χάσει ο Ζαφίρης, αλλά θα κάνει και φάουλ στον αντίπαλό του. Έτσι δίνεται ευκαιρία στους παίκτες του Ατρομήτου να διεκδικήσουν ή εν πάση περιπτώσει να πιέσουν από πλάγια θέση. Τώρα με τον Νούνιες, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Ζαφίρη. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει εσύ στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με σκορ 1-2 με τα δύο γκολ του Δημήτρη Πέλκα. 1-2 και με ανατροπή. Έτσι έχανε 1-0. Βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 1-2. Είχε μια απίστευτη ευκαιρία με τον Μπάμπα με το δοκάρι. Γκολ του Πέλκα που δεν μέτρησε ορθώς γιατί ήταν offside. Αλλά τώρα για να δούμε εδώ με τον Ούρουνεν εκτέλεση φάουλ για τον Ατρόμητο. Προσοχή στην, ουσιαστικά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και out. Γιατί η μπάλα έφυγε από το κεφάλι του Τζοβάρα, νομίζω. Σε κάθε περίπτωση, ο Παυλέκα θα τοποθετήσει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής εδώ για να δώσει στη συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα live Μετρόπολης 95,5 και στο YouTube ο Παυλέκα ψύχραμα για τον Γιάννη τον Μιχαλίδη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο μήχρονο και με δική του επέμβαση απεσόβησε και ένα γκολ που πήγε να πετύχει ο Πνευμονίδης στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα από την άλλη πλευρά ο Χουτεσιώτης θα δώσει για τον Μητογλου. Ο Μητογλου δεξιότερα για τον Σταυρόπουλο. Κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες το τρομί του πιέζει λίγο. Ο Πέλκας θα κλέψει ο Σάντα Μαρία. Έρχεται ο Πέλκας. Θα πάρει ο Χατσίδης. Η μπάλα προωθεί τα πλάγια δεξιά. Τρέχει να προλάβει. Ποιος τελικά, πλάγιο πέρα του ΠΑΟΚ εκεί από αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου, μετά την επιμονή και του Πέλκα που διεκδίκησε την μπάλα και του Χατσίδη. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θέλει με την εκτέλεση του πλαγίου από τον Μπάμπα να τη δώσει τον Πέλκα. Αυτός ψάχνει σίγουρα κάποιον συμπέκτη του, γίνεται το λάθος. Ο Μπάμπα, ο Σάντα Μαρία διορθώνει το λάθος στον χώρο της μεσαίας γραμμής Ελουστόντο. Πίσω Ελουστόντο με το αριστερό για τον Παυλέγκα εκεί από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν σταματήσει να ενθαρρύνουν τους παίκτες της ομάδος και μετά το 1-1 και μετά το 1-2 ασφαλώς. Σάντα Μαρία φάουλ στο Σάντα Μαρία βεβαίως, τον κατέβασε κάτω και πρέπει να έχει δεχτεί χτύπημα ο Σάντα Μαρία. Τρέχει πάνω από τον Γάλλο αμυντικό μέσο ο Τζίλος για να δει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και κατά συνέπεια μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Όλα αυτά στο 77ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Λάβει από το Μετρόπολη. Τζόνζο Κένι θα περάσει μια παλιά και περνάει γρήγορα τον αντίπαλό του. Ο Κένι περνάει για τον Χατσίδη. Κόντρες έξω από την περιοχή για τον Χότζα. Χότζα δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Μιχαηλίδης απομακρύνει. Ο Χότσαλα ελέγχει ο Σάντα Μαρία και πίσω στον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα που πιέζεται από τον Τζοβάρα, τον Γιώργο τον Τζοβάρα. Ο Παυλέγκα δίνει ύψος στην μπάλα, φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί την πρώτη κεφαλιά κερδίζει ο Σταυρόπουλος από τον Ντιαγέ που έχει δώσει πολλές μονομαχίες. Ο κεντρικός επιθετικός του ΠΑΟΚ δέχεται τώρα και μια παλιά. Πετάγεται στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου. Πάει να χάσει από τον Ούρουνεν. Κρατά την μπάλα από πλάγια δεξιά. Κάνει και έχει πολύ χώρο και κινείται ο κεντρικός επιθετικός, μια βαθιά τώρα του Ελουστόντο, η μπάλα καταλήγει απευθείας out, χωρίς κανένα πρόβλημα για τους αμυντικούς του Ατρόμητου. 78 λεπτό, Ατρόμητος 1, ΠΑΟΚ 2. Με τα δύο γκολ του Δημήτρη Μέλκα, μεγάλο πρωταγωνιστή σε επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά ασφαλώς ο παίκτης ο οποίος έλαμψε με την αγωνιστική του παρουσία είναι ο Ταχάλη, ο οποίος αποσύρθηκε, πήγε στον Πάγκο, πήρε τη θέση του Χατσίδης, γιατί δημιούργησε πολλά πολλά προβλήματα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Φώναξε τον Μύθου ο κύριος Λύση, με ενημερώνει ο Γιώργος Ζαΐρης. Άρα λογικά ο Λύση θα βάλει το Μύθου στη θέση του Ντιαγέ. Θέλει να φρεσκάρει. Ναι, εντάξει, οκ, λογικό είναι. Σας είπα και νωρίτερα ότι ο Ντιαγέ έδωσε πολλές μάχες στο χώρο της επίθεσης. Ο Ανδρίγιας Ζιβκοβιτς, ο οποίος βοηθά περισσότερο με την εμπειρία του στη συγκεκριμένη φάση. Μια παλιά τώρα για τον Ανδρίγια. Ο Ανδρίγια θα πετάξει για τον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ όχι. Κάνει κακό κοντρόλ. Έρχεται ο Σάντα Μαρία. Κερδίζει όμως πάλι. Μπράβο το Σάντα Μαρία. Γρήγορα για τον Απέλκα. Αυτός για τον Ανδρίγια. Η σέντρα Ανδρίγια. Απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Έρχεται και πάλι ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Κατεβάζει πέρα από την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή. Ο Ανδρίγια κάνει μια κίνηση. Στρώνει σε ποιον. Στρώνει στο Ζαφύρι. Σουτ. Όχι. Μεγάλη στιγμή για το 1-3. Στο 79. Ο Ζαφύρης εκτελεί με το αριστερό, η μπάλα φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χοντεσιώτη. Ο Ανδρίγιας Ζίβκοβιτς έκανε πολύ ωραίες ενέργειες, απέφυγε δύο αντιπάλους, έδωσε την κατάλληλη στιγμή την assist, την μπάσα στον Ζαφύρη. Δεν μπόρεσε αυτός να σκοράρει. Παραμένει το 1-2 για τον ΠΑΟΚ. Παραμένει λοιπόν το 1-2 για τον ΠΑΟΚ στο 79ο λεπτό. Γιώργος Ζαΐρη, αν είσαι έτοιμος, έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις.
1: Με τη μεγάλη ευκαιρία του Ζαφύρη, εδώ θα μπορούσε να είχε τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Δεν το έκανε, αλλά διαχειρίζεται σωστά το παιχνίδι και ειδικά μετά τον γκολ το οποίο σημείωσε. Δεν έχει δεχτεί την πίεση του Ατρομήτου και μάλιστα προσπαθεί να βγει ξανά μπροστά. Τώρα γίνεται ένα λάθος και προσπαθεί ο Ατρόμητος. Ο Νούνιες παλεύει έξω από την περιοχή. Νούνιες στο shoot out. Γύρισε το σώμα του, έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η αλήθεια είναι ότι έλεγε τη φάση εκεί ο Παυλένκα, γιατί πήγε ακριβώς στη μέση της εστίας και πάνω ψηλά. Όλα αυτά τη στιγμή που θα έχουμε δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θα φύγει από το παιχνίδι σε πρώτη φάση ο Ντιαγέ για να μπει ο Μύθου. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Το είπαμε και νωρίτερα ότι έδειχνε κουρασμένος, έδωσε τις μάχες. Τώρα ο Μύθου για 10 λεπτά μπορεί να μαρκάρει και να πιέσει. Φεύγει και ο Ζιβκοβιτς από το παιχνίδι, ο αρχηγός. Και νομίζω ότι στη θέση του μπαίνει. Για να δούμε. Ο Πέλκας πάντως παίρνει το περιβραχιόνιο. Προφανώς αυτός θα φορέσει το περιβραχιόνιο. Και περνάει στη θέση του ο Θημιάνης. Βάζει το Θημιάνη, άρα. Ο Θημιάνης μπαίνει στο παιχνίδι και βγαίνει ο Ζίβκοβιτς. Θέλει να φορτώσει στα χαφ.
10: Δεν πρέπει να ερωτηθεί βέβαια, ναι.
1: Ναι, αλλά αν θες άνοιξε λίγο το μικρόφωνο, γιατί μιλάμε και στο Μετρόπολης, γι' αυτό το λέω. Φόρα λίγο το ακουστικό και πες αυτό που ήθελες να πεις, γιατί κάνουμε μετάδοση στο Μετρόπολης. Το ξεχνάσα και εγώ πολλές φορές, αλήθεια είναι. Πες τι ήθελες Γιώργο, έλα πες.
9: Έλεγα ότι πιθανότατα θα ερωτηθεί ο Αλέσιο Λύση γιατί δεν προτιμήθηκε ο Τάισον στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για τον Θημιάνη προφανώς τον επιλέγει γιατί θέλει να έχει ισορροπία ή να δώσει ένα έξτρα παίκτη στη μεσαία γραμμή για να λήξει λίγο το ρυθμό. Δηλαδή με τον Σάντα Μαρία, με τον Ζαφύρη και με τον Θημιάνη επιθυμεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ να πατήσουν καλύτερα οι παίκτες τους στη μεσαία γραμμή και να μην επιτρέψουν στους αντιπάλους, αυτό εκτιμώ, να βγουν γρήγορα σε αντεπιθέσεις. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι κρίσιμα τα λεπτά που απομένουν. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή και το φάουλ το οποίο γίνεται από τον νέο εισελθέντα παίκτη του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο 83ο λεπτό διατηρείται το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιώργος Ζαΐρης, συνεχίζεις.
1: Να πούμε λοιπόν ότι ο Ζαφύρης πλέον παίζει σε ρόλο δεκαριού. Έχει πάει ο Χατσίδης δεξιά, ο Πέλκας αριστερά και στην κορυφή ο Μύθου. Αυτή είναι η διάταξη μπροστά. Με τον ΠΑΟΚ στο 83ο λεπτό να κρατάει αυτό το 1-2. Καραμάνης μια βαθιά μπαλιά, διώχνει ο Μιχαηλίδης. Θημιάνης, ωραία, σπάει την μπάλα για τον Μπάμπα. ο οποίος θα πρέπει να αντέξει τον 90 λεπτό. Προσπαθεί ο Ατρόμητος να βγει μπροστά. Καραμάνης, για να δούμε εκεί συνεχόμενες τρίπλες, αλλά κάνει χέρι, σταματάει την μπάλα με το χέρι και φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Θημιάνη να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, ισάριθμα δηλαδή, παιχνίδια που έχουμε μετρήσει με το σημερινό στο πρωτάθλημα, και επαναλαμβάνουμε ότι παίζει μαζί με το Σαντα Μαρία στα χαφ. Κατοχή μπάλας με τον Παυλένκα να είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ και στέλνει όλους τους συμπαίκτες του μακριά από τη δική του περιοχή. Παυλένκα θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Μύθου. Έρχεται ο Σταυρόπουλος να διώξει την μπάλα. Παλεύει ο Θημιάνης με το κεφάλι. Έρχεται και ο Σαντα Μαρία. Νέα προσπάθεια. Κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ είναι, ή για τον Ατρόμητο. Για τον ΠΑΟΚ είναι, γιατί πολύ απλά έκανα σαν τους δύο παίκτες του Ατρόμητου τον Θημιάνη, ο οποίος έπεσε κάτω. Στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και με ανατροπή. 1-0 για τον Ατρόμητο νωρίς με τον Νούνιες, πριν το ημίχρονο Πέλκα στο 1-1. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Δημήτρη Πέλκα. Αυτό το σκορ εδώ και αλλαγή. Φεύγει από το παιχνίδι το νούμερο 11 που είναι ο Νούνιες και μπαίνει στο παιχνίδι και ο σκόρερ ο Μάγνουσον στο παιχνίδι. Μάλιστα. Μπαίνει ο Μάγνουσον. Και παιδιά, αυτό το οποίο βλέπω είναι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι ο Μίτογλου πάει να παίξει center for. Βάζει το Σίμο Μίτογλου στην κορυφή της επίθεσης. Μάλιστα. Το είδαμε και αυτό. Ο Μίτογλου στην κορυφή της επίθεσης, προφανώς ίσως στα γεμίσματα, θέλει, ρε παιδί μου, να έχει περισσότερες κεφαλιές από τον Ελουστόντο ή από τον Μιχαηλίδη. Χουτεσιώτης. Ο Χουτεσιώτης είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα, σηκώνει την μπάλα, την πετάει εκεί όπου κατοχή μπάλας έχουμε για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος διώχνει την μπάλα μακριά. Θα πετάξει την μπάλα προς το Μύθου, κερδισμένο πλάγιο για τον Ατρόμητο που εκτελείται γρήγορα. Ο Μίτογλου πάει να πάρει την μπάλα, κερδίζει πλάγιο στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά για τον Ατρόμητο με τον Καραμάνη. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Και παίρνει μάλιστα και φόρα για να στείλει την μπάλα όσο γίνεται πιο μέσα στην περιοχή. Δεν θα πάει δηλαδή για πάσα ο παίκτης του Ατρόμητου. Για να δούμε. Εκτελείται το πλάγιο δυνατά. Κεφαλιά πρώτη. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Προσπαθούν για το σούτ με το Χότζα. Πάει να την επαναφέρει την μπάλα ο παίκτης που είχε μπει νωρίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, Τσαντίλας. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και θα πάρει την μπάλα ο Μύθου για να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί όπου κατεβάζει ο Πέλκας, που είπαμε ότι αναγκαστικά πλέον παίζει ως αριστερό εξτρέμ. Σάντα Μαρία ελευθερώνει την άμυνα και δίνει την μπάλα στον Μπάμπα. 1-2 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Αυτός πάει να αλλάξει παιχνίδι για το Μύθου που στο πάρει την μπάλα ο Σταυρόπουλος, κέρδος κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ εδώ, παιδιά, κερδίζει και χρόνο και κόρνερ, γιατί θα ανέβει και ο Μιχαηλίδης. Όχι, του λέει ο Λύση κάτσε πίσω. Κάτσε να δούμε, θα ανέβει ο Μιχαηλίδης. Ίσως εγώ δεν το κατάλαβα καλά. Όχι, ο Μιχαηλίδης μένει πίσω μαζί με τον Γκένι. Τώρα παίρνει κάποια βήματα. Το κόρνερ πάει να εκτελεστεί από τον Δημήτρη Πέλκα από τα αριστερά. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ το οποίο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Τώρα ανέβηκε λίγο και ο Μιχαηλίδης, έφτασε κοντά στα όρια της μεγάλης περιοχής. Αλλά είναι προφανές ότι μένει πίσω για να δώσει βοήθεια στον Γκένι σε περίπτωση που θελήσει ο Ατρόμητος να βγάλει αντεπίθεση. 87 λεπτά συμπληρώσαμε στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Δημήτρη Πέλκα. Σφυρίζει ο Τζίλος, ο Πέλκας δείχνει με τα χέρια το σύστημα ή τέλος πάντων, ναι, έδωσε την μπάλα για τον Μπάμπα. Εδώ ΠΑΟΚ σπατάλησε κόρνερ και έχασε και την μπάλα, δηλαδή πήγε να δώσει τον Μπάμπα και έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο για τον ΠΑΟΚ. Κερδισμένο πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα, συγγνώμη. Πλά ο ΠΑΟΚ έχασε το κόρνερ εδώ. Μπάμπα για τον Πέλκα, ξανά Μπάμπα, σήκωσε, άνοιξε πολύ την μπάλα ο Μπάμπα. Πόνταρε σε ένα κόρνερ, να σας πω την αλήθεια, δεν του κάτσε η φάση. Με το Χουτεσιώτη, 88 λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Χουτεσιώτης με τους προπονητές και των δύο ομάδων να έχουν κλείσει τις αλλαγές τους. Ούρονεν Πετάει την μπάλα μακριά. Όχι, δεν ήταν Ούρονεν, έχει φύγει από το παιχνίδι. Ζητώ συγγνώμη. Ήταν ο Μάγνουσον αυτός. Παναλαμβάνω όμως, Σάντα Μαρία θα δώσει για τον Μπέλκα. Μπέλκα σε κάθε την παλιά για τον Χατσίδη. Δεν περνάει ο Μάγνουσον, κόβει και στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα φτάσει στο Θημιάνη. Θημιάνης ψύχρεμα. Πήγε να δώσει στον Ζαφίρη. Κλέβουν οι παίκτες στο ατρωμί του και πετάνε την μπάλα μπροστά. Με τον Τζοβάρα να παλεύει. Τζοβάρας, ο Θημιάνης θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ. Το μάτς συνεχίζεται με το out πλέον. Γιατί σωστά εκεί ο Μπάμπα σημάδεψε τα πόδια ποδοσφαιριστή του ατρωμίτου και κέρδισε το out. Ενώ ο Θημιάνης είναι ακόμα πεσμένος κάτω και θέλουμε άλλο 1,5 περίπου λεπτό για να δούμε από τον κύριο Νταουλά, τον τέταρτο, πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παυλέγκα σωστά ζητάει από τους συμπαίκτες να ανέβουν ψηλά πολύ απλά για να διώξει την μπάλα μακριά και αυτό κάνει, στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Μύθου με φάουλ κερδίζει την μπάλα, γιατί έσβρωξε, όπως είπε τουλάχιστον ή όπως έδειξε ο Τζίλος, τον Καραμάνη. Ο Σταυρόπλος θα πάρει την μπάλα, θα την πετάξει γρήγορα για τον Χουτεσιώτη, ο οποίος λογικά θα ψάξει τον Μάγνουσον, ο οποίος από τα αριστερά παίρνει την μπάλα. Μάγνουσον δίνει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί έχει χώρο, πετάει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ούρονεν. Δεν βγαίνει η μπαλιά του. Εδώ έχουμε φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Πήγε να το εκβιάσει εδώ περισσότερο ο Κότσης και ο διαιτητής έδειξε ότι έχουμε πλάγιο και όχι φάουλ. Ο Τζίλος πάει από πάνω του, του λέει ότι δεν υπάρχει φάουλ, αλλά ο Ατρόμητος έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Προφανώς και είναι καλύτερα το ότι κέρδισε αυτό το πλάγιο και όχι το φάουλ σε επικίνδυνη θέση. Με τον Ούρονεν, ένα παίκτη ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Τζοβάρας χάνει το κοντρόλ, κατάει την μπάλα ο Μύθου, Μάγνουσον στα τυφλά, η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά, το γέμισμα, το shoot out, δεν ανησυχεί. Ενώ τα λεπτά των καθυστερήσεων δεν ξέρω πόσα είναι, σήκωσε προηγουμένως στο σημεάκι το καρτελάκι του τον ηλεκτροπίνακα ο διαιτητής, 4 μου λέει ο Γιώργος Καστάνης. Μετρόπολης 95 και 5, κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γιούρι Παυλέγκα να ζητάει από τους παίκτες του να φύγουν ψηλά. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα, παιδιά, είναι καθυστερήσεις. Ο Παυλέγκα δίνει το βολέ, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Ούρονεν στα τυφλά θέλει να τη στείλει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης τη διώχνει, Πέλκα τη διώχνει, στα όρια του offside κατεβάζει την μπάλα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης με αντίπαλο τον Καραμάνη. Ζαφίρης πάντα με την μπάλα. Ζαφίρης πάει στο σημειάκι του κόρη και καλά κάνει. Τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω. Δεν είναι καλή παλιά η Ζαφίρη και πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Λογικά θα βγει απευθείας πλάγιο. Ο Κένι Καλού Κακού έτρεξε για να πάρει την μπάλα ή να μην επιτρέψει, συγγνώμη, περισσότερο στον Τζαντίλα να διεκδικήσει την μπάλα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κένι, μπάλα πηγαίνει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα στέλνει την μπάλα εκεί που ευτυχώς χτυπάει στο Σάντα Μαρία και απομακρύνεται. Αλλά έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο με τον Κότσι. Μπάλα πηγαίνει στο Σταυρόπουλο. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Καραμάνη. Προσπαθεί ο Τζοβάρας. Ένα γέμισμα. Κεφαλιά από μάκρη του Θημιάνη. Κατεβάζουν την μπάλα οι περιστεριώτες και την πάνε αριστερά στον Ούρονεν. Ούρονεν, η παλιά του είναι για τον Τσαντίλα. Τσαντίλα στον άξονα, η μπάλα μακριά για τον Κότσι. Κότσι στο γέμισμα, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Σέντρα, έρχεται ο Μιχαηλίδης και απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου ο Τζοβάρας με τον Ματουσαμί κρατούν την μπάλα. Νέα σέντρα, ο Παυλέγκα θα μπλοκάρει και θα πέσει. Άλλα 2 λεπτά περίπου για να φύγει ο ΠΑΟΚ νικητής από το Περιστέρι, να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα και να πάρει κυρίως μια ψυχολογική ντόπα μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Παυλέγκα στέλνει την μπάλα ψηλά και μακριά. Διεκδικεί ο Μύθου την μπάλα. Πρώτη κεφαλιά από το Σταυρόπουλο, έρχεται ο Ούρονεν. Ούρονεν πάντα με την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα στο Τσαντίλα. Τσαντίλας από τα αριστερά. Θέλει να βρει μες στην περιοχή τον Τζοβάρα. Βγαίνει από την περιοχή. Κλείνεται. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Το παραχώρησε ο Ελουστόντο. Γιατί ο Τζοβάρας χαμηλά έστειλε την μπάλα εκεί που κόνταρε στο πόδι του Ελουστόντο με τον Ούρονεν και έχει ανέβει και ο Χουτεσιώτης. Γι' αυτό το κόρνερ να περάσει αυτή η φάση. Ούρονεν. Ούρονεν. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα, γιατί ο Τζίλο σταματάει και λέει εκεί τα γνωστά. Στα σμπροξίματα και τα λοιπά. Είπαμε ότι ανέβηκε και ο Χουτεσιώτης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Με τον Ούρονεν στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Με μεγάλη αγωνία εδώ στο γήπεδο του Περιστερίου. Τον Ούρονεν να εκτελεί. Κεφαλιά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται καλά. Νέο σουτ, νέα κόντρα. Η μπάλα είναι πλάγιο. Αλλά έχουμε και ένα παίκτη του ΠΑΟΚ πεσμένο κάτω. Για να δούμε. Και αν ο Τζίλος έχει δώσει επιθετικό φάουλ ή οτιδήποτε άλλο. Κάτω. Για να δούμε. Και αν ο Τζίλος έχει δώσει επιθετικό φάουλ ή

0: Κουτεσιώτης έχει γυρίσει πίσω προς την εστία του. Δραματικά τα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει αυτή την πολύτιμη νίκη για να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Για να δούμε. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Παρατηρήσεις εκεί ο Τζοβάρ, ο Μίτογλου με τον Μπέλκα, αυτούς τους δύο φώναξε ο Τζίλος. Και δεν ξέρω αν τους έδειξε και κίτρινη κάρτα. Τελικά ο Μπέλκας αγκαλιάζεται με τον Μίτογλου. Όλα καλά και ο Ούρονεν έχει πάρει πολλά μέτρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Λοιπόν, για να δούμε. Ούρονεν παίρνει μερικά μέτρα φόρα. Δεν έχει σφυρίξει ο Τζίλος, τώρα σφυρίζει. Ούρονεν εκτελεί, δεν φεύγει μπάλα. Κάποιος να τη διώξει, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουτουσαμί από το σημείο του πέναλτι στέλνει την μπάλα μακριά προς τον Πειραιά. Ευτυχώς, ευτυχώς παιδιά, ο Μουτουσαμί πήρε την μπάλα και έστειλε την μπάλα μακριά. Με αυτά και με αυτά τρώμε και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Τέλος, σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη. Να πούμε παιδιά ότι χορηγός μετάδοσή μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα Nation, στοίχημα.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε αργότερα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημα Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
3: Κι εγώ, ο Δίας.
2: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τελείωσε και το παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής απέναντι στον Ατρόμητο με 1-2, με ανατροπή, 2 γκολ από τον Πέλκα, ο οποίος εννοείται ότι είναι και ο MVP του αγώνα. Θα παραμείνουμε στον αέρα περιμένοντας δηλώσεις από την μεικτή ζώνη. Την περιγραφή, όπως γνωρίζατε, ακούγαμε τον Γιώργο τον Κασάνη με τον Γιώργο τον Ζαΐρη. Ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε την πλήρη κυριαρχία στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκε ένα γκολ κόντρα στην ροή των πραγμάτων. Είχε χάσει αρκετές ευκαιρίες για να προηγηθεί πρώτος σε μια κόντρα επίθεση και από ένα λάθος, λάθος χειρισμό του Χατζηδιάκου, να πούμε, δέχτηκε τον γκολ, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Νούνες. Στη συνέχεια δεν το βάλε κάτω, επιτέθηκε, ήρθε η ισοφάριση με τον Πέλκα. Εδώ να σημειώσω ότι ο Τάχαλη ήταν η αποκάλυψη σήμερα στον αγώνα. Σίγουρα ο Λύση

0: τον έκανε αλλαγή γιατί και σαν πρώτο παιχνίδι θα, δεν ήθελε να τον επιβαρύνει περισσότερο ερχόμενος από απουσία, οπότε καλά έκανε και τον έκανε αλλαγή. Πάντως μέχρι τη στιγμή που ήταν στον αγωνιστικό χώρο ήταν από τους καλύτερους παίχτες του Δικεφάλου, έκανε άνω κάτω την άμυνα του Ατρομήτου. Να σημειωθεί ότι το πρώτο γκολ, όπως είδαμε όλοι και ακούσαμε, το αφιέρωσαν στον Γιάννη Κωνσταντέλια, σηκώντας και μια φανέλα με το όνομά του, με ταχεία ανάρρωση. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι η... Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις.
1: Μετάφραση, χαρακτήρια για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Μια νίκη η οποία έρχεται μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Μια νίκη που έρχεται με ανατροπή στο πρώτο εκτός έδρας μάτς του ΠΑΟΚ. Άρα για τον coach αυτό ανοίγει μεγάλη κουβέντα, όχι μόνο για τη σημασία των βαθμών, όχι για την αντίδραση μόνο που έβγαλε η ομάδα του, αλλά και για το χαρακτήρα που χτίζει η ομάδα, που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό.
2: One away win after the elimination from the Conference League. One away win, the first away game in the Premier, in the Super League. If this win tonight, it's a win of character of the team. And a comment about the game.
3: It's win about character and also about football, I think.
2: Είναι μια νίκη χαρακτήρα και μια ποδοσφαιρική νίκη.
3: The first half we deserve to stay with one goal more or two goal more for sure.
2: Στο πρώτο ημίχρονο δικαιούμαστε να προηγούμαστε τουλάχιστον με ένα γκολ διαφορά.
3: I think that the first half is very good.
2: Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο.
3: The second half we lose the middle of the pitch and they were better than us in the beginning, the first 15 minutes.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε λίγο χώρο στον, χάσαμε λίγο έδαφος στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στα πρώτα 15 λεπτά ήταν καλύτεροι από εμάς.
3: When we did the substitution, we get back into the pitch, we fix some things and we begin to attack and deserve to score the second goal.
2: Όταν κάναμε τις αλλαγές, καταφέραμε να ξαναεπανέλθουμε στο παιχνίδι, δικαιούμασταν τον goal και καταφέραμε να πετύχουμε goal, ένα τέρμα.
1: Ο ίδιος τον γνωρίζει φυσικά μέσα από τις προπονήσεις. Εμείς μπορέσαμε να τον δούμε μόνο για 12-13 λεπτά στο πρώτο μάτς κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Σήμερα είναι ο παίκτης ο οποίος έδειχνε να κυριαρχεί για όσο διάστημα βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο. Αν θέλει να μας πει μια κουβέντα για τον Ταχάλη.
2: If you want to comment the Tahali's performance tonight, because you see him every day in the training session, but we saw him only for 15 minutes in the first game of the season, and now we had a better image of the player tonight.
3: No, Tahali is an important player for us. Was an important player that we didn't have in the third match of Europe. No, it was one an important sign. But where we had to face his absence in this moment, these matches, and for we are lucky to have him back again.
2: Ο Ταχάλη είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Τον στερηθήκαμε σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Μια σπουδαία μεταγραφή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και πάλι κοντά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ο λόγος σας.
0: Αυτό ήταν και ο Αλέσιο Λύση. Πάρα πολύ εύστοχες οι κουβέντες που είπε στην μίνι συνέντευξη μετά το μάτς, στις ερωτήσεις που του γίνανε. Πάντα είναι. Πάμε και στον προπονητή του Όφη.
4: Από το παιχνίδι, θεωρείτε ότι σήμερα
0: Ατρομήτου, τι
4: έλειψε το βάθος που έχει ανάγκη ομάδα? Είχατε μιλήσει και την προηγούμενη αγωνιστική γι' αυτό στο μάτς τον Ολυμπιακό.
5: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ για νίκη. Μπορώ να λέω μπράβο για παίκτες μου. Δεν κερδίσαμε ούτε ισοπαλία, αλλά έδωσαν όλα. Εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι του λάθη. Κάναμε κάποια λάθη και πληρώσαμε. Νομίζω σήμερα έπαιξαν λεπτομέρειες. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Δεν βάλαμε γκολ. Αυτοί έχουν ποιότητα και μπροστά πολλούς παίκτες που κάνουν διαφορά. Αυτή τη στιγμή δώσαμε όλα. Χάσαμε, σίγουρα δεν είναι καλό. Αλλά βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε μπροστά. Ευχαριστώ για κόσμο που ήρθε και μας στήριξε σήμερα όλο το παιχνίδι. Αλλά λέω, δεν μπορώ κάτι να λέω για παίκτες, για λόγω έδωσαν όλα.
4: Εκεί στο πρώτο ημίχρονο η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ ήταν η δυνατή, υπήρχαν κάποια θέματα εκεί. Δεν είχατε και τα δύο δεξιά σας μπακ σήμερα στη διάθεση?
5: Είχαμε Μούντεσκου, ποιος έχει λίγο πρόβλημα, δεν μπορούσε να παίζει. Λίρατζης δεν μπορούσε να παίζει για λόγω συμφωνία με ΠΑΟΚ. Εβάλαμε Τσακμάκης, πρώτο φάουλ έκαμνε και ρεφερή έδωσε κίτρινη. Σίγουρα μετά ήταν πολύ δύσκολο να μαρκάρεις ένας παίκτης όπως άλλοι που είναι ντρίμπλερ, να ρισκάρεις να έχεις κόκκινη. Μετά αλλάξαμε δεύτερο μήχρονο, κάποιοι παίκτες έπαιξαν όπως Καραμάνης έπαιξε εκεί που δεν είναι τέζι Τσακμάκης. Γι' αυτό λόγο δεν μπορώ να λέω, αλλά να είναι όλοι σίγουροι. Είμαστε αλήθεια πολύ κοντά να φέρουμε δύο, μπορεί τρεις παίκτες. Και να σίγουρα μετά να είμαστε καλύτεροι, γιατί αυτοί οι παίκτες παίζουν μπροστά. Λέω, έχουμε καλό κορμό, έχουμε καλή ομάδα και μέσα καλή ατμόσφαιρα. Ξέραμε δύο παιχνίδια με Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολα. Νομίζω αυτό το παιχνίδι παίξαμε και καλύτερα από πρώτο. ΠΑΟΚ έπαιξε 6-7 παιχνίδια, είναι πιο έτοιμοι. Και έχουν ρόστερ, όποιος να αλλάξουν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι το ίδιο quality, το ίδιο ποιότητα. Γι' αυτό λόγο δεν μπορώ να λέω κάτι του παίκτες μου. Μόνο να βλέπουμε μπροστά. Αυτά λάθη που έκαναμε, σίγουρα πρέπει να κάνουμε ανάλυση και να είμαστε καλύτεροι. Τώρα έχουμε κύπελο, έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε πολλά παιχνίδια πριν να έχουμε διακοπή για εθνική.
4: Άρα η βελτιωμένη εικόνα της ομάδας, ναι, σε σχέση με το μάτς με τον Ολυμπιακό, συν τις προσθήκες που έρχονται, σας κάνει να αισιοδοξείτε από τη στιγμή που έφυγε και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή του πρωταθλήματος?
5: Ναι, εντάξει, είχαμε στην εβδομάδα κάποια με Μούντες, με Χάρης, Τσιγκάρας που είχαν πρόβλημα και είναι παίκτες που, ξέρετε, αν είχαμε και αυτούς όταν κάνουμε αλλαγή, σήμερα έβαλαμε δύο μικρούς και είμαι πολύ ευχαριστημένος με κότσις, με Χότζα που έπαιξαν 30, ένας άλλος 20, 30 νομίζω μαζί και έδωσαν όλα και βλέπουμε μπροστά, λέω. Είμαστε βελτιωμένοι, αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε.
4: Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ, καλό βράδυ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή του Ατρομήτου. Νομίζω ότι ήταν φυσιολογικές. Στάθηκε στην ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ στην επιθετική του τριάδα μπροστά. Και στους παίχτες φυσικά και που έρχονται και από τον πάγκο. Πάμε τώρα όμως στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επιδόσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και μετά από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα οι ομάδες της πόλης είχαν δύο στα δύο, έτσι. Λοιπόν, και ο Άρης επιβλήθηκε του Όφη με 2-1 και ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Ατρομήτου με 1-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ πιο διαφορετικό από του Άρη, υπό την έννοια ότι είχε ένα μεγαλύτερο suspense, μιας και προηγήθηκε ο Ατρόμητος, δέχτηκε την ισοφάριση από τον Πέλκα και στην συνέχεια η επιθετική κρούση του δικεφάλου δεν σταμάτησε εκεί, με τον Πέλκα να φτάνει στο δεύτερο προσωπικό του γκολ και την ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Έχαν χαθεί αρκετές ευκαιρίες στην διάρκεια για να γίνει και το 1-3. Από την άλλη όμως έχασε ευκαιρίες και ο Ατρόμητος για να κάνει το 2-2 και μία φυσικά πριν το 2-1 του ΠΑΟΚ, όταν ο Πνευμονίδης μέσα από την περιοχή σούταρε και απέκρουσε ουσιαστικά πάνω στη γραμμή με το γόνατο ο Μιχαηλίδης, σε μία φάση που πραγματικά έσωσε το δικέφαλο, γιατί ήταν και το σημείο τέτοιο το χρονικό διάστημα, και ξέρετε πολύ καλά ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τον Ολυμπιακό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, το σκορ είναι στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο 72ο λεπτό. Να σας ενημερώσω ότι είμαστε αναμονή του Γιώργου Καστάνη από το Περιστέρι να μας δώσει το feedback για το τι είδαμε και πώς βιώσαμε το παιχνίδι σήμερα και όλο το απαραίτητο ρεπορτάζ. Επίσης πολύ λίγο, από όσο ξέρω, θα υπάρξει και live ένα post game μαζί με τον Κώστα τον Πετροτό και τον Γιώργο Ζαέριο, επίσης από τον Ατρόμητο Γιώργος, από το Περιστέρι δηλαδή. Ένα αναμονή λοιπόν του παιχνιδιού, του live. Εγώ σήμερα είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν αρκετά διαφοροποιημένος όσον αφορά το επιθετικό του κομμάτι. Ο Αλέσιο Λύση χρησιμοποίησε τις λύσεις τις οποίες είδε ότι λειτουργούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, και απουσία βέβαια του Λουσέ, αλλά και στην πραγματικότητα ο Τέιλορ είχε δείξει ότι έχει κάπως καλύτερα πατήματα και καλύτερη ένταση σε σχέση με τον Σάντα Μαρία, όταν χρειάζεται η ομάδα να δείξει ταχύτητα και ένταση στον χώρο του κέντρου. Ο Ζαφίρης ήταν ο κλασικός Ζαφίρης, και από εκεί και πέρα ο Πέλκας ήταν το κερασάκι που λένε στην τούρτα, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά και το ελληνικό πρωτάθλημα φυσικά και την ομάδα του ΠΑΟΚ κατά δεύτερον, και κατά τρίτον έχει και την εμπειρία και μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί τον ηγέτη μέσα στην ομάδα μαζί με τον Ζίβκοβιτς. Οι ομάδες χρειάζονται ηγέτες και όταν τους λείπουν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, τότε δημιουργούνται διάφορα θέματα και κυρίως ψυχολογίας. Όπως γνωρίζετε, για το κάθε σύλλογο, για την κάθε ομάδα υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι εμπνέουν τους γύρω τους και έχουμε καλύτερη απόδοση σε σύνολο. Αυτά λοιπόν από το Περιστέρι, όπου νομίζω ότι παρακολουθούσατε όσοι το βλέπατε και όσοι το ακούγατε ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο επιθετικό κομμάτι του δικεφάλου. Τα προβλήματα βρίσκονται στην άμυνα. Τα προβλήματα βρίσκονται στην άμυνα και αυτό πρέπει λίγο να εξετάσει ο ΠΑΟΚ, να αρχίσει να δίνει λίγο και αμυντική γραμμή του δικεφάλου, γιατί κακά τα ψέματα η άμυνα είναι που κερδίζει τα παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή αν είσαι καλός αμυντικά δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Πάμε συνέντευξη τύπου.
1: Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Κέρκε, τον προπονητή του Ατρομήτου και αμέσως μετά τον κύριο Λύση. Πρώτα ο κύριος Κέρκε.
2: Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Θα κάνει ο κύριος Κέρκε ένα σχόλιο για το παιχνίδι και μετά όποια ερώτηση θέλετε είναι δεκτή.
3: Καλησπέρα σας. Πρώτα συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ για την νίκη σήμερα. Ευχαριστώ του κόσμου που ήρθαν και μας στήριξε όλο παιχνίδι. Νομίζω χάσαμε με λεπτομέρειες. Ξέραμε παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα που τώρα έχει παραπάνω φόκους για πρωτάθλημα από για λόγο δεν είναι στην Ευρώπη. Και κάθε παιχνίδι να δει και πώς να λέω, δεν μπορώ να λέω πιο σοβαρά, αλλά να είναι όλα φόκους για πρωτάθλημα. Και εμείς είμαστε κοντά, είχαμε κάποια προβλήματα που είχαμε προβλήματα με δεξί μπακ, Τσακμάκης πρώτο μίχρονο προσπάθησε, αλλά όταν διεδίσε έδωσε για πρώτο φάουλ κίτρινη, μετά ήταν πολύ δύσκολο να μαρκάρεις παίκτης όπως άλλοι που είναι γρήγορος δριμπλάρι. Αλλάξαμε δεύτερο και Καραμάνης έκαμνε δουλειά. Δεν μπορώ να έχω παράπονο με παίκτες, για λόγω έδωσαν όλα, αλλά βλέπω βελτίωση από πρώτο παιχνίδι με Ολυμπιακός. Παραπάνω μπροστά που έκαναμε ευκαιρίες. Ξέρουμε μέχρι να έρθουν και είμαστε πολύ κοντά ότι αυτό καλοκαίρι έγιναν πράγματα με παίκτες. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα αυτά πράγματα που είμαστε αλήθεια χωρίς τύχη. Αλλά νομίζω αυτή φορά είμαστε πολύ κοντά και όταν αυτοί οι παίκτες να έρθουν να είμαστε όπως θέλουμε και όπως πρέπει. Και να έχουμε παραπάνω chance να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Υπάρχουν ερωτήσεις? Ωραία.
1: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν είναι άγχος, είναι ποιότητα του ΠΑΟΚ. Έχουν παίκτες που με ποιότητα σου κάνουν να πάει πίσω. Είμαστε ειλικρινοί. Είναι ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε άλλο στόχο. Και σίγουρα μετά το γκολ μας πίεσαν και έβαλαν γκολ και είχαν κάποιες 2-3 ευκαιρίες. Αλλά λέω ποιότητα, δεν είναι άγχος από εμάς. Είναι κάτι που ξέρουμε. Κάποιες φορές μπορείς να κερδίσεις ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, με ποιότητα και σίγουρα φέτος θα κερδίσουμε, είμαι σίγουρος, αλλά αυτή τη φορά δεν είχαμε φόκους, δεν είχαμε, δεν θέλω να λέω τύχη. Μπορεί κάποια πράγματα και εμείς να είχαμε παραπάνω ποιότητα, να είμαστε καλύτεροι.
3: Ωραία.
2: Ναι, ξέρουμε, striker, winger και μπορεί ακόμα ένας το κέντρο οκτάρι. Αλλά σίγουρα πρώτοι δύο παίκτες που να έρθουν, το striker και winger. Λέω να κάνω αυτό πώς λένε. Για λόγω αλήθεια έγιναν πράγματα, ήρθαν παίκτες και δεν έμειναν, δεν υπογράψαν για κάποιους λόγους. Φταίουν, δεν είναι αυτοί, όχι εμείς. Αλλά εντάξει, είναι μέρος του transfer period και αυτά είναι.
3: Άλλη ερώτηση?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
4: Κυριακό.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν κλείνουμε. Μάλιστα, όχι, όχι, ναι. Ακούει ο ηχολήπτης. Ήταν ο Ντούσαν Κέρκες, ο προπονητής του Ατρομήτου, τον ακούσατε. Και τώρα περιμένουμε τον Αλέσιο Λύση. Οπότε θα με ακούει στην επικοινωνία ο ηχολήπτης για να συνοηθούμε για να βγούμε και πάλι στον αέρα. Αναφάσα μέσα στα επόμενα 2-3 λεπτά θέλω να πιστεύω.
0: Okay.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Κέρκες. Πάνω κάτω είπε τα ίδια πράγματα όπως και στο κλείσιμο στην τηλεόραση της Nova. Ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήταν, θα έλεγα, για τον ΠΑΟΚ must win, γιατί του δίνει πολλά περιθώρια για τη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα του δίνει ψυχολογία, γιατί είναι 2-2, γιατί η συνέχεια είναι αρκετά δύσκολη. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει να παίξει την Τετάρτη κύπελο, επιστρέφει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, δύσκολα παιχνίδια, και φυσικά μετά τον Παναθηναϊκό έρχεται και το άλλο ντέρμπι μαζί με τον Άρη. Οπότε αυτό το παιχνίδι ήταν must win για τον ΠΑΟΚ, για να αποκτήσει και, όπως είπαμε, ψυχολογία σαν ομάδα και για να βρουν τα πατήματά τους ακόμα καλύτερα οι νεαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Τάχαλη μπήκε και ένα τέταρτο, και από εκεί και πέρα μετά τον τραυματισμό τον ξαναείδαμε. Άρα λοιπόν σήμερα έδειξε τι μπορεί να κάνει και για ποιο λόγο αποκτήθηκε. Τα είχαμε πει ότι ένας ποδοσφαιριστής που στο ένας με έναν δεν υπάρχει δεύτερος, έκανε άνω κάτω την ομάδα του Ατρομήτου, και αυτό φυσικά φάνηκε και από τις δηλώσεις του Κερκές. Δηλαδή όταν εννοούσε και έλεγε για την ποιότητα και για το ότι δεν είχα τα μπακ που ήθελα, εντάξει, εννοεί ότι ο Κερκές από εκεί έμπαινε ό,τι ώρα ήθελε.

0: Ναι. Πάμε λοιπόν τον Γιώργο τον Καστάνη. Σε λίγο θα έχουμε πάλι τον Γιώργο. Εντάξει, είναι αυτά τα live γίνονται. Όπως βλέπω κιόλας και εγώ από την από το δικό μου εδώ προσωπικό υπολογιστή, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και το live streaming από το Μετρόπολης 95 και 5 με τον Γιώργο τον Ζάιρη και τον Κώστα τον Πετρωτό. Αναμονή της συνέντευξης τύπου μετά το παιχνίδι από τον Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε να έρθει στην αίθουσα. Είναι εκεί πάντα ο απεσταλμένος ο Γιώργος ο Καστάνης. Μας δώσει όλο το ρεπορτάζ να ακούσουμε και τις ερωτήσεις οι οποίες θα υποθούν. Αν και αυτά που είπε ο Αλέσιο Λύση, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος με εντυπωσιάζει, γιατί είναι πάντα εύστοχος αυτά που λέει. Δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και μ' αρέσει που είναι αυτό που λέμε open mind άνθρωπος, την κυριολεξία. Μ' άρεσε σήμερα και το κουτσάρισμα που έκανε, μιας και ξαναείδαμε να χρησιμοποιεί και τον Θημιάνη, το οποίο το λέω γιατί δείχνει ότι θέλει να δώσει βαρύτητα σε όλο το υλικό που έχει, δεν αποκλείει κανέναν και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης μ' άρεσε αρκετά η επίθεση του ΠΑΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο έβγαινε στην επίθεση ο NDI, όπως τον αποκαλούν, ήταν αρκετά δραστήριος και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς την μπάλα. Είναι ένας φορ ο οποίος απασχολεί, κουράζει, τρέχει τους κεντρικούς αμυντικούς της αντίπαλης ομάδος, και αυτό είναι το ζητούμενο. Μας χάρισε και ένα υπέροχο γκολ προχθές μέσα στην Νορβηγία. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος και όσο αυτή η ομάδα αποκτά χημεία, τόσο θα βλέπουμε και περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Το άσχημο βέβαια είναι ότι δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Αυτό, εντάξει, ας το αφήσουμε πλέον πίσω, να αποτελεί παρελθόν. Ας κοιτάξουμε λίγο το μέλλον σήμερα, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτό που έχει πλέον μοναδικό στόχο είναι να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα σε κύπελο και πρωτάθλημα. Έχει το υλικό, θα προσθεθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Έρχεται και το νέο απόκτημα με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ αύριο, από όσο έχουμε πληροφορηθεί. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάει για ένα ακόμα χαφ. Από όσο γνωρίζω συζητάμε και με σέντερφορ, αλλά φυσικά για μένα, επειδή ακούω ότι η προτεραιότητα ήταν το στόπερ και το χαφ και τα λοιπά και τα λοιπά, προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ είναι και ένα δεξί μπακ. Γιατί, φίλες και φίλοι, σήμερα στο πρώτο ημίχρονο γίνεται ένα τραυματισμός του Κένι σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Βρήκε άσχημα το καλάμι, πονούσε για αρκετή ώρα, κούτσενε για αρκετή ώρα, και εκεί πέρα είπα εύχομαι, έκανα το σταυρό μου, να μην μπήξες, δεν μπορώ να συνεχίσω, γιατί δεν έχεις παίχτη. Έτσι. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι 30 Αυγούστου και ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο δεξί μπακ αντάξιο του Κένι, να μπορεί να μπει μέσα δηλαδή και να βοηθήσει όπως βοηθάει ο Κένι. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν γνωρίζουμε, δηλαδή μπορεί να πάει και ο Κατανάγκη και ο Γιαννούλης από εκεί και να παίξει με Γιαννούλη μπάμπα, μπορεί να πάει και ο Γκόμες ενδεχομένως. Αυτό που δεν θέλω να δω στη συνέχεια, δεν θέλω να δω να ξεχνιέται ο Γκόμες ο μικρός, γιατί έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να έχει πολύ πολύ πολύ πολύ καλύτερη εξέλιξη και να βοηθήσει στο μέλλον την ομάδα. Τα έδειξε αυτά τα στοιχεία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ήταν από τους πιο σταθερούς παίχτες στον αγωνιστικό χώρο, και καλό θα είναι να μην ξεχαστεί εύκολα ο Γιόναθαν Γκόμες. Έτσι. Λοιπόν, εν αναμονή πάντα των δηλώσεων λύση, είμαι και εγώ πολύ περίεργος και για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις που θα πάρουμε. Πάντως νομίζω ότι κάθε φορά που ακούω αυτόν τον προπονητή παίρνω όλο και περισσότερα πράγματα, μαθαίνω όλο και περισσότερο ότι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, γιατί επαναλαμβάνουν ένας προπονητής που λέει τα πράγματα όπως ακριβώς γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς σάλτσες, χωρίς υπεκφυγές και χωρίς να θέλει να κρύψει αδυναμίες στις ομάδες του. Εννοείται φυσικά λέει και τα θετικά και το πώς πραγματικά θα έπρεπε να ήταν το σκορ. Άλλωστε το είπε ότι το πρώτο ημίχρονο πρέπει να είχαμε βάλει 2-3 γκολ σίγουρα και όχι να είμαστε στην ιστοπαλία του 1-1, και αυτό ήταν πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο έβγαζε κατά συρροή ευκαιρίες, πατούσαν περιοχή όλοι. Ο Τάχα Άλλη ήταν κίνδυνος θάνατος από αριστερά. Φτάναμε μπροστά στην περιοχή και είχαμε 4 και 5 παίχτες να πατάνε περιοχή. Μετά Χάλι, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ, Πέλκα και Ζαφίρι. Λέμε τώρα ότι ήταν ένα διαρκή σφυροκόπημα. Το δεύτερο ημίχρονο όντως πραγματικά στην αρχή υπήρξε... Υπήρξε ένα κενό, θα έλεγα, μέχρι να ξαναμπεί η ομάδα στα παπούτσια της και να αρχίσει να παίζει. Όχι βέβαια ότι έγινε κάτι το τραγικό. Ωστόσο όμως όντως μπορώ να πω ότι ο Πανιώνιος στο δεύτερο ημίχρονο στάθηκε καλύτερα. Ο Ατρόμητος, Παναγία μου, τι έχω πάθει σήμερα. Ο Ατρόμητος, ναι, στάθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι στο πρώτο. Και βέβαια το μάτς ήταν ροντέο όταν ήταν στο 1-1, έτσι, με αρκετή δόση και τύχης για τον ΠΑΟ, γιατί σε εκείνη τη φάση με τον Πλεμονίδη θα μπορούσε να προηγηθεί ο Ατρόμητος. Ευτυχώς βρέθηκε ο Μιχαηλίδης, απομάκρυνε και μετά ο ΠΑΟ πήρε τα πάνω του, έκανε το 2-1, είχε ευκαιρίες να κάνει και 1-3 και 1-4, μην σας πω, και με τον Ζίβκοβιτς και με τον Ζαφίρι. Και με τον Τάχα Άλλη υπήρχαν ευκαιρίες, κακά τα ψέματα, και δεν μπήκε το 1-3. Και όπως συμβαίνει πάντα στα τελευταία λεπτά, πάμε. Πάμε Γιώργο,
1: Πάμε, ωραία. Λοιπόν, έχει μπει ο κύριος στην αίθουσα της συνδέξεως τύπου, οπότε τώρα θα βάλω το μικρόφωνο για να τον ακούσουμε αυτό που έχει να πει για το συγκεκριμένο παιχνίδι και την νίκη του ΠΑΟΚ.
2: Αν οι κάμερες έτοιμες, ξεκινάμε με ερωτήσεις. Καλησπέρα σας. Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή τη νίκη που ήρθε μετά από ένα δύσκολο βράδυ?
3: How do you characterize this tonight's victory after the elimination from the Europa Conference League last Thursday?
4: It was a really tough match. Our year always suffered in the last year.
3: Ήταν ένα πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια υποφέρει σε αυτό το γήπεδο.
4: In the first half we forgive too much. Too much we have big opportunity to finish the first half with one or two goals more than Atromitos, and but we were close to finish the first half losing.
3: Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ, συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το πρώτο μέρος με 1-2 τέρματα, ωστόσο κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια με εις βάρος μας 1-0.
4: All the matches we forgive too much, we have to be more, I don't know if aggressive or what, into the box to score more than we are scoring, because we deserve always a lot of goals.
3: Σε όλα τα παιχνίδια δείχνουμε να συγχωρούμε λάθη του αντιπάλου. Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί, πιο aggressive στο παιχνίδι μας.
4: In the second part, we don't begin well. They were better than us. we lose the mid of the pitch.
5: Στο δεύτερο μήχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Στα πρώτα 15 λεπτά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Χάσαμε έδαφος στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
4: After the substitution we improve, but it's true that in two transition they can score the 2-1 and the match changed for sure.
5: Μετά τις αλλαγές καταφέραμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο στην αντεπίθεση ο αντίπαλος θα μπορούσε να έχει σκοράρει, να έχει κάνει το 2-1.
4: But then I think that we had 2-3 opportunities to score and we deserve to score the second goal and maybe the third goal.
5: Ωστόσο συνέχεια κάναμε 2-3 καλές ευκαιρίες για να καταφέρουμε να βρούμε δίχτυα και δικαιούμασταν σίγουρα να σκοράμε όπως το κάναμε και ενδεχομένως να πετύχουμε και άλλα τέρματα.
4: And when you don't close the match, at the end, for sure, the opponent had some opportunity to score and they had and they can draw. We have to be honest.
5: Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα έχει τις στιγμές του για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε ο αντίπαλος να έχει σκοράρει και να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο.
4: That was a very tough match and we very happy with the effort and the character of my team.
5: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου. How affect you psychologically the goal that Atrom just had in the first half? After all this that happened also in the previous days with the elimination and if this affecting your psychology?
4: Because of this, I'm very happy with what we do. The comeback today, coming back in the match, watching from where we arrived, probably is going to be. It was very, very, very difficult, and the team show character and come back. Because of this, I'm very happy.
5: Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή σε ένα σημείο που είχαμε δεχτεί ένα γκολ και ψυχολογικά όλοι θα περίμεναν ότι θα είχαμε επηρεαστεί από αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξαναλέω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου έδειξε χαρακτήρα στη διάρκεια του αγώνα. If you agree with the opinion that when you press higher inside the pitch, you were more close to score more goals in tonight's game.
4: Yeah, I totally agree. My team always are very, when I can, are very aggressive. Problem when you press, sometimes with one pass they can score a goal, and today we see it again. So we have to manage it because we can't concede all match one goal, because you know it's difficult. We have to do more than shit.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όταν μπορούμε, και εγώ 100% θέλω η ομάδα μου να είναι πιο αγκρίσιμη και πιο πιεστική απέναντι στον αντίπαλο. Ωστόσο, όταν πιέζεις, υπάρχει και ο κίνδυνος, ολοκεύει ο κίνδυνος το να δεχθείς ένα γκολ στα μετώπιση στην αντεπίθεση, όπως και έγινε απόψε. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν θέλω η ομάδα μου να δέχεται σε κάθε παιχνίδι τέρμα και θα πρέπει να έχουμε περισσότερα clean sheet στα επόμενα παιχνίδια. And if you agree that the fact that you made tonight's comeback and also in the game against Brand that you equalize the score from the 2-0, if this all this process show the character of your team.
4: Yes, I Mirandés and Osasuna were very famous for the coming back, and I'm very happy that we are able to do this also in this team. I like the character of the team. I like what they do, how they enter the substitution every match, the player on the bench. So this is very important. It's very important in football, the coming back with five substitution, you can change the match all the time.
5: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Επίσης στην Μιραντές και στον Σασούνα οι ομάδες μου ήταν γνωστές για τον τρόπο που έκαναν ανατροπές στα παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το κομμάτι, ότι συμβαίνει και στην ομάδα που προπονούνται από τον ΠΑΟΚ. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι οι αλλαγές που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μπαίνουν και να έχουν τη διάθεση να αλλάξουν το παιχνίδι.
2: Πολύ σκεφτήκαμε βλέποντας τον Τάχα Αλή όσο άκουσες ήταν ο ΠΑΟΚ όταν τραυματίστηκε το πρώτο σχέδιο. Αλλά και για το παιχνίδι του έργα που είχε και μια προσωπικότητα που χρειάζεται.
5: We also tonight that Ali's performance showed that it was a player that it was missing a lot from your team. A small comment about Ali's performance and of course Pelka's performance and the character that he showed in this difficult moment.
4: Ali played very good. For sure we know the talent of this player and the skills that he has, because this week we signed him was a big miss in the match, in Europe's match. European match.
5: Ο Άλλη είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε σαν μεταγραφή. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα μας.
4: But Tyson, Shola, Bobby that played there when he wasn't, I'm happy with the performance that they give to us.
5: Tyson, Shola.
4: Baba.
5: Ωστόσο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και με την προσπάθεια, με αυτά που δίνουν στην ομάδα ο Τάισον, ο Σορετήρε και ο Μπάμπα κάθε φορά που αγωνίζονται με την ομάδα μας.
4: And Pelkas, fantastic game, and not for the goal, for sure. The goals are very important, but I think that Zile and Pelkas today do a very, very, very good match with the ball, without the ball. And I'm very happy with his performance.
5: Όσον αφορά τον Πέλκα, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα και δεν αναφέρομαι όσον αφορά το κομμάτι του σκοραρίσματος. Αυτός και ο Ζήλε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, είτε τις στιγμές που είχαν την μπάλα στα πόδια τους, είτε αυτές τις οποίες δεν την είχαν στα πόδια τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την απόδοση και των δύο σημερινών παιχνίδι. A comment about his energy that Pelkas and his teammates make after the first goal that showed the name of Kostantelias with the injury that he has last night.
4: This showed the dressing room that we have and the squad that we have. Delias is very... very loved into the dressing room because he's a nice guy, and today we show again the value that we have into the dressing room. I love this. What happened tonight after the goal?
5: Αυτό δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στα αποδυτήρια και γενικότερα της ομάδας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός άνθρωπος μέσα στα αποδυτήρια, ένας πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Και φυσικά όλη αυτή η ενέργεια δείχνει και τις αξίες τις οποίες έχουν οι υποστηριστές μέσα στα αποδυτήρια. Αντώνη.
2: Ναι. Μια ερώτηση περισσότερο τακτικής στο δικό μου μυαλό. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι στο εξωτερικό για να δώσετε ύψος στην ομάδα και έναν πλέον και ο Τάισον έχει κάποιο κοινικό ή κάποιο πρόβλημα και δεν.
3: If the same decisions of Finianis towards for tactical reasons of deep high in the middle, and if the fact that Tyson played a substitution tonight, it was because he had some injury problems, or it was your decision tactically?
4: No, Tyson wasn't under 14 against Brand. Then he trained good two days before. About Simeon, as you say, we need centimeter because we were very shorter than them. In set pieces, they are very, very difficult. They begin to play long balls, so because of this was the change. Tyson was entering two times. The problem is that when I was putting him in the first slot, window, of the substitution. I think that he wasn't good, but then he was good again, so I stopped the change.
5: Όσον αφορά τον Τάισον, δεν ήταν στο 100% στο παιχνίδι με την Μπραν. Έκανε μόλις δύο προπονήσεις. Προπονείται τις τελευταίες δύο μέρες σε φυσιολογικούς και πάλι ρυθμούς. Όσον αφορά την αλλαγή του Τιμιάνη, είδα εκείνη την ώρα στον αγωνιστικό χώρο πως η ομάδα ήταν πιο κοντή και είχε πρόβλημα στις στατικές φάσεις. Και ο Τάισον...
4: That I was doing the substitution when we had the first slot, when I did the first substitution, Tyson was entering. But because Ali wasn't started then, Ali said, no, no, I'm good, I have also some minutes more, so I can put Tyson.
5: Ο Τάισον ήταν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη φάση των αναγκών που έκανα στο παιχνίδι. Ωστόσο, ο Άλλη μου είπε ότι ήταν καλά σε εκείνο το διάστημα και επέλεξε εν τέλει να καθυστερήσω κάπως την αλλαγή των δύο και να τον περάσω στον αγωνιστικό χώρο λίγο αργότερα.
4: And I was putting him again, and when I was doing the change, we scored the 2-1. So I stopped the substitution again. It was unlucky, and well, for sure, he's going to play in the next match. We are very happy with him.
5: Και τη στιγμή που πήγα να τον βάλω στον αγωνιστικό χώρο ήταν το σημείο στο οποίο η ομάδα μας έβαλε το 1-2, οπότε πάλι αναγκάστηκα να καθυστερήσω την αλλαγή. Θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την δική του απόδοση επίσης.
6: Τελευταία ερώτηση.
3: If he is correct, you used until now 20 players of the roster, and if this is a message in the locker rooms that all the players are very important for the squad.
4: For sure, the pitch say to me who is going to play or not. There is no other way to play football. The pitch speak and the pitch say to me, do it, don't do it, play this player, play that player. For me, the name, the ages are not important at all. We have Bataula that is playing very, very, very, very, very, very good, and is a player that deserves more minutes, but is not this in this moment. But I want you to say this because it's a fantastic player.
5: Σίγουρα, το γήπεδο μιλάει σε μένα, μου δείχνει το ποιος παίχτης θα πρέπει να αγωνιστεί, πότε να αγωνιστεί, πόσο να αγωνιστεί. Δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ το όνομα, η ηλικία, για μένα δεν είναι σημαντικά θέματα για να ασχοληθώ αυτά. Ο Μπαταούλας είναι επίσης ένας παίκτης ο οποίος προπονείται πάρα πολύ καλά, είναι δουλευταράς, προπονείται σε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Δυστυχώς η περίοδος αυτή δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να τον συμπεριλάβω σε κάποιο παιχνίδι, ωστόσο είναι ένας παίκτης που προπονείται πάρα πολύ καλά και αυτός και θα έρθει η ώρα που θα πάρει και αυτές τις ευκαιρίες.
0: Έλα, Γιώργο.
7: Έλα, Κυριακό.
0: Έλα, Γιώργο, πες.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω, Γιώργο.
7: Ωραία, ωραία. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέξιου Λύση. Νομίζω ακούστηκαν οι απαντήσεις. Κανονικά, αν έχετε κάποια ερώτηση, ευχαρίστω να την μεταφέρουμε, να την μεταφέρετε σε μένα για να το για να απαντήσω. Κυριακό.
0: Εγώ προσωπικά...
7: Αν έχει την καλοσύνη λίγο πιο δυνατά...
0: Ναι, εγώ προσωπικά αυτό που μου άρεσε και... ήθελα να το ρωτήσω είναι αν σε, το είπε βέβαια ότι σε κάποια στιγμή τον Παταούλα θα τον δούμε να παίζει.
7: Ναι.
0: Αν μαζί με τον Παταούλα υπάρχουν και άλλοι παίχτες που τους έχει στο μυαλό του.
7: Προφανώς τους έχει, αλλά ήδη έχει χρησιμοποιήσει 20 παίχτες τα βασικά παιχνίδια. Θα έχει την δυνατότητα να δώσει την ευκαιρία και να χρησιμοποιήσει και άλλους ποδοσφαιριστές στην πορεία, Κυριακό.
0: Εντάξει. Αυτό ήθελα να
7: ξέρω. Ευχαριστώ, Κυριακό.
0: Να σε καλά. Καλή επιστροφή, Γιώργο. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Hey!
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πάμε, επανήλθαμε και μετά το διάλειμμα το διαφημιστικό, το οποίο είμαστε και υποχρεωμένοι φυσικά να κάνουμε. Αυτά και από τον Αλέσιο Λύση, όπου είπε πάλι αυτό που περίμενα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι πραγματικά, ακούς συνέντευξη τύπου και είναι σαν να βλέπεις το παιχνίδι, δεν κρύβει τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ η φράση του ότι εγώ δεν βλέπω ηλικία και δεν βλέπω ποιος είναι. Εγώ βλέπω τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η ηλικία του ποδοσφαιριστή, ούτε το τι και το πώς. Δηλαδή είναι σαν να λέει σε όλους τους ποδοσφαιριστές τους ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ εδώ και ευκαιρίες δίνω και θα παίζει αυτός που βλέπω στην προπόνηση ότι μπορεί και θα παίζει αυτός που βλέπω ότι μου κάνει δουλειά. Και μπράβο, γιατί αυτό το πράγμα πραγματικά αναπτερώνει και τις ελπίδες για πολλούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι στο ρόστερ και είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του Λύση για να μπουν, και αυτοί τότε θα έχουν, να το πω, θα έχουν την προσμονή και την φιλοδοξία να δείξουν ότι κάτι μπορούν να κάνουν και ότι μπορούν να σταθούν και να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους μια φοβερή καριέρα, γιατί όταν και εφόσον παίζεις στον ΠΑΟΚ, αυτομάτως μιλάμε για έναν παίχτη σε ομάδα first class, έτσι, και όχι ό,τι να είναι. Οπότε αυτό ήταν και αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το Λύση, αν και πραγματικά νομίζω μέχρι τώρα στις κουβέντες που έχουμε κάνει και σε αυτά που έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει αυτό, είχα πει και στην ανάλυση που είχα κάνει για τον προπονητή ότι είναι ένας προπονητής που δεν καταλαβαίνει από φίρμες, δεν καταλαβαίνει από ηλικίες, είναι ένας προπονητής που βασίζεται και σε νέους και γενικά του αρέσει να χρησιμοποιεί όλο το ρόστερ. Μπορεί να δείτε στη διάρκεια της χρονιάς και τους 20 ποδοσφαιριστές που μπορεί να έχει, έτσι, σε full ρόστερ. Πραγματικά μπορείτε να τους δείτε. Για την σημερινή λοιπόν νίκη του ΠΑΟΚ, αυτό που μπορούμε να πούμε για την σημερινή λοιπόν νίκη του ΠΑΟΚ, αυτό που μπορούμε να

και δεν θα μπορώ να έχω, ας πούμε για παράδειγμα, ένα, ας υποθέσουμε ένα χ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι και ένα αναμενόμενο. Αλλά φανταστείτε σήμερα ο ΠΑΟΚ να είχε γκελάρι στον Ατρόμητο με χ ή και ήττα και να πήγαινε στην... να πήγαινε στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Παναθηναϊκό και να έφερνε ένα κόμμα χ ή να έχανε, πόσο πιο δύσκολα θα γινόταν στην πορεία η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και το πώς θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και στη διάρκεια, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, άμα σε πάρει μία από κάτω είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να σηκωθείς. Βέβαια ο ΠΑΟΚ είχε τα όπλα, έτσι, είχε τους ποδοσφαιριστές που βγάλανε και το χαρακτήρα σήμερα στο παιχνίδι, βγάλανε και την ποιότητά τους, βγάλανε και το θέλω τους, είχαν και το πάθος και έτσι κατάφερε και απέδρασε από το Περιστέρι, που νομίζω ότι στην συνέχεια ο Ατρόμητος θα είναι πολύ πιο βελτιωμένος και θα έχει και θα μπορεί, όχι θα έχει και θα κάνει, έτσι, θα μπορεί να κάνει αρκετές ζημιές. Ίσως ο ΠΑΟΚ που πέρασε τώρα από το Περιστέρι την δεύτερη αγωνιστική, μπορούμε να πούμε ότι και για τον ΠΑΟΚ ήταν καλό, γιατί πέτυχε έναν Ατρόμητο ο οποίος δεν ήταν και στα καλύτερά του, έτσι. Και στη διάρκεια είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσει μια πιο καλή ομάδα το Περιστέρι, για οι Περιστεριώτες. Τώρα από εκεί και πέρα, για το κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει η ομάδα και ο Αλέσιο Λύση, είναι η αμυντική ανταπόκριση του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι γίνονται συχνά πυκνά αλλαγές στο κεντρικό δίδυμο. Δεν μπορώ να το δω αυτό. Φυσικά από την άλλη γνωρίζουμε ότι ο Τέιλορ κατά ανάγκη παίζει half. Το παιδί μπορεί να έχει παίξει, έτσι, αλλά δεν είναι, δηλαδή δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Γι' αυτό και σήμερα μπορεί να είχε 5-10, ας πούμε, καλές μεταβιβάσεις και καλές τοποθετήσεις, αλλά είχε και 2-3 λάθη τα οποία μπορούσαν να στοιχήσουν μέχρι και γκολ στον ΠΑΟΚ. Λίγο παραπάνω κράτημα μπάλας από όσο έπρεπε, με δυνατότητα να βγει στην κόντρα ο Ατρόμητος με υπεροπλία, δηλαδή με 3-2 και τα λοιπά. Οπότε νομίζω ότι θέλει ο ΠΑΟΚ εκεί λίγο και ο Αλέσιο Λύση να δουλέψει περισσότερο στο αμυντικό του κομμάτι, να βγάλει δηλαδή ουσιαστικά μια τετράδα πίσω η οποία θα είναι η βασική, η οποία θα αποκτήσει χημεία, και να βγάλει φυσικά και τρόπους και τακτικές για το πώς θα αμήνεται συνολικά ο ΠΑΟΚ, γιατί η άμυνα είναι συνολική υπόθεση και δεν είναι μόνο οι 5 ή οι 6 μαζί με τα αμυντικά χαφ. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι ο Λύση αμυντικά αυτό που ζητούσε και έδειξε και στα πρώτα φιλικά είναι ότι θέλει ένα repress πολύ έντονο, ώστε να μην αφήνει τον αντίπαλο ουσιαστικά να δημιουργεί φάσεις με ευκολία, να κάνει συνέχεια να αναχαιτήσεις και να κερδίζει δεύτερες και τρίτες μπάλες, κάτι το οποίο θέλει να έχεις πολύ aggressive half, με ταχύτητα και με ενέργεια, έτσι. Κάτι στο οποίο δεν βοηθάει ο Σάντα Μαρία αυτό τον τρόπο παιχνιδιού. Ο Σάντα Μαρία είναι κυρίως ένα χαφ, ένα καθαρό εμοεξάρι, όταν και εφόσον ο ΠΑΟΚ βρίσκει έναν αντίπαλο και κυριαρχεί στο κράτημα της μπάλας, που λένε, και στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί ναι, είναι μανούλα, αλλά όταν έχει να παίξει με ομάδες οι οποίες έχουν αντίστοιχα και αυτές πάρα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας με ταχύτητα στο χώρο του κέντρου, εκεί υπάρχει θέμα και εκεί πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο μέσα στην Μπραν, που δεν

μπορούσε να βγάλει, να βγει από το καβούκι του ο ΠΑΟΚ, και δεν μπορούσε να βγει από το καβούκι του ο ΠΑΟΚ γιατί εκεί, εκείνη τη δεδομένη στιγμή, δεν βοηθούσε καθόλου, μα καθόλου, ο Σάντα Μαρία. Ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο, παιδιά. Αυτό το είδαν όλοι, και βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε και περίτρανα όταν έκανε την αλλαγή του Σάντα Μαρία με τον Τέιλορ και του, φυσικά και του Πέλκα, η ομάδα πήρε πολύ τα πάνω της, γέμισε ενέργεια. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε, να δούμε και να δω και τι γίνεται. Είμαστε και σε αναμονή με τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη να μας δώσει και αυτό στην άποψή του ένα post-game, το πώς είδε το παιχνίδι. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό.

0: Έχουμε λογικά ένα λεπτό, θα έχουμε στη γραμμή και τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη να μας πει την άποψή του και το πώς είδε το παιχνίδι σήμερα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα, ενδεχομένως να ανοίξουμε και γραμμές λίγο πιο μετά. Πάμε λοιπόν στο Θοδωρή, παρακαλώ. Θοδωρή, τι γίνεται?
1: Έλα, καλησπέρα και γεια.
0: Είχαμε ένα θέμα με μπέρδεμα των γραμμών, τελικά το λύσαμε. Λοιπόν, για πες, πώς το είδες το μάτς? Πώς το είδες το παιχνίδι?
1: Κοίταξε, με αφήνει τουλάχιστον θετικές εντυπώσεις, πάρα πολύ. Η ομάδα, να σου πω, επειδή συνηθίσαμε επί Λουτσέσκου, δύσκολα γυρνούσε η ομάδα γενικά. Και να το πάω, Κυριάκο, ότι ξεκίνησε μια κατρακύλα από εκείνο το παιχνίδι το καταραμένο με τον Βόλο. Από εκεί που κάνει την τρίπλα στο κέντρο στον Ντεσπότοφ και μας κάνει το 1-2 ενώ κερδίζαμε 1-0. Mm-hmm. Από εκεί ο ΠΑΟ και μετά, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είχε, ρε παιδί, μια τέτοια κατρακύλα, δεν την έχει δει η άλλη ομάδα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Το αποκορύφωμα ήταν με τα λάθη της, με όποια λάθη γίνονται τέλος πάντων της διοίκησης και τα λοιπά, με Κωνσταντέλια, μην τα ξαναπαραλαμβάνουμε και γινόμαστε κουραστικοί, να φτάσει τώρα να παίζει μέσα στον Ατρόμητο μια έδρα που είναι κακός δαίμονας για μας, έτσι. Δεν είναι καλή έδρα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έχουμε κακή παράδοση γενικά εκεί μέσα. Πάει πολύ στο χ, γενικά μυρίζει για χ. Ήθελα να δω το λύση πώς θα αντιδράσει Κυριάκο και βλέπω τελικά ότι δεν είναι δογματικός. Την έχει δει τη δουλειά ότι πρέπει να κάνει γρήγορο κέντρο. Δεν ξεκινάει μέσα στα Μαρία, δηλαδή το λάθος που έκανε μέσα στην Μπραν δεν το κάνει εδώ πέρα. Ενώ με Λουτσέσκου είχαμε συνηθίσει να λέμε και τι γινόταν έτσι, ότι είχε πάντα ένα αργό χάφ εκεί πέρα. Δηλαδή δεν θα βγαίνω στον Ταμαρία από Λουτσέσκου, δεν θα είχαμε αυτό το παιχνίδι. Βάζει τον Τέιλερ με τον Ζαφίρι και όλη η δουλειά είναι, φίλε, ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι μέγα ζογκλέρ. Τα είχαμε πει μαζί από την εκπομπή, να ευλογήσουμε και τα γένια μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έδειξε και πόσο έλειπε στο παιχνίδι με την Τραν, δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε. Δηλαδή ένα τέταρτο 20 λεπτά δεν μπορούσε να παίξει εκεί μέσα.
0: Δεν ξέρω, ίσως το φοβήθηκε, μην πάθει υποτροπή. Δεν ξέρω.
1: Εκεί με πονήρεψες εσύ. Μπορεί να το είδα όπως εσύ που είπες, επειδή έπεφτε πολύ κλωτσομπούνι και επειδή το φοβήθηκαν με τον ώμο του, σου λέει κάτσε μην το δώσει καμία το στήνου στην εξέδρα και το χάσουμε για κάνα χρόνο, να πούμε.
0: Το πιθανότερο αυτό ήταν, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, δεν το είχα δει έτσι. Η αλήθεια είναι εσύ μου το πες και μετά το σκέφτηκα και λέω, εσύ μπορεί να έχει δίκιο ο Κυριάκος. Μπορεί να το δει και έτσι δηλαδή. Ο Πέλκας δείχνει ότι είναι μεγάλο μαμούνι, μπράβο του, γιατί βγαίνει μπροστά, γιατί η ομάδα θέλει προσωπικότητες, παιδιά. Και ο Πέλκας είναι μια προσωπικότητα, είναι παοκτσάκι και όχι μόνο αυτό, είναι και καλός παίκτης. Έχει αυτό το πράγμα όταν παίζω πίσω από το φορ, μυρίζεται τον γκολ, έρχεται εύκολα στον γκολ δηλαδή. Και έδωσε γενικά ένα πουσάρισμα στην ομάδα, ένας αυτός εδώ, ο Τάχα Άλλη που δεν έβλεπε, δηλαδή έλεγε δώστε με την μπάλα και αφήστε με να περάσει τον παίκτη. Πραγματικά δεν τον έβλεπε τον παίκτη του, έτσι.
0: Ναι, δεν παίζεται εκεί, δεν παίζεται.
1: Και
0: εντάξει, και ο προπονητής του Ατρόμητου που είπε ότι μου έλειπε, ξέρω εγώ, και ο Λίρατζης δεν μπορούσε να παίξει λόγω συμφωνίας και γενικότερα έπαιζε με δεξί μπακ ένα παίχτη. Ναι, με τον Ζακμάκη. Όποιον και να είχε, δεν θα είχε θέμα. Τα χάει. Εγώ αυτό.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα είχε και βοήθειες, γιατί είχε το Μουτουσαμί από εκεί πέρα, είχε και τον Τζιλούλη. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν μόνος του ο Τζακμάκης. Απλά ο Τάχα Άλλη είναι από τους παίκτες που λες δεν το πιάνεις ούτε με λάσο. Είναι και η μοναδικότητα του παίκτη.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες λίγο το δικό μου το πώς είδα σήμερα τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν σ' άκουσα εκείνη την ώρα.
0: Θες να σου πω λίγο πώς είδα εγώ για να το κάνουμε και μία? Γιατί νομίζω ότι συγκλίνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος επιθετικά ήταν πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή σφυροκοπούσε αβέρτα και το πρώτο ημίχρονο θα έπρεπε να είναι 2-0 και 3-0 και τελικά έγινε φάγε πρώτος γκολ. Ναι. Σε μια φάση που ο Χατζηδιάκος έχει πολύ λάθος αντίδραση, έτσι, πάρα πολύ λάθος αντίδραση. Και στη συνέχεια βέβαια επιβεβαιώθηκε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Το έδειξε αυτό και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το πρώτο γκολ με τον Κωνσταντέλια, με τον Μπέλκα. Ναι, γιατί παίζει θέση του πλέον. Και βέβαια και στο δεύτερο ημίχρονο μία από τα ίδια. Συμφωνώ ότι ο Πέλκας είναι και έπρεπε να είναι μέσα στην ομάδα με την Μπραν οπωσδήποτε, γιατί είναι ο μόνος που θα μπορούσε να παίξει στους χώρους και με τον τρόπο που παίζει ο Ντέλιας, μιας και δεν τον είχε με την Μπραν, θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσει και για το λόγο που είπες ότι είναι και έμπειρος και παοξής και DNA και τα πάντα όλα, όλα αυτά που είπες δηλαδή. Και το μόνο μου εμένα, και εκεί θέλω να σταθώ, το μόνο μου θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΟΚ δεν μπορεί να βρει χημεία στην άμυνα. Εδώ, τελεία.
1: Έτσι.
0: Δικό σου το παιχνίδι τώρα.
1: Νομίζω το βλέπει η Κυριάκο οποιοδήποτε, ότι η ομάδα έχει μεγάλη ενέργεια, δηλαδή ο Ζαφίρης είναι μεγάλη ευλογία και μπράβο για τη μεταγραφή του. Είναι παντού στο γήπεδο, είναι χρονοποιημένος, δηλαδή είναι δεξιά, είναι αριστερά. Άμα πεις να τον κάνεις scouting, δεν ξέρεις πού να τον κατατάξεις. Ξεκινάει από δεξιά, βρίσκεται αριστερά, βρίσκεται πίσω από το φορ, βρίσκεται στο σημαίακ του corner, βρίσκεται πίσω σε εμάς, καλύπτει τους back, δηλαδή είναι πραγματικά το παιδί να τον πιει στο ποτήρι. Τον Κολάς δίπλα και τον Τέιλορ, ο οποίος πάρα πολύ γρήγορος, δώσαν μεγάλη ένταση. Έτσι, το είδαμε όλοι ότι τους κατάπιανε τους χαρ του ατρομήτου και δίνανε μεγάλες εντάσεις, μεγάλες μάχες. Κάπου κουράστηκε ο Τέιλορ, έφερε για την κάρτα. Εντάξει, εκεί καλή ήταν η αλλαγή. Γενικά το κοτσάρισμα ήταν άριστο σήμερα.
0: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ μάλιστα.
1: Αυτός που δεν ήταν καλός ήταν, ας πούμε, ο Ζίφκοβιτς. Δεν ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Σε πολλές φάσεις δηλαδή δεν έκανε αυτό που έκανε ο άλλοι, να το καταλάβει ο κόσμος. Μια μπούκαρε η Ζιβκόβιτς. Πάρ τον άλλον στον ασβέστη λίγο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παίρνεις έξω τη μεγάλη περιοχή, να συγκλίνεις αριστερά και να τρακαίνεις με 10 παίκτες. Άνοιξε και λίγο το γήπεδο, αγάπη μου. Το έχεις δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν έχει την τρίπλα ή το ξεπέταγμα ή την ταχύτητα. Πάντο και λίγο το παιχνίδι. Σου δείχνει ο Τάχα Άλλη από την άλλη μεριά ότι έτσι πρέπει να το πας.
0: Νομίζω ότι ήταν επηρεασμένος ο Ζιβκόβιτς.
1: Μπορεί, ψυχολογία, αλλά.
0: Ψυχολογία από το ότι και τον αποκλεισμό. Γιατί μπορεί να θεωρεί ότι έχει και μερίδιο, μεγάλο μερίδιο ευθύνης γι' αυτό. Γιατί έκανε τη βλακία στην Άντερλεχτ, αλλά φάνηκε επηρεασμένος. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Να σου πω όμως κάτι, Ρίση Κυριάκο. Από αυτόν τον αρχηγό μου, τη μεγάλη προσωπικότητα, περιμένω.
0: Συμφωνώ.
1: Να μην έχει τέτοιες. Δηλαδή, όταν η ομάδα είναι κάτω, ό,τι έκανε ο Πέλκα σήμερα, σε παίρνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι.
1: Έτσι και σε τραβάω πάνω. Γι' αυτό και το Ζήφκοβιτς τον κάνω πιο ακριβή κριτική. Πιο ακριβή, συγγνώμη, τη ρήμη του λόγου. Πιο αυστηρή κριτική. Και λέω ότι σήμερα ήταν επικός κάτω του μετρίου. Δηλαδή θα του βάζα ένα 6 με 7 από το Ζίφκοβιτς που ξέρω και που θέλω να βλέπω. Ο NDIE μας έχει βάλει τα γυαλιά, γιατί τον είχαμε για Σαμάτα. Γενικά εύκολα τους βαφτίζουμε τους παίκτες. Αλλά Κυριάκο έχει δώσει μεγάλες μονομαχίες, δεν έχει χάσει μονομαχία. Ξέρει μπάλα, μέχρι και στην καμία έβγαινε πλάγια, βοηθούσε την ομάδα. Δηλαδή μπήκε στο κλίμα της ομάδας. Ναι. Και δείγμα του πόσο καλός ήταν είναι. Μπαίνει μέσα, ας πούμε, ο Μύθου. Ρε, η Μύθου μπαίνει στο 80. Έχει 10 λεπτά. Η άμυνα του ατρομήτου είναι τρεις αλλούν και δύο χορεύουν. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Δεν έχει πετύχει ρεσί μια κεφαλιά. Δεν έχει κατεβάσει την μπάλα. Δηλαδή, αυτά εδώ πρέπει να τα δει αυτό το παιδί, έτσι. Πρέπει να τα δουλέψει.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ σε στηρίζει. Βλέπεις, μπαίνεις μέσα. Δεν γίνεται να προηγείται η ομάδα και να καρδιοχτυπάμε. Μπράβο, μπράβο, συγγνώμη να μην χάσω τον
0: διωγμό
1: μου στο λύση. Για το κουτσάρισμά του, επιτέλους, θα το ξαναπώ, επιτέλους, τρίτος χάφρε, αδερφέ. Δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν να δούμε στον ΠΑΟΚ, όταν κερδίζεις ρε ευλογημένε ΠΑΟΚ, στο 8 βάλε και ένα τρίτο χάφ, δεν πειράζει εκεί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να παίζουμε με δύο και να μας βάζουν όλοι μέσα στις εστίες. Βάλτε ένα τρίτο, έβαλε το Θημιάνη μέσα. Και τρίτο και ψηλό μπόι, και να πηδήξεις σαν τρίτο στόπερ, γιατί την παίζει και τη θέση, έτσι, και να κρατήσεις και την μπάλα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Πολλά μπράβο. Έκανε δηλαδή πάρα πολύ καλά που τον άλλαξε.
0: Λοιπόν, να σου δώσω ναι. Λίγο και κάποιες πληροφορίες για λίγο τροφή. Να ξέρεις ότι στις δηλώσεις του Ολύση, δεν ξέρω αν τις άκουσες, είπα αρκετά πραγματάκια. Εγώ ακούω το Ολύση και είναι σαν να βλέπω το παιχνίδι, γιατί δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Λέει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, ό,τι ακριβώς έχει γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό για την ομάδα του. Εκεί που θέλω να σταθούν, να ξέρεις ότι γύρισε και είπε, επιλέξει, εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι ηλικία είσαι, αν είσαι φίρμα, αν δεν είσαι φίρμα. Αν σε δω ότι παίζεις και προσπαθείς και είσαι νούμερο ένα στις προπονήσεις, θα παίξεις. Και το αποδεικνύει με τη συμμετοχή και του Θημιάνη και του Μύθου και γενικότερα αναφέρθηκε και στον Παταούλα ότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, αλλά σίγουρα θα τον δείτε στη συνέχεια. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω να ξέρεις. Το σκεπτικό του προπονητή ότι δεν με νοιάζει το ποιος είσαι και αν είσαι φίρμα δεν είσαι. Αν εγώ δω ότι μπορείς να αποδώσεις και μπορείς να μου δώσεις πράγματα στο γήπεδο, σιγά σιγά θα σε βάλω. Θα σου δώσω και τις ευκαιρίες και θα σε βοηθήσω.
1: Έτσι αυτό. Πρέπει, γιατί η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη μέσα στην ομάδα, αυτό που λέμε έχασε τα αποδυτήρια, είναι όταν αρχίζει και έχει παιδιά και αποπέδια. Το έχουμε δει όλοι οι προπονητές, εντάξει έχουν ένα κόλλημα, ένα παίκτη, αλλά όταν το κάνει αυτό, κάποια στιγμή θα την πληρώσει γιατί θα σε περιμένουν στη γωνία οι παίκτες και θα σε στήσουν. Έτσι γίνεται. Mm-hmm. Όταν είσαι δίκαιος, ακόμα και αυτός που γρινιάζει, Κυριάκο, το ξέρεις πολύ καλά, ξέρει ότι δικαίως δεν το βάζει μέσα. Και οι άλλοι συμπαίκτες του ξέρουν τι γίνεται. Όλοι την καταλαβαίνουν τη δουλειά, γι' αυτό και πέφτει η ψυχολογία της ομάδας. Όταν παίζουν αυτοί που πρέπει να παίξουν και στις προπονήσεις είναι όλοι μαζί, καταλαβαίνουν όλοι τι γίνεται και τα δίνουν όλα. Σήμερα ο Μπάμπα, ας πούμε, ήταν να τον πιει στο ποτήρι. Ένας Μπάμπα διαπλανητικός. Μιλάμε, δεν έχασε μονομαχία. Έτρεξε και ανασταλτικά και επιθετικά. Τον αδικεί η μπάλα γιατί εκεί μπαίνει μέσα. Ναι, όταν λες, ρε παιδί μου, δεν γίνεται ρε εσύ, λες, ρε εσύ, τι πάω, κρίσε. Τρως γκολ εσύ από το πουθενά και άμα δεις τον γκολ, το πώς μπαίνει, ας πούμε, έχει φτάσει ο Νούνιες τέρμα πίσω του έρχεται η μπάλα. Δηλαδή του έρχεται δύσκολα η μπάλα. Πρέπει να την κάνει stop, ας πούμε, να γυρίσει και να χάσει τη φάση.
0: Και την κάνει με τη
1: μία. Και όπως τη βρίσκει με τη μία, με πίσω το πόδι του, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήθελε και δεν ήθελε να το κάνει. Και η μπάλα πάει στο γάμα, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Τώρα να σε θέλει, είπαμε να σε θέλει.
1: Ακριβώς. Και εσύ μπαίνεις μέσα, έχεις ανακατεύσει το σύμπαν, ο Μπάμπα τους πέρασε όλους μαζί με τον Τάχα Άλλη, σουτάρεις, χτυπάει μπάλα στο δοκάρι Κυριάκος Κεντερίδη και στην επιστροφή ο Πέλκας είναι, άμα δεις τη φάση, εγώ την έχω δει τρεις φορές, είναι μόνος του ο Πέλκας, δηλαδή να μπει μέσα με την μπάλα στα δίχτυα και επιστρέφει στον Κουντεσιώτη από την απέναντι
0: μεριά. Ναι, ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Λες.
0: Εντάξει, είναι, κάτι... ναι. Ακριβώς αυτό ήθελα να στο τονίσω ότι και η μπάλα αντί να έρθει έστω σε έναν. Όπως γίνεται σε διάφορες περιπτώσεις με εμάς, όταν έχουμε αντιπάλους, που πάει στον αντίπαλο, πάει στα χέρια του τερματοφύλακα. Λες, ρε φίλε.
1: Μα είναι ο Πέλκας μόνος του, δηλαδή να γυρίσει μπάλα πάνω του φυσιολογικά και να τη σπρώξει με στα δίχτυα και πάει στο Χουτεσιώτη, στην απέναντι μεριά πάνω στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι.
1: Με πεσμένο τον τερματοφύλακα κάτω, εξωτερεμένο.
0: Εγώ είδα και τον Παυλένκα σήμερα να είχε κανένα δυο πολύ λάθος αντιδράσεις, δηλαδή δεν ξέρω σαν να.
1: Ο Παυλέγκα γενικά δεν κάνει καλό. Ενώ πέρσι ήταν ο Άγιος Παυλέγκα, αν θυμάστε όλοι, τέτοια μας έβαλε στην Ευρώπη. Ένα μεγάλο κομμάτι ήταν ότι δεν μπορούσε να τον περάσει με τίποτα. Φέτος δεν πατάει καλά ο Παυλέγκα. Ίσως εκεί θα πρέπει να το δει και να το αλλάξει με τον Τσιφτσί. Ενώ πέρσι δεν πατούσε καλά ο Τσιφτσίς και όταν έμπαινε ο Παυλέγκα βλέπαμε αλλαγές. Mm. Φέτος γίνεται το ανάποδο.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν. Θα πρέπει λίγο να το δει, ρε παιδί μου, να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι το μάτς σήμερα ήταν βάλσαμο υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια και ήταν must win το παιχνίδι. Γιατί έχεις να παίξεις κύπελο Τετάρτη, μετά παίζεις Παναθηναϊκό και μετά γυρνάς με Άρη.
1: Πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
0: Ήταν δύσκολο πρόγραμμα. Έπρεπε να πάρει τους τρεις πόντους σήμερα οπωσδήποτε και τους πήρε και μπράβο.
1: Έτσι, γιατί ακριβώς, και ψυχολογία. Έτσι. Να γυρίσει ακριβώς και την ψυχολογία και όλο το κλίμα. Παίζεις με μια ομάδα η οποία μοιάζει με τον Όφη λίγο. Σε ποιο πράγμα τώρα, να μην μπερδευτούν οι άλλοι και μου πούνε όχι 3-4-3 Όφη. Είναι στο ότι έχει καταργήσει το εννιάρι. Δεν παίζει δηλαδή με σέντερφορ, όπως δεν παίζει και Όφη με σέντερφορ. Παίζει με τριάδα μπροστά. Και αυτός παίζει με Πνευμονίδη, Τσούπερ. Ο Τσούπερ είναι, το ξέρουμε παιδιά, εξτρέμι ήταν από την ΑΕΚ, άντε και λίγο. Να ερχόταν προς το κέντρο, ας πούμε. Δεν ήταν center for. Mm-hmm. Οπότε παίζει στην ουσία με ψευτοφόρ τον Τζούμπερ, Πνευμονίδη από τη μία, Τσιλούλη από την άλλη και τον Νούνιος από πίσω να έρχεται στις φάσεις.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Ναι.
0: Μπορείς να. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, σίγουρα MVP είναι ο Πέλκας. Και για τα δύο γκολ και για την όλη του συνεισφορά. Αλλά νομίζω ότι ο Τάχα Άλλη σήμερα έδειξε πόσο πιο διαφορετικά θα μπορούσαν να ήταν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά του ΠΑΟΚ αν υπήρχε αυτός ο παίκτης στον αγωνιστικό χώρο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ήταν κρίμα και άδικο αυτό. Βέβαια, εντάξει, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές δικαιολογίες, έτσι. Επαναλαμβάνω, το κομμάτι της χημίας ήταν αυτό που στέρισε πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν παίκτες αργά. Αν έρχονταν στο σημείο που έπρεπε και στο χρόνο που έπρεπε, δεν νομίζω ότι ακόμα και την Άντερλεχτ Θοδωρή θα μπορούσε να την περάσει. Έτσι. Αρκεί να είχε χημεία η ομάδα. Αρκεί να έχει
1: θα μπορούσε ή βασίζεσαι στον κορμό σου γενικά και την Μπράν, ας πούμε, Κυριάκο, πήγαν Εντάξει, τώρα παραλύθηκε το σύμπαν, έχουν πάει πολλά πράγματα άσχημα.
0: Λάθος, ναι.
1: Αλλά και εμείς έκανε λάθος κουτσάρισμα εκεί μέσα με το Σάντα Μαρία, να μην τα ξαναπούμε.
0: Έτσι.
1: Και την πλήρωσε. Ευτυχώς μου δείχνει ότι δεν είναι δογματικός, δεν είναι Λουτσέσκου. Βάζω μέσα, βρέξει, χιονίσει, θα μπει μέσα ο Σάντα Μαρία ή ο Μεϊτέ, ας πούμε, και τέλος. Και πάω αργά. Και σήμερα το έδειξε, γιατί η ομάδα πήρε ένα boost πάνω. Και γενικά, σαν Παοξίδες, γιατί το συζητάω και με πολλούς φίλους. Είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ ήταν λόγω προπονητή.
0: Μείνε στη γραμμή, Θοδωρή, γιατί πρέπει να πάμε σε τέλειο στην φράση σου και πάμε σε break. Αν θες, μείνε στη γραμμή.
1: Πάμε σε break και συνεχίζουμε, ναι.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. One, two, three.

0: Να, επιστρέψαμε από το μίνι. Πάμε, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό που έλεγα προηγουμένως, είχαμε συνηθίσει στον ΠΑΟΚ, φοβόμασταν Κυριάκο τη γρήγορη ομάδα. Δηλαδή, φοβόταν ο ΠΑΟΚ να έχει γρήγορους χαφ. Γενικά, είχαμε κόμπλεξ με το ήθελο Λουτσέσκου αργό, σιγά-σιγά, πλάγια πάσα, δώσε πάσα, πάω σιγά-σιγά, να πάω τσίκι-τσίκι να κάνω ένα γκολ. Αυτή η ομάδα, παιδιά, δεν πρέπει με αυτό το ρόστερ, ειδικά με Κωνσταντέλια μέσα, δεν έπρεπε να σε αφήνει να κάθεσαι την τούμπα στην καρέκλα. Έπρεπε να είσαι όρθιος. Σκεφτείτε τώρα να είχαμε και τον Κωνσταντέλια μέσα και να ήταν Κωνσταντέλιας με τον Τάχα Άλλη. Τώρα τι θα γινόταν. Κυριάκο, το καταλαβαίνουν όλοι, έτσι.
0: Πάνικ.
1: Μιλάμε, θα ήταν ο εφιάλτης του κάθε αμυντικού.
0: Θα δούμε τώρα και τι γίνεται με τις μεταγραφές, γιατί σίγουρα θα έρθουν κι άλλοι. Σίγουρα έρχεται ο Βραζιλιάνος από την Κράσνονταρ σαν στόπερ. Γιατί ο ΠΑΟΚ νομίζω θέλει ένα στόπερ δυνατό.
1: Θέλει. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Χατζηδιάκος είναι, μιλάμε, όχι απλά εγκληματικό. Είναι να τον πεις, εσύ μην έρχεσαι καθόλου, πάρε ταξί και φύγε. Ναι. Δεν γίνεται, εσύ Χατζηδιάκος, στον ασβέστη πάνω να σου φύγει παίκτης που δεν μπορεί να τριπλάρει, δηλαδή δεν έχει άξονα να τριπλάρει, μπορεί να πάει μόνο ευθεία. Έτσι δεν έχει κάπου. Αλλά το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ποιο έτσι είναι το γήπεδο, είναι ο ασβέστης πάνω. Μπορεί να πάει σε μια ευθεία γραμμή και σου φεύγει εσύ Κυριάκο. Στην αρχή του παιχνιδιού, ακόμα έχεις 20 λεπτά, δεν έχεις υδρώσει τη φανέλα, να σου φύγει ο παίκτης στο σπριντ. Και άντε και σου φεύγει, ρε Κυριάκο. Μα να μην το προλάβεις με τον ώμο σου, με τον αγκώνα σου, λίγο να τον βγάλεις εκτός γηπέδου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για στόπερ ανεπίθετο. Αυτό να το φάει ο στόπερ από τον Βινίσιους Τζούνιο, να το καταλάβω. Να το φας, ρε φίλε, εκεί πέρα πάνω στον ασβέστη τώρα, σε φάση που δεν μυρίζει γκολ, να κάνεις γκολ από το πουθενά. Έχουμε τους φίλους μας και αδερφούς και ψυχοπατέρες, να πούμε το. Τους γιατρούς της εκπομπής, να ξέρεις, οι οποίοι Σπύρος Αριανίδης, Αλέκος Τσομίδης. Αν τους βάλεις αυτούς τους δύο στη θέση του Χατζηγιάκου και του Λιστόντου, τον γκολ δεν τρώμε. Ειδικά ο Αλέκος, όπως είναι, να ξέρεις, και ΠΑΟΚ δυνατός, να πούμε, μαζί με τον άλλον, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Και εμείς φάγαμε γκολ από το πουθενά.
0: Θοδωρία, αύριο τι είσαι?
1: Αύριο μπορώ, είμαι, δεν δουλεύω, έχω ρεπό, οπότε θα τα πούμε και πιο αναλυτικά όλη μέρα.
0: Ωραία.
1: Και επίσης σου έχω και καυστική ανακοίνωση που ετοιμάζεται από Club Δαίμονες. Έτσι λίγο ρίχνω ένα τυράκι, δεν είναι της ώρας, αλλά ετοιμάζουν πολύ δυνατή ανακοίνωση. Τα έχω δει τα παιδιά και μπράβο τους, γιατί τα λένε όλα έξω από τα δόντια.
0: Ναι.
1: Έτσι να το ακούσουμε και αυτό στον αέρα.
0: Τι σήμερα που, από Γερμανία, έτσι με την ανακοίνωση του χιαστού του Κωνσταντέλια, τι άκουσες, τι βγήκε στον αέρα, πώς το αντιμετώπισαν οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ?
1: Επειδή αναγκαστικά λόγω πάω και τα λοιπά, με έχουν όλοι οι Γερμανοί από κοντά, το μιλάμε αυτό πάρα πολύ, μιλάμε με πολλούς φίλους κιόλας και συναδέρφους, είναι όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν, δηλαδή τους μάγεψε ο Κωνσταντέλιας. Είδανε πράγματα με την Bayern, γιατί μην το ξεχνάμε, παιδιά, παίρνεις ένα παίκτη, παίρνει με μια μισή προπόνηση και παίζει με την καλύτερη ομάδα, άντε εγώ σου λέω τη δεύτερη καλύτερη του Champions League, έτσι. Και είναι, δεν σε βλέπω, ρε παιδί μου, μπαίνω μέσα και ο άλλος ο Κίνιχ τον έκανε τρεις λαβές για να το ρίξει κάτω. Τους βγάζει και εκεί πας για να γίνει τον goal. Μπαίνει δυνατά στο δεύτερο παιχνίδι, δεν βλέπει κανέναν, κάνει και τον goal. Και ξαφνικά τώρα βλέπεις ότι παθαίνει χειαστό αυτός ο παίκτης. Εκεί δηλαδή που λες φέτος θα κάνω μεγάλη ομάδα και συζητούσαν να κάνουν μια πώληση ακόμα για να πάρουν να πλαισιώσουν για τον Κωνσταντέλια έναν ακόμα παίκτη από πίσω του. Τώρα είναι όλοι μουδιασμένοι. Δηλαδή λέγανε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται φέτος ο Champions League να μην παίξει ο Κωνσταντέλιας. Μηνύματα συμπαράστασης από παντού. Είναι ένα παιδί δηλαδή που πρόλαβε να γίνει αγαπητό. Πριν ακόμα πατήσει το πόδι του στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και με την παρουσία του στο γήπεδο από το πρώτο παιχνίδι με την Bayern, παρότι χάσανε, τους κέρδισε όλους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όταν έχεις ταλέντο όμως και όταν είσαι παιχταράς, αυτά γίνονται και
0: διάρκεια. Έτσι είναι. Εντάξει, το ξέραμε αυτό. Το έδειχνε με κάθε τρόπο. Τώρα εύχομαι μόνο για τον Γιάννη να. Επειδή είναι και νέος, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τον πέρα τα χρόνια. Ένας τραυματισμός να τον είχε αυτόν, ξέρω εγώ, στα 30-31 που είναι μετά και λίγο δύσκολα τα πράγματα. Το μόνο που εύχομαι είναι να γίνει όσο πιο γρήγορα καλά. Δηλαδή στο εξάμηνο που λένε, στο εξάμηνο, ρε φίλε. Μπορεί και στο πεντάμηνο. Μακάρι.
1: Είναι και ελαφρύς ο σκελετός του. Έχει και θετικά δηλαδή πάνω στην ατυχία του ότι δεν είναι το ΜΕΙΤΕ, ας πούμε. Δεν είναι βαρύ κορμί, είναι ελαφρύ κορμί. Έχετε πιο εύκολα σε φόρμα. Είναι ευλίγιστο το παιδί. Τουλάχιστον να ευχηθούμε ότι θα του πάνε όλα καλά για να μπει, γιατί είναι αδικία να κάνει τέτοια μεταγραφή σε τέτοια ομάδα και να μην παίξει στη Champions League. Να μην το δούμε δηλαδή στο Champions League να μας δοξάζει το όνομά μας πιο μπροστά. Είναι αγαπητό παιδί, τι να κάνουμε. Παντός όλη η Γερμανία είναι σοκαρισμένη σήμερα. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες, οι πάντες και τα πάντα ασχολούνται με αυτό εδώ. Και μάλιστα, πολλοί επειδή δεν το χωνάμε το Αμβούργο πολύ, να το ξέρεις εδώ πέρα, την πέσανε και στο Αμβούργο. Γιατί πριν από αυτή τη φάση γενικά το μαρκάραν άσχημα. Και συγγνώμη, θεωρούσαν ότι γενικά από τη γλωτσιά που έφαγε γενικά και από όλο το παιχνίδι έφτασε και ήταν σε εκείνη τη φάση, ήταν το αποτελείωμα ας πούμε. Δηλαδή το χρεώνουν και πολύ στους παίκτες του Αμβούργου και στον τρόπο που παίζανε και κλωτσίσαν.
0: Ναι, τον έχουν κλωτσίσει πολύ άσχημα, το είδα, εγώ το έβλεπα το μάτς, να ξέρεις. Έφαγε αρκετό κλωτσί.
1: Σου λέω, την έχουν πέσει πάρα πολύ στο Αμβούργο. Το βλέπω το Αμβούργο μετά από αυτό εδώ να τρώει κόκκινη σε κάθε παιχνίδι, να ξέρεις. Δηλαδή οι διαιτητές θα σφίξουν λίγο. Δεν είναι... γιατί εδώ είναι Bundesliga, φίλε, δεν είναι Ελλάδα. Έτσι, εδώ φέρνεις παίκτες γιατί θες να ανεβάσεις το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται τώρα να μπαίνει ο άλλος και να είναι δρεπάνη, να αρχίσει την κλωτσιά. Οπότε νομίζω ότι το Αμβούργο για τους φίλους που παίζουν κάρτες, άμα συνεχίσει έτσι, θα είναι ο φίλος της κόκκινης κάρτας.
0: Σωστό, σου δώσαμε και bet να πούμε. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Έτσι. Από την άλλη, παντός η ομάδα δεν μου άρεσαν οι αλλαγές μέσα. Δηλαδή μπαίνουν σε μια κατάσταση, Κυριάκο, που τα νέα τα παιδιά που σου είπα για τον Μύθου και ο δεύτερος είναι ο Χατσίδης. Είναι εκτός θέσης σε τέσσερις φάσεις, δεν μαρκάρει δηλαδή. Έχει μείνει μπροστά, Χατσίδη, δεν γίνεται να έχεις μπει 10 λεπτά μέσα και να μην τρέχεις πίσω να μαρκάρεις. Να αφήνεις δηλαδή τον Γκένι να τρέχει για δύο και να βγαίνει δύο με ένα στο Γκένι, κατάλαβες. Φώναξε και ο Λύση σε κάποια φάση νομίζω, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι.
0: Το πήρα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εδώ είναι τώρα βούτυρο στο ψωμί μας. Γίνω. Επειδή γίνονται πολλές κουβέντες για τους νεαρούς του ΠΑΟΚ και επειδή ο κόσμος νομίζει ότι είναι, ας πούμε τον βλέπεις στο χορτάρι τώρα με την ΚΑΠΑ 19, έτσι, με την Β' ομάδα και τα λοιπά, και θεωρεί ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το χορτάρι μαζί με τη μεγάλη ομάδα στη Super League. Δεν έχει καμία σχέση. Ειδικά η ΚΑΠΑ 19, κάποιοι μου λέγανε η ΚΑΠΑ 19. Έτσι. Τώρα θα μου πεις εσύ, είπες η ΚΑΠΑ 19 να έβαζα, αυτό την πράγμα την κέρδιζα. Η στοιχομηθεία μου και ο τρόπος και γιατί το έκανα ήταν για να δείξω ότι η ομάδα δημιουργεί τις νίκες στο χορτάρι. Η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ομάδα. Εντάξει. Κακά τα ψέματα. Έψαχνε να βρει τα πατήματά τους και ο ένας και ο άλλος και όλοι οι παίχτες καινούργοι που ήρθαν. Να πάω λίγο πίσω πάλι. Αυτοί λοιπόν όλοι οι νεαροί οι παίχτες μπορεί να έχουν φτάσει σε μια ποιότητα ώστε να μπορεί ο προπονητής τους να τους εμπιστευτεί και να τους δώσει το βήμα, αλλά σίγουρα από πίσω ο μηχανισμός του ΠΑΟΚ θα πρέπει να τους εξελίξει εκεί που έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά μπορώ να μάθω. Δηλαδή, παράδειγμα, όπως είπες, ο Μύθου. Δουλεύουν το Μύθου μετά την προπόνηση, στις υποδοχές, τα τελειώματα, στην κίνηση, την τακτική.
1: Αυτό
0: τον δουλεύει κανένας.
1: Αυτό το έχουμε πει, Κυριάκο. Δεν είναι μόνο να τον δουλεύει κανένας. Πρέπει και ο Μύθου και γενικά αυτά τα παιδιά παίζει στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει.
0: Εδώ καταλαβαίνω το έχεις πει, αλλά να ξέρεις ότι οι ομάδες δεν αφήνουν εύκολα αυτές τις ηλικίες να κάνουν από μόνοι τους πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ο Μύθου, δεν είναι Ρονάλντο για να πει θα κάνω αυτό και να μην το πει κανένας τίποτα.
1: Περίμενε.
0: Πρέπει να είναι σε συνεργασία με την ομάδα, να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορεί εύκολα να πάει να κάνει πράγματα.
1: Κάτσε να σε τσιτάρω τώρα. Δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα η ομάδα να βγει ο Μύθου μετά την προπόνηση, να πάει να πιει καφέδες, να πάει ξέρω εγώ δεξιά-αριστερά, να είναι 20 ώρες εκτός σπιτιού. Έχει πρόβλημα αν πάει να κάνει προπόνηση. Δεν υπάρχει αυτό, Κυριάκο.
0: Άμα
1: θέλει ο παίκτης να κάνει προπόνηση,
0: υπάρχει.
1: Να βελτιώσει
0: το τρέξιμό του. Το λέω εγώ, υπάρχει. Το λέω, δεν ξέρω τι έχεις ακούσει εσύ. Το λέω, υπάρχει. Δηλαδή, αν μάθει η ΠΑΟΚ ότι ο Μύθου και ο κάθε Μύθου μετά την προπόνηση κάνει αυτό έξτρα με άλλο γυμναστή αλλού, θα τον βάλει κάτω πιελαδό. Θέλουμε να ξέρουμε τι κάνεις, πόσο επιβαρύνεσαι, τι ακριβώς σε κάνει και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είπα ότι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κάνει όπως το κάνουν όλα τα μεγάλα κλαμπ. Που έχουν teams, έτσι, μέσα, το προπονητικό team, έχει άτομα τα οποία είναι για αυτό το πράγμα. Είναι για να εξελίσσουν τους παίχτες τους στα σημεία που έχουν πρόβλημα.
1: Τώρα θα με κάνεις να με πούνε ότι την πέφτω στην ΠΑΕ. Αλλά να το πω, ρε παιδιά, δεν γίνεται να έχετε με 600 ευρώ στην Ακαδημία μισθό, να πούμε, και να περιμένετε να κάνει ο άλλος παπάδες. Ποιος κάνει αλτικές στον ΠΑΟ? Ξεκινάμε, ρε Κυριακό. Ποιος, ονοματεπώνυμο, αυτός κάνει αλτικές. Τι πρόγραμμα έχει αλτικές? Δεν υπάρχει άνθρωπος, το λέω εγώ υπεύθυνα. Ποιος κάνει ταχυδύναμη έκρηξη? Δεν είναι μόνο ένα πλάνο που κάνει ο γυμναστής και τα λοιπά. Αυτό που λες τώρα, να το πούμε και στον κόσμο, βελτιώνεται μες στο γήπεδο. Δεν γίνεται δηλαδή να έχεις παίκτες οι οποίοι να πάνε μια μισή ώρα να κάνουν την ίδια προπόνηση όλοι. Δεν κάνει την ίδια προπόνηση ούτε ο χαφ, ούτε ο σεντερφόρ, ούτε ο μπακ. Άλλη προπόνηση θα κάνει ο σεντερμπακ ατομικά για να μπορέσει να κόψει την μπάλα. Ο άλλος θα κάνει πτώσεις αρνητικές και τα λοιπά για να μπορεί να επιδείξει ψηλά, κατάλαβες, να δουλέψει στις ακαδημίες του.
0: Εννοείται.
1: Τις αδυναμίες.
0: Αυτά υπάρχουν σε όλα τα κλαμπ, καλά για την Premier League δεν το συζητάω, αλλά γενικότερα και στην Ιταλία και στην Γερμανία και στην Ισπανία, το προπονητικό team μπορεί να έχει άλλα δύο που να τους κάνει τους επιθετικούς μόνο, τους αμυντικούς μόνο και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ δεν υπάρχει αυτό εδώ. Και δείγμα είναι ότι λένε ότι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι οργανωμένες. Συμφωνώ εν μέρη. Δηλαδή, τι πάνε να πει οργανωμένες? Μαζεύουμε την ελίτ και έχουμε καλό σκάουτινγκ από όλη την Ελλάδα, έτσι. Αλλά αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, όταν μαζεύω και έχω τους καλύτερους παίκτες, λογικό έχω να έχω και την καλύτερη ομάδα, ρε Κυριακό, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος Σκεντερίδης τώρα. Τι γίνεται στην ατομική βελτίωση όμως? Ο παίκτης από το 7 που ήταν θα πάει στο 9 ή θα μείνει στο 7?
0: Και μάλιστα, πέραν και του μύθου, θέλει και ο Χατσίδης, έτσι. Ο Χατσίδης θέλει.
1: Σήμερα ο Χατσίδης, μα φαίνεται και τα τελειώματά του.
0: Είναι η νοοτροπία. Έχουμε και μια νοοτροπία σαν Έλληνες που δεν έχουμε την ίδια λογική στο πίσω μέρος του μυαλού μας που έχει ένας 17χρονος, 18χρονος της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και πάει λέγοντας. Να ξέρεις. Δηλαδή εδώ πιάσαμε πρώτη ομάδα, θα περπατήσουμε και λίγο πιο στραβά, θα βγούμε και λίγο πιο με το ακουστικό και τα λοιπά σαν φίρμες, έτσι. Πιάνουμε δηλαδή, μπαίνουμε σε άλλες λογικές που εκεί θέλει ο ΠΑΟΚ να έχει άτομα να ρίχνουν ξύλο. Ψυχολογικό ξύλο. Δηλαδή, έλα εδώ, δεν έχεις κανένα τίποτα. Κάτσε φρόνημα. Άραξε στα κιλά σου. Δηλαδή, είναι ηλικίες περίεργες και πολύ εύκολα ένα παιδί μπορεί να παρασυρθεί από την προβολή, έτσι. Κατευθείαν γίνεσαι δημόσιο πρόσωπο. Η δημοσιότητα αυτή δεν είναι εύκολα διακηρύσιμη σε μικρούς. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Θέλει δουλειά παντού.
1: Όταν έρχεσαι από τα σπάργανα του κλαμπ, έχεις μυρωδιά, ξέρεις τι είναι ΠΑΟΚ, τι είναι μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει και τα καλά του δηλαδή. Τώρα πάμε όμως και στο κύπελο. Έχουμε την Τετάρτη κύπελο, έτσι. Ο σημερινό παιχνίδι σου δώσε πράγματα για να πας να δουλέψεις στο κύπελο. Είπαμε, ξεκίνησε να προλογίζω ότι μοιάζει όπως είναι ο Τσούμπερ μπροστά. Εννιάρη έχουν τον νους ο Όφι, να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Έχει από μια μεριά το Φούντα δεξιά και από την άλλη τον Αϊτόρ. Φυσικά πρέπει να παίξουν και δύο πιτσιρικάδες, έτσι. Έχει και ο Όφι πιτσιρικάδες, να μου πεις, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά σε 3-4-3 στον Όφι θα πέσει από εκεί πέρα, θα πέσει πάνω στον Μπούγκορα ο Τάχα Άλλη. Εκεί είναι, θα έχει τον Ντίκμαν όλη την πλευρά. Θα πέσει ο Μπάμπα ή ο Γιαννούλης στον Μπούγκορα και στον Ντίκμαν. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο Φούντας από εκεί δεν μπορεί να γυρίσει το παιδί πολύ πίσω. Μένει αρκετά ψηλά. Ο νους είναι αυτός που είναι, έτσι, όπως ήταν σήμερα και ο Τσούμπερ. Περιφερειακός επιθετικός, μένει μακριά γενικά από τις μονομαχίες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και μπαίνει κάθετα μόνο όταν η μπάλα πάει σε αντεπίθεση μπροστά. Θέλω να δω πώς θα αντιδράσει το δίδυμο και ποιο θα είναι το δίδυμο. Νομίζω ο Χατζηδιάκος δεν ξέρω αν θα του ξαναδώσει ευκαιρία ή θα του δώσει μία. Για να δει ότι διορθώθηκε ή θα τον καθίσει στον πάγκο. Δεν ξέρω, εσύ τι βλέπεις?
0: Εγώ βλέπω ότι και ο Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος αλλά και ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης που ήρθε από τον πάγκο ήταν καλύτερος.
1: Ναι,
0: από τον πάγκο ερχόμενος ήταν καλύτερος από ότι όταν μπαίνει όταν βασικός.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πήρε και κεφαλιές, καθάρισε εκεί τη φάση με το πόδι που πήγαινε να πάει να τις μπρώξει ο άλλος μέσα, τέντωσε το πόδι του, έτσι. Έκανε δύο-τρεις καθοριστικές επεμβάσεις. Γιατί συνήθως γίνεται το αντίθετο με τον Μιχαηλίδη. Όταν ξεκινάει, κουράζεται πολύ, δεν ξέρω, και μετά πέφτει πολύ η απόδοσή του. Ενώ τώρα μπήκε πιο συγκεντρωμένος.
0: Εγώ πιστεύω έτσι, ότι τη θέση, τη βασική, θα την πάρει αυτός που έρχεται από την Κράσνοντα τελικά. Και θα παίζει μάλλον με Μιχαηλίδη. Μάλλον.
1: Να τους βλέπεις μαζί δίδυμο. Ναι, θέλω να τον δούμε. Παντός θέλει, εσύ ΠΑΟΚ είσαι, ρε Κυριάκο. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Ρε κύριε Σαββίδη, γίνεται ο Μιχαηλίδης να είναι ο βασικός σου στόπερ? Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Δικό μας παιδί είναι, ναι, τον αγαπάμε, αλλά θα ξεπεράσουμε αυτά. Πρέπει να έχεις εκεί έναν στόπερ να το βλέπεις και να τρέμουν τα πόδια σου.
0: Δηλαδή ούτε ο Χατζηδιάκος, ούτε θέλεις κάτι καλύτερο. Θα μου πεις τώρα ποιος είσαι εσύ να το κρίνεις, έτσι. Όταν μιλάμε για Χατζηδιάκο που έχει παίξει και με την Κοπεχάγη και Champions League και διεθνής και έχει την εμπειρία και Ιταλία. Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω στο γήπεδο τώρα.
1: Ναι, ο Χατζηδιάκος ποιον είχε όμως παρτενένα.
0: Γιατί και, ήταν, και αυτό, αλλά και γιατί κάποιοι, ξέρεις, πολύ εύκολα όταν εμείς κάνουμε κάποια κριτική την χτυπάνε και ποιος είσαι εσύ και δεν είναι και δες που έπαιξε εκείνος και τι έκανε. Ναι, είδαμε και τι έκανε και ο Λόβρεν που ήρθε. Έτσι, και ο Λόβρεν παιχταράς ήταν. Τι έκανε στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ όταν έρχεσαι στον ΠΑΟΚ, αν έρχεσαι για να κάνεις τα τελευταία σου ένσημα, τι να σε κάνω. Όπως ο Ελουστόντο. Δεν ξέρω αν είναι καμένος. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Θα δείξει. Μακάρι το παιδί να συνέλθει και να δείξει. Γιατί ποιότητα έχεις. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, τόσα παιχνίδια στην Λα Λίγκα δεν τα κάνει τυχαία. Έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά από εκεί και πέρα, πού είσαι αυτή τη στιγμή.
1: Εμένα πάντως μου δείχνει αργό στόπερ γενικά ο Λουστόντο. Δεν είναι γρήγορο στόπερ. Όχι, δεν είναι έξυπνο. Μην μπερδεύουμε το έξυπνο τον Μπαλάτος. Είναι Μπαλάτος. Βγάζει την μπάλα εύκολα. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ξέρει μπάλα. Και ο Χατζηδιάκος ξέρει μπάλα. Μπορούν να είναι πιο μπαλάτι, αλλά δεν είναι aggressive. Θες δηλαδή έναν, τι να σου πω, ένα σκυλομούρι, ρε παιδί μου, έναν αγρή άνθρωπο εκεί πέρα. Έναν μουκουντή, ξέρω εγώ, ένα θηρίο. Να πηδήξει, να σμπρώξει, να χτυπήσει, να δαγκάσει.
0: Ένα μαύρο πάνω.
1: Έτσι, ας το πω έτσι.
0: Ένα που ρίχνει ξύλο, και λίγο ξύλο. Και λίγο να σε νιώθει ο άλλος. Όχι μόνο εμείς να τους νιώθουμε. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σε νιώθει ο άλλος. Ότι και θα μπω τώρα εκεί στις μπλιγάδες, πώς θα μπω τώρα εκεί πέρα μέσα και να σηκωθώ να πάρω κεφαλιά και να τζαρτζαριστώ και. Έτσι. Εδώ είδες, ας πούμε, τις Μπραν ο στόπερ, ο οποίος έπαιζε συνέχεια με χέρια, με ξύλο, με, βρήκε και τον καραγκιόζι τον διαιτητή, να πούμε. Τα άφηνε όλα και έριχνε το ξύλο της αρκούδας. Έτσι. Τραβούσε, κλωτσούσε. Τι να πεις.
1: Τέλει, ένα παίχτη τέτοιο. Ήταν διαιτητική σφαγή, άστο, αλλά και εκεί να σου πω, Σάμπα, η ΑΕΚ έστειλε το Λισάνδρο 7 ταξίδια να με πήγε στην. Όχι, θα πάω στην UEFA, όχι ξαναπήγε, όχι καζέτες. Εσύ ποιον έστειλε, Ζερζή Κυριάκο, να καλυφθείς. Δηλαδή εκατομμύρια παίζονται. Με πουλάς το Κωνσταντέλια εύκολα 25 εκατομμύρια και δεν πας να καλύψεις τα 12 εκατομμύρια της Ευρώπης να σου στείλουν 50-50
0: δισεκατομμύρια. Έχει πολύ μεγάλο θέμα ο ΠΑΟΚ αυτές τις δημόσιες σχέσεις. Και με την UEFA, ακόμα και με τη δικιά του την ΕΠΟ που λένε. Και εκεί
1: δικιά του ΕΠΟ. Σε τρεις μέρες παίζεις με τον Όφη, δικιά σου είναι η ΕΠΟ. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Θέλω να σου πω ότι ακόμα και εκεί που όλοι θεωρούν, επειδή ο Κακάτσης είναι προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ναι, ο άνθρωπος είναι ΠΑΟΚ, κανένα δεν το συζητάει, αλλά δεν θα κάνει και χατήρια στον ΠΑΟΚ, έτσι. Από εκεί και πέρα, επειδή και εκεί δεν επικρατεί, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ ΠΑΟΞΙΣ, να το πω έτσι, όλα είναι μέλι γάλα, έτσι. Δεν είναι μόνος του εκεί, υπάρχουν και άλλες επιτροπές και ο γραμματέας και έχει αρκετά πράγματα εκεί πέρα μέσα που δουλεύουν στην ΕΠΟ για διάφορα έτσι, πράγματα ακριβώς. Και η Επιτροπή Διαιτησίας δεν είχε μια σχέση.
1: Από εκεί. Και τους στόπερ, για να πάμε στο προηγούμενο θέμα να το κλείσουμε με τον Χατζηδιάκο, παιδιά, το στόπερ να το βλέπεις και με ποιον παίζει παρτενέρ. Δηλαδή και όταν έπαιζε ο Κοντρέρας, ας πούμε, όποιος και να ήταν παρτενέρ του δίπλα, θα φαινόταν, θα ανέβαινε οι μετοχές του, όπως ανέβηκαν και του Μαλεζά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μαλεζάς ήταν αλλού πατά, αλλού βρίσκομαι, και με τον Κοντρέρας όχι μόνο έμαθε μπάλα, έγινε και σούπερ στόπερ. Ο Χατζηδιάκος, επειδή την Κοπεχάγη την είδα σε 2-3 παιχνίδια πέρσι, είχε ένα θηρίο Κυριάκο δίπλα από τη Ζιμπάμπουε, τον Καραναγκά. Μιλάμε 1,90, άμα το δεις, το βλέπεις και τρομάζεις. Γρήγορος, δυνατός παντού, και δίπλα του Χατζηδιάκος ήταν ο Μπαλάτος, καταλάβες. Ενώ στον ΠΑΟΚ ήρθε ο Χατζηδιάκος να γίνει ο aggressive δίπλα στο Μιχαηλίδη. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Και το είδαμε σήμερα, το βλέπουμε γενικά στα παιχνίδια.
0: Ναι. Καταλώ.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνεις έναν καλό παίκτη, αλλά είναι σε τι ρόλο το βάζεις. Άλλο ρόλο έχεις στην παλιά ομάδα, άλλο ρόλο έχεις σε σένα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα αυτό που είπες, αν έρθει ο καινούριος ο στόπερ και είναι ο aggressive και μας δείξει πράγματα, μπορεί αυτός να πάρει τη θέση και να δούμε άλλα πράγματα. Αλλά ότι χρειαζόμαστε επιγόντω στόπερ.
0: Και στόπερ χρειάζεσαι και φορ χρειάζεσαι. Μπορεί ο DI να είναι καλός, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις με ένα center four, γιατί όπως είπαμε, Ο Μύθου είναι μια καλή λύση να έρχεται από τον πάγκο ή να δουλέψει και στη διάρκεια να δουλέψει και παραπάνω και να κερδίσει και θέση βασικού. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μύθου. Αλλά προς στιγμήν αυτά που μέχρι στιγμής έχει δείξει, έχει χτυπητές αδυναμίες. Ελάχιστες φορές έχει κατεβάσει την μπάλα με την πλάτη. Ελάχιστες φορές μπόρεσε και κράτησε σαν πίβο την ανέβη η ομάδα. Συνήθως τον ρίχνουν, τον παίρνουν εύκολα την μπάλα. Άρα αυτό θέλει να το δουλέψει το παιδί. Έτσι. Και θέλει να δουλέψει και λίγο την έκρηξη στα πρώτα μέτρα.
1: Μα πήρε χαμπάρι σήμερα. Κάνει αλλαγή, έχει κάνει ο Ατρόμητος αλλαγή κατά το δεξί τον μπακ, εννοείται ότι θα τον άλλαζε γιατί ο Τάχα Άλι τον είχε κάνει σουρωτήρι από εκεί. Έχει βγάλει όλη την επιθετική του γραμμή μπροστά, τον Τζιλούλη, τον Νούνιες, τον Πνευμονίδη και τον Τζούμπερ, αυτή η τετράδα που παίζει μπροστά, τους έχει αλλάξει και τους τέσσερις και οι αλλαγές ήταν ο Τζοβάρας, ο Κότσης, ο Τζαντίλα και ο Χότζα. Και βάζει μάλιστα τον Μάγκουσον, αλλάζει και τον Στόπερ για να βάλει τον Μίτογλου να παίξει 4-4-2, άκουσον. Με Μίτογλου δεύτερο φόρ. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, παιδιά, πόσο άναρχο και ατάλαντο πήγε να γίνει το παιχνίδι του Ατρομήτου. Και αυτή η ομάδα πάλι πήγε να σου κάνει στο 94 buzzer beater. Και εσύ, ρε Μύθος, αυτή την ομάδα που έχει ανοίξει, που ο Μουτουσαμί με τον Καραμάνι έχουν τρέξει τα χιλιόμετρα τη ζωή του, δεν μπορούν να κυνηγήσουν πλέον τον το Ζαφίρι και τον Σανταμαρία εκεί πέρα. Είναι κουρασμένοι, βλέπει πώ άνοιξαν. Εκεί τώρα είναι δυνατόν να μην κατεβάσει την μπάλα στο ένα εναντίον ενό, να μπείτε μέσα κάθετα να κάνει ένα γκολ, να κάνει μία φάση. Να πάει στην μπάλα, ρε παιδί μου, μέχρι κάτω.
0: Και ο Ζαφίρης και ο Ζίφκοβιτς έκαναν. Ειδικά ο Ζίφκοβιτς, όταν έδωσε τη φάση στο Ζαφίρη, θα μπορούσε να τελειώσει και μόνος του. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τελείωσε.
1: Ναι, αλτρουισμός, εντάξει. Εκεί και ο Ζαφίρης, εντάξει, το παιδί θα τα χάσει κιόλας. Εντάξει, δεν μπορούν να μπουν κιόλα μέσα, αλλά κάναμε καλές φάσεις. Αλλά ο Μύθος μου ήταν εκτός φάσεων. Δεν μπόρεσε να πάρει μια κεφαλιά και δεν το μάρκαρε και κανένας. Ναι. Ήταν δηλαδή κουρασμένος από πίσω ο Σταυρόπουλος. Είχαν χάσει τις θέσεις τους οι παίκτες στο τρομή του. Ήταν η φάση που.
0: Έμαθες ότι Πέρκας έφερε ένα-ένα, ε?
1: Ναι, ναι, το έμαθα. Προηγουμένως το είπε ο Πετρωτός. Άκουσα από τον Πετρωτό. Μεγάλη έκπληξη. Και με 10 παίκτες η Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Οποία...
0: Στο 91 προηγήθηκε και η ΑΕΚ. Στο 93 σοβαρίστηκε.
1: Ναι. Και με 10 παίκτες, έτσι, η αντίπαλος ομάδα. Να τα λέμε αυτά για τη διαιτησία λίγο. Γιατί ξεκίνησε η διαιτησία παντός. Εύκολα βγάζει κόκκινες κάρτες. Εμάς παντός, άμα δεν βγάλει αίμα, φάουλ δεν πέφτει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουμε γενικά από πέρσι. Θα πρέπει λίγο να κινηθεί σε αυτό.
0: Να πούμε και ότι ο Άρης πάει από νίκη σε νίκη. Και μάλιστα απέναντι στον Όφη. Και μάλιστα ο Μανού Γκαρσία στο 4ο-5ο λεπτό, με το που μπήκε δηλαδή, έκανε και αυτός κάτι σαν τον Ντέλια.
1: Ναι, ήταν λίγο μαγική εικόνα να σου πω. Γιατί ναι, ξεκινάει το παιχνίδι και με το καλημέρα στο 2ο-3ο λεπτό σου κάνει ο Γκαρσία γκολ. Μετά ο Όφη είναι σαν ομάδα, περιμένω και φεύγω στο χώρο. Αν φάει πρώτος γκολ, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Το έδειξε και σήμερα, Κυριάκο.
0: Εντάξει, εγώ αυτό που κοιτάω είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στη βαθμολογία, δηλαδή με τους πρώτους, έχει 2-2. Παιχνίδι πρώτου με ανατροπή στην Καλαμάτα, στην έδρα του με έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Έτσι, ο Όφη δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
1: Έτσι.
0: Οπότε μπράβο και συγχαρητήρια στο Μιχάλη του Γρηγορίου, γιατί δείχνει να έφτιαξε ένα σύνολο, μια ομάδα συμπαγή, η οποία δεν θα χαρίζεται εύκολα σε κανέναν, έτσι.
1: Κάτσε, Κυριακό, έχει από πέρσι κορμό. Το έχουμε πει στην εκπομπή να τα λέμε και στον κόσμο. Σήμερα κατεβαίνει ο Άρης, έχει Καντεβέρε center for, Καρθία δεκάρι, Γκαρέ Παλάσιο στα εξτρέμ και από πίσω του Ράτσης Μπασίρου. Δηλαδή μια 7-6 παιχτών να την πιει στο ποτήρι. Όλοι ένας και ένας. Όλοι παίζουν άνετα σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Όλοι αυτοί που ανέφερα μπορούν να παίξουν παντού. Λοιπόν, αλλαγές τους έχει τον Κουαμέ, τον Μύρ, τον Χόγκλα, τον Γιαννιώτα, τον Πετρίς. Και ο Όφη, για να δει τον μπάγκο του, έχει τον Καραχάλιο, τον Γκοντζάλες, τον Αποστολάκη και τον Θεοδωρουσουλάκη. Εννοείται, όταν προηγηθεί ο Άρης, έχει πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι δηλαδή για τα σκυλιά η ομάδα του. Το μόνο πρόβλημά του είναι ο Γένσεν που παίζει στόπερ αυτή τη στιγμή, που είναι χάφτο παιδί, που εκεί δεν το είδε γιατί δεν είχε και βαρύ φόρο Όφη για να πάει να χτυπήσει εκεί πέρα. Δηλαδή, αν ήταν άλλη ομάδα, θα έλεγε, αν ήταν ας πούμε η ΑΕΚ, θα έλεγε τον Βάργα ή τον Ζήνη, όποιο θα είναι εκεί πέρα, ή τον Γιώβιτ, πήγαινε πάνω του και κόλλα στο Γένσεν. Όλες οι κεφαλιές θα είναι δικές σου.
0: Ναι. Σωστά. Σωστά. Όχι, πραγματικά θέλω ρε παιδί μου, να υπάρχει εδώ η Θεσσαλονίκη να βγάζει τέτοιο μέταλλο, ώστε όλοι όσοι είναι να έρθουν να παίξουν Χαριλάου, να παίξουν τούμπα, να παίξουν ξέρω εγώ με τον Ηράκλη, να μην λένε πάμε για διασκέδαση. Έτσι.
1: Γιατί...
0: αυτό θέλω. Έτσι,
1: μα
0: αυτό θέλω.
1: Ο Άρης, για να το κλείσουμε και όλα, δεν το περθεματίσουμε, έχει αυτή τη στιγμή 4 σεντερφόρ. Έχει Κατεβέρε, Κουαμέ, έχει τον Μωρόν, τον οποίο τον έχει στον πάγκο. Έτσι, τον πρώτο σκόρα, ξέρω εγώ, του πρωταθλήματος πρόπερση, τον έχει στον πάγκο και έχει και τον Εμίρ. Δηλαδή έχει 4 σεντερφόρ αυτή τη στιγμή. Και εσύ ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το 25 Αυγούστου, πήρε τον σεντερφόρ σου 22 Αυγούστου. Το δεύτερο, με το μύθο σεντερφόρ σου. Κάτσε έτσι, Κυριάκου. Ένα και ένα.
0: Έτσι, σωστά.
1: Να τα λέμε κιόλα.
0: Να πάμε σε ένα διαφημιστικό και πες μου αν θέλεις να συνεχίσουμε, γιατί ξυπνάς και νωρίς.
1: Αφήνω μόνος σου και εγώ να πάω να
0: πας για να
1: αποχωρήσω.
0: Αύριο θα μιλήσουμε για να δούμε λίγο τι θα κάνουμε το Sport Expert, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Θα σε ενημερώσω. Ναι, ναι. Έγινε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο διαφημιστικό, αποχαιρετάμε τον Θοδωρή και τα λέμε στη συνέχεια.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Καλημέρα σε όλους. Πλέον είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά, άρα περάσαμε στην επόμενη μέρα. Καλημέρα λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τις 1 μαζί εδώ παρέα. Κυριάκος Κεντρίδης στο μικρόφωνο. Να δούμε λίγο και κάποια πράγματα που εμφανίζονται στατιστικά γύρω από τα μάτς που έχουμε παρακολουθήσει σήμερα, έχουμε δει σήμερα και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι του Άρη. Ο Ολυμπιακός κέρδισε και τον Αστέρα με 1-0 που μάλιστα, γιατί έριχνα κρυφές ματιές στο συγκεκριμένο μάτς, θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Έπαιξε αρκετά καλά ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, γνώρισε την πρώτη της γκέλα απέναντι στην Κηφισιά σε άδειο γήπεδο. 1-1, στο 91 προηγήθηκε η ΑΕΚ, το 93 με 10 παίχτες η Κηφισιά έφερε το μάτς στα ίσα και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Δικαιώθηκε, αναφέρονται στα διάφορα site που βλέπω, η Κηφισιά. Το άξιζε. Δεν είδα το παιχνίδι, δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς. Δηλώσεις του Νίκολιτς, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για το ποδόσφαιρο, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει λογία. Προφανώς αναφέρεται το ότι δεν άφησε η διοίκηση της Κηφισιάς να μπουν φίλαθλοι από την ΑΕΚ. Και αυτό φυσικά όντως στήχησε την ΑΕΚ. Γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος είναι πάντα μία δύναμη ενίσχυσης προς την ομάδα, προς την κάθε ομάδα που έχει τον κόσμο παρέα μαζί της. Τώρα, η βαθμολογία λοιπόν σήμερα στη Super League περιλαμβάνει, μετά φυσικά και τους αγώνες όλους, περιλαμβάνει 4 ομάδες οι οποίες διατηρούν το απόλυτο σε νίκες, έτσι, και ισοβαθμούν στους 6 βαθμούς. Με τον ΠΑΟΚ φυσικά να βρίσκεται στην κορυφή, γιατί έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η ΑΕΚ έχει πέσει με την γκέλα της, με την πρώτη γκέλα της χρονιάς έπεσε πιο κάτω. Οπότε έχουμε ΠΑΟΚ πρώτο με διαφορά τερμάτων 6-1, 2 παιχνίδια 6 βαθμούς. Ο Πανετολικός, φίλες και φίλοι, είναι επίσης στους 6 βαθμούς με 5-1. Ο Άρης είναι στους 6 βαθμούς με 5-3 τέρματα. Ο Ολυμπιακός είναι στους 6 βαθμούς με 2-0 τέρματα, με τις δύο νίκες που έχει πετύχει, με αυτό το μονό 1-0 και τον Ατρόμητο και τον Αστέρα. Και πιο κάτω, όπως είπα πριν, η ΑΕΚ με 4 βαθμούς πλέον και 5-1 τέρματα. Καλά ξεκινήσαμε. Καλά πήγε. Φαίνονται οι ομάδες. Φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει παιχνίδια εκτός λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Οπότε είναι 0 βαθμούς. Θα δούμε τι θα γίνει και πότε θα διοργανωθούν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Θέλω λίγο να κοιτάξω, να μπω λίγο στη διαδικασία για τα στατιστικά. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να βγει στο τηλέφωνο, αν ξενυχτάει κάποιος μαζί μας αυτή τη στιγμή, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσουμε, να ανοίξουμε έτσι λίγο και τις γραμμούλες, να ακούσουμε λίγο, να φουγκραστούμε και λίγο τον κόσμο. 2-31-0-90-90-90 για όλους εσάς. Για τις νίκες σήμερα του Άρη και του ΠΑΟΚ, ακόμα και για την πικρή ισοπαλία του Ηρακλή, που με βάση αυτά που έχω μάθει θα μπορούσε να φύγει και νικητής από τον Βόλο, την γκέλα της ΑΕΚ για τους φίλους της ΑΕΚ και φυσικά το 2 στα 2 από τους φίλους του Ολυμπιακού που θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί στην κουβέντα μας.

Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια στατιστικά με βάση το τι έγινε σήμερα τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έπαιξε σήμερα με την Κηφισιά, ένα παιχνίδι που ήρθε 1-1. Κηφισιά η οποία κατάφερε να φέρει στεναρή αντίσταση την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έφτασε μέχρι και το 90-91 για να δεχθεί τέρμα. Τα αναμενόμενα, φίλες και φίλοι, X goal, έτσι, ήταν 1,11 έναντι 0,42. 1,11 υπέρ της Κηφισιάς, έτσι, να ξέρετε. Η κατοχή βέβαια της μπάλας ήταν 65% με 35% υπέρ της ΑΕΚ. Αυτό κάτι λέει, αλλά και τα X-Goal κάτι λένε. Δηλαδή η Κηφισιά στην κόντρα είχε πάρα πολλές φάσεις για να σκοράρει. Είχε 14 συνολικά σουτ έναντι 9 και είχε το match όλο και όλο 3 corner. Ένα για την Κηφισιά και 2 για την ΑΕΚ. Τα φάουλ ήταν εντάξει, 20 η Κηφισιά, 14 η ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα το average rating για τις δύο ομάδες ήταν 7-09 με 7-12. Τώρα, ένα παιχνίδι όπου τα shoot ήταν 14-9, κάτι λέει. Δηλαδή 14 υπέρ της Κηφισιάς και 9 υπέρ της ΑΕΚ. Και τα X goals είναι αυτά που κοιτάμε. Δηλαδή 14 υπέρ της Κηφισιάς και 9 υπέρ της ΑΕΚ. Και τα X goals είναι αυτά που κοιτάμε. Δηλαδή

και στην περιοχή του, στο χώρο του κέντρου του γηπέδου, και το 31% στην περιοχή της ΑΕΚ και το 26% στην περιοχή της Κηφισιάς. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Τώρα σε μονομαχίες δεν θέλω να μπω να πούμε και περισσότερα πράγματα. Κυρίως τα X goals με ενδιέφεραν και η κατοχή μπάλας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και τα corner. Φαίνεται δηλαδή ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη όσον αφορά την κατοχή, αλλά όσον αφορά τα X goals ήταν πολύ πιο καλή η Κηφισιά, έχοντας καλύτερα ποσοστά από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Πάμε λοιπόν να δούμε και τα στατιστικά στο παιχνίδι που τέλειωσε στο Περιστέρι. Έχουμε και λέμε. Ο ΠΑΟΚ είχε expecting goals, έτσι, XG, αναμενόμενα, 1.48. Με 1.12 ο Ατρόμητος και η κατοχή ήταν 54% για τον ΠΑΟΚ, 46% για τον Ατρόμητο στο παιχνίδι που ακούσαμε και κάποιοι παρακολουθήσαμε. Τα κόρνερ ήταν 6 για τον ΠΑΟΚ, 2 για τον Ατρόμητο. Και φυσικά το average rating ήταν 7.61 υπέρ του ΠΑΟΚ έναντι 6.60 του Ατρομήτου. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι παίχτηκε κυρίως στην περιοχή του Ατρομήτου και στο κέντρο και λιγότερο στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δηλαδή 38-34 ήταν λόγω και της κατοχής και 28% στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Είχαμε επίσης τις μονομαχίες 55-91 υπέρ του ΠΑΟΚ, 60% δηλαδή ήταν ο ΠΑΟΚ καλύτερος στις μονομαχίες που έχουν δει σήμερα, που έχουν γίνει σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό λέει πολλά, λέει ότι και τα χαφ αλλά και γενικότερα η ομάδα ήταν καλή στο πρεσάρισμα που έκανε και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Άλλωστε είπαμε, η ιστορία έδειξε ότι στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να ήταν αρκετά πιο υψηλά το σκορ σε σχέση με το φτωχό 1-1, έτσι. Το πράγμα μιλούσε από μόνο του. Από εκεί και πέρα οι φάσεις που γίνανε στην περιοχή ήταν περίπου στο ίδιο, έτσι, με τον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει περισσότερες, αλλά στο τέλος ο Ατρόμητος στα τελευταία λεπτά έδειξε μια υπεροχή, είχε απανωτές φάσεις και έτσι ισοφάρισε τη συγκεκριμένη επιλογή. Τώρα η ιστορία λέει ότι το μάτς κρίθηκε κατ' εμέ στο ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλύτερα χαφ και επιθετικούς σε σχέση με τον Ατρόμητο, ήταν πιο αποτελεσματικός, είχε πολύ καλύτερες ευκαιρίες και είχε φυσικά τον Πέλε.

σε πάρα πολύ μεγάλη μέρα και τον Τάχα Άλλη, ο οποίος έδειξε ότι θα είναι σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής που θα απασχολήσει όλες τις αντίπαλες άμυνες. Κάτι που από τώρα θα πρέπει να το σκέφτονται. Σίγουρα θα γίνει και το απαραίτητο σκάουτινγκ, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει και αυτός από τώρα να αρχίσει να βγάζει λύσεις στο χορτάρι για το πώς πλέον θα στηθούν και θα στείνονται οι αντίπαλοι του απέναντι στον Τάχα Άλλη, γιατί πραγματικά ήταν σωστός δαίμονας, που λέμε. Έτσι, ένας παίχτης ο οποίος έτσι και βρει χώρο, τον ελάχιστο χώρο μπροστά, θα σε διαλύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει. Πατούσε όποτε ήθελε μέσα στην περιοχή του Αντρομήτου, έκανε ό,τι ήθελε. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα στο κομμάτι του παιχνιδιού του, στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ, και η συνεισφορά του ήταν υπερπολίτιμη. Έτσι. Άλλωστε και το γκολ που μπαίνει από τον Πέλκα είναι με μια κατάσταση από τον Τάχα Άλλη που έθωσε παρεβάλλες στον Πέλκα, στο πρώτο γκολ δηλαδή, την κεφαλιά ψαράκι. Στιχτωδός δηλαδή προσπάθησε να αποκρούσει ο Κουτασιώτης, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι. Ένα άλλο που θα πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο οι νέοι ποδοσφαιριστές που είναι να έρθουν στον ΠΑΟΚ θα είναι εξίσου αποτελεσματικοί και εξίσου τη συμβουλή τους θα είναι κέραιη. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ο Ντιαγέ είναι πάρα πολύ καλός, το που είδαμε σήμερα, στο να μπορεί να λειτουργεί σαν πύργος, σαν πίβοτ στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μπορεί η ομάδα να ανεβαίνει ψηλά κρατώντας την μπάλα με πλάτη. Παρόλα αυτά έδειξε ότι είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια, έχει δηλαδή καλή κίνηση και νομίζω ότι ίσως τον ΠΑΟΚ δείξει και πολύ καλύτερα στοιχεία από όσα έχει δείξει στην Τουρκία. Έτσι. Ίσως βοηθηθεί και διαφορετικά από όσο τον βοηθούσαν οι Τούρκοι. Θέλω να πιστεύω ότι στη συνέχεια θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα, και όσο θα αφομοιώνεται στον τρόπο παιχνιδιού και όσο ο Λύση θα φτιάχνει και άλλες στρατηγικές και κομπίνες και στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι, τόσο θα βλέπουμε και τον Ντιαγέ καλύτερο και φυσικά όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εύχομαι όμως να έρθει σίγουρα ένα δεξιμπακ, γιατί πραγματικά να παίζει στα κόκκινα ο Κένι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι το μόνο δεξιμπακ που υπάρχει, καθαρό δεξιμπακ, και θα πρέπει να βγάλει σερί και τρία πανωτά παιχνίδια. Εκτός και αν αύριο, ας πούμε Δευτέρα, φέρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή για να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, μιας και από Ισπανία τελικά δεν προχώρησε η λύση του Σάντζες από την Ισπανία, από την Ισπανιόλ, αν θυμάμαι καλά. Οπότε χρειάζεται σίγουρα να υπάρξει επιπλέον υλικό, ένα στόπερ που έρχεται, άρα εκεί νομίζω ότι είμαστε καλά. Και είμαστε καλά γιατί, όπως ακούσαμε και από τον Λύση σήμερα, έχει στο πίσω μέρος του και τον Μπανταούλα να του δώσει κάποια παιχνίδια. Σιγά σιγά δηλαδή να μπορεί να μπει και να ψηθεί με τη μεγάλη ομάδα, και αν μπορέσει να αρπάξει και αυτό στην ευκαιρία, γιατί όχι. Άρα λοιπόν έχεις Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Μπανταούλα, σύν τον Διέγκο Κώστα που έρχεται από την Κράσνονταρ. Οπότε νομίζω ότι εκεί είσαι αρκετά δεμένος. Από αριστερά έχεις Μπάμπα, Γιαννούλη και Τέιλορ και Γκοζάλες. Έτσι. Και εκεί είσαι λοιπόν πολύ γερά δεμένος. Από δεξιά όμως είσαι με έναν Κένι και μόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει
στο πίσω μέρος του μυαλού του να προωθεί κάποιο παιδί από την από τους μικρούς που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ και που ανέβηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό θα φανεί στη διάρκεια. Γιατί απλούστατα ο Λύση έχει πει ότι ο ΠΑΟΚ ότι σαν ομάδα, έτσι, στον ΠΑΟΚ δεν βλέπει φίρμες, δεν βλέπει ηλικίες, βλέπει τους ποδοσφαιριστές, το τι κάνουν μέσα στο γήπεδο. Αυτή ήταν μια δήλωση σημερινή και ήταν μια δήλωση για την οποία εγώ προσωπικά έμεινα πολύ ευχαριστημένος, έτσι. Υπάρχουν όμως παίχτες που θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί τώρα, ας πούμε, μιλάω τώρα για το δεξί μπακ, έτσι, για να προχωρήσουμε για μετά. Λοιπόν, ο Μιχαηλίδης, είπαμε, ο Χατζηδιάκος και ο Λιστόντο είναι τα στόπερ μαζί με τον Μπαταούλα και τον Διέγο Κώστα που έρχεται. Ο Τέιλορ πλέον δεν θα τον πω ότι είναι left back πλέον, γιατί τον έχει βαφτίσει σαν αμυντικό half, έτσι, αν και είναι πολυθεσίτης από τη δείχνει. Από και πέρα, στα δεξιά δεν υπάρχει κάτι προκοπής, έτσι, κακά τα ψέματα. Πρέπει δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κάνει οπωσδήποτε μία κίνηση ή δεξιά πτέρυγα.

Υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές φυσικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τους έχει στο μυαλό του ο Λύση, κατά πόσο δηλαδή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσουν την, πάντα μιλάμε για την δεξιά πτέρυγα, είναι από την ο Γιώργος Κωσίδης, ας πούμε, έτσι, ο οποίος έρχεται, προέρχεται από την K19, από την Β' ομάδα γενικότερα, θα μπορούσε να πεις ότι είναι ο μοναδικός ουσιαστικά μετά τον Γκένι, δεν υπάρχει άλλος να αγωνίζεται σαν δεξιμπακ. Ο 19χρονος λοιπόν Γιώργος Κωσίδης, ο οποίος είναι και φιλόπαιδι, 1,83. Μόνο αυτός είναι αυτή τη στιγμή σαν backup του Γκένι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα στόπερ είπαμε, όσον αφορά τα χαφ εκεί γίνεται ένας φιλογάμος, γιατί φίλες και φίλοι, εκτός από αυτούς τους οποίους γνωρίζουμε, δηλαδή Ζαφίρης, Σάντα Μαρία, Ελουσέ και ο νέος που ήρθε, ο Σέρβος, έτσι, από την Παρτιζάν, μαζί με τον Τέιλορ, μαζί με τον Σουαϊλό Μέιτε, ο οποίος θα επιστρέψει, έχουμε μια υπεροπλία εκεί, βάλε και τον Θημιάνη, έτσι, βάλε και ότι υπάρχει και ο Τσοπούρογλου σαν χαφ, έτσι, ο μικρός, έχεις δηλαδή, ή είσαι ψιλογεμάτος τα χαφ. Ο Γκρέσιτς που ήρθε. Στα εξτρέμ έχουμε και λέμε μόνο από αριστερά παίζεις με Τάισον και Ατάχα Άλλη, από δεξιά έχεις Χατσίδη και Ζίβκοβιτς, περιμένεις την επιστροφή του Ντεσπότοφ, οπότε και εκεί κάτι έχεις να επιδείξεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η θέση 4 μαζί με τη θέση του δεξί back είναι πλέον η πιο must take παίχτες που λένε. Πρέπει να πάρουμε παίχτες που λένε. Οι θέσεις αυτές, δεξί back και center four. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα σίγουρα με μια καλή διαχείριση και με παιχνίδια, γιατί μέσα από τα παιχνίδια θα βοηθηθεί η ομάδα πλέον, είναι τη διακοπή την οποία θα δούμε μέσα στον Οκτώβρη για τα παιχνίδια των εθνικών, εκεί ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να χτίσει ακόμα καλύτερα τη συνοχή του και θα μπορέσει να φέρει την ομάδα του στα επιθυμητά επίπεδα. Το έχω πει άλλωστε ότι τον ΠΑΟΚ που θα δούμε και που μπορούμε να θαυμάσουμε και να κρίνουμε το χορτάρι, θα τον δούμε τέλη Οκτώβρη. Σίγουρα θα έχουν τελειώσει και μεταγραφές, θα έχουν πάρθει αυτοί που είναι να πάρθει και θα έχουν φύγει αυτοί που είναι να φύγουν, γιατί ο Καμαρά νομίζω θα αποτελέσει παρελθόν, αυτό είναι δεδομένο πλέον, και με βάση αυτά που βλέπουμε και αυτά που γίνονται, δηλαδή δεν μπορεί τώρα να σου λέει είμαι βεβαρημένος με τον Λοβαδιακό, είμαι βεβαρημένος με την Μπραν, είμαι βεβαρημένος με την με τον Ατρόμητο, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι άλλο είναι το θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του Μαντί Καμαρά και στο κεφάλι της διοίκησης, και θα φανεί στην συνέχεια το τι ακριβώς γίνεται, γιατί νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από την ενδεκάδα και από την 20η και από το σύλλογο. Άλλωστε, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε και με όσα έχουμε δει από τη συμμετοχή του, δεν είδαμε να έχει και κάτι, να έκανε και κάτι εξαιρετικό το οποίο θα λείψει από την ομάδα, ασχέτως αν όταν αποκτήθηκε ήρθε με πολύ μεγάλες περγαμηνές, έκανε σίγουρα ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή σεζόν, ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ και σε τέρματα και σε συμμετοχές. Έκτοτε όμως
και εφόσον αλλάξαν και κάποια πράγματα στα χαφ, δηλαδή εφόσον ο ΠΑΟΚ πήρε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές και θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να παίζει με δίδυμα, και καλά έκανε ο Λουτσέσκου, έπαιζε με δίδυμα. Προφανώς από εκεί και μετά είχε και ένα τραυματισμό. Δεν είναι παίχτης που θέλει να κάθεται στον πάγκο. Οπότε αυτό νομίζω ότι αυτή νομίζω είναι η αιτία για την οποία ο Καμαρά δεν ανταποκρίνεται τουλάχιστον σήμερα και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, δεν ανταποκρίνεται στην ομάδα και στα καθήκοντα που θα πρέπει να είχε. Όχι ότι δεν τον έβαλε, τον χρησιμοποίησε, αλλά λίγα πράγματα. Ριχά. Έτσι. Τώρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις ατομικές βελτιώσεις, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κάθε ομάδα. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά για όλες τις ομάδες που θέλουν και βάζουν ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας. Δεν το συζητάμε τώρα για την Αγγλία ή για την Γερμανία ή τέλος πάντων εκεί τους έχουν μόνιμα. Έτσι. Δεν κολλάνε σε ηλικίες. Εκεί ένας ποδοσφαιριστής 18 ετών είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής να μπει να παίξει. Έτσι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Στην Αγγλία μάλιστα, επειδή τυχάνει να έχω ασχοληθεί και με παιδιά προς τα εκεί κτλ. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που έχει ένας ποδοσφαιριστής υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, τελείως, είναι επαγγελματίας. Δεν κοιτάνε αν είναι 17, αν είναι 18 ή 19 που βλέπουμε εμείς και λέμε είναι πιτσιρικάς. Αυτοί βλέπουν επαγγελματία, γιατί σου λέει εσύ έχεις υπογράψει και θα πρέπει να σε ακουμπήσω εγώ τόσα εκατομμύρια λίρες. Άρα λοιπόν πρέπει να ανταποκριθείς, να είσαι επαγγελματίας, γιατί γι' αυτό σε πληρώνω. Πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε έτσι λίγο να ακούσαμε και λίγη μουσικούλα. Επιστρέψαμε εδώ 95 και 5. Γιάκος και Δηλή στο μικρόφωνο. Ακουγόμαστε παντού, έτσι, μέσω διαδικτύου παγκοσμίως. Μην σας πω ότι και κάνας κοσμοναύτης εκεί, κάνας περίεργος Έλληνο Γεωργιανός, Ελληνορώσος, που έχουμε κάτι Έλληνες κοσμοναύτες, μπορεί να μας ακούνε, έτσι, να το ξέρετε. Παρακαλώ.

Πάμε να κάνουμε και μια διόρθωση έτσι από, γιατί ήμασταν, δεν βλέπαμε εμείς το παιχνίδι της ΑΕΚ, βλέπαμε τον Άρη και φυσικά τον ΠΑΟΚ. Να κάνουμε μια διόρθωση λοιπόν για το μάτς της ΑΕΚ, το πώς μπήκαν και πότε μπήκαν τα γκολ, για το φίλο όπου πήρε τηλέφωνο. Θα χαρώ να τον ακούσω κιόλας αν θέλει να τα πει και live, αν είδε το παιχνίδι να μας πει και το πώς είδε το παιχνίδι. Έτσι είναι, καλύτερα θα ήταν να βγει και να μας τα πει live ο φίλος. Λοιπόν, οπότε το γκολ λοιπόν για την ΑΕΚ μπήκε το 63ο λεπτό από τον Βάργκας και ισοφαρίστηκε το, από τον Μπερνάρντο Μάρτινς το 97, 90-7. Ενώ στο 91 έφαγε την κόκκινη κάρτα. Αυτά για να πούμε και την πραγματικότητα στον αγώνα. Οπότε ήθελα να πω λίγο, να αναπτύξω λίγο ένα θέμα το οποίο από πέρσι ακόμα, και ενδεχομένως να είναι και από πρόπερσι, δείχνει ότι είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Ότι συχνά πυκνά οι ποδοσφαιριστές βγάζουν μυϊκούς τραυματισμούς. Βγάζουν θλάσεις. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα ο Λουσέ. Ακόμα δεν μπήκε, θλάση. Έξω. Για τον Ταχάλη δεν θα πω γιατί ήταν χτύπημα. Εντάξει. Χατζηδιάκος. Σφίξιμο. Τη γάμπα. Θα εξεταστεί. Γενικώς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει λίγο να το δουν εκεί στην διοίκηση. Τι συμβαίνει και έχουμε συχνά πυκνά τραυματισμούς στους παίχτες και παναφορές δύσκολες, δηλαδή σε άλλους όπως έλεγε ο Θοδωρής, μια θλάση ξέρω εγώ κάνει 15-20 μέρες, εμάς κάνει μπακάν και 1,5 μήνα. Τι γίνεται? Πώς βγαίνουν πληροφορίες? Δηλαδή αυτά τα γυλεκάκια δεν δίνουν κάποιες στάνταρ πληροφορίες τις οποίες είναι χρήσιμες και για τον προπονητή, για να ξέρει και τα όρια και τα, αν είναι κάποιος παίχτης τα κόκκινα ή δεν είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε, αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος στην όλη το όλο το staff που έχει να κάνει με το εργοφυσιολογικό κομμάτι των ποδοσφαιριστών και το ιατρικό κομμάτι των ποδοσφαιριστών, τους μασέρ, αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι δηλαδή και για τις βιταμίνες που πρέπει να παίρνουν και γενικότερα για την κατάσταση στην οποία πρέπει να είναι οι αθλητές για να μην βγάζουν εύκολα μυϊκούς τραυματισμούς. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, είναι παίχτες οι οποίοι κοστίζουν εκατομμύρια, παίρνουν λεφτά πολλά. Δεν μπορείς να τον στερήσεις έτσι εύκολα. Θα μου πεις δεν είναι, είναι μηχανές. Βάζεις ας πούμε, είναι μηχανή, τη βάζεις την πρίζα ή το βάζεις βενζίνη και τρέχει. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω ως ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται. Να μπει λίγο ένα τσέκ, ένας έλεγχος διαφορετικός. Γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ας πούμε έχει ποδοσφαιριστές στα πιτς και από λάθη εκτιμήσεων που έχουν γίνει, αλλά και διότι δεν ξέρω εγώ, δεν προφυλάχθηκαν, δεν φάνηκαν, δεν, πολλά δεν. Δηλαδή ο Λουσέ τώρα με 2,5 παιχνίδια, με 2,5 παιχνίδια θλάσσι. Ούτε 2,5 δεν έπαιξε. Έτσι. Δηλαδή έπαιξε λίγα λεπτά μέσα στην Άντερλεχτ, εδώ με την Μπραν, το δεύτερο ημίχρονο
την Μπραν και με το Λεβαδιακό. Όχι γεμάτα δηλαδή 90 λεπτά. Δύο παιχνίδια. Γιατί δηλαδή, πώς το τόσο εύκολο παθαίνει κάποιος πλάση. Και ενώ βλέπουμε ότι το βιογραφικό τους δεν είχαν τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή δεν είχαν ιατρικό δελτίο τέτοιο ώστε να φοβάσαι. Μόλις τον ΠΑΟΚ έρχονται και τα παθαίνουν. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι μας κάνουν βουντού, μάγια κάνει κάποιος. Δεν πρέπει να έχουμε μια, ξέρω εγώ, να έχουμε μια λογική απορία. Όχι μόνο εμείς, αλλά και φυσικά και οι υπεύθυνοι. Τι γίνεται ρε παιδιά, για ποιο λόγο. Νομίζω ότι είναι εύλογο αυτό. Δεν είναι κάτι περίεργο. Βγαίνει σήμερα πάλι ο Χατζηδιάκος, βγήκε γιατί ένιωσε τράβημα στη γάμπα και τα λοιπά. Να το καταλάβω το πράγμα. Πραγματικά. Είμαστε τόσο... Φταίει το γήπεδο εκεί που προπονούνται, φταίει τι φταίει, η διατροφή, τι μπορεί να φταίει. Και ακούμε συχνά πυκνά τέτοια πράγματα. Από την άλλη, έχω αναφέρει ότι η περίπτωση με ΙΤΕ είναι εξοργιστική. Δεν μπορείς έναν παίχτη αυτής της αξίας να... Δεν ξέρω αν το αποφάσισε ο ίδιος, αλλά και ο ίδιος να το αποφάσισε, θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ήταν πολύ πιο πιεστικός. Δεν γίνεται να τον έχεις από πέρσι έξω με θέμα το ισχύο να περνάει το καλοκαιράκι, να έρχεται η προετοιμασία, να κάνει κάτι ατομικά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, να μην το βλέπεις πουθενά. Σίγουρα να έχει πάρει κιλά. Και τελικά να αποφασίζεις τον Αύγουστο να τον κάνεις εγχείρηση. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι θα τον δεις από Δεκέμβρη και μετά. Γιατί θα τον δεις από Δεκέμβρη και μετά. Γιατί απλούστατα θα μπει στο γήπεδο Οκτώβριο πες. Έτσι, μετά τα ατομικά. Αρχίσει να ανεβάζει τροφές. Νοέμβριο. Είναι ο κάγουμε να στείλει το ζουμί του. Να τον δεις, αν θα τον δεις σε φουλ ρυθμούς, θα πρέπει να τον δεις από Δεκέμβρη και μετά. Τι κάναμε, για δηλαδή έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος παίρνει ένα 100 πόσα παίρνει για να σου παίξει 6 μήνες. Δηλαδή ένα 100 για 6 μήνες. Κάποιος δεν πρέπει να έχει ευθύνη για αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα. Το ίδιο έγινε και με τον Δεσπότοφ. Ο άλλος, ο Τσάλοφ. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιος Τσάλοφ. Τι δεν έχει ποιος Τσάλοφ. Έπαθε θλάση την προετοιμασία, δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά είναι κουφό αυτό το πράγμα, γενικότερα. Θα πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί σοβαρά, να ψάξει να δει λίγο τι γίνεται, ποια είναι η ρουτίνα, τι συμβαίνει. Το νερό φταίει, τι φταίει. Τι φταίει. Οι διαλύτες, τι φταίει. Οι ηλεκτρολίτες. Κάτι πρέπει να φταίει πάντως. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί ο ΜΕΙΤΕ να παίρνει ένα 100 για να σου παίξει 6 μήνες. Και το λέω αυτό όχι γιατί θέλω να φανώ ότι να το κακός, να το παιδί είναι τραυματίας. Το παιδί ξέραμε ότι είναι τραυματίας από πέρσι. Αυτό λέμε. Από πέρσι το ξέρεις. Και αποφασίζεις τον Αύγουστο να τον κάνεις επέμβαση για να λύσεις το πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα που έκανες με τον Δεσπότοφ. Τον άφησε ένα χρόνο να προσπαθεί να είναι best βιές. Άλλος που παίρνει πάλι 800-900 ένα χαρτί πόσα παίρνει. Έτσι. Για να αποφασίσεις να το κάνεις. Άντε τουλάχιστον να δούμε τον έκανες την εγχείρηση στο τέλος, ώστε να μπορεί να μπει στην προετοιμασία και να ανεβάσει ρυθμούς. Ο άλλος Αύγουστο. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά. Δείτε το λίγο πιο επαγγελματικά. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ ερασιτεχνικό αυτό. Σαν αντιμετώπιση, έτσι. Τώρα, αν έχει κάποιος κάποια αντίθετη άποψη, εδώ είναι να την ακούσω. Να το συζητήσουμε το θέμα. Αλλά νομίζω ότι εκεί στο θέμα το ιατρικό, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται άλλο.
Δεν γίνεται να παίρνεις ποδοσφαιριστές που σε άλλες ομάδες όταν ήταν δεν είχαν προβλήματα και ξαφνικά με το που έρχονται στον ΠΑΟΚ ο ένας λάση, ο άλλος τράβηγμα, ο άλλος από εδώ, ο άλλος ισχύει. Ο άλλος... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι θα, κακοδαιμονία και αυτό και μας μουτζώσαν. Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά. Κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Και μάλιστα ένας προσφυγής που είναι να κάνει αποκατάσταση μετά από μια θλάση να λείψει 15-20 μέρες 30 το χάνεις 1,5 μήνα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι απορίας άξιο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω.

Οπότε κάποια στιγμή σίγουρα θα πω και το, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, αλλά θα πρέπει να γίνει και μια ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου γενικότερα, ρε παιδί μου, πώς γίνεται κάτι. Έτσι. Μια έτσι ερώτηση, αν πάρεις απάντηση, αλλά λογικά θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι μας τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, είπα ότι όλες οι ομάδες έχουν και θέλουν να μπολιάζουν νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως όμως στην Ευρώπη γίνονται, γιατί τους θεωρούν επαγγελματίες. Τη στιγμή που υπογράφει ένας επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει την αντιμετώπιση του επαγγελματία. Δεν έχει την αντιμετώπιση, είναι 17. Είναι επαγγελματίας. Τελεία. Στην Ελλάδα έχουμε τελείως διαφορετικές αντιλήψεις σε αυτό το κομμάτι. Θέλω όμως να πω ότι όταν ένα παιδί θέλει, πραγματικά έχει θέληση, έχει ταλέντο και θέλει να μπει στη διαδικασία, βρίσκεται σε μια ομάδα και θέλει να πιάσει, ας πούμε, την ευκαιρία από τα μαλλιά, θα πρέπει και ο ίδιος να βάλει κάτω το κεφάλι και να πει ότι εγώ πρέπει να κάνω και κάποια έξτρα πράγματα. Σε συζήτηση φυσικά και με τον προπονητή του, την ομάδα την οποία είναι, δεν είναι το προπονητικό team, να ζητήσει, ξέρετε παιδιά, εγώ έχω την ανάγκη, θέλω να γίνω καλύτερος στην έκρηξη. Θέλω να γίνω καλύτερος στο άλμα. Θέλω να γίνω καλύτερος στην υποδοχή της μπάλας. Θέλω να γίνω καλύτερος στην κεφαλιά. Τα φάουλ. Γενικότερα δηλαδή, στην τεχνική. Και είμαι διατεθειμένος να κάτσω ή να βρούμε μαζί ή με βάση το πρόγραμμα το εβδομαδιαίο να βρούμε μαζί έναν χρόνο. Μία ώρα θα είναι την μέρα εξτρά, 2-4 την εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο. Αυτό θα συνεκτιμηθεί, έτσι ώστε εγώ θέλω να δουλέψω παραπάνω. Θέλω να δουλέψω και στο μυϊκό μου κομμάτι. Δηλαδή μπορεί να χρειάζεται να πάρω λίγο παραπάνω όγκο από όσο έχω, έτσι, γιατί νιώθω ότι είμαι εύκολα στο τζαρτζάρισμα φεύγω. Θέλω να είμαι λίγο, να πατάω λίγο πιο δυνατά. Όλα αυτά θα χρειάζεται ένα νέο παιδί, έτσι. Σπάνια είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος λες μπήκε και είναι τέλειος σε όλα. Όχι, και οι τέλειοι ποδοσφαιριστές κάνουν έξτρα προπονήσεις, κάνουν έξτρα συνέχεια ατομικές τα σημεία τα οποία υπολείπονται. Για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, για να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι, για να μπορέσουν να εξελιχθούν, για να μην έχουν προβλήματα στο μέλλον. Για να μπορούν στον ανταγωνισμό να δείξουν χαρακτήρα. Ότι κοιτά, εγώ ας πούμε ξεκίνησα, μπήκα 17 ετών, Winger, έτσι, και ενώ είχα μέσω όρο, ξέρω εγώ, 1-2 πετυχημένες τρίπλες, σε έχω κάνει 6, σε έχω κάνει 7. Εγώ μπήκα, ξέρω εγώ, σαν center for, και ενώ ο μέσος όρος μου υποδοχής της μπάλας και κράτημα σε pivot ήταν 1,2, ξέρω εγώ, ότι έπαιρνα την μπάλα, την κρατούσα μία φορά, ξέρω εγώ, στις 100, παράδειγμα, τώρα το έχω κάνει 4, το έχω κάνει 5. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να το δουλέψεις. Και επειδή η ομάδα δουλεύει σε ομαδικό επίπεδο, όπως είπαμε πριν, θα πρέπει και αυτή και η ομάδα να δει πώς θα πρέπει να δουλέψει κάποιους ποδοσφαιριστές και σε ατομικό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν λέμε κάτι περίεργο ή παράλογο. Επίσης, όλα αυτά τα νεαρά παιδιά τα οποία μπαίνουν στον ανταγωνιστικό στίβο του ποδοσφαίρου θα πρέπει να ξέρουν ότι με το ταλέντο μόνο δεν παίζει μπάλα. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να είσαι και αθλητής, χρειάζεται να έχεις και ένα επίπεδο στο mind game που θα σου κάνουν
τέτοιο ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Χρειάζεται να έχεις επίσης σαν άτομο το χαρακτήρα και την προσωπικότητα για να μπορέσεις να σταθείς. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία πραγματικά μπορεί να είναι και αθλητές, να είναι και φοβεροί παίχτες, έτσι να έχουν φοβερό ταλέντο, αλλά να τους λείπει ο χαρακτήρας. Να τους λείπει το σθένος, να τους λείπει η αυτοπεποίθηση. Όλα δουλεύονται, παιδιά. Δεν είναι κάτι που δεν δουλεύεται. Υπάρχουν κάποια πράγματα φυσικά που, εντάξει, δύσκολα τα βελτιώνεις, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ένας αθλητής τα 0% που τα κάνει, είναι βαρύ κορμί δηλαδή, και τα κάνει 17 δευτερόλεπτα, εγώ θα τον κάνω να τα κάνει σε 10 και 11 και 12. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ένα βαρύ κορμί, το οποίο τα πρώτα 6 μέτρα την έκρηξη έχει ένα χρόνο μη αποδεκτό, εκεί μπορώ να το δουλέψω και να πάρω ένα χρόνο καλύτερο την έκρηξη. Οπότε πραγματικά θα πρέπει να σκέφτονται όλοι ότι αν θέλουν να παίξουν και να πρωταγωνιστήσουν σε μικρές ηλικίες, θα πρέπει να βελτιώνονται διαρκώς, να κοιτάνε συνέχεια τι πρέπει να καλυτερεύσουν. Να είναι συνέχεια μια μπάλα μέσα στο χορτάρι. Αυτό είναι το επάγγελμά τους. Αφού το έχουν επιλέξει, αυτό είναι. Και εισαγωγικά η ζωή τους είναι με μια μπάλα και ένα χορτάρι μέχρι να αφήσουν τα παπούτσια. Έτσι. Μέχρι να τα κρεμάσουν τα παπούτσια τους. Αυτή είναι η ζωή τους. Και εντός γηπέδων και εκτός γηπέδων. Δηλαδή ένα παιδί έξω από τους 11 από τις 4 γραμμές του γηπέδου δεν σημαίνει ότι εντάξει, τέλειωσε την προπόνηση και είμαι τώρα χαλαρός. Ή όπως κάποιες φορές, ας πούμε, έβλεπα κάποια παιδιά τα οποία θα πάω να παίξω και με τους φίλους μου 5x5. Τι θα κάνεις? Είσαι, ας πούμε, στο Ηρακλή, είσαι, ξέρω εγώ, στον Αστέρα Τρίπολης, είσαι σε μια ομάδα Super League. Είσαι 17, 18, έχεις υπογράψει ένα συμβόλαιο επαγγελματικό. Θα πας να παίξεις 5x5 με τους φίλους σου. Δεν σου είπε κανένας ότι είναι έγκλημα αυτό που κάνεις? Δηλαδή, πραγματικά βλέπω και έχω δει πράγματα τα οποία είναι εγκληματικά στη διαχείριση. Παγορεύεται διαροπάλου. Εντάξει. Ειδικά σε πλαστικό. Γιατί είναι και εύκολη τραυματισμή, ρε παιδιά. Ξεκάθαρα. Και θα την ακούσεις κιόλας από το σύλλογο, αν μάθουν ότι πήγες και χτυπιώσουν εσύ στα πλαστικά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και υπήρχαν και ποδοσφαιριστές που την αντιμετωπίσανε και την αντιμετωπίσαν και σκληρά. Έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Οπότε, αν θέλεις πραγματικά να μπεις δυνατά στην ομάδα την οποία έχεις καταφέρει να διακριθείς στις μικρές ηλικίες και θες να κάνεις το βήμα παραπάνω, θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι αυτό το βήμα παραπάνω προϋποθέτει και άλλες θυσίες. Είναι μια διαρκής θυσία. Κυρίως στην Ελλάδα. Ένα παραπάνω. Γιατί δεν έχεις και τις κατάλληλες υποδομές και δεν έχεις και την κατάλληλη υποστήριξη. Και πολλές φορές πρέπει να την βρεις μόνος σου. Εντελώς μόνος σου. Γιατί και πάρα πολλές φορές η υποστήριξη που παίρνεις από τον πατέρα, τη μητέρα κτλ. Είναι λάθος. Και οδηγούν σε λάθος αποτελέσματα παρά σε επιτυχία. Εντάξει. Δεν είναι, το ποδόσφαιρο είναι πλέον. Παίζονται πολλά λεφτά. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το κεφάλιο του. Έτσι είναι. Υπήρχαν και ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά υπήρχε ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν το ταλέντο, ήταν να το πω το next big thing για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πω όνομα, ο οποίος σκόραρε και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πολλοί που με ακούνε έχουν καταλάβει. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Εντάξει. Ενώ ήταν
έτσι όπως είχε κάτσει η μπίλια, να το πω έτσι, ήταν όλα κομμένα και ραμμένα, εστρωμένα για να κάνει την καλύτερη καριέρα ever. Κι όμως φωτοβολίδα. Εντάξει. Γιατί είπαμε ότι όταν φτάσεις να μπεις το γρασίδι με τη φανέλα μιας ομάδας Super League, δεν σημαίνει ότι τέλειωσες, ότι τα κατάφερες. Σημαίνει ότι τώρα αρχίζει. Απ' την αρχή. Αυτό είναι η συμβουλή δικιά μου για τους γονείς που μ' ακούνε και για όλα τα παιδιά που μ' ακούνε. Εάν καταφέρεις να μπεις το γρασίδι είτε σαν αλλαγή είτε και σαν ξεκίνημα σε μια ομάδα Super League ή και β' εθνικής, να το πω έτσι, σε επαγγελματική κατηγορία, δεν σημαίνει ότι τα κατάφερες. Σημαίνει ότι πέρασες τις Πανελλήνιες και μπήκες πανεπιστήμιο. Και θα πρέπει εκεί να δίνεις μαθήματα κάθε εξάμηνο για να μπορέσεις να πάρεις το πτυχίο. Να μπορέσεις δηλαδή να πρωταγωνιστήσεις και να γίνεις πραγματικά ένας επιστήμον του ποδοσφαίρου. Έτσι, να γίνεις επαγγελματίας πραγματικά, στην πράξη. Εντάξει, αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή και πολύ σύντομα θα σας πω και άλλα πράγματα. Θα σας πω και λάθη που γίνονται από τους γονείς, οι οποίοι πραγματικά πολλές φορές είναι η αχίλλειος πτέρνα ενός αθλητή. Γιατί προσπαθώντας να κάνουν καλό, κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι καλό. Να το ξέρετε. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και προς το κλείσιμο. Πάμε στο κλείσιμο. Είναι 12 και 59 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν. Καλή μέρα και όνειρα γλυκά σε όσους πέσουμε για ύπνο.